0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Ανησυχία σε Ευρώπη και ΗΠΑ, κυρίες και κύριοι, προκαλεί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο αριθμός της απόσυρσης είναι πολύ μεγαλύτερος από τον συνολικό αριθμό των ενστόλων. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλάντιμιρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο. Ο Υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε την εξέλιξη αναμενόμενη, ζητώντας ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Νέες απειλές κατά του Ιράν διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόρριψη της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική των διαπραγματεύσεων είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε νέες δηλώσεις του απόψε, τόνισε ότι επανεξετάζει τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων, αλλά είναι πιθανό να μην την αποδεχθεί. Περιγράφει τον ναυτιλιακό αποκλεισμό σε βάρος της Ταχεράνης ως φιλικό, αναφέροντας ότι η χώρα δεν έχει πληρώσει ακόμη το τίμημα από όσα προκάλεσε τα τελευταία 47 χρόνια. Από την πλευρά της Ταχεράνης, ο υφυπουργός εξωτερικών δήλωσε ότι η ευθύνη των εξελίξεων ανήκει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, που πρέπει να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας και σύγκρουσης. Ανώτερος τέλεχος της κεντρικής διοίκησης του Ιρανικού στρατού δήλωσε ότι είναι πιθανή αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Στο Νότιο Λίβανο, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν περίπου 70 στρατιωτικές υποδομές και κατέστρεψαν περίπου 50 εγκαταστάσεις υποδομής της Χεζμπολάχ εν μέσω Κεχηρίας. Στους 2.659 οι νεκροί μέσα σε δύο μήνες, η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων. Ο Αμερικανός στρατηγός που ηγείται της Επιτροπής Επιτήρησης της Κεχηρίας συναντήθηκε με τον αρχηγό του στρατού του Λιβάνου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων. Η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών πυροδοτεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε η παναχώρηση της Χαριλάου Τρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών στο επίκεντρο ο εισαγγελέας του Αρείου Παού Κωνσταντίνος Τζαβέλας μετά την αποκάλυψη απόρριτης έκθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας όταν ήταν εποπτεύων της ΕΥΠ το 2022. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για παράδοξη κατάσταση επικαλούμενο το ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ζητά την παραίτησή του. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι έλεγκτης, για εθνική επικίνδυνη κυβέρνηση κάνει λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, η οποία προσεγγίζει σε σοβαρή θεσμική εκτροπή, χαρακτήρισε το ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον 1ο ή 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Τελευταία ημέρα σήμερα έως τα μεσάνυχτα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει διάρκεια 13 μήνες και θα δοθούν 300.000 επιταγές.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και καταιγίδες και σημείο αναφοράς στους βοριάδες στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ που από το βράδυ θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, στην Αττική αναμένονται βροχές με βελτίωση από το απόγευμα και θερμοκρασία 9 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης βροχές έως το μεσημέρι και σταδιακή βελτίωση, η θερμοκρασία από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο Βελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες προκαλεί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάσεις στη Γερμανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε απόψε ότι ο αριθμός της απόσυρσης είναι πολύ μεγαλύτερος. Στο μεταξύ, ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόωρη μείωση του στρατού κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλάντιμιρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, ο Υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε την εξέλιξη αναμενόμενη, ζητώντας ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Νέες απειλές κατά του Ιράν, διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόρριψη της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική των διαπραγματεύσεων είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε νέες δηλώσεις του απόψε, τόνισε ότι επανεξετάζει τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων, αλλά είναι απίθανο να την αποδεχθεί. Περιγράφει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως φιλικό, αναφέροντας ότι η χώρα δεν έχει πληρώσει το τίμημα για όσα προκάλεσε τα τελευταία 47 χρόνια. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η ευθύνη των εξελίξεων ανήκει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανώτερος στέλεχος της κεντρικής διοίκησης του Ιρανικού στρατού δήλωσε ότι είναι πιθανή αναζωοπήρωση της σύγκρουσης. Στο Νότιο Λίβανο, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν περίπου 70 στρατιωτικές υποδομές και κατέστρεψαν περίπου 50 εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ εν μέσω εκεχηρίας. Στους 2.659 οι νεκροί σε δύο μήνες, η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων. Ο Αμερικανός στρατηγός που ηγείται της Επιτροπής Επιτήρησης της Εκεχηρίας συναντήθηκε με τον αρχηγό του στρατού του Λιβάνου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων. Η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών πυροδοτεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε η παναχώρηση της Χαριλαίου Τρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ το Πασόκ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών στο επίκεντρο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλας μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022 όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, η οποία προσεγγίζει σε σοβαρή θεσμική εκτροπή, χαρακτηρίζει το ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπίου από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Τελευταία ημέρα σήμερα έως τα μεσάνυχτα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει διάρκεια 13 μήνες και θα δοθούν 300.000 επιταγές.
0: Καιρός.
1: Άστατος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, που από το βράδυ θα παρουσιάσει βελτίωση. Κύριο σημείο αναφοράς οι βοριάδες στο Αιγαίο 8 μποφόρ, που από το βράδυ θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Ανάλογος καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, βροχές το πρωί και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: πολύ καλημέρα σας. Περιμένοντας την άνοιξη, παγώσαμε παιδιά, παγώσαμε μέχρι να μπούμε μέσα. 8 βαθμούς Κελσίου είχε έξω. Όπως Δεκέμβριο, κάπως έτσι. Καλή δύναμη, καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. 5 και 14 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio και είμαστε έτοιμοι για ένα ακόμα ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είμαι η Ματίνα Καραμίντζου και μαζί θα πάμε για τις επόμενες 3 ώρες ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με πολλή ενημέρωση, καλεσμένους, μουσική και βεβαίως με όλους εσάς που μας ακούτε και θέλουμε τη συμμετοχή σας, έτσι ώστε, την επιδιώκουμε δηλαδή, έτσι ώστε να συνδιαμορφώνουμε την εκπομπή, είτε με τα σχόλιά σας, είτε με την κριτική σας, είτε με τα θέματα που ζητάτε να ασχοληθούμε, είτε για το πολύ πολύ απλό, να μοιραστούμε καλημέρες βρε παιδιά, φωτογραφίες, γιατί όχι, από όπου και αν βρίσκεστε, που μας βγάζουν εδώ από τα στενά όρια του στούντιο, και γινόμαστε έτσι μια μεγάλη παρέα απ' άκρης άκρης σε όλη την Ελλάδα. Διάβλος επικοινωνίας για να συμβούν όλα αυτά τα ωραία που σας λέω είναι το Viber, δωρεάν λοιπόν, από την εφαρμογή που έχουμε όλοι στα κινητά μας μπορούμε να επικοινωνούμε. Γράφετε 2 λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες, έχουν να κάνουν με το όνομα του σταθμού, με την ονομασία του σταθμού, Earth News η μία, Radio η άλλη. Αμέσως μετά στέλνετε μηνύματα, καλημέρες, κριτική, φωτογραφίες, όλα αυτά τα ωραία που μοιράζονται οι παρέες δηλαδή, αυτά. Συμπορευτής και συνδιαμορφωτής θα έλεγα, διότι από τα χέρια του, από τις επιλογές του κρεμόμαστε, είναι ο μπαμπάς του Τσίκο, Παναγιώτης Σταυρούλιας. Της Καλλιόπης είναι ο μπαμπάς και του Τσίκο είναι ο μπαμπάς. Αυτός είναι ο υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλους εσάς, ο μαέστρος στην κονσόλα του ήχου. Πάμε να τον τσεκάρουμε το πάνω μας, πάμε να τσεκάρουμε τα αντανακλαστικά του δηλαδή, δεν πάμε πουθενά χωρίς να ξέρουμε καιρό. Μάλιστα το απόγευμα θα έχουμε και την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου, θα έχει μποφόρια λέει, θα έχει βροχούλες, πάντως η θερμοκρασία έχει κάνει και ένα κλικ προς τα κάτω. Για να ακούσουμε λοιπόν την Αναστασία Τυράσκη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Φθινοπορεινό έως χειμωνιάτικο θα διατηρηθεί το σκηνικό του καιρού και την Κυριακή, ενώ από τη Δευτέρα περιμένουμε επιστροφή της άνοιξης με ηλιοφάνεια, εξασθένιση των βοριάδων και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Πιο αναλυτικά την Κυριακή. Προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο, αλλά και τα ανατολικά υπηρωτικά. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο έως 5 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 8 και στα Ανατολικά πιθανώς 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 15 με 18 και τοπικά στη Δυτική Ελλάδα έως 20 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 6 στα Ανατολικά έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 8 έως 16 βαθμούς. Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το πρωί στο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι βαθμία θα εξασθενήσουν, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Ήταν η πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, και πριν ανοίξουμε εδώ τα κοιτάπια της ενημέρωσης, πάμε να μοιραστούμε όλες αυτές τις χρηστικές πληροφορίες που σας λέω συνήθως πριν την έναρξη. Διανύουμε λοιπόν την τρίτη ημέρα του Μάη. Ανατολή θα έχουμε στις 6 και 36 πρώτα λεπτά. Δύση στις 8 και 10. Θα είμαστε στο φως 13 ώρες και 34 λεπτά. Είναι η πρώτη Κυριακή του Μάη. Του παραλίτου λέει εδώ το εορτολόγιο της Αγίας Μαύρας της Μάρτυρος, Μαύρος και Μαύρα λέει και Μαυρουδής, που γιορτάζει ο Διόδωρος, ο Ξένιος η Ξενία, η Ροδόπη ο Ροδοπιανός και η Ροδοπιανή του Αγίου Ροδοπιανού λέει. Λέμε λοιπόν χρόνια πολλά σε όλους αυτούς και βεβαίως σε όλες και όλους που έχετε γενέθλια σήμερα. Λοιπόν, στις επαιτίους, που συνδέονται με τη σημερινή ημέρα είναι λέει Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας, δεν είναι αυτονόητο αυτό. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή του Μάη και δημιουργήθηκε λέει για να αυξήσει την προβολή των λαότρικων οικογενειών και να τονίσει τη σημασία προστασίας των δικαιωμάτων τους. Είναι επίσης παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας. Είναι κατοχυρώθηκε από το άρθρο 19 της Παγκόσμιας Διακήρυξης, δεν χρειάζεται να σας τα διαβάζω όλα αυτά, του ΟΗΕ το 1991. Χωρίς αυτή η δημοκρατία είναι κενή περιεχομένου. Εννοείται πως είναι έτσι. Και σήμερα βεβαίως είναι και παγκόσμια ημέρα του γέλιου, πορείες ειρήνης, ασκήσεις γιόγκα, συγκεντρώσεις πολλών συμμετεχόντων σε ανοιχτούς χώρους με δραστηριότητες γέλιου και προσευχή λέει για την παγκόσμια ειρήνη. Δες ποια μέρα έφυγε ο Θανάσης Βέγκος, γιατί σαν σήμερα έχει φύγει ο Θανάσης Βέγκος. Θα το δω τώρα εδώ στο σαν σήμερα, θα το βρω μπροστά μου. Αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος και καλλιτέχνης, ο μεγάλος ηθοποιός, ο μεγάλος μας κωμικός που αγαπήθηκε όσο λίγοι εδώ στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο από εκείνους που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του, όλοι μία καλή κουβέντα είχαν για το Θανάση Βέγκο και πόσο σπουδαίο είναι να φεύγει κάποιος έτσι και να αφήνει θετικό αποτύπωμα πίσω του και ως άνθρωπος και με τη δουλειά του. Να τον έχει καλά ο Θεός εκεί πάνω που βρίσκεται. Πάμε να δούμε λοιπόν και πρόσωπα και γεγονότα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1808 και οι Ισπανοί πατριώτες εκτελούνται στη Μαδρίτη από δυνάμεις του Ναπολέοντα που είχαν εισβάλει στην Ιβηρική με αφορμή το γεγονός. Ο Γκόγια ζωγραφίζει τον περίφημο πίνακά του «Οι εκτελέσεις» της 3ης Μαΐου. 1837 εγγενιάζεται το Οθόνιον Πανεπιστήμιον, το σημερινό Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, που στεγάζεται προσωρινά στην Πλάκα, είναι η πρώτη ανώτατη σχολή σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. 1890 πεθαίνει στις φυλακές της Χαλκίδας ο βουλευτής και πρώην αντιεισαγγελέας εφετών Ρόκος Χοϊδάς, ο οποίος είχε αρνηθεί να υποβάλει αίτηση χάριτος μετά την καταδίκη του σε τριετή φυλάκιση για άρθρο που δημοσίευσε στην εφημερίδα Ράμπαγας, που θεωρήθηκε προσβλητικό για τη βασιλική οικογένεια. Λιμονό διατήρηται ότι η εθνική κυριαρχία και ο νόμος είναι πάνω από το βασιλιά. 1941 οι Βούλγαροι συστήνουν τη διοίκησή του Αιγαίου στα κατακτηθέντα ελληνικά εδάφη με πρωτεύουσα την Ξάνθη. 1946, λίγες μέρες μετά το θρίαμβό του στο Μαραθώνιο της Βοστόνης, ο Στέλιος Κυριακίδης γίνεται δεκτός από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Χάρι Τρούμαν στο Λευκό Οίκο, εξασφαλίζοντας παράλληλα αθλητικό υλικό και $250,000 για τον ελληνικό αθλητισμό που δοκιμάζεται από τον εμφύλιο. 2009 ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ για πέμπτη φορά παρακαλώ στην ιστορία του. Στον τελικό του Βερολίνου νικά 82-78 την Τσεσκά Μόσχας. Ο Ζέλικο Αμπράντοβιτς γίνεται ο πιο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία του θεσμού με 7 τίτλους, οι 4 στον Παναθηναϊκό, ενώ ο Βασίλης Πανούλης ανακηρύσσεται ο πολυτιμότερος παίκτης. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα ο Νικολό Μακιαβέλη, πολιτικός στοχαστής από τη Φλωρεντία, δίδαξε την άσκηση της πολιτικής εξουσίας χωρίς ηθικούς φραγμούς. Σαν σήμερα το 1887 έφευγε η σπουδαία του θεάτρου μας Μαρίκα Κοτοπούλη. 1919 ο Πιτ Στίγκερ, τραγουδιστής της folk και ακτιβιστής. Συνεισέφερε στην διαμόρφωση του τραγουδιού διαμαρτυρία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σαν σήμερα, στα 1833, Δημήτριος Γαλανός, διαπρεπής Έλληνας Ινδολόγος. Η Δαλιδά στα 1987, Ιταλο-Γαλλο-Αιγύπτια τραγουδίστρια. Και σαν σήμερα το 2011 έφευγε ο Θανάσης Βέγκος.
1: Η επιχείρηση αστραπή θα χαλάσει κόσμο. Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Λοιπόν, πάμε τώρα να ανοίξουμε τα κοιτάπια της ενημέρωσης που λέγαμε και νωρίτερα. Με τι θα ξεκινήσουμε, πόλεμο θα ξεκινήσουμε. Εδώ από τα εσωτερικά μας με έχει θυμώσει απίστευτα αυτή η είδηση και οι εικόνες, όσα τουλάχιστον μπορέσαμε και είδαμε, για αυτό το γυροκομείο κολαστήριο στους Αμπελόκηπους και για όσα συνέβαιναν εκεί με τις 4 ηλικιωμένες που η λέξη φιλοξενούνταν δεν ταιριάζει. Δυστυχώς δεν ταιριάζει. Λοιπόν, πάμε. Θα το δούμε στη συνέχεια και θα έχουμε και θέμα στην εκπομπή γι' αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι γίνεται με τις εξέλιξεις στον πόλεμο. Μπορεί η Τεχεράνη να μετριάζει τις απαιτήσεις της και να εγκαταλείπει τον όρο της άρσης του ναυτικού αποκλεισμού για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως λέει γιοκ. Απορρίπτει την νέα ιρανική πρόταση που συνδέει τη συζήτηση για τα πυρηνικά με την άρση των κυρώσεων. Δεν θα φύγουμε από το Ιράν με τον κίνδυνο να ξαναπαρουσιαστεί το πρόβλημα 3 χρόνια αργότερα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε επίσης ότι εναλλακτική των διαπραγματεύσεων είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είπε ότι ξανακοιτάζει, ότι επανεξετάζει την ιρανική πρόταση των 14 σημείων, αλλά είναι απίθανο να την αποδεχθεί. Περιγράφει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως φιλικό, φιλικός είπε, εντός εισαγωγικών είναι, αναφέροντας ότι η χώρα δεν έχει πληρώσει το τίμημα για όσα προκάλεσε τα τελευταία 47 χρόνια. Το τίμημα που πληρώνουμε όλοι οι άλλοι δεν το βλέπει και δεν το εξετάζει. Τώρα, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γκάρι Μπαμπαντή, δήλωσε ότι η ευθύνη των εξελίξεων πλέον ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες, που καλούνται να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας ή της συνέχισης της σύγκρουσης. Ανώτερο στέλεχος κεντρικής διοίκησης του Ιρανικού στρατού δήλωσε ότι πλέον είναι πολύ πιθανή η αναζωπήρωση της σύγκρουσης. Δυστυχώς, σε αυτό το σημείο είμαστε. Τώρα, όσον αφορά, πριν το δούμε αυτό, αν και είμαστε πολύ κοντά από ό,τι φαίνεται, όσον αφορά το πώς εξελίσσεται η ζωή στην Τεχεράνη, έβλεπα το τι μετέδιδε η απεσταλμένη της ΕΡΤ Κάτια Γιαντωνιάδη. Προσπαθούν οι άνθρωποι εκεί να ξαναβρούν ρυθμούς φυσιολογικής ζωής, δεν υπάρχει. Ολίγησε από την καθημερινότητα που είχαν μέσα σε συντρίμμια και σε βομβαρδισμένα κτίρια και βεβαίως η αβεβαιότητα δεν λείπει για την επόμενη μέρα. Είναι αυτονόητο αυτό. Ο ανώτατος ηγέτης τώρα του Ιράν, ο Μουσταμπά Χαμενεΐ, ζήτησε να αποφύγουν τις απολύσεις στο όνομα του οικονομικού πολέμου, καθώς οι μονάδες παραγωγής της χώρας έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές από την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση. Σε μήνυμά του, μάλιστα, στα κοινωνικά δίκτυα, ο Μουσταμπά Χαμενεΐ εξέφρασε την ελπίδα του ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα κερδίσει τον οικονομικό και πολιτιστικό πόλεμο, αφού κατά την άποψή του απέδειξε την αριστεία της κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης. Αρκεί να σας πω ότι η ανεργία έχει εκτοξευθεί στα ύψη, για να καταλάβετε τι γίνεται και μέσα στην χώρα. Περισσότεροι από 190.000 Ιρανοί έχουν υποβάλει αίτηση για επιδόματα από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε αυτή τη βδομάδα ο Υφυπουργός Εργασίας του Ιράν. Όλα αυτά τα ωραία στο Ισραήλ επικεντρώνουν βεβαίως και στις επιθέσεις εκεί στην κίτρινη ζώνη στο νότιο Λίβανο, περιμένοντας να δουν και τις βουλές του Αμερικανού Προέδρου όσον αφορά το Ιράν.

0: Και στις επιπτώσεις όλης αυτής της ιστορίας με τον πόλεμο, εκτός από αυτά που ζούμε με το πετρέλαιο, και αναμένονται και νέες αυξήσεις, τα λέγαμε και χθες, κάθε μέρα τα λέμε, το πώς εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία. Αναμένονται νέες αυξήσεις λοιπόν από εβδομάδα. Ήρθε να προσθεθεί και η πτώχευση μιας αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους, τη Spirit Airlines. Θεωρείται το πρώτο οικονομικό θύμα του πολέμου στο Ιράν. Η αεροπορική εταιρεία αντιμετώπιζε προβλήματα εδώ και χρόνια. Η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά από την εκτείναξη κόστους των αεροπορικών καυσίμων, που προκλήθηκε λοιπόν από τον αποκλεισμό στα στενά του Ορμούζ. 17.000 άνθρωποι εργαζόμενοι μένουν χωρίς δουλειά. Η εταιρεία αρνήθηκε κρατική επιδότηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, διότι θεώρησαν ότι έτσι κι αλλιώς από το κόστος των καυσίμων δεν θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα, οπότε μπήκε το λουκέτο. Τώρα, στο άλλο θέμα, που δημιουργεί με την Ευρώπη ο Τραμπ, και αφορά στην αύξηση των δασμών 25% που επιβάλλει στα αυτοκίνητα, και όχι μόνο στα αυτοκίνητα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρώπη, αλλά και στα εξαρτήματά τους. Το τι σημαίνει αυτή η ιστορία και ποιος τελικά και κατά πόσο θα πληρώσουμε το μάρμαρο, για πάμε να τα ακούσουμε στην μικρή ανάλυση που έκανε στο Δελτίο εδώ η Ραλούη Αλεξοπούλου.
1: Δεν μιλάμε για αύξηση δασμών στο 25% για τα αυτοκίνητα, αλλά και για τα εξαρτήματα, που συνεπάγεται ουσιαστικά ακριβότερες τιμές και για τα οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο τα ευρωπαϊκά που θα εξάγονται στην Αμερική. Να δούμε λίγο κάποιες από τις επιπτώσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη, δεδομένου ότι η επιβολή δασμών οδηγεί σε αύξηση των τιμών, άρα οι Αμερικανοί καταναλωτές θα τα πληρώνουν ακριβότερα. Από την άλλη, τα κέρδη των επιχειρήσεων της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, γιατί είτε θα αναγκαστούν, όπως είπαμε, να αυξήσουν τις τιμές, άρα να χάσουν πελάτες, ή να απορροφήσουν μέρος του κόστους, οπότε μειώνεται και το περιθώριο κέρδους που έχουν. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο σχετίζεται με τον κίνδυνο αύξησης των απολύσεων. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, που είναι αυτή που θα πληγεί περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες, είναι σε μια δίνη τη μεγαλύτερη κρίση της τελευταίας δεκαετίας. Και εκτιμάται μάλιστα ότι μέχρι το 2030 θα χαθούν 100.000 θέσεις εργασίας με τα τώρα δεδομένα. Και βέβαια ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι εξάγονται σημαντικός αριθμός ευρωπαϊκών αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα μειωθεί η ζήτηση, μειώνονται οι εξαγωγές και άρα και τα έσοδα των κρατών από τις εξαγωγές αυτές. Για να δούμε το μέγεθος της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη και τη σημασία που έχει για την ευρωπαϊκή οικονομία. Το 2024 είχαν πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες 758.000 οχήματα, η αξία τους 38,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν σκεφτούμε επίσης ότι πάνω από 13 εκατομμύρια Ευρωπαίοι απασχολούνται στο συγκεκριμένο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ τα φορολογικά έσοδα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ξεπερνούν τα 414 δισεκατομμύρια.

0: discerning, but the razor's in my head. I'm attacking the illusion, but the stopping doesn't matter.
1: Λοιπόν, καλημέρα Στέφανε, οι πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει σχεδόν από την έναρξη της εκπομπής. Είπα, λέει, η θερμοκρασία έπεσε ένα κλικ πιο κάτω, μήπως ξέρεις από πού βγήκε το κλικ. Εγώ ξέρω, λέει, καλημέρα. Ζούμπερι και νέα μακρύ. Ας κάνει κρύο, να ήμουν λίγο ζούμπερι και νέα μακρύ, ήθελα κι εγώ Στέφανε. Όχι μηνά, μα τι να είμαι. Για πες μας λοιπόν από πού βγαίνει η λέξη κλικ. Καλημέρα και στο Γιώργη, ο Γιώργης από την Ελευσίνα. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Καλημέρα και στον Νικόλα, Παγκόσμια ημέρα γέλιου, και μας στέλνει εδώ ένα σκίτσο, μια μάσκα ενός Ιάπωνα που γελά για την Παγκόσμια ημέρα γέλιου. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στην Κική, στη Χαλκίδα, στην όμορφη Χαλκίδα. Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε εδώ με τα δικά μας, με τα εσωτερικά. Σας πω λίγο τα πολιτικά. Έχει σηκώσει θύελα η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε επαναχώρηση της Χαριλάου Τρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση που είχε γίνει μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, για τα πρόσωπα δηλαδή που θα στελεχώσουν τις ανεξάρτητες αρχές. Το ΠΑΣΟΚ ωστόσο κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση και για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επίκεντρο τίθεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022, όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για παράδοξη κατάσταση, επικαλούμενο το ψήφισμα του Δέλτα Σίγμα Αλφα που ζητά την παραίτησή του, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών λοιπόν. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου λέει ότι ο ελεγχόμενος δεν γίνεται να είναι και ελεγκτής. Για εθνικά επικίνδυνη κυβέρνηση κατασκόπων και κλιμάτων κάνει λόγο ο Βελόπουλος. Και ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης και θεσμική επιτροπή χαρακτηρίζει το ψήφισμα του ΔΟΥΣΟΑ, η Ένωση Εισαγγελέων της Ελλάδος. Well,

0: Λοιπόν, ο Στέφανος επανέρχεται. Ο δαίμον του τυπογραφείου, μα τι να λέει, ήθελε να γράψω. Με βάφτισες μήνα. Καλόν και το μήνα, ρε εσύ. Δεν σε μαλώνουμε, Στέφανε, για το Θεό. Το κλικ λοιπόν αφορά το όπλο Mi-1 που μας είχαν δώσει, λέει, στο στρατό. Και όταν κάναμε εξάσκηση στη σκοποβολή, μας έλεγαν για καλύτερο στόχο: επαναλάβατε βολή. Με ένα κλικ πιο πάνω ή πιο κάτω, ανάλογα. Τη ζητούσαν λοιπόν. Καλημέρα. Είδατε πώς μένει στο μυαλό κάποια πράγματα. Λοιπόν, το τραγούδι λέει για καλοκαίρια. Εμείς εδώ έχουμε χιόνια. Μάη μήνα έχουμε χιόνια. Κάναμε πρωτομαγιά με χιόνια. Φαντάζομαι ότι όλοι είδατε αυτές τις εικόνες. Λες και ήταν πρωτοχρονιά. Λέω να ακούσουμε το ρεπορτάζ που κατέγραψαν εδώ οι συνάδελφοι και τα όσα έστειλαν οι ανταποκριτές μας για το που χιόνισε και για το πόσο σπάνιο είναι αυτό το φαινόμενο. Από το 1987 είχαμε να κάνουμε, λένε οι μετεωρολόγοι, τέτοια κρύα πρωτομαγιά. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Πρωτοχρονιά και όχι πρωτομαγιά, θυμίζει το σκηνικό του καιρού. Μετά από πολλές δεκαετίες, ο Μάιος έκανε ποδαρικό με χιόνια και κρύο, με νυφάδες να πέφτουν ακόμη και στην Πάρνηθα.
2: Το ημερολόγιο γράφει 2 Μαΐου. Όμως εδώ στην Πάρνηθα όπου βρισκόμαστε, η αίσθηση είναι ξεκάθαρα αυτή της πρωτοχρονιάς. Τσουχτερό κρύο, χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ νωρίτερα έριξε ακόμη και νυφάδες χιονιού.
3: Λίγο σοκαριστικό, γιατί τέτοιο μήνα, τόσο κρύο.
4: Κανονικά, εμείς θα πηγαίναμε Σούνιο σήμερα, αλλά ο καιρός μας τα χάλασε και είπαμε να πάρουμε τα βουνά.
1: Τα βουνά ντύθηκαν στα λευκά και οι εκδρομές του ημερολογιακά ανοιξιάτικου τριημέρου επιδόθηκαν σε χιονοπόλεμο και χιονάνθρωπους.
5: Ήρθα να γιορτάσω τα γενέθλιά μου, εδώ στο χιονισμένο το βουνό. Πιάσαμε το Μάη, αλλά με χιόνι αυτή τη φορά.
6: Μια διαφορετική πρωτομαγιά από τις άλλες. Πρώτη φορά βλέπουμε χιόνι τέτοια μέρα. Αντί να πάμε στη φύση, να βρούμε τα λουλούδια, να κάνουμε στεφάνια, ήρθαμε για έλκυθρο.
7: Γι' αυτό είναι πραγματικά μια ακραία συμπεριφορά του καιρού και μια ανάλογη περίπτωση που θυμόμαστε είναι στις πρώτες ημέρες του Μαΐου του 1987, με πολλά χιόνια και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες επίσης. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε με ασφάλεια ότι κάτι αντίστοιχο δεν έχει συμβεί τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια.
8: Αν και το ημερολόγιο γράφει Σάββατο 2 Μαΐου, οι επισκέπτες στο Λαλιά αντί για λουλούδια έφτιαξαν χιονάνθρωπο. Όπως λένε οι άνθρωποι του χειροδρομικού κέντρου, για πρώτη φορά χιόνισε Μάιο στην περιοχή.
1: Μέχρι και τα 5 εκατοστά έφτασε το χιόνι στον Παρνασσό, ενώ νυφάδες έπεσαν στο Φαλακρό Δράμας, στο Σέλι και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με εικόνες που θύμιζαν Ιανουάριο.
9: Όχι πρωτόγνωρο, αλλά σίγουρα ασυνήθιστο για αρχές Μαΐου, το φαινόμενο των χιονοπτώσεων στα ορεινά του ελλαδικού χώρου. Στις περισσότερες ορεινές περιοχές δεν είχαν σημειωθεί χιονοπτώσεις για αρκετές δεκαετίες το Μάιο, γεγονός που καθιστά ξεχωριστή τη φετινή πρωτομαγιά.
1: Από το βράδυ της πρωτομαγιάς, πυκνή χιονόπτωση έντυσε στα Λευκά και την ορεινή Κορινθία.
10: Στην περιοχή της ορεινής Κορινθίας αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έπεφτε κυριολεκτικά καρφίτσα. Ήταν χιλιάδες οι επισκέπτες οι οποίοι θέλησαν να απολαύσουν το χιόνι ακόμα και μέσα στο Μάιο.
11: Εμείς ήρθαμε για μπάνιο για πρωτομαγιά, αλλά εν τέλει καταλήξαμε στα χιόνια.
12: Απρόσμενα, αλλά καλά. Ποτέ. Όσο ζω, δεν το ξαθυμάμαι. Πρώτη φορά.
1: Ο φετινός Μάιος θεωρείται πλέον ιστορικός, καθώς καταγράφεται ως ο πιο ψυχρός των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε και την Αναστασία Τυράσκη. Τι είπε εδώ στο Δελτίο των Ειδήσεων για το πώς ερμηνεύεται αυτή η κατάσταση μέσα στο Μάη να ζούμε τέτοιο φαινόμενο. Πάμε να την ακούσουμε.
9: Αυτό το φαινόμενο της τόσο χαμηλής θερμοκρασίας των χιονιών στα ορεινά Μάιο, αρχές Μαΐου, είναι αρκετά σπάνιο, όχι πρωτόγνωρο, αλλά όντως αρκετά σπάνιο. Αρκετές δεκαετίες είχαμε να το δούμε. Το 87 λοιπόν, αντίστοιχες συνθήκες είχαν επικρατήσει τότε το Μάιο. Έχουμε πέσει αρκετά χαμηλά. Σαν γενική εικόνα, είμαστε γύρω στους 8 με 10 βαθμούς χαμηλότερα από τα μέσα επίπεδα για την εποχή. Ωστόσο, υπάρχουν και περιοχές στην Ελλάδα που έχουμε πέσει ακόμα χαμηλότερα και όντως δεν είναι καθόλου συνηθισμένο αυτό το φαινόμενο. Περιμένουμε μια μικρή επιδείνωση του καιρού, με την έννοια περιμένουμε περισσότερα φαινόμενα, περισσότερες βροχές, κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου αλλά και στα ανατολικά ηπειρωτικά, στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο. Περιμένουμε και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Περισσότερα τα φαινόμενα λοιπόν. Περιμένουμε επίσης χιόνια στα ορεινά, γενικά σε όλη τη χώρα, σε υψόμετρα πάνω από 1200-1300 μέτρα. Περιμένουμε χιονοπτώσεις και κυρίως στα βουνά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς αυτές θα είναι οι περιοχές με τα περισσότερα φαινόμενα όπως είπαμε. Περιμένουμε και μια μικρή ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο, που θα φτάσουμε και τα 9 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο, πράγμα που ίσως να δημιουργήσει και προβλήματα στις ακτοπλοϊκές βέβαια συγκοινωνίες.
0: Αυτό είναι θέμα βεβαίως, διότι σήμερα έχει επιστροφή εκδρομέων.

0: 9 μποφόρου στο Ανατολικό Αιγαίο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Σε λίγο θα μιλήσουμε και live με την Αναστασία Τυράσκη αργότερα, να μας πει πώς έχουν τα τελευταία στοιχεία. Λοιπόν, για να πάμε σε αυτό το θέμα που μας έχει σοκάρει, στεναχωρέσει, θυμώσει. Δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Για τις σκληρές εικόνες, για τη σκληρή πραγματικότητα, τις φρικιαστικές αποκαλύψεις που γίνονται γι' αυτό το γυροκομείο κολαστήριο στους αμπελόκηπους, που εντοπίστηκε στους αμπελόκηπους. Τίποτα δεν θύμιζε θαλπορή και φροντίδα που άξιζε στις 4 ηλικιωμένες που ζούσαν σε αυτό το διαμέρισμα. Αυθαίρετα είχε βαφτιστεί λοιπόν και παράνομα ως γυροκομείο. Η ιδιοκτήτρια αλίευε πελάτες μέσω αγγελιών από τις εφημερίδες. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Φιλοξενία ηλικιωμένων γυναικών σε διαμέρισμα 210 τετραγωνικών μέτρων στον τέταρτο όροφο στους αμπελόκηπους, με 24ωρη φροντίδα, ποιοτικό φαγητό, σχολαστική καθαριότητα και οικογενειακή θαλπορή έναντι 650 ευρώ. Μια αγγελία που υπόσχεται αξιοπρεπή διαβίωση. Πίσω όμως από τις λέξεις φαίνεται να κρυβόταν μια σκληρή και εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.
2: Υπήρχε αγγελία. Με τέτοιο τρόπο έβρισκε ουσιαστικά τους πελάτες αυτή η γυναίκα.
3: Δεν γνωρίζαμε την κυρία, δεν την είχα δει ποτέ μόνο να βγαίνει. Απλά καμιά φορά κάνα σούπερ μάρκετ, ερχόντουσαμε το φορτηγό.
1: Μια καταγγελία είναι αυτή που άνοιξε την πόρτα και αποκάλυψε όσα συνέβαιναν πίσω από αυτήν. Ένα χώρο που, όπως καταγγέλθηκε, παρουσιαζόταν ως φιλοξενία ηλικιωμένων και φαίνεται λειτουργούσε χωρίς άδεια και χωρίς καμία εποπτεία. Η υπόθεση πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Η καταγγελία έφτασε στη Διεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών και ακολούθησε επιχείρηση με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής.
4: 4 σκύλους βρήκανε γάτες, βρήκανε τρόφιμα τα οποία ήταν λιγμένα, δίπλα στα τρόφιμα τα λιγμένα ζωοτροφές και σκυλοτροφές και γενικά μια κατάσταση η οποία προφανώς δεν έχει καμία σχέση με μια δομή.
2: Μιλάμε για έναν ιδιωτικό χώρο, ο οποίος χρησιμοποιούνταν προφανώς παράνομα για να φιλοξενεί σε άθλιες συνθήκες υγιεινής ηλικιωμένους ανθρώπους.
1: Κάποιοι περίοικοι αναφέρουν ότι γνώριζαν την ύπαρξη του χώρου εδώ και χρόνια, ενώ για άλλους το διαμέρισμα αυτό ήταν ένα γυροκομείο φάντασμα που δεν γνώριζαν την ύπαρξή του.
5: Ήξερα ότι υπήρχε το γυροκομείο από το 70.
1: Δεν είχατε ακούσει το παραμικρό κάτι από τη γειτονιά?
5: Όχι.
6: Μένουμε ακριβώς από κάτω, ούτε φασαρία υπήρχε, ούτε μας ενοχλούσαν. Ναι, είναι λίγο σοκαριστικό. Δεν το περίμενα ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε τουλάχιστον οι άνθρωποι που ήταν μέσα τώρα να είναι σε καλή κατάσταση.
7: Δεν έχω ακούσει. Εδώ είμαι 30 χρόνια, δεν έχω ακούσει.
1: 4 ηλικιωμένες εντοπίστηκαν στο γυροκομείο και διακομίστησαν στο νοσοκομείο. Οι 3 έχουν πάρει εξιτήριο και μόνο μία παραμένει. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου και η 72χρονη κατηγορείται για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απήφια.
0: Όλα αυτά τα ωραία. Θα ανοίξουμε το θέμα αργότερα στην εκπομπή. Και πτυχίο έρχεται ανάλογο περιστατικό. Συνελήφθη μια 67χρονη, λέει, που χτυπούσε και έδινε υπνοτικά χάπια στην ηλικιωμένη που υποτίθεται ότι φρόντιζε. Λοιπόν, να σας πω και άλλα 2-3 θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων. Περίπου 10 έφηβοι συνεπλάκησαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στο Περιστέρι. Έχουν τραυματιστεί 2 15χρονοι. Παρά το γεγονός ότι έφτασε ασθενοφόρο εκεί για να τους έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, δεν πήγαν στο νοσοκομείο. Χάθηκαν και η αστυνομία τους αναζητά. Ήταν άγρια συμπλοκή από ό,τι λένε οι μαρτυρίες. Λοιπόν, σε άλλον ένα μάγκα οδηγό, μάγκα εντός εισαγωγικών βεβαίως, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με τη μηχανή του, τρέχοντας με ηλικιώδη ταχύτητα στην παλιά Εθνική Ελευσίνας Θιβών. Τον εντόπισε βεβαίως η τροχιά. Ακούστε, γιατί έκανε μαγκές και τα ανέβαζε κιόλας. Τον εντόπιζε μέσω των αναρτήσεών του. Για ακούτε με πόσο πήγαινε ο τύπος. 240 χιλιόμετρα την ώρα, επικίνδυνους ελιγμούς, παραβίαζε διπλή διαχωριστική γραμμή και έμπαινε και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, λες και του έφταιγε ο οποιοσδήποτε μπορεί να έρχονταν από το άλλο ρεύμα. Τις κατέγραφε σε βίντεο τις κινήσεις αυτές ο κύριος και μετά τις ανέβαζε, τις αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι εικόνες βεβαίως έφτασαν στα χέρια της ειδικής ομάδας τροχέας Αττικής. Είναι ένας 37χρονος, δεν τον λες και μικρό για να μην έχει μυαλό για αυτά που έκανε, και έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση, προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατά εξακολούθηση, και έχει κατασχεθεί βεβαίως και η μηχανή του. Αυτά τα ωραία. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ για να δούμε τις εφημερίδες και τον ηλεκτρονικό τύπο.
8: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπακάκος για τις ειδήσεις. Ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες προκαλεί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης απόψε ότι ο αριθμός της απόσυρσης θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς ο συνολικός αριθμός ενστόλων υπολογίζεται σε 36.436. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλάντιμιρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε την εξέλιξη αναμενόμενη, ζητώντας ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η Συμμαχία συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για να κατανοήσει τις λεπτομέρειες αυτής της απόφασης. Νέες απειλές κατά του Ιράν διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόρριψη της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική των διαπραγματεύσεων είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε νέες δηλώσεις του απόψε, τόνισε ότι επανεξετάζει τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων, αλλά είναι απίθανο να την αποδεχθεί. Περιγράφει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως φιλικό, αναφέροντας ότι η χώρα δεν έχει πληρώσει το τίμημα για όσα προκάλεσε τα τελευταία 47 χρόνια. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η ευθύνη των εξελίξεων ανήκει πλέον στις ΗΠΑ, που καλούνται να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας και συνέχισης της σύγκρουσης. Ανώτερος στέλεχος της κεντρικής διοίκησης του Ιρανικού στρατού δήλωσε ότι είναι πιθανή αναζωοπήρωση της σύγκρουσης. Στο Νότιο Λίβανο, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν περίπου 70 στρατιωτικές υποδομές και κατέστρεψαν περίπου 50 εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ εν μέσω Κεχηρίας. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων. Η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών πυροδοτεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε η παναχώρηση της Χαριλάου Τρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση και για την υπόθεση των υποκλοπών στο επίκεντρο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022 όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Η επιτάχυνση από τη Βόρεια Κορέα της ανάπτυξης πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων κατατέθηκε ως προειδοποίηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Την βαθιά της ανησυχία επανέλαβε και η Ελλάδα. Επέστρεψαν στη χώρα μας 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον 1ο ή τον 2ο αιώνα. Τελευταία ημέρα σήμερα, έως τα μεσάνυχτα, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει διάρκεια 13 μήνες και θα δοθούν 300.000 επιταγές.
8: Ο καιρός.
9: Άστατος καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, που από το βράδυ θα παρουσιάσει βελτίωση. Κύριο σημείο αναφοράς οι βοριάδες στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, που από το βράδυ θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Βροχές το πρωί και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια τώρα με την Ματίνα Καραμιτζού.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπε στο www.agiaparaskevi.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Να μου να βάρκα στο γυαλό, στην Κρήτη και στην Αμοργό. Να έχω σπασμένα τα κουπιά, να έχω σκισμένα τα πανιά.

σάρκα στο γυαλό, ε. Ωραίο, ωραίο και αυτό. Ωραίο και αυτό. 6 και 11 λεπτά δείχνει εδώ το ρολόι. Στο στούντιο του Earth News Radio κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. 3 του Μάη, να ξαναθυμίσουμε για τους καινούριους που δεν άκουσαν αυτά τα χρηστικά που λέμε και νωρίς το πρωί κατά την έναρξη. 3 του Μάη λοιπόν σήμερα, Κυριακή του Παραλίτου, γιορτάζει η Ροδόπη. Θα έχουμε Ανατολή στις 6 και 36 σε λίγα πρώτα, σε κάνα μισά ώρα περίπου. Δύσεις στις 8 και 10 θα είμαστε στο φως για 13 ώρες και 34 πρώτα λεπτά. Είναι και της Αγίας Μαύρας. Γιορτάζει και η Μαύρα και ο Μαύρος. Σπάνιο, πολύ σπάνιο όνομα. Χρόνια πολλά και σε όλους όσοι έχετε γενέθλια σήμερα. Τι άλλο δεν σας έχω πει από τα χρηστικά, θερμοκρασίες και τα λοιπά. Ακούσατε και λίγο νωρίτερα την Αναστασία την Τυράσκη. Λίγο πιο κρύα μέρα από τη χθεσινή ή σημερινή. Μποφόρ έως 9 στο 9 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο, οπότε μπορεί να υπάρξει και πρόβλημα στις μετακινήσεις. Και βροχούλες θα έχουμε. Σε λίγο θα την ακούσουμε και live, θα την έχουμε live την Αναστασία να μας τα πει αναλυτικά. Δεν τα πρωτομαγιά αυτή, φτιάχναμε χιονάνθρωπους αντί για στεφάνια, δεν υπάρχει. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, τα βασικά θέματα σας τα έλεγα εγώ νωρίτερα. Να σας θυμίσω πώς μπορείτε να μας λέτε καλημέρες και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Βλέπω εδώ και καινούργια μηνύματα. Καλημέρα στη Γιάννα από τη Λαμία, καλημέρα στον Παναγιώτη, 12 βαθμοί μας λέει στην Νεάπολη. Καλώς τον και τον Αντρίκο με μια πολύ όμορφη φωτογραφία από την Ξάνθη, από την όμορφη Ξάνθη. Πόσα χρόνια έχω να έρθω σε αυτή την όμορφη την πόλη, την ξεχωριστή. Τι ωραία ρε παιδιά που ζείτε σε τέτοιες πόλεις. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα site πρώτα, με τον ηλεκτρονικό τύπο, αμέσως μετά θα πάμε στις εφημερίδες. Λοιπόν, από το σπίτι μας, earthnews.gr. Συνεχής ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή βεβαίως και όχι μόνο. Πάμε να ξεκινήσουμε με όσα γράφει για τον πόλεμο. Λίβανος, δεκάδες στόχοι της Χεζμπολάχ στο στόχαστρο, νέες απώλειες αμάχων. Ιράν, πιθανή αναζωπήρωση της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλο και πιο κοντά μετά το όχι που φαίνεται, που λέει ο Τραμπ στην πρόταση των Ιρανών. Συρία, Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στην Κουνέιτρα και στην Ντερά από τον Γκολάν. Το Ιράν δεν έχει πληρώσει ακόμη το τίμημα, είπε ο Τραμπ. Δεν είναι τίποτα δηλαδή αυτά που έχουν δει. Προειδοποιεί με μεγαλύτερη απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία. Είχε πει για 5.000. Wall Street Journal, Κίνα, Ρωσία και Βόρεια Κορέα μελετούν σε πραγματικό χρόνο τον Αμερικανικό στρατό στο Ιράν. Και συνάντηση του αρχηγού του στρατού του Λιβάνου και του Αμερικανού στρατηγού. Συζήτησαν για την κατάσταση, συναντήθηκαν στη Βηρυτό και συζήτησαν για την κατάσταση ασφαλείας στο Λίβανο και τις περιφερειακές εξελίξεις, όπως ανακοίνωσε ο στρατός του Λιβάνου. Βλέπω εδώ την ανταπόκριση που έχει στείλει από το Ιράν η Κάτια. Με συγχωρείτε. Ανοιχτή στην διπλωματία, η Κάτια Αντωνιάδη, με συγχωρείτε, ανοιχτή στη διπλωματία εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη ρητορική τους, λέει ο Αραχτζή. Αμέλα που δεν το βλέπεις αυτό. Κριτική Ρεπουμπλικανών στον Τραμπ για την απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία, λάθος μήνυμα στον Πούτιν, του λένε. Λοιπόν, το ακούσαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων πριν από λίγο. Επιστροφή κλεμμένων πολιτιστικών αγαθών στην Ελλάδα ανακοίνωσαν το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και το State Department. Συρία, Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στην Κουνέιτρα και στον Τερά από τον Γκολάν. Ηνωμένες Πολιτείες, πλήγμα για τον Τραμπ, η πτώχευση της Spirit Airlines, τα λέγαμε και νωρίτερα, δεν άντεξε η εταιρεία την αύξηση του κόστους των αεροπορικών καυσίμων. 17.000
υπάλληλοι άνθρωποι μένουν χωρίς δουλειά. Φιλιππίνες, εξεράγει το ηφαίστειο μαγιών. Βλέπω εδώ συγκλονιστικές φωτογραφίες, δρόμοι και αυτοκίνητα καλυμμένα με πυκνή στάχτη. Και ο κόσμος όπου φύγει, φυγεί βεβαίως. Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση για τις υποκλοπές και το ρόλο του εισαγγελέα του Αριουπάγου. Μανιφέστο Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, αντιδράσεις και συζητήσεις στον απόϊχο της δημοσιοποίησης του. Έρχεται όπου να είναι το καινούριο κόμμα. Και εκείνος και η Καρισιανού ανακοίνωσε ότι μέσα στο Μάη έρχεται και το δικό της. Και εδώ το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα, ο οδηγός μηχανής έτρεχε με πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα, τον εντόπισαν μέσω των βίντεο που ανέβασε στα social media. Πάτρα, υπομερικό έλεγχο, η φωτιά στο παλιό εργοστάσιο της Πιρέλη. Πρέπει να είναι νέα φωτιά αυτή, τις τελευταίες ώρες πρέπει να έχει συμβεί. Ναι, χθες το βράδυ ήταν. Επιχείρησαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δεν απειλήθηκαν ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, δεν είχαμε τον Κωνσταντό Βουλγαράκη σήμερα. Είναι άρρωστος και δεν έχω μάθει τις τελευταίες εξέλιξες από το αστυνομικό δελτίο. Λοιπόν, έχει λήξει η φωτιά, λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα εκεί. Και εδώ η συμπλοκή των ανηλίκων στο Περιστέρι. Τραυματίστηκαν λοιπόν 2 15χρονοι. Εκατέρωθεν βολές για τις ανεξάρτητες αρχές. Υπήρξε προσυνεννόηση, λέει η Νέα Δημοκρατία. Εκτεθειμένη η συμμορία του Μαξίμου, απαντά το Πασόκ. Δωρεάν συναυλία της Σακύρα στην Κόμπα Καμπάνα. Πλήθος 2 εκατομμυρίων την παρακολούθησε. 8.000 αστυνομικοί. Οι εμένοι Σομαλοί πυρετές σε πετρελαιοφόρο Γιουρέκα και Λίβανος δεκάδες στόχοι της Χεζμπολάχ στο στόχαστρο, νέες απώλειες αμάχων. Επίσης πολλά θέματα εδώ πέρα από την περιφέρεια, από τους ανταποκριτές μας στην περιφέρεια. Φοιτητές προπυλάκησαν τον αντιπρίτανη του Απιθύτα, ένα θέμα που είχαμε από προχθές. Οι φοιτητικοί σύλλογοι λένε πως δεν έγιναν τα πράγματα έτσι όπως λέει η Βρετανία. Ακροτηριασμός σε νηπιαγωγείο, καλά στην υγεία του το παιδάκι. Φαίνεται ότι κόλλησε ο αντίχειράς του, ευτυχώς. Ωραίες φωτογραφίες που έρχονται εδώ από τη Λέσβο που σας έλεγα ότι στέλνουν εικόνες, μόνο η ΕΡΤ έχει τη δυνατότητα αυτή γιατί έχει ανταποκριτές παντού. Πολύ ωραίες εικόνες και ρεπορτάζει συνάδελφοι, ένα φλαμέγκο αλλιώτικα από τα άλλα λέει στην Λέσβο, υπέροχες φωτογραφίες. Και βεβαίως το θέμα της Eurovision, ολοκληρώθηκε η πρώτη τεχνική πρόβα λέει του Ακύλα με το Φέρτο, ικανοποίηση στην ελληνική αποστολή, χθες έγινε αυτό. Η δεύτερη πρόβα νομίζω είναι για τις 6 του μήνα με τις τελευταίες αν χρειαστούν διορθώσεις του Φωκά Ευαγγελινού, και από αυτή την πρόβα θα προκύψουν τα 30 δεύτερα που θα δώσουν στην δημοσιότητα. Λοιπόν, πρώτος ημιτελικός είναι στις 12 Μαΐου, εκεί διαγωνιζόμαστε και είμαστε στην τέταρτη θέση μπροστά. Λοιπόν, για τον 70ος είναι διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Βεβαίως φέτος με πολλές χώρες που θα κάνουν μποϊκοτάζ το διαγωνισμό λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Λοιπόν, φεύγουμε να πάμε στο Αεφημερίδα. Δώσε μου 2.000 ευρώ, αλλιώς θα βγάλω τη μητέρα σου στα σκουπίδια. Η καταγγελία που αποκάλυψε το παράνομο γυροκομείο στους αμπελόκηπους. Αυτό είναι το κτίριο. Υπάρχει φωτογραφία εδώ στο εφημερίδα του παράνομου γυροκομείου που έγινε κολαστήριο για 4 ηλικιωμένες, προσωρινά ελεύθερη η ιδιοκτήτρια. Θα τα πούμε σε λίγο για το θέμα αυτό.
Ρεπουμπλικανοί κατά Τραμπ για την απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία στέλνει λάθος μήνυμα στον Πούτιν. Χειμώνας και την Κυριακή, πού θα βρέχει, πότε αλλάζει το σκηνικό και φτιάχνει ο καιρός, τι λένε οι μετεωρολόγοι. Για στείλτε μας μηνύματα, με τι καιρό ξυπνήσατε εσείς που ξυπνάτε πρωί, τέλος πάντων που είστε στον δρόμο για δουλειά. Στείλτε μας μηνύματα μέσω Viber να έχουμε εικόνα τι συμβαίνει γενικώς, διότι οι καλύτεροι ρεπόρτερ, όπως λέμε πάντα, είναι οι ακροατές. Μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, ξαναθυμίζω, γράφοντας δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες μας βρίσκετε, που έχουν να κάνουν με την ονομασία του σταθμού, Earth News η μία, Radio η άλλη. Αμέσως μετά στέλνετε μηνύματα, καλημέρες, φωτογραφίες, ό,τι θέλει, ό,τι κατεβάσει η κούτρα σας που λέει. Λοιπόν, σε άλλο θέμα από το ΑΕΦ Μερίδα, Economist, ο Πειραιάς και η Ελευσίνα, κομβικά λιμάνια στον παγκόσμιο ανταγωνισμό Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Είπα, ερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος στο αεροδρόμιο Αράξου, εκεί από που έπεσαν και τραυματίστηκαν τρεις συνάδελφοι, δύο οικονολήπτες και μια δημοσιογράφος. Ευτυχώς δεν είναι πολύ σοβαρά, από ύψος 2 μέτρων λοιπόν έπεσαν. Αγωνία για βρέφος στη Σκόπελο, πιθανότητα ήπιε ποντικό φάρμακο. Όχι ρε παιδιά, τι είναι αυτά τώρα. Τι είναι αυτά, πού μπορεί να άφησε το ποντικό φάρμακο κάποιος να το πάρει το παιδάκι. Διακομίστηκε λέει στο νοσοκομείο του Βόλου και έγινε πλήση στομάχου. Θα το δούμε το θέμα αργότερα, να δούμε τι έχει γίνει εκεί. Έρευνα Στάνφορντ, πώς θα ήταν η ζωή μας αν κλείναμε τα προφίλ στα μίντια, τι θα κερδίζαμε και τι θα χάναμε. Τι θα κερδίζαμε λέω εγώ. Εντάξει, θα χάναμε και κάποια πράγματα, αλλά... σίγουρα θα κερδίζαμε πολλά. Ενθαρρυντική εξέλιξη για Μιλωνάκη, νοσηλεύεται αποσωληνωμένος, άνοιξε τα μάτια του όλες οι πληροφορίες. Μάλιστα, αυτά και πολλά άλλα θέματα εδώ στο ΑΕΦ Μερίδα. Πάμε στο πρώτο θέμα. Ο Τραμπ σχεδιάζει μεγαλύτερη αποχώρηση στρατευμάτων από τη Γερμανία, αντιδράσει σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Φάμπρικα τηλεφωνικών απατών στα Χανιά, στόχευαν και ξάφριζαν ηλικιωμένους, πόζαραν με λεφτά και κλοπομέα τα ντοκουμέντα της δράσης τους. Άλλη φάμπρικα ωραία εδώ. Άλεξ Ζανάρτη, ο άνθρωπος που είχε μάθει να ξεγελάει το θάνατο, το τρομακτικό ατύχημα, το δυστύχημα της αδερφής του και το τέλος του στα 59 χρόνια. Και πως ο Φιντέλ Κάστρο, σε άλλο θέμα, έγινε ηγέτης της Κούβας. Ο Μπατίστα, ο Τσεκεβάρα, το μαρξιστικό καθεστώς, οι εκτελέσεις και η κατάληψη του νησιού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τραμπ θα εξετάσω σύντομα το νέο σχέδιο του Ιράν, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα γίνει αποδεκτό. Αντιδρά μετά από 17 μέρες νοσηλείας ο Γιώργος Μιλωνάκης, τον επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Οι θεράποντες ιατροί κατέγραψαν οπτικές και κινητικές αντιδράσεις. Για να το ανοίξουμε λίγο. Μακάρι, μακάρι για τον άνθρωπο. Θεωρείται ότι είναι θετικό, αν και πρώιμο σημάδι για την κατάσταση της κινήσης του, το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις οπτικές και κινητικές. Η διαδικασία της διακοπής των φαρμάκων της καταστολής έχει ολοκληρωθεί πριν από 10 μέρες, αλλά ο ασθενής τότε δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Χθες λοιπόν τον επισκέφθηκε εκ νέου ο Πρωθυπουργός. Με βοριάδες ως 9 μποφόρ, βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά, φεύγει σήμερα ο χειμώνας του Μαΐου και έρχεται η άνοιξη και η ζέστη. Από αύριο μη βιάζεστε. Σύλληψεις και διεθνής κατακραυγή για επιθέσεις σε γυναίκες σε φεστιβάλ βιασμού στην Νιγηρία. Δείτε το βίντεο, λέει. Τι να δούμε ρε παιδιά, δηλαδή αυτά... Δεν υπάρχει σεξουαλικές επιθέσεις σε δημόσια θέα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ο εκτελεστής, σαν σήμερα πριν από 15 χρόνια, ο Σάμπα Μιλάντεν έπεφτε νεκρός από τις σφαίρες, η ιστορία του ανθρώπου που τον σκότωσε. Δημοσκόπηση της Μαρκ για το πρώτο θέμα, ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας μετά τα μέτρα και των Μακρόν και πριν τα δύο νέα κόμματα. Στο 38,5% οι θετικές αξιολογήσεις για την κυβέρνηση, χωρίς αντίπαλο ο Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό. 39,1% η αξιολόγηση για τον πρωθυπουργό.
23 με 28 Απριλίου έχει γίνει η δημοσκόπηση. Ανάκαμψη και συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου στο 32,2%, σχεδόν 4 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Θετική η αξιολόγηση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι πλέον στο 38,5% και 39,1% αντίστοιχα, κοντά στα ποσοστά των εκλογών του 2023. Μάλιστα. Αναλυτικά λοιπόν η δημοσκόπηση εδώ στο πρώτο θέμα. Φεύγουμε και πάμε στο Newsit. Ψυχρός πόλεμος Τραμπ-Ιράν με νέο ντόμινο δηλώσεων και στρατιωτικό πακέτο 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Μεγάλος τζόγος ο πόλεμος, πολύ μεγάλος τζόγος. Και όλοι χορεύουμε σε αυτή την ιστορία και σε όσα δημιουργεί ο αποκλεισμός εκεί στα στενά του Ορμούς. Ρεπουμπλικανοί κατά του Τραμπ για την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από βάση στη Γερμανία στέλνει λάθος μήνυμα στον Πούτιν, λένε. Ιράν, η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό απαντούν, είμαστε έτοιμοι είτε για διπλωματία είτε για πόλεμο. Νέα τουρκική πρόκληση, αμφισβητούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με αφορμή τον στολίσκο για τη Γάζα. Εν τω μεταξύ είχε προηγηθεί η τηλεφωνική επικοινωνία, λέει, των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας. Τραγωδία στην Ερμούπολη, νεκρός σε τροχαίο 25χρονος μοτοσυκλετιστής. Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σφοδρή σύγκρουση. Δυστυχώς, παρά τις περάνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το παλικάρι δεν κρατήθηκε στη ζωή. Σοκ στη Λαμία, 13χρονη μαθήτρια δέχτηκε επίθεση από άλλες ανήλικες, την τραβούσαν από τα μαλλιά και την κλωτσούσαν. Σε λίγο θα μας φαίνονται και νορμάλ αυτές οι εικόνες, δηλαδή πλέον τις έχουμε συνηθίσει. Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει με τα παιδιά. Αγωνία για το βρέφο στο Βόλο που κατάπιε πόντικο φάρμακο. Για να το δούμε ρε παιδιά λίγο το θέμα. Την Πρωτομαγιά έγινε αυτό. Μεταφέρθηκε στο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, λέει, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή στο νοσοκομείο του Βόλου. Υπάρχει υπόψη ότι έχει πιει ποντικό φάρμακο. Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που κρατούσαν στην περιοχή δυσχέραιναν τη διαδικασία της μεταφοράς. Με δεύτερο πλωτό μέσο που ξεκίνησε από την Αλόνισο για τη Σκόφελο, το βρέφος έφτασε με ασφάλεια στο Βόλο. Θα μιλήσουμε αργότερα με ανταποκριτή εκεί να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το παιδάκι, τι ακριβώς έχει γίνει. Πιάστηκε σε άλλο θέμα, πιάστηκε σπήρα που έκανε τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά, 3 συλλήψεις και λία 62.000 ευρώ. Και βλέπω εδώ ένα βίντεο, το εντυπωσιακό ζεϊμπέκικο και το μικρό ατύχημα της Μαρίας Σαλιφέρη. Κρατάει τη σιλουέτα της αυτή η γυναίκα, η πολύ όμορφη γυναίκα. Πολύ πολύ καλά. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε στο News 247. Κορυφή του Παγόβουνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών. Παγωμένος πόλεμος, ο Τραμπ αντιμέτωπος με αδιέξοδο στο Ιράν. Οι κρυφές πληγές της αγοράς εργασίας, πρωτιά της Ελλάδος στη μακροχρόνια εργασία. Φωτιά στην Πάτρα, εικόνες καταστροφής στην πρώην Πιρέλη, έχει τεθεί υπό έλεγχο όπως σας έλεγα νωρίτερα. Από την παγωμένη Πρωτομαγιά στα πρώτα τριαντάρια μετά τη Δευτέρα, καλοκαίρι πρώτων πυλών. Πόση ποίηση, λέει, κρύβεται στα έργα του Ραφαήλ, μπήκαμε στην πιο πολύ συζητημένη έκθεση της Νέας Υόρκης. Και άλλο θέμα εδώ, πόσο έτοιμα είναι τα αεροδρόμια της Ελλάδας για το καλοκαίρι του 2026. Μωρέ, το ζήτημα είναι να έρθουν τουρίστες, να έρθουν όσους τουρίστες περιμέναμε, γιατί υπάρχει ανησυχία με όλα αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Στο Μανχάταν, ένα ελληνικό μαγαζί επιχειρεί να αποκαταστήσει τη φήμη του γύρου.
και εδώ όσα έγιναν στην πρώτη πρόβα του Ακύλα στη Eurovision με το Φέρτο. Όχι, αυτά δεν τα διαβάζουμε. Γρηγόρης Αναότογλου λέει λύγησε για το θάνατο του σκύλου του. Δεν τα διαβάζουμε. Όχι. Λοιπόν, καθημερινή επικίνδυνα παιχνίδια, τα πατίνια. Ειδικοί μιλούν στην καθημερινή. Τα οχήματα δεν τρακάρουν από μόνα τους, οι άνθρωποι τα τρακάρουν. Το δυστύχημα με τον 13χρονο αναβάτη ηλεκτρονικού πατινιού υπογραμμίζει την ανάγκη θέσπισης αυστηρότερων κανόνων και τη διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων. Ρήξη στη σχέση ΗΠΑ Γερμανίας, πως το Βερολίνο παρερμήνευσε την οργή του Τραμπ. Τι θα σημαίνει για τις ΗΠΑ η απόσυρση στρατευμάτων από την Γερμανία. Οικονομολόγοι σε άλλο θέμα αναλύουν στην καθημερινή. Αυξήσεις τιμών, η σοβαρότερη παρενέργεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Συμβουλή Ασφαλείας, καμπανάκι για το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας. Μια πιο ελεγχόμενη εναλλακτική, έχουμε πελάτες από 22 ετών, η αναβίωση των γραφείων συνοικεσίων, η γνωριμίας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολες και ταυτόχρονα πιο ασαφείς. Σε αυτή τη συνθήκη τα γραφεία συνοικεσίων που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν ξεπερασμένα, χάνουν ξανά την εμφάνισή τους. Βρε τι διαβάζει κανείς. Λοιπόν, πάμε και στο cnn.gr. Πιθανή επανέναρξη του πολέμου βλέπει το Ιράν. Θα ήταν καλύτερα χωρίς συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Αλίμονο. Αφού άμα έχεις αυτό στο μυαλό σου. Λοιπόν, στείνεται ο μηχανισμός ασφάλειας στα στενά του Ορμούς. Φωτιά στην Πάτρα με τις φλόγες στο παλιό εργοστάσιο της Πιρέλη. Τι σημαίνει η απόφαση Τραμπ για αποχώρηση στρατευμάτων από τη Γερμανία. Ποιος κερδίζει και τι. Κοινωνικός τουρισμός, τελευταία ημέρα σήμερα, ως απόψε το βράδυ μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις. Εκπνέει λοιπόν η προθεσμία ως απόψε το βράδυ στις 12. Έκρηξη σε σπίτι στους μανιάκους της Καστοριάς, στο νοσοκομείο ένας 15χρονος ισοπεδώθηκε το υπνοδωμάτιο του παιδιού και εξετάζουν από τι προήρθε η έκρηξη. Μετρό, συνεχίζονται τα έργα για το 5G, νωρίτερα τα τελευταία δρομολόγια της γραμμής 2. Χιόνια στην Πάρνηθα λίγο 24 ώρα μετά τη φωτιά, φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού. Πάνω από 2.650 είναι νεκροί στις Ισραηλινές επιθέσεις και ο Τραμπ βάζει στο τραπέζι ξανά το σενάριο επέμβασης στην Κούβα μετά το Ιράν. Αυτά λοιπόν από τα site. Θα πάρουμε μικρή μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ για να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 6 και 36 πρώτα λεπτά. Καλημέρα και στη Γιάννα και στα Γιάννενα. Μουντάδα λέει και 3 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Γεια σας κύριε Διονύση Μποτώνη.
1: Γεια σας κύριε Μαντίνα.
0: Πώς είστε?
1: Καλημέρα.
0: Άνοιξε την καρδιά σας, έχετε παρά το κρύο?
1: Εδώ...
0: Κομψήκομψα σε κόβω σήμερα.
1: Αράχοβα στην Αθήνα.
0: Αράχοβα στην Αθήνα, ναι. Δεν πάμε εμείς προς την Αράχοβα εκεί στο Σταθά.
1: Ήρθε εδώ, μας βρήκε φίλος, καλός ο Δήμαρχος.
0: Ο Γιάννης, ναι.
1: Αλλά μας βρήκε το κρύο, έστειλε το κρύο όλο ο Γιάννης εδώ.
0: Καλός ο Γιάννης. Αγωνιστική διάθεση. Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Τρέχει και καλό παιδί. Λοιπόν, πάμε. Κυριακάτικη απογευματινή. Να δω τι θα μας πεις. Έχει κοντρίτσα αγκερή τώρα και για τις
1: ανεξάρτητες
0: αρχές. Έχει θέματα στη Βουλή. Τι περιμένετε?
1: Νομοσχέδιο. Είναι να περάσουν τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Το πακέτο μέτρων αυτών. Θα κολλήσει σε κάποιο νομοσχέδιο. Έχουμε Πατριάρχη την Τρίτη, αν θυμάμαι καλά.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Α, αυτό δεν το ξέρω.
1: Ο οποίος επισκέφτεται την Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έρθει και στην ΕΡΤ.
0: Α, με εσύ ξέρεις πολλά.
1: Ναι, ναι.
0: Καλώς να το δεχτούμε και τον Πατριάρχη. Λοιπόν, για πάμε. Ξεκινάμε τις εφημερίδες μας. Κυριακάτικη απογευματινή. Νέα συμφωνία αλήθειας απέναντι στο λαϊκισμό. Συνέντευξη παρέμβαση του Κωστή Χατζηδάκη στην εφημερίδα. Τι δηλώνει για τις αναταράξεις στο εσωτερικό του κόμματος, τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και τους έξω κοινοβουλευτικούς και τον Άκη Σκέρτζο. Πλέγμα στήριξης, οι τρεις πυλώνες για το στεγαστικό, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Δεν μας αποκαλύπτει τη γράφη, εσύ θα την ανοίξεις και θα μας πεις τι λέει ο κύριος Χατζηδάκης, αν θες. Πώς μοιράζονται τα κονδύλια, η έκπληξη των 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη ΔΕΘ το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, κέντρα αριστερά, κόμμα Τσίπρα έρχεται.
1: Ναι, έρχεται.
0: Έρχεται και η... Και το άλλο κόμμα έρχεται, της Καριστιανού.
1: Και
0: λέει
1: αυτά,
0: μέσα στο Μάιο.
1: Μέσα στο Μάιο, αρχές Ιούνιου εκεί πέρα.
0: Το τρέχουν πάντως
1: κάποιοι
0: το πράγμα.
1: Κάποιοι πάνε λίγο πιο πίσω, λίγο πιο μπροστά. Εντάξει, έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι κοντά. Από το Μάρτιο λέμε είναι κοντά. Έχει πάει Ιούνιος, έχουμε Μάιο, μάλλον πάμε για Ιούνιο και δεν βλέπουμε έντονη κινητικότητα. Αλλά θα γίνει όμως, είναι θέμα χρόνου.
0: Ναι. Μάλιστα. Πετρέλαιο, γιατί βαθαίνει το ρήγμα στον ΟΠΕΚ, εξαιρετικά σημαντικό θέμα, και συνέντευξη εδώ του Λεωνίδα Καβάκου, η παιδεία, αρχή κάθε επανάστασης. Ο διεθνούς φήμης μαέστρος και βιολιστής των βιολιστών, σε μια σπάνια εξομολόγηση για τη μουσική και όχι μόνο εδώ στην εφημερίδα.
1: Ναι, ο ΟΠΕΚ καλά τα λέει, αλλά εμείς πληρώνουμε την ύφη.
0: Άστο να πάει τώρα. Άστο να πάει. Λοιπόν, και δεν πτωεί το Τραμπ. Στο δικό του κόσμο. Στο δικό του κόσμο. Λοιπόν, η Αυγή είναι μεγάλος ο τζόγος του πολέμου. Πολύ μεγάλος. Στην Αυγή, νομικός κόσμος κατά Μητσοτάκη. Παρέτηση Τζαβέλα, ζητά ο δικηγορικός σύλλογος. Παυλόπουλος, κέριο πλήγμα στην καρδιά του κράτους δικαίου από το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις. Συνταγματολόγοι, πρόβλημα εξάρτησης της δικαστικής από την εκτελεστική εξουσία. Γεμάτη Ελλάδα η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για το κράτος δικαίου με ψήφους και του ΕΛΚ. Ξεκινάει η μάχη της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ. Νέας αριστεράς για προκαταρκτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Η επιθεώρηση εργασίας στους εργοδότες. Γιατί η Ισπανία έχει 3% αύξηση στα καύσιμα και η Ελλάδα 17%. Σοκράτης Φάμελος, καμία ανοχή σε ένα καθεστώς που καταστρατηγεί το κράτος δικαίου. Μανιφέστο με στόχο μια προοδευτική συμπαράταξη στα αριστερά του κέντρου από το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα. Το δημόσιο παραστάτης της συγκάλυψης στη δίκη των Τεμπών. Και χορός δισεκατομμυρίων γύρω από έναν πόλεμο σε τρεις τελίτσες παύση. Πετρελαϊκές εταιρείες, τράπεζες, εταιρείες όπλων κτλ.
1: Αφού κάνανε αυτό που θέλουν, χτυπήσαν εκεί που πρέπει. Πήγανε τα καύσιμα 2,5 ευρώ.
0: Κάτσε, μην τα δούμε και 3.
1: Και προχωράμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει αύριο. Και έχει τον Τραμπ.
0: Ξημερώνει αβεβαιότητα.
1: Τον είπα. να κάνει.
0: Να χορεύει όλο τον πλανήτη στο χώρο που θέλει εκείνος.
1: Μαγκές, όπως έλεγε ένας φίλος μου
0: πρόσφατα. Μαγκές. Έτσι, έτσι.
1: Γιατί έχει και το χρήμα, έχει και τα όπλα και κάνει το μάγκα. Εντάξει.
0: Γιατί μπορεί. Τελεία. Γιατί μπορεί. Λοιπόν, το Μαξίμου στο κλειό των άτακτων. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προτείνουν κόφτη στην πρωθυπουργική θητεία. Αντιμέτωπος με τη διπλή πρόκληση της υπεράσπισης αφενός και του επιτελικού κράτους που αποτελεί προσωπικό του δημιούργημα, της εκτόνωσης αφετέρου, της έντασης, την οποία επικρατεί στις τάξεις της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Οι βουλευτές πάντως της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθούν να πολιορκούν το Μέγαρο Μαξίμου με επικριτικά σχόλια και με προτάσεις που είναι αμφίβολο ότι θα βρουν ευήκοα ότα στην ηγεσία της κυβέρνησης, όπως ο περιορισμός των πρωθυπουργικών θητιών σε δύο. Ενώ επιχειρείται κατευνασμός των άτακτων στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μάλιστα.
1: Υπάρχει ένα κλίμα το οποίο είναι δύσκολο σε πρώτη ανάγνωση και έχει σαφέστατα υπάρχουν και συνέπειες. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι δημόσια εκφράζουν αντιρρήσεις και για μια σειρά θεμάτων.
0: Είχαμε και τους πέντε τελευταία.
1: Ερωτήσεις στη Βουλή για θέματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη και την οικονομία. Και από την άλλη μια αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και μια ελάσσον αντιπολίτευση οι οποίοι οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης ρίχνουν πυρομαδών κατά της κυβέρνησης για θέματα που έχουν να κάνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το κράτος δικαίου, για το ζήτημα των υποκλοπών έτσι όπως το είδαμε την τελευταία περίοδο και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει το θέμα αυτό. Και ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ουρές. Είναι ένα κλίμα βαρύ.
0: Ναι. Γι' αυτό λέει επιχείρηση κατευνασμού στη.
1: Και όταν έχεις τέτοιο κλίμα παίρνεις αποφάσεις.
0: Γι' αυτό. Κόφτης, έρχεται κόφτης μετά.
1: Έρχεται κόφτης. Μεγάλη κουβέντα θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες για το Σύνταγμα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Δύσκολα και με δύσκολα θέματα και σε δύσκολο κλίμα. Λοιπόν, έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης, μας κυβερνούν μυστικές οργανώσεις, οι Έλληνες και οι θεωρίες συνωμοσίας, ποιες πιστεύουν και τι ψηφίζουν. Ακόμη γιατί δεν κλείνει ο φάκελος των υποκλοπών, τι γράφουν εδώ οι συνάδελφοι Λάμπρος Σταυρόπουλος, ο Τζιοβάρας, ο Γιάννης Χριστάκος, η Ιωάννα Μάνδρου. Σε άλλο θέμα από, από την πρώτη σελίδα του Βήματος, το ελληνικό DNA των Μπελαρά για τις φρεγάτες. Το Βήμα έχει πάει εκεί, έχουμε και φωτογραφία ανάλογη εδώ, στα ναυπηγεία της Σαλαμίνας, όπου κατασκευάζονται τα μπλοκς. Τόσο για το ελληνικό όσο και τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα γαλλικά πλοία. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα θέματα στο Βήμα. Λοιπόν, πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Η εξοπλιστική συμμαχία της Ελλάδος, η στενή σχέση με Γαλλία-Ισραήλ και ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δύο λόγοι για τους οποίους η Αθήνα οικοδομεί την επόμενη ημέρα της Εθνικής Άμυνας σε οπλικά συστήματα από Παρίσι και Τελαβίβ. Το νέο δόγμα, η διπλωματία, η τεχνολογία και η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Γαλάζια συσπήρωση και αποδόμηση της αντιπολίτευσης, η κυβερνητική στρατηγική για το Μάιο με φόντο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τις κοινοβουλευτικές μάχες. Ο παράγοντας Καριστιανού, οι χαμηλές πτήσεις Τσίπρα και ο αντισυστημικός Ανδρουλάκης. Αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου, τα 3-3 σενάρια για το 2030 με βάση τις μεταρρυθμίσεις Πισαρίδη. Κατώτατος μισθός 1.200 ευρώ και εθνική σύνταξη πάνω από 500 ευρώ. Σε άλλο θέμα σημαντικό εδώ, κόντρα πολλών Ρίχτερ στον Κορινθιακό. Ο Άκης Σελέγγιντης κόντρα στο Γεράσιμο Παπαδόπουλο για την πιθανότητα ισχυρού σεισμού. Έχει βγει ο Παπαδόπουλος εδώ και καιρό και λέει, μιλάει για μεγάλο σεισμό που έρχεται, είναι κοντά λέει στον Κορινθιακό.
1: Ναι.
0: Πάντως εγώ και τον κύριο Καραστάθη που είχα ρωτήσει είπε ότι δεν έχουν τέτοιες ενδείξεις. Δεν ξέρω αν πρέπει να τζογάρουμε έτσι μωρέ με τέτοια σημαντικά θέματα. Θέλει σωστή διαχείριση από τους επιστήμονες.
1: Πάντα οι επιστήμονες ήταν σε δύο στρατόπεδα.
0: Ναι, πολύ η σεισμολόγη.
1: Από ό,τι θυμάμαι από μικρό παιδί, ακόμα θυμάμαι, έτσι είναι. Δεν έχει αυτή η κατάσταση αλλάξει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν διαφορές που τους κάνει να μην μιλάνε.
0: Μεγάλες. Και εγώ λέω, γιατί βλέπω και λίγο από πίσω, και πολλά λεφτά που δίνονται για τις έρευνες. Και εξαρτάται ποιος έχει πάρει λεφτά για τις έρευνες. Και παίζονται πολλά εκεί, όπως αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, πάμε στο ντοκουμέντο. Δικαιοσύνη Άλλα Μητσοτάκη. Κίνδυνος για τη δημοκρατία, η χειραγώγηση της Θέμηδος. Ο Άριος Πάγος φροντίζει σε όλες τις μεγάλες σκανδαλώδεις υποθέσεις να εξυπηρετεί τις διαθέσεις Μητσοτάκη. Τα αμέτρητα κραυγαλαία πεπραγμένα των ανώτατων δικαστικών σε Τέμπη και υποκλοπές αποδεικνύουν ότι η συγκάλυψη είναι κανόνας. Προανακριτική βραχυκύκλωμα εξαιτίας Λιβανού και επικίνδυνες καραμπόλες. Διέξοδος η κάλπη πιο χαμηλά λόγω επιτελικών σκανδάλων και θεσμικής εκτροπής. Γιώργος Βλάχος, άνισος ο αγώνας με τους έξω κοινοβουλευτικούς. Οι βουλευτές δεν λαμβάνουν διοικητικές αποφάσεις και δεν διαχειρίζονται χρήματα. Προσκύνημα στα Τέμπη, εκεί που η εκοφαντική σιωπή γίνεται κραυγή για την δικαιοσύνη. Κέντρο αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει πόρτα για το κόμμα Τσίπρα. Και ράτζα και εφημερία, τμήματα στιβαγμένων περιστατικών στα νοσοκομεία. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Οι Τούρκοι αγοράζουν τη Θράκη. Συγκλονιστικά στοιχεία για την οικονομική άλωση. Η γαλάζια πατρίδα και τα σύνορα της καρδιάς ως real estate. Η εθνικότητα με τη μεγαλύτερη παρουσία στην απόκτηση ακινήτων. Στο στόχαστρο, ξενοδοχεία, διαμερίσματα, εστιατόρια, ιατρία και κάθε είδους εμπόριο χτυπάνε κατοικίες σε ακριτικούς οικισμούς υπό δημογραφική κατέρρευση. Το θέμα της δημογραφικής κατέρρευσης είναι τεράστιο, πολύ δε περισσότερο στην περιοχή αυτή. Αποκλειστικό πόρισμα βόμβα για το Πλιάτσικο στα ΕΛΤΑ, κατασπατάληση εκατοντάδων εκατομμυρίων, η μερίδα του Λέοντος στην Όνεξ του Π. Ξενοκώστα. Μαύρος κύκνος απειλεί τη Νέα Δημοκρατία, ο μυστικός αλγόριθμος άναψε νέες φωτιές. Σε μόνιμη βάση ξέφραγο αμπέλι όλα τα δικαστήρια και πρωτομαγιάτικα μπήκε σε εφαρμογή η καταστροφική Μερκοσούρ παρά την παραπομπή της στο Ευρωδικαστήριο. Στο πρώτο θέμα, γκάλοπ της Μάρκ επέστρεψε σε ποσοστά Απριλίου του 2023, ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας μετά τα μέτρα και των Μακρόν και πριν τα δύο νέα κόμματα. Εκτίμηση ψήφου Νέα Δημοκρατία, κύριε Διονύση, 32,2%. Πασόκ 13,5% στη δεύτερη θέση. Πλεύση Ελευθερίας 9,5%. Ελληνική Λύση 9,2%. ΚΚΕ 8, ΣΥΡΙΖΑ 6,8, Φωνή της Λογικής 3,4, ΜΕΡΑ 25 2,9, Δημοκράτες 2,7 και 2,3 η νίκη.
1: Πάντως μετά τη δημιουργία των δύο κομμάτων που αναμένονται,
0: ναι,
1: δηλαδή του πρώην Πρωθυπουργού και της κυρίας Καριστιανού, τα νούμερα αυτά που διάβασες πριν από λίγο θα είναι διαφορετικά.
0: Έτσι νομίζω και εγώ. Έτσι νομίζω και εγώ και νομίζω ότι έχεις δίκιο. Λοιπόν, Βασίλης Παλαιοκώστας, ζει ή πέθανε ο μυστηριώδης αιώνιος δραπέτης? Τον αναζητάτε, θέλετε να κάνει εμφάνιση, παιδιά? Λοιπόν,
1: πάντως είναι μία από τις περιπτώσεις, δεν νομίζω και παγκόσμια, που παραμένει ασύλληπτος τόσα χρόνια.
0: Ναι. Δαιμόνιος. Λοιπόν,
1: άνθρωπος ο οποίος βαρύνεται μία σειρά δικημάτων, αλλά είναι πραγματικά, δεν ξέρω πώς να το πω, δεν είναι δουλειά μου εμένα αυτό, είναι το διοκτικό αρχών, αλλά τους έχει γλιστρήσει πολλές φορές.
0: Άπειρες φορές, ναι.
1: Να το πω, δεν είναι δουλειά μου εμένα αυτό, είναι το διοκτικό αρχών, αλλά τους έχει γλιστρήσει πολλές φορές.
0: Άπειρες φορές.

0: Είναι αδερφική φίλη με τον Αντετοκούμπολη. Λοιπόν, δικαιοσύνη, αλλαγή ηγεσία στον Άριο Πάγος τέλος Ιουνίου. Ορίστε, τι θες να πεις, κύριε Διονύση?
1: Όχι, λέω ότι έγινε πρόσφατα πρόεδρος του ΟΦΗ, τον οποίο τον οδηγεί σε καλά μονοπάτια, θα λέγε κανείς. Πήρε το κύπελλο Ελλάδος μετά από 39 χρόνια. Είναι όταν τα...
0: Κάει και Κρήτη, παιδί μου, τι συζητάμε τώρα?
1: Τα αθλήματα έτσι
0: είναι. Τα κοπέλια.
1: Για να χαιρόμαστε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και άλλο ένα ρεπορτάζ εδώ του πρώτου θέματος. Γεροκομείο Βάλου Κλή άνοιξε ξανά το σύμβολο του ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη. Ιστορία 273 ετών. Είχε επιβιώσει από σεισμούς, διωχμούς, κρίσεις κτλ. Ξαναχτίστηκε. Κοίτα, δες τι ωραίο έχει γίνει. Είχε πάρει φωτιά, το θυμάσαι, το 2022. Ξαναχτίστηκε λοιπόν με τη βοήθεια της ομογένειας.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, αυτά είναι από τα καλά νέα. Λοιπόν, καθημερινή, γαλάζιες, γκρίνιες και κόκκινες κάρτες. Τι επιδιώκουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διαμαρτύρονται? Ποια όρια στην κριτική θα θέσει το Μαξίμου? Τα τραπεζώματα, οι τελετάρχες και το μετέωρο προσκλητήριο στο συνέδριο. Ιρανικό τέλμα, οι δύο αφανείς νικητές του πολέμου, Κίνα και Ρωσία, δρέπουν ήδη παράπλευρα ωφέλη από τον εγκλωβισμό των ΗΠΑ στην αναμέτρηση του Ιράν. Η άλλη πλευρά, έτσι. Μπλόκο της ΑΔΑΕ, προδόθηκαν από ξένες πινακίδες στο ΙΟΤΑΧΗ. Επιχειρηματίες, γιατροί, αλλά και άνθρωποι με ύποπτες δραστηριότητες περιλαμβάνονται στους ιδιοκτήτες πανάκριβων αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες. Βλέπεις λοιπόν πως μας ψάχνουν από παντού. Τώρα και καλά κάνουν για τέτοιες περιπτώσεις, πολύ καλά κάνουν. Ναι. Πες το.
1: Όχι, έβλεπα στην εκπομπή μας εδώ.
0: Ναι, τώρα, πρωινή μας. Ναι.
1: Έναν οδηγό που έτρεχε με 240 χιλιόμετρα.
0: Τα έλεγα νωρίτερα. Δεν
1: είναι,
0: υπάρχει.
1: Είναι απίστευτο.
0: 240 στην
1: και
0: παλιά.
1: Πού ήταν αυτός ο δρόμος?
0: Στην παλιά, Ελευσίνας.
1: Ελευσίνας ήταν.
0: Ναι. Στην παλιά εκεί έβγαινε ο τύπος, τα κατέγραφε και σε βίντεο. Έμπαινε και στο αντίθετο ρεύμα. Πρόσεξε, και δεν μιλάμε για κανένα παλικαράκι 17 χρονών. 37 χρόνων ήταν. Δηλαδή υποτίθεται ότι έχει μπει, το μυαλό σου έχει πήξει, ας πούμε.
1: Δεν πίστευσα πράγματα.
0: Δεν υπάρχει, μαγκές. Δεν υπάρχει.
1: Αυτό τι του κάνεις τώρα, τι μπορεί να του κάνεις? Τι, να του πάρεις το δίπλωμα?
0: Τίποτα, να του κάνεις χειρουργείο στο κεφάλι, να του αλλάξεις μυαλό, αυτό πρέπει.
1: Ναι, γιατί μόνο έτσι μπορεί να...
0: Δεν ξέρω τι να πω.
1: Πρέπει να πάρει θεραπεία.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν,
1: δεν ξέρω.
0: Άλλο ωραίο ρεπορτάζ εδώ της καθημερινής, υπαίθρια αγορά και πάλκο στη σκιά της Ακρόπολης, το παζάρι της Διονυσίου Αεροπαγίτου και της Αποστόλου Παύλου. Χειροτέχνες, καλλιτέχνες, μουσική στη βιτρίνα της Αθήνους. Ποιος τους ελέγχει, λέει. Μάλιστα. Και Σαριανή, ποιος φοβάται ότι οι Γερμανοί ξανάρχονται? Μπορεί ένα γερμανικό ίδρυμα, για να καταλάβουμε τι λέει, ένα γερμανικό ίδρυμα να οργανώσει συζήτηση για το παρελθόν στην Κεσαριανή? Ή αυτό θα ήταν δεύτερη εκτέλεση με συμφιλιωτικά πειρά? Η ματέωση της εκδήλωσης του Ιδρύματος Friedrich Ebert αναζωπήρωσε τη συζήτηση. Είναι κοντάκι Πρωτομαγιά που έγινε αυτό που έγινε, που είχε γίνει το 1944. Τι να ξεχάσεις από αυτά που έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, στην Κυριακάτικη κόντρα, μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις για μεσαία τάξη και εργαζόμενους, τολμηρές μεταρρυθμίσεις και προτάσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Στο στόχαστρο, τα μεγάλα κέρδη και τα υψηλά εισοδήματα στις προτεραιότητες του πρώην Πρωθυπουργού είναι η φορολογική δικαιοσύνη, η αναδιανομή πλούτου υπέρ των μη προνομιούχων. Εδώ μια φωτογραφία του Κώστα Καραμανλή. Εκτός ορίων οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία, δεν θα πάει λύση στο συνέδριο ο Καραμανλής. Καζάνι που βράζει γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα, άπιαστο όνειρο ή αυτοδυναμία.
1: Γίνονται προσπάθειες να πάει, να του μιλήσουν κάποιοι
0: συνεργάτες,
1: πρώην συνεργάτες του, πρώην φίλοι του.
0: Ναι, να μην δώσουν την εικόνα ότι δεν.
1: Ότι δεν, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Λοιπόν. Και άλλο θέμα εδώ της εφημερίδας, συμμορίες ληστεύουν και βιαιοπραγούν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εσείς έχετε παιδιά, αλλά εμείς δεν έχουμε τελειώσει με τις εφημερίδες, οπότε μην μας το ξαναλέτε. Λοιπόν, όταν μια απλή διαδρομή γίνεται ρίσκο, αμέτρητες συλλήψεις μέσα σε λίγους μήνες, πώς δρούν οι κακοποιοί?
1: Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Επικίνδυνα έχει ξεφύγει.
0: Δεν. Βαριά η φορολογία για...

0: τις οικογένειες με παιδιά, τι αναφέρει η έκθεση του ΑΣΑ, ανεμική η στήριξη των οικογενειών. Στο παρόν τώρα. Εδώ βλέπω φωτογραφία Αλέξη Τσίπρα στο κεντρικό θέμα στο παρόν. Αντώνης Σαμαράς και Καριστιανού, κομμάτια και θρύψαλα ο τίτλος. Σε τροχιά κατακερματισμού το πολιτικό σύστημα της χώρας. Τα νέα κόμματα αλλάζουν τις ισορροπίες, ο κίνδυνος της ακυβερνησίας. Με τον Σαμαρά τι γίνεται, ρε Διονύση? Άντε, είπαμε για Τσίπρα και Καριστιανού. Με τον Αντώνη Σαμαρά τι γίνεται?
1: Δεν φαίνεται να προχωράει με ιδιαίτερες ταχύτητες.
0: Το πράγμα εκεί.
1: Το σκέφτονται, το ξανασκέφτονται.
0: Ποιος... Το μετράει το πράγμα.
1: Το μετράει, ναι. Δεν έχει ακόμα όμως καταλήξει σε κάποιο συγκεκριμένο στόχο.
0: Λοιπόν, σε άλλο θέμα της εφημερίδας, κάνουν πάρτι με τους μετακλητούς υπαλλήλους. Από 1.800 που ήταν το 2014, σήμερα έφτασαν τους 3.646. Παναγία μου. Το επιτελικό κράτος κατάντησε αφορμή για τρεις τελίτσες φάρσες. Τα social media και οι παρέες ακυρώνουν τη ρητορική Μητσοτάκη. Και η βαριά κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με καρκίνο παγκρέατος σε νεαρή ηλικία, από έρευνα που υπάρχει εδώ σε γιατρούς. Ορίστε, κύριε Διονύση, και το παρόν. Και πάμε και στη Real. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Οι τρεις μειώσεις φόρου που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο κόκκινο 133 δημόσια κτίρια, η Real αποκαλύπτει τι έδειξαν οι προσεισμικοί έλεγχοι σε 22.500 σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και σε άλλους χώρους συνάθρησης. Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς, το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Και η Real αποκαλύπτει την απολογία του, το παρελθόν του θείου από το Σικάγο. Το άγνωστο περιστατικό του 2018 που οδήγησε τον υπερήλικα πιστολέρο στο ψυχιατρίο, αφορά τον πιστολέρο που πήγε να μπουμπουνίσει εκεί την κατάσταση. Οι 6 ώρες που ανέδειξαν τα μεγάλα κενά ασφάλειας στα δικαστήρια και σε δημόσιες υπηρεσίες, τώρα ο δικηγόρος του ζητά να βγει από την φυλακή. Ο ίδιος λέει θέλει να δώσει από 2.000 ευρώ στους πολίτες, στους υπαλλήλους που τραυματίστηκαν.
1: Ναι.
0: Για να τους δώσει ως αποζημίωση, λέει, για τα έξοδα τα ιατρικά που κάνουν. Για την ψυχή τους όμως τι θα δώσει?
1: Τι να δώσει, αυτό δεν είναι...
0: Να δεις τον άλλο να σε πυροβολάει, στα καλά του καθημερινού.
1: Πρωτοφανές αυτό που έγινε, πρωτοφανές.
0: Ναι. Τι να πω.
1: Και βλέπω και δύο συνεντεύξεις εκεί του νέου γραμματέα της...
0: Του Γιάννη του Βαρδακαστάνη,
1: ναι. Και του Δημήτρη Παπαστεργίου, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης. Πρέπει να πω μια κουβέντα παραπάνω. Ναι. Είναι από το χωριό μου.
0: Α, γι' αυτό ξέρεις πράγματα.
1: Είναι από το βασιλικό Ζακύνθου η καταγωγή του, εκεί μεγάλωσε. Όπου έφυγε για την Αμερική μετά με τα πρόβλημα που είχε υγείας με τα μάτια του. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ δραστήριος, με πολύ πλούσιο βιογραφικό. Ένας φοβερός τύπος και ως άνθρωπος και ως καθημερινός πολίτης ανάμεσά μας, και έχει δουλέψει πάρα πολύ για τα ΑΜΕΑ και γενικότερα για ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
0: Μάλιστα. Να του ευχηθούμε τα καλύτερα.
1: Καλή θητεία.
0: Και από το νέο του πόστο, λοιπόν. Διονύση, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων. Η Μαρία Λάγιου είναι ήδη εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία προκαλεί ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, και ο οποίος δήλωσε ότι ο αριθμός της απόσυρσης θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς ο συνολικός αριθμός ενιστόλων υπολογίζεται σε 36.436. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόορη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο. Ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Μπιστόριους χαρακτήρισε την εξέλιξη αναμενόμενη, ζητώντας ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η συμμαχία συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης. Νέες απειλές κατά του Ιράν διατύπωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την απόρριψη της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική των διαπραγματεύσεων είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε νέες δηλώσεις του τόνισε ότι επανεξετάζει τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων, αλλά είναι απίθανο να την αποδεχθεί. Περιγράφει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Τεχεράνης ως φιλικό, αναφέροντας ότι η χώρα δεν έχει πληρώσει το τίμημα για όσα προκάλεσε τα τελευταία 47 χρόνια. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η ευθύνη των εξελίξεων ανήκει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, που καλούνται να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας και συνέχισης της σύγκρουσης. Στο Νότιο Λίβανο, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν περίπου 70 στρατιωτικές υποδομές και κατέστρεψαν περίπου 50 εγκαταστάσεις υποδομής της Χεζμπολάχ εν μέσω Κεχυρίας. Στους 2.659 οι νεκροί μέσα σε δύο μήνες. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων. Ο Αμερικανός στρατηγός που ηγείται της Επιτροπής Επιτήρησης της Κεχυρίας συναντήθηκε με τον αρχηγό του στρατού του Λιβάνου. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυση των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων. Η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών πυροδοτεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε υπαναχώρηση της Χαριλάου Τρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επίκεντρο τίθεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλλας μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022, όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για παράδοξη κατάσταση, επικαλούμενο και ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ζητά την παρέτησή του. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι και ελεγκτής. Για εθνική επικίνδυνη κυβέρνηση κατασκόπων και εγκληματιών κάνει λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, η οποία προσεγγίζει σε σοβαρή θεσμική εκτροπή, χαρακτηρίζει το ψήφισμα η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, που από το βράδυ θα παρουσιάσει όμως βελτίωση ο καιρός. Κύριο σημείο αναφοράς οι βοριάδες στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, που από το βράδυ θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Βροχές το πρωί και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Madame.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 7 και 7 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι εδώ στο Air News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Και όχι μόνο. Συνεργάτης μου, καλός, ο φίλος μου. Δέσποινα Σαρπίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Σε πολύ λίγο θα είναι εδώ κοντά μας η εργατολόγος, η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, να μιλήσουμε για τις αλλαγές που έρχονται στις συντάξεις κυρίας. Τι γίνεται με την μεγάλη ψαλίδα που υπάρχει ανάμεσα στις συντάξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Τι θα γίνει με την. Τι βλέπουμε να γίνεται, αν υπάρχει ενδεχόμενο για αυτό το σενάριο, έστω και πιλωτικά, της τετραήμερης εργασίας που έκανε πρόταση το ΠΑΣΟΚ. Τι θα γίνει με τα όρια συνταξιοδότησης. Έχουμε πολλά και σημαντικά θέματα να συζητήσουμε μαζί της. Μπορείτε, αν θέλετε, να στέλνετε τα μηνύματά σας από το Viber. Γράφετε δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Earth News, η μία, Radio η άλλη. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας, ό,τι τέλος πάντων θέλετε. Λοιπόν, πριν πάμε στην κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, να δώσουμε το λόγο στην μετεωρολόγο μας, όπως κάνουμε πάντα αυτή την ώρα. Έχουμε τα δύσκολα του χειμώνα ακόμη για μία μέρα σήμερα. Νομίζω από αύριο έρχεται καλοκαίρι, αλλά το ζήτημα είναι ότι σήμερα είναι προγραμματισμένη και η επιστροφή των τυχερών που έφυγαν, των εκδρομέων του τριήμερου. Να δούμε πώς θα επιστρέψουν, γιατί θα έχει και 9 μποφόρ, λέει, στο Αιγαίο. Για να δούμε τι γίνεται λοιπόν. Τα τελευταία στοιχεία τι δείχνουν. Αναστασία, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Όντως, σήμερα είναι αυτή η τελευταία μέρα αυτή τη ψυχολογική.
0: Πάμε να φτιάξουμε χιονάνθρωπο. Πάμε να φτιάξουμε χιονάνθρωπο στην Πάρνηθα, Τρίκαλα Κορινθίας, εδώ στα πιο κοντινά, στο Παρνασσό και στον Παρνασσό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γενικώς, ναι, αυτές τις μέρες χιόνισε στα ορεινά. Σήμερα το πρωί είδαμε και την Πάρνηθα να έχει και εκεί χιόνι. Σήμερα είναι μια μέρα που περιμένουμε γενικά πάλι. Περιμένουμε αρκετές νεφώσεις, περιμένουμε φαινόμενα, βροχές, ήδη έχουν εκδηλωθεί. Οι περισσότερες βροχοπτώσεις σήμερα θα εκδηλωθούν στην περιοχή στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή στη Θεσσαλία, στην Ανατολική και Κεντρική Στερεά, στην Εύβοια, στις Ποράδες. Ήδη σε αυτές τις περιοχές έχουν εκδηλωθεί βροχές, μέχρι και την Κεντρική Μακεδονία, εκεί στην περιοχή Συμμαθίας. Γενικότερα στα δυτικά τμήματα του Αιγαίου, μπορούμε να πούμε, εκεί που χτυπάει ο βορειοανατολικός άνεμος. Όμως σήμερα περιμένουμε ένταση των βροχοπτώσεων τις αμέσως επόμενες ώρες και μέσα στο Αιγαίο. Ήδη βρέχει στην Κρήτη, περιμένουμε στο Νότιο Αιγαίο να έχουμε και καταιγίδες κυρίως προς τις απογευματινές ώρες. Ωστόσο, θα έχουμε και άνοδο στην ένταση του ανέμου, δηλαδή περιμένουμε αυτή τη στιγμή έχουμε μέχρι 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Από το μεσημέρι και μετά είναι αρκετά πιθανό στο Ανατολικό Αιγαίο να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Μιλάμε δηλαδή για την περιοχή κυρίως των Δωδεκανήσων.
0: Άρα θεωρητικά θα βγει απαγόρευση.
1: Ναι, το πιθανότερο είναι ότι θα υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις σε ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Τώρα βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί και από το πού θα βρίσκονται τα πλοία, γιατί όταν έχουν ξεκινήσει ένα δρομολόγιο εξαρτάται και από την ασφάλεια στα λιμάνια και τα λοιπά, το πώς ακριβώς διαμορφώνονται τα δρομολόγια με τα 9 μποφόρ. Θα το δούμε αυτό, ωστόσο είναι σχετικά σίγουρο ότι θα έχουμε 9 μποφόρ στο νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου από το μεσημέρι απόγευμα και μετά μέχρι και τις νυχτερινές ώρες σήμερα.
0: Μάλιστα. Σε νορμάλ συνθήκες από αύριο. Και προς το τέλος της εβδομάδας μας είπες ότι πάμε για καλοκαίρι, μέχρι και για τριαντάρια προς το τέλος της εβδομάδας.
1: Έτσι είναι. Από αύριο ήδη θα φτιάξει αρκετά ο καιρός, περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια ήδη από αύριο. Έτσι θα συνεχιστεί και την υπόλοιπη εβδομάδα με κάποιες αραιές μόνο νεφώσεις. Θα αρχίσουν να επικρατούν νοτιάδες. Ο βοριάς θα μας αφήσει αύριο σιγά-σιγά. Θα έχουμε μια εξασθένιση των βοριάδων αύριο. Μετά προς το μέσα της εβδομάδας θα γυρίσουν σε νοτιάδες και θα έχουμε και μια μεταφορά αερίων μαζών από την Αφρική, οπότε θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Ο νοτιάς αυτό φέρνει σκόνη, και σκόνη.
1: Σκόνη. Και κάποια σκόνη θα έχουμε. Όχι μεγάλες ποσότητες βέβαια, γιατί δεν θα μίλαμε για κάποιο νοτιά πολύ ενισχυμένο. Αλλά αυτές οι αέριες μας από την Αφρική πάντα φέρουν και κάποια ποσότητα σκόνης ούτως ή άλλως. Και θερμοκρασία που θα ανέβει αρκετά. Περιμένουμε προς το τέλος της εβδομάδας να φτάσουμε 30.
0: Μάλιστα, το άλλο Σαββατοκυριακό λοιπόν για μπάνιο. Την πρωτομαγιά φτιάξαμε χιονάνθρωπο. Δεν φτιάξαμε μαγιά. Μωρέ, φτιάξαμε και μαγιάτικο στεφάνι, αλλά με κρύο.
1: Λοιπόν, πολύ έντονες εναλλαγές. Πολύ έντονος.
0: Έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αναστασία. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε εδώ, έχω δίπλα μου την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, την έργα το λόγο. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή και στους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε έτσι από τα σημαντικά, από αυτά που αφορούν την καθημερινότητά μας. Να σας πάω λίγο στην πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία που έτσι προκάλεσε και με τοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση, με βάση την εμπειρία, τις γνώσεις σας. Θα ήταν εφικτό ένα σενάριο, ένα τέτοιο σενάριο στην ελληνική αγορά εργασίας? Και τι γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης? Πιλωτικά έχει γίνει κάπου, σε κάποιες, έτσι?
1: Πολύ σωστές οι ερωτήσεις σας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα πλαίσιο σήμερα θεσμικό, ψηφισμένο από εργασιακό νόμο του κυρίου Χατζηδάκη, στον οποίο ορίζεται ότι προαιρετικά, δηλαδή αν κάποιος συμφωνήσει με τον εργοδότη του και θελήσει, μπορεί να εφαρμόσει αυτό το τετραήμερο εργασίας. Και στην πράξη δεν το είδαμε να εφαρμόζεται, δηλαδή δεν το επέλεξαν πολλοί. Εγώ πιστεύω ότι οι συνθήκες δεν είναι όριμες για να περάσουμε στην ελληνική κοινωνία σε ένα τέτοιο καθεστώς, δεδομένου ότι το 95% της ελληνικής οικονομίας αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 10 άτομα και το κόστος και το βάρος αυτής της πέμπτης εργάσιμης ημέρας ο εργοδότης θα πρέπει να το καλύψει με έναν καινούριο υπάλληλο, άρα ουσιαστικά ένα κόστος θα μετακυλήσει στις τιμές, από τις τιμές θα μετακυλήσει στους καταναλωτές. Και όσον αφορά τώρα το εξωτερικό, πράγματι υπήρχαν, βέβαια για να μην αδικούμε την πρόταση, καλή ακούγεται, φυσικά πρέπει να συνοδεύεται με εκθέσεις που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ πρόημη η συζήτηση, πρέπει να γίνουν οικονομικές μελέτες, πρέπει να δούμε τι άλλες προτάσεις, τι άλλες λύσεις είναι πίσω από αυτή
0: και
1: την...
0: Και στις πρώτες αντιδράσεις πάντως από τα στελέχη της αγοράς, επιφυλακτικότητα υπήρξε.
1: Πάρα πολύ μεγάλη, πραγματικά αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Σωστό, μου μεταφέρθηκε και εμένα στα αυτιά μου, γιατί υπάρχει ένας φόβος το πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την πέμπτη μέρα. Όλοι λένε ότι εμείς θα κλείσουμε, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο να σηκώσουμε ένα βάρος για να πάρουμε έναν εργαζόμενο και για πέμπτη ημέρα, άρα το μισθολογικό κόστος θα είναι μεγαλύτερο και αυτό σας είπα μπορεί να οδηγήσει και σε κλείσιμο επιχειρήσεων, άρα και σε ανεργία. Ένα παράδειγμα πρόσφατο από τον ευρωπαϊκό χώρο σε σχέση με τη Γαλλία, για παράδειγμα, δεν πήγε και τόσο καλά η εφαρμογή. Ούτε στην Ισπανία. Αντίθετα, υπήρχαν χώρες όπως η Ισλανδία, δεν ξέρω τις διαφορές στην οικονομία για να κάνω μεγαλύτερη ανάλυση. Σίγουρα όμως πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο μέτρο από πλευράς κόστους. Και αυτό θα ανεβάζει τις τιμές και αυτό θα περάσει και στους καταναλωτές. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Και επίσης, από ό,τι είδαμε, αν και ισχύει ως προαιρετικό μέτρο, που δεν το είχε ψηφίσει και η αντιπολίτευση, δεν εφαρμόστηκε στην πράξη. Εγώ πιστεύω ότι αν εφαρμοστεί τελικά, ο εργαζόμενος την πέμπτη μέρα θα ψάχνει να βρει δεύτερη δουλειά για να αυξήσει το εισόδημά του.
0: Και δηλαδή, είναι το μόνο βέβαιο.
1: Ναι, πραγματικά θα έχει χρόνο, γιατί και οι Έλληνες και στατιστικά είναι από τους εργαζόμενους που δουλεύουν τις περισσότερες ώρες. Δεν ψάχνουν ώρες ανάπαυσης.
0: Κι ας μας λένε τεμπέληδες.
1: Ψάχνουν ώρες δουλειάς.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι να λέμε. Μάλιστα. Για να έρθουμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις συντάξεις. Υπάρχει χάσμα σε αυτές του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Στο δημόσιο είναι κατά 490 ευρώ τουλάχιστον παραπάνω.
1: Αυτό δείχνουν οι τελευταίες μετρήσεις. Στην έκθεση Ήλιος είναι ένα πρόγραμμα που μελετά τα ασφαλιστικά δεδομένα, κυρία Καραμίντσου, και πράγματι είδαμε και αυτό εξηγείται, έχει εξήγηση για ποιο λόγο δηλαδή βλέπουμε μεγαλύτερες συντάξεις στο δημόσιο. Το σημαντικό είναι ότι στο δημόσιο κυρίως επιλέγουν να πάρουν την πλήρη σύνταξη, δηλαδή επιλέγουν να εξαντλήσουν τον εργασιακό τους βίο μέχρι και τα 67, γιατί κανείς δεν τους λέει να φύγει. Ενώ αντίθετα στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να έχουμε και απολύσεις σε μικρότερα όρια ηλικίας και εκεί οι άνθρωποι εξαναγκάζονται να πάρουν και τη μειωμένη σύνταξη. Επίσης, στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν οφειλές. Οι οφειλές παρακρατούνται, για τους ελεύθερους επαγγελματίες μιλάω, παρακρατούνται από τη σύνταξη. Άρα η σύνταξη είναι χαμηλότερη. Επίσης, μπορεί να μην έχουν εργασία, όπως είπαμε. Οπότε αντί να οδηγηθούν στην ανεργία, θα οδηγηθούν έστω σε μία μειωμένη σύνταξη. Και τέλος, οι αποδοχές στο δημόσιο είναι σταθερές και μάλιστα ανά 2 έτη ανεβαίνουν και προς τα πάνω. Στον ιδιωτικό τομέα έχουμε διακυμάνσεις. Άρα αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα που είναι από το 2002 μέχρι σήμερα που διαμορφώνει την ανταποδοτική σύνταξη, δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες, δεν έχουμε τα ίδια ποσά να διαχειριστούμε. Ένας ιδιωτικός υπάλληλος.
0: Και ούτε μπορεί... τα ίδια δεδομένα. Δεν υπάρχει αυτή η σταθερά στον ιδιωτικό τομέα.
1: Βεβαίως. Θα υπάρχουν και περίοδοι ανεργίας, για παράδειγμα. Ενώ στο δημόσιο δεν υπάρχουν κενά ασφάλισης. Γι' αυτό το λόγο, μην φανταστείτε ότι έχουμε και μεγάλες συντάξεις. Δηλαδή, οι 6 στους 10 είναι από τα 500.
0: Για Ελλάδα μιλάμε.
1: Μέχρι τα 1000 ευρώ. Δηλαδή, και στο δημόσιο μιλάμε για μία σύνταξη 1000-1200 ευρώ. Και ένα μέσο όρο μεικτών επικουρικών συντάξεων γύρω στα 200. Δεν είναι σημαντικά τα ποσά, αλλά είναι πολύ μικρά στον ιδιωτικό τομέα. Είναι πολύ μικρότερα.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Γι' αυτό το συζητάμε. Δεν λέμε ότι είναι ευνοημένοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Απλά θα φτάσουν γύρω στα 1000 και 1000 και κάτι. Κάτι που δεν είναι εύκολο για τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό μιλάμε σήμερα.
0: Μάλιστα. Τώρα, θα έρθουν αλλαγές, έρχονται αλλαγές. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα με τις συντάξεις χειρίας. Τι φαίνεται, τι θα γίνει. Δεν έχουν υποστεί την περικοπή μετά την τριετία.
1: Σωστά.
0: Από το θάνατο. Ποια σενάρια εξετάζονται, λοιπόν?
1: Σωστά.
0: Τι εικόνα
1: έχουμε? Είναι ένα θέμα που το έχουμε ξανασυζητήσει, που και οι 295.000 οικογένειες, συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν υποστεί μετά την τριετία από το θάνατο του συντρόφου τους την περικοπή που προβλέπει ο νόμος, η οποία είναι το ίμιση της καταβαλωμένης σύνταξης, εάν ο σύζυγος, ο επιζών σύζυγος και δικαιούχος, εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Να θυμίσουμε τώρα στους ακροατές μας ότι πρέπει, ανεξάρτητα αν έχει γίνει περικοπή ή όχι, έχουν υποχρέωση 2 μήνες πριν την λήξη της τριετίας από το θάνατο να πηγαίνουν στον ΕΦΚΑ και με υπεύθυνη δήλωση να δηλώνουν αν πράγματι εργάζονται ή συνταξιοδοτούνται ή έχει αλλάξει η οικογενειακή τους κατάσταση. Αυτό λοιπόν είναι η υποχρέωσή τους, ανεξάρτητα αν το κράτος έχει προχωρήσει ήδη στην περικοπή ή όχι. Τώρα, είναι πολλά τα χρόνια που έχουν μαζευτεί μεγάλα ποσά συντάξεων που πρέπει να επιστραφούν γιατί δεν περικόπηκαν. Τι σκέφτεται λοιπόν το κυβερνητικό επιτελείο? Μία από αυτά που διαβάζουμε φυσικά και εμείς. Μία σκέψη είναι να μην γίνει η περικοπή στο σύνολο του ποσού της σύνταξης, αλλά μόνο στο κομμάτι της εθνικής σύνταξης, που είναι τα 440 ευρώ. Μία δεύτερη σκέψη είναι να μπορεί κάτι που ίσχυε και στο παρελθόν, πριν το Μάιο του 2016, πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει από ποια σύνταξη θα ζητήσει τη μείωση, δηλαδή λαμβάνει μία δική του σύνταξη από δική του εργασία που είναι σήμερα 600 ευρώ και λαμβάνει μία χειρίας που είναι 900 ευρώ. Να μπορεί να επιλέξει από ποια θα γίνει η μείωση. Σήμερα, με τον νόμο Κατρούγκαλου, υποχρεωτικά γίνεται από τη σύνταξη χειρίας η μείωση. Στο παρελθόν γινόταν με δικαίωμα επιλογής. Να ξαναέρθει λοιπόν αυτή η διάταξη.
0: Το δικαίωμα επιλογής, επί της ουσίας.
1: Το δικαίωμα επιλογής. Μία τρίτη σκέψη είναι να δοθούν σε πάρα πολλές δόσεις. Και μία τέταρτη από εμάς να μην γίνει καθόλου επιστροφή, να περάσουμε σε ένα καθεστώς. Γιατί οι άνθρωποι τώρα τόσα χρόνια αυτά τα χρήματα τα έχουν χρησιμοποιήσει για να ζήσουν.
0: Βέβαια, για συνταξιούχους συζητάμε.
1: Θα μπορούσε κάποιος να βάζει στην άκρη 300-250 ευρώ
0: για
1: να τα επιστρέψει κάποια στιγμή.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.
0: Αν είναι δυνατόν. Με τα όρια ηλικίας τι γίνεται, κυρία Κάρδαρη?
1: Με
0: τι βλέπετε
1: ηλικίας,
0: αυτό που μας πονάει και όλοι το βλέμμα μας το έχουμε
1: για
0: εκεί.
1: Να μην μαυρίζουμε και την ψυχή του κόσμου τώρα με δυσάρεστες ειδήσεις. Με τα όρια ηλικίας δεν έχουμε κάποια επίσημη τοποθέτηση για αλλαγή των ορίων και εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει γιατί
0: έχουμε και εκλογές μπροστά του χρόνου
1: και πέρα από τις εκλογές.
0: Ναι, δεν γίνονται αυτά, δεν συζητούνται αυτά τα επικίνδυνα θέματα.
1: Ναι, και πέρα
0: περίοδους.
1: Από αυτές δεν υπάρχει πρόβλημα με τα κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, δηλαδή με τη βιωσιμότητα των ταμείων. Επίσης ο COVID μας οδήγησε σε καταστάσεις που άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους πολύ νωρίς, άρα θέμα για την ορίμανση ορίων της ηλικίας, δηλαδή θέμα
0: τουλάχιστον
1: προσδόκιμου ζωής.
0: Πολύ άμεσο δεν το βλέπετε.
1: Για το 27 δεν το βλέπω. Τώρα, επειδή ο νόμος προβλέπει ότι ανατριετία θα γίνεται μια επανεξέταση με βάση τη βιωσιμότητα των ταμείων και με βάση το πόσο ζουν οι άνθρωποι, να το πούμε mm-hmm. και έτσι απλά, από το 30 ίσως να εξεταστεί, όχι να εφαρμοστεί, mm-hmm. να εξεταστεί. Άμεσα λοιπόν δεν προβλέπω σε καμία κατηγορία, πολύ δε περισσότερο στα βαρέα επαγγέλματα που και παλιά ήταν προστατευμένα και δεν είχαμε αυξήσεις ορίων ηλικίας, σε περιπτώσεις παιδιών με αναπηρία, δηλαδή για τους γονείς που έπαιρναν νωρίτερα τη σύνταξη, εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος κίνδυνος και να υπάρχει λόγος κάποιος να βιαστεί μέσα στο 26 γρήγορα να πάρει μια χαμηλή έστω σύνταξη, γιατί πιστεύω ότι μέχρι το 30 δεν κινδυνεύουμε με αυξήσεις ορίων ηλικίας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Μάλιστα. Μακάρι να πάει έτσι όπως το λέτε. Να πούμε και για το επίδομα ανεργίας. Τι γίνεται, πώς έχει διαμορφωθεί μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο.
1: Σωστά εντοπίσατε ότι θα έχουμε αλλαγή με βάση mm-hmm. την αύξηση του κατώτατου μισθού. Και σήμερα ανέρχεται στα 565 ευρώ. Είναι σημαντικό ποσό, δηλαδή για κάποιον που δουλεύει με μειωμένη απασχόληση μπορεί να πάρει και μεγαλύτερο επίδομα ανεργίας από ό,τι παίρνει στη μειωμένη απασχόληση. Mm-hmm. Το επίδομα όμως για ανέργους που είναι μερικής απασχόλησης είναι 423,73 ευρώ. Δεν μπορεί να πάρει το ίδιο κάποιος που δίνει χαμηλότερες εισφορές mm-hmm. από κάποιον που δουλεύει με πλήρη απασχόληση. Και για όσους δουλεύουν με εκπεριτροπής εργασία, τι σημαίνει εκπεριτροπής εργασίας, δουλεύω πλήρες ωράριο, 8ωρο δηλαδή, αλλά όχι όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Για αυτούς είναι 282,49. Τώρα είχαμε ακούσει και παλαιότερα και εφαρμόζεται ακόμα πιλωτικά ένα πρόγραμμα σε 15.000 ανέργους όλη την Ελλάδα, που αυτό δεν συσχετιζόταν πια το επίδομά τους με τον βασικό κατώτατο μισθό, αλλά με τις αποδοχές που είχαν. Και είχαμε επιδόματα ανεργίας που έφταναν, που ξεκινούσαν από 1.295 και αυτό πήγαινε μειωμένο προς τα κάτω, δηλαδή πήγαινε μειούμενο στα 565 ευρώ. Αυτό από ό,τι φαίνεται είναι πιλωτικό, δεν έχει ψηφιστεί για να ισχύει για όλους τους ανέργους, αλλά από ό,τι διαβάσαμε και το μεταφέρουμε με επιφύλαξη, θα συνεχιστεί μέχρι και το Σεπτέμβρη για να δούμε τελικά τα αποτελέσματα. Τι θα μας δώσουν για τη δυνατότητα να έχουμε επίδομα ανεργίας προσαρμοσμένο στους τελευταίους μας μισθούς και όχι απλά σύμφωνα με το κατώτατο μισθό. Αυτό θα βοηθούσε βέβαια αυτούς που φεύγουν από την εργασία τους με ένα μισθό με βάση τον οποίο είχαν συνηθίσει, όχι συνηθίσει απλά, είχαν διαμορφώσει τις ανάγκες τους για αυτό να μπορούν να επιβιώνουν, για να μην περάσουν απότομα σε μείωση των αποδοχών τους. Θα το δούμε. Καλό ήταν το πρόγραμμα. Καλό είναι αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Πιστεύω και τα αποτελέσματα mm-hmm. να έχουν δείξει ότι μπορεί να εφαρμοστεί και σε περισσότερους εργαζόμενους, αν όχι σε όλους.
0: Τώρα, 72 δόσεις.
1: Ναι, με χτυπάτε σήμερα, ναι. Με χτυπάτε στη φλέβα.
0: Και για πείτε μας, τι ακούτε.
1: Ωραία, αυτό που ακούσαμε και αυτό που θα προτείνουμε, ναι. Κυρία Καραμίτσου, έτσι. Λοιπόν, στις εξαγγελίες πρόσφατα του κυρίου Πρωθυπουργού αναφέρθηκε, πέρα από κάποια επιδόματα που θα δοθούν σε συνταξιούχους και για τα παιδιά, τον Ιούνιο 150 mm-hmm. ευρώ για κάθε παιδί και το επίδομα για χαμηλοσυνταξιούχους στα 300 ευρώ τον Νοέμβριο καθαρά mm-hmm. και μάλιστα με διευρυμένα κριτήρια, ούτως ώστε να συμπεριληφθούν και άλλοι.
0: Να καλό συγκάμα που θα
1: ακριβώς,
0: το πάρει.
1: Ακριβώς, mm-hmm. να έχουμε μια μεγαλύτερη ψαλίδα ανοίγει. Ναι. Όσον αφορά τώρα τις δόσεις, ακούσαμε κάτι πολύ ευχάριστο, 72 δόσεις για οφειλές, αλλά μέχρι και το 23. Mm. Δηλαδή το 24, το 25, το 26, αυτές οι οφειλές πρέπει ή να καταβληθούν εφάπαξ ή να ρυθμιστούν με το παλαιό καθεστώς των 24 δόσεων. Δηλαδή είναι πολλά τα χρόνια, θα μπορούσαμε να περάσουμε.
0: Και λεφτά δεν υπάρχουν, λένε οι οφειλέτες.
1: Είναι δύσκολο τώρα. Καλό είναι οι 72 δόσεις, αλλά να συμπεριλάβει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επίσης έχει ένα υψηλό επιτόκιο, είναι 5,8. Και ένα τρίτο θολό σημείο και για μένα που θα πρέπει να επανεξεταστεί είναι ότι θα ισχύσει για αυτούς που είναι αρρύθμιστοι μέχρι την εξαγγελία, δηλαδή μέχρι 21 Τετάρτου νομίζω ήταν, μέσα στο τέταρτο τέλος πάντων. Δηλαδή αυτοί που ρύθμισαν, που προσπάθησαν και κατάφεραν να ρυθμίσουν, να μην μπουν σε 72 δόσεις. Αυτό λοιπόν είναι λίγο άδικο, mm-hmm. Οπότε εκείνο που θέλουμε και ακούμε από την αγορά και μεταφέρουμε κι εμείς εξαιτίας της δουλειάς μας, είναι οι δόσεις να γίνουν, αν είναι δυνατόν 120 ή αν μείνουν στις 72, να περάσουν και για οφειλές αρρύθμιστες και για το 24 και για το 25. Το επιτόκιο, αν είναι δυνατόν να μειωθεί, να μην είναι τόσο υψηλό, γιατί ακόμα και στην τράπεζα έχουμε χαμηλότερο επιτόκιο σε κάποια δάνεια επαγγελματικά. Και φυσικά να δοθεί η δυνατότητα ρυθμίσεως, αν είναι δυνατόν, όπως είπα και σε 120 δόσεις, και όχι για αυτούς που ρύθμισαν μέχρι τις 21 να μένουν απ' έξω, επειδή προσπάθησαν να είναι συνεπείς.
0: Άδικο.
1: Είναι άδικο. Είναι.
0: Μάλιστα. Κυρία Κάρδαρη, να σας ευχαριστήσουμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να, θίξαμε όλα τα θέματα.
1: Ωραία
0: που συζητάμε.
1: Η συζήτησή μας.
0: Θίξαμε όλα τα θέματα που συζητάμε.
1: Ναι.
0: Και που αφορούν επί της ουσίας την τσέπη μας, την καθημερινότητά μας.
1: Πάντα θα υπάρχουν τέτοια θέματα. Πιστεύω ότι κάθε εβδομάδα που περνάει έχουμε κάτι να συζητήσουμε πραγματικά.
0: Λοιπόν, κυρία Κάρδαρη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, εργατολόγος. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και να τα δίνουμε στην κυρία Κάρδαρη, έτσι ώστε να γεννιούνται νέα θέματα για την συζήτησή μας μαζί της. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και θα επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, στην Στέλλα, στην ακροάτρια που ρωτάει αν εργαζόμενος με 43 χρόνια, με 43 χρόνια ένσημα και που είναι σήμερα 60 χρόνων, είναι δίκαιο να περιμένει να γίνει 62. Μετά τα μνημόνια, όπως ξέρεις Στέλλα μου, δυστυχώς άλλαξαν όλα, οπότε είναι, δεν είναι δίκαιο, δεν είναι δίκαιο, δεν το συζητάμε, αλλά δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Το έλεγα στη Μαργαρίτα τώρα που φεύγει, δεν αλλάζει κάτι σε αυτό, δυστυχώς. Λοιπόν, καλημέρα και στο Γιάννη και στο όμορφο σουλάρι της Αρκαδίας. Ένας βαθμί Κελσίου, με έναν βαθμό Κελσίου μας λέει, κάτω από την Αρκαδία. Λοιπόν, καλώς τον και τον Παναγιώτη. Από πού είναι η ωραία φωτογραφία που μας στέλνεις, Παναγιώτη? Καλημέρα, καλή Κυριακή, αλλά δεν μας λες από πού είναι η ωραία φωτογραφία που μας στέλνεις. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα σε αυτό το θέμα που σας το έλεγα και νωρίτερα, μας έχει στεναχωρέσει, μας έχει θυμώσει, μας έχει πληγώσει. Αφορά στις σοκαριστικές, λοιπόν, στις ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για το παράνομο, το παράτυπο γυροκομείο κολαστήριο που αποκαλύφθηκε μετά από εκβιασμό που έκανε η 70διάχρονη υπεύθυνη, υποτίθεται, στην κόρη μιας από τις 4 ηλικιωμένες που υπό άθλιες συνθήκες διαβιούσαν εκεί μέσα, με ζωάκια δέσποτα, με περιτώματα, με τροφές που ήταν λιγμένες ακόμη και για τα ζωάκια. Σε μια κατάσταση ομοιρίας ήταν οι γυναίκες εκεί. Θα πάμε να συζητήσουμε το θέμα με την κυρία Αθηνά Κωνσταντέλου, είναι εντεταλμένη σύμβουλος ελέγχου και λειτουργίας των δομών υγείας της περιφέρειας Αττικής. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής και ο κύριος Θανάσης Κοντογιάννης, ο διευθυντής της εθελοντικής διακονίας ασθενών, διότι και αυτοί, αφού τους φώναξαν να βοηθήσουν, πήγαν να βοηθήσουν για τη μεταφορά των άτυχων ηλικιωμένων που ήταν εκεί. Μάλιστα, το ρεπορτάζ λέει, δεν ξέρω τώρα η κυρία Κωνσταντέλου θα μας πει αν είναι αλήθεια, σε πρώτη φάση όταν ειδοποίησαν τις οικογένειες, δύο από τις ηλικιωμένες είπαν ότι δεν μπορούν να τις πάρουν σπίτι τα παιδιά τους, οι συγγενείς τους. Είναι ανατριχιαστικό αυτό. Δηλαδή, να μην, ναι, μπορεί οι συνθήκες να μην είναι έτσι ώστε να μπορείς να προχωρήσεις με έναν άνθρωπο ηλικιωμένο να τον βοηθήσεις, αλλά να μην δέχεσαι στο σπίτι τον πατέρα σου, τη μάνα σου. Εμένα μου φαίνονταν ανήκουστα τα πράγματα αυτά. Λοιπόν, κυρία Κωνσταντέλου και κύριε Κοντογιάννη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Για δώστε μας την εικόνα, κυρία Κωνσταντέλου, τι αντικρίσατε εκεί? Δεν λοιπόν, άνοιγε και την πόρτα, από ό,τι ξέρω κλήθηκε και στην αστυνομία, από την αστυνομία σωστά κλήθηκε και κλειδαράς.
1: Φτάσαν εκεί στις 28 Απριλίου την Τρίτη το πρωί, έφτασε ένας συντονισμένος εφνιδιαστικός έλεγχος κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.
0: Αφού έγινε καταγγελία από την κόρη της μιας ηλικιωμένης,
1: έτσι? Ναι, σωστά. Η συμμετοχή ήταν, υπήρχε ο εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος άνοιξε και την πόρτα σε συνδυασμό με έναν κλειδαρά, διότι η ιδιοκτήτρια δεν δεχόταν να ανοίξει. Προσπάθησαν πολύ να προσεγγίσουν να μπουν μέσα, δεν άνοιγε, οπότε μπήκανε μέσα με κλειδαρά, αστυνομικά όργανα, η κοινωνική λειτουργία της περιφέρειας, και μάλιστα επειδή ο Περιφερειάρχης εκτίμησε την κατάσταση ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή και θα πρέπει να εκενωθεί γρήγορα το συγκεκριμένο γυροκομείο, επειδή θα είχαμε αυτόφορη διαδικασία για την ιδιοκτήτρια, ζήτησε να είναι και ο προϊστάμενος της διεύθυνσής μας στην κοινωνική μέρημνα του κεντρικού τομέα, και φυσικά ήταν και εθελοντές της διακονίας ασθενών, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ. Mm-hmm. Στην όλη επιχείρηση. Το σπίτι δεν ήταν σπίτι ακριβώς όταν μπήκαν μέσα. Δηλαδή αυτό που είπαν ήταν, όχι, θυμίζει εγκατάλειψη. Δεν ήταν καν σπίτι που μένουν άνθρωποι. Πόσο μάλλον γυροκομείο που θέλει δικές του διαγραφές για να φτιάξει ένα γυροκομείο, και κτηριακές και τεχνικές και από άποψη στελέχωσης. Αντιλαμβάνεστε, ένα γυροκομείο θέλει ειδικούς γιατρούς, νοσηλευτές. Δεν μπορείς να ανοίξεις έτσι ένα γυροκομείο. Ούτε να θεωρείς ιδιοκτήτης.
0: Για να καταλάβουμε λίγο. Άθλιες συνθήκες, υποσιτισμένες, χωρίς τρόπο επικοινωνίας με τους δικούς τους ανθρώπους. Οι δικοί τους άνθρωποι δεν πήγαιναν εκεί? Έχετε καταλάβει από αυτά που, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχετε συλλέξει, από τη δική σας έρευνα?
1: Να σας πω, αρχικά το πολύ άσχημο μέσα εκεί ήταν ότι υπήρχε πολύ έντονη δυσοσμία που παρέπεμπε και σε οσμή ζώων.
0: Χριστέ.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο, έτσι. Ακατάλληλες συνθήκες. Συγκατοίκηση ουσιαστικά με ζώα. Τα οποία ζώα είναι 4 σκύλοι και μία ράτα που απομακρύνθηκαν και αυτά μετά την αυτοφορή διαδικασία.
0: Ούτε για τα ζώα ήταν, η διαμονή τους ήταν σε σωστές βάσεις. Τα ζώα, το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα, σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων βοηθάνε τους ηλικιωμένους. Βοηθάνε στην ψυχολογία όταν είναι υπό σωστές συνθήκες. Ούτε για τα ζωάκια ήταν καλό αυτό.
1: Υπό σωστές συνθήκες πάντα βοηθάνε τα ζωάκια. Η συγκεκριμένη κατάσταση, σκεφτείτε την ώρα που μπήκανε, δύο από τα ζωάκια ήταν πάνω στο τραπέζι της κουζίνας, δηλαδή δημιουργούσε θέμα υγιεινής όλο αυτό. Η ζωοτροφή μαζί με τις κανονικές τροφές ανοιγμένες κοντά η μία στην άλλη, λιγμένα τρόφιμα στο ψυγείο από το Δεκέμβρη του 25. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία κατέστησε επιτακτική την άμεση απομάκρυνση των ηλικιωμένων κυριών. Βρέθηκαν 4, ακόμα και εκείνων που δεν μπορούσαν να αυτοεξυπηρετηθούν και δεν είχαν κάποια οικογενειακή στήριξη. Απευθείας τους πήραμε όλους και τους πήγαμε σε ασφαλές περιβάλλον. Μια κυρία ήρθε, έφτασε και την πήρε ο γιος της απευθείας. Οι υπόλοιπες μεταφέρθηκαν και οι τρεις σε νοσοκομείο. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Υπήρχαν οικογένειες, θέλω να πω, υπάρχουν οικογένειες που πήγαινε κάποιος να τις δει. Αυτό θέλω να πω.
1: Δεν ξέρουμε τώρα τι γινόταν με τα επισκεπτήρια εκεί και κατά πόσο τοποθέτησαν τις κυρίες μέσα, τις ηλικιωμένες κυρίες μέσα εκεί και δεν πηγαίνανε μετά να τους δουν. Επικοινώνησε και η περιφέρεια και η αστυνομία με όλους τους συγγενείς. Κάποιοι φτάσανε και λάβανε τους δικούς τους, π.χ. την πρώτη κυρία. Κάποιοι άλλοι, ένας κύριος έστειλε ασθενοφόρο να παραλάβει τη μητέρα του. Και κάποιοι δεν ήρθαν και ουσιαστικά ακολουθήθηκε η διαδικασία του να πάει σε νοσοκομείο η συγκεκριμένη ηλικιωμένη, να ειδοποιηθούν οι κοινωνικοί λειτουργοί. Κάθε νοσοκομείο έχει και κοινωνικό τμήμα το οποίο ασχολείται με τους συγκεκριμένους ηλικιωμένους. Είμαστε και εμείς στα περιφέρεια από πάνω και ασχολούμαστε με το τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, να βρούμε κάποιο άλλο γυροκομείο, να μεταφερθούν εκεί, να ειδοποιηθούν άλλοι συγγενείς, α, β, βαθμού. Δηλαδή, σίγουρα πάντως δεν ήρθαν όλοι οι συγγενείς. Εκείνη την ώρα, έτσι μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουν πάει, δεν κατηγορώ τους συγγενείς κάτι. Πάντως, εμείς οργανωμένα είχαμε 4 ασθενοφόρα εκεί και φύγανε όλες οι κυρίες. Και μάλιστα η μία, πολύ θετικό είναι ότι χθες μας ειδοποίησαν από το νοσοκομείο ότι πάει και καλύτερα. Γιατί μία βρέθηκε πολύ άσχημα, υποσυτισμένη και αφυδατωμένη. Δεν μπορούσε καν να πιει νερό από μία σύριγγα που της δώσανε. Ήταν η κατάσταση πολύ άσχημη. Και θέλω να πω κιόλας, μιας και έχουμε και το διευθυντή της εθελοντικής διακονέσεως ενός στην Αλληγραμμή, να τους ευχαριστήσω εκ μέρους της περιφέρειας και του περιφερειάρχη, γιατί βοήθησαν πάρα πολύ. Ήταν πολύτιμη η βοήθειά τους στην επιχείρηση μεταφοράς και προστασίας των ηλικιωμένων. Και κάποιοι από τα μέλη τους συνόδευσαν και τις ηλικιωμένες κυρίες μέχρι και στο νοσοκομείο. Δώσανε στην περιφέρεια τον αριθμό του δωματίου, τον αριθμό της εισαγωγής, την κατάσταση. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ.
0: Και τις ευχαριστίες από όλη την κοινωνία έχει ο κύριος Κοντογιάννης για τη δράση τους. Κύριε Κοντογιάννη, και δεν είναι η πρώτη φορά που τρέχετε σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Η διακονία στεκόμαστε πάντα δίπλα όπου υπάρχει ανάγκη. Και τώρα είχαμε την τιμή να κληθούμε από την περιφέρεια για να σταθούμε σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο, αποτρόπαιο θα μπορούσα να πω, περιστατικό συμβάν. Όντως είναι... δεν το χωράω νους να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι παρατημένοι. Παρατημένοι και μέσα στην πόλη. Αυτό είναι το πιο έντονο. Μέσα στον αστικό ιστό.
0: Σε μια πολυκατοικία που οι μαρτυρίες, τις καταγράψαμε στο ρεπορτάζ των ανθρώπων, δεν είχαν καταλάβει οι διπλανοί τι συνέβαινε σε αυτό το, στο διαμέρι, σε αυτό το παράτυπο.
2: Κάποιοι βέβαια είχαν καταλάβει, γιατί όταν πήγαμε και ρωτούσαμε, λένε, α, γι' αυτό. Θέλω να πω ότι είναι μέσα στην πόλη, είναι μέσα στα πόδια μας. Είμαστε alert σαν κοινωνία για να δούμε αυτές τις καταστάσεις. Δυστυχώς, όπως λέτε και εσείς, πολλές φορές δεν είμαστε τόσο ευαισθητοποιημένοι. Η κατάσταση, όπως θα περιέγραψε, όπως περιγράφηκαν και πριν, ήταν εξαιρετικά δύσκολη, εξαιρετικά άσχημη. Φαγητά ανακατεμένα ανθρώπων και ζώων. Έντονη δυσοσμία, φανταστείτε, όταν έγινε η παραβίαση της πόρτας με την εισαγγελία. Δεν άντεξαν οι λειτουργοί να σταθούν μέσα στο σπίτι. Έπρεπε να ανοίξουν τα παράθυρα για να μπορέσουν να κάνουν το έργο τους.
0: Χριστέ και Κύριε, δηλαδή, εκείνη πώς ζούσε με αυτούς τους ανθρώπους εκεί, προφανώς δεν είναι.
2: Αυτό μπορώ να σας το πω, γιατί ήμουν παρόν από την πρώτη στιγμή εκεί και έχω ακόμα την έντονη μυρωδιά αυτή, την νιώθω ακόμα. Για δε τα ζωάκια, όντως οι καταστάσεις διαμονής τους ήταν απαράδεκτες. δεν βγαίνανε, δεν τα έβγαζε καθόλου έξω. Ήτανε συνεχώς μέσα στο διαμέρισμα και αυτό φαινόταν από τις υπερβολικά πολλές ακαθαρσίες και περιττώματα που υπήρχαν στο διαμέρισμα μέσα ζώων. Οπότε αυτές οι συνθήκες και σε αυτές οι συνθήκες να διαβιούν και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας με αυξημένες απαιτήσεις φαρμακευτικής αγωγής, φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης κτλ. Το σύνολο αυτό ήταν εκρηκτικό και φυσικά απογορευτικό για, για αυτό που ζήσαμε.
0: Η υπόθεση, να πούμε ότι έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, είναι αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες η 72χρονη. Αλλά σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και έχει ιδιαίτερη αξία αυτό που λέει ο κύριος Κοντογιάννης, ότι αυτό συμβαίνει στη διπλανή μας πόρτα. Όταν η μπόχα, εγώ θα χρησιμοποιήσω σκληρή λέξη, όταν η μυρωδιά φτάσει να μπει στο δικό μας σπίτι, τότε ενδεχομένως μπορεί να σηκώσουμε ένα τηλέφωνο και να ασχοληθούμε με το τι συμβαίνει στη διπλανή πόρτα. Και είναι πολύ άσχημο αυτό, δυστυχώς.
2: Έτσι είναι, δυστυχώς, αλλά να κρατήσουμε και το παράδειγμα, την ευαισθησία και των λειτουργών της περιφέρειας που ήταν εξαιρετικά ευαισθητοποιημένοι, σταθήκαν στο ύψος των περιστάσεων και των εθελοντών που από την πρώτη στιγμή μόλις τους ενημερώσαμε.
0: Η περιφέρεια κάνει τη δουλειά της, έχει σημασία να λέμε μπράβο σε αυτές τις περιπτώσεις και στον Νίκο το Χαρδαλιά, όπως είπε τώρα και η κυρία Κωνσταντέλου, αλλά στους εθελοντές αξίζουν ακόμα περισσότερα, μπράβο.
1: Πραγματικά.
2: Είναι σημαντικό γιατί από την πρώτη στιγμή που σας ανακοινώσαμε ότι ενδέχεται να λάβουμε μέρος σε μία δράση δεκάδες τηλέφωνα. Δεκάδες τηλέφωνα, θέλουμε να συμμετέχουμε. Βέβαια ίσχυε το απόρριτο γιατί όπως καταλαβαίνετε ήταν μια ιδιαίτερη επιχείρηση, οπότε δεν έπρεπε να διαφύγουν πληροφορίες νωρίτερα. Όταν λοιπόν μας δόθηκε τη εντολή, ενημερώθηκαν οι εθελοντές και προσέτρεξαν. Ήμασταν εκεί παρόντες με 10 εθελοντές, οι οποίοι συνόδευσαν τις ηλικιωμένες κυρίες μαζί με τα ασθενοφόρα στα νοσοκομεία. Δύσκολες καταστάσεις.
0: Εξαιρετικά δύσκολες. Διάβαζα χθες την απογευματινή που το είχε κάνει και πρώτο θέμα το ζήτημα αυτό. 3 εκατομμύρια ηλικιωμένοι υφίστανται κακοποίηση κάθε χρόνο, λέει, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιληφθείτε το νούμερο. 2.500 θάνατοι ετησίως ηλικιωμένων. Πριν λίγο έλεγε εδώ η συνάδελφος στην τηλεόραση η Στέλλα για άλλο περιστατικό, η Στέλλα Χριστοδουλίδου, για άλλο περιστατικό στοιχείο όπου συνελήφθη 67χρονη που χτυπούσε ηλικιωμένη που την είχε υπό την φροντίδα της και της έδινε ναρκωτικά, λέω, ηρεμιστικά που την έβαζαν προφανώς σε συνεχές ύπνο τη
2: γυναίκα
0: και σε καταστολή. Δηλαδή, Τι να συζητήσουμε, αλλά πρέπει.
1: Ο πραγματικά είναι δείγμα πολιτισμού. Γι' αυτό και εμείς από πλευράς περιφέρειας που έχουμε τη δυνατότητα του ελέγχου και των αδειοδοτημένων, αλλά και το να πηγαίνουμε σε μία αδειοδοτημένη, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και εκεί πέρα τι κάνουμε ουσιαστικά, πέρα από την αυτοψία, παίρνουμε και τους ηλικιωμένους και φροντίζουμε να μεταφερθούν σε ασφαλή μέρη, είτε άλλες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, είτε στο νοσοκομείο. Πάντως έχουμε μία ξεκάθαρη εντολή τώρα του Περιφερειάρχη. Καμία ανοχή. Έχουμε εντατικοποιήσει τους ελέγχους, τους κάνουμε. Πάμε συνέχεια στα γυροκομεία. Όπως θα θυμάστε και στο Βασιλάκιο τον Νοέμβρη, είχαμε μια αντίστοιχη περίπτωση όπου έκλεισε μια δομή με πολύ περισσότερους ηλικιωμένους. Άλλη θλιβερή ιστορία. Πηγαίνουμε όταν βλέπουμε κάτι ότι δεν πάει καλά ή αρχίζει να μην πηγαίνει καλά. Θέτουμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και ειλικρινά δεν υπάρχει ανοχή καμία όταν οι συνθήκες δεν διασφαλίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Μιλάμε για τους παππούδες, τις γιαγιάδες μας και ειλικρινά είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό.
0: Τους
1: γονείς μας. Ανθρώπους που κάποτε στάθηκαν δίπλα μας και τώρα η κοινωνία μας με όποιο τρόπο αυτό μπορεί να γίνει πρέπει επιτάσσει τη φροντίδα και το σεβασμό μας. Και το φαινόμενο της παράνομης λειτουργίας, να ξέρετε, δομών δεν είναι μεμονωμένο. Δεν έτυχε εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν, είτε έχουν προσπαθήσει στο παρελθόν, είτε συμβαίνει τώρα. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο της παράνομης λειτουργίας δομών, οι οποίες λειτουργούν κρυφά και εκτός πλαισίου. Η συνεργασία όλων των φορέων, γιατί αυτή τη φορά ήταν μια καλή συνεργασία. Της αστυνομίας, του εισαγγελέα, της περιφέρειας, των εθελοντών, είναι μια περίπτωση που έδρασε καλά ο κρατικός μηχανισμός.
0: Αλλά και να ανοίγουν στόματα. Όταν αντιλαμβανόμαστε κάτι, πρέπει να ανοίγουν στόματα.
1: και
0: θα
1: εγώ ενισχύω τις καταγγελίες όπου μπορούμε, όταν δούμε κάτι που δεν είναι καλό, καταγγελία. Να στέλνουμε καταγγελίες, πάντα κάτι πηγαίνει από μια καταγγελία. Καλό είναι να μιλάμε, να το λέμε, να το καταγγέλουμε όταν έχουμε μια υποψία για κάτι.
0: Και πρέπει να σκεφτούμε και την ψυχολογική κατάσταση των ηλικιωμένων, ότι ο φόβος, η ανυμπόρια, η αδυναμία, δυστυχώς δεν τους βάζει, δεν είναι σε θέση να καταγγείλουν από μόνοι τους, ακόμα και στα κοντινά τους πρόσωπα πολλές φορές, αυτό που συμβαίνει και αυτό που ζουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, κύριε Κοντογιάννη, και να κλείσουμε.
2: Σε αυτό που λέτε, ναι? Όντως η ψυχολογία, η ψυχολογική κατάσταση, ο εκβιασμός, ο πιθανός δεν επιτρέπει στους ίδιους ηλικιωμένους να προβούν σε μια τέτοια ενέργεια, και παρατηρήσαμε και το εξής συμβάν που εξηγείται από ψυχολογικής άποψης σε μια κυρία, το θύμα, το οποίο προστατεύει το θήτη. Δηλαδή μια κυρία, ενώ στην αρχή όταν πήγαμε και την είδαμε, ήταν εξαιρετικά φοβισμένη, μαζεμένη σε μια γωνιά του κρεβατιού με τον τρόμο στα μάτια της. Μετά όταν έπρεπε να φύγει με το ΕΚΑΒ, έλεγε «Α, γιατί με παίρνετε, πολύ καλά περνάω εδώ, είναι όλα καλά».
0: Ήτανε και φοβόταν το για το πού θα καταλήξει.
2: Ακριβώς. Από τον εκβιασμό που είχε βιώσει, είχε φτάσει στην αντίπερα όχθη να αγκαλιάσει, να, εντός εισαγωγικών και πολλών εισαγωγικών, τον το θήτη, την κυρία αυτή, την 72χρονη, η οποία του φερόταν το απάνθρωπα, νομίζω είναι πολύ λίγο για να χαρακτηριστεί ο τρόπος με τον οποίο φερόταν σε αυτά τα άτομα. Τα σκυλιά τα οποία είχε εκεί μέσα ήταν αρκετά μεγάλο σώμα και ποιος ξέρει για ποιον λόγο χρησιμοποιούν το. Και επίσης αυτό που παρατηρήθηκε μέσα στον οίκο ευγυρίας αυτών, οίκος ευγυρίας εντός οίκων, κολαστήριο, ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε, είναι ότι το μισό όροπο διαμέρισμα χρησιμοποιείται για αυτό το λόγο. Το άλλο μισό διαμέρισμα πιθανά έχει και άλλες χρήσεις μη νόμιμες, οποίες βέβαια η αστυνομία μπορεί να τις δει.
0: Αφήνετε υπόνοια για κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό και που προφανώς δεν θέλετε να το μοιραστείτε τώρα εσείς για να το λέτε έτσι.
2: Είναι δύσκολο, ξέρετε, είναι δύσκολο. Ήταν φανερό, το είδαν και η αστυνομία, το είδε και η αστυνομία, το είδαν και οι λειτουργοί της περιφέρειας. Δυστυχώς ήταν ειδικαιωμένοι σε μια αγωνία με κλειστή σειρωμένη πόρτα και όλος ο άλλος χώρος χρησιμοποιείται πιθανά για άλλες καταστάσεις όντως.
0: Μάλιστα. Το κάνει ακόμα πιο σκληρό και πιο άσχημο όλο αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι ντροπή, είναι απάνθρωπο. Δεν είναι καταστάσεις αυτές και δεν αξίζουν στους ανθρώπους που μας έχουν φέρει στη ζωή.
2: Πραγματικά. Είναι σημαντικό το ότι αυξάνονται οι έλεγχοι από την περιφέρεια. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Γιατί μέσα από τους ελέγχους αναδεικνύονται και τα θετικά. Γιατί υπάρχουν και θετικές δομές, υπάρχουν θετικά πρότυπα. Μπορούμε να εστιάζουμε και να φωτίζουμε τις θετικές λειτουργίες. Ωστόσο, όποιοι πάνε να φερθούν παράνομα, μη νόμιμα και να υποτιμήσουν την ανθρώπινη ύπαρξη ουσιαστικά, είτε μιλάμε για υπάρξεις ανθρώπινες παιδιών είτε ηλικιωμένων, θα πρέπει σε αυτές να στεκόμαστε απέναντι σαν κοινωνία. Όπως είπατε και εσείς πριν, καταγγελία, να μιλήσουμε.
0: Καταγγελία με τη μία, ναι, να ανοίγουν τα στόματα. Να ανοίγουν τα στόματα και να βλέπουμε, γιατί εντάξει, συζητάμε για την άσχημη πλευρά, να βλέπουμε αυτό που κάνουν οι δικοί σας εθελοντές. Να δούμε και την άλλη πλευρά της κοινωνίας μας, έτσι.
2: Είναι πραγματικά θαυμαστό ένας εθελοντής να αφήνει το σπίτι του, να αφήνει την οικογένειά του και να πηγαίνει να κάνει μια βάρδια. Να σας πω ένα παράδειγμα, το Πάσχα μας είπαν εθελοντές ότι θέλουμε πρώτα να κάνουμε μια εθελοντική βάρδια στο νοσοκομείο Πέδων και μετά να πάμε να φάμε στο Πασχαλινό τραπέζι. Γιατί έτσι θα δούμε το πραγματικό φως της ημέρας. Ειλικρινά, ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει από τον εαυτό του για να πάει να σταθεί στο πλευρό ενός άνθρωπου που έχει ανάγκη, μόνο φως γεμίζει. Φως και χαρά γεμίζει μέσα του.
0: Δεν το συζητάμε. Ας κρατήσουμε αυτό. Με αυτό να κλείσουμε. Τουλάχιστον με το θετικό της υπόθεσης. Ότι υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία. Λοιπόν, κυρία Κωνσταντέλου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και σας, κύριε Κοντογιάννη, για τη συζήτηση που είχαμε. Τουλάχιστον να κρατήσουμε τα μηνύματα. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν σκοτώνουν τα άλογα, τα γεράσουν, παιδιά.
2: Ακριβώς.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.

Συζητούσαμε λοιπόν με την κυρία Αθηνά Κωνσταντέλου, εντεταλμένη σύμβουλο ελέγχου και λειτουργίας των δομών υγείας της περιφέρειας, την υπεύθυνη εκεί από την περιφέρεια, και τον κύριο Θανάση Κοντογιάννη από την εθελοντική διακονία ασθενών, που κλήθηκαν και εκείνοι σε αυτό το περιστατικό. Λοιπόν, για να φύγουμε, θα ασχοληθούμε τώρα λίγο με το θέμα των μεδουσών που έχουν κατακλείσει τον περιστατικό. Λοιπόν, για να φύγουμε, θα ασχοληθούμε τώρα λίγο με το θέμα των μεδουσών που έχουν κατακλείσει

0: Λοιπόν, είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει στον ευωϊκό κόλπο. Το έχουμε δει και στον Παγασιτικό. Πέρυσι ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι με τις μοβ μέδουσες στις θάλασσες της περιοχής. Εμένα το χωριό μου στη μια πλευρά του Ευωϊκού, η Μαλεσίνα, το γνωρίζω πολύ κοντά, από πολύ κοντά το θέμα. Και έχω να πω ότι και όλη την περίοδο την φετινή, δεν είναι, βλέπουμε και διαβάσαμε στα δημοσιεύματα και είδαμε και αυτές τις φωτογραφίες για το τι γίνεται τώρα αυτές τις μέρες. Όλη την περίοδο του χειμώνα από τον Νοέμβρη και μετά, έχω φίλους μου που είναι χειμερινοί κολυμβητές. Δεν μπορούσαν να κάνουν μπάνιο. Λέγαμε, νομίζαμε και το συζητάγαμε όλοι μεταξύ μας και λέγαμε να δούμε, έρχεται καλοκαίρι, θα μπορεί να κάνει μπάνιο ο κόσμος, μήπως καθαρίσει η θάλασσα. Εδώ είναι σμήνη. Σμήνη από μέδουσες. Και από την πλευρά λοιπόν της Εύβοιας και από την πλευρά την αποδό της Λοκρίδας, στα Καμένα Βούρλα, στην Αρκίτσα, από την άλλη πλευρά. Για να δούμε τι γίνεται λοιπόν με το θέμα. Η κυρία Αναστασία Μίλιου είναι υδροβιολόγος, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, διευθύντρια ερευνών στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, και ο κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, διότι έχουν μεριμνήσει πήραν μέτρα από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος για το θέμα. Λένε ότι θα τοποθετηθούν πλωτά φράγματα μήκους 10 χιλιόμετρων για να περιορίσουν την κατάσταση. Να δούμε κατά πόσο είναι αποδοτικά. Λέει ότι αυτό έχει γίνει στο Βόλο, στον Παγασιτικό, που είχε πρωτεμφανιστεί το φαινόμενο, και ότι πήγε καλά αυτή η ιστορία. Καλημέρα και στους δύο. Να ξεκινήσω με εσάς, κυρία Μίλιου. Για όλους εμάς που δεν ξέρουμε, είναι πρωτοφανές. Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί γίνεται αυτό?
1: Πρωτοφανές δεν είναι, και πολλές εικόνες που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Να σας πω με ποια λογική το λέω, κυρία Μίλιου, είναι πρωτοφανές. Εγώ που το βλέπω, που πάω πολύ συχνά στο χωριό μου, είμαι σχεδόν κάθε εβδομάδα, δεν υπήρξε μέρα όλο το χειμώνα, σας λέω, από τον Νοέμβρη και μετά, που να μην έχει η θάλασσα, να βλέπεις μοβ μέδουσες μέσα στη θάλασσα. Τσούχτρες που τις λέμε απλά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λέω πρωτοφανές. Ως προς τη συχνότητα του φαινομένου. Για πέστε μας λοιπόν, για εξηγήστε μας εσείς.
1: Γενικότερα, για να βγούμε λίγο από την περιοχή και να μιλήσουμε γενικά στην Ελλάδα, με όλη την δημοσιότητα που δόθηκε στα μίντια τα προηγούμενα χρόνια με τις μέδουσες, υπήρχε μια κατάσταση πανικού σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη χώρα, για να μην προσεγγίσει τις ακτές. Έχουμε μέδουσες, πάντα είχαμε μέδουσες, και με περιοδική περιοδικότητα εικόνες που είναι στα κοινωνικά δίκτυα με τα πολύ μεγάλα κοπάδια, είναι από το ανοιχτό πέλαγος, όπου κανονικά εκεί πρέπει να είναι, στις ακτές φτάνουν οι άκριες τους, και οι μέδουσες αποτελούν και μια τροφή για πάρα πολλά άλλα είδη. Καταρχήν δεν υπάρχει...
0: αλλά δεν είναι στο πέλαγος, είναι στον Ευωϊκό, είναι σε κλειστό κόλπο.
1: Είναι σε κλειστό κόλπο, και εκεί τοπικά πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε και τις αιτίες. Γιατί κοιτάμε λίγο τα αποτελέσματα.
0: Για πάμε φυσικά, λοιπόν, στις αιτίες.
1: Φυσικά χρειάζονται και φράγματα και μέτρα και προστασία, αλλά η αιτία βασικά είναι ότι έχουμε καταστρέψει τους μηχανισμούς αυτορύθμισης της θάλασσας. Δηλαδή υπάρχουν εκατοντάδες είδη τα οποία τρέφονται με μέδουσες. Όταν αυτά τα υπεραλλιεύουμε, όταν έχουμε μια θάλασσα έχει γονατίσει από τα αποθέματα, με την υπεραλίευση ακόμα βλέπουμε πάρα πολλές παράνομες και καταστροφικές πρακτικές, και όχι μόνο οι παράνομες. Δηλαδή ακόμα το 2025 μιλάμε για γαλάζια ανάπτυξη, τρώμε εκατομμύρια για το περιβάλλον και ψαρεύουμε τα ψάρια την ώρα που έρχονται στην ακτή.

0: να παραχθούν. Από τη μία θα μας ενοχλούν οι μέδουσες, από την άλλη θα μας ενοχλούν τα ξενικά και τα εισβολικά είδη. Προφανώς έχουμε καταστρέψει τους φυσικούς μηχανισμούς αυθαιρέτησης της θάλασσας και βέβαια δεν έχουμε ούτε ψάρια. Θα πάμε στα νησιά ή στα χωριά το καλοκαίρι και θα τρώμε εισαγόμενο ψάρι γιατί δεν υπάρχουν αλίευση στις ελληνικές θάλασσες. Άρα σίγουρα πρέπει να κοιτάξουμε, γιατί αυτό το επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο και το θυμόμαστε το καλοκαίρι, πριν λίγο πριν κολυμπήσουμε, το ξεχνάμε το Σεπτέμβρη και συνεχίζουμε είτε ως ιαλείς, είτε ως καταναλωτές να εξαντλούμε τα αποθέματα της θάλασσας που είναι βέβαια και η υγεία των θαλασσών μας.
1: Φταίμε εμείς. Φταίμε εμείς. Το πώς χειριζόμαστε εμείς την κατάσταση. Λοιπόν, για να πάμε και στον κύριο Κυλαϊδίτη να μας πει λίγο πώς αντιδρά λοιπόν η περιφέρεια, τι ακριβώς σχεδιάζουν.
2: Καλημέρα κύριε Καλαμίλιο και στο κρατές σας. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που είχε ξεκινήσει πρακτικά από το τέλος του περασμένου καλοκαιριού, όταν κάναμε τον πρώτο λογαριασμό από την επίσκεψη αυτών των πλασμάτων. Εκεί λοιπόν πράγματι υπήρχε μια αναστάτωση στην οικονομική ζωή της περιοχής και βέβαια στους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν κάθε μέρα να κάνουν τον μπάνιο τους όπως τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν καθίσαμε όλοι μαζί, αυτοδιοίκηση, επιστημονική κοινότητα, φωνάξαμε τους επιστήμονες του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, επιμελητήρια, και καθίσαμε να συζητήσουμε ποιο είναι το φαινόμενο και ποιες είναι οι δυνατότητές μας. Το φαινόμενο λοιπόν αυτό, όπως είπε η κυρία Μίλιου, είναι ένα περιοδικό φαινόμενο το οποίο θα κάνει την εξάστησή του, κύκλο του και όλα θα επανέλθουν σε μια κατάσταση όπως ήταν
1: κύριε
2: πριν.
1: Κύριε Κυλαϊδίτη, δεν έχει κάνει τον κύκλο του, εννοείται εσείς το βλέπετε. Αλλά όλη τη χρονιά φέτος, το ξέρετε, γιατί είστε από την Εαρτάκη κι εσείς, ξέρω το βιογραφικό σας. Λέει, το ξέρετε στην περιοχή ότι όλη τη χρονιά το βλέπαμε τώρα το χειμώνα. Είναι γεμάτη η θάλασσα, γεμάτη δυστυχώς.
2: Τις είδαμε και κατά τη διάρκεια του χειμώνα που δεν το είχαμε ξαναδεί.
1: Έτσι.
2: Ελπίζουμε, όπως μας είπαν οι επιστήμονες, ότι η κυκλικότητα αυτού του φαινομένου είναι περίπου στα 3 χρόνια, μακάρι να είναι και νωρίτερο.
1: Για πέστε μου, επειδή όμως πλησιάζει ο χρόνος της λήξης εκπομπής, λοιπόν, θα πάτε σε πλωτά φράγματα, αυτή την απόφαση πήρατε.
2: Δεσμεύσαμε λοιπόν ένα ποσό 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το διαθέτουμε σε 7 δήμους που βρίσκονται στο Βόρειο Ευβοϊκό. Σύντομα θα τα δούμε με διαγωνιστικές διαδικασίες, γρήγορες ελπίζουμε, να τοποθετούνται σε επιλεγμένα σημεία που έχουν επιλέξει οι ίδιοι οι Δήμοι και θα δούμε πώς αυτά λειτουργούν. Γενικώς υπάρχει μια εμπειρία, υπάρχουν επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, θέλουν τη συντήρησή τους. Προφανώς δεν θα καλύψουν το τεράστιο μήκος των ακτογραμμών του Βόρειου Ευβοϊκού. Παρ' όλα αυτά θα είναι.
1: Τουλάχιστον τις πιο πολυσύγναστες παραλίες. Παραλίες που κάνει μπάνιο ο κόσμος, προφανώς.
2: Ειδικά παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι που θέλουν να αποφύγουν τις δυσάρεστες συνέπειες του τσιμπήματος από τη Μέδουσα, έχουν μία λύση. Γενικά πρέπει να προσαρμοστούμε, να περάσουμε όσο γίνεται πιο ήρεμα αυτό το καλοκαίρι και το πολύ σημαντικό. Η Μέδουσα δεν θα είναι κάθε μέρα στις ακτές μας, κινείται με τα ρέματα και με τον αέρα, με τον κυματισμό. Επομένως θα είναι κάποιες μέρες που μπορεί να πρέπει να προσέξουμε, θα είναι και πολλές μέρες που ο Βόρειος Ευβοϊκός θα είναι επισκέψιμος. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε ανάγκη η τοπική οικονομία να μην ταραχθεί παραπάνω από όσο πρέπει.
1: Δεν το συζητούμε αυτό, κύριε Κλαϊδίτη. Πρέπει να κλείσουμε γιατί η ώρα είναι 8. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς και την κυρία Μίλιου. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Απλώς όλοι πρέπει να ξέρουμε ότι δεν παρακολουθούμε απλώς το θέμα. Ήδη λαμβάνονται μέτρα. Λοιπόν, ευχαριστώ και τους δύο. Φεύγουμε. Είναι η ώρα για το Δελτίο Ειδήσεων από τη Ματίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Τσιπλάκη στον ήχο και τη Δέσποινα Σαραβκύρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή Κυριακή.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέο διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό Πρόεδρο να δηλώνει ότι θα εξετάσει νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης την ώρα που οι απειλές και η ένταση παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Παρά την κατάπαυση του πυρός που έχει ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου, το αδιέξοδο συνεχίζεται, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε πως είναι πιθανή ακόμη και η επανέναρξη πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συνομιλίες των δύο πλευρών στο Ισλαμαμπάτ δεν κατέληξαν σε συμφωνία, καθώς παραμένουν μεγάλες διαφορές για τα στενά του Ορμούζ και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη απέστειλε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν σχέδιο 30 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Τασνίμ, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από το ΜΙΣ κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι Ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για τα στενά του Ορμούζ και να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάσεις στη Γερμανία προκαλεί ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, και ο οποίος δήλωσε ότι ο αριθμός της απόσυρσης θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς ο συνολικός αριθμός ένστολων υπολογίζεται σε 36.436. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο. Ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Μπιστόριους χαρακτήρισε την εξέλιξη αναμενόμενη, ζητώντας ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η συμμαχία συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης. Στο νότιο Λίβανο, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν περίπου 70 στρατιωτικές υποδομές και κατέστρεψαν περίπου 50 εγκαταστάσεις υποδομής της Χεζμπολάχ εν μέσω εκεχηρίας. Στους 2.659 οι νεκροί μέσα σε δύο μήνες. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων. Ο Αμερικανός στρατηγός που ηγείται της Επιτροπής Επιτήρησης της Εκεχηρίας συναντήθηκε με τον αρχηγό του στρατού του Λιβάνου και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων. Αντιπολιτευτικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο επίκεντρο τίθεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας μετά την αποκάλυψη απόρριτης κατάθεσής του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το 2022 όταν ήταν εποπτεύων της ΕΕΠ. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για παράδοξη κατάσταση επικαλούμενο και ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ζητά την παρέτησή του. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας ότι ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι και ελεγκτής. Για εθνική επικίνδυνη κυβέρνηση κατασκόπων και εγκληματιών κάνει λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, η οποία προσεγγίζει σε σοβαρή θεσμική εκτροπή, χαρακτηρίζει το ψήφισμα η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Η διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών πυροδοτεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατήγγειλε η παναχώρηση της Χαριλάου Τρικούπη παρά την προηγούμενη συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ψευδείς ισχυρισμούς. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και το State Department. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού που χρονολογείται από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Ο καιρός.
4: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Κύριο σημείο αναφοράς, οι βοριάδες στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, που από το βράδυ θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Βροχές το πρωί και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών για τη Θεία Λειτουργία.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Ερμηνεύουν ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου, στο Θέατρο Ακροπόλ.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίο Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
3: Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνέδριό του με θέμα «The World in Disruption». 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
9: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντε σε αυτούς και αλλήλους.

Εν τες ημέρες εκείνες εγένετο Πέτρον διερχόμενο.

μαθηταί ακούσαντες ότι Πέτρος εστίν εν αυτή απέστειλαν δύο άνδρας προς αυτόν παρακαλούντες.

Πέτρος συνήλθεν αυτής, ον παραγενόμενον ανήγαγον εις το Ιησούν.

Σάββατον εστίν, ουκ εξεστίς η άρετον κράβατον. Απεκρίθη αυτή.

Πάλιν και πολλά και εσύ προσπίτωμεν και σου δεόμεθα αγαθή και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψει επί την αίσθηση ημών καθαρίσει ημών τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δω εις ημίν ενένοκον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου της αιστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως της συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης τα τρέχουσίσιν, ανενόχους και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της ουκρανίων σου βασιλείας αξιοθήνε.

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του και Θεοφιλός διαπημένοντας την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν ταύτην,

Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των κατοικούντων

τούτου, τον υπέρ της πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώσει πάλετε και πεσκάτων. Πάντων τον επελπή της ζωής Αναστάσεως και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, καλλινίκου αρχιερέως πνευματικού πατρός ημών

Πάμε σήμερα.

0: Ιησούς το είναι ημάς παραήγγειες επαραπεσόντες ανέστησας πάλιν και ούκ επέστης πάντα επί αιώνεως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγης της βασιλείας χαρίσου την μέλουσαν υπέρ τούτου να πάντων ευχαριστούμεν σε και το μονογενήσιο και το πνεύματί σου το Αγίο υπέρ πάντων ανοίσμεν και ανοκίσμεν των φανερών και αφανών ευρύσεων των εις ημάς και γεννημένων
1: τον επιγεί και

τον άνθρωπο.

Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών

0: εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

τιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις

Ο Λόγος του Θεού, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, μας εισάγει πάντοτε στον χώρο της θαυματουργίας, γιατί με την δύναμη του Λόγου του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, μεταμορφώνεται ο άνθρωπος, ανίσταται από την αμαρτία και τον θάνατο, εξέρχεται από το σκότος για να γεμίσει από το φως και την ωραιότητα του πνευματικού ηλίου της δικαιοσύνης του Αναστάντος Κυρίου Ιησού Χριστού. Τα θαύματα δηλαδή δεν περιγράφονται στα Άγια Ευαγγέλια, της πράξης των Αποστόλων, της Επιστολές, για να εντυπωσιάσουν τους ανθρώπους, αλλά για να τους βοηθήσουν να πλησιάσουν τον Χριστό, να τον γνωρίσουν και να εννοήσουν με τις πνευματικές τους αισθήσεις ότι Αυτός είναι ο μόνος Άγιος, ο μόνος Κύριος, ο μόνος Θεός αληθινός, ο Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Έτσι, στην σημερινή αποστολική περικοπή που προέρχεται από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, περιγράφεται η θαυματουργία που επετελέσθη με την δύναμη του Θεού από τον Απόστολο Πέτρο. Ο Απόστολος επισκέφθηκε τις εκκλησίες που είχαν ήδη ιδρυθεί στην Παλαιστίνη. Τον βλέπουμε να βρίσκεται στην Λίδα. Εκεί συναντά ένα άνθρωπο παράλυτο 8 ολόκληρα χρόνια και με την δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού τον θεραπεύει. 9 του λέγει «Ιάτεσε Ιησούς ο Χριστός». Η δύναμη του ονόματος, η χάρη του Θεού, η Θεία Ενέργεια αποκαθιστούν την υγεία αυτού του ανθρώπου. Και ο Πέτρος βρίσκεται πολύ σύντομα και σε μια κοντινή πόλη με την Λίδα, την Ιώπη, όπως ακούσαμε και πάλι στην περικοπή μας την σημερινή. Και εκεί του ζητούν οι πιστοί, οι μαθητές του Χριστού, να αναστήσει μία γυναίκα που μόλις απεβίωσε, την Ταβιθά. Και ποια ήταν αυτή η γυναίκα, αδελφοί μου? Ήταν μια γυναίκα η οποία δεν ζούσε για τον εαυτόν της, αλλά δαπάνησε ολόκληρη την ζωή της σε έργα αγάπης. Στήριζε τις χείρες και τα ορφανά. Βοηθούσε τους ανθρώπους που παίνονταν. Γινόταν για όλους θυσία. Γιατί ήταν μαθήτρια του Χριστού. Εάν προσέξατε στο κείμενό μας, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, συγγραφέας των Πράξεων των Αποστόλων, κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε αυτήν την ιδιότητα της Ταβιθάς. Και μάλιστα είναι η μόνη γυναίκα η οποία χαρακτηρίζεται στην Καινή Διαθήκη ως μαθήτρια του Χριστού. Είμαι μαθητής του Χριστού. Τι σημαίνει? Ότι ακολουθώ τον Χριστό. Εμπνέομαι από την ζωή, το ήθος και το λόγο Του. Αγωνίζομαι να εναρμονίσω την ζωή μου με τις δικές Του εντολές,
με τα θεία προστάγματα, τα οποία είναι ζωή και φως και αποκαλύπτουν τον Θεό στην ζωή μας. Ο Πέτρος ζήτησε να εξέλθουν όσοι ήσαν γύρω από το σώμα της νεκρής. Γονάτισε και προσευχήθηκε. Και επανήλθε το πνεύμα αυτής της γυναίκας και σηκώθηκε από την νεκρική κλίνη της. Θαύματα τα οποία είναι αδιανόητα για την ανθρώπινη λογική. Εάν όμως πιστεύουμε, αδελφοί μου, ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός ανέστη εκ των νεκρών, εάν πιστεύουμε ότι με τον θάνατό Του καταπάτησε, κατανίκησε τον θάνατο και δώρισε σε όλους τους ανθρώπους την αιώνιο ζωή, τότε μπορούμε να αποδεχθούμε ότι οι Απόστολοι με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος και με την πίστη που έκαιγε τα στήθη τους μπορούσαν να επιτελέσουν ακόμη και αυτά τα θαύματα τα οποία δεν μπορεί να δεχθεί η ανθρώπινη λογική. Γιατί τα θαύματα υπερβαίνουν την λογική μας, μας ξεπερνούν, όπως ξεπερνά τη λογική μας και η άπειρη αγάπη του Θεού, η φιλανθρωπία Του, η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, η θυσία Του, ο Σταυρός, ο θάνατος, η Ανάσταση και η ανάληψή Του. Η Εκκλησία δηλαδή καλεί όλους μας να ζήσουμε μέσα στον χώρο του μυστηρίου της αγάπης του Θεού και να βιώσουμε αυτήν την πραγματικότητα των πραγματικοτήτων, ότι τα θαύματα επιτελούνται για να ανοίξουμε την καρδιά μας στον Θεό και να Τον δεχθούμε μέσα μας. Να μετάσχουμε δηλαδή στο φως την αγιότητα και την θεότητα του Ιησού Χριστού. Και όλα αυτά ο Θεός τα επιτελεί επειδή μας αγαπά, επαναλαμβάνω, με μια αγάπη άπειρη και ανέκφραστη. Και στο ερώτημα που μπορεί να υποβάλει κάποιος, τι βρήκε ο Θεός σε εμάς να αγαπήσει, η απάντηση είναι ότι η ευσπλαχνία Του και η φιλανθρωπία Του δεν έχει όρια και κριτήριο της αγάπης του Θεού και της δικαιοσύνης Του ευτυχώς δεν είναι τα δικά μας κριτήρια. Εμείς συνήθως αγαπούμε αυτούς που μας αγαπούν και αν αγαπούμε και αυτούς. Ο Θεός δεν πάβει να μας αγαπά, όποιοι κι αν είμαστε, σε όποια κατάσταση κι αν βρισκόμαστε, και δεν πάβει να περιμένει την μετάνοια και την επιστροφή μας κοντά Του. Γιατί ο άνθρωπος που βρίσκεται κοντά στον Θεό είναι αληθινά ειρηνικός, ισορροπημένος, ευτυχής, μακάριος, χρήσιμος για τον εαυτόν του και για τους άλλους ανθρώπους. Ολοκληρώνοντας αυτές τις σκέψεις, νομίζω ότι θα πρέπει ιδιαιτέρως να επισημάνουμε και να συγκρατήσουμε μέσα μας ότι ο άνθρωπος που ζει το μυστήριο της αγάπης του Θεού δεν κινδυνεύει να νικηθεί από τον θάνατο. Από τον θάνατο καμιάς μορφής. Γιατί η αγάπη είναι πιο δυνατή από τον θάνατο. Η αγάπη του Χριστού. Η αγάπη
που συνέχει όλη την ύπαρξή μας, η αγάπη που μας οδηγεί στην Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και η Ταβιθά δεν νικήθηκε από τον θάνατο, αλλά με την προσευχή την αποστολική του Πέτρου νίκησε τον θάνατο. Ο Αναστάς νικά κάθε σκοτάδι και κάθε θάνατο. Το ζητούμενο είναι να θέτουμε στον εαυτό μας πάντοτε το ερώτημα: ποιο είναι το επίπεδο της πνευματικής μας ζωής? Ποιος είναι ο βαθμός της πίστεώς μας? Πώς ζούμε το μυστήριο του Χριστού? Και αν αγωνιζόμαστε, ο βίος μας, η πίστη μας να είναι ανάλογη με τα έργα μας. Αυτήν την πραγματικότητα δεν μας θυμίζει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, όταν λέγει στην γνωστή επιστολή του: «Ως περγάρ το σώμα, χωρίς πνεύματος νεκρών εστί, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί». Η Ταβιθά είχε πολλά έργα αγάπης, θυσίας, φιλανθρωπίας στα χέρια της. Γι' αυτό και η πίστη της ήταν ζωντανή. Και βεβαίως δεν μας σώζουν τα έργα μας, μας σώζει η πίστη μας στην θυσία του Χριστού και την Ανάστασή Του. Αλλά τα έργα μας είναι το καλωσόρισμα του Θεού στην ζωή μας και είναι η έκφραση της αγάπης μας προς τους συνανθρώπους μας. Και τα έργα της φιλοθεΐας και της φιλανθρωπίας είναι αποδείξεις ότι όντως πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, ότι όντως η Ανάσταση του Χριστού έχει πλημμυρίσει την ζωή μας και ότι το φως Του βρίσκεται μέσα μας και ακτινοβολεί και προς τους ανθρώπους γύρω μας. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα. Έτσι να πορευόμαστε στην ζωή μας, να είναι η πίστη μας ζωντανή και τα έργα μας ανάλογα της πίστεώς μας. Έργα αγάπης προς τον Θεό και αγάπης προς τον άνθρωπο.

Αγίων, αχράντων, αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομαι το Κυρίο.

αν ειρηνική και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραχώμεθα.

0: τους ευλογούντας σε, Κύριε, και αγιάζον τους επισήπε επιθώτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε.
1: Αμήν.
0: Τες εκκλησίες σου της ιερεύση, της άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

0: Ελεός εν τε εφημάστη αυτού θεία κάρδη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.

που Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράν και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου,

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της ετης μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
1: Διευκόν του Αγίου Δεσπότου

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό Κυριακής. Η ώρα είναι 29 λεπτά μετά τις 10, είναι αυτό το ακαδημαϊκό μισάωρο της Κυριακής. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, ακούτε και την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
1: Και την Ντόνα Δρούτσα, τι δεν είναι σήμερα Ντόνα?
0: Τι δεν είναι?
1: Η γιορτή της μητέρας, τι είναι όμως?
0: Η Παγκόσμια Μέρα του Γέλιου.
1: Α, οπότε ευχαριστούμε που συντονιστήκατε, γιατί ξέρετε που θα το βρείτε εδώ πηγαία και αυθεντικά.
0: Δεν είμαστε απλά μια ενημερωτική εκπομπή εμείς.
1: Να καλημερίσουμε τους 47 από τους 100 ακροατές μας. Δεν θέλω να τους καλημερίσουμε όλους.
0: Γιατί έτσι?
1: Τους 47 από τους 100 ακροατές ή τις 47 από τις 100 ακροάτριες. Γιατί είναι αυτοί που πιστεύουν,
0: ναι,
1: ότι μυστικές οργανώσεις κυβερνούν τον κόσμο.
0: Εδώ υπάρχουν και άλλοι 34, θέλω να σου πω, που πιστεύουν ότι υπάρχει σχέδιο ότι θα αντικατασταθεί ο πληθυσμός της Ευρώπης από μετανάστες.
1: Το
0: και σου
1: ξέρα,
0: έχω ακόμα καλύτερο.
1: Το ξέρα. 34 είπες το πιστεύουν ότι υπάρχει αυτό το σχέδιο?
0: Συνολικά ναι. Και υπάρχουν και άλλοι 27 που λένε ότι τα εμβόλια για τον κορονοϊό χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο των ανθρώπων.
1: Να τα, τι μας κρύβουν? Το 27% το έχει καταλάβει ότι τα εμβόλια χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο των ανθρώπων.
0: Σαν τον Γιάνγκο Δράκο τα λες εντό μεταξύ. Επίσης θέλω να σου πω ότι υπάρχει και πόσα περίμενα να τους μετρήσω. Άλλοι 17,
1: μάλιστα,
0: που λένε ότι υπάρχουν αεροπλάνα για να μας ψεκάζουν. Ίσως γι' αυτό βρέχει.
1: Μπράβο. Αυτό το 17% των πεφωτισμένων που έχουν καταλάβει ότι τα αεροπλάνα υπάρχουν για να μας ψεκάζουν, πρέπει να το καλημερίσουμε ειδικώς.
0: Θες να σου πω και για τους άλλους?
1: Να μας πεις και για τους άλλους.
0: Για το 9 που πιστεύουν ότι οι εξωγήινοι είναι ανάμεσά μας.
1: Τώρα όμως εδώ πραγματικά θα εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου. Μόνο 9% έχουν καταλάβει πως οι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας.
0: Αλλά και μόνο ένα 3% συγγνώμη πιστεύει ότι η γη δεν είναι σφαιρική αλλά επίπεδη. Νομίζω ότι είναι περισσότεροι.
1: Ζουν ανάμεσά μας και εμείς ζούμε ανάμεσά σας και εσείς ζείτε ανάμεσά μας. Άρα όλοι είμαστε με όλους και πρέπει να συνεννοηθούμε. Πρέπει να συνεννοηθούμε με αυτό το 47% που πιστεύει ότι μυστικές οργανώσεις κυβερνούν τον κόσμο. Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο επικοινωνίας με το 34% που θεωρούν ότι η μετανάστευση αποτελεί ένα μυστικό σχέδιο για να αντικατασταθούν οι Ευρωπαίοι από Αφρικανούς, Ασιάτες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Και άλλους μετανάστες.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στο 105,8. Αυτά που σας διαβάσαμε δημοσιεύονται σήμερα στο Βήμα της Κυριακής.
0: Δεν είναι δικές μας θεωρίες δηλαδή?
1: Όχι, είναι μια έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης που έχει πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τις πιο επικρατούσες, να πω, θεωρίες συνωμοσίας που δυστυχώς φαίνεται ότι ακόμη δεν έχουν πλήρως καταρριφθεί. Ακόμη φαίνεται σαν να έχουν μία βάση και κάποιους θειασότες, Ντόνα.
0: Λοιπόν, εγώ διαβάζω και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. Μόλις το 36% δεν συμφωνεί με καμία θεωρία. Υπάρχουν και αυτοί λοιπόν. Αλλά υπάρχουν και από την άλλη πλευρά αυτοί που συμφωνούν με τουλάχιστον 4 θεωρίες. Είναι το 16%. Ενώ το 48% συμφωνεί, είναι η ενδιάμεση που λέμε, με έως και 3 θεωρίες. Διαλέγεις και παίρνεις.
1: Εντάξει. Είναι, ναι, για όλα τα βαλάντια και για όλες τις απόψεις υπάρχουν θέσεις. Μπορείτε να συνταχθείτε, να ευθυγραμμιστείτε, να υιοθετήσετε την άποψη που σας αρέσει. Ό,τι θεωρείτε πιο κοντά σε αυτά που σκέφτεστε, σε αυτά που πιστεύετε, σε αυτά με τα οποία έχουμε οικοδομηθεί ως άνθρωποι και ως χαρακτήρες. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι εδώ στο Earth News Radio, στη ρύθμιση των ήχων. Η Αθηνά Σαλούστρου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου την αρχισυνταξία του Ραντάρ. Και ο Γιώργος Τσολάκης διαλέγει
0: τις μουσικές επιλογές. Ο Μάκης Πολάτος είναι στο μικρόφωνο
1: μαζί με την Ντόνα Δρούτσα.
0: Α, πήγα να πω στο δεξιά, στο αριστερά. Τώρα είναι το θέμα οπτικής, όπως λέμε.
1: Βέβαια.
0: Πώς μας βλέπετε?
1: Μην πας να δημιουργήσεις άλλη μια θεωρία συνωμοσίας. Πού είναι το δεξί και πού είναι το αριστερό? Και τι σημαίνει αν βλέπεις κάτι να είναι δεξιά, αλλά επί της ουσίας είναι αριστερά? Και πόσο πιο αριστερά μπορείς να κινηθείς μέχρι να φτάσεις στα δεξιά? Και τι θα συμβεί αν το πάρει πάρεις αριστερά μέχρι να κάνεις ένα τόξο 180 μοιρών, θα ξανάρθεις στα δεξιά.
0: Με αυτά που είπες θα βάλω GPS, γιατί κάπου χάθηκα. Τελικά είναι όλα άσπρα, είναι μαύρα, είναι γκρίζα. Εγώ διαλέγω πάντως το λευκό, που πάει και με τα χιόνια που έχουμε σήμερα.
1: Μα είναι δυνατόν αυτό? Πού το πας 3 Μαΐου και χιονίζει στη μισή Ελλάδα, να πω. Αν όχι στη μισή Ελλάδα, σίγουρα σε μεγάλα τμήματα της επικράτειας.
0: Έβλεπα νωρίτερα και στην τηλεόραση του Earth News που έκανε τις διάφορες συνδέσεις με τις περιοχές όπου έχει χιονίσει, από το Πήλιο, τον Παρνασσό, και ευτυχώς που είχε από κάτω τη φάσα που έλεγε Μάιος με χιόνια, γιατί λέω κάτι λάθος έχω ανοίξει.
1: Τι έγινε, κάτι
0: μήπως
1: έγινε
0: το ημερολόγιο, μήπως κοιμόμουν και ξύπνησα και ακόμα έχουμε χειμώνα και δεν έχουμε άνοιξη.
1: Μήπως η παραγωγή της εκπομπής έκανε κάποιο λάθος στα πλάνα? Όχι βέβαια, τα παιδιά κάνανε καλή δουλειά. Τι λάθος στα πλάνα? Γιατί στη Ζήρια, εκεί στα Τρίκαλα, στην ορεινή Κορινθία και στην Πάρνηθα, δεν το είπες αυτό που είπες για την Πάρνηθα? Πολύ κοντά μας. Και βροχή και πολύ κρύο. Μέχρι
0: σήμερα
1: πότε θα κρατήσει?
0: Νομίζω έχει παραπάνω κρύο από τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά από την άλλη εβδομάδα, εμείς που είμαστε του καλοκαιριού, μην αγχώνεστε. Έρχεται, ανεβαίνει η θερμοκρασία και 25 βαθμοί. Και την παρεπόμενη πάει πολύ μακριά. Κάπου θα φτάσουμε και τους 30.
1: Μάλιστα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8 μέχρι τις 12 να σας κρατήσει παρέα το ραντάρ. Για τα μηνύματά σας θα περιμένουμε μέσω Viber στο Earth News Radio, στο Instagram το Drew ή στο Facebook στην σελίδα του ραντάρ, Earth News Radar.
0: Και τι ωραίο να ανοίγεις εδώ τώρα το Viber και να βλέπεις και το πρώτο μήνυμα από τον κύριο Λάμπρο που μας έβγαινε καλή εκπομπή με μια πολύ ωραία φωτογραφία. Ποιο λουλούδι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι το λουλούδι. Ένα πολύ ωραίο λουλούδι. Το ξέρεις και
0: το εξωτερικό αγιόκλημα.
1: Αγιόκλημα. Πολύ ωραίο.
0: Χασκονάκι.
1: Πολύ όμορφο.
0: Και πολύ ωραία φωτογραφία. Λες και πας να το μυρίζεις, είναι πολύ ωραία. Και περιμένουμε φυσικά και από τους υπόλοιπους φίλους και τις φίλες εδώ που έχουν μπει στην ακρόαση. Σε κάθε περίπτωση θα περάσουμε όμορφα και αυτή την Κυριακή, είπαμε, σήμερα Παγκόσμια ημέρα του γέλιου.

0: Μα και τι κάνεις εκεί, σκρολάρεις στα social media?
1: Euroleague. Τώρα που έχω την προσοχή σας, γράφει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο εβδομαδιαίο κυριακάτικο μήνυμά του στο Facebook. Και αφού μας καλημερίζει και εύχεται καλό μήνα, αναφέρεται στην πλατφόρμα dadades.gov.gr.
0: Λοιπόν,
1: ένα πρόγραμμα που επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και προσφέρει μια λύση φροντίδας για βρέπη και νηφία από 2 μηνών μέχρι 2,5 ετών. Και ήδη μπορούν να μπουν στο dadades.gov.gr όσοι ενδιαφέρονται. Παππούδες, γιαγιάδες θα λαμβάνουν ενίσχυση χωρίς να υφίστανται καμία παρακράτηση στη σύνταξή τους και η στήριξη είναι ουσιαστική, γιατί για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση, οι γιαγιάδες ή οι παππούδες θα λαμβάνουν 500 ευρώ το μήνα, και για όσους γονείς εργάζονται με μερική απασχόληση, 300 ευρώ θα δίδονται και αυτά θα πάνε στην αρχή στους γονείς και οι γονείς θα τα μεταφέρουν στους παππούδες και τις γιαγιάδες που κρατούν το παιδί, το μωρό, μέχρι να γίνει 2,5 ετών.
0: Και όχι μόνο οι παππούδες και οι γιαγιάδες, και φυσικά όσοι άνθρωποι έχουν την κατάρτιση και μπορούν να προσέχουν τα μικρά παιδάκια. Στα υπόλοιπα μέτρα που αφορούν την καθημερινότητά μας και δίνει έμφαση ο Πρωθυπουργός, είναι για το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια ως 100.000 ευρώ. Στόχος είναι να μπει τέλος σε αδιαφανείς όρους, στα ψηλά γράμματα, όπως γράφει χαρακτηριστικά, και καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θεσπίζεται ανώτατο όριο στο συνολικό ποσό αποπληρωμής, 30-50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, και δίνεται και η δυνατότητα επαναχώρησης από τη σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες. Και στα άλλα προγράμματα και στο στεγαστικό πεδίο, αναφέρεται και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, που και αυτό έχει, όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βοηθήσει δεκάδες νοικοκυριά να αποκτήσουν κατοικία με υψηλή απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων. Και αναφέρεται φυσικά και στο όσον αφορά τα της εκπαίδευσης, στο παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα προχωράει και η ίδρυση της Δημόσιας Σχολής Κινηματογράφου, και γίνεται και φυσικά αναφορά και στην εξωτερική πολιτική με τις προσπάθειες συνεργασίας Ελλάδας με τη Λιβύη για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών.
1: Και μην ξεχάσουμε τις 1000 κάμερες, σταθερές κάμερες σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου. Όπως ενημερώνει ο Πρωθυπουργός, μέσα στην εβδομάδα έγινε η προκήρυξη του Διεθνούς Διαγωνισμού για την Προμήθεια, την Εγκατάσταση και την Λειτουργία των 1000 καμερών. Θα καταγράφονται όσοι παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη, όσοι κινούνται με υπερβολική ταχύτητα, τις δύο βασικές αιτίες ατυχημάτων δηλαδή. Οι κάμερες θα συνδεθούν με την ελληνική αστυνομία και θα επιβάλλονται άμεσα και με διαφάνεια τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Προσέξτε λοιπόν.
1: Πάμε να δούμε τον καιρό. Περιμένει η Αναστασία Τυράσκη. Πάμε να δούμε τον καιρό.
0: Να δούμε πότε θα φύγει αυτός ο χειμώνας και θα έρθει ο Μάιος, ο κανονικός ο Μάιος, ο ανοιξιάτικος. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα τρίτη μέρα αυτής της ψυχρής εισβολής που ξεκίνησε την Πρωτομαγιά, μέχρι και σήμερα φαίνεται ότι θα κρατήσει αυτό το ψυχρό κύμα. Από αύριο σιγά σιγά θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας και στα κανονικά για την εποχή επίπεδα θα επιστρέψουμε πλέον την Τρίτη. Τώρα να δούμε σήμερα γενικά για τον καιρό τι περιμένουμε.
1: Σήμερα και αύριο δηλαδή την υπομονή, Αναστασία, κάνουμε.
2: Ναι, και αύριο θα είναι και πολύ καλύτερα σε σχέση με τη σημερινή ημέρα. Δηλαδή θα είναι και το σκηνικό διαφορετικό. Θα έχουμε ηλιοφάνεια πλέον, δεν περιμένουμε φαινόμενα. Θα βοηθήσει και αυτό στο να είναι και το όλο σκηνικό, όχι μόνο η θερμοκρασία πιο ανεβασμένη, αλλά και η όλη αίσθηση θα είναι σαφώς πιο ανοιξιάτικη σε σχέση με σήμερα. Σήμερα για κάποιες ώρες ακόμα, γύρω στο μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα, περιμένουμε μέχρι τότε να κρατήσουν οι όποιες χιονοπτώσεις έχουμε ακόμα στα ορεινά της Ελλάδας. Από εκεί και πέρα πλέον δεν περιμένουμε χιόνια, περιμένουμε όμως βροχές. Ήδη έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας και κυρίως στα νησιά μέσα στο Αιγαίο. Δηλαδή μιλάμε για την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, εκεί έχουν και κάποιες καταιγίδες που εκδηλώνονται αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε αυτά τα φαινόμενα να ενταθούν το απόγευμα και να έχουμε λοιπόν βροχές και καταιγίδες κυρίως στην περιοχή των Κυκλάδων, των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη. Τώρα τα φαινόμενα αυτά θα κρατήσουν μέχρι και το βράδυ και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η βελτίωση του καιρού. Με άνοδο της θερμοκρασίας, όπως είπαμε αύριο. Σήμερα περιμένουμε μέγιστες τιμές που γενικά δεν θα ξεπεράσουν τους 15 με 18 βαθμούς και σε πολλές περιοχές και χαμηλότερη θα είναι η μέγιστη τιμή.
0: Κάτι καταλάβαμε.
2: Αύριο, ναι, και βέβαια οι ελάχιστες έχουν πέσει σε χειμωνιάτικα επίπεδα. Αύριο όμως περιμένουμε να τους φτάσουμε τους 20 βαθμούς, ίσως και να τους ξεπεράσουμε λίγο. Και πλέον την Τρίτη θα επιστρέψουμε στα κανονικά για την εποχή επίπεδα των 22 με 24-25 βαθμών στην ηπειρωτική χώρα, λίγο χαμηλότερα στα νησιά λόγω της ψυχρής θάλασσας, που είναι, αυτά είναι τα φυσιολογικά επίπεδα.
0: Αυτός, ωραίος, ζεστός ο καιρός που θέλουμε για το Μάιο.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουμε και τις μεγάλες ζέστες από τώρα.
2: Ναι, είναι νωρίς. Καλό θα ήταν να κρατηθεί λίγο η θερμοκρασία. Βέβαια, φαίνεται ότι προς το τέλος της εβδομάδας γενικά θα έχουμε μια σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας όλες τις ημέρες από Δευτέρα και μετά. Και θα φτάσουμε στα τέλη της εβδομάδας να αγγίξουμε και τους 30 βαθμούς. Πάμε δηλαδή για.
0: Α, πάμε για καλοκαιράκι.
1: Μικρό καλοκαιράκι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Άρα τώρα για αυτή την εβδομάδα να βγάλουμε τα καλοκαιρινά. Τώρα για την επόμενη δεν ξέρω. Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός, θα το δούμε. Είναι μακριά για να κάνουμε.
2: Θα το δούμε.
1: Η ενόχληση είναι προσωρινή λοιπόν από την κακοκαιρία σήμερα και αύριο.
2: Και το τελευταίο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να πούμε είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Είναι πιθανό να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Αυτό σημαίνει απαγορευτικό για γενικό, για τα πλοία. Ναι. Οπότε καλό είναι όποιος ταξιδεύει στο Αιγαίο σήμερα και κυρίως μιλάμε για ανατολικό και νότιο Αιγαίο, να επικοινωνεί με τα κατατόπους λιμεναρχία ή ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις.
0: Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αναστασία Τυράσκη, μετεωρολόγος του Earth News. Υπομονή σήμερα και αύριο, λίγο με το κρύο και τις βροχές.
1: Καλημέρα, Αναστασία, σε ευχαριστώ.
0: Και άνοιξη από εβδομάδα, λοιπόν.
1: Να τα είδες όμως, είδες και σήμερα. Δεν είναι και τους μετεωρολόγους τους έχει καταλάβει η Εξαπίνη. 40 χρόνια είχε να σημειωθεί τέτοια κακοκαιρία πρωτομαγιά και να έχουμε τέτοια μεταβολή των καιρικών συνδικών.
0: Και ντουλάπα τελικά πότε θα φτιάξουμε?
1: Τι εννοείς την ντουλάπα?
0: Επειδή μόνο δεν έχεις τα χειμωνιάτικα, δεν μετά τα αλλάζεις με τα καλοκαιρινά.
1: Σε παραπέμπω ξανά στην έρευνα, σύμφωνα με την οποία 21% των συμπολιτών μας θεωρούν ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Οι αλλαγές του καιρού που σημειώνονται αυτή την περίοδο είναι φυσιολογικές.
0: Φυσιολογικές.
1: Οπότε... μία θερμή καλημέρα για να ζεσταθείτε και λίγο στους 21 εκ των 100 ακροατριών και ακροατών που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή και οι αλλαγές αυτές του καιρού είναι φυσιολογικές.
0: Σε αυτό είναι και ο κύριος Τραμπ.
1: Ο πρόεδρος. Δεν νομίζω. Ο πρόεδρος είναι άλλο. Τα πρόεδρος...
0: είναι μια κατηγορία μόνος του.
1: Ο πρόεδρος είναι. Όχι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εντάσσεται σε αυτές τις θεωρίες. Όχι. Ο πρόεδρος έχει μια στρατηγική, μια τακτική, μια ατζέντα και πολλές φορές πρέπει να κρίνεις και τους ανθρώπους. Όχι τόσο από αυτά που λένε. Από τις πράξεις.
0: Δηλαδή.
1: Το έκανα καλύτερο ή χειρότερο?
0: Νομίζω καλύτερο. Το φτιάξες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.

0: Air News Radio 105,8 και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε και από την πλατφόρμα μας Erteco. Πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει σήμερα για τους ακροατές μας, Μάκη.
1: Πάμε στην Κεφαλονιά. Συμπληρώθηκαν 20 ημέρες από την ημέρα που η Μυρτώ, αυτό το κορίτσι, η χαρά της ζωής, ένα χαμογελαστό, ένα καλόκαρδο κορίτσι, έχασε τη ζωή του μέσα από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται από τις αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές. Είναι μια υπόθεση που συγκλώνησε όλους τους Έλληνες. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Το πολύ βασικό, Ντόνα, σε αυτή την υπόθεση με την Μυρτώ είναι ότι τα παιδιά τα οποία κατηγορούνται για αυτό το πρωτοφανές περιστατικό και για τον θάνατό της, οι τρεις που έχουν προφυλακιστεί μπορεί να μην είχαν ανθρωποκτόνο βούληση, αλλά η άποψή μου είναι ότι με έναν τρόπο δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να χάσει τη ζωή της η Μυρτώ. Να πάμε αμέσως στην Κεφαλονιά, να πάμε στη Σάμη, στο λιμάνι της Σάμης, απέναντι από την Ομηρική Ιθάκη, και να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγή Δρακουλόγωνα. Είναι ο δήμαρχος της Σάμης και δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτούς. Κύριε Δρακουλόγωνα, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Εσείς τώρα που έχετε μία μεγάλη εικόνα από όσα συνέβησαν πριν χάσει τη ζωή της η Μυρτώ, τι θα μπορούσατε να μας πείτε ότι έχετε καταλάβει ότι συνέβη?
2: Να σας πω, εμείς αυτό που θέλουμε, έχουμε μία εικόνα, την εικόνα που έχουν όλοι, γιατί πλέον έχουν διαγράψει δημοσιογράφητα, ας πούμε της τελευταίας μισής ώρας των τελευταίων τριών τετάρτων. Εμείς αυτό που διερευνούμε και αυτό που θέλουμε να μαθευτεί, και το έχει ανάγκη όχι μόνο η οικογένεια, αλλά το έχει ανάγκη η κοινωνία συνολικά, το τι προηγήθηκε τις προηγούμενες δύο ώρες, τρεις ώρες, διότι το λέει η οικογένεια και το λέει με τεπιτάσεις ότι ποτέ με τη βούλησή της η Μυρτώ δεν θα έπαιρνε ναρκωτικά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τι προηγήθηκε τις προηγούμενες ώρες, αλλά και τι προηγήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, έχει να οδηγηθεί σε αυτό το δωμάτιο η Μυρτώ. Αυτό είναι που πρέπει να, που δεν έχουμε τώρα την εικόνα και που θα πρέπει από την ανακριτική διαδικασία να προκύψει. Και νομίζω θα προκύψει. Μπορεί να πάρει καιρό ακόμα κάποιες εβδομάδες, αλλά θα προκύψει.
1: Κύριε Δρακουλόγωνα, προφανώς είναι πολύ δύσκολη η προσπάθεια να γίνει αυτή η ανασύνθεση, αλλά πείτε μας τι γνωρίζουμε μέχρι αυτή την ώρα με βεβαιότητα για αυτή την τελευταία μισή ώρα πριν σβήσει η Μυρτώ.
2: Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε βεβαιότητα, και βέβαια έχει προσάλλως έχει διαρρεύσει και άρα μπορούμε να αναφερθούμε, είναι ότι είχε τεράστια ποσότητα πλουσιών στον οργανισμό της. Μια ποσότητα η οποία σε κάθε περίπτωση καταδεικνύει ότι δεν είχε βούληση το πρατομέλλο της.
1: Ναι, προφανώς δεν είχε τον έλεγχο των πραξιών της, είναι προφανές. Για να πάμε λίγο πίσω στις 3-4 τελευταίες ώρες και στις προηγούμενες ημέρες. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας του Πάσχα η Μυρτώ ήταν με ένα φίλο της, έκανε την περατζάδα στην πλατεία του Αργοστολίου ή είχε καθίσει κάπου για ένα καφέ ή κάτι τέτοιο. Επιβεβαιώνεται αυτό και έπειτα πήγε να δει ένα φίλο της?
2: Λέγεται το προηγούμενο βράδυ από το τραγικό γεγονός.
1: Λέω το βράδυ.
2: Στην αρχή της νύχτας αυτής,
1: μάλιστα.
2: Στην αρχή της νύχτας, σχετικά νωρίς, ναι, είχε βγει.
1: Ναι.
2: Αυτό ναι, είχε βγει. Τώρα δεν ξέρω, είναι 12 ή 11, ας πούμε. Δεν έχω τέτοια στοιχεία, ναι. Αλλά ναι, είχε βγει.
1: Από αυτά που μπορείτε να μας πείτε, οι αστυνομικές αρχές προφανώς έχουν πάρει το κινητό της Μυρτούς και έχουν δει, υποθέτω, τα γραπτά μηνύματα που μπορεί να ατάλλασε ή με SMS ή μέσω κάποιων εφαρμογών. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσατε να μας πείτε?
2: Ναι. Όχι, να σας πω, όχι, δεν μπορεί να σας πει κανένας ουσιαστικά, γιατί αυτά τα στοιχεία έχουν πάει όλα τα κινητά σε κλιματοδοτικά εργαστήρια. Δεν έχουν ενσωματωθεί αυτά στην δικογραφία ακόμα. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο τέτοιο. Δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία των κλήσεων. Ναι. Σίγουρα τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν, γι' αυτό σας είπα. Όπως ας πούμε και οι τοξικολογικές, πριν δύο μέρες παραλάβαμε επίσημα.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία από τις κλήσεις. Προφανέστατα θα βρεθούν πολλά στοιχεία.
1: Οι τοξικολογικές τι δείχνουν, κύριε Δρακουλόγωνα?
2: Αυτά που ακούσατε, αυτό που πήγε και στη δημοσιότητα. Τεράστια ποσότητα κοκαίνης, ποσότητα κάναβης και αρκετή ποσότητα αλκοόλ.
1: Ναι. Οι γονείς της πραγματικά σε όσες παρεμβάσεις έχουν κάνει κυρίως μέσω των τηλεοπτικών σταθμών.
2: Ποσότητα αλκοόλ.
1: Ναι. Οι γονείς της πραγματικά σε όσες παρεμβάσεις έχουν κάνει κυρίως μέσω των τηλεοπτικών

0: Μόνο αυτό.
1: Είστε ένας άνθρωπος που στην Κεφαλονιά έχετε καλό όνομα, έχετε καθαρό όνομα, έχετε έντιμο όνομα, όπως και οι γονείς της Μυρτούς. Τι σας έχουν ζητήσει?
0: Το χέρι στην καρδιά. Αυτό μου λένε. Λένε Παναγή, δεν θα έπαιρνε ποτέ από μόνο του. Πρέπει να μάθεις τι έγινε, πώς έφτασε εκεί, ποιος το οδήγησε εκεί, γιατί πήγε στο δωμάτιο, τι έγινε την προηγούμενη μέρα, τι έγινε πριν 4 μέρες. Αυτό μου λέει, δεν θα πήγαινε ποτέ, δεν είχε λογική να πάρει μισθό ναρκωτικά και τέτοια τεράστια ποσότητα. Δηλαδή, άμα ρωτήσετε στα μαγαζιά, κάνετε μια βουλιά στα ποσότητα, έπαιρνε κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. Δεν έπαιρνε καν αλκοόλ, δεν έπαιρνε. Είναι αδιανόητο αυτό για τους γονείς και για εμάς που την γνωρίζαμε.
1: Ναι, ένα παιδί που δεν έπαινε ούτε καν κοκτέιλ, αλλά τα περίφημα μοκτέιλ, όπως τα λένε, ναι, τα κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. Πώς παρασύρθηκε, τι μπορεί να συνέβη εκείνο το βράδυ?
0: Αυτό θέλουν να μάθουν οι ψημένοι γονείς. Γιατί την αλήθεια θέλουν, ή έστω όσο περισσότερο γίνεται.
1: Εκτός από δικηγόρος και έγκριτος δικηγόρος, είστε και ένας άνθρωπος τον οποίο έχουν επιλέξει οι πολίτες της Σάμης και της ευρύτερης περιοχής, γιατί δεν είναι μόνο η πόλη της Σάμης, είναι και η ευρύτερη περιοχή γύρω από τη Σάμη, που είναι ο Δήμος του οποίου υγείστε και τον οποίο διοικείτε, και είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα έχουν έρθει να σας πούν πράγματα τα οποία δεν περιμένουμε να μας πείτε, εφόσον δεν έχουν επαληθευτεί. Αλλά ποια είναι τα σημεία στα οποία κινείστε? Και προσπαθώ να το πω με προσοχή για να μην έλθει κανείς, ούτε εμείς, ούτε και εσείς, σε δύσκολη θέση. Ποια είναι τα σημεία που θεωρείτε
0: ότι δεν είναι τα μεγάλα κομμάτια αυτής της ιστορίας σε επίπεδο, έτσι όπως θέλετε, σε επίπεδο κοινωνίας? Βέβαια είναι το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο πραγματικά έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δεν ξέρω τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά έχει ξεφύγει η κατάσταση στο νησί, ακόμα και στην μέση περιοχή. Παρενθετικά σας λέω ότι ακριβώς για αυτό το ζήτημα της αστυνόμευσης, μ' ακούτε?
2: Ναι, ναι.
0: Εχθές το μεσημέρι, το πρωί, 12 η ώρα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς Ιτάκης, μαζί με τους δημάρχους, τον βουλευτή και δύο ακόμα παράγοντες του τουρισμού και του εμπορίου, συναντηθήκαμε και κουβεντιάσαμε και κλεισμένων των θυρών αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, ένα μεγάλο κομμάτι είναι θέλει η κοινωνία τα ναρκωτικά. Ένα δεύτερο όμως κομμάτι που βγαίνει τώρα στη φόρα και δεν ξέρουμε την έκταση, ναι, είναι αν υπάρχουν κυκλώματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης των νεαρών παιδιών, τα οποία τα έχουν δώσει τα πλοκάμια τους εδώ στο νησί.
1: Κυκλώματα λέτε, κύριε Βρασκουλόγκολα?
0: Αυτό είναι που μας έχει τρομάξει και είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε. Είναι κάτι που πραγματικά δεν γνωρίζουμε την έκτασή του και είναι κάτι το οποίο και αυτό πρέπει να διερευνηθεί. Δεν μπορώ όμως τώρα, είναι πολύ νωρίς, είναι 20 μέρες. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να δούμε αν ισχύει και αν ισχύει κατά πόσο ισχύει και κατά πόσο έχετε εκταθεί.
2: Ναι. Εσείς έχετε γενικά επικοινωνήσει με φίλες, έτσι, φίλους κοντινούς της Μυρτούς?
0: Κοιτάξτε, εκτός από δύο φίλες που ήταν μόλις ως κοπέλες στην αρχή, από τις πρώτες μέρες στο γραφείο, δεν έχω επικοινωνία με τα κορίτσια. Πιο πολύ με τους γονείς των παιδιών εγώ μιλάω. Δύο φίλες, ναι, ήταν ο φίλος της Ασβή, μία φίλη της ήρθε στο γραφείο και άλλος ένας. Η κολλητή της, ας το πούμε έτσι. Ναι. Γενικά δεν μιλάω με τα παιδιά.
1: Ναι. Κύριε Δρακουλόγωνα, ως Κεφαλονίτης, και νομίζω ότι όποιος σας ακούει και να μην σας έχει ξανακούσει ή να μην σας έχει γνωρίσει, καταλαβαίνει από τον τρόπο και το ύφος της φωνής σας ότι είστε ένας ειλικρινής άνθρωπος. Υπάρχει μια απάντηση για ποιο λόγο ο ένας εκ των εμπλεκομένων, ο πρώην αθλητής, μπορεί να διέφευγε τη σύλληψη ή να μην είχε συλληφθεί όταν, για παράδειγμα, είχε εμπλακεί παλαιότερα? Μπορεί να υπάρχουν και άλλες ευθύνες, μπορεί να υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να ερευνηθούν.
0: Λέτε σε επίπεδο αστυνόμευσης, λέτε σε υπογενές προχρόνων,
1: ναι,
0: να
1: θες. Ναι,
0: μάλιστα. Το κουβεντιάσαμε χθες αυτό. Εγώ είπα μόνο μία φράση στον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων. Μία φράση δηλαδή που μπορώ να πω και σε εσάς. Ότι βλέπω ότι οι συνάδελφοί σου φοβούνται. Βλέπω ότι οι συνάδελφοί σου φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους. Και το λέω και δημόσια. Με την εμπειρία που έχω 17 χρόνια ασχοληθεί με το λειτουργήμα στην Κεφαλονιά και πριν από αυτά άλλα 16 στον Πειραιά. Που είναι ξεκάθαρα. Ναι, υπάρχουν οι συνάδελφοί του αστυνομικοί οι οποίοι φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ισότι αφορά το

0: τι έγινε στο νοσοκομείο του Αργοστολίου, στο Γενικό Νοσοκομείο. Εκεί αυτά που είχαν κυκλοφορήσει στο νησί τις πρώτες μέρες, ότι δήθεν μπορεί να καθυστέρησε η περίθαλψη και η παροχή των αναγκαίων βοηθειών στο παιδί για να μπορέσει να γίνει η ανάνυψή της, που δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε. Έχετε μια εικόνα στο τι συνέβη?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω ακριβώς. Το τι έχω μάθει δεν είναι στοιχεία της ζωγραφίας αυτά, οπότε μπορώ να μιλήσω πολύ πιο ελεύθερα. Γιατί ναι, με ακούτε μέχρι τώρα για στοιχεία της ζωγραφίας είμαι λίγο μαγωμένος και προσπαθώ να μην πω τίποτα. Εδώ όμως δεν είναι στοιχείο της ζωγραφίας, είναι πως ο διασώστης, ο ίδιος ο διασώστης που φτάσε στο σημείο εκεί στο Μουράγιο που ήταν αφημένο το κορίτσι μας, μου είπε ότι κοιτάζοντας την κόρη του ματιού με το φακό, η κόρη του ματιού δεν αντιδρούσε. Δηλαδή, συνεπώς, στην ουσία είχε αρχίσει το ταξίδι και με το δεν θα επέστρεφε. Δεύτερον, φτάνοντας στο νοσοκομείο, ο ίδιος ο διασώστης μου είπε ότι ήταν εκεί και ο αγροτικός γιατρός και ο καρδιολόγος. Αυτό μου είπε ο ίδιος ο διασώστης, που δεν είχε ολόκληρη ψέματα. Όταν προέκυψε λοιπόν το θέμα, ήταν ή δεν ήταν, άσχετα με τον τι είπε ο κύριος υπουργός και τον τι είπε ο κύριος διοικητής του νοσοκομείου, επικοινώνησε μαζί μου η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, η οποία δεν είναι και ιδεολογικά ταυτόσιμη με τον κύριο υπουργό και τον κύριο διοικητή, την άλλη είναι στην αντίθετη πλευρά, και μου είπε Παναγία, είναι ψέματα αυτά. Ήταν εκεί όλοι και κάναν τη δουλειά του. Και το ίδιο μου ανέφερε και η μητέρα. Είμαι σε επόμενη μέρα. Εντάξει, στη μητέρα δεν έδωσε και μεγάλη σημασία, γιατί καταλαβαίνετε ότι και να σου πω είναι αυτοί οι γονείς, δεν αξιολογείται.
2: Έκανα προφανώς όταν έχουν χάσει το παιδί τους.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Δρακουλόγκονα, για αυτή τη συνομιλία. Ο κύριος Παναγής Δρακουλόγκονας είναι ο δήμαρχος της Σάμης στην Κεφαλονιά και ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτούς και τον ευχαριστούμε.
2: Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
3: Η ώρα είναι 11. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανάρτησής του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30% έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις παράτυπες πρακτικές, με στόχο ένα πιο διαφανές και δίκαιο πλαίσιο για τους δανειολήπτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη. Όπως είπε, συμφωνήθηκε η συνέχιση των συνομιλιών για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ αποφασίστηκε και συνεργασία στο μεταναστευτικό. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, καθώς στις 2 Ιουνίου λήγει προθεσμία για την συμβασιοποίηση των δανείων. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περισσότερα από 13.000 δάνεια συνολικού ύψους άνω του 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ συνολικά περίπου 22.500 νοικοκυριά έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, το οποίο περνά πλέον σε καθολική εφαρμογή. Το πρόγραμμα αφορά βρέφη και νήπια έως 2,5 ετών και προβλέπει επιδότηση έως 500 ευρώ το μήνα για την κάλυψη υπηρεσιών φροντίδας παιδιών. Στο δίκτυο των επιμελητών μπορούν να συμμετέχουν και παππούδες ή γιαγιάδες χωρίς καμία παρακράτηση από τη σύνταξή τους. Σε χειμωνιάτικο σκηνικό έχει μετατραπεί η χώρα, με χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις να επηρεάζουν και την Αττική. Λόγω πυκνής χιονόπτωσης έχει διακοπεί κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ, ενώ χιόνια καταγράφονται επίσης σε Πεντέλη, Ημιτό και Διόνυσο. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων. Νέο διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι θα εξετάσει νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, την ώρα που οι απειλές και η ένταση παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου, το αδιέξοδο συνεχίζεται, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε πως είναι πιθανή ακόμη και η επανέναρξη πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη απέστειλε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν σχέδιο 30 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Τασνίμ, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από το ΜΙΣ κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για τα στενά του ορμούς και να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία προκαλεί ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Ρεπουμπλικάνοι, βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, με τον Υπουργό Άμυνας να χαρακτηρίζει την εξέλιξη αναμενόμενη και να ζητά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Μεγάλη εγκληματική οργάνωση που εξειδικευόταν σε τηλεφωνικές απάτες εξάρθρωσαν οι αρχές στα Χανιά. Προσποιούνταν τους τεχνικούς της ΔΔΕ και τους λογιστές και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 3 συλλήψεις. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού που χρονολογείται από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Σήμερα τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000.
3: Ο καιρός.
4: Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Κύριο σημείο αναφοράς οι βοριάδες, το Αιγαίο έως 8 μποφόρ, που από το βράδυ θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Βροχές το πρωί και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Ερμηνεύουν ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
7: Ρωμαίος
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 11. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα και να στείλουμε τις καλημέρες σε όλους αυτούς τους ακροατές μας έχουν στείλει τα μηνύματά τους και τις πολύ ωραίες φωτογραφίες, όπως ο Γρηγόρης ο Χριστοδούλου που μας έχει στείλει από φωτογραφία από το άλσος στρατού με κρύο, λέει, καθαρό αέρα ο Γρηγόρης, και είναι και καλή φωτογράφη μεταξύ άλλων.
1: Ο κύριος Αβραμίδης λέει: Ντόνα, ναι. Ο Μάκης είναι large. Ντουλάπα για όλες τις εποχές. Πριν προλάβουν να μυρίσουν ναυταλίνη τα ρούχα, τα ξαναβάλαμε. Κατάλαβες? Δεν λέγαμε χθες για τις ναυταλίνες?
0: Εσύ έλεγες. Όχι, λέγαμε. Εσύ έλεγες. Εγώ είπα λεβάντα.
1: Που είδατε κάποιες μέρες λίγο ήλιο και τρέξατε να καταχωνιάσετε τα χειμωνιάτικα ρούχα. Και να, η εκδίκηση των χειμωνάκηδων. Ήρθε αυτή η τριήμερη κακοκαιρία, τετραήμερη. Και θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε που λέει και ο πρόεδρος Τραμπ. We'll see what happens.
0: Ακριβώς.
1: Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Εγώ έχω παίξει με σύστημα όμως, θέλω να σου πω την αλήθεια. Γιατί ανοίγεις την ντουλάπα και τα έχεις όλα, τα βλέπεις.
1: Καλή Κυριακή από τη Φλόρινα, μας στέλνει ο κύριος Αβραμίδης.
0: Λίγο χουκούλιασμα λέει τώρα, λέει, πριν μπούμε σε mood κλιματιστικού. Και μια σκέψη για την Κεφαλονιά, διάβασε το εσύ.
1: Όταν χάνεται μια νέα ζωή για τη Μυρτό, δεν είναι είδηση, είναι καμπανάκι. Πρόληψη και ευθύνη πριν να είναι αργά. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα διαφωνήσει και σίγουρα όχι εμείς.
0: Προσυπογράφουμε λοιπόν. Και περιμένουμε και τα υπόλοιπα μηνύματά σας για να ξυπνάμε σιγά σιγά, γιατί τώρα είναι και ο καιρός, νομίζω. Ίσως είναι και το πάβλωμα λίγο πιο βαρύ, είναι για Κυριακή. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς σας περιμένουμε εδώ στη ραδιοφωνική παρέα να μας πείτε και τα σχόλιά σας και τι άλλο σας απασχολεί και πού σας βρίσκουμε. Γιατί μην ξεχνάμε κιόλας ότι αρκετοί φύγατε και για το τριήμερο.
1: Όσοι είναι στην περιφέρεια, να σου πω ποια, με τι τους απασχολεί,
0: ποια τους απασχολεί.
1: Είναι η βασική τους έγνοια αυτή την ώρα. Τι θα γίνει με τα ξύλα, τα καυσόξυλα που είχαν τελειώσει και δεν είχαν ανανεώσει το στόκ και δεν είχαν ανάψουν τα τζάκια αυτές τις μέρες. Ανάψατε τα τζάκια ή δεν είχατε τα καυσόξυλα και κάνατε διάφορα πράγματα. Τι συνέβη?
0: Να στείλουν να μας πούνε.
1: Εσύ τι πιστεύεις, ότι άναψαν τα τζάκια, άναψαν τα καλοριφέρα αυτές τις μέρες, άναψαν τα κλιματιστικά?
0: Κάποιοι που αγαπάτε το χειμώνα νομίζω τα ανάψατε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, είναι πάντως όλα ακριβά. Για παράδειγμα, θες να πας να αγοράσεις ένα σπίτι. Είναι οι τιμές στα ύψη. Τι θα κάνεις, θα αγοράσεις ένα σπίτι, θα αγοράσεις ένα νεόδμητο, θα πας να ψάξεις να αγοράσεις κάποιο παλαιό 50, 60, 70, 80, 90 ετών, αντέχει το μπετόν 90 χρόνια.
0: Κατασκευάζονται σπίτια.
1: Κατασκευάζονται σπίτια. Και πού έχει φτάσει η τιμή του τετραγωνικού, θα μου τα απαντήσεις όλα αυτά?
0: Όχι εγώ, θα μας τα απαντήσει ο καλεσμένος μας, ο κύριος Δημήτρης Κραψιμάλης, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτίριων. Τον ευχαριστούμε πολύ. Πολλά τα ερωτήματα.
1: Καλημέρα,
0: να τα πιάσουμε σιγά-σιγά ένα-ένα. Καλή σας ημέρα και πάλι.
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς για αυτή την κυριακάτικη συνομιλία που θα έχουμε. Πώς είναι τα πράγματα στον κατασκευαστικό κλάδο, ει ό,τι αφορά τις κατοικίες?
2: Γενικά τα πράγματα δεν είναι καλά, διότι όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, τα 60 δολάρια το βαρέλι έφτασαν κοντά στα 120, οπότε οι δυσάρεστες εξελίξεις είναι μπροστά μας. Και όλοι οι αναλυτές αυτό προμηνύουν. Ήδη σε μας έρχονται μηνύματα νέων αυξήσεων από αυτό το μήνα που διανύουμε. Και αυτό
1: στο
2: είναι
1: μπετό, στο σίδηρο, στα υπόλοιπα υλικά της οικοδομής.
2: Όλα τα προϊόντα.
1: Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες τάξεις μεγέθους, αν έχουν γίνει ανατιμήσεις αυτούς, αυτές τις...
2: Εντάξει, μας ανακοινώσανε, ας πούμε, στον πετό, θα έχουμε μια αύξηση της τάξης του 4-5% από την 1η του Μαΐου, από χθες. Αλλά και τα άλλα υλικά, ήδη βλέπουμε χρηματιστηριακά ότι αλλάζουν οι τιμές τους, οπότε τον επόμενο καιρό, ίσως μέσα στο μήνα, να έχουμε αλλαγές τιμών.
1: Τώρα το για ένα κατασκευαστή, το μέσο κόστος ανά τετραγωνικό για να χτίσετε μια καινούργια πολυκατοικία πόσο είναι? Είναι 1500 ευρώ, είναι 2000 ευρώ, είναι 2500 ευρώ, είναι 3000 ευρώ, πόσο είναι?
2: Είπατε στον πρόλογο σας ότι τα σπίτια κρύβηναν πολύ και είναι δυστυχώς αυτή η πραγματικότητα. Το κόστος σήμερα μιας καλής κατασκευής διαμερίσματος είναι 2500 ευρώ. Αν προσθέσουμε και την αξία του οικοπαίδου που συμμετέχει σε αυτό το τετραγωνικό, φτάνουμε τις 4.000, να υπολογίσουμε και την εφορία, άρα μιλάμε πάνω από 4.500 για να αρχίσουμε τιμή πώλησης στις 5.000 πλέον και πάνω. Άρα για 100 τετραγωνικά, όταν χρειάζεται ο Έλληνας 500.000 για να αποκτήσει ένα αστικό προάστιο της Αττικής, μιλάμε τώρα βέβαια για αυτές τις τιμές, ναι, τα πράγματα είναι δύσκολα. Γι' αυτό και γενικά η οικοδομική δραστηριότητα αυτή τη στιγμή είναι σε οριζόντια πορεία. Είχαμε μια μεγάλη κρίση με το Συμβούλιο Επικρατείας, αν θυμάστε, που ακυρωθήκανε όλες οι άδειες που είχαμε βγάλει και δεν είχαμε ξεκινήσει. Αναπροσαρμόσαμε τις άδειες αυτές, χτίζουμε λιγότερα μέτρα, δηλαδή ανέβηκε εκεί το κόστος αμέσως 20-25%, διότι χάσαμε τα μέτρα που είχαμε
1: προϋπολογίσει,
2: δαπανίσει και προϋπολογίσει στην αγορά του οικοπαίδου. Είμαστε σε μια συνεχή αναστάτωση με απροσδιόριστες τελικές τιμές εδώ και 3 χρόνια.
1: Άρα θέλετε ένα πιο σταθερό σύστημα, να μην είναι χαοτικό, να μην αλλάζουν οι αποφάσεις είτε από τις δικαστικές αρχές είτε από τις διοικητικές αρχές, σωστά?
2: Να σας πω το πιο απλό. Αυτή τη στιγμή είμαστε με μια αναστολή του ΦΠΑ μέχρι 31 Δωδεκάτου του 26. Αυτή η αναστολή ήταν 31 Δωδεκάτου του 25. Αγωνιωδώς περιμέναμε να δοθεί μια παράταση. Έτσι δεν γίνεται οικονομική πολιτική και ανάπτυξη ακινήτων όταν δεν ξέρει ο επιχειρηματίας με ποιο... Ναι.
1: Έχει, κύριε Καψιμάλη, στοιχεία η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Κατασκευαστών Κτηρίων πόσα καινούρια διαμαρίσματα πωλήθηκαν το 2025 ή το 2024?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τα στοιχεία αυτά. Ναι. Δυστυχώς δεν υπάρχουν.
1: Έχετε εσείς εμπειρικά ένα στοιχείο ποιοι αγοράζουν? Αγοράζουν οι δημοσιογράφοι, αγοράζουν οι γιατροί, αγοράζουν οι δικηγόροι? Και αν δεν μπορείτε να μας πείτε την επαγγελματική κατηγορία, γιατί μπορεί να θεωρήσουμε πολλά, γιατί είπατε πριν για 100 μέτρα πρέπει να δώσει μισό εκατομμύριο. Αγοράζουν οι Έλληνες, αγοράζουν οι Τούρκοι, οι Ισραηλινοί, οι Κινέζοι?
2: Θα σας πω. Στο παράλληλο μέτωπο η πλειοψηφία είναι ξένοι, ναι, διότι είναι οι μόνοι που μπορούν να πληρώσουν 10 και 15.000 το τετραγωνικό.
1: Στην Ελλάδα μιλάμε, μισό λεπτό κύριε Καψιμαλή,
0: για την Ελλάδα.
1: Κύριε Καψιμαλή, για την Ελλάδα να μιλήσουμε σας πήραμε, όχι για το τι συμβαίνει ίσως στη Γαλλία, στη Ριβιέρα ή σε άλλες περιοχές του πλανήτη.
2: Ακούστε,
1: είπατε 10.000 το τετραγωνικό, ίσως κάνατε κάποιο λάθος.
2: Δυστυχώς, ο όγκος των πωλήσεων, μπορώ να πω πάνω από 80%, αφορά την Αττική. Η περιφέρεια δεν έχει καθόλου ανοικοδόμηση. Στην Τρίπολη, παραδείγματος χάρη, εγώ που έχω εκδώσει 2 οικοδομικές άδειες, δεν τολμώ να ξεκινήσω να χτίζω, διότι το κόστος κατασκευής είναι μεγαλύτερο από την τιμή και τη δυνατότητα που έχει ο συμπατριώτης μου να αγοράσει ένα κίνητο. Το ίδιο ισχύει σε όλες τις περιφερειακές πόλεις. Και στη Θεσσαλονίκη, αν θέλετε, ακόμα, που ένα μικρό τμήμα της Θέρμης έχει μια ανοικοδόμηση και οι τιμές πώλησης είναι στο κόστος κατασκευής. Άρα λοιπόν...
1: 4.000 για... δηλαδή το τετραγωνικό ή 2.500?
2: Όχι. Μιλάμε, ναι, για 2.500 με 3.000. Βέβαια η ποιότητα των ακινήτων δεν είναι η ποιότητα της Αττικής, δηλαδή...
1: Είπατε πριν για το παραλιακό μέτωπο, για την νότια, για τα νότια,
0: ναι,
1: της
0: για
1: Αττικής.
0: Για τα νότια πράστα.
2: Ναι, ναι.
1: Είπατε κάτι 10.000.
0: Το πιο ακριβό γνωρίζετε ποιο είναι?
2: Παραδείγματος χάρη η Ελληνικών, που χτίζει το μεγάλο project του Ελληνικών, ναι, είναι 15.000 και πάνω. Και εκεί έγιναν τα συμβόλαια στον πύργο και στα ακίνητα της παραλίας. Η Γλυφάδα τώρα, η Βούλα, είναι από 10.000 και πάνω. Δεν μιλάμε τώρα για Βουλιαγμένη που απευθύνεται σε ελάχιστους πελάτες, ναι, και τις βίλες των 50 εκατομμυρίων. Μιλάμε για τα ακίνητα που πολλούνται μαζικά σε ξένους κυρίως επενδυτές.
0: Στο Ελληνικό που είπατε, πόσο κοστίζει το ακριβότερο που έχει πωληθεί, δεν ξέρω αν γνωρίζετε?
2: Οι επίσημες τιμές είναι μέχρι 20.000 στον πύργο. Μιλάμε δηλαδή για σπίτια των 150 τετραγωνικών 200, 4 εκατομμύρια. Έχω γνωστούς που έχουν αγοράσει σπίτια με 4,5 εκατομμύρια και 2 μάλιστα. Γιατί αγοράσαν αυτά τα σπίτια, διότι εκεί που μένουν τώρα πληρώνουν 20.000 το μήνα για φύλαξη της προσωπικής τους ζωής και της οικογενειακής τους ασφάλειας. Οπότε σου λέει θα αγοράσω ένα σπίτι και θα το αποσβέσω αντί να πληρώνω 300.000 το χρόνο για φύλαξη σε μια εταιρεία της οικογένειας.
1: Έχουν γίνει πάντως για όλα αυτά που μας λέτε κάποιες μελέτες για αυτά τα στοιχεία, τα στατιστικά? Υπάρχει κάτι καταγεγραμμένο, υπάρχει κάτι που να έχει μετρηθεί για να υπάρχει μια αποτύπωση όσο το δυνατόν?
2: Όσον αφορά ποιον αριθμό να έχει μελετηθεί?
1: Σε ό,τι αφορά αυτό που μας λέτε, δηλαδή, εάν υποθέσουμε ότι, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη μας λέτε ότι στη Θέρμη μπορεί να πωλούνται 2.500-3.000, από αυτά που μας περιγράψατε, το κόστος για σας είναι περίπου 4.000 με την εφορία, την αγορά του
2: υποπαίδου. Στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα. Α,
2: στην Αθήνα.
1: Γιατί υπάρχει διαφορά με την περιφέρεια?
2: Είναι μικρότερο το κόστος, διότι δεν υπάρχει η μεγάλη ένταση της ζήτησης των εργατικών και τεχνικών χεριών που υπάρχει στην Αθήνα. Ειδικά το project του Ελληνικών έχει αναστατώσει πλέον το χώρο της οικοδομής, διότι απορροφά τη πλειοψηφία μαζί με το υπόλοιπο παράλληλο μέτωπο των εργαζομένων, και τα εργατικά και η παροχή υπηρεσιών έχουν φτάσει σε απίστευτα ύψη. Και τα χρόνια της κρίσης χιλιάδες τεχνίτες, εργάτες έφυγαν για το εξωτερικό, δεν επανήλθαν, και μετά με την ένταξη πλέον της οικονομικής δραστηριότητας στην ανάπτυξη από την αναστολή του ΦΠΑ το 2020 με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υπήρχε ζήτηση πλέον εργατικών και τεχνικών χεριών, οι οποίοι όμως απουσίαζαν στο εξωτερικό. Άρχισαν και τα project αυτά και η ζήτηση στη Νότια Αττική, οπότε βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Έχετε ενεργοποιήσει πάντως, κύριε Καψιμάλη, με αυτά που λέτε, τα αντανακλαστικά των ακροατών θέτουν πολλά ερωτήματα. Ακούτε τον κύριο Δημήτρη Καψιμάλη, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων. Να σας βάλουμε μερικά ερωτήματα. Υπάρχουν στοιχεία για το κόστος κατασκευής? Μπορείτε πάλι να μας αναλύσετε πώς προκύπτει το περίπου 2.500 ανά τετραγωνικό? Το κόστος για
2: είναι
1: σας.
2: Τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε από τις αναγέρσεις των νέων κτηρίων, από τις συνελεύσεις που κάνουμε και τις ανταλλαγές απόψεων με τους συναδέλφους από τα βιβλία τους.
1: Ναι. Άλλο ερώτημα, ο Γιάννης. Οι τιμές της κατοικίας εκτοξεύονται μόνο στα αστικά κέντρα? Και πώς γίνεται ενώ ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται? Αγοράζουν μόνο οι ξένοι? Οι κατοικίες στα απομακρυσμένα χωριά που ερημώνουν πολλούνται σε μικρότερες τιμές?
2: Στα χωριά που ερημώνουν οι κατοικίες αυτές, που για μένα είναι η μεγάλη ευκαιρία για να αποκτήσει κανείς εξοχικό, είναι πάρα πολύ μικρές και δεν θα πρέπει όσοι θέλουν να αποκτήσουν εξοχικό να αποκτήσουν σε έναν παλιό οικισμό κοντά στην περιοχή, ας πούμε, που είναι και ιδιαίτερα τους πατρίδα. Και σας λέω για παράδειγμα η Ορεινή Αρκαδία. Δεν υπήρχε στο χάρτη του ενδιαφέροντος του επενδυτικού πριν από 10 χρόνια. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτος προορισμός για τους Αθηναίους, διότι σε μία ώρα είσαι στη Δημητσάνα, στη Στεμνίτσα και στα άλλα εξαίρετα χωριά, Λαγκάδια κλπ.
1: Της
2: Αργαδίας, και τα σπίτια πλέον εκεί έγιναν
1: δισεκατομμύρια.
2: Αγορέστηκαν, ανακαινίζονται και είναι η πιο εύκολη πρόταση αυτή τη στιγμή να έχει κάποιος για ένα Σαββατοκύριακο σε ένα παραδοσιακό οικισμό ένα εξοχικό σπίτι.
0: Εγώ ήθελα να ρωτήσω, μιας που είπατε για τα εξοχικά, να μας δώσετε λίγο και την εικόνα, και όχι μόνο στις περιοχές που αναφέρατε, γενικά τι γίνεται? Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν δεν μπορείς να χτίσεις για πρώτη κατοικία, τι γίνεται μετά για ένα εξοχικό?
1: Να ψάξουμε για εξοχικό αφού δεν μπορούμε να πάρουμε σπίτι.
0: Τουλάχιστον.
2: Για να χτίσεις σε πόλη πρώτη κατοικία είναι ακριβώς σπορ πλέον.
0: Ναι.
2: Διότι τα μένη κόπεδα έχουν γίνει δισεύρετα και ακριβά, και το κόστος κατασκευής, όπως σας είπα. Πέραν του ότι θα ταλαιπωρηθείτε ιδιαίτερα, διότι δεν υπάρχει προσφορά εργατοτεχνητών.
1: Άρα σε ποια επαρχία
2: λοιπόν,
1: λέτε
2: να... Άρα κανείς να το αποφύγει και να πάρει σε ένα οργανωμένο συγκρότημα την κατοικία που θέλει.
1: Μάλιστα. Πάντως, αυτό που γινόταν παλιά στην Ελλάδα, που κάποιος αγόραζε η Ντόνα Δρούτσα ένα οικόπεδο και το έχτιζε μόνη της, αυτό γίνεται πια ή τίνει να εκλείψει? Δεν υπάρχουν Έλληνες πια που το κάνουν αυτό?
2: Τίνει να εκλείψει, διότι όπως σας είπα και τα οικόπεδα είναι ακριβά, και το κόστος και συνεργασία πλέον για να χτίσει κάποιος μόνος του ένα ακίνητο είναι δυστυχώς, ας πούμε, επικίνδυνη, διότι θα μπει σε πολύ άγχος και σε πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι για την Αττική, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Η Αττική έχει σταματήσει 15 χρόνια, είχε σταματήσει μάλλον 15 χρόνια να χτίζει ακίνητα. Διότι από λάθος πολιτικής, την 1η-1η του 2006, εφαρμόστηκε ο φόρος προστιθεμένης αξίας με τα εμβάσεις των ακινήτων 24%. Άρα λοιπόν, ποιος τολμούσε επιχειρηματίας να κάνει καινούριο χτίριο όταν το 1 τέταρτο της αξίας του ακινήτου θα ήταν φόρος μεταβίβασης. Έτσι λοιπόν, μαζί με την κρίση και μετά τη Lehman Brothers και τα προβλήματα των μνημονίων, είμαστε σε
1: μικροπροβλήματα αυτά που αντιμετωπίσαμε μια δεκαετία.
2: Ακριβώς, είμαστε σε πλήρη αδράνεια. Άρχισε σιγά σιγά, όπως σας είπα, με την αναστολή του ΦΠΑ να αρχίζει η ανοικοδόμηση, αλλά βρέθηκε η Αττική όμως και στο παγκόσμιο τουριστικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, άρχισε να ζητάει ο κόσμος όλος ολιγοήμερες διακοπές ή και οι digital nomads, πολύμινες ας πούμε παρουσίες στη χώρα μας και με βάση κύριο ενδιαφέρον την Αττική και την Αθήνα. Η Αθήνα λοιπόν φέτο έφτασε τα 8 εκατομμύρια επισκέπτες και οι προβλέψεις είναι μέχρι τέλος δεκαετίας 28, 29, 30 να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια. Προσφορά οικειών για μίσθωση δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν αυτό που παρατηρείται, η μεγάλη αύξηση πλέον στα ενοίκια, είναι πλήρως δικαιολογημένη. Έγινε μέσα στους 10 τουριστικούς προορισμούς του κόσμου. Άρα τα ακίνητα βρίσκουν τρόπο να έχουν απόδοση, είτε μέσω B&B, ναι, είτε μέσω πολύμινων.
1: Ευτυχώς που το βουνό Fuji είναι στην Ιαπωνία δηλαδή και εμείς δεν έχουμε φεστιβάλ για τις κερασιές, γιατί και αυτά θα πρέπει να τα...
2: Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει και η πολιτεία να δει τα πραγματικά δεδομένα που δημιουργούνται για την Αττική.
1: Τι σημαίνει
2: τώρα
1: αυτό?
2: Τώρα τελευταία ακούσαμε, ναι, κάποιες απόψεις ειδημόνων ότι πρέπει να σταματήσουμε την τουριστική εξέλιξη της Αττικής κλπ. Δηλαδή να σταματήσουμε να προσφέρουμε το τουριστικό προϊόν, το οποίο είναι και το μόνο που θα σώσει την Αθήνα και τη χώρα.
1: Κάνετε μια πρόβλεψη για την πορεία του τεχνικού κλάδου και της οικοδομικής δραστηριότητας?
2: Η πορεία είναι τέτοια που μπορώ να πω σήμερα ούτε ο ίδιος ο πλανητάρχης δεν ξέρει.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις με την ενέργεια, διότι αν λάβουμε υπόψη αυτά που λένε οι αναλυτές και για 200 δολάρια το βαρέλι, τότε δεν θα υπάρχει πορεία.
1: Ναι.
2: Το κόστος θα είναι τέτοιο που δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί ο Έλληνας τουλάχιστον μέσος που θέλει να αποκτήσει ένα ακίνητο να στεγάσει την οικογένειά του.
1: Η Ειρήνη σας κάνει μια κριτική. Λέει, οι εργολάβοι κατέστρεψαν το καλύτερο οικόπεδο, την Αττική.
2: Όχι βέβαια. Οι εργολάβοι είναι επιχειρηματίες και χτίζουν τα κτίρια με βάση τις προδιαγραφές που δίνει το κράτος. Ναι. Ο εργολάβος δεν κάνει ασύντοτα αυτό που θέλει. Παίρνει άδεια οικοδομής, περνάει αρχιτεκτονικές επιτροπές, εγκρίνεται η άδεια. Αν το κράτος ήθελε μια άλλη μορφή πόλης, θα έπρεπε να έχει δρόμους πιο φαρδείς, ακόμα και στα νεονταχθέντα σημεία της πόλης, αλλά παρόλα αυτά δεν έγιναν τέτοιες προβλέψεις. Εμείς χτίζουμε σε μια περιοχή με βάση τις προϋποθέσεις που υπάρχουν από τη δημόσια διοίκηση.
1: Άλλο ερώτημα, ο Γιώργος, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη φοροδιαφυγή στο ακίνητο? Εσείς μας είπατε για 2.500 ευρώ το τετραγωνικό για κόστος κατασκευής. Από τα στοιχεία της εφορίας προκύπτει ότι το κόστος ανά τετραγωνικό είναι 1.000 ευρώ.
2: Όχι τα στοιχεία της εφορίας, οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων μπορεί να είναι κάπου 1.000 ευρώ.
1: Ναι.
2: Αυτές δεν έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, δεκάδες χρόνια μπορώ να πω. Γιατί δεν έχουν αλλάξει? Αυτό πρέπει πάλι η πολιτεία να κάνει την οικονομική της πολιτική και να προσαρμόσει ενδεχομένως και τις αντικειμενικές τιμές στις αγορές. Αρκεί να μην είναι οι αγορές, οι αντικειμενικές, αποτρεπτικές πλέον για την απόκτηση ακινήτου, διότι οι αντικειμενικές τιμές είναι συνδεδεμένες με τον έμφυα, με τα δημοτικά τέλη, τους δημοτικούς φόρους και ό,τι άλλο συνδέεται με την αντικειμενική τιμή του ακινήτου. Σκεφτείτε αύριο το πρωί να έρθει το κράτος και να πει διπλασιάζονται οι αντικειμενικές για να είναι κοντά στις πραγματικές. Ποιος θα πληρώσει τον έμφυα αυτό? Τεκμήρια ιδιοκατοίκησης. Άρα λοιπόν...
1: Δεν υπάρχει δηλαδή φοροδιαφυγή. τα στοιχεία που καταθέτουν στην εφορία, τα τιμολόγια, οι εργολάβοι, οι κατασκευαστές είναι τα σωστά, τα αληθή, δεν υπάρχει εκεί απόκρυψη.
2: Ακούστε, οι εργολάβοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τα συμβολαιά τους στην τιμή που πουλάνε το ακίνητο.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, στην ελεύθερη οικονομία, αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορεί να δηλώσουν λιγότερα και λοιπά, δεν το ξέρω, ακούω και εγώ αυτά που μου λέτε εσείς.
1: Εντάξει, απλώς θα έχει ένα ενδιαφέρον νομίζω να μας πείτε για το ελάχιστο κόστος κατασκευής, γιατί αν δεν κάνω λάθος αυτό είναι γύρω στα 1000 ευρώ. Τώρα πώς φτάνουμε στα 2.500 που δεν αμφισβητώ και δεν αμφιβάλλω ότι έχετε δίκιο.
2: Το ελάχιστο κόστος είναι ένας οδηγός, δεν είναι δεσμευτικό.
1: Ναι.
2: Εμείς είμαστε προχωρημένοι από τη στιγμή που έχουμε βιβλία εσόδων-εξόδων να κόβουμε τα τιμολογιά μας κανονικά με βάση το κόστος για να μπορούμε να έχουμε στο τέλος και το σωστό κέρδος, δηλαδή τη διαφορά εσόδων και εξόδων.
1: Μάλιστα.
2: Αν κάνεις απόκρυψη εξόδων, τότε έχεις μεγαλύτερη ψαλίδα κερδών, πληρώνεις περισσότερο φόρους. Δεν νομίζω ότι συμφέρει κάποιον.
0: Μάλιστα.
2: Ίσως παλαιότερα με άλλο φορολογικό σύστημα, όταν υπήρχε δηλαδή το τεκμαρτό εισόδημα για τις τεχνικές εταιρείες. Τώρα δεν υπάρχει τεκμαρτό εισόδημα, είναι διαφορά εσόδων και εξόδων.
1: Υπάρχουν εργολάβοι που ζητούν τα μισά χρήματα μαύρα, μας ρωτάει ο Κρήτονας.
2: Τι να τα κάνουν τα μαύρα, κύριε Κρήτονα? Να τα δώσουν πού? Όλες οι αγορές γίνονται πλέον μέσω τραπέζης.
1: Ναι.
2: Τα τιμολόγια όλα εξοφλούνται μέσω μετακίνησης του χρήματος από την τράπεζα. Δεν πληρώνουμε τιμολόγια μετρητά, απαγορεύεται.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Καψιμάλη. Μας χάνατε την καρδιά περιβόλη τέτοια Κυριακή.
2: Να διαφωτίσαμε λίγο τους ακροατές.
1: Μας διαφωτίσατε. Ευτυχώς που ο καιρός δεν είναι πολύ καλός και έτσι δεν θα μας ρίξετε μόνο εσείς τη διάθεση με αυτά που είπατε. Βοηθάει και ο καιρός. Σήμερα γενικώς το όνειρο της κατοικίας φαίνεται να απομακρύνεται. Πώς το έλεγε. Ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό.
0: Ο κύριος Δημήτρης Καψιμάλης, λοιπόν, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κατασκευαστοκτηρίων. Ευχαριστούμε πολύ.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς, Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, πήραμε και εμείς τη στροφή, μπαίνοντας στην τελική ευθεία της εκπομπής για σήμερα και τη στροφή και τελική ευθεία, όχι σαν τον άλλον με την μοτοσυκλέτα που έτρεχε πόσο,
1: 269.
0: Τώρα και το τράβαγε
1: δεν το
0: είδα
1: απλώς, είναι σοκ. Άσε το τράβαγε βίντεο. Ναι, το τράβαγε και βίντεο. Αλλά με τη μοτοσυκλέτα σε επαρχιακή οδό, με αυτή την ταχύτητα, Ελευσίνα Θήβα, σε αυτό
0: και
1: το δρόμο.
0: Δεν προσπερνούσε και αυτοκίνητα, δεν κάνω λάθος.
1: Δεν προσπερνούσε απλώς, τα κατάπινε.
0: Πέρναγε αεροπλανικά.
1: Ούτε σε αγώνες ταχύτητας δεν το έχει δει. Δηλαδή, ούτε ο Χάμιλτον δεν τα κάνει αυτά. Μην. Παιδιά, ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Δηλαδή. Εντάξει, ευτυχώς που τον συνέλαβαν. Ευτυχώς που ανέβαζε τα βίντεο αυτά ο μοτοσυκλετιστής και τον συνέλαβαν.
0: Πάντως, μετά
1: καλό θα του κάνουν.
0: Ναι. Θαύμα ήταν όλο αυτό που συνέβη, βέβαια. Να τρέχεις με τέτοια ηλικιώδη ταχύτητα και να μην σκοτωθείς και να μην σκοτώσεις και κανέναν άλλον άνθρωπο.
1: Ναι. Τους ερέθησε ο κύριος Καψιμάλης, ο πρόεδρος των κατασκευαστών, με αυτά που είπε. Πολλά λόγια λένε. Πες τα λόγια.
0: Ένα θα διαβάσω. Διαβάσει ναι. Και στα υπόλοιπα. Πες τον κύριο ότι ανεβαίνει, κατεβαίνει.
1: Κατατοπιστικά μεν, απογοητευτικά δε όσα μας είπε ο κύριος Καψιμάλης, λέει ο Μίστερ Λάμπρος.
0: Και προσωπική εμπειρία μας κοροϊδεύουν με όλη τη σημασία, γράφει ο Κρήτων.
1: Ο Αντώνης, όπως τον βολεύουν είναι οι απαντήσεις του κυρίου Καψιμάλη για τα μαύρα. Στην επαρχία είναι όλα μαύρα και άραχνα. Ό,τι δηλώσεις είσαι. Καλημέρα.
0: Και ο κύριος Γεράσιμος, ενώ αρχιτέκτον είναι απόφυτος κάποιου πολυτεχνείου, οι εργολάβοι που λέει εξ αυτών, τουλάχιστον το πτυχίο εντός εισαγωγικών, είναι, το πτυχίο τους είναι τα χρήματα.
1: Ένα εργολάβοι είναι, δηλαδή το πτυχίο τους είναι. Ναι, προφανώς συνεργάζονται με αρχιτέκτονες, με πολιτικούς μηχανικούς, οι οποίοι υπογράφουν, οι οποίοι αναλαμβάνουν το βάρος της ευθύνης, οι οποίοι κάνουν τις μελέτες, τα σχέδια, έχουν την επίβλεψη της πρόοδου των εργασιών, έχουν όλο το βάρος της κατασκευής των κτηρίων. Τι κατάλαβες από όλο αυτό?
0: Κατάλαβα ότι δεν θα χτίσουμε ποτέ ένα σπίτι.
1: Για τα ενίκια τι κατάλαβες? Πού σου λέει ότι
0: δεν ξέρω αν πω ότι θα πάνε στο Θεό τώρα που βρίσκονται. Γιατί καταλαβαίνεις όλα αυτά στην αγορά κινήτων συμπαρασύρει και την ενοικίαση.
1: Πάντως επειδή οι λύσεις έχουν εντοπιστεί, έχουν βρεθεί από άλλους, ας δούμε και το θέμα ξανά της κοινωνικής κατοικίας ή της συνεργατικής κατοικίας. Στις πιο ακριβές περιοχές, για παράδειγμα της Ελβετίας, υπάρχουν πολυκατοικίες που έχουν κατασκευαστεί από πολλούς.
0: Ναι.
1: Και όχι από έναν κατασκευαστή. Και οι κατοικίες αυτές διατίθενται σε όσους συμμετέχουν και δώσουν το δικό τους αντίτιμο για την ανέγερση του κτηρίου, με ίσα ποσοστά ο καθένας και με ίσα μερίδια επί της συνολικής επιφάνειας της κατασκευής.
0: Επίσης και αποκέντρωση θα ήταν μια λύση για να ζωντανέψουν ξανά και χωριά και περιοχές που έχουν ερημώσει, να λυθεί και το κυκλοφοριακό. Γενικά να υπάρχει μια αποσυμφόρηση από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Να φύγουμε δηλαδή εμείς ή να φύγουν
0: θέλεις.
1: Οι άλλοι.
0: Ας φύγουμε και εμείς.
1: Υποθέτω ότι.
0: Βέβαια να υπάρχουν οι προϋποθέσεις.
1: Υποθέτω ότι όλοι θα ήθελαν να πάνε σε καλύτερες συνθήκες. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ταξιδεύουν ή πηγαίνουν για τη δουλειά τους μια-δυο μέρες στην επαρχία και σου λένε η ποιότητα ζωής είναι αδιανόητα καλύτερη από τις Αθήνας.
0: Και διαβάζω και συνεντεύξεις πολλών ανθρώπων οικογενειών που επιλέγουν να πάνε πλέον να ζήσουν σε χωριά προκειμένου τα παιδιά τους να έχουν μια πιο ποιοτική καθημερινότητα. Να μπορούν δηλαδή να βγουν με το πόδι. Δηλαδή να μιλήσουν λίγο παραπάνω που
1: όλοι
0: δεν μιλάμε
1: πια. Όλοι θα ήθελαν
0: πια.
1: Να το συζητήσουν.
0: Και με τους γύρω μας.
1: Όλοι θα ήθελαν να το συζητήσουν και να το μελετήσουν και να το σχεδιάσουν και τελικώς να το υλοποιήσουν και να πάνε σε ένα τόπο να μεγαλώσουν καλύτερα χωρίς το άγχος, το καθημερινό με τα μποτιλιαρίσματα, με την κίνηση, με όλη αυτό, με ό,τι συμβαίνει στις μεγάλες πόλεις. Όμως πρέπει εκεί που θα πας να έχεις μια δουλειά, να βρεις μια δουλειά εξίσου καλή, με μια αμοιβή εξίσου καλή και προφανώς θα συνυπολογίσεις και που έχει ανέβει το κόστος της στέγασης.
0: Βέβαια.
1: Στην Αττική ή στα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Λοιπόν, εγώ λέω να μείνουμε λίγο στα θέματα της οικονομίας.
1: It's the economy, Donna.
0: Βέβαια, ωραία τα λες. Και κάπως έτσι μας τα λέει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι θα αυξήσει 25% τους δασμούς και στα ευρωπαϊκά οχήματα. Να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτή η κίνηση, γιατί ουσιαστικά είναι ένα όπλο που το αξιοποιεί πυκνά συχνά ο Αμερικανός Πρόεδρος και σε αυτό φυσικά θα μας βοηθήσει η κυρία Κωνσταντίνα Κονταρίδη, καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, την οποία την ευχαριστούμε επίσης που εδώ θα μας δώσει και εκείνη τα φώτα της.
1: Καλημέρα,
0: για να καταλάβουμε.
2: Καλημέρα,
0: γιατί τώρα αυτή είναι η δασμή Τραμπ. Καλή σας μέρα.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Τραμπ μας έχει συνηθίσει έτσι σε απρόβλεπτα πράγματα και σε επιθετικές κινήσεις. Είναι στα πλαίσια του προστατευτισμού της αμερικανικής οικονομίας. Το Make America Great Again από εκεί ξεκίνησε με τους αρχικούς δασμούς. Τώρα θέλει να πλήξει τις υπόλοιπες χώρες οι οποίες δεν του συμπαραστάθηκαν εν πάση περιπτώσει στον πόλεμο. Έτσι όπως τουλάχιστον αυτός θεωρεί ότι θα έπρεπε να του συμπαρασταθούν. Και θέλοντας να ισχυροποιήσει τη δική του έτσι, οικονομία, κάνει αυτές τις κινήσεις. Νομίζω ότι δεν θα ισχύσουν τελικά. Η δική μου άποψη είναι ότι ίσως είναι και αυτό ένα διαπραγματευτικό όπλο για να κερδίσει κάποια ωφέλη από όλη αυτή τη διαπραγμάτευση που θέλει να πραγματοποιήσει. Το ζήτημα δεν είναι τώρα τα αυτοκίνητα, γιατί εδώ μας καίει περισσότερο τα θέματα της ενέργειας και η παράταση του πολέμου, η οποία εκτείνεται πέρα από τις προβλέψεις και αρχίζει να έχει έντονες συνέπειες. Οπότε όλα αυτά μαζί δημιουργούν έτσι ένα σφικτικό κλίμα, και περισσότερο όχι τόσο σφικτικό όσο αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας και το ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε τίποτα πια, που είναι πολύ πιο επικίνδυνο από οποιονδήποτε πόλεμο. Όταν χάνονται οι σταθερές.
1: Εννοείται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμπεριφέρονται στις ευρωπαϊκές χώρες σαν να είναι οι μόνιμοι σταθεροί, οι πάγιοι, οι εταίροι τους.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή δεν συμπεριφέρονται σε κανέναν σαν να είναι. Είναι σαν να παίζει. Να είναι μόνοι τους, να μην ο πρόεδρος Τραμπ να μην σέβεται το διεθνές δίκαιο, να μην σέβεται διεθνείς κανόνες. Έχει από την αρχή της θητείας του δείξει τέτοια δείγματα, και ιδιαίτερα με τις κινήσεις αυτές, τις οποίες είναι πάρα πολλές πια που έχει κάνει από την αρχή, ξεκινώντας από τους δασμούς, από τον πόλεμο, τι να πρωτοθυμηθούμε εξάλλου. Αυτό δείχνει μια τεράστια βεβαιότητα, και ότι η Αμερική χάνει αυτή την έγκλη, το ότι είναι εκείνη η σταθερά που μπορούμε να βασιστούμε, και φαίνεται αυτό και στα ομόλογα τα αμερικανικά, γιατί βλέπουμε τους επενδυτές μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα αρχίζουν και στρέφονται προς τα ευρωπαϊκά ομόλογα, θεωρώντας την Ευρώπη μια σταθερά στην αλλαγή έτσι, του παγκόσμιου χάρτη, το τι γίνεται.
1: Το ασφαλές λιμάνι Ευρώπη, λέτε.
2: Σαν ένα ασφαλές λιμάνι πιο σταθερό, με αξίες, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Και αντίστοιχα αυτή την απομάκρυνση από μια δύναμη η οποία με τις κινήσεις του Προέδρου της δεν ξέρει κανένας τι μπορεί να ξημερώσει. Επομένως αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, όχι για μας. Για μας, ας πούμε, αυτή τη στιγμή φαίνεται, για την Ευρώπη εννοώ, φαίνεται ότι μας ευνοεί υπό την έννοια ότι θεωρούμαστε πιο ασφαλές λιμάνι, αλλά διεθνώς δημιουργείται όλη αυτή η αναστάτωση και δεν ξέρουμε και πού θα πάει παραπέρα. Βεβαίως μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει απέναντί του την Κίνα, την οποία θέλει να πλήξει, γιατί δεν τη βάζουμε καθόλου στο παιχνίδι στην Κίνα. Μιλάμε για Ευρώπη, Αμερική, αλλά στην ουσία προσπαθεί να πλήξει την Κίνα, η οποία βγαίνει πάρα πολύ δυνατά μπροστά, και βλέπουμε ότι όλο αυτό το διάστημα η Κίνα κρατάει μια πολύ μετριοπαθή στάση, πολύ μετρημένη, χωρίς βαρύγδουπες δηλώσεις, χωρίς παλμωδικές κινήσεις. Άρα
1: είναι η Κίνα από τους αφανείς κερδισμένους του πολέμου ή χαμένους?
2: Κοιτάξτε, εν προκειμένου, αν μιλήσουμε για την ενέργεια, προφανώς έχει πληγεί αρκετά η Κίνα. Όμως η στάση της Κίνας στο διεθνές παλιγίγνεσθε, στο πού μπορούμε να βασιστούμε, μπορούμε να το διαβάσουμε ότι ανακτά μια έτσι και αυτή ένα κύρος, ότι μπορούμε να βασιστούμε στην Κίνα διότι κάνει σοβαρές μετρημένες κινήσεις, δεν κάνει σπασμωδικές κινήσεις κτλ. Εγώ, πέρα από τα άμεσα οικονομικά και τον αντίκτυπο που ασφαλώς μας ενδιαφέρει, κοιτάζω αυτή τη μεγάλη εικόνα, πώς αλλάζει στα μάτια των επενδυτών και του κόσμου. Και επίσης να πω κιόλας ότι η Κίνα έχει κάνει πολύ μεγάλα άλματα και τρέχει πολύ πιο γρήγορα, ας πούμε, και στα κομμάτια της ενέργειας, τεχνολογικά, ναι, και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τρέχει πάρα πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα θα δούμε την Κίνα να βγαίνει μπροστά και να μην εξαρτάται τόσο πολύ από εισαγωγές ενέργειας. και φυσικά και η Ευρώπη έχει κάνει, έχει κάνει βήματα σοβαρά και σοβαρές επενδύσεις στην ενέργεια, αλλά υπολοιπόμεθα, επειδή βασιζόμασταν πάρα πολλά χρόνια στο φυσικό αέριο της Ρωσίας, μείναμε πολλά χρόνια που έχουμε να καλύψουμε για να τρέξουμε και να λύσουμε άλλα θέματα. Γεγονός είναι ότι αλλάζουν τα πράγματα. Ελπίζω ότι η Ευρώπη θα βγει πιο δυνατή από αυτό. Δείχνει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με το επενδυτικό κλίμα έτσι όπως διαμορφώνεται με τα ομόλογα, ότι στρέφονται οι επενδυτές προς την Ευρώπη. Αυτό είναι ένα θετικό μέσα στα αρνητικά τα οικονομικά που έχουμε, γιατί έχουμε μεγάλο κόστος ενέργειας, ας μην το παραβλέπουμε, και έχουμε χάσει αρκετά λεφτά και το κόστος ενέργειας είναι πολύ ψηλό.
1: Πάντως αυτό δεν είναι και το νόημα της ζωής που περιγράφεται, η διαρκής κίνηση, αυτό το, η ρίση που αποδίδεται στον Ηράκλειο, το «τα πάντα ρί».
2: Τα πάντα ρί. Τα πάντα ρί, ναι. Όμως τα πάντα ρί μέσα όχι από επιθετικές κινήσεις. Εγώ εκεί είναι που διαφωνώ.
1: Αφού δεν έχουμε αυτόν τον πολιτισμό να λύνουμε τις διαφορές μας μέσα από μια παρτίδα σκάκι και τα λύνουμε με λίγο πιο βάρβαρο.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Εννοώ παγκόσμια, έτσι δεν μιλάω. Γιατί και όταν μια μεγάλη δύναμη όπως η Αμερική, δεν μιλάμε τώρα ότι είναι ένας πόλεμος μεταξύ Ισραήλ-Ιράν, οπότε είναι πιο περιορισμένο το παιχνίδι, να το πω έτσι, η σκακέρα. Εδώ έχει εμπλακεί η υπερδύναμη, έχει εμπλακεί η μεγαλύτερη χώρα, η χώρα η οποία ήταν σταθερά. Επομένως αυτό με τις επιθετικές κινήσεις, προφανώς αυτά αλλάζουν στη διάρκεια των χρόνων, και η Κίνα, ας πούμε, παλιότερα ήταν άλλη δύναμη είναι σήμερα. Αλλά οι επιθετικές κινήσεις είναι αυτές οι οποίες κλειδωνίζουν και αλλάζουν βίαια, θα έλεγα. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτό το βίαιο της αλλαγής το υφίσταται ο κόσμος, δεν το υφίστανται, ξέρετε, οι πολίτες. Και τα χαμηλότερα εισοδήματα κοινώς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ακρίβειες, πληθωρισμούς, το κόστος της ενέργειας. Οπότε όλο αυτό, ο αντίκτυπος είναι εκεί, στους πολίτες, στο τέλος της ημέρας.
0: Εγώ θα ήθελα έτσι λίγο να συνοψίσουμε το καλό και το κακό σενάριο με όλα αυτά τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουμε, τι μπορούμε να περιμένουμε, επειδή αναφερθεί κάτι και στον κόσμο και ουσιαστικά και οι ακροατές που μας ακούν σκέφτονται την καθημερινότητά τους.
2: Ακριβώς, η καθημερινότητα, κοιτάξτε, είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή στη φάση που περνάει, μπορούμε να πούμε, πέρα από την εσκροκέρδια που μπορεί να έχει περάσει ένα κομμάτι, αλλά περνάει ουσιαστικά στο ράφι πια. Και έχει ήδη περάσει, βλέπουμε ανεβασμένες τιμές. Το καλό σενάριο είναι να μπορέσουμε προσεχώς μέσα στο καλοκαίρι κάποια στιγμή να μπορέσει να εξισορροπήσει ο πόλεμος και να βρεθεί μια λύση με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι αυτός ο τρόπος, αλλά τουλάχιστον θέλω να πω ως προς την αποκατάσταση τουλάχιστον του εμπορίου με την ενέργεια. Αυτό είναι το καλό σενάριο, το οποίο φυσικά θα έχει για κάποιους μήνες ανεβασμένες τιμές και στη δική μας χώρα, αλλά μπορούμε να μιλάμε ότι από τη στιγμή που θα τελειώσει μπορούμε να ελπίζουμε ότι από τις 2 εβδομάδες και μετά θα αρχίσουμε να βλέπουμε σταδιακή αποκλιμάκωση, ελάχιστη βεβαίως, γιατί θα πάρει κάποιους μήνες να επανέλθουν, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχουμε τα χειρότερα. Αν ωστόσο αυτό συνεχιστεί πέραν του καλοκαιριού, επειδή έτσι και αλλιώς έχουν αλλάξει αρκετά δρομολόγια πλοίων, να το πούμε και αυτό, γιατί δεν γίνεται να μην γίνεται η διακίνηση της ενέργειας, αλλά αυτή η αλλαγή του δρομολογίου σημαίνει πολύ περισσότερες μέρες. Εκτιμάται από 7-8 μέρες μέχρι 14 μέρες παραπάνω τα δεξαμενόπλια στη θάλασσα, που σημαίνει μεταφορικό κόστος πολύ υψηλότερο. Άρα η παράταση του πολέμου πέραν του καλοκαιριού σημαίνει πολύ σοβαρά θέματα, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της ενέργειας, είναι και το θέμα των λιπασμάτων που αφορά τα τρόφιμα, να το θυμίσω, οι ζωοτροφές που αφορά το κρέας, και αυτά είναι θέματα που αφορούν την καθημερινή μας διατροφή. Και γι' αυτό ακούτε ίσως κάποιους συναδέλφους να μιλάνε για επισητιστική κρίση, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των λιπασμάτων και των ζωοτροφών φεύγει από αυτά τα στενά. Οπότε βεβαίως θα βρεθεί και άλλη δίωδος για αυτά, αλλά το θέμα είναι ότι η άλλη δίωδος είναι πολύ πιο ακριβή.
0: Ναι.
2: Δεν θα πεινάσουμε, με την έννοια εγώ δεν θέλω να πω ότι δεν θα πεινάσουμε, δεν θα φτάσουμε σε ένα σημείο να πεινάμε να φάμε, για όνομα του Θεού, αλλά θα έχουμε κάποια πράγματα πολύ πιο ακριβά. Αν υπάρχει έλλειψη, μιλάω για μετά το καλοκαίρι τώρα, έτσι μη φοβηθεί ο κόσμος, θα είναι σε ένα-δύο πράγματα πολύ συγκεκριμένα, δεν θα υπάρχει έλλειψη σε όλα τα τρόφιμα.
0: Έτσι, αυτό μιλάμε στο κακό σενάριο.
2: Στο πολύ κακό σενάριο, που θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ισχύσει. Βεβαίως, να σας πω την αλήθεια, ότι θεωρούσα ότι θα είχε βρεθεί μια λύση μέχρι τώρα, προσωπικά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ τα έχει κάνει λίγο θάλασσα, μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Και γιατί το λέω, γιατί έφερε έξω σε όλες τις προβλέψεις. Ξεκίνησε ένα πόλεμο με άλλη πρόεδρο.

0: κόλπος με το Κατάρ έχει υποστεί μεγάλη ζημιά. Δηλαδή θα έχει μείωση 14% περίπου στο, και το Κουβέιτ, στο ΑΕΠ τους. Μιλάμε για τεράστιες ζημίες αυτές οι χώρες.
1: Και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, κυρία Κοντορίδη, γιατί ναι, φύγανε από τον ΟΠΕΠ?
0: Γιατί θέλουν να αντιμετωπίσουν μόνες τους, μόνα τους η χώρα την κρίση που έχει την ενεργειακή. Γιατί έχουν πληγεί και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και θεωρεί ότι μόνη της η χώρα μπορεί να κάνει κινήσεις δικές της, να μπορέσει να θωρακίσει καλύτερα τη δική της χώρα παρά να βρίσκεται στο...
1: Αφού μας είπατε το καλό, το κακό και το άσχημο σενάριο, θα μας πείτε και τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα ή τι θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα?
0: Η Ελλάδα, ευτυχώς, είμαστε σε μια κατάσταση πολύ καλύτερη από τις άλλες χώρες και με δεδομένο ότι έχουμε υψηλότερους ρυθμούς και είχαμε υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρώπης. Έχει γίνει συνετή δημοσιονομική διαχείριση παρά την ακρίβεια και την κρίνια που είναι λογικό να υπάρχει. Ωστόσο, έχει μαξιλάρι, πλεώνασμα και υπερπλεώνασμα δημοσιονομικό να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε δύσκολες συνθήκες. Το πρόβλημα της Ελλάδας παραμένει η ακρίβεια που είναι μεγαλύτερη και εννοώ, το λέω ακρίβεια υπό την έννοια των τροφίμων, στεγαστικότητα συγκεκριμένα που είναι πολύ πιο ακριβά σε σχέση με την Ευρώπη, το οποίο ήταν και πριν τον πόλεμο αυτό. Υπάρχουν κάποια μέτρα. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να υπολογίσω αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχουμε και πολύ περιθώριο δημοσιονομικό με βάση και τον κόφτη που υπάρχει πόσο μπορούν να παραταθούν τα μέτρα αυτά. Δηλαδή περίπου 200 εκατομμύρια έχουμε ακόμα περιθώριο. Εκτός και αν μας δώσει το ελεύθερο η Ευρωπαϊκή Ένωση να δαπανίσουμε παραπάνω ή να τους πείσουμε ότι κάποια από τα επιπλέον έσοδα που έχουμε είναι μόνιμου χαρακτήρα. Άρα σε αυτή τη φάση είμαστε εντάξει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και θα πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την εσχροκέρδεια η οποία υπάρχει είναι να γίνονται εντατικοί έλεγχοι για να μην αυξηθούν πολύ παραπάνω οι τιμές από ό,τι δικαιολογούνται από τον πόλεμο, γιατί είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό. Και βεβαίως ένα βασικό μέλημα της Ελλάδας ανεξαρτήτως πολέμου είναι να ενισχύσει τις ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγορά και να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό το παραγωγικό μας μοντέλο, διότι εξαρτώμαστε ακόμα πάρα πολύ από την ενέργεια, από εισαγωγές στην ενέργεια, εξαρτώμαστε ακόμα αρκετά από τα λιπάσματα και από ζωοτροφές. Και γι' αυτό το κρέας έχει ανέβει πάρα πολύ, εκτός από τις ζωοτροφές, γιατί είχαμε και το δικό μας πρόβλημα εδώ πέρα με την ασθένεια των ακριβών. Με την ευλογιά που ταυτόχρονα τώρα με τις εισαγωγές στις ζωοτροφές καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο έντονο το πρόβλημα. Άρα. Μέσω μακροπρόθεσμα αυτός είναι ένας σχεδιασμός ανεξαρτήτως του πολέμου που θα έπρεπε ούτως ή άλλως και ίσως έχουμε καθυστερήσει σε κάποια πράγματα σε αυτό το παραγωγικό μας μοντέλο να αλλάξουμε κάποιες συνθήκες για να πούμε ότι οχυρωνόμαστε και δεν εξαρτώμαστε τόσο πολύ από βασικές εισαγωγές οι οποίες σε κάθε αναταραχή διεθνή ή περιφερειακή ότι θα μας επηρεάζει. Να μην είμαστε τόσο ευάλωτοι σε διεθνείς και εξωτερικές αναταραχές.
2: Κυρία Κοντορίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την συνομιλία.
1: Κωνσταντίνα Κοντορίδη, καθηγήτρια οικονομικών στο ΠΑΠΗ, όπου ΠΑΠΗ σημαίνει Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
0: Βεβαίως, τα παπάκια. Τα παπάκια λέμε εμείς. Εμείς λέμε είμαστε παπάκια. Και οι φοιτητές μας τα άλλα παπάκια. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Και εσείς, κυρία Κοντορίδη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν.
2: Δύσκολα τα πράγματα πάντως.
1: Κοίταξε να δεις. Τα πράγματα ή θα βελτιωθούν ή θα μείνουν τα ίδια ή θα επιδεινωθούν.
2: Δεν
1: ξέρω τι σκέφτεσαι. Είναι κάπως σαν τον καιρό. Δεν ξέρω τι προβλέπεις εσύ.
2: Έλα, ξέρουμε για τον καιρό τώρα. Αφού μας τα είπε η Αναστασία Τυράσκη. Μην είσαι τέτοιος.
1: Ο Άγγελος μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία.
2: Τι λουλούδι είναι αυτό?
1: Όμορφο, κατακίτρινο.

0: Ευδεσμένος.
1: Όπα, Μάγκη. Σε είχα συνηθίσει σε πιο by wide μελωδίες.
2: Νίκος Πλάκης στη ρύθμιση των ήχων. Γιώργος Τσολάκης στην επιλογή της μουσικής. Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία. Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ντόνα Δρούτσα.
1: Και Μάκης Πολάτος με αυτή την γάργαρη φωνή.
2: Μείνετε φορέβα στο Air News Radio.
1: Ναι, γιατί έχουμε στρώσει τα κόκκινα χαλιά.
2: Ομο 8, γιατί in such a short notice, Νότης Ανανιάδης. Μείνετε
1: εδώ. Εμείς το άλλο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο καιρός.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανάρτησής του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30% έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις παράτυπες πρακτικές με στόχο ένα πιο διαφανές και δίκαιο πλαίσιο για τους δανειολήπτες. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις εξελίξεις της σχέσης Ελλάδας-Λιβύης μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη. Όπως είπε, συμφωνήθηκε η συνέχιση των συνομιλιών για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ αποφασίστηκε και συνεργασία στο μεταναστευτικό. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης στάθηκε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, καθώς στις 2 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για τη συμβασιοποίηση των δανείων. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περισσότερο από 13.000 δάνεια συνολικού ύψους άνω του 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ συνολικά περίπου 22.500 νοικοκυριά έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα Ανταντάδες της γειτονιάς, το οποίο περνά πλέον σε καθολική εφαρμογή. Το πρόγραμμα αφορά βρέφη και νήπια έως 2,5 ετών και προβλέπει επιδότηση έως 500 ευρώ το μήνα για την κάλυψη υπηρεσιών φροντίδας παιδιών. Στο δίκτυο των επιμελητών μπορούν να συμμετέχουν και παππούδες ή γιαγιάδες χωρίς καμία παρακράτηση από τη σύνταξή τους. Σε χειμωνιάτικο σκηνικό έχει μετατραπεί η χώρα, με χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις να επηρεάζουν και την Αττική. Λόγω πυκνής χιονόπτωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθας από το ύψος του Τελεφερίκ, ενώ χιόνια καταγράφονται επίσης σε Πεντέλη, Ημιτό και Διόνυσο. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων. Νέο διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα εξετάσει νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, την ώρα που οι απειλές και η ένταση παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου, το αδιέξοδο συνεχίζεται, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε πως είναι πιθανή ακόμη και η επανέναρξη πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη απέστειλε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν σχέδιο 30 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Τασνίμ, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από το ΜΙΣ κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για τα στενά του Ορμούς και να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάσεις στη Γερμανία προκαλεί ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, με τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους να χαρακτηρίζει την εξέλιξη αναμενόμενη και να ζητά την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής αμυντικής ευθύνης. Μεγάλη εγκληματική οργάνωση που εξειδικευόταν σε τηλεφωνικές απάτες εξάρθρωσαν οι αρχές στα Χανιά. Προσποιούνταν τους τεχνικούς του ΔΔΕ και τους λογιστές και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτήμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές διοκτικές αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού που χρονολογείται από τον 1ο ή 2ο αιώνα. Τα μεσάνυχτα λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, κύριο σημείο αναφοράς οι βοριάδες στο Αιγαίο ως 8 μποφόρ που από το βράδυ θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Βροχές το πρωί και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Νότης Ανανιάδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρου γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

και καλό μήνα. Α, πούμε και καλό χειμώνα με την υπέροχη φωνή της Δαλιδά. Δεν νομίζω ότι έχει κανείς αμφιβολία ότι ήταν φωνάρα και καταπληκτικής ομορφιάς Ιταλο-Αιγυπτιακής καταγωγής. Σπουδαία καριέρα στον χώρο του τραγουδίου μας άφησε η Γιολάντα Κριστίνα Τζιλιώτη, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα. Είχε γεννηθεί στο Κάιρο το 1933, μας άφησε το 1933, έτσι. Μας άφησε το 17 αυστόν μάτιο του κόσμου. Συνολικές πωλήσεις διαβάζω που ξεπερνούν τα 170 εκατομμύρια δίσκους, παρακαλώ πολύ. Μεταξύ άλλων, τραγούδησε και στα γαλλικά την διασκευή του Les Enfants du Pire, τα παιδιά του Πειραιά, που είναι το πιο πολυτραγουδημένο τραγούδι, και το αμέσως επίσης πιο γνωστό ελληνικό, επίσης στα γαλλικά, που ήταν ο Ζορμπάς. Δηλαδή και, και Χατζηδάκη και Θοδωράκη και τόσους, και τόσους άλλους. Μαΐου, τα του καιρού τα έχετε ακούσει, δεν χρειάζεται να επαναλάβω ότι έχει τρελαθεί ο καιρός, είναι μια κοινοτυπία, αλλά πως αλλιώς να περιγράψεις μια τέτοια πραγματικότητα. Και στην Πάρνη θα χιόνισε, καλά δεν μιλάμε στα άλλα τα βουνά πιο ψηλά, το έχει στρώσει, κάνει κρύο, αλλά και από αύριο θα φτιάξει ο καιρός και κάπου άκουγα ότι τις επόμενες μέρες θα έχει καλοκαιράκι. Τέλος πάντων. Έτσι κι αλλιώς είχαμε τον πιο θερμό Μάρτιο των τελευταίων 70, αν δεν κάνω λάθος, ετών, και, και την πιο παγωμένη Πρωτομαγιά προχτές την Παρασκευή των τελευταίων 70 ετών. Έρνιος Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, του καθιερώσαμε πια 12 με 2. Γιάννης Πρίντεζης όπως πάντα στη ρύθμιση των ήχων αλλά και στις μουσικές επιλογές. Αθηνά Σαλούστρα και Μαρία Κόντου την εβδομάδα. Η Αθηνά εδώ στη ροή, στην δημοσιογραφική υποστήριξη, και η Μαρία όλη την εβδομάδα στην παραγωγή επίσης. Και Νότης Ανανιάδης στο μικρόφωνο για 2 ώρες, είπαμε. Κυριακή μεσημέρι 12 με 2. Πούμε χρόνια πολλά στο Διόδωρο, στο Μαύρο, στη Μαύρα, στο Μαυροδίη, στον Ξένιο, την Ξενία, τη Ροδόπη, το Ροδοπιανό και τη Ροδοπιανή. Ναι, αυτά είναι τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Ομολογώ ότι κάποια εξ αυτών δεν τα είχα ακούσει ποτέ. Είναι η Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας σήμερα, η Παγκόσμια ημέρα του γέλιου. Και αυτό μας χρειάζεται εδώ που τα λέμε, αν και το γελίο πολλές φορές το αντιλαμβανόμαστε γύρω μας και σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο κοινωνικά, αλλά και πολιτικά και πολιτισμικά, ας το πούμε έτσι. Ενώ είναι και Παγκόσμια μέρα ελευθεροτυπίας. Αλήθεια, εκείνη η ελευθεροτυπία που την είχε αγοράσει μεγάλο επιχειρηματία, στον τίτλο της δηλαδή, σε έναν πληστηριασμό που φτάσε, αν δεν κάνω λάθος, στα 8,5 εκατομμύρια πριν 2 χρόνια περίπου. Τι έγινε, αραγή. Σήμερα το 1837 άνοιξε και εγκαινιάστηκε και το πρώτο πανεπιστήμιο σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή το σημερινό Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τότε ονομάστηκε Οθόνιον Πανεπιστήμιο και στεγάστηκε προσωρινά στην Πλάκα. Υπάρχει και ένας αστικός μύθος που συνοδεύει αυτή την ημέρα των εγγενείων. Είχε προσκληθεί και ο μεγάλης πλέον ηλικίας Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, από τον Όφενα, όταν το είδε, του είπε: «Βασιλιά μου, αυτό το σπίτι θα κλείσει το δικό σου». Εννοώντας ότι οι φοιτητές αποτελούν πάντοτε τον πυρήνα αμφισβήτησης των καθεστώτων. Μετά από λίγα χρόνια ο Μεν Όθον το έζησε στο πετσί του, εντός εισαγωγικών, που υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τη χώρα μαζί με την Αμαλία, στεναχωρημένος μεν, αλλά είχαμε μια πολιτιακή, ούτε να την πεις και έτσι, συνεχίστηκε η βασιλευόμενη δημοκρατία, αλλά τέλος πάντων με άλλη δυναστεία ξένων, αλλά Όθον το έζησε, αλλά αυτή ότι είναι τα πανεπιστήμια ο πυρήνας αμφισβήτησης των εκάστοτε καθεστώτων, το ζήσαμε και εμείς εδώ καλά, το γνωρίσαμε, το μάθαμε, το εμπεδώσαμε, αν θέλετε, το εμπεδώσαν και κάποιοι φαιά φορώντες, κρατώντες στρατοκράτες, το 1973 μιλάω, με την εξέλιξη Πολυτεχνείου και των φοιτητών, αλλά το ζούμε, το βλέπουμε, το διαβάζουμε και σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο σκέφτηκα τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, εντάξει, πραγματικά είναι
κουραστικό πλέον να διαβάζεις και να ξαναδιαβάζεις και να παρακολουθείς τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Σήμερα, για παράδειγμα, ξημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: θα διαβάσω, θα μελετήσω προσεκτικά τις νέες προτάσεις του Ιράν, 14 προτάσεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα τις δεχτώ. Άντε, good luck. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε να εκκοινωθούν χωριά στο νότιο Λίβανο πέραν από τα όρια που έχει ήδη καταλάβει, έχει εισβάλει χωριά στα οποία θεωρεί ότι είναι πυρήνες της Χεζμπολά και ειδοποιεί τους κατοίκους να φύγουν διότι θα εισβάλλει ή θα τα βομβαρδίσει. Τα δούμε. Ο πόλεμος στην Ουκρανία καλά κρατεί, τα στενά είναι κλειστά. Και επίσης ο Τραμπ αναγγέλει ότι θα πάρει 5.000 στρατιώτες, ίσως και περισσότερους, είπε. Αυτό το ίσως και, δηλαδή ανακοινώνει κάτι και μετά βάζει και έτσι, δικαίωμα που λέμε και στο πόκερ, ναι. Γιατί κρατάει το δικαίωμα να μεγαλώσει το στόχο της απόσυρσης των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ από τη μεγαλύτερη εκτός ΗΠΑ βάση που έχουν, στην Γερμανία δηλαδή, κάτι το οποίο όχι μόνο θα χτυπήσει την σιγουριά της που παρήχε, ας το πούμε, και μέσω ΝΑΤΟ, ούτως ή άλλως κυλώνεται εκεί το πουλόβερ, στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά από την άλλη διάβαζα ότι θα χτυπήσει και την οικονομία της χώρας, την οικονομία της Γερμανίας, η οποία σε μεγάλο βαθμό εκεί στο Παλατινάτο, στην Δημοκρατία Παλατινάτου Ρινανίας, όπου είναι και μεγάλη βάση, σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται σε περίπου 50.000 μαζί με τις οικογένειές τους, που ζουν και εργάζονται γύρω από τις αμερικάνικες εγκαταστάσεις, την αμερικάνικη βάση. Καλά, το είδαμε και αυτό όταν μετακινήθηκαν, τέλος πάντων, οι βάσεις, φύγαν από την Κλειφάδα, από το Ελληνικό, είχε υπάρξει μια πτώση στις τιμές των ακινήτων τότε και ένας μικρός φόβος, αλλά τώρα μιλάμε για πολύ μεγαλύτερα νούμερα. Είναι και αυτό μια παράπλευρη απώλεια, ας το πούμε, συνέπεια. Αυτά εν πολύ συμβαίνουν στον κόσμο, εδώ στα δικά μας. Έχουμε από τη μια το κυριακάτικο ping-pong πλέον έτσι όπως εξελίσσεται. Δηλαδή περιμένουν οι εκπρόσωποι τύπου των κομμάτων της αντιπολίτευσης την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, που κάθε Κυριακή έχει καθιερώσει να κάνει μια ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Και περιμένουν αυτή την ανάρτηση. Στην προηγούμενη περίπτωση η είδηση είναι ότι θα μπει φρένο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ μέσω της ανάρτησης του προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Δεν θα μπορεί να ξεπερνά το τελικό ποσό πληρωμής κατά 30% του αρχικού κεφαλαίου του δανείου. Αυτό αποτελεί ένα λόγο για κριτική που βρίσκεται σε εξέλιξη από την αντιπολίτευση. Αν πεις, αυτή είναι η δουλειά της. Αλλά από την άλλη είχαμε και ένα έτσι έντονο ping-pong, ένα έντονο debate μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά σε σχέση με τις ανεξάρτητες αρχές. Γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει, το εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ απορρίπτει, αλλά το ερώτημα είναι αν ισχύει ή όχι ότι βρισκόταν σε συνεννόηση ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, για να συμβιβαστούν, ας πούμε, να βρεθεί η κοινή τομή. Κάποιες αρχιάρτικες αρχές είναι χρόνια τώρα ακέφαλες ή παράτυπα έχει παραταθεί η ηγεσία τους. Χρειάζεται μια υφιξημένη πλειοψηφία που μόνο τα δύο μεγαλύτερα κόμματα στη Βουλή μπορεί να πετύχουν για να ανανεωθεί η θητεία ή να αλλάξει, να οριστεί νέος διοικητής. Σε δουλειά να βρισκόμαστε.

εδώ είμαστε πάλι το Artemis Radio 105,8 Κυριακή μεσημέρι. Παραλείπω πολλές φορές, το ξεχνάω, συγγνώμη, να σας πω ότι μπορούμε να έχουμε μια έτσι, διάδραση. Μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω Viber, να μας στέλνετε το μήνυμά σας στο Artemis Radio. Απολογούμε για αυτή την παράληψη. Μου τη θύμισε η Αθηνά. Καλά, έκανα. Και εντάξει, έτσι περίπου όπως λέγαμε έχουν τα πράγματα. Διαβάζουμε δύο εφημερίδες, δύο κατά τεκμήριον έγκυρες εφημερίδες, και η Καθημερινή και το Βήμα, που πολλές φορές έχουν αποκλίνουν στις πολιτικές προσεγγίσεις, να έχουν περίπου το ίδιο κύριο θέμα. Το Μεν Βήμα λέει ότι το Μαξίμου βρίσκεται, το Μαξίμου στον κλειό των ατάκτων είναι ο τίτλος. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προτείνουν κόφτη στην πρωθυπουργική θητεία, δηλαδή να μην μπορεί η ΕΣΑΗ να εκλέγεται ο ίδιος πρωθυπουργός. Τι κάνει μια ως τα κεραμίδια και ποιον αφορά, ποιος είναι ο στόχος αυτού του πρωτοσέλιδου, αυτού του ρεπορτάζ. Προφανώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μην κρυβόμαστε πίσω από τα κλειό μας, έχει κάνει 7 χρόνια, ίσως επιμένει άλλο ένα χρόνο για να γίνουν οι εκλογές στην ώρα τους 8 και θα διεκδικήσει τρίτη θητεία. Άρα ο στόχος, η εσωκομματική αμφισβήτηση έχει στόχο τον πρωθυπουργό. Και η Καθημερινή πλευρά της λέει πάλι στο ίδιο μήκος κυματός κινείται, λέγοντας γαλάζιες γκρίνιες και κόκκινες κάρτες. Τι επιδιώκουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διαμαρτύρονται, ποια όρια στην κριτική θα θέσει το Μαξίμου. Προσθέτει δε ότι γίνονται τραπεζώματα με διάφορους τελετάρχες και υπάρχει ένα μετέωρο προσκλητήριο για το συνέδριο, και σημειώνει ότι κάποιοι έχουν αναλάβει ρόλο γεφυροποιού με τον Κώστα Καραμαλή ενώπιση του συνεδρίου. Άκουγα και την Τώρα Μπακρογιάννη μέσα στη εβδομάδα να λέει ότι θα του παραδώσει το βιβλίο της. Καταρχάς το γεγονός ότι η Ντόρα Μπακογιάννη γράφει ένα βιβλίο με αυτή τη μεγάλη διαδρομή και την πλούσια εμπειρία θα έχει οπωσδήποτε ενδιαφέρον από αυτό καθ' αυτό, αλλά και ότι με την ευκαιρία αυτή θα του δώσει, θα του προσφέρει το βιβλίο της και θα προσπαθήσει να τον πείσει να παραστεί στο συνέδριο. Δεν ξέρω αν είναι για καλό ή για κακό αυτό να επιστρατεύεται δηλαδή η αδελφή του πρωθυπουργού, ψερά ετών υπουργός, κορυφαία υπουργός σε διάφορα χαρτοφυλάκια και κυρίως στο Υπουργείο Εξωτερικών, και ιστορικό αναμφισβήτητα στέλεχος της παράταξης, να επιστρατεύεται για να πείσει κάτι, για κάτι το οποίο θα ήταν αυτονόητο. Ο πρώην πρωθυπουργός, ο υψηλά ετών πρωθυπουργός και βεβαίως φέρον το βαρύ όνομα, ονοματεπώνυμο Κώστας Καραμαλής, ο τελευταίος Καραμαλής πρωθυπουργός, να παραστεί στο συνέδριο, στην κορυφαία κομματική διαδικασία του κόμματος που ίδρυσε ο και αθηνάρχης αποκαλούμενος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αυτό θα ήταν αυτονόητο. Το ότι χρειάζεται ολόκληρη τέτοια διεργασία για να γίνει, αν γίνει τελικά, είναι από μόνο του ενδεικτικό και επιβεβαιωτικό, θα πρόσθετα εγώ, των ζυμώσεων, για να μείνουμε με αυτόν τον όρο, που έντονα παρατηρούνται στο εσωτερικό του Μέγαρου Μαξίμου, μάλλον στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με τελικό αποδέκτη το Μέγαρο Μαξίμου. Χωρίς να θέλω να κάνω κανένα συνειρμό, ούτε να σας υποβάλλω εσάς σε κάτι, σε μια τέτοια έτσι σκέψη, απλώς κοιτάω το ημερολόγιο, βλέπω ότι σήμερα, σαν σήμερα, το 1469 γεννήθηκε ο Νικολό Μακιαβέλη, ο γνωστός πολιτικός στοχαστής από τη Φροντία, το έργο του οποίου εστίασε κυρίως στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας χωρίς ηθικούς φράγμους. Κυριακή μεσημέρι και σήμερα, μετά το τσιγκλάκι που θα ακούσουμε, το σήμα που θα ακούσουμε σε λίγο, θα πολιτικολογήσουμε για μια ώρα περίπου με δύο εκλεκτούς καλεσμένους, τους δύο εκλεκτούς συναδέλφους από το πολιτικό ρεπορτάζ, θα σας τους συστήσω αργότερα, ενώ
αρκετά αργότερα, στο τελευταίο βιράζ, το τελευταίο ημίωρο της διόρυσης σημερινής μας εκπομπής, λέμε παρά το ότι ο καιρός μας τα χάλασε τις τελευταίες αυτές μέρες, που θα πάει, θα φτιάξει, το λέγαμε και εισαγωγικά, λέμε να ανοιχτούμε έτσι, στο θαλάσσιο τουρισμό και να μιλήσουμε και για μια έκθεση σκαφών, η οποία θα εγκαινιαστεί την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, στον Μπορ. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με έναν εκλεκτό καλεσμένο, έτσι να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα ή να μπαίνουμε σιγά σιγά σε καλοκαιρινή περίοδο. Γιατί το καλοκαίρι, εντάξει, πάντοτε είναι μια εποχή που ο κόσμος αντιμετωπίζει τα πράγματα πιο αισιόδοξα, όλοι είμαστε πιο αισιόδοξοι, οπότε εκτιμούμε ότι ναι, έχουμε ανάγκη από καλές ειδήσεις, έχουμε ανάγκη και από αισιοδοξία. Σε λίγο όλα αυτά, το ένα μετά το άλλο.

0: then? Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah! Εδώ είμαστε πάντα, Ρυθμιστή Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι. Είπαμε ότι για μια ωρίτσα θα πολιτικολογούμε με τη βοήθεια εκλεκτών συναδέλφων. Ο πρώτος μας καλεσμένος είναι ο καλός συνάδελφος Νίκος Χιδίρογλου από το Political, τον οποίο καλημερίζω και ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: καλό μεσημέρι, Κυριακής, ναι, ακριβώς. Ήμασταν επάνω, αλλά συναδελφούς εννοώ. Παράλληλα, όλες τις μέρες παρακολουθούσαμε το φόρουμ, το οποίο μετεξελίχθηκε ουσιαστικά στο επίκεντρο της πολιτικής δραστηριότητας, αλλά ας το αφήσουμε αυτό, είναι μια εβδομάδα και πίσω. Πέρασε μια εβδομάδα και έρχεται και άλλη μια. Μια εβδομάδα η οποία, εγώ θα έλεγα, δεν ξέρω αν συμφωνήσει ή όχι, έχει το ενδιαφέρον του το πινκ-πονγκ, η υψηλή τόνη που συνόδευσαν την κόντρα για τις αρχές, ανεξάρτητες αρχές των τελευταίων ημερών, αλλά έχει και το ενδιαφέρον που διαβάζω τώρα, κοιτάζω στις εφημερίδες, βλέπω μια έρευνα της εταιρείας Merck στο πρώτο θέμα, που η εφημερίδα στην έρευνα αυτή που δίνει προβάδισμα για άλλη μια φορά στην Νέα Δημοκρατία, μεγάλο, εκτίμηση ψήφου 32,2 έναντι 13,5 του Πασόκ και παρακάτω τα άλλα κόμματα του Πλεύση Ελευθερίας στο 9, Ελληνική Λύση 9,5, 9,2 κτλ. Δείχνει ότι υπάρχει μια ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας μετά τα μέτρα, αλλά και την επίσκεψη Μακρόν. Αλλά
1: βάζει
0: όμως και έναν υπότιτλο, Νίκο, και αυτό θέλω να σχολιάσεις. Πριν τα δύο νέα κόμματα.
1: Πριν τα δύο νέα κόμματα ακριβώς, τα οποία έχουν τροποντινά τροχιοδρομηθεί. Έχει τροχιοδρομηθεί η λειτουργία τους. Είναι το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι συγκεκριμένο το πλαίσιο.
0: Το οποίο την Πρωτομαγιά, ανακοίνωσε, έβγαλε μια διακήρυξη πολυσέλιδη.
1: Ακριβώς, ένα 7.500 λέξεις. Μανιφέστο. Ένα μανιφέστο όπου υπάρχει ένα συνδυασμό των αρχών της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Ενδιαφέρον είναι, από εκεί και πέρα το θέμα δεν είναι να το βρίσκουμε ενδιαφέρον εμείς, όσον αφορά στον Αλέξη Τσίπρα το θέμα είναι να το βρίσκουν ενδιαφέρον οι ψηφοφόροι. Λοιπόν, είναι η κυρία Καριστιανού, εκεί υπάρχει μια ασάφεια ως προς το ιδεολογικό-πολιτικό στίγμα και υπάρχει στο χώρο αυτό, πριν ακόμα δημιουργηθεί, υπάρχει κάποια αναστάτωση με μέσα και έξω στελεχών, δηλαδή αναχωρήσεις και εισχωρήσεις στελεχών. Μένει να δούμε τι θα γίνει εκεί και βέβαια μένει να δούμε τι θα κάνει τελικά και ο Αντώνης ο Σαμαράς.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, διότι έχει ακουστεί ότι και ο Αντώνης Σαμαράς θα μπορούσε να είναι υπό προϋποθέσεις κάπως κοντά με κάποιον διακριτό φυσικά ρόλο, πρώην πρωθυπουργός και ψηρά ετών υπουργός, αλλά με κάποιο διακριτό ρόλο κοντά στην κυρία Καριστιανού, αλλά αυτό δεν ξέρω, το ρεπορτάζ σου.
1: Γράφτηκαν πολλά, υπόθηκαν πολλά, γράφτηκε και για μια συνάντηση την οποία διέψευσε ο Αντώνης Σαμαράς. Οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα μένει να δούμε, ναι, μένει να δούμε. Η δημοσκόπηση, όπως πολύ σωστά είπες, η μέτρηση του πρωτοθέματος της εταιρείας Μάρκια το πρωτοθέμα υποχρεωτικά λαμβάνει υπόψη την εικόνα της στιγμής. Δηλαδή τα κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στο πολιτικό σκηνικό. Κοίταξε, θεωρώ ότι η δημοσκόπηση είναι ενδιαφέρουσα, είναι φωτογραφία της στιγμής, αποτυπώνει το κλίμα μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός έκανε και σήμερα μια ανάρτηση και είπε ένα σωρό πράγματα, ξεκινώντας από προγράμματα όπως το Σπίτι 2 και τις δαντάδες της γειτονιάς μέχρι τα δάνεια. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτό για τα δάνεια που έχουν δοθεί μέσω
1: ακριβώς
0: πιστωτικών καρτών και είναι μικροδάνεια μεν.
1: Καταναλωτικά, κύριε.
0: Καταναλωτικά δάνεια. Ναι.
1: Ναι. Αλλά είναι σημαντικά όλα αυτά γιατί είναι ψηφίδες του πολιτικού μοσαϊκού πάνω στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση. Από εδώ και πέρα είναι εξαγγελία μέτρων. Να θυμίσουμε και ενώ ότι αύριο υπάρχει διυπουργική συνέντευξη στις 11 η ώρα το πρωί με τη συμμετοχή του Υπουργού Επικρατείας, του κ. Σκέρτσου, αλλά και τη Σοφία Ζαχαράκη και τη Δόμνα τη Μιχαηλίδου και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και εκπροσώπου τη περιφέρεια, που είναι το εθνικό σχέδιο για του συμπολίτε μα, τα άτομα με ειδικέ δεξιότητε, έτσι μέσω του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Ταμείου. Όλα είναι σημαντικά γιατί όλα αυτά αφορούν σε μέτρα κοινωνικών ομάδων Έτσι και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά και κλείνει εκκρεμότητες και προχωράει σε ενίσχυση των θέσεων. Μένει βέβαια να δούμε τι θα ακούσουμε αύριο. Δεν μπορώ να πω περισσότερα γιατί δεν έχουμε ακούσει τι θα υποθεί αύριο. Αλλά υπήρξε διεργασία για να φτάσουμε σε αυτές στη συνέντευξη την αυριανή. Υπάρχει πλάνο. Έτσι και βέβαια ο Πρωθυπουργός κάνει και κάτι άλλο. Προσπαθεί να δείξει ουσιαστικά να εμπεδώσει στο κοινό την εικόνα ενός ισχυρού Πρωθυπουργού σε διεθνές επίπεδο, ο οποίος έχει αναβαθμίσει τη θέση της χώρας μας στο γεωπολιτικό χάρτη και στα διεθνή δρόμενα γενικότερα. Η συνάντηση με τον Μακρόν, η Κύπρος, η επίσκεψη εδώ του Γάλλου Προέδρου, αυτά που είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός και είχε εξαγγείλει ο κ. Γεραπετρίτης χθες όσον αφορά για τις σχέσεις μας με τη Λιβύη, πρόσεξε, και με τις δύο πλευρές, γιατί η χώρα είναι διαιρεμένη, έτσι.
0: Ναι,
1: ουσιαστικά για τις διεργασίες, για τη χάραξη εκεί πέρα, για να λυθεί το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μια δυναμική αντεπίθεση σε όλα τα παιδιά. Τώρα, όσο είπες για την ένταση, εμένα δεν σου κρύβω ότι το είπα και χθες στην ΕΡΤ, μου έκανε εντύπωση η κατάθεση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για την προανακριτική.
0: Γιατί?
1: Γιατί ανεβάζει πολύ την πόλωση. Όπως έγραψα χθες στην Political.
0: Μπορεί να έχει και να μην έχει στόχο τόσο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το υποδημιουργία κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Να θέλει δηλαδή η Χαριλάου Τρικούπη να έχει ισχυρό αντιπολιτευτικό αποτύπωμα πριν ιδρυθεί το κόμμα επίσημα.
1: Πριν, γιατί δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ σε καμία περίπτωση, όπως είναι τώρα που δείχνει λίγο να σταθεροποιείται δημοσκοπικά, να απολέσει τη δεύτερη θέση, γιατί με τα σημερινά δεδομένα δεν μιλάμε για κάτι άλλο, έτσι, με τέτοιες διαφορές δημοσκοπικές.
0: Ναι, θα έρθω να σου κάνω μια ερώτηση από αυτού αμέσως μετά. Ολοκλήρωσα όμως τη σκέψη.
1: Τελειώνω τη σκέψη μου λέγοντας το εξής, Νότι, και σε ευχαριστώ. Είναι ότι είναι μια κίνηση με στόχο να παγιδεύσει τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να δημιουργήσει μια ισοστρέφεια στο εσωτερικό της. Θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Πέμπτη, γιατί οι βουλευτές έχουν εκφράσει πολύ έντονο σκεπτικισμό με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Να πούμε ότι η πρόταση αυτή για προανακριτική πρέπει να. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να λάβει μια απόφαση επ' αυτής. Η σύσταση προανακριτικής επιτροπής απαιτεί 151 ψήφους, οπότε δεν μπορεί να ψηφιστεί αν δεν υπάρχει πλειοψηφία. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είχε γίνει βέβαια με τον κύριο Τριαντόπουλο, αλλά εδώ είναι εντελώς διαφορετικά τώρα τα δεδομένα. Εντελώς διαφορετικά. Στοχοποιεί την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, πρώην υπουργό και βουλευτή Σερών, και στοχοποιεί και τον πρώην υπουργό, τον κύριο Σπύλιο Λιβανό. Μένει να δούμε, η κυρία Αραμπατζή και ο κύριος Λιβανός απάντησαν. Αλλά μένει να δούμε και ποια θα είναι η απόφαση της πλειοψηφίας και της κυβέρνησης όσον αφορά αυτή την υπόθεση. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ θέλει να πάρει, όπως πολύ σωστά είπες, να πάρει ένα προβάδισμα όσον αφορά τις αντιπολιτευτικές πρωτοβουλίες, δείχνοντας ότι όντως είναι.
0: Γιατί το ΠΑΣΟΚ λέει επισήμως ο κύριος Ανδρουλάκης, τον ακούσαμε και στους αδελφούς τον ακούμε πάντα, ότι ο στόχος είναι να είναι πρώτο με έστω με μία ψήφο διαφορά.
1: Εντάξει,
0: και
1: αυτό,
0: μετά δυσκολεύεται να πει τότε με ποιους θα κυβερνήσει και ποιους δεν θα κυβερνήσει. Λέει πάντως όχι με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό.
0: Ναι, αλλά ξέρουμε με τα σημερινά δεδομένα το αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα ευλόγως, αν μιλήσει κανείς με στελέχη του κόμματος της Χρηματικής Αντιπολίτευσης, αυτό που λένε είναι, χωρίς να το λένε δημοσίως, ότι θέλουμε να είμαστε δεύτεροι.
1: Ναι, γιατί, αλλά επίσημα βγαίνουν νίκη έστω και με μία ψήφο.
0: Ναι, αυτό είναι το επίσημο. Αλλά βλέπουμε με τις διαφορές που καταγράφονται αυτό. Το αφήγημα δεν θεωρείται το πιο
1: να
0: πιθανό.
1: Να πω και κάτι άλλο, δεν επίτρεψέ μου να θυμίσω κάτι, γιατί η πολιτική ιστορία έχει μεγάλη σημασία. Λιδωρήθηκαν οι μεγάλες διαφορές στις εκλογές του 23 που εμφανίζονται στις δημοσκοπήσεις. Και τελικά, υπενθυμίζω, για τους ακροατές μας, εσύ το θυμάσαι ως πολιτικός συντάκτης, ότι οι διαφορές ήταν ακόμα μεγαλύτερες από αυτές που έκαναν projection.
0: Οι εταιρείες ήταν συντηρητικές και ανέβαζαν, μάλλον κατέβαζαν τη διαφορά ανεβάζοντας το ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν το 23, έπεσε πολύ, έφτασε 17-18% στις επαναληπτικές εκλογές. Ναι, δηλαδή, αν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για τότε, για το 2023, είναι για το ότι ήταν ευνοϊκές πέραν της πραγματικότητας υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι
0: εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γι' αυτό λοιπόν εγώ ακούω τις δημοσκοπικές εταιρείες με προσοχή, Ξέρω ότι έχουμε να κάνουμε με φωτογραφίες της στιγμής, αλλά για να αλλάξουν τα σημερινά δεδομένα, και εδώ θα πάμε στα μέτρα πάλι αν μου επιτρέψεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα, είναι μέτρα, μέτρα, μέτρα. Αύριο θα ακούσουμε κι άλλα, όπως είπαμε, γιατί είναι η υπουργική συνέντευξη αύριο στις 11 η ώρα το πρωί. Όμως, από εδώ και πέρα, να δούμε τι έχουμε να κάνουμε. Ουσιαστικά υπάρχει μια συνετή οικονομική διαχείριση και η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται τους καρπούς και επιστρέφει στον κόσμο χρήματα. Τώρα προσοχή εδώ, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά στην οικονομία, το οποίο έχει επισημανθεί από τις συζητήσεις, την ακούσαμε, ήμασταν μαζί νομίζω, στους Δελφούς στη συζήτηση του Κωστή του Χατζηδάκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΣΑ.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει εδώ? Εδώ συμβαίνει το εξής. Έχει παρατηρηθεί ένα αρνητικό φαινόμενο στην οικονομία. Το επισημαίνω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Η κυβέρνηση έχει ήδη αρχίσει να παίρνει πρωτοβουλίες γι' αυτό. Είναι η χαμηλή παραγωγικότητα. Δηλαδή, ενώ οι μακροοικονομικοί δείκτες είναι σε καλή έως πολύ καλή κατάσταση, δηλαδή γίνονται αυτά που πρέπει ως προς την οικονομία, υπάρχει εδώ το θέμα της χαμηλής παραγωγικότητας. Δηλαδή, είμαστε στο 64% του μέσου όρου του ΟΣΑ.
0: Νομίζω ότι αυτό σε μια.
1: Με προβλημάτισε πολύ.
0: Σε μια συνέντευξη σύντομη που είχαμε την ευκαιρία μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα να πάρουμε από τον διοικητή της Τράπεζα Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα, εδώ για την Air News Radio, να πάρουμε εκεί για εμάς, για την Air News Radio, αυτό επισήμανε εκτός των άλλων ο διοικητής. Δηλαδή περισσότερες επενδύσεις, μεγαλύτερη παραγωγικότητα.
1: Είναι όμως πρόβλημα. Είναι όμως πρόβλημα. Και
0: γιατί,
1: αυτό που σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση.
0: Γιατί μπορεί να παίρνει μέτρα η κυβέρνηση και σωστά εστιάζεις σε αυτό, αλλά αυτά τα μέτρα στο τέλος της ημέρας δεν ξέρουμε πόσο ικανά είναι να αντισταθμίσουν τις απώλειες και σε ποιο βαθμό τις μεγάλες απώλειες σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης που έχουμε λόγω του πληθωρισμού, της ακρίβειας. Τώρα, είναι εισαγόμενοι όπως λέει η κυβέρνηση, είναι εγγενείς όπως λέει η αντιπολίτευση, το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτά τα παραπάνω που δίνει η κυβέρνηση εξαρμίζονται μόλις πάω με το αυτοκίνητό μου να βάλω βενζίνη που έχει πάνω από 2 ευρώ.
1: Εδώ μου επιτρέψα να πω κάτι. Κάτι που έχω, τα προβλήματα που βλέπουμε όλοι, αυτά που πρέπει να δούμε. Καταρχήν η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει με ένα πρώτο μέτρο, που είναι η διάχυση της τεχνολογίας, AI κτλ. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή να καλυφθούν κάποια κενά που υπάρχουν στην παραγωγικότητα μέσω της βελτίωσης της απόδοσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Αυτό είναι μια μερική λύση. Τώρα, υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει.
0: Πάλι είπαμε να μην μιλάμε για τους Δελφούς, αλλά όλο και μιλάμε γιατί είχε πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το συνέδριο που εμείς κιόλας ως Ερτινιός ήμασταν και χορηγοί επικοινωνίας, γι' αυτό και ήμασταν όλο το μεγάλο, μεγάλη αποστολή εκεί, και εκεί ήσουν και εσύ βεβαίως. Πάλι είχε ενδιαφέρον μια συνέντευξη που είχαμε με την κυρία Αντωνάκου, η οποία είναι διευθύντρια Νοτιοανατολικής Μεσογείου της Google, η οποία έλεγε πόσο μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα αυτό το μηχανάκι που λέγεται, δηλαδή το εργαλείο που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, την παραγωγικότητα και την αύξηση αποδόσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όχι των μεγάλων.
1: Να μου επιτρέψω εδώ να προσθέσω και το εξής. Αυτό που βλέπουμε και εμείς οι συντάκτες ως πρόβλημα, το έχετε δει και εσείς στην ΕΡΤ, είναι το εξής. Είναι η αναντιστοιχία που υπάρχει λόγω στρεβλώσεων στην εκπαίδευση. Δηλαδή υπάρχει μια δυσκολία λόγω αντιστάσεων κυρίως ιδεολογικού τύπου όσον αφορά στην προσαρμογή της ανώτατης εκπαίδευσης στις ανάγκες της αγοράς. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή παράγουμε πολύ περισσότερους επιστήμονες από ό,τι χρειαζόμαστε ειδικά στο θεωρητικό πεδίο και μας λείπουν τεχνικοί.
0: Ναι, μας λείπουν, αλλά μην σκοτώσουμε και τις ανθρωπιστικές επιστήμες από εκεί προέρχομαι.
1: Όχι, έτσι. Το έκανε η Θάτσερ με τραγικά αποτελέσματα. Έτσι, το ξεκαθαρίζω αυτό. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες είναι η βάση όλων των επιστημών. Ό,τι και να σπουδάσεις, αν δεν είσαι κατηρτισμένος στη φιλοσοφία που είναι η μητέρα όλων των επιστημών, δεν κάνεις τίποτα. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω για αντιστοίχηση.
0: Έτσι και με ένα υγιή εθνικισμό, με ένα αίσθημα υγιούς εθνικισμού, αν υπάρχει αυτό, να πούμε τη φιλοσοφία η οποία είναι απόλυτα ελληνική λέξη.
1: Ακριβώς, είναι απόλυτα ελληνική λέξη και είναι ουσιαστικά η βάση όλων των επιστημών, έτσι. Είναι η μητέρα της επιστήμης. με συγχωρείς, το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Έχουμε την ίδρυση εδώ ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ο Πρωθυπουργός ήταν με τον Κύπριο Πρόεδρο μαζί προημερών στα εγγένεια του εδώ παραρτήματος που έχει αδειοδοτηθεί του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας.
0: Γι' αυτό που ανέφερες, να προσθέσω εκτός από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, Νίκο, μιλάμε πάντοτε με τον Νίκο Χιδίρογλου, πολιτικό συντάκτη του Political, που έχει την ευχαρίστηση να μας προσφέρει μας τη χαρά να κάνουμε μια πολιτική κουβέντα. Να προσθέσω σε αυτό το σημείο, Νίκο, ότι έχει το ενδιαφέρον του και μια μεταρρύθμιση που φιλοδοξεί να κάνει σχετική η κυβέρνηση, δηλαδή να ενώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την έρευνα και την τεχνολογία.
1: Το ζητούμενο είναι ακριβώς αυτό, για να μπορέσει η τριτοβάθμια να προσφέρει στην ανάπτυξη της αγοράς σε συγχορδία μαζί της, αρμονική, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Γιατί αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει? Υπάρχει υπερπληθώρα προσφοράς σε ορισμένες ειδικότητες, με αποτέλεσμα κάποιοι να μένουν άνεργοι και να μην βοηθάται η οικονομία, έτσι, και να μην απορροφούνται κάποιοι απόφοιτοι. Υπάρχει σε συγκεκριμένες ειδικότητες έλλειψη υποψηφίων για να καταλάβουν αυτές τις θέσεις. Θα σας δώσω εγώ ένα παράδειγμα, και είναι πανευρωπαϊκό, πρόσεξε, δεν είναι πανελληνίδιο. Έχει να κάνει με την κυβερνοασφάλεια. Να υπενθυμίσω ότι το 2024, αν δεν κάνω λάθος, ιδρύθηκε η αρμόδια αρχή στην Ελλάδα. Μέχρι το 2024 δεν υπήρχε αρμόδια αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχε υπουργείο, αλλά δεν υπήρχε η ανεξάρτητη αρχή η οποία έπρεπε να υποπτεύει όλο αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, να αντιμετωπίζουμε και τις κυβερνοεπιθέσεις. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για όσα παιδιά θέλουν, νέα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με τις σχολές πληροφορικής και σε επίπεδο προπτυχιακό και σε επίπεδο πτυχιακό. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να γίνει εδώ για να ενισχυθεί η παραγωγικότητα?
0: Και με αυτό ολοκλήρωσε αυτή την ενότητα, διότι έχω κρατήσει μία τελευταία αμυγός πολιτική ερώτηση να σου κάνω.
1: Βέβαια, για να κλείσει αυτό το gap, το κενό που υπάρχει μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κυρίως, και όχι μόνο, και της τεχνικής, με την αγορά εργασίας.
0: Ναι. Λοιπόν, να ξαναγυρίσω στην πολιτική, στην καρδιά του πολιτικού ρεπορτάζ, και να σου θέσω ένα ερώτημα. Βλέπουμε λοιπόν, ξέρουμε, οι επίσημες εταιρείες, οι έρευνες της κοινής γνώμης, δεν μετράνε ένα κόμμα το οποίο δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όπως ονομαστεί, και το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, αν τελικά γίνει ή όποτε γίνει. Από την άλλη, ξέρουμε, έτσι, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, ότι το μετράνε. Τα μετράνε και αυτά τα κόμματα, χωρίς να ανακοινώνουν τα αποτελέσματα. Πλην όμως, δεν φαίνεται να γίνεται κάποια φοβερή έκπληξη. Αντίθετα, φαίνεται να διαμορφώνεται ένα ντέρμπι, το υπονοήσαμε και νωρίτερα, αλλά το λέω πιο ανοιχτά, για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης μεταξύ των τριών.
1: Μήπως υπάρχει ντέρμπι, όμως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Μήπως υπάρχει ντέρμπι για την τρίτη θέση? Τι εννοώ? Συγγνώμη, μπαίνω λίγο σφήναδο στο ερώτημά σου, δεν ολοκλήρωσε.
0: Καλά κάνεις, συζήτηση κάνω.
1: Ναι, ευχαριστώ. Ποιο είναι αυτό? Φαίνεται ότι το Πασόκ με τα σημερινά δεδομένα δύσκολα θα χάσει τη δεύτερη θέση. Και ρωτάω εγώ, μήπως έχουμε ντέρμπι για την τρίτη θέση?
0: Και εγώ λοιπόν απαντάω ρωτώντας, εάν για την κυρία Χριστιανού υπάρξει κάτι τέτοιο, εξελιχθεί έτσι η κατάσταση, ας πούμε έρθει τρίτη ή τέταρτη, για το πρόσωπό της, πολύ περισσότερο είναι δεύτερη, για το πρόσωπό της, το εγχείρημα που έχει αναλάβει, μικρό το κακό. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα κάνει την πολιτική αλλαγή που επικαλείται, αλλά ένα πρόσωπο που δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός, με την πρώτη εμφάνιση θα έχει καταγράψει μια καλή επίδοση. Πάει αυτό. Αν όμως δεν είναι δεύτερος ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα του, και είναι τρίτο, πολύ περισσότερο είναι τέταρτο, δεν τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα για την μελλοντική πολιτική πορεία του? Είναι μόλις 51 ετών, 52 ο άνθρωπος.
1: Ναι, τίθεται, και κάνει μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή επανεκτόξευσης, αν μου επιτρέπεις να γίνω λίγο γλωσσοπλάτη, δηλαδή να ξαναμπεί στο πολιτικό σκηνικό. Μάλιστα έκανε μια αναφορά που εμένα με προβλημάτισε. Μίλησε για κανονικότητα. Εγώ θυμάμαι αριστερούς.
0: Η κανονικότητα.
1: Να λένε ότι η κανονικότητα δεν είναι ευκαιρία για την αριστερά.
0: Η κανονικότητα, ο Τσίπρας, ναι, θέλει να ξεχάσει φυσικά ο Αλέξης Τσίπρας αυτές τις δηλώσεις, εκείνες τις εποχές, οπωσδήποτε. Κανονικότητα, Τσίπρας, σταθερότητα, ευρωπαϊκή σταθερότητα, είπε και κανονικότητα κάποια στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δηλαδή και εκεί κοντά ήταν.
1: Μα δεν τίθεται θέμα κανονικότητας μέσα σε αυτές τις εκλογές. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν τίθεται. Δεν ξέρω γιατί το θέτουν εκείνοι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς αντιλαμβάνονται εκείνοι την κανονικότητα. Γιατί προφανώς υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη της κανονικότητας. Αλλά όπως και να έχει, επειδή εμείς, εγώ δεν μπορώ να επιλύσω εδώ τέτοιου είδου quiz, μόνο υποθέσεις μπορώ να κάνω. Αυτά είναι ερωτήματα που εγώ θα ήθελα ως δημοσιογράφος να απευθύνω ο ίδιος στον Αλέξη Τσίπρα, στον Νίκο Ανδρουλάκη, δηλαδή στους ηγέτες της αντιπολίτευσης. Θέλω να πω το εξής. Εδώ υπάρχει ένα συνωστισμός για την τρίτη θέση, Νότι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ με τα σημερινά δεδομένα τουλάχιστον, το ξανακαταθέτω αυτό για να μην παρεξηγηθώ, έχει εμπεδώσει την παρουσία του στη δεύτερη θέση. Έχουμε όμως για την τρίτη θέση την κυρία Καριστιανού, η οποία αυτή τη στιγμή η εικόνα της βάλεται λιγάκι, γιατί έγιναν αυτές οι δηλώσεις για τις αμβλώσεις. Δεν έχει.
0: Εγώ φταίω γι' αυτό.
1: Πώς?
0: Εγώ φταίω γι' αυτό.
1: Γινόταν. Είσαι ο δράστης.
0: Εγώ είμαι ο δράστης, γιατί ήταν σε εξέλιξη. Όχι, η ίδια το είχε δηλώσει καθαρά σε μια συνέντευξή της. Απλώς ήταν σε εξέλιξη η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών όταν διάβασα στο κινητό μου ότι δήλωσε πως πρέπει να τεθεί σε διαβούλευση δημοψήφισμα για τις αμβλώσεις, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Να. Και έθεσα επί τόπου το ερώτημα στον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος απάντησε σε καμία περίπτωση κτλ. Οπότε όλο αυτό κάπως σκίεσε το προφίλ της κυρίας Καριστιανού. Σου θυμίζω ότι ο κύριος Κοντζιάς πέρσι είχε πει γιατί να μην είναι πρωθυπουργός Καριστιανού, ότι η κυρία Κουτσούκου του Ανταρσία ήταν Κουτσούμπα, συγγνώμη, του Ανταρσία, όχι ο κύριος Κουτσούμπας, καμία σχέση, της Ανταρσία, ήταν δίπλα της σε πολλές συγκεντρώσεις, δηλαδή. Πολλοί από την αριστερά την είχαν αγκαλιάσει ως τη μάνα των Ντεμπών, αλλά. Εκεί πάγωσε όλη η κατάσταση.
1: Εκεί πάγωσε και υπάρχει και ένα ασαφές ιδεολογικό στίγμα. Αυτό ο κόσμος πρέπει, κοίταξε, υπάρχει το εξής ζήτημα. Οι πολιτικοί μπορεί να αναγγείλουν κάποια κόμματα και να υπάρξει και μεγάλο ενδιαφέρον σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί κάποιοι πολίτες προσδοκούν ενδεχομένως την ανανέωση του πολιτικού σκηνικού. Εδώ όμως υπάρχει το εξής. Όταν αρχίσουν να μιλάνε.
0: Και με αυτό, αν θέλεις, κλείνουμε.
1: Ναι, αν αρχίσουν οι πολίτες και έκνωσαν την ανανέωση του πολιτικού σκηνικού. Εδώ όμως υπάρχει το εξής. Όταν αρχίσουν να μιλάνε.
0: Και με αυτό, αν θέλεις, κλείνουμε.
1: Ναι, αν αρχίσουν οι πολίτες.

0: να μην ξεγράφουμε για την τρίτη θέση και άλλα κόμματα. Είναι η πλεύση ελευθερίας. Και είναι και η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου.
1: Η πλεύση ελευθερίας και η ελληνική λύση, σύμφωνα με κάποιες αναλύσεις και η ταπεινότητα μου προς εκεί κλείνει, θα πληγούν από την εμφάνιση της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι, μένει να δούμε όμως πόσο θα τους πάρει.
1: Πόσο.
0: Εκεί
1: ναι.
0: είναι το ζήτημα.
1: Μένει να το δούμε.
0: Και αν αυτό το πόσο αθρηστεί, ώστε να βγει μπροστά από αυτά τα κόμματα. Εδώ θέλω να πω, εγώ πιστεύω ότι εκεί απειλούνται, γι' αυτό θέτω αυτό, και η πλεύση ελευθερίας και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αυτό που και βέβαια και οι δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη, και δεν ξέρω τι θα γίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Νομίζω ότι οι δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη, παρά τις χαμηλές πτήσεις που καταγράφουν στις δημοσκοπήσεις εκεί στο όριο, απευθύνονται σε ένα άλλο κοινό. Δεν έχει τέτοια χαρακτηριστικά ο πολιτικός του λόγος και το κοινό στο οποίο απευθύνονται, ξέρω εγώ, οι πλαίσεις ελευθερίας.
0: Συμφωνώ και μένει και κάτι τελευταίο εδώ. Μένει και κάτι τελευταίο εδώ. Να δούμε αν θα απορροφηθεί ο
1: Αν ΣΥΡΙΖΑ. Καταφέρει βεβαίως να είναι στη Βουλή ο κ. Κασελάκης. Δεν ξέρω. Δεν φαίνεται.
0: Να δούμε αν θα καταφέρει ο κ. Τσίπρας να απορροφήσει όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλει να τον απορροφήσει και τι θα κάνουν τα στελέχη που είναι εκτός σχεδιασμών του κ. ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και πάλι για να λέμε τα πράγματα το όνομα του. Ο κ. Πολάκης και ο κ. Παπάς φαίνεται ότι είναι εκτός σχεδιασμού του κ. Τσίπρα.
0: Και όχι μόνο.
1: Τι θα κάνει.
0: Και υπάρχει ακόμα και η Νέα Αριστερά, υπάρχει και η συνένωση δυνάμεων της Νέας Αριστεράς με το κόμμα του κ. Βαρουφάκη. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι είναι πολλοί οι παίκτες. Σε μια δεκακομματική βουλή, όπως είναι φυσικό, δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αδύνατη αυτή. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει ενδεχομένως στην κάλπη, στη δεύτερη κάλπη, που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για.
1: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο για άλλη μία μισή ώρα που σχεδόν μιλάμε συζήτηση με σενάριο που κάποιοι διακινούν Νέα Δημοκρατία κορμός μιας κυβέρνησης συνεργασίας υποχρεωτικά αφού δεν προκύπτει τέλος πάντων αυτοδυναμία αλλά χωρίς τον νυν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη επικεφαλής. Βέβαια είναι ένα σενάριο που πάσχει, γιατί αν η διαφορά είναι αυτή που καταγράφεται σήμερα, 20 μονάδες
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: εντάξει,
1: πώς θα πεις στον επικεφαλής του θριαμβευτή ναι, ότι δεν θα είναι επικεφαλής και της κυβέρνησης. Νίκο Χιδίρογλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, στη διάθεσή σου πάντα.
1: Πολιτικός συντάκτης, καλός φίλος, Νίκος Χιδίρογλου. Είμαστε μαζί και στο ρεπορτάζ, μαζί και στις αναλύσεις από σήμερα. Είδαμε μια, όσο μπορούσαμε να δούμε, πλευρά των πολιτικών εξελίξεων. Στάθηκε ιδιαίτερα στα μέτρα και στα αποτελέσματα που μπορεί να φέρουν και τις μεταρρυθμίσεις και που φέρνουν κατά καιρούς. Μιλήσαμε για την έρευνα της ΜΑΡΚ που σήμερα φιλοξενεί το πρώτο θέμα, η οποία επαναλαμβάνει μια παγιωμένη και παγωμένη, εγώ θα έλεγα, κατάσταση, αλλά χωρίς να έχουν μετρηθεί επισήμως τουλάχιστον, άλλο τι παγώνει, τι κυκλοφορεί στην πιάτσα, χωρίς να έχουν μετρηθεί τα δύο ή και τρία, για να μην βγάζουμε εντελώς από την εξίσωση τον κύριο Σαβαρά, τα δύο κόμματα τα οποία έχουν προαναγγελθεί, δηλαδή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πώς θα λέγεται αυτό, πηξίδαραγε, να δούμε, ή το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, πώς θα λέγεται αυτό, οξυγόνο, μπα, νομίζω καεί και αυτοί οι τίτλοι μπορεί να έχουν καεί, ή και το κόμμα του κ. Σαμαρά. Τέλος πάντων, αυτά και αυτά, φτάνουμε περίπου στη μία, θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων, Κυριακή μεσημέρι, δεύτερη ώρα, αμέσως μετά, εδώ, με Αθηνά Σαλούστρου πάντα, στην παραγωγή και στη ροή, Γιάννη Πρίντεζη, για να τον πω Νίκο πάλι. Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων και σε μουσικές επιλογές, στις ροχές, σε μεγάλο βαθμό οφείλεται αυτός, και Νότια Νανιάδη στη φλιαρία. Σε λίγο και πάλι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μέσω της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανάρτησής του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, το τελικό ποσό αποπληρωμής δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30% έως 50% το αρχικό κεφάλαιο του δανείου, ενώ βλέπετε και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις παράτυπες πρακτικές με στόχο ένα πιο διαφανές και δίκαιο πλαίσιο για τους δανειολήπτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη. Όπως είπε, συμφωνήθηκε η συνέχιση των συνομιλιών για την οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ αποφασίστηκε και συνεργασία στο μεταναστευτικό. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, καθώς στις 2 Ιουνίου λήγει προθεσμία για τη συμβασιοποίηση των δανείων. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περισσότερο από 13.000 δάνεια συνολικού ύψους άνω του 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ συνολικά περίπου 22.500 νοικοκυριά έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Κριτική στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς καλεί τον Πρωθυπουργό να προκηρύξει εκλογές, τονίζοντας ότι είναι η μόνη προστασία που μπορεί να προσφέρει. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προστάτευσε το τραπεζικό καρτέλ. Χρειάστηκε η Κομισιόν να κινήσει διαδικασία επί παραβάση κατά της Ελλάδας, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τα ψηλά γράμματα για να καταλάβει ότι η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή, αναφέρει το ΚΚΕ. Λόγω πυκνής χιονόπτωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθας από το ύψος του Τελεφερίκ, ενώ χιόνια καταγράφονται επίσης σε Πεντέλη, Ημιτό και Διόνυσο. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων. Το Ισραήλ έδωσε την τελική έγκριση για την αγορά δύο νέων μοιρών προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-15 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία συμφωνία αξίας περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του Ισραηλινού στρατού, ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέες εντολές επίγουσας εκένωσης, οι οποίες αφορούν χωριά του Λιβάνου, πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ζώνη ασφαλείας. Το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάσεις στη Γερμανία προκαλεί ανησυχία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι πρόωρη μείωση κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στο Βλαντιμίρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά το Βερολίνο, με τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους να χαρακτηρίζει την εξέλιξη αναμενόμενη και να ζητά την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ευθύνης. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι θα εξετάσει νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, την ώρα που οι απειλές και η ένταση παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. Παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου, το αδιέξοδο συνεχίζεται, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε πως είναι πιθανή ακόμη και η επανέναρξη πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη απέστειλε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστάν σχέδιο 30 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Τασνίμ, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από το ΜΙΣ κοντά στο έδαφος του, να αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι Ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει μηχανισμός για τα στενά του Ορμούζ και να κηρυχθεί το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η Λίμνος θα συνδέεται πλέον ατμοπλοϊκά με την Τουρκία και συγκεκριμένα με το λιμάνι του Τσανάκαλη. Η σημαντική αυτή είδηση για τον τουρισμό στο ακριτικό νησί έγινε σήμερα γνωστή με ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του επάρχου της Λίμνου Αποστόλου Κουτσογιάννη. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτήμητης αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές διοκτικές αρχές. Πρόκειται για αρχαία νομίσματα και μαρμάρινο άγαλμα του Ασκληπιού που χρονολογείται από τον πρώτο ή δεύτερο αιώνα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, κυρίως σημείο αναφοράς οι βοριάδες στο Αιγαίο 8 μποφόρ που το βράδυ θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Βροχές και σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας ο Νότης Ανανιάδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έρτιμες Radio, Κυριακή μεσημέρι. Έρτιμες Radio 105,8. Κυριακή μεσημέρι, 1:10 πρώτα λεπτά, δηλαδή δεύτερη ώρα. Με το ίδιο πλήρωμα. Γιάννη Πριντή, κυβερνήτη και ρύθμιση των ήχων και όλα τα συναφή. Αθηνά Αλούστρου είναι στι επικοινωνίε και την υποστήριξη, τη δημοσιογραφική υποστήριξη στη ροή. Μαρία Κοντού όλη την βδομάδα χάρασε την πορεία και Νότι Ανανιάδη στο μικρόφωνο. Είπαμε να πολιτικολογήσουμε σήμερα, δηλαδή να επιστρατεύσουμε δύο πολιτικού συντάκτε, συναδέλφου, να δούμε πώ πάνε τα πράγματα. Τα οποία πάνε για εκλογές, αλλά όχι άμεσα, μάλλον πάνε οπωσδήποτε για νέα κόμματα, έχουν προαναγγελθεί, τα μετράνε ή και δεν τα μετράνε οι εταιρείες, κυκλοφορούν φήμες, ακούγονται συζητήσεις και βεβαίως είπαμε μετά αυτό, μετά τις και μισή, θα πάμε και έτσι στο Σαρονικό και στα σκάφη του και σε μια ωραία έκθεση, ένα ναυτικό σαλόνι που θα ανοίξει τις πύλες του στον Πόρο το Σάββατο. Αλλά ένα-ένα. Ακούσαμε τον Νίκο Χιρόγλου, είχαμε την ευκαιρία με τον Νίκο του Political, πολιτικό συντάκτη, να κάνουμε μια νομίζω ενδιαφέρουσα επισκόπηση της πολιτικής, της πολιτικής ζωής, όπως τρέχει, να μας καταθέσει τις απόψεις του και από εκεί και πέρα θα κάνουμε ένα άλμα. Και θα πάμε σε έναν καλό φίλο πρώτα απ' όλα και παλιό συνάδελφο, τον είχα και διευθυντή στην Βραδινή κάποτε πριν από χρόνια, τον πολιτικό συντάκτη Κωστή Δήμψα. Κωστή, καλημέρα.
1: Καλή Κυριακή, Νότιμο.
0: Καλή Κυριακή, καλό μεσημέρι.
1: 38 χρόνια τα μετρούσα τώρα.
0: Μετρούσες, πόσα χρόνια γνωριζόμαστε.
1: Νομίζω αυτή η φιλία.
0: Θα έλεγα 39, γιατί το κανάλι 1 όπου πρωτοβρεθήκαμε του Δήμου Πειραιά και κάναμε τα πρώτα μας δημοσιογραφικά βήματα, παιδάκια τότε και οι δύο, εσύ πιο μικρός ακόμη, άνοιξε το 87, αλλά είχες έρθει εσύ λίγο μετά, στις πρώτο μήνα του 88, κάπως έτσι.
1: Δύο μήνες αφού του ξεκίνησε η ΕΘΑ.
0: Χοντρικά αλλά... 40 χρόνια λοιπόν είναι φιλία και παράλληλη δημοσιογραφική πορεία. Ο Κωστής Δήμψας, με τον οποίο μιλάμε κυρίες και κύριοι, η τρέχουσα επαγγελματική του απασχόληση είναι ότι είναι ο διευθυντής του γραφείου τύπου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
1: Αλλά... Είναι ο διευθυντής του φιλανθρωπικού οργανισμού Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ασχολούμαι με το γραφείο τύπου για να μην το
0: μπερδεύουμε
1: τους συναδέλφους.
0: Ναι. Ωραία, ωραία. Αλλά εγώ δεν σε κάλεσα να μας μιλήσεις για τον Άγιο Πατέρα Ιερώνυμο, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πας Ελλάδος. Αν θέλεις, μας λες και κάτι, αλλά κυρίως σε κάλεσα γιατί συμφωνείς και εσύ ότι το ρεπορτάζ είναι ένα και το πολιτικό ρεπορτάζ είναι ένα. Να ρίξουμε στο σύνθετο αυτό το πολιτικό ρεπορτάζ μια ματιά από κοινού, αν συμφωνείς.
1: Τα πάντα είναι πολιτική. Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο εξής σημείο. Ας αφήσουμε τώρα τις έρευνες αυτής της εβδομάδας, έλεγα για την προηγούμενη Κυριακή, οι μεθεπόμενες έρευνες θα έχουν ενδιαφέρον. Το μεθεπόμενο κύμα όταν, αφού μέσα στο Μάιο, θα έχουμε και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, έχουν προαναγγελθεί. Τότε που θα μετρηθούν επισήμως. Και σου κάνω ευθέως ένα ερώτημα που έκανε και στον συνάδελφο τον Νίκο, τον Χιδηρόγλου, προηγουμένως Κωστή. Ο Πρωθυπουργός, ο πρώην Πρωθυπουργός, πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Βουλευτής, ο Αλέξης Τσίπρας, εν πάση περιπτώσει, φτάνει αυτό, έγινε Πρωθυπουργός με 36%, έχασε αξιοπρεπώς ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης με 32%, έχασε ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης δύο φορές και την δεύτερη είχε φτάσει 17-18% το κόμμα του. Και τώρα επιστρέφει για να διεκδικήσει τι, όχι μόνο την επιστροφή του, αλλά αν θα είναι δεύτερος με 15 ή 16 ή 14%, έχει λογική αυτό, δεν είναι λίγο παράδοξο?
1: Αρχικά να τα πάρουμε με τη σειρά, θέλω να μου επιτρέψεις να αναφερθώ λίγο στο κομμάτι των δημοσκοπήσεων. Μου προκαλεί μια μεγάλη περιέργεια και εσύ το ξέρεις πολύ καλά, η συχνότητα με την οποία δημοσιοποιούνται οι δημοσκοπήσεις. Σε λίγο θα είναι σαν τον πρωινό μας καφέ, κάθε πρωί θα έχουμε και μία δημοσκόπηση. αυτό.
0: Δεν είναι και εγώ αυτό υποχρεωτικά. Έχουμε και να μιλάμε κιόλας. Έχουμε και να λέμε. Έχουμε και ένα τεκμήριο.
1: Για τους δημοσιογράφους αυτό είναι σωστό. Δεν ξέρω τώρα πόσο μπορείς να καταγράφεις σε καθημερινή βάση και τι σημασία έχει τη μετατόπιση ή τη σκέψη των πολιτών. Αυτό όμως είναι ένα σημείο που θέλω να το βάλω. Το δεύτερο σημείο είναι ότι ξεκινούμε πάντα μια συζήτηση θεωρώντας δεδομένο ότι η κυβέρνηση έχει ένα 30%. Και λέμε πάντα αυτό προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις. Θέλω τώρα μαζί να συζητήσουμε, Ρενώτη, αν εσύ πιστεύεις ότι με την είσοδο δύο κομμάτων η ΠΙΤΑ θα κρατήσει το 30% στη Νέα Δημοκρατία, θα κρατηθεί το μεγάλο κομμάτι εκεί και θα μοιράζονται μόνο τα μικρά.
0: Έχεις ένα δίκιο εδώ και πρέπει να πούμε ότι τεχνικά μιλώντας και με δημοσκόπους και κοινούς μας φίλους κάποιοι εξ αυτών λένε ότι το στίχημα είναι αν αυτοί που βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη κυρίως λένε όχι δεν ξέρω, δεν θα πάω να ψηφίσω, αν θα σηκωθεί κάποιος από τον καναπέ δηλαδή για να πάει να ψηφίσει κάποιο από τα νέα κόμματα. Όντως εκεί αυτή η σχέση έτσι όπως αποτυπώνεται στα ποσοστά που διαβάζουμε μπορεί να ανατραπεί, αλλά θα ανατραπεί άρδιν ή απλώς θα μειωθεί η ψαλίδα.
1: Εγώ συμφωνώ με το ερώτημά σου ότι δεν μπορεί να απαντηθεί, δεν το ξέρει κανείς, αλλά δεν μπορώ να δέχομαι και όλες αυτές τις βεβαιότητες που ακούγονται από αναλυτές, από συναδέλφους, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αυτό το κομμάτι, είναι δεδομένο. Τίποτα κατά τη γνώμη μου δεν είναι δεδομένο. Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει άρδη. Για να απαντήσω όμως και στην ερώτησή σου. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει γιατί του δίνουν την ευκαιρία όλοι οι άλλοι. Είχε ο κ. Ανδρουλάκης τη δυνατότητα να ενοποιήσει τον προοδευτικό χώρο ή να απευθυνθεί στον προοδευτικό χώρο όταν ο κ. Τσίπρας αποχώρησε. Είχε τη δυνατότητα ο κ. Φάμελος να δημιουργήσει κάτι καινούργιο, ακόμη και ο κ. Κασελάκης, και να παίξει τις δικές του ζαριές στο πολιτικό σκηνικό. Κανένας από τους δύο δεν τα κατάφερε. Όλοι μιλούμε για την κολλημένη βελόνα του Πασόκ, όλοι μιλούμε ίσως για κάποια ανεπάρκεια του κ. Ανδρουλάκη στις αναλύσεις όπως τις διαβάζουμε σε εφημερίδες. Και από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω πέρα από το να διαφτάσει τον εαυτό του άλλες δύο φορές. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων ο κύριος Τσίπρας βρήκε ζωτικό χώρο και όταν ένας πολιτικός του διαμετρήματος Τσίπρα βρίσκει τον ζωτικό χώρο τότε και θα κατεβεί στο γήπεδο και θα τον κερδίσει το χώρο αυτό και θα επιχειρήσει να βάλει γκολ.
0: Κωστή, μιλάμε πάντα με τον Κωστή Δήμησα, πολιτικό συντάκτη για ψηρά ετών, τελευταία είναι... Πώς την είπες στη θέση σου,
1: διευθυντής
0: της αποστολής. Λοιπόν,
1: δεν εσύ... μιλάμε με αυτή την ιδιότητα.
0: Όχι, δεν μιλάμε με αυτή την ιδιότητα σε καμία περίπτωση. Μιλάμε, δηλαδή απευθύνθηκα σε σένα για να μου δώσεις τα φώτα σου από την μακρά δημοσιογραφική πολιτική σου εμπειρία. Κωστή, θα ήθελα να μου πεις ποιος είναι ένας εύλογος στόχος στην επιστροφή αυτή του κυρίου Τσίπρα.
1: Δηλαδή,
0: ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει θα είμαι πρώτος αν δεν έχω αυτοδυναμία, ό,τι πει ο λαός τότε να το συζητήσουμε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει ένα στόχο πρώτος με μία ψήφο διαφορά, από εκεί και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα με ποιος θα κυβερνήσει. Λέει πάντως όχι με τη Νέα Δημοκρατία και πάλι κατά τη γνώμη μου είναι δύσκολο για τον ίδιο αυτό το αφήγημα. Ο Αλέξης Τσίπρας τι στόχο ρεαλιστικά μπορεί να βάλει?
1: Εγώ νομίζω καταρχήν Νότι ότι το στόχο τον βάζει ο ελληνικός λαός. Καταρχήν πρώτον τι θα τον δώσει.
0: Όχι, εδώ διαφωνώ. Το αποτέλεσμα δίνει ο ελληνικός λαός, όχι ο στόχος. Ναι, ναι. Ο στόχος είναι το βάζει, είναι υποκειμενικό. Είναι το υποκείμενο, Αλέξη Τσίπρα, στο πρόσωπο.
1: Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας αυτό που επιδιώκει είναι η διαμόρφωση ενός μιας μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, δηλαδή να δημιουργήσει μια κυβερνούσα δημοκρατική προοδευτική παράταξη που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν το καταφέρνει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή φαίνεται αυτό, γιατί και ο εκλογικός νόμος ουσιαστικά προϋποθέτει, μπορεί να γίνει και κυβέρνηση των ηττημένων, αλλά όλων των ηττημένων μαζί δεν μπορεί να βγει αυτό.
1: Βέβαια,
0: πολιτικά.
1: Και
0: όταν μάλιστα το ΚΚΕ δηλώνει εκ των προτέρων ότι είναι έξω από αυτή τη συζήτηση, έχει τελειώσει. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Δεν θα μου άρεσε ο χαρακτηρισμός κυβέρνηση των ηττημένων, γιατί στις δημοκρατίες οι πλειοψηφίες διαμορφώνουν τις κυβερνήσεις.
0: Λέμε παρόλα αυτά, ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος, έβδομος, όσα κόμματα μπουν, όλα μαζί ενδεχομένως θα μπορούσαν να κάνουν κυβέρνηση, αλλά και μόνο το ΚΚΕ που βάζει τον εαυτό του, το κόμμα του δηλαδή, έξω από μια τέτοια προοπτική, έχει καταρρεύσει αυτό ως σχέδιο. Άρα χρειάζεται και ο πρώτος για να φτιαχθεί μια κυβέρνηση.
1: Βέβαια σου θυμίζω ότι ως τα ίδια λέγαμε και εμείς οι δύο το 1989, και κανείς δεν περίμενε το ΚΚΕ να πάει με μια κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Πήγε όμως.
0: Πήγε.
1: Άρα λοιπόν στην πολιτική τα έχουμε δει όλα. Μην το αποκλείουμε. Είναι ο σκοπός που διαμορφώνει τις πολιτικές.
0: Και έρχομαι σε αυτό που ρωτούσα προηγουμένως τον Νίκο Τοχιδηρόγλου. Μήπως λοιπόν ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα αλλά και άλλων δυνάμεων στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο είναι να διαμορφωθεί ένα τέτοιο σκηνικό, φυσικά με όσο δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό, εντάξει, λογικό, εύλογο, είναι θεμητό, αυτός είναι ο στόχος οποιοδήποτε μπαίνει στην πολιτική, να διαμορφωθεί ένα σκηνικό κατά το οποίο η συνθήκη τη συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας σε μια τέτοια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, ας το πούμε έτσι, να ικανοποιείται, αλλά χωρίς τον πρόεδρό της, Κυριάκο Μητσοτάκη, επικεφαλής αυτής της κυβέρνησης. Σου θυμίζω ότι ούτε όταν ο τότε συνασπισμός ΚΚΕΑΡ δηλαδή και λοιπή, μαζί με την Νέα Δημοκρατία κυβέρνησαν, ήταν πρωθυπουργός ο πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Κωστής Μητσοτάκης, ήταν ο Γιάννης Ζαριτάκης, ούτε όταν και τα τρία κόμματα μετά κάνανε τη λεγόμενη οικουμενική, ήταν κανένας εξ αυτών, ήταν ο Ξενοφώνης Ζολώτας. Θα μπορούσε. Λέω, μήπως υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα και όσων τον υποστηρίζουν φανερά και μη.
1: Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ δεν μπορώ να εκφράσω τι σκέφτω Αλέξη Τσίπρα, αλλά από την άλλη θέλω να πω ένα σενάριο που εμάς τους δημοσιογράφους μας άρεσε πάντα να κάνουμε σενάρια. Το ξέρεις πάρα. Θα καταθέσω λοιπόν στη σημερινή μας συζήτηση μία σκέψη. Για να φανταστούμε εάν στις εκλογές, τις πρώτες εκλογές, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνουν ποσοστιαία πλειοψηφία. Στις δεύτερες εκλογές...
0: Αθρηστικά
1: πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Και πάμε σε δεύτερες εκλογές. Θα υποχρεωθούν σε συνεργασία και υποχρεωθούν τα δύο κόμματα σε συνεργασία. Τότε αλλάζει όλο το σκηνικό.
0: Ναι, παρά το γεγονός ότι θα συμφωνήσεις πως ένα και ένα δεν κάνουν υποχρεωτικά δύο στην πολιτική.
1: Όχι βέβαια, αλλά διαμορφώνει όπως καταλαβαίνεις ένα ρεύμα.
0: Ναι.
1: Και με τα δεδομένα που υπάρχουν στην κοινωνία σήμερα, διότι κακά τα ψέματα, υπάρχει μία δυσαρέσκεια, είτε λέγεται ακρίβεια, είτε λέγεται κακή διαχείριση ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει ένας προβληματισμός στην κοινωνία, μία δυσαρέσκεια. Δεν είναι όλα ρόδινα. Άρα ούτε ο κύριος Μητσοτάκης θα κατέβει στο παιχνίδι για να το πάρει όπως ο ΠΑΟΚ τον Όφη, διότι όπως είδαμε τελικά το αποτέλεσμα μπορεί να ανατραπεί. Αν η Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει με αυτή την εντύπωση, τότε πολλές φορές ο Δαβίδ νικάει το Γολιάθ. Λέω λοιπόν ότι τα σενάρια μπορεί να είναι πολλά. Ένα από αυτό είναι και αυτό που βάζω εγώ στο τραπέζι. Τα δύο κόμματα στις πρώτες εκλογές να διαμορφώσουν τέτοια δυναμική που οι εξελίξεις να ξεπραστούν και τα σενάρια μας. Όλοι κινούμαστε με μια διαδικασία. Τις δημοσκοπήσεις που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται εκεί. Πιθανολογώ και εγώ ότι βρίσκεται σε αυτά τα ποσοστά. Εάν θέλουμε να συζητήσουμε βάσει αυτού και μόνο, τότε οι εξελίξεις είναι περίπου προκαθορισμένες. Εάν όμως αφήσουμε λίγο την κοινωνία να εκφραστεί, τότε τα σενάρια μπορεί να είναι διαφορετικά και πολλά.
0: Ναι. Εδώ να πούμε, Earth News Radio στο Viber μπορείτε να στέλνετε μηνύματα όπως έστειλε η Κέλλη που μας διορθώνει, Κωστή, φαντάζομαι και σένα εμένα οπωσδήποτε μας διορθώνει. Κάνει τη δική της παρατήρηση, αγαπητέ, τα δεδομένα θα αλλάξουν αφού δεν θα βγει πρώτος Μητσοτάκης, γιατί δεν τολμάτε να μιλήσετε γι' αυτό, είναι και αυτό μια υπόθεση. Τολμήσαμε, το είπαμε σιγά την τόλμη δηλαδή που θέλεις, να δώσεις το λόγο στους ακροατές σου, Earth News Radio στο Viber. Λοιπόν, στείλτε το σχολείο σας. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει κάποιος κόσμος που είναι πιο προωθημένος απέναντι στο πολιτικό σύστημα και στην εικόνα που διαμορφώνουμε και από σένα, λέγοντας ότι μπορεί να μείνει πρώτος τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο, αλλά κάποιος κόσμος το πιστεύει.
1: Εγώ θεωρώ ότι έτσι όπως είναι πολυδιασπασμένο το πολιτικό σκηνικό, αυτή τη στιγμή φαντάζει απίθανο. Από εκεί και πέρα όμως δεν ξέρουμε, έχουμε μακρύ πολιτικό χρόνο και μην ξεχνάμε ότι ο κ. Μητσοτάκης λέει θα κάνει εκλογές τον Μάρτιο, άρα πάρα πολύς πολιτικός χρόνος και τα δεδομένα αλλάζουν ανά πάσα στιγμή.
0: Ναι, το πότε θα κάνει εκλογές είναι μια παράμετρο στην οποία δεν τη σχολιάσαμε πολύ καλά και σε ευχαριστώ Κωστή που το ανέφερες, διότι παράξενος χειμώνας θα μπαίνει, θα λέμε το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο μπορεί φυσικά να υπάρχει, να έχει ξυστεί σοβαρέλι, ας το πούμε έτσι, κάτι και να δοθεί ένα πλεόνασμα πίσω στην κοινωνία. Δεν ξέρω πόσο μετράει αυτό, αλλά υπάρχει αυτή η περίπτωση. Αλλά από εκεί και πέρα ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος, όπως όλοι προεξοφλούν. Και αυτό μου θύμισε ότι ο Wilson ήταν πρωθυπουργός στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, πριν τη Margaret Thatcher. Πήγαινε λίγο μπροστά από τη Thatcher το χειμώνα του 78-79. Του λέγανε όλοι κάνε εκλογές τώρα. Είπε όχι, όχι, ήρθε η μεγάλη ενεργειακή κρίση. Κέρδισε η Thatcher και έμεινε 18 χρόνια πρωθυπουργός. Τέλος πάντων. Αυτή η πολιτική ιστορία διδάσκει μερικές φορές.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι εγώ οφείλω να πιστεύω τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος λέει ότι θα κάνει εκλογές το 2027. Άλλωστε το έχει αποδείξει ότι αυτό έκανε και στις περασμένες εκλογές. Από την άλλη όμως θέλω να πω το εξής. Αντέχει ο κύριος Μητσοτάκης την ακρίβεια,
0: αυτό υπονοούσα,
1: πώς θα εξελιχθεί τον ερχόμενο χειμώνα.
0: Αυτό υπονοούσα, πάντως η άποψή μου είναι, και με αυτό θα κλείσουμε Κωστή αν με επιτρέπεις, η άποψή μου είναι, θέλω και τη δική σου φυσικά, ότι στην Ελλάδα των αλλεπάλληλων μικρών εκλογικών κύκλων, κάτσαμε και το μετρήσαμε κάποια στιγμή, από το 1974 σε αυτήν τα 53 χρόνια της σύγχρονης ελληνικής δημοκρατίας, ο μέσος όρος προσφυγής στις κάλπες ήταν 2,5 χρόνια, 2,5-3, κάτι τέτοιο. Άρα πλέον δεν μιλάμε, όποτε και να πάει ο Μητσοτάκης σε εκλογές, δεν μιλάμε για ουσιαστικά προώρες εκλογές. Τυπικά ναι, εντάξει.
1: Έτσι είναι, όπως το λες και εσύ. Αν με ρωτάς, όπως θα συζητούσαμε οι δυο μας, θα έβλεπα τις εκλογές το φθινόπωρο. Νομίζω ότι δεν αντέχει το πολιτικό σκηνικό κάτι παραπάνω. Μπορεί να το καταφέρει όμως ο Πρωθυπουργός. Και από την άλλη, και έτσι θα ήθελα να κλείσω, είναι ότι εγώ πιστεύω ότι αυτές οι εκλογές θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι και οι παίκτες θα είναι πολλοί, και οι εξελίξεις από κάτω δημιουργούν ένα πολύ ρευστό σκηνικό. Άρα δεδομένα δεν υπάρχουν, κάποιες σταθερές ίσως υπάρχουν, οπότε εγώ θα έπαιζα 1-2 χι.
0: Μπάρτς, 1-2 χι. Ωραία. Τότε εντάξει, δεν πάμε να παίξουμε προπό, ούτε πάμε στοίχημα. Αφήστε, καθόμαστε στο καφενείο και το βλέπουμε. Κωστή Δήμη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή Κυριακή. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Καλή Κυριακή. Μιλήσαμε με τον Κωστή Δήμησα, Γενικό Διευθυντή της Αποστολής της Αρχιεπισκοπής της Ελλάδος, αλλά χρόνια, όχι με αυτήν την ιδιότητα, χρόνια πολιτικό συντάκτη, πολύ έμπειρο διευθυντή σε εφημερίδες και ραδιόφωνα, που σημαίνει αντλήσαμε και από αυτόν πολιτική εμπειρία. Γιατί είπαμε, τα 2/3 της εκπομπής θα πολιτικολογούμε. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα σε λίγο και θα επιστρέψουμε ανοίγοντας πανιά ή βάζοντας πλώρη για το Σαρονικό και τον Πόρο. Έτσι να μπούμε σε λίγο πιο καλοκαιρινό κλίμα. Και ας μας τα έχει χαλάσει ο καιρός αυτές τις μέρες, γρήγορα θα διορθωθούν τα πράγματα.
2: Earth News Radio 105,8 στην είδηση.

0: 13 και 33, μία και μισή δηλαδή, και 33 πρώτα λεπτά, λίγο πριν την τελική ευθεία. Μάλλον είμαστε στο τελευταίο βιράζ, όπως έχω συνηθίσει να λέω, έχοντας κλέψει την παρμιώδη έκφραση του μεγάλου Γιάννη Διακογιάννη, που δεν είναι εδώ κοντά μας δυστυχώς. Αλλά ναι, στο δίωρο, το τελευταίο ημίωρο, είναι σαν να είσαι στη στροφή προς την τελική ευθεία. Airkings Radio 105,8, εδώ πάντοτε, όλο το πλήρωμα, με μια ακόμη Κυριακή μεσημέρι. Και όπως σας υποσχέθηκα, από τα ρηχά νερά της πολιτικής να ανοιχτούμε στις μεγάλες θάλασσες, όχι ψάχνοντας καμιά εθάκη, μην πολιτικολογήσουμε, ψάχνοντας πολύ συγκεκριμένα το Μπόρο, ένα ναυτικό σαλόνι που ξεκινάει την Πέμπτη εκεί, και να συνομιλήσουμε με τον επί 20 έτη πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Ιωτσόου, αλλά Αντώνη Στελιάτο, αλλά και ιστορικός τέλεχος του ελληνικού ναυτιλιακού τουρισμού. Καλημέρα κύριε Στελιάτο, τι κάνετε αγαπητέ Αντώνη?
1: Καλημέρα κύριε Ανιάδη, σας αρκετή ακροατά σας. Καλημέρα Ανώτη μου. Σε βλέπω λίγο στενοχωρημένο που πάει η Βαλένθια στο Final Four. Δεν πειράζει όμως, θα δούμε.
0: Καλώς. Ο Αντώνης Στυλιάτος είναι κουρλοκεφαλονίτης, όπως είμαι και εγώ εκμητρός. Είμαστε και οι δύο πυροέτες. Έχει μια δυναμία. Είναι εθνικός και φιλοπαναθηναϊκός. Τι να κάνουμε, θα λύσουμε τα προβλήματά μας στον τελικό, κύριε Αντώνη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Αντώνη μου, κάνετε κάτι ωραίο στον Πόρο. Κάνετε ακόμη ένα ναυτικό σαλόνι. Το έχετε καθιερώσει στο όμορφο αυτό νησί. Τα εγκαίνια γίνονται το Σάββατο, αλλά εμείς διαβάζουμε ότι γίνεται κι άλλο ένα στο Νάπλιο. Θα ήθελα να μου πεις ποιες διαφορές έχουν και μετά να μπούμε στην ουσία της συζήτησης, δηλαδή τι προσφέρει ο τουρισμός στη θάλασσα στην Ελλάδα.
1: Χαίρομαι που γίνεται κι άλλο ένα σαλόνι για το επαγγελματικό σκάφος στην Ελλάδα. Αυτό δείχνει τη δυναμική μας και τους έχουμε πολύ καλή, πολύ, πολύ καλή επιτυχία. Είναι διαφήμιση της χώρας μας. Και η διαφορά μας είναι ότι στο Ναύπλιο πηγαίνουν πιο μεγάλα γιότ, θα έλεγα τα χιπλοά.
0: Τα μέγα γιότ που λέμε, ας πούμε, έτσι.
1: Ακριβώς. Ενώ στον Πόρο έρχονται η καινούργια μόδα που είναι στο θαλάσσιο τουρισμό, τα cruise καταμαράν, δηλαδή καταμαράν με πλήρωμα, μεγάλα καταμαράν, τα οποία είναι πολύ της μόδας τα τελευταία 3-4 χρόνια και όσο πηγαίνει αναπτύσσεται.
0: Να τα βλέπουμε, τα βλέπουμε στα νησιά κάθε καλοκαίρι, τα βλέπουμε στις μαρίνες, όντως έχεις δίκιο σε αυτό. Πόσοι θα συμμετέχουν σε αυτήν την
1: εκδήλωση? Είναι το 22ο, εμείς, 22 στην αυτά χρόνια, εκτός από 2 χρόνια που έγινε στην ΖΕΑ λόγω των προβλημάτων που είχε το λιμάνι. Φέτος έχουμε 109 σκάφη, έχουμε 285 brokers, yacht brokers, δηλαδή τους επισκέπτες που έρχονται από 23 χώρες, έρχονται, κάνουν viewing τα σκάφη, βλέπουν τα πληρώματα και φεύγοντας γινώντας στις χώρες τους, ό,τι ζήτηση έχουν για Ελλάδα, σκέφτονται σύμφωνα με τα σκάφη που είναι εκεί, που είναι εδώ, σκέφτονται ποιο είναι πιο ωραίο, ποιο έχει καλά.
0: Είναι μια έκθεση στην πραγματικότητα μέσα στο λιμάνι, έτσι, στη διόρυγα του πόρου, εκεί στο πολύ ωραίο στενό. Δηλαδή βλέπουν οι μπρόκερς αυτοί που κλείνουν, που πουλάνε διακοπές με σκάφη, τα σκάφη και κλείνουν τις δουλειές ή είναι έτοιμοι να τις κλείσουν. Να μπούμε στην ουσία της υπόθεσης τώρα της συζήτησης. Τι προσφέρει ο θαλάσσιος τουρισμός στην ελληνική οικονομία, έχετε μετρήσει?
1: Ναι, βεβαίως. Το ελληνικό γιότινγκ, όχι ο θαλάσσιος τουρισμός.
0: Το ελληνικό γιότινγκ, ναι. Εντάξει.
1: Το γιότινγκ συνεισφέρει 1,48% από το 20% περίπου, δεν ξέρω τα τελευταία πόσο είναι, ο τουρισμός του ΑΕΠ. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Μάλιστα.
1: Και αν ενδιαφερόταν η πολιτεία λίγο για το γιότινγκ, θα ήταν πολύ μεγαλύτερο.
0: Όταν λες να ενδιαφερόταν, τι να έκανε, δηλαδή τι δεν κάνει?
1: Έχουμε μαρίνες νότιμο? Όχι. Καμία. Η μαρίνα Ζέας που την ξέρουμε και δύο πολύ καλά, ούτε βάρκα δεν μπορεί να δέσει πια. Ο Φλίσβος γεμάτος. Η βουλιαγμένη, γεμάτη, ανεβουλιαγμένη, ζητάει 5 εκατομμύρια για ένα σκάφος in advance.
2: Προκαταβολικά στην Ελλάδα.
1: Ο άλυμος γεμάτος, ούτε μία μαρίνα. Δεύτερον, θα πρέπει να δουν και τα συναρμόδια υπουργεία τι λείπει από τη χώρα μας, τι βελτιώσεις πρέπει να γίνουν όσον αφορά τις υποδομές, που το είπαμε, μαρίνες, αλλά και τις υποδομές μέσα στις μαρίνες, αφού γίνουν μαρίνες. Πας σε ξένα κράτη και βλέπεις τα ρόδια ξενοδοχεία στις μαρίνες μέσα.
2: Και όταν λες μαρίνες, δεν μιλάς μόνο για την Αττική, μιλάμε και για προορισμούς. Αν μη τι άλλο, έχουμε χιλιάδες όμορφα νησιά, έτσι.
1: Ακριβώς. Ο πόρος, παραδείγματος χάρη, είμαστε ευτυχείς που υπάρχει το ξενοδοχείο Siren Blue, δεν το διαφημίζω. Resort, το οποίο είναι ένα εκπληκτικό ξενοδοχείο και τιμάει όχι μόνο τον Αργοσαρονικό και άλλου.
2: Ναι. Άρα θέλετε δηλαδή εκτός από μαρίνες που είναι μια βασική υποδομή για να δένουν τα σκάφη και να εξυπηρετούνται, να παίρνουν νερό, πετρέλαιο, η τροφοδοσία τους, όλα αυτά. Θέλετε και υποδομές, δηλαδή έχει ανάγκη η χώρα και από υποδομές υποστήριξης αυτού του τουρισμού, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Όπως ακριβώς το λες, Νότιμα, ακριβώς. Επίσης, τι λέω για το κράτος. Έχουμε ένα τεράστιο θέμα. Έχουν κλείσει τον Ισθμό από Απρίλιο, δεν θυμάμαι πότε, μέχρι 28 Ιουνίου. Που σημαίνει αυτό
2: ότι μισή σεζόν χάνεται. Δηλαδή δεν μπορούν να περάσουν τα πλοία από εκεί. Πρέπει να κάνουν τον κύκλο της Πελοποννήσου.
1: Που σημαίνει αυτό. Πολλά claims θα υπάρχουν, γιατί ένα αισθιοπλοκό που θα κάνει μία μισή μέρα να φτάσει Κεφαλονιά, θα κάνει 4 μέρες να φτάσει Κεφαλονιά, περνώντας τα πόδια της Πελοποννήσου. Και προσπαθούμε τους τελευταίους μήνες με τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, και είναι ακόμα υπάρχοντα πόλεμο, αν θέλεις, Ρωσίας-Ουκρανίας, να προωθήσουμε τον τουρισμό, το θαλάσσιο, δηλαδή το γιότινγκ, προς το Ιόνιο. Πού, πώς, δυστυχώς.
2: Ναι, γιατί ας πούμε η Ρόδος, λέω τώρα, ή το Καστελόριζο είναι πολύ κοντά στη Μέση Ανατολή, ενώ η Κέρκυρα, η Ζάκη, τα Επτάνησα είναι μακριά για κάποιον ο οποίος ρίχνει μια ματιά στο χάρτη και λέει πού να πάω, ρε παιδί.
1: Καμία, ακριβώς, όπως
2: θα
1: λες.
2: Θα ήθελα να σε ρωτήσω, μια που αναφέρθηκαμε στη Ρόδο και στο Καστελόριζο. Έχω ακούσει κατά καιρούς ότι έχουμε και ποιος είναι ο ανταγωνισμός που υπάρχει, θεμητός ή αθέμητος, από τους γείτονες τόσο ανατολικά, τους Τούρκους δηλαδή, όσο και πιο βορειοδυτικά, τους Κουράτες. Κάνω λάθος? Υπάρχει και Ιταλούς, νομίζω, δυτικά. Υπάρχει ένα ζήτημα, δεν υπάρχει, στον ανταγωνισμό στη θάλασσά μας, ας το πούμε έτσι.
1: Στη θάλασσά μας δεν είναι ανταγωνισμός, γιατί εμείς δεχόμαστε κάθε σκάφος από κάθε χώρα με οποιαδήποτε σημαία, μόνο με την προϋπόθεση να λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, να έχει άδεια επαγγελματικού ελληνική. Το πρόβλημα των ελληνικών θαλασσών ότι είναι γεμάτα από ναύλα παράνομα που δεν έχουν άδεια επαγγελματικού, δεν έχουν ελληνικά πληρώματα και λειτουργούν έτσι.
2: Άρα θέλετε περισσότερους ελέγχους, πιο δυνατό λιμενικό σώμα.
1: Ακριβώς. Δεν λέω λιμενικό, ελέγχους περισσότερο ή να αλλάξουμε λίγο το μοστικό πλαίσιο, μήπως και βρούμε καλύτερο word, λεξιλόγιο να το βελτιώσουμε.
2: Μάλιστα. Μιλάμε πάντοτε με τον Αντώνη Στελιάτο, ιστορικός στέλεχος του ελληνικού γιότινγκ. Είσαι επίτιμος πρόεδρος στην Ένωση πλέον, παραεχώρησες τη θέση σου τελευταία, αλλά παραμένεις ενεργός και είσαι και στην Οργανωτική Επιτροπή του Θαλάσσιου, του Σαλονιού, που ξεκινάει στον Πόρο. Το ερώτημα που ήθελα να σου θέσω από την εμπειρία σου, αναφέρθηκες προηγουμένως στους πολέμους και στην στόχευση ανάδειξης των Επτανής του Ιωνίου. Το ερώτημα είναι πώς βλέπεις να πηγαίνει αυτή η χρονιά. Πέρα από το πρόβλημα που αναφέρθηκες στον Ισθμό, λέω γεωπολιτικά πώς αυτή η αστάθεια θα επηρεάσει τον θαλάσσιο τουρισμό στην χώρα μας.
1: Μέχρι τώρα δεν έχουμε ενδείξεις για μεγάλη πτώση. Και είναι ακόμα αρχές Μαΐου. Εγώ είμαι, αν θέλεις, πεπισμένος ότι μπορεί να φτάσουμε στα περσινά, μπορεί να ξεπεράσουμε. ανάλογα τι τροπή θα πάρει ο πόλεμος. Και βέβαια πόσο θα ενδιαφερθούν η κυβέρνηση ή τα αρμόδια υπουργεία για το ανεξέλεγκτα να κάνουν ναυλό στην Ελλάδα σκάφη που χωρίς να έχουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Και να πω κάτι άλλο εδώ, δεν μιλάει για την κυβέρνηση. Ο τουρισμός δεν έχει ούτε χρώματα ούτε κόμματα. Είναι εθνική υπόθεση και οφείλουμε να τη στηρίξουμε όλοι. Και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, περιφέρειες και δήμοι και οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι.
2: Εσείς πώς έχετε καλά, δηλαδή αισθάνεστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο συνεργασίας που έχετε είτε σε επίπεδο αυτοδιοίκησης είτε σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, ή υπάρχουν κάποια ζητήματα που θα θέλετε ακόμα περισσότερο να τα δει κανείς, να τα βελτιώσουμε?
1: Ναι, να τα βελτιώσουμε, δηλαδή όπως είπαμε για τις μαρίνες, οι μικρότερες μαρίνες στα νησιά που πας και δεν βρίσκεις ούτε νερό σε μερικά νησιά, δυστυχώς. Και η Ελλάδα είναι για κάθε taste ανθρώπων που κάνουν θαλάσσιο τουρισμό. Από τη Μάικονο στη Σαντορίνη, που είναι το Cosmopolitan, μέχρι τη Γάβδο, το Αγαθονήσι, που μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ή να πάνε σε νησιά τα οποία προσφέρονται για κάθε είδους θαλασσίου σπορ ή ψαρέματος. Μόνο στη χώρα μας υπάρχει και μην ξεχνάμε ότι η λέξη φιλοξενία
2: είναι απολύτως ελληνική και αυτή.
1: Από τον Έλληνα.
2: Βέβαια. Και μια που ανέφερες, αγαπητέ Αντώνη Στελιάτο, τους πολίτες, ότι μπορούν πολλοί να έχουν διαφορετικού επίπεδου και προτιμήσουν απόλαυση με το θαλάσσιο τουρισμό. Ποιο είναι ένα μέσο βαλάντιο, πόσο κοστίζει ένα καταμαράν με το πλήρωμά του, για παράδειγμα, για 5 μέρες, για έναν άβλο 5 ημερών. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, δηλαδή, σε ποιους απευθύνεστε?
1: Ω Παναγία, μην βάζεις τα διαμάστα, τα 401.
2: Καλά, εσείς απευθύνεστε κυρίως στο εξωτερικό, το καταλαβαίνω.
1: Είναι 90% είναι εξωτερικό. Οι καλύτεροι πελάτες είναι οι Αμερικάνοι, που δεν ξέρω φέτος αν το προτιμήσουν, διότι ο μέσος Αμερικάνος, ο οποίος ζει στο Άινταχο ή στην Νεμπράσκα, δεν ξέρει ότι ίσως η Ελλάδα δεν συνορεύει με το Ισραήλ. Δεν το λέω σαρκαστικά αυτό.
2: Ναι.
1: Είναι τόσο φοβισμένος. Και κάτι άλλο.
2: Μου έχει τύχει να είμαι στον Καναδά και να μπερδεύουν την Ελλάδα με την Αρμενία. Δηλαδή είπα ότι είμαι Έλληνας και νόμιζαν ότι είμαι Αρμένης.
1: Ωραία.
2: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
1: Όσοι οι VIP, γιατί αυτό είναι, υπάρχει στο VIP τουρισμό, στο luxury tourism, κάνουν διακοπές σε κάθε χώρα, ελέγχουν πρώτα την κατάσταση της χώρας που θα πάνε. Εκεί μπορεί να έχουμε λίγο πρόβλημα, που πιστεύω όχι τελικά με την Αμερική. Πιστεύω όχι όμως.
2: Αλλά οι Αμερικάνοι είναι καλύτεροι πελάτες από εκεί. Και μετά, σε ποιες άλλες αγορές απευθύνεστε?
1: Σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά, στους Νορβηγούς και Σκανδιναβούς, οι οποίοι λατρεύουν το sailing, δηλαδή
2: στις καταμαράν.
1: Και πρόσφατα έχει ανοίξει και αγορά της Ελληνικής Αμερικής. Αργεντίνη, Βενεζουέλα, μάλλον όχι Βενεζουέλα,
2: Βραζιλία,
1: Αργεντινή, έρχονται δειλά-δειλά και κάνουν διακοπές με σκάφο στην Ελλάδα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Σταλιάτος ήταν μαζί μας. Αντώνη, να πούμε ότι ο κύριος Δημήτρης Βαγκαλούδης και άλλων έστειλε ένα μήνυμα εδώ στο Viber, στο RPG Radio, και λέει: γεια σας. Σαφέστατα και πρέπει να αναπτυχθούν μαρίνες και σχετικές υποδομές. Συμφωνεί δηλαδή με αυτά που έλεγες. Ο κύριος Σταλιάτος είναι ψυχή του θαλάσσιου τουρισμού, θα έλεγα, και για μια ακόμη φορά στην Οργανωτική Επιτροπή, στο σαλόνι που ανοίγει τις πύλες του στον πόρο την Πέμπτη, έτσι, και πόσο θα διαρκέσει?
1: Είναι Πέμπτη με Κυριακή. Καλούμε όλους τους ακροατάς σας να επισκεφθούν τον πόρο, γιατί νομίζω είναι από τα μοναδικά yacht show που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή πρώτα στη Μεσόγειο όσον αφορά τα multi-hull, δηλαδή τα καταμαράν, και επίσης να δουν την τελειότητα που πάμε να φτάσουμε τα ελληνικά πληρώματα και να περάσουν ωραία στα πάρτι που θα γίνονται κάθε βράδυ. Καλούμε όλους τους ακροατές σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σαλιάτο, καλή επιτυχία και καλές θάλασσες και καλά ναύλα. Σας ευχηθώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Εδώ είμαστε πάντοτε, Earth News Radio 105,8. Είχαμε μια σύνθετη, θα λέγαμε, εκπομπή, σε ένα σύνθετο δίωρο. Πολιτικολογήσαμε καταρχήν με δύο πολύ καλούς συναδέλφους. Τους ζητήσαμε τις δικές τους οπτικές των πραγμάτων. Στην αρχή με τον Νίκο Χιδηρόγλου του Political και αργότερα με τον Κωστή Δήμτσα, βετεράνο θα έλεγα, 40 χρόνια φίλο και συνάδελφο στο Πολιτικό Ρεπορτάζ. Μπορεί να έχει αποσυρθεί τελευταία, καθώς είναι ειδικός διευθυντής στην αποστολή της Αρχιεπισκοπής, αλλά όχι με αυτήν την ιδιότητα, με την εμπειρία του και την δική του οπτική γωνία τον καλέσαμε. Τι κρατάμε? Κρατάμε από τον Νίκο Χιδηρόγλου τις διάφορες ρυθμίσεις, τα μέτρα που παίρνει και αναγγέλει, και αύριο θα έχουμε, μας είπε, αναγγελία μέτρων από την κυβέρνηση. Μέτρα που ανεξαρτήτως του αν όντως ανακουφίζουν ή εξαλώνονται σε ένα μεγάλο βαθμό λόγω της ακρίβειας, φαίνεται να αποδίδουν, τουλάχιστον και στη σημερινή μέτρηση, από τη μια η επίσκεψη Μακρόν αλλά και οι ανακοινώσεις για το υπερπλάνασμα, φαίνεται να αποδίδουν και να ξαναπηγαίνουν, από τη μια η επίσκεψη Μακρόν αλλά και οι ανακοινώσεις για το υπερπλάνασμα, φαίνεται να αποδίδουν και

ένα πολύ σέλιδο κείμενο, όχι ακριβώς πρόγραμμα, αλλά μια διακήρυξη αρχών. Από εκεί και πέρα έθεσα και στον Κωστή Δήμητσα το ερώτημα με μεγαλύτερη ένταση για το αν είναι λογικό, είναι κάπως παράδοξο, εμένα μου φαίνεται παράδοξο, ένας πρωθυπουργός ο οποίος κυβέρνησε σε συνεργασία με ένα άλλο κόμμα, τον κύριο Καμένο του Σανέλ, με 36% όμως. Έχασε την κυβέρνηση συγκρατώντας 32%. Και μετά ως αξιωματική αντιπολίτευση κατέρευσε και στις δεύτερες εκλογές του 23 στο 17% και στη συνέχεια παραιτήθηκε και από βουλευτής, να επιστρέφει διεκδικώντας τι. Η απάντηση που μας έδωσε ο καλός συνάδελφος έχει το ενδιαφέρον της, διότι παραδέχεται μεν ο Κωστής Δήμητσας ότι παραδέχθηκε ότι δεν φαίνεται ότι είναι δυνατόν να καταρρεύσει, να μην είναι πρώτος δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά θα μπορούσε, και αυτό είναι ένα σενάριο που σωστά είπε, εμάς τους δημοσιογράφους μας αρέσουν τα σενάρια, θα μπορούσε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, όχι, Πασόκ και κόμμα Τσίπρα αφρεστικά, να συγκεντρώνουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό από εκείνο που θα έχει συγκεντρώσει μόνη της η Νέα Δημοκρατία. Οπότε μπορεί να έχουμε εξελίξεις σε μια υποχρεωτικά πιθανή εναλλακτική, επαναληπτική, συγγνώμη, εκλογή. Αλλά σενάρια είναι αυτά, σενάρια. Είπαμε πιο ρεαλιστικά, ήρθαμε και μιλήσαμε επί συγκεκριμένων θεμάτων. 1,48% του ΑΕΠ δίνει ο θαλάσσιος τουρισμός. Μιλήσαμε με το ιστορικό στέλεχος του ελληνικού γιότινγκ, τον κύριο Αντώνη Στυλιάτο. Έτσι, θέλαμε να φέρουμε το καλοκαίρι, απαντώντας και στη βαρυχημονιά που έπεσε μήνα αυτές τις μέρες. Αλλά τέλος πάντων, πήγαμε νοερός έως τον Πόρο, όπου ξεκινάει την Πέμπτη το σαλόνι των επαγγελματικών σκαφών, ψυχή του οποίου είναι, όπως είπαμε, ο καλός φίλος Αντώνης Στυλιάτος, και είχαμε την ευκαιρία έτσι νοερός να ταξιδέψουμε στα ελληνικά νησιά και στις ελληνικές θάλασσες. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Γιάννης Πρίντζης ρυθμίσε τον ήχο. Η Αθηνά Σαλούστρου ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη στη ροή. Η Μαρία Κόντου ήταν όλη τη βδομάδα δίπλα στο σχεδιασμό αυτής της εκπομπής. Ο Νότσα Νιάρης ήταν στο μικρόφωνο. Ευρεδίκη Χάζιου έρχεται για το μεσημεριανό. Είναι σημεριανή ραδιοεφημερίδα αναλυτική ενημέρωση αμέσως σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 3 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νομοσχέδιο που βάζει φρένο στο συνολικό κόστος αναποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του. Τι κερδίζουν οι δανειολήπτες? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται ακόμα σε δράση για τη στήριξη οικογενειών, τη στέγαση, την οδική ασφάλεια, την ψυχική υγεία και την εκπαίδευση. Τι αναφέρει για τις συζητήσεις με τη Λιβύη για την υφαλοκρηπίδα? Χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού και σήμερα. Χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις επηρεάζουν και την Αττική. Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα και έρχεται καλοκαιρία? Διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή υπό αμερικανική εξέταση το νέο σχέδιο 30 ημερών του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Εντολή εκένωσης από το Ισραήλ σε περιοχές του Λιβάνου. Στην αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-15 και F-35 προχωρά το Ισραήλ. Προβληματισμός σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το ΝΑΤΟ για το σχέδιο Τραμπ να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάσεις στη Γερμανία. Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας θα έχει αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης. Στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης προχώρησαν οι αρχές στα Χανιά, προσποιούνταν τους τεχνικούς του ΔΔΕ και τους λογιστές και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Επέστρεψαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα ανεκτήμητα της αξίας που είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές διοκτικές αρχές.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των καταναλωτών από τις καταχρεστικές πρακτικές των τραπεζών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων στην καθιερωμένη ανάρτησή του. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική τομή στην καταναλωτική πίστη, σύμφωνα με τις κείμενες κοινοτικές οδηγίες, ώστε να μην παρουσιάζεται το φαινόμενο ένας δανειολήπτης σε οικονομική αδυναμία να πρέπει να αποπληρώσει 2 ή 3 φορές το κεφάλαιο που έχει δανειστεί. Πάμε όμως στην οικονομική μας συντάκτρια, την Αραλό Αλεξοπούλου, η οποία έχει φυσικά περισσότερο να μας πει για να και κάποιο σχετικό παράδειγμα για να δούμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο. Ραλού, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και βέβαια πολλές από τις απορίες αναμένεται να λυθούν το αμέσως προσεχές διάστημα, καθώς περιμένουμε να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε ως τώρα λοιπόν, παρέχεται ένα δίχτυ προστασίας στους καταναλωτές από τις επιβαρύνσεις τις οποίες υφίστανται όταν παίρνουν ένα καταναλωτικό δάνειο και δεν μπορούν να το αποπληρώσουν στην πορεία με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται σε μεγάλο βαθμό. Τι θα προβλέπει λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο? Mm-hmm. Ότι θα αφορά καταρχάς καταναλωτικά δάνεια, δάνεια δηλαδή χωρίς εγγυήσεις, μέχρι 100.000 ευρώ. Στην περίπτωση λοιπόν αδυναμίας αποπληρωμής θα τίθεται ένα πλαφόν το οποίο θα κυμαίνεται από 30 έως 50% του δανείου, το οποίο βέβαια θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση. Για παράδειγμα, εάν ένας πολίτης δανειστεί για 3.000 ευρώ και δεν μπορεί να συνεχίσει να το πληρώνει, η επιβάρυνση την οποία θα υφίστανται δεν θα μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 4.500 ευρώ, παραδείγματος χάρη. Εάν μιλάμε για 100.000 ευρώ, τότε το ποσό αυτό, η επιβάρυνση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 30 με 50.000 ευρώ επιπλέον. Μένει να δούμε λοιπόν κάποιες τέτοιες διευκρινήσεις. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στο δανειολήπτη να υπαναχωρήσει εντός 14 ημερών από την λήψη της υπογραφή της σύμβασης για το δάνειο αυτό. Επίσης, και κλείνουμε λίγο με αυτό σε αυτό το κομμάτι, ότι δίνεται η δυνατότητα να ο πιστωτής, είτε είναι τράπεζα ή κάποιος άλλος ιδιώτης, να εξετάσει το προφίλ του υποψήφιου δανειολήπτη, και αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό για να προστατευτεί και ο ίδιος ο δανειολήπτης από επιβαρύνσεις που μπορεί να έρθουν στο μέλλον λόγω αδυναμίας αποπληρωμής. Να θυμίσουμε απλά ότι τα επιτόκια σε κάρτες και καταναλωτικά δάνεια παραμένουν αρκετά υψηλά. Μόνο στα καταναλωτικά δάνεια το ύψος του επιτοκίου κυμαίνεται αυτή τη στιγμή από 8 έως 15% ανάλογα βέβαια με το ύψος του δανείου και την οικονομική επιφάνεια του δανειολήπτη, ενώ το πρώτο τρίμηνο του έτους σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν δοθεί γύρω στα 94.000 δανειολήπτες, με συγχωρείτε, έλαβαν 385 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε πάντα μόνο για καταναλωτικά δάνεια.
0: Άρα αυτό που κρατάμε ότι είναι σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις Ραλού, το συνολικό ποσό που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο κατά την αποπληρωμή του δεν θα ξεπερνά το 30-50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο. Αυτό είναι στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, και ουσιαστικά μιλάμε για εφαρμογή δύο κοινοτικών οδηγιών. Αυτό κάνει η χώρα μας, ενσωματώνει δηλαδή δύο κοινοτικές οδηγίες στο ελληνικό δίκαιο.
0: Μας είπες ότι θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες στην πορεία, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε αν θα έχει και αναδρομική ισχύ βέβαια όλο αυτό.
2: Με τα έως τώρα δεδομένα, όχι.
0: Όχι.
2: Αλλά μένει να δούμε αν θα αλλάξει κάτι
0: αν
2: στην
0: θα
2: πορεία.
0: Αλλάξει κάτι,
2: δεδομένως ότι ούτε έχει τεθεί ακόμα σε διαβούλευση το νομοσχέδιο, ίσως τις επόμενες ημέρες να έχουμε περισσότερες διευκρινήσεις.
0: Ωραία. Ραλούς, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στην κυριακάτικη αναρτηθή του Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε έμφαση ακόμα σε δράσεις για τη στήριξη οικογενειών, καταναλωτική προστασία, όπως είπαμε, τη στέγαση, την οδική ασφάλεια, ψυχική υγεία, εκπαίδευση, αλλά και στα θέματα για τη συζήτηση με τη Λιβύη για την υφαλοκρηπίδα.
3: Να ακούσουμε ένα θέμα επίσης που αφορά εκατομμύρια ελληνικές οικογένειες με παιδιά είναι η καθολική επέκταση του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς. Όπως σημειώνει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, η στήριξη είναι ουσιαστική με 500 ευρώ μηνιαίως για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και 300 ευρώ για όσους εργάζονται με μερική απασχόληση, είναι φοιτητές ή άνεργοι. Στόχος μας είναι η φροντίδα των παιδιών μας να μην είναι εμπόδιο αλλά στήριγμα για τους γονείς και ειδικότερα για τις μαμάδες που είναι και οι δικαιούχοι του προγράμματος. Ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του στέκεται ακόμα. Στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έχουν ήδη εγκριθεί 13.461 δάνεια. Στην ανάπτυξη 40 νέων μονάδων ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας, ενώ με αφορμή τα πρόσφατα εγγένεια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, ο Πρωθυπουργός πετάει το γάντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης όσον αφορά στις επικείμενες αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας. Η επικείμενη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος και του Άρθρου 16 θα αναδείξει κατά πόσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ικανά να υπερβούν τις αγκυλώσεις τους και να εργαστούν για την Ελλάδα του 2030. Ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του στέκεται και στην αναβάθμιση των σχέσεων της χώρας μας με τη Λιβύη με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας του Γιώργου Κεραπετρίτη στην Τρίπολη. Η Ελλάδα επιδιώκει την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας με την γειτονική χώρα ως κράτη με αντικείμενες ακτές σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Η Ελλάδα παραμένει από τις ελάχιστες χώρες οι οποίες έχουν εδραιώσει διπλωματικές σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο και με τις δύο πλευρές στη Λιβύη και θα συνεχίσει τη συστηματική προσπάθεια για μια πολιτική λύση που θα διασφαλίζει την κυριαρχία της χώρας απαλλαγμένη από εξωτερικές παρεμβάσεις.
0: Και από τον Δημήτρη Γκάτσιο που ακούσαμε μόλις τώρα να μας δίνει το ρεπορτάζ για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, να πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
0: Να δούμε μαζί σου τις αντιδράσεις που έχουμε ήδη από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού και σε ποια σημεία εστιάζουν.
4: Ακριβώς. Στην εβδομαδία ανάρτηση λοιπόν του Πρωθυπουργού απαντά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ζητώντας εκλογές το συντομότερο δυνατόν. Στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για ένα Πρωθυπουργό που είναι εκτός τόπου και χρόνου ενώ ζητούν πρόωρες εκλογές, σημειώνοντας παράλληλα πως είναι η μόνη υπηρεσία που μπορούν να προσφέρουν. Πιο αναλυτικά, Ευρυδίκη, ασκούν σκληρή κριτική σε όσα αναφέρει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ακούσαμε για το ζήτημα των δανειοληπτών και τη στεγαστική συγκρίσεις νωρίτερα από τους συναδέλφους, όπου σημείο-σημείο αποδομούν τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για πρόωρη λήξη του προγράμματος Σπίτι μου 2 και την ωφέλεια από αυτό μόνο 20.000 δικαιούχων. Και όσον αφορά τη στεγαστική κρίση, αναφέρουν από το ΠΑΣΟΚ ότι τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους. Το 2025 το κόστος ενοικίου αυξήθηκε κατά 10,1%, ενώ συνεχίζεται αυξητικά και το 2026. Τώρα, ιδιαίτερη έμφαση δίνουν ευρυδίκη και στο θέμα των υποκλοπών, ζήτημα που βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ. Αναφέρουν λοιπόν από τη Χαριλάου Τρικούπη δεικτικά γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μήπως σύμφωνα με διαρροές τον τύπο την μπλοκάρεται με συνοπτικές διαδικασίες. Και συνεχίζουν από το ΠΑΣΟΚ ότι όποιες σκέψεις για αλλαγή του ποινικού κώδικα ώστε η ποινή του Ταλ Ντίλιαν και των άλλων τριών κατηγορουμένων για το Πρέτατορ να πέσει στα μαλακά. Περιμένουμε να διαψεύσετε τα δημοσιεύματα, κύριε Πρωθυπουργέ, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ενώ τέλος Ευρυδίκη ρωτά τον κύριο Μητσοτάκη τι πρόκειται να γίνει με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αν ισχύει ότι θα απορρίψετε, ρωτώντας τον Πρωθυπουργό, την πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς σας. Τελικά, τα όσα υποστηρίζετε στο παρελθόν περί φυσικού δικαστή ισχύουν, ρωτούν από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, να δούμε τις αντιδράσεις και των άλλων κομμάτων. Τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχολιάζει σε υψηλούς τόνους και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αναφέροντας ότι η πολιτική του κ. Μητσοτάκη δεν είναι μόνο αντιλαϊκή, αλλά κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των λίγων. Ας γνωρίζει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης, αναφέρουν από το ΚΚΕ, ότι οι λαϊκές οικογένειες και τα νέα ζευγάρια έχουν ανάγκη από φθηνή λαϊκή στέγη για να ανταπεξέλθουν στις πολεμικές ανατιμήσεις που φέρνει η κυβέρνηση. Τώρα, σε μια εφόλυστη σύλληση επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τη σημερινή ανάρτησή του, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας καταρχήν τη ραγδαία, όπως λένε, αύξηση του πληθωρισμού που βοηθά, σύμφωνα πάντα με το ΣΥΡΙΖΑ, να δημιουργήσει η κυβέρνηση υπερπλεονάσματα. Η πολιτική αυτή αναδεικνύει ότι όλα γίνονται για τα κέρδη των λίγων και σε βάρος της μισθωτής εργασίας, αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος, από την ελληνική λύση, αναφέρουν δεικτικά πως έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια ανακάλυψε ο κύριος Μητσοτάκης τη ληστεία των τραπεζών με τις καταχρηστικές χρεώσεις στους πολίτες. Για τη συνεχιζόμενη όμως ληστεία των φαντς σε βάρος των Ελλήνων, καμία κουβέντα από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία, για την ενημέρωση. Και να πάμε στον καιρό, όπου το σκηνικό παραμένει χειμωνιάτικο. Στα Λευκά έχει ντυθεί η Πάρνηθα, με το ταμείο να μην θυμίζει σε τίποτα άνοιξη. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη λεωφόρο Πάρνηθας από το ύψος του τηλεφερικού και πάνω. Να ακούσουμε τη Στέλλα Χρυσοδουλίδου τι μετέδωσε πριν από λίγο.
5: Καλό μεσημέρι από τη χιονισμένη Πάρνηθα. Όμως μιλάμε για μεσημέρι του Μαΐου και όχι του Δεκεμβρίου, και όμως έχουμε άνοιξη και όχι χειμώνα. Να πούμε πιο συγκεκριμένο ότι βρισκόμαστε σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το καζίνο, το έχει στρώσει. Στο ύψος αυτό χιόνιζε και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία αγγίζει μόλις τους 3 βαθμούς Κελσίου. Το κρύο είναι αρκετά τσουχτερό. Μιλάμε για ένα σκηνικό εξαιρετικά παράδοξο για την εποχή και ταυτόχρονα εντυπωσιακό. Να θυμίσω βέβαια ότι η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ για να εμποδίζεται η διέλευση των οχημάτων, αφού το δόστρωμα σε σημεία είναι ιδιαίτερα ολισθηρό. Για τον λόγο αυτό μάλιστα έχουν επιστρατευτεί και χιονιστικά μηχανήματα προκειμένου να καθαρίζουν τον δρόμο.
0: Να σας πούμε ότι επιστρέφουν σταδιακά οι εκδρομές του τριημέρου της Πρωτομαγιάς. Επί ποδός βρίσκεται η αστυνομία. Από αύριο Δευτέρα η κακοκαιρία θα δώσει τη θέση σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, με το θερμόμετρο όπως αναμένεται να ανεβαίνει αισθητά, να και μέσα στην εβδομάδα να ξεπερνά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Παρακολουθούμε παράδεξα φαινόμενα αντί για πρωτομαγιάννα, κάποιοι να κάνουν λόγο ακόμα και για καιρό πρωτοχρονιάς. Λοιπόν, να πάμε στην κυρία Αναστασία Στυράσκη, την μετρολόγο μας, να μας δώσει την εικόνα του καιρού σήμερα, όπου θα έχουμε και ένταση των ανέμων, κυρία Τυράσκη. Περαιτέρω.
6: Καλησπέρα. Όντως θα έχουμε μια μικρή ενίσχυση στην ένταση των ανέμων. Περιμένουμε ήδη τις αμέσως επόμενες ώρες, από τις 4 συγκεκριμένα το μεσημέρι, σύμφωνα και με το τελευταίο δελτίο θυελλωδών ανέμων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, 9 μποφόρ πλέον στο τμήμα του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Επηρεάζονται δηλαδή τα Δωδεκάνησα, οι ανατολικές Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τη Χίο και νοτιότερα, δηλαδή περιοχή Χίου Σάμου. Ένα μεγάλο σχετικά κομμάτι του νοτιοανατολικού Αιγαίου, οπότε θα υπάρξουν και τα αντίστοιχα προβλήματα βέβαια στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Και αναμένεται αυτή η ένταση να διατηρηθεί έτσι ενισχυμένη μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο Δευτέρα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή αυτές τις μέρες ακούσαμε διάφορα. Ακούσαμε ότι ήταν πρωτόγνωρο αυτό το κύμα εν μέσω άνοιξης και ότι έχει πάνω από 30 χρόνια να ξανασυμβεί. Τι επί της ουσίας ισχύει?
6: Η αλήθεια είναι ότι όντως είναι εξαιρετικά σπάνιο. Βέβαια, πρωτόγνωρο δεν είναι, γιατί έχουν σημειωθεί χιονοπτώσεις στην Ελλάδα, σε ορεινές περιοχές βέβαια, μέχρι και Ιούνιο. Ναι. Ωστόσο, αντίστοιχες θερμοκρασιακές συνθήκες για Μάιο είχαμε να δούμε από το 1987. Είχαμε μια παρόμοια κατάσταση, οι αρχές Μαΐου έτσι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Οπότε πραγματικά δεκαετίες, είναι ένα φαινόμενο πολύ σπάνιο. Είχαμε δεκαετίες να δούμε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες, μήνα Μάιο, και βέβαια και τις αντίστοιχες χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές.
0: Το θέμα είναι, μπαίνουμε πράγματι στην άνοιξη από τη Δευτέρα? Με ερωτηματικό. Λοιπόν, να σας...
6: Μπαίνουμε. Τουλάχιστον για αυτή τη βδομάδα περιμένουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και μάλιστα να φτάσουμε και σε αρκετά υψηλά επίπεδα προς το τέλος της εβδομάδας.
0: Ωραία, για να δούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέγαμε προηγουμένως ότι επιστρέφουν σταδιακά οι εκδρομές του τριημέρου της Πρωτομαγιάς. Πάμε στον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Κοβό, που βρίσκεται στα διόδια της Ελευσίνας, να μας δώσει την εικόνα από εκεί. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Είναι πάνω από 30.000 τα οχήματα που έχουν περάσει τα δύο διόδια στις δύο εθνικές οδούς, δηλαδή τα διόδια της Ελευσίνας στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και τα διόδια των Αφιδρών στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Εδώ στα διόδια της Ελευσίνας είναι πάνω από 17.000 τα οχήματα που έχουν περάσει από τις 6 το πρωί. Μάλιστα, την τελευταία ώρα έχει αυξηθεί ο αριθμός στα 5.000 ανά ώρα. Είναι πολύ σημαντικός αριθμός αυτός. Συνήθως είναι γύρω στα 2 με 3.000 και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών αναμένεται αυτός ο αριθμός όσο περνάει η ώρα να αυξάνεται. Ήδη από ό,τι φαίνεται από τις 11-12 και μετά έχει αρχίσει και αυξάνεται αρκετά η κυκλοφορία και όπως προανέφερα, όπως μας είπαν και οι αρχές, σε επόμενες ώρες θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η ροή αυτή.
0: Άρα η κορύφωση επιστροφής αναμένεται από το απόγευμα και μετά, Γιώργο, και να θυμίσουμε από τα δύο οδικά δίκτυα ξεπέρασαν τις 120.000 τα αυτοκίνητα του τριημέρου από ό,τι θυμόμαστε.
7: Σωστά. Ναι. Απλά ελπίζουμε να μην την πατήσουν, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση εντός εισαγωγικών, όπως την προηγούμενη επιστροφή, ναι, που τελικά προτίμησαν να φύγουν όλοι πολύ αργά το βράδυ. Με
0: οπότε υπήρχαν μποτελιαρίσματα, ναι. Τώρα είναι όμως ομαλή εικόνα από ό,τι μας λες.
7: Προς λοιπόν, το παρόν είναι, ναι, ομαλή, δεν μπορώ.
0: Και εμείς ευχόμαστε να συνεχίσει να είναι. Λοιπόν, Γιώργο, μας ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα. Άρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να περάσουμε στον διεθνή χώρο. Κοντά μαζί μου είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης, γιατί έχουμε μία νέα είδηση αυτή τη στιγμή, έκρηξη στο Μπρίστολ. Τι ακριβώς συμβαίνει, Δημήτρη?
8: Οι πληροφορίες είναι πολύ λίγες. Έχει γίνει πριν από λίγα λεπτά. Ναι. Δύο ενήλικες σκοτώθηκαν από έκρηξη σε κατοικία στην οδό Stern Court στο Μπρίστολ της Αγγλίας. Σήμερα το πρωί, η αστυνομία του Avon και του Somerset χαρακτήριζε την έκρηξη ύποπτη και ανακοίνωσε ότι έχει κηρυχθεί κατάσταση μίζωνος συμβάντος. Το Sky News, το εγγλέζικο, μετέδωσε ότι δεν είναι τρομοκρατική επίθεση, ενώ σύμφωνα με ένα τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, το οποίο το μεταφράζω αυτή τη στιγμή, οι αξιωματικοί πραγματοποιούν έρευνες στο σπίτι όπου έγινε η έκρηξη. Οι έρευνες, όπως γράφει το Reuters, είναι σε πρώιμο στάδιο. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν είναι τρομοκρατικό αλλά ότι είναι μάλλον κάποιο δυστύχημα. Προφανώς θα μπορούσε να είναι και έκρηξη γκαζιού, κάτι το οποίο συμβαίνει στη Βόρεια Ευρώπη, σε πολλά μέρη. Εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι έκρηξη σε κατοικία μας.
8: Είναι έκρηξη σε κατοικία. Μάλλον δεν είναι τρομοκρατικό σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Δύο νεκρούς.
0: Με δύο νεκρούς. Ναι. Έχει χαρακτηριστεί ύποπτη, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα τι ακριβώς σημαίνει αυτό.
8: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να περάσουμε όμως και στα θέματα που έχουμε ετοιμάσει και να πάμε στο σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου, του κ. Τραμπ, να αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από βάση στη Γερμανία. Το ένα γεγονός που προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Τι νεότερα έχουμε?
8: Αλλά και τρεγμό στη Δύση.
0: Και φυσικά βλέπουμε ότι έχει και πρόθεση να αυξήσει και τον αριθμό των στρατιωτών.
8: Είναι πιθανό να φύγουν περισσότεροι. Το έχει αφήσει ανοιχτό.
0: Ναι.
8: Να πάμε καταρχάς σε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη που έκανε ο Guardian, ο Βρετανικός, ότι το ΝΑΤΟ πραγματοποιεί κλειστές συναντήσεις με σεναριογράφους, σκηνοθέτες και παραγωγούς κινηματογράφου και τηλεόρασης, τόσο σε Ευρώπη όσο και Ηνωμένες Πολιτείες, σε σχέση με το ενδεχόμενο η συμμαχία να προσπαθήσει να αξιοποιήσει τις τέχνες για τη δημιουργία προπαγάνδας υπέρ της, του ΝΑΤΟ δηλαδή. Mm-hmm. Τώρα, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Τραμπ σκέφτεται να αποσύρει ακόμη περισσότερους στρατιωτικούς από τους 5.000 που έχει αρχικά ανακοινώσει. Συνολικά, το λέγαμε και χθες, ευρυδίκει 30.000 περίπου είναι Αμερικανοί στρατιώτες στην Γερμανία, με τους περισσότερους, τους 9.800, στη βάση του Ραμστάιν. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται τώρα λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του καγκελαρίου Μέρτς περί ταπείνωσης των ΗΠΑ από το Ιράν, μια κίνηση η οποία επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το ρόλο και τη σημασία της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη. Μετά τη συγκεκριμένη απόφαση του Τραμπ, το βασικό ερώτημα που τίθεται αφορά όχι μόνο τις επιπτώσεις για την Ευρώπη, αλλά και το ενδεχόμενο κόστος για τις ίδιες τις ΗΠΑ από μια τέτοια μεγάλη αναδιάταξη δυνάμεων. Μάλιστα, ευρυδίκοι στις ΗΠΑ, ρεπουμπλικανοί βουλευτές και γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πρόορη μείωση αυτή κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Με ψυχραιμία αντιδρά πάντα στο Βερολίνο, με τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριος να χαρακτηρίζει την εξέλιξη αναμενόμενη. Τώρα το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αφορά όχι μόνο τις επιπτώσεις για την Ευρώπη, αλλά και το ενδεχόμενο κόστος, όπως είπαμε, για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και να μην αφορά στο μέλλον ίσως και μόνο τη Γερμανία, έτσι, γιατί είχε ακουστεί και για την Ισπανία και γενικά για χώρες που δεν έχουν ανταποκριθεί όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε τη βοήθειά του στο θέμα του.
8: Ναι, και είχε πει και ο Τραμπ, τώρα είναι πολύ αργά που θέλετε να μας παράσχετε τη βοήθεια, δεν το κάνατε το πρώτο διάστημα.
0: Μια όμως και κάνουμε λόγο για την Γερμανία, για το θέμα αυτό, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας, Γιώχαν Βάντεφουλ, θα έχει αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, Γιώργος Γεραπετρίτης, και θα ζητηθούν ζητήματα διμερού συνεργασίας, περιφερειακές διεθνείς εξελίξεις, στο πλαίσιο βέβαια των ευρύτερων σχέσεων Ελλάδας και Γερμανίας. Τώρα, μάλιστα. Δημήτρη, να πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα,
8: Μέση
0: Ανατολή, βέβαια, που εκεί παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι θα εξετάσει άμεσα τη νέα πρόταση των 14 σημείων της Τεχεράνης, την οποία ωστόσο εμφανίστηκε εξ αρχής απρόθυμος να αποδεχτεί, έτσι, αφήνοντας παράλληλα και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης.
8: Ναι, είναι οι κλασικές δηλώσεις του Τραμπ, αμφίσιμες, αντιφατικές, δύσκολα να μπορεί να καταλάβει κανείς, να ψυχανεμιστεί, τολμώ να πω, το τι θέλει ο Αμερικανός πρόεδρος. Πάντως, σήμερα το Ιρανικό Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει νόμο που θα επιβάλλει περιορισμούς στα πλοία που μπορούν να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τα Ισραηλινά πλοία δεν θα επιτρέπεται ποτέ να διέρχονται από το κρίσιμο αυτό θαλάσσιο δρόμο, ενώ τα πλοία από εχθρικές για το Ιράν χώρες θα υποχρεωθούν να καταβάλουν αποζημιώσεις για να λάβουν άδεια. Από την πλευρά του, ο κύριος Τραμπ είπε ότι θα εξετάσει την ιρανική πρόταση, προσθέτοντας ωστόσο ότι είναι απίθανο να γίνει αποδεκτή. Είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια, διαμήνυσε και ξεκαθάρισε ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ. Αυτό είπε η Τεχεράνη. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το Ιράν δεν έχει πληρώσει αρκετά μεγάλο τίμημα για τα όσα έχει πράξει και επανέλαβε την απειλή του να πάρει και τον έλεγχο της Κούβας. προσθέτοντας πως κάποιο αμερικανικό αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του θα μπορούσε να κάνει μια στάση στην Καραϊβική επιστρέφοντας από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα επιτάχυναν πωλήσεις όπλων αξίας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στους συμμάχους τους στην Μέση Ανατολή, ενώ πριν από λίγο η Υπηρεσία Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε ότι το περιθώριο λήψης αποφάσεων των Ηνωμένων Πολιτείων έχει περιοριστεί. Σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος, ο οποίος διαθέτει πολύ καλές πηγές στην Αμερικανική κυβέρνηση, το νέο σχέδιο αυτό προβλέπει μέσα σε ένα μήνα να έχουν γίνει διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς για την άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και το Λίβανο. Το Ισραήλ έδωσε σήμερα την τελική έγκριση για την αγορά δύο νέων μοιρών προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-15 IAA από τις εταιρείες Lockheed Martin και Boeing, μια συμφωνία δεκάδων δισεκατομμυρίων, όπως ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Να κλείσω τέλος, πριν περάσεις στον απεσταλμένο της Earth News, τον Γιώργο Σιδέρη, στο Τελαβίβ, ότι ο Οργανισμός Πετροπαραγωγών Κρατών, OPEC Plus, 21 τα μέλη του, σε αντίθεση με 12 που είναι το απλό OPEC,
0: αναμένεται. Λοιπόν, ναι.
8: Ακριβώς. Και αναμένεται να συμφωνήσουν σήμερα σε μια μικρή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, η οποία θα μείνει κατά κύριο λόγο στα χαρτιά, αλλά. Είναι πολύ σημαντικό αν επιτευχθεί αυτό. Ο στόχος είναι να αυξηθεί ο στόχος παραγωγής πετρελαίου κατά περίπου 188.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, αύξηση για τρίτο μήνα στη σειρά, όπως ανέφεραν πηγές του OPEC Plus.
0: Και μάλιστα αυτό γίνεται μετά την αποχώρηση, να πούμε, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, για τις οποίες ο OPEC Plus δεν έχει τοποθετηθεί για αυτή
8: καθόλου,
0: την αποχώρηση.
8: Καθόλου, καθόλου. Βασικός πάροχος πετρελαίου η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και να πάμε στο Νότιο Λίβανο. Είναι συνεχιζόμενοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί. Στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, όπως μετέδωσε λιβανικό κρατικό μέσο ενημέρωση. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως έπληξαν δεκάδες στόχους θέσεις του Σιητικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν. Πάμε στο Γιώργο Σιδέρη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με την τελευταία δήλωση που έκανε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πριν από ελάχιστα λεπτά.
0: Ναι.
9: Έχει κάνει μια εκτενή αναφορά σε ό,τι σχετίζεται με την απόφαση των Ισραηλινών να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τον τομέα της άμυνάς τους με F-35 και F-15.
0: Ναι.
9: Το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ, λέει μεταξύ άλλων ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Οι πιλότοι μας μπορούν να φτάσουν οπουδήποτε στον Ιρανικό εναέριο χώρο και είναι έτοιμοι να το κάνουν εφόσον αυτό απαιτηθεί. Η Επιτροπή Άμυνας του Ισραήλ, μέσα από τα συμπεράσματα του πρόσφατου πολέμου, προχώρησε στην απόφαση της παραγγελίας δύο επιπλέον μοιρών F-35 Αντίρ και F-15. Πρόκειται για το stealth αεροσκάφος πέμπτης γενιάς με χαμηλό αποτύπωμα στα εχθρικά ραντάρ, ενώ το F-15 είναι ένα κατεξοχήν μαχητικό αεροπορικής υπεροχής. Και τα δύο αυτά αεροσκάφη έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Η αυξημένη ετοιμότητα παρατηρείται εδώ στο Ισραήλ και βρίσκεται για ακόμη μια μέρα σε τον Ισραηλινό τύπο πολύ ψηλά. Η συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών μέσων στην περιοχή είναι εκτεταμένη. Στο Ισραήλ μιλούν ξανά για το ενδεχόμενο προληπτικού πλήγματος από το Ιράν και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ισραηλινός αρχηγός μίλησε με τον διοικητή της CENTCOM, της κεντρικής αμερικανικής διοίκησης, για να συζητήσουν το τμήμα που αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αν και εφόσον αυτές απαιτηθούν. Το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να γίνει το βράδυ, όχι όμως το διευρυμένο, ήταν να γίνει η Ευρυδίκη.
0: Το Συμβούλιο Ασφαλείας, λες.
9: Θα γίνει το ακριβώς, θα γίνει το Συμβούλιο Ασφαλείας, όπως μαθαίνουμε. Θέματα τα οποία είναι στην ατζέντα του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, είναι η αντιμετώπιση των FPV drones της Χεζμπολάχ. Είναι ένας
0: η αύξηση των επιθέσεων, λοιπόν, των με drones από τη Χεζμπολάχ, έτσι.
9: Ακριβώς. Είναι με τα συγκεκριμένα drone, τα οποία δεν ανιχνεύονται, γιατί λειτουργούν με οπτική ίνα, οπότε δεν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα για να γίνει η επίθεση. Είναι μη ανιχνεύσιμα και είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος για τις Ισραηλινές.
0: Άρα είναι και ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστούν.
9: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Είναι λοιπόν στο θέμα του Συμβουλίου Ασφαλείας το συγκεκριμένο, καθώς και η στρατιωτική ενίσχυση της Χαμάς στη Γάζα, η άρνησή της να αφοπλιστεί σύμφωνα με το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ. Επίσης, θα υπάρξει μια ενημέρωση για την κατάσταση των Αμερικανο-Ιρανικών συνομιλιών εν μέσω της απειλής του Προέδρου Τραμπ να επαναλάβει τις επιθέσεις. Και σε ό,τι αφορά τώρα τον Λίβανο, εν το μέσο θα λέγαμε σφοδρών συγκρούσεων στο Νότιο Λίβανο, νέες προειδοποιήσεις των Ισραηλινών προς αμάχους για απομακρύνσεις, νεκροί και τραυματίες και από τις δύο πλευρές. Ο Λιβανέζος βουλευτής Φουάτ Μαχζούμι ανακοίνωσε ένα ενιαίο σουνιτικό κοινοβουλευτικό μπλοκ που υποστηρίζει τις άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Και αυτό είναι μια αρκετά σημαντική εξέλιξη. Η κίνηση αυτή παρέχει πολιτική κάλυψη, θα λέγαμε, στον πρόεδρο Αούν να σηματοδοτήσει την αυξημένη εθνική συνένεση, αφήνοντας στην άκρη την Χεσμπολάχ και να απομονώνεται όλο ένα και περισσότερο. Και σε μια παράλληλη κίνηση, ο διοικητής των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου συναντήθηκε με Αμερικανό στρατηγό, ο οποίος έχει χρηστεί επικεφαλής για να συζητηθεί η κατάσταση στον Λίβανο. Ο Αμερικανός, ο οποίος ηγείται, προσπαθεί να δει τι ακριβώς συμβαίνει στις λιβανικές ένοπλες δυνάμεις και πώς αυτές θα μπορούν να γίνουν ακόμη περισσότερο ικανές για να απομονώσουν το ταχύτερο δυνατό την Χεσμπολάχ.
0: Είναι ενδιαφέρον πάντως αυτό που λες με την πρωτοβουλία του Λιβανέζου βουλευτή, του Μαχμούζη, ότι υπάρχουν ζυμώσεις μέσα στο Λιβανό, έτσι στην οργάνωση Χεσμπολάχ, γιατί πραγματικά μόνο αδιέξοδο υπάρχει μπροστά και πόλεμος σε κάθε
9: περίπτωση. Ακριβώς έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι, και από τη μία Βρυδίκη, επειδή παρακολουθούμε το μέτωπο το συγκεκριμένο, όλες αυτές τις κινήσεις ως ένα σημείο που θα τις χαρακτηρίζαμε ναι μεν προς τη σωστή, σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά όμως, εκείνο το οποίο αντιλαμβανόμαστε λόγω της παρουσίας, της ισχυρής παρουσίας της Χεσμπολάχ εδώ και 40 και πλέον χρόνια στον Λίβανο και της δραστηριότητάς της κατά του Ισραήλ, είναι και κάπως ουτοπικό το να μπορέσει να χτυπηθεί με διπλωματικά μέσα. Μακάρι να υπάρξει μια λύση η οποία θα φέρει την ειρήνη στον Λίβανο και να μην υπάρξει κάτι χειρότερο στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας του Ισραήλ.
0: Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Η αύξηση των δασμών που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές οχημάτων από την Ευρώπη στο 25% από 15% εκτιμάται ότι θα προκαλεί σοβαρό πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγή και τις εξαγωγές ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, με πιθανές ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ραλού Αλεξοπούλου.
10: Δεν μιλάμε για αύξηση δασμών στο 25% για τα αυτοκίνητα, αλλά και για τα εξαρτήματα, που συνεπάγεται ουσιαστικά ακριβότερες τιμές και για τα οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο τα ευρωπαϊκά που θα εξάγονται στην Αμερική. Να δούμε λίγο κάποιες από τις επιπτώσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη, δεδομένου ότι η επιβολή δασμών οδηγεί σε αύξηση των τιμών, άρα οι Αμερικανοί καταναλωτές θα τα πληρώνουν ακριβότερα. Από την άλλη, πλήττονται τα κέρδη των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Αυτοκινητοβιομηχανίας, γιατί είτε θα αναγκαστούν, όπως είπαμε, να αυξήσουν τις τιμές, άρα να χάσουν πελάτες, ή να απορροφήσουν μέρος του κόστους, οπότε μειώνεται και το περιθώριο κέρδους που έχουν. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο σχετίζεται με τον κίνδυνο αύξησης των απολύσεων. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, που είναι αυτή που θα πληγεί περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες, είναι σε μια δίνη τη μεγαλύτερη κρίση της τελευταίας δεκαετίας. Γάζας. Και εκτιμάται μάλιστα ότι μέχρι το 2030 θα χαθούν 100.000 θέσεις εργασίας με τα τώρα δεδομένα. Και βέβαια ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι εξάγονται σημαντικός αριθμός ευρωπαϊκών αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα μειωθεί η ζήτηση, μειώνονται οι εξαγωγές και άρα και τα έσοδα των κρατών από τις εξαγωγές αυτές. Για να δούμε το μέγεθος της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη και τη σημασία που έχει για την ευρωπαϊκή οικονομία. Το 2024 είχαν πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες 758.000 οχήματα, η αξία τους 38,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν σκεφτούμε επίσης ότι πάνω από 13 εκατομμύρια Ευρωπαίοι απασχολούνται στο συγκεκριμένο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ τα φορολογικά έσοδα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ξεπερνούν τα 414 δισεκατομμύρια.
11: Τώρα στο Ethnos Radio και την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο και τη Δόνα Δρούτσα μίλησε νωρίτερα η καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά Κωνσταντίνα Κοταρίδη, η οποία σχολιάζοντας την απόφαση Τραμπ την χαρακτήρισε διαπραγματευτικό όπλο, τονίζοντας ότι η μεγαλύτερη απειλή δεν προέρχεται από τους δεσμούς αλλά από την αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία.
12: Ο κύριος Τραμπ μας έχει συνηθίσει έτσι σε απρόβλεπτα πράγματα και σε επιθετικές κινήσεις. Είναι στα πλαίσια του προστατευτισμού της αμερικανικής οικονομίας. Το Make America Great Again από εκεί ξεκίνησε με τους αρχικούς δασμούς. Τώρα θέλει να πλήξει τις υπόλοιπες χώρες οι οποίες δεν τους συμπαραστάθηκαν εν πάση περιπτώσει στον πόλεμο. Έτσι όπως τουλάχιστον αυτός θεωρεί ότι θα έπρεπε να τους συμπαρασταθούν. Νομίζω ότι δεν θα ισχύσουν τελικά. Η δική μου άποψη είναι ότι ίσως είναι και αυτό ένα διαπραγματευτικό όπλο για να κερδίσει κάποια ωφέλη από όλη αυτή τη διαπραγμάτευση που θέλει να πραγματοποιήσει. Το ζήτημα δεν είναι τώρα τα αυτοκίνητα, γιατί εδώ μας καίει περισσότερο τα θέματα της ενέργειας και η παράταση του πολέμου, η οποία εκτείνεται πέρα από τις προβλέψεις και αρχίζει να έχει έντονες συνέπειες. Οπότε όλα αυτά μαζί δημιουργούν έτσι ένα σφιχτικό κλίμα και περισσότερο όχι τόσο σφιχτικό όσο αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας και το ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε τίποτα πια, που είναι πολύ πιο επικίνδυνο.
11: Τώρα, η κυρία Κοταρίδη αναφέρθηκε και σε δύο σενάρια σχετικά με την έκβαση του πολέμου στην Μέση Ανατολή και όπως επισήμανε χαρακτηριστικά, η παράδοση του πολέμου πέρα από το καλοκαίρι θα δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα.
12: Το καλό σενάριο είναι να μπορέσουμε προσεχώς μέσα στο καλοκαίρι κάποια στιγμή να μπορέσει να εξισορροπήσει ο πόλεμος και να βρεθεί μία λύση με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι αυτός ο τρόπος, αλλά τουλάχιστον θέλω να πω ως προς την αποκατάσταση τουλάχιστον του εμπορίου με την ενέργεια. Αυτό είναι το καλό σενάριο, το οποίο φυσικά θα έχει για κάποιους μήνες ανεβασμένες τιμές και στη δική μας χώρα. Αλλά μπορούμε να μιλάμε ότι από τη στιγμή που θα τελειώσει μπορούμε να ελπίζουμε ότι από τις δύο εβδομάδες και μετά θα αρχίσουμε να βλέπουμε σταδιακή αποκλιμάκωση, ελάχιστη βεβαίως, γιατί θα πάρει κάποιους μήνες να επανέλθουν, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχουμε τα χειρότερα. Η παράταση του πολέμου πέραν του καλοκαιριού σημαίνει πολύ σοβαρά θέματα, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της ενέργειας, είναι και το θέμα των λιπασμάτων. Βέβαια. Που αφορά τα τρόφιμα, να το θυμίσω, οι ζωοτροφές, που αφορά το κρέας. Και αυτά είναι θέματα που αφορούν την καθημερινή μας διατροφή. Και γι' αυτό ακούτε ίσως κάποιους συναδέλφους να μιλάνε για επισητιστική κρίση, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των λιπασμάτων και των ζωοτροφών φεύγει από αυτά τα στενά. Οπότε βεβαίως θα βρεθεί και άλλη δίωδος για αυτά, αλλά το θέμα είναι ότι η άλλη δίωδος είναι πολύ πιο ακριβή. Δεν θα πεινάσουμε, με την έννοια εγώ δεν θέλω να πω ότι δεν θα πεινάσουμε, δεν θα φτάσουμε σε ένα σημείο να πεινάμε να πάμε, για όνομα του Θεού, αλλά θα έχουμε κάποια πράγματα πολύ πιο ακριβά.
11: Τώρα, όσον αφορά στην χώρα μας, η κυρία Κοταρίδη επεσήμανε ότι είμαστε σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με άλλες χώρες, χάρη κυρίως στα καλά δημοσιονομικά, αλλά τόνισε ότι η ακρίβεια παραμένει το βασικό πρόβλημα.
12: Η Ελλάδα, ευτυχώς, είμαστε σε μια κατάσταση πολύ καλύτερη από τις άλλες χώρες και με δεδομένο ότι έχουμε υψηλότερους ρυθμούς και είχαμε υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρώπης. Έχει γίνει συνετή δημοσιονομική διαχείριση παρά την ακρίβεια και την κρίνια που είναι λογικό να υπάρχει. Ωστόσο, έχει μαξιλάρι πλεώνασμα και υπερπλεώνασμα δημοσιονομικό να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε δύσκολες συνθήκες. Το πρόβλημα της Ελλάδας παραμένει η ακρίβεια που είναι μεγαλύτερη, και εννοώ, το λέω ακρίβεια υπό την έννοια των τροφίμων, στεγαστικότητα συγκεκριμένα, που είναι πολύ πιο ακριβά σε σχέση με την Ευρώπη, το οποίο ήταν και πριν τον πόλεμο αυτό. Υπάρχουν κάποια μέτρα. Δεν μπορώ να υπολογίσω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουμε και πολύ περιθώριο δημοσιονομικό με βάση και τον κόφτη που υπάρχει, πόσο μπορούν να παραταθούν τα μέτρα αυτά. Δηλαδή περίπου 200 εκατομμύρια έχουμε ακόμα περιθώριο, εκτός και αν μας δώσει το ελεύθερο η Ευρωπαϊκή Ένωση να δαπανίσουμε παραπάνω ή να τους πείσουμε ότι κάποια από τα επιπλέον έσοδα που έχουμε είναι μόνιμου χαρακτήρα. Άρα σε αυτή τη φάση είμαστε εντάξει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και θα πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την εσχροκέρδεια η οποία υπάρχει, είναι να γίνονται εντατικοί έλεγχοι για να μην αυξηθούν πολύ παραπάνω οι τιμές από ό,τι δικαιολογούνται από τον πόλεμο, γιατί είναι πολύ πιθανό συμβεί αυτό. Και βεβαίως ένα βασικό μέλημα της Ελλάδας ανεξαρτήτως πολέμου είναι να ενισχύσει τις ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγορά και να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό το παραγωγικό μας μοντέλο, διότι εξαρτόμαστε ακόμα πάρα πολύ από την ενέργεια, από εισαγωγές στην ενέργεια, εξαρτόμαστε ακόμα αρκετά από τα λιπάσματα και από ζωοτροφές. Και γι' αυτό το κρέας έχει ανέβει πάρα πολύ, εκτός από τις ζωοτροφές, γιατί είχαμε και το δικό μας πρόβλημα εδώ πέρα με την ασθένεια των ακριβών. Με την ευλογιά που ταυτόχρονα τώρα με τις εισαγωγές στις ζωοτροφές καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο έντονο το πρόβλημα.
11: Νέα αντιπολιτευτικά πειρά στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών. Δημοσίευμα αποκαλύπτει την απόρριτη κατάθεση του σημερινού εισαγγελέα του Υπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα για την υπόθεση των υποκλοπών όσο τότε εποπτεύων τη ΕΕΠ. Ενώ μεταξύ την παρέτηση του εισαγγελέα του Υπάγου ζητά ο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Πάμε στην Ευγενία Λούζου που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και πάλι, Ευρυδίκη. Όπω είπε και εσύ, ο στόχαστρο τη αντιπολίτευση βρίσκεται τι τελευταίε ημέρε ο εισαγγελέα του Υπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλας, με αφορμή δημοσίευμα του NGR που έφερε στο φως απόρριτη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές του 2022, καθώς τότε τη χρονική εκείνη περίοδο είχε διατελέσει εποπτεύων της ΕΕΠ. Η αντιπολίτευση λοιπόν αναφέρει σε υψηλούς τόνους πως η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της συγκάλυψης. Από την κατάθεση προκύπτει, όπως τονίζουν, ότι ο ίδιος υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ 11 προσώπων που ήταν στόχοι παρακολούθησης του παράνομου λογισμικού Predator, όπως κάνει λόγο και το ΠΑΣΟΚ. Τονίζοντας εδώ το παράδοξο, Ευρυδίκη, ότι ο ελεγχόμενος έγινε και ελεγχτής. Μάλιστα, κάνουν αναφορά από το ΠΑΣΟΚ στο ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ζήτησε την παρέτηση του κ. Τζαβέλα με αφορμή τους χειρισμούς του στην υπόθεση των υποκλοπών.
11: Και εδώ έχουμε και την αντίδραση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας στο Δικηγορικό Σύλλογο.
13: Τώρα, ναι. Η Ένωση λοιπόν Εισαγγελέων Ελλάδας, απαντώντας στο ΔΟΣΟΑ, κάνει λόγο για ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης, σημειώνοντας παράλληλα ότι προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά σοβαρής θεσμικής εκτροπής. Αναφέρουν μάλιστα χαρακτηριστικά ότι απονομή της δικαιοσύνης διέπεται αποκλειστικά από το Σύνταγμα και δεν υπόκειται σε παρεμβάσεις και πιέσεις ένθεν κακήθεν. Τέτοιες ενεργείες τονίζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας, ιδίως όταν εκδηλώνονται από θεσμικούς συλλειτουργούς της δικαιοσύνης, ενώντας βέβαια τους δικηγόρους, πλήττουν ευθέως το κύρος της δικαιοσύνης. Εν τω μεταξύ, η Ευρυδίκη της αντιδράσης των κομμάτων της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης προκάλεσε αυτό το πινκ-πονκ ανακοινώσεων με αφορμή το δημοσίευμα του NGR που προαναέφερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αναφέρει ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα τεκμηριώνει απόλυτα την καταπάτηση του κράτους δικαίου από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση τονίζει πως έχουμε μια εθνικά επικίνδυνη κυβέρνηση που απαρτίζεται είτε από κατασκόπους είτε από εγκληματίες. Ενώ ο Γαβρίλης Σακελαρίδης από τη Νέα Αριστερά αναφέρει πως ο κύριος Τζαβέλας απέδειξε κατ' εξακολούθηση πως λειτουργεί ως εντεταλμένος λειτουργός του Μαξίμου και όχι της δικαιοσύνης. Το σίγουρο είναι, Ευρυδίκη, και ολοκληρώνω με αυτό, πως η υπόθεση των υποκλοπών αναμένεται να πυροδοτήσει νέες πολιτικές αντιπαραθέσεις, αν όχι εξελίξεις. Ευρυδίκη.
11: Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία Λούζου. Καλή συνέχεια. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 17,6 μονάδες. Στην πρόθεση ψήφου δίνει η δημοσκόπηση της εταιρείας Mark που έγινε για την εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του κυβερνών κόμμα, συγκεντρώνει ποσοστό 28,7% και ακολουθεί το Πασόκ με 11,1%. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Διονύση Μποτώνη.
14: Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας 17,6 μονάδων στην πρόθεση ψήφου καταγράφεται στη νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για λογαριασμό της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Συγκεκριμένα, Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 28,7%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής 11,1%, Πλεύση Ελευθερίας 7,5%, Ελληνική Λύση 7,4%, ΚΚΕ 6,6%, ΣΥΡΙΖΑ 5,5%, Φωνή Λογικής 2,8%, Μέρα 25 2,3%, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 2,3%, Νίκη 1,8%, Σπαρτιάτες 0,8%, Νέα Αριστερά 0,7, άλλο κόμμα 3,9%, Άκυρο Λευκό 2,8, δεν θα ψηφίσουν το 3,6%, ενώ είναι αποφάσιστα να έρχονται στο 12,2%. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 32,2% προηγείται με διαφορά 18,7 μονάδων, ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής 13,5%, Πλεύση Ελευθερίας 9,5%, Ελληνική Λύση 9,2%, ΚΚΕ 8%, ΣΥΡΙΖΑ 6,8%, Φωνή Λογικής 3,4%, Μέρα 25 2,9%, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 2,7%, Νίκη 2,3%, Σπαρτιάτες 1,5%, Νέα Αριστερά 1%, άλλο 0,7%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 23 έως 28 Απριλίου σε δείγμα 1.141 ατόμων.
11: Και να περάσουμε πάλι στον διεθνή χώρο. Έχουμε και άλλες ενδιαφέρουσες διεθνείς ειδήσεις, ξεκινώντας από την Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τριλιανικής Επιβολής, των ΗΠΑ, η οποία σε συνεργασία με τους εταίρους της επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές διοκτικές αρχές, Δημήτρη Φαναγιώτη.
8: Ακριβώς, από αρχαιοκάπηλους δηλαδή, ναι. Αμερικανούς. Αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα αποτελούσαν σημαντικό μέρος της ζωής στον αρχαίο κόσμο. Είμαι ιδιαίτερος ευγνώμων προς την ερευνητική και η εισαγγελική ομάδα που ήταν υπεύθυνη για την ανάκτηση και την επιστροφή αυτών των ανεκτήμητων θησαυρών, δήλωσε η Αμερικανική Υπηρεσία. Σημειώνεται ευρυδίκαιο ότι το 2007 η Υπηρεσία είχε επαναπατρίσει περισσότερα από 200 αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα, πολλά εκ των οποίων κατασχέθηκαν βάσει της διμερούς συμφωνίας πολιτιστικής ιδιοκτησίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή το 2011. Να φύγουμε τώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να πάμε στη Βόρεια Κορέα, όπου όπως φαίνεται επιταχύνεται η ανάπτυξη πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων νέων δοκιμών κεφαλών και επέκταση της παραγωγής σχάσιμου υλικού στην Γιάνγκμπιον, όπως προειδοποίησε σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα Πολιτικών Υποθέσεων και Οικοδόμησης. Νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο από τον James Byrne, διευθύνοντα σύμβουλο της Open Source Center, δείχνουν συνεχόμενη καταστρατήγηση κυρώσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης που φέρονται να δείχνουν ότι πλοία συνεχίζουν να φορτώνουν απαγορευμένα φορτία στη Βόρεια Κορέα, στοιχειοθετώντας σαφές μοτίβο δραστηριότητας που παραβιάζει τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Τώρα, στην επαρχία Αλμπάι των Φιλιππίνων, ολόκληρες πόλεις καλύφθηκαν από την πυκνή στάχτη μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Μαγιών. Το Γραφείο Πολιτικής Άμυνας δήλωσε ότι επηρεάστηκαν τουλάχιστον 52 χωριά από το ρεύμα θερμότητας που προκλήθηκε. Ενώ σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων, το νέφος Τέφρας κινείται δυτικά-νότιο-δυτικά. Και να κλείσουμε με την φοβερή συναυλία, τη σούπερ συναυλία που δίνει η Κολομβιανή Superstar Shakira. Έχει καλέσει σε δωρεάν συναυλία στην περίφημη παραλία της Κόπα Καμπάνα της Βραζιλίας 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Θα προσέλθουν σε μια από τις εμβληματικότερες παραλίες του πλανήτη από ολόκληρο τον κόσμο. Και να πούμε ευρυδίκαιο ότι η συναυλία έρχεται μετά από παρόμοιες συναυλίες της Μαντόνα το 2024 και της Lady Gaga πέρυσι και εντάσσεται στην παγκόσμια περιοδία της Σακίρα με τίτλο Las Mujeres Ya No Lloran. Οι γυναίκες πλέον δεν κλαίνε. Η Σακίρα δήλωσε ότι αναμένει ότι η συναυλία της θα είναι η μεγαλύτερη της καριέρας της. Η εμφάνισή της εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 155 εκατομμύρια δολάρια στον τοπικό τουρισμό. Φυσικά τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. 8.000 αστυνομικοί περιπολούν στην άμμο της Κόπα Καμπάνα, όπως μετέδωσε το Associated Press ευρυδίκη.
11: Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε και για αυτά τις ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Καλή συνέχεια.
0: Και να πάμε στα Χανιά, που οι αρχές προχώρησαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διέπρατε τηλεφωνικές απάτες. Προσποιούνταν τους τεχνικούς του ΔΔΕ και τους λογιστές και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα αντικείμενα. Η Ευτυχία Πενταράκη θα μας δώσει τώρα περισσότερες λεπτομέρειες. Ευτυχία, καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται τελικά αυτή η απάτη έτσι σε όλη τη χώρα. Με πολλά
15: όπως
0: θύματα.
15: Φαίνεται, ναι. Όπως φαίνεται, ήταν πάρα πολύ πιστική στους ανθρώπους που τηλεφωνούσαν και τους, με το πρόσχημα ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος. Ότι ακόμα
0: ενός
15: 13χρονου ότι θα πάρει φωτιά το σπίτι και θα χάσει τη ζωή του και το ίδιο το παιδί. Και πρέπει να τα βγάλει έξω και να βγει και αυτό. Ένα παιδάκι που μάζεψε, έψαξε όλο το σπίτι και βρήκε τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχαν οι γονείς του. Ακόμη και το χαρτζιλίκι του το έδωσε. Όπως μας είπε η μητέρα που την όλη μας περιέγραψε τι ακριβώς έγινε, ηλικιωμένους και νεαρότερης ηλικίας άτομα, 6 περιπτώσεις που ολοκληρώθηκε η απάτη, μία απόπειρα, μάλιστα σε μία περίπτωση, να σου πω, σε μία ηλικιωμένη, όταν η γυναίκα βγήκε να τα παραδώσει, να τα αφήσει έξω και είχε δεύτερη γνώμη και πήγε να τα πάρει, τότε το ένα μέλος της πείρας της επιτέθηκε, τη χτύπησε στα χέρια, έπεσε, χτύπησε και το κεφάλι η γυναίκα, πήρε τη μαλφή και εξαφανίστηκε. Είναι λοιπόν τρεις οι συλληφθέντες και ένας που παρουσιάστηκε αυτοβούλος για την ίδια υπόθεση. Από τα 6 άτομα δηλαδή που έχουν ταυτοποιηθεί, 4 βρίσκονται ήδη στα χέρια των αρχών. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες. Είναι μια εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση και κατά περίπτωση ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Τη Δευτέρα το πρωί, αύριο το πρωί 9.30 θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτή και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν βαριές. Μέσα σε μόλις 15 μέρες ευρυδίκη, 62.000 ευρώ τα κέρδη που αποκόμισαν μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες.
0: Το θέμα είναι ο κόσμος να πονηρεύεται. Αυτοί τηλεφωνούν με αυτό το πρόσχημα ότι θα πάρει φωτιά από κάποια βλάβη της ΔΕΗ. Το κάνουν σε όλη τη χώρα και εδώ στην Αθήνα. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά περιστατικά.
15: Και τους λογιστή που έχει επιστροφή χρημάτων.
0: Και τους απασχολούν, και αυτό να το ακούσουμε. Τους απασχολούν συνέχεια στο τηλέφωνο ώστε να μην διακόψουν και πάρουν κάποιον. Τους απασχολούν και τους μελούν συνέχεια. Έτσι.
15: Μα μου έλεγε μία κυρία που δεν τους πίστεψε. Μας έλεγε στο Earth News ότι μου είπαν ότι έχει το σπίτι μου πτώσει η τάση ρεύματος και για μία εβδομάδα δεν θα έχω ρεύμα. Πονηρεύτηκε. Αυτή τους είπε: εγώ έχω τριβασικό ρεύμα, δεν με νοιάζει. Αλλά μου λέει: αν και ήξερα ότι είναι απάτη, ήταν τόσο πιστική που με κάναν κανένα δύο φορές να πω: μωρέ, μήπως αλήθεια. Τόσο μου λέει: πολλοί σε πείθουν με τον τρόπο που έχουν. Πολύ επίμονη, πιστική και πιεστική.
0: Ναι, έχουν κάνει επαγγελματικούς σχεδιασμούς, δυστυχώς.
15: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Ευτυχία μου, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια. Δραματικές στιγμές εκδηλήθηκαν χθες βράδυ στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όταν φωτιά ξέσπασε κατοικία, θέτοντας σε κίνδυνο μια ολόκληρη οικογένεια, η οποία ευτυχώς απεγκλωμίστηκε. Η Δέσποινα Κρητικού έχει λεπτομέρειες. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό σας μεσημέρι. Ήταν λίγο μετά τις 9 το βράδυ χθες στην οδό Δωδεκανήσου στο Ρεόκαστρο, όταν φλόγες και πυκνοί καπνοί κατέκλυσαν την πολυκατοικία σε συγκεκριμένο σημείο, ξεκινώντας από την Σοφίτα με τους καπνούς να κατακλείζουν όλη την οικοδομή. Ενημερώθηκε η πυροσβεστική, ενημερώθηκε και η άμεση δράση και δύο αρχιφύλακες, ο Παντελής Σιμεωνίδης και ο Κώστας Τσιώνας από το αστυνομικό τμήμα Ρεοκάστρου, που δέχτηκαν την κλίση, έφτασαν στις 9 και 4. Έφτασαν σε 3 λεπτά στο σημείο, απεγκλώβησαν την 36χρονη μητέρα με τα 3 ενήλικα παιδιά που βρίσκονταν στον τρίτο όροφο στο διαμέρισμα, το μοναδικό διαμέρισμα που είχε ενίκους χθες κατά την ώρα της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Ανέβηκαν με φακό και πυροσβεστήρα, χτυπούσαν όλα τα κουδούνια, βρήκαν τη γυναίκα με τα 3 ενήλικα παιδιά της, βοήθησαν να τους απεγκλωβήσουν από τους πυκνούς καπνούς που κατέκλυσε στην κυριολεξία όλη την οικοδομή. Τους έβαλαν στο περιπολικό, τους απομάκρυναν από το σημείο και στη συνέχεια ήρθε ο πατέρας της οικογένειας και τους πήρε σε ασφαλές σημείο. Επιτόπου έσπευσαν και 5 οχήματα της πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες. Κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, ωστόσο όλη η κεραμοσκεπή και η σοφίτα του σπιτιού καταστράφηκε, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό το αίτιο που προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά. Μία πληροφορία λέει ότι από την καμινάδα, από τον τζάκι που άναψαν χθες κάποιοι ένικοι και συσσόρευσε εκεί καπνό και έβγαλε φλόγα. Στη συνέχεια είναι ένα ζήτημα που θα το ερευνήσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής ευρυδίκης.
0: Τώρα είχαμε και μία επέμβαση των αστυνομικών, άμεση βέβαια, απέτρεψαν να διάρκει Θεσσαλονίκη στο ανατολικό κομμάτι που η περιγραφή της απόπειρας παραπέμπει σε κινηματογραφικό καρέ με έναν τρόπο.
16: Ακριβώς, ένας 43χρονος ημεδαπός με έναν συνεργό του επιχείρησαν να διαρρήξουν διαμέρισμα στον πρώτο όροφο οικοδομής στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Χαριλάου. Όταν ένοικος της πολυκατοικίας κατάλαβε την ύποπτη κίνηση των δύο δραστών, κάλεσε άμεσα την άμεση δράση. Περιπολικό που περιπολούσε στην περιοχή έφτασε σε ελάχιστο δευτερόλεπτα στο σημείο, με αποτέλεσμα να καταλάβει τι πάει να γίνει, να κυνηγήσει τους δύο δράστες, να καταφέρουν να συλλάβουν τον έναν, ο οποίος πηδούσε από τον μπαλκόνι, να κυνηγήσει τους δύο δράστες, να καταφέρουν να συλλάβουν τον έναν, ο οποίος πηδούσε από κεραμοσκευή.

0: Σαν ακριτικό και για τα δύο θέματα που μας έδωσες. Τον τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού προκάλεσε ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στους Μανιάκους Καστοριάς και ισοπαίδωσε το δωμάτιο κατοικίας. Ο 15χρονος παρελήφθη από διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη που έχει το ρεπορτάζ.
1: Ανάστητοι παραμένουν ευρυδίκοι, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Κάτοικοι στους Μανιάκους Καστοριάς από την έκρηξη που σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε δωμάτιο οικίας στο κέντρο του χωριού. Συγκεκριμένα, η ισχύ της έκρηξης ήταν τέτοια που προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημίες εντός και εκτός του δωματίου και εκτόξευσε αντικείμενα μέτρα μακριά από αυτό. Στο σημείο έσωσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς, οι οποίες επιχείρησαν και απεγκλώβησαν έναν 15χρονο από το συντρίμιο του δωματίου του, ευτυχώς έχοντας τις αισθήσεις του. Ο 15χρονος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ Καστοριάς και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου υποβρύθηκε στις κατάλληλες εξετάσεις και έφερε ευτυχώς ελαφρά τραύματα στα άκρα και το κεφάλι. Να πω σε αυτό το σημείο ότι άμεσα στο περιστατικό έσπευσε και η Αστυγενική Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς, οι άντρες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς, όπου ερεύνησαν κάθε πιθανό ενδεχόμενο και αποφάνθηκαν ότι πρόκειται για ένα ατύχημα έπειτα από μια ανάφλεξη μιας φιάλης, η οποία περιείχε έφλεκτα υλικά. Να πούμε ότι ήταν πολύ ευτυχές το γεγονός ότι ο 15χρονος δεν έπαθε τίποτα, είχε κάποια θράσματα είχε κάποιες εκδορές στα μάτια του από θράσματα που εξέρτηκαν από την έκρηξη. Πήγε για αυτόν τον λόγο, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου τον εξέτασαν και έκριναν οι γιατροί ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω νοσηλεία. Έμεινε ένα βράδυ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, καθώς επέστρεψε πίσω. Νοσηλεύτηκε και αναμένεται αύριο να πάρει εισιτήριο. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια. Αθλητικό δελτίο. Να περάσουμε τώρα και στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Τρία παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική, το play-out της Super League, έγιναν χθες. Παιχνίδια που ανέδειξαν τον Αστέρα Τρίπολης μεγάλο κερδισμένο της αγωνιστικής, καθώς συνεχίζει την προσπάθεια για τη σωτηρία του με επιπλέον 3 βαθμούς έναντι ενός βαθμού που μοιράστηκαν Πανσεραϊκός και ΑΕΛ στο μεταξύ τους παιχνίδι. Τα χθεσινά αποτελέσματα λοιπόν: Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2. Ο Ατρόμητος προηγείται σε βαθμολογία με 40 βαθμούς, στους 34 η Κηφισιά, στους 31 ο Πανετολικός και στις 3 επόμενες θέσεις Φωτιά, καθώς οι 2 τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν. Πανσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης μετρούν από 28 βαθμούς, ενώ η Ουραγός ΑΕΛ έμεινε στους 25. Μάλλον δεν έμεινε, έχει 25. Mm-hmm. Η 7η αγωνιστική, το επόμενο Σάββατο, Πανσεραϊκός και Φυσιά, ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος Πανετολικός. 4 παιχνίδια για τη Super League γίνονται σήμερα με τα φώτα του ενδιαφέροντος, αν μη τι άλλο, να στρέφονται στα βραδινά παιχνίδια για τα playoffs που οδηγούν στον τίτλο. Πάω Ολυμπιακός θα βρεθούν στη σέντρα στις 7 η ώρα και Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9, ενώ θα προηγηθούν στις 5 η ώρα τα παιχνίδια της θέσης 5-8, τα οποία πλέον δεν έχουν χαρακτήρα μόνο διαδικαστικό, Όφι Άρης και Λεβαδιακός Βόλος. Στη βαθμολογία της θέσης 1-4, η ΑΕΚ στην κορυφή με 66 βαθμούς, 61 βαθμούς ο δεύτερος Ολυμπιακός, 58 ο ΠΑΟΚ και στους 50 βαθμούς ο Παναθηναϊκός. Θα κλείσουμε και με τον μπάσκετ, να πούμε ότι ΠΑΟΚ Περιστέρι εκκαινιάζουν στις 4 η ώρα τα play-offs της Greek Basketball League. Η σειρά θα κρυφθεί στις 2 νίκες με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Κάλυψε το αγώνα από την Eurosport και την F2. Ενώ στις 6 και 4 με κάλυψη από την F2 και την Eurosport φυσικά το τζάμπολ του τελικού ανόδου στην Basket League Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων. Ο νικητής θα συνεδρεύσει στην μεγάλη κατηγορία τη Δόξα Λευκάδας που έχει εξασφαλίσει ήδη την άνοδό της. Ευρυδίκη μου.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωση σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γενοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο Έθνους.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλληνα Καραθάνου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 100.

0: Λοιπόν, μεσημέρι Κυριακής, με λίγο κρύο, αλλά πολύ διάθεση, μουσική, θέματα. Καλό μεσημέρι σε όλους, Cert News Radio 105,8 και ξεκινάει η εκπομπή 2 στις 3. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου. Καλησπέρα.
0: Εδώ, μέχρι το μουσικής 5. Αυτός ο καιρός είναι ένας περίεργος καιρός, το οποίο δεν ξέρω ακριβώς τι μήνα διανύουμε. Εμείς είπαμε καλό μήνα, νομίζοντας ότι
1: καλή
0: είναι
1: άνοιξη,
0: Μάιος. Καλή άνοιξη, ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, Έλληνα, διάβασα ότι η λεωφόρο Πάρνηθος είναι κλειστή λόγω χιονόπτωσης.
1: Τρομερό.
0: Τρομερό. Οπότε τώρα να σου πω τι μήνα έχουμε ακριβώς.
1: Δεν έριξε το χειμώνα χιόνι. Όπως άλλες εποχές, άλλες χρονιές, θυμάσαι, και ειδικά στα βόρεια ήταν όλα καλυμμένα. Και ξαφνικά μήνα Μάιο.
0: Μήνα Μάιο. Λέει στον καταραμένο τόπο, Μάι μήνα βρέχει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ελπίζω να είναι μόνο αυτό και τέλος από εδώ και πέρα να έχουμε την θερμοκρασία που αρμόζει αυτή την περίοδο.
0: Είπαν οι μετεωρολόγοι ότι από την επόμενη εβδομάδα θα σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα, θα αρχίσει η θερμοκρασία σιγά σιγά να ανεβαίνει, να φτάσει εκεί που πρέπει για την εποχή. Αλλά έτσι κι αλλιώς, λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω όλων αυτών των περίεργων φαινομένων,
1: ναι,
0: η αλήθεια είναι πως έχουν χαθεί οι εποχές.
1: Ναι. Έχουν μπερδευτεί λιγάκι.
0: Έχουν μπερδευτεί οι εποχές, έχουν μπερδευτεί τα ζώα που ξυπνάνε μέσα στο χειμώνα, που κοιμούνται μέσα στο καλοκαίρι. Που...
1: Και αυτό ξέρεις, δεν είναι καλό και στην παραγωγή, στους αγρότες, στις σοδιές.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Πουθενά νομίζω δεν κάνει καλό, αλλά πρέπει να το ζήσουμε και αυτό. Αφού καταστρέφουμε τον πλανήτη, ο πλανήτης λοιπόν μας εκδικείται και καλά κάνει. Μας ακούτε λοιπόν και από το AirTeco. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, όπου γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Αρχισυνταξία της εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου και στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και πριν λοιπόν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στην περιφέρεια, έτσι όπως κάνουμε κάθε Κυριακή για την τουλάχιστον πρώτη ώρα της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και εδώ να ανασυνταχθούμε και να συναντήσουμε τον πρώτο μας συνάδελφο. Πάμε, Βασίλη.

0: Λοιπόν, ορεινή αχαΐα. Από ό,τι βλέπω, επίσης στα λευκά. Πρωτομαγιά στα λευκά. Στην Κορινθία και εκεί στα λευκά.
1: Εξακολουθεί νομίζω και ρίχνει χιονόπτωση.
0: Στα Καλάβρητα, κοίτα.
1: Στα Καλάβρητα, ναι.
0: Φοβερό.
1: Τι καιρός είναι αυτός, αλλοπρόσαλος.
0: Όπως είπε και η Αθηνά και σωστά το είπε, αντί να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα ρεπορτάζ, αν ξεκίνησαν νωρίς τα μπάνια τους οι κολυμβητές, τους στέλνουμε να δούμε αν θα πάνε στα χιονοδρομικά να κάνουν σκι. Φοβερό.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν όλο το χειμώνα τα χιονοδρομικά χιόνι να πάει να κάνει το. Και θα πάνε τώρα.
1: Και ρίξε τώρα την άνοιξη.
0: Το ρίξε τώρα. Όσοι προλαβαίνετε και όσοι νομίζετε ότι. το πηγαίνετε. Το οποίο στην ομίχλη ορεινή αχαΐα. Λοιπόν. Να πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας, η οποία μας υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του τύπου, όπως κατοχυρώνονται από το άρθρο 19 της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ, αλλά και από το Σύνταγμά μας. Χωρίς αυτά τα δύο θεμελιώδη δικαιώματα, η δημοκρατία είναι κενή περιεχομένου.
1: Ναι.
0: Ο Παγκόσμιος Κατάλογος της Ελευθερίας του Τύπου για το 2026 για πρώτη φορά στην ιστορία του συντάσσει κάθε χρόνο, που συντάσσει κάθε χρόνο μια μη κυβερνητική οργάνωση ή δημοσιογράφη χωρίς σύνορα, οι περισσότερες από τις μισές χώρες του κόσμου κατατάσσονται πλέον στις κατηγορίες δύσκολη ή πολύ σοβαρή όσον αφορά την ελευθερία του τύπου. Έλενα.
1: Ναι, τρομερό. Και να πούμε ότι στην κορυφή της κατάταξης του Παγκόσμιου Καταλόγου της Ελευθερίας του Τύπου βρίσκεται η Νορβηγία. Ενώ στην τελευταία, εντάξει, είναι 180 χώρες συνολικά, στην τελευταία είναι η Ερυθρέα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε σε ποια θέση βρισκόμαστε εμείς.
0: Δεν θα έλεγα ότι είμαστε και στην καλύτερη, αν δεις ότι είμαστε στην 81η θέση. Πλησιάζουμε
1: στην 86η θέση.
0: Έκτη.
1: Ναι, από την 81η
0: που ήμασταν
1: πέρυσι.
0: Άρα όσο πάμε και καλυτερεύουμε.
1: Ναι, ναι, εντάξει, μικρή ελπίζω, διαφορά βέβαια.
0: Μικρή διαφορά, να ελπίζω κάποια στιγμή να είμαστε πολύ πολύ πολύ πολύ πιο κάτω.
1: Να είμαστε στις πρώτες 5-10
0: για τη χώρα μας.
1: Αυτό θα ήταν.
0: Ευχής έργων.
1: Ναι.
0: Για τη χώρα μας, λέει, η έκθεση αναφέρει ότι η ελευθερία του τύπου βρίσκεται σε συστημική κρίση από το 2021. Βέβαια, μετράνε πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα, όπως είναι τα διάφορα που έχουν κατά καιρούς βγει έτσι στην επιφάνεια. Ναι. Αλλά.
1: Εντάξει, και υποθέσεις ότι... δολοφονίας δημοσιογράφων,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ρόλο,
0: ναι, είναι πολλά,
1: στις μετρήσεις αυτές. Πάντως, οι δημοσιογράφοι θεωρώ ότι πρέπει πρωτίστως να κάνουν ένα σωστό ρεπορτάζ και πάνω σε αυτό, ναι, θα μπορούσαν να εκφέρουν και τη γνώμη τους. Δεν συμφωνείς?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Πάντα πρέπει να το βλέπεις από όλες τις πλευρές, η αλήθεια είναι αυτή, και να το αποδίδεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Ναι.
0: Έτσι, yes. Δηλαδή οι πηγές σου να είναι αξιόπιστες και να το δίνεις στον ακροατή ή στον τηλεθεατή.
1: Να μην μπορεί να σε διαψεύσει η άλλη πλευρά, να την παρουσιάζεις χωρίς να σε διαψεύσει.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ωραία. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν, ελευθεροτυπίας σήμερα. Θα πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, μιας και μας περιμένει. Θα πάμε στην Κομωτινή. Ξεκινάμε από εκεί τη βόλτα μας. Είναι ο συνάδελφος, ο Γιάννης ο Πετρακόπουλος. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Μας ακούς?
1: Δεν μας ακούει μάλλον.
0: Νομίζω
1: ο συνάδελφος,
0: ότι δεν μας ακούει, ναι.
1: Ή έχουμε κάποιο θέμα με τον ήχο, θα το διορθώσουμε όμως πάρα πολύ σύντομα.
0: Εννοείται ότι θα το διορθώσουμε.
1: Γιατί θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην περιφέρεια.
0: Ναι, όπως κάθε Κυριακή είπαμε. Λοιπόν, μέχρι να
1: δούμε
0: το συνάδελφο όμως, θα σας πω μια είδηση η οποία φαντάζομαι ότι θα αρχίσει να μας αφορά σε λίγο. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, γιατί είπαμε όλα αυτά τα περίεργα του... με τα χιόνια και τον καιρό.
1: Κοίτα, τι γίνεται στον Παρνασσό. Βλέπουμε τώρα
0: βλέπω,
1: έρτινιός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καταπληκτική εικόνα, όλα στα
0: ωραίος
1: λευκά.
0: Ωραίος τίτλος, Μαγιάτικος χιονιάς.
1: Ναι, πραγματικά, ναι. Είναι τρομερό αυτό. Κοίταξε να δεις, για μια βόλτα έτσι να πας και να το δεις είναι πολύ ωραίο, δηλαδή και το Σαββατοκύριακο.
0: Είναι περίεργο δηλαδή, φοβερό έτσι.
1: Αλλά, απ' την άλλη δεν είναι φυσιολογικό αυτό, λέω, και όσον αφορά τώρα τις οδιές, όλους αυτούς τους ανθρώπους που περιμένουν την παραγωγή τους να την πουλήσουν, έχουν γίνει τόσες ζημιές.
0: Λοιπόν, τώρα όμως πρέπει να έχουμε τον συνάδελφο στη τηλεφωνική γραμμή από την Κομωτινή, τον Γιάννη τον Πετρακόπουλο. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, τι κάνατε?
0: Καλά, εσύ? Εδώ λέμε τα περίεργα του καιρού.
1: Ο καιρός να μας πεις.
2: Α, ναι, τα λίμια που λέμε εμείς εδώ στη Θράκη. Νομίζω πνέει τα λίστια. Ο χειμώνας σπαρταράει, νομίζω από εβδομάδα. Ανοίγουμε αυλαία για άνοιξη καλοκαίρι.
0: Αυτό περιμέναμε κι εμείς, αλλά να σου πω ότι σήμερα, ας πούμε, η λεωφόρο Πάρνηθος είναι κλειστή από το τελεφερίκ και πάνω. Αυτό δηλαδή που κλείνει συνήθως το χειμώνα, έχει κλείσει τώρα λόγω χιονιού.
2: Του καιρού, ξέρω εγώ, κλιματική κρίση, αλλαγή.
0: Όλα αυτά μαζί.
1: Okay. Όλα μαζί έτσι. Αυτό λέγαμε και εμείς προηγουμένως.
0: Για πες μας, Γιάννη, τι μας έχεις εκεί από την όμορφη περιοχή σου?
2: Η Κομωτινή λοιπόν γιορτάζει. Συμπλήρωσε 106 ετών από την εφημερωσή της.
1: Ο αέρας δεν μας επιτρέπει, Γιάννη μου, να σε ακούσουμε καθαρά.
2: Να προσπαθήσω να.
1: Είδες, ούτε εκεί είναι καλός ο καιρός. Αλλού έχει χιόνια, αλλού έχει αέριδες.
2: Ισχυρούς βοριάδες. 106 χρόνια λοιπόν από την απελευθέρωση και την ενσωμάτωση της Θράκης, της Κομωτινής στον Εθνικό Κορμό, από το 1920, από την 14η Μαΐου του 20, που ο αντιστράτηγος Ζυμβρακάκης εισήλθε πανηγυρικά στην πόλη και ενώπιον του πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, συγγνώμη λίγο γιατί ανέβηκα μία σκαλίτσα για να βρω
0: πάρε
2: ένα απάνεμο σημείο. Λοιπόν, τα Ελευθέρια Θράκης, λοιπόν, τα Ελευθέρια Κομωτινής ξεκίνησαν χθες. Θα διαρκέσουν ως και στις 17 του μηνός. Περιλαμβάνουν πολλές εκδηλώσεις πολιτιστικές, αθλητικές, εθελοντισμού για μικρούς, για μεγάλους, για κατοίκους και για επισκέπτες. Άνοιξε η αυλαία χθες με γλυκίσματα. Παρασκευάστηκαν από τη Λέσχη Άρχη Ζαχαροπλαστών Ελλάδος γλυκίσματα θρακιώτικα στην πλατεία. Προσφέρθηκαν στον κόσμο. Ακολούθησε μια σύναξη χοροδιών στο Ίδρυμα Παπα-Νικολάου και έπονται δεκάδες εκδηλώσεις. Αξίζει νομίζω να κυκλώσουμε την 11η Μαΐου όταν θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης ένα αφιέρωμα στον Ιμιπλέσσα με τον Κώστα Μακεδόνα.
0: Α, μάλιστα.
2: Ελεύθερη είσοδος εννοείται, ανοιχτή για το κοινό. Και αν θέλετε να σας πω, επειδή ενδιαφέρει το καταναλωτικό κοινό της Θράκης γενικότερα, στην Ξάνθη ο Εμπορικός Σύλλογος έλαβε την απόφαση της διεύρυνσης του απογευματινού θερινού ωραρίου λειτουργίας της αγοράς. Αντί για 6 με 9 το απόγευμα, τα μαγαζιά είναι ανοιχτά από τις 6.30 ως και τις 10.
1: Αυτό τώρα πώς προέκυψε? Μέχρι τις 10 το βράδυ, έτσι.
2: Πολύ κόσμο, ναι. Καλοκαίρι είναι, μεγαλώνει η μέρα. Υπάρχει ενδιαφέρον των καταναλωτών.
1: Αυτό σημαίνει ότι και ο κόσμος είναι έξω και θα κάνει την πόλη.
2: Πολλοί κόσμος το ήθελε αυτό και κυρίως ξένοι επισκέπτες που δεν ξέρουν το τοπικό ωράριο και θεωρούν ότι όπως σε άλλα τουριστικά μέρη θα βρουν την αγορά ανοιχτή, δεν την έβρισκαν. Επομένως επαναξιολογήθηκε το ωράριο. Εξάλλου και το 6 το απογευματινό, το καλοκαίρι, είναι μεσημέρι. Ακόμη ο ήλιος είναι ψηλά,
1: κόσμος
2: στις θάλασσες. Επομένως στις 6.30 θα ανοίγουν τα καταστήματα και θα λειτουργούν μέχρι και τις 10.
0: Ο κόσμος δεν έχει αντίρρηση, έτσι?
2: Όχι.
0: Το αποζητά αυτό.
2: Ίσα-ίσα.
0: Γιατί δεν είναι και εύκολο
1: σύλλογος.
0: Διότι δεν θα είναι εύκολο και για ένα εργαζόμενο τώρα μέχρι τις 10 το βράδυ.
2: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Εκφράζει κάποιες έτσι
1: δυσαρέσκειες.
2: Επιφυλάκτη από ανθρώπους του εμπορικού συλλόγου. Γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι απόφαση
0: του εμπορικού συλλόγου.
2: Του εμπορικού συλλόγου, ναι. Κατά πλειοψηφία προδήλως, εφόσον υπάρχουν επιφυλάκτες. Ωστόσο, πέρασε, εγκρίθηκε με γνώμονα την αύξηση του χρόνου που θα είναι τα καταστήματα ανοιχτά, προκειμένου να ανεβάσουν τους τζίρους τους σε μια εποχή γενικότερες κρίσεις και περιορισμού των καταναλωτικών δαπανών.
1: Βέβαια, είναι ένα μισάωρο μόνο η διαφορά, αλλά αλλιώς είναι να λες σχολάω στις 9.30 το βράδυ, αλλιώς είναι στις 10.
0: Ναι, γιατί αν σχολάει σε 9.30 το βράδυ και ειδικά καλοκαίρι.
2: Στις 6 λείπουν οι καταναλωτές. Αυτό.
0: Ναι,
2: με αυτό το σκεπτικό δηλαδή είναι σε άλλες δραστηριότητες καλοκαιρινές.
0: Σωστά, αλλά ναι. Και ο εργαζόμενος, ας πούμε, μέχρι τις
2: ναι,
0: ας πούμε, 9 η ώρα, άντε 9.30 το πολύ, λες μετά
2: υποθέτω
0: θα πάω και εγώ με την οικογένεια μια βόλτα κάτι.
2: Υποθέτω ότι υπάρχει σχετική μέρημνα.
0: Λεπτομέρειες
2: δεν έγιναν γνωστές ακόμη. Φαντάζομαι ότι.
1: Ωραία. Και αυτό είπες είναι μόνο για το καλοκαίρι,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι,
2: θερινό, θερινό ωράριο, θερινό.
1: Μάλιστα. Ωραία, μάλιστα.
0: Γιάννη Πετρακόπουλε.
2: Πάμε στην Κομωτινή, αν σας φέρει ο δρόμος. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις, εντάσματα παραδοσιακά, κέφι πολύ.
0: Τέλεια. Να περάσετε καλά. Πολύ. Να είστε καλά και να περάσετε καλά.
2: Και εσείς.
0: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Λοιπόν, να πω στο ευχαριστώ στον Κώστα τον Παπαδάκη για το μήνυμά του. Καλή Κυριακή με υγεία και σε σένα Κώστα μου. Και ο Κώστας λέει ότι βρέχει στην Κρήτη εδώ και ένα μήνα. Λοιπόν, Κώστα, αυτό είναι καλό γιατί είχατε και θέματα με το νερό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Άντε, μαζέψτε τώρα γιατί όπου να είναι
1: γιατί
0: θα σκάσουν μύτη.
1: Θα το χρειαστείτε με τόσο τουρισμό που ευτυχώς έχετε.
0: Που ευτυχώς έχετε, ακριβώς. Οπότε σιγά σιγά θα αρχίσουν να έρχονται τα παιδιά.
1: Λοιπόν,
0: πού αλλού θα πάμε,
1: πάμε τώρα. Στη Λάρισα.
0: Και δεν πάμε και δεν πήγαμε. Για πάμε και στη Λάρισα. Για πάμε και στη συνάδελφο την Κωνσταντίνα τη Θεοχαρούλη. Τι έχουμε εις τον κάμπο. Καλώς την.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Καλό μεσημέρι
3: σε εσάς. Είμαι στον ελληνισμό απανταχού, έτσι.
0: Α.
3: Και δεν είναι τυχαίο που σας το λέω. Και θα σας εξηγήσω τη συνέχεια. Τη Λάρισα την ξέρετε ως πόλη του καφέ. Νομίζω έτσι είμαστε γνωστοί πέρα από όλα τα άλλα τα υπέροχα που έχει η πόλη μας. Είναι και πόλη των κυκλικών κόμβων. Έχουμε πάνω από 23 στην πόλη της Λάρισας και μάλιστα αυτούς τους κοσμούν έργα γνωστών καλλιτεχνών αλλά και ντόπιων καλλιτεχνών και είναι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα για την πόλη μας. Τώρα τι θα σας πω Έλενα και Άννα. Σήμερα λοιπόν γίνανε τα αποκαλυπτήρια από ένα μνημείο το οποίο είναι αφιερωμένο στους Έλληνες όλου του κόσμου, όλης της Ιφιλίου, όπου και αν βρίσκονται. Και είναι το πρώτο μνημείο αφιερωμένο στους απόδημους Έλληνες, στον απόδημο ελληνισμό, σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, είναι ένα πολύ όμορφο μνημείο. Είναι μαρμάρινες πλάκες που τέμνονται και σχηματίζουν ένα σταυρό. Έχει μια μεταλλική ελιά με βαθιές ρίζες, εδώ οι ρίζες η χώρα μας, και πουλιά που κινούνται στο χώρο. Οι Έλληνες δηλαδή που έφυγαν από τη χώρα μας και πήγαν στο εξωτερικό. Κυρίως βέβαια στην Αμερική είναι η συγκεκριμένη έτσι, τιμή μνήμης που έγινε σήμερα εδώ στην πόλη. Παράλληλα λοιπόν με τα αποκαλυπτήρια του μνημείου στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς στη Λάρισα γίνεται μια έκθεση που ξεκίνησε, εγκαινιάστηκε σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι και τις 8 Μαΐου που φαίνεται μέσα από αυτές τις φωτογραφίες που εκτίθενται φαίνεται το πώς οι Έλληνες φύγαν από τη χώρα μας και παρά από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στο εξωτερικό βρήκαν τη δύναμη και δημιούργησαν, προόδευσαν και κράτησαν και ζωντανές τις αξίες από την πατρίδα τους. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία από την ΑΧΕΠΑ γιατί είναι εκείνοι που χρηματοδότησαν την δημιουργία αυτού του μνημείου υπάρχουν 5 εκατομμύρια, τα επίσημα στοιχεία λένε ότι πάνω από 5 εκατομμύρια και ανεπίσημα τα στοιχεία λένε επίσης ότι ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια ο πληθυσμός των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για ανθρώπους που έφυγαν από εδώ, το πώς ξεκίνησαν ακόμη και στα τέλη του 19ου αιώνα, πώς ξεκίνησαν από την Ελλάδα, δίχως να γνωρίζουν γλώσσα, δίχως να γνωρίζουν πού πηγαίνουν, για να βρεθούν σε έναν τόπο άγνωστο και να καταφέρουν να δημιουργήσουν και να αφήσουν και να υπάρχει ακόμη ζωντανό το πνεύμα του ελληνισμού στο εξωτερικό. Αυτό έχω να σας μεταφέρω από την πόλη, κάτι ευχάριστο και αισιόδοξο θα ήθελα.
0: Ο καιρός εκεί.
3: Ο καιρός, κορίτσια, τι να σας πω.
1: Να μας πεις, γιατί.
3: Να πω. Μέχρι το μεσημέρι, μέχρι το μεσημέρι έβρεχε καταρακτοδός και τώρα πλέον έχει έναν πολύ όμορφο ήλιο. Αλλά πρέπει να σας πω ότι...
1: Άρα θα βγήκανε για καφεδάκι στην πλατεία.
3: Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Αλλά και πολλοί βρίσκονται στα βουνά, γιατί ήμουνα και εγώ χθες στον Όλυμπο και πρέπει να σας πω ότι χθες το πρωί σε υψόμετρο 900 μέτρων ξυπνήσαμε στα Λευκά.
1: Α, τι ωραία.
0: Ορίστε.
3: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία εικόνα και μόνο άνοιξη δεν θυμίζει.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν αναρωτιόμαστε.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Γενικά είναι πολύ άστατος ο καιρός.
3: Ναι.
0: Αυτές τις μέρες, αυτό το διήμερο.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι πως τώρα ο Μάιος έχει κάποια πράγματα, κάποια σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή, λίγη ζέστη μετά μπορεί, λίγες βροχούλες μπορεί. Αλλά με χιόνι, όχι, δεν το
0: ξέρω.
1: Εγώ τουλάχιστον
0: δεν θυμάσαι χιόνι πάλι Μάιο μήνα.
1: Όχι. Αλλά το να είναι άστατος ως ανοιξιάτικος μήνας, ναι.
0: Ναι.
3: Τώρα, κορίτσια, εγώ θα συμπληρώσω σε αυτό που λέτε, ότι άκουσα από την μετεωρολόγο της ΕΡΤ ότι έχει ξανασυμβεί το 1987, ήταν εκείνος ο χρόνος, ναι, πριν από 40 χρόνια περίπου. Λοιπόν, ήταν ο χρόνος εκείνος που μας είχε δώσει και πολύ δυνατό χειμώνα, με χιόνια που ξεκίνησαν από το Μάρτιο, αλλά και το μεγάλο καύσωνα του 87, όταν είχαν χαθεί πολλές ανθρώπινες ζωές λόγω του ότι δεν υπήρχε στην κουλτούρα μας και στην καθημερινότητά μας το air conditioning. Ναι. Οπότε άνθρωποι μεγάλης ηλικίας είχαν χάσει τη ζωή τους. Άρα μας κάνει πολλά παιχνίδια ο καιρός και νομίζω ότι η κλιματική αλλαγή θα μας φέρει πολλές τέτοιες εικόνες, γιατί είχαμε και χαλαζοπτώσεις σε χωριά των Τρικάλων σήμερα.
0: Και δεν θα είναι η πρώτη έκπληξη που θα δούμε.
3: Δυστυχώς,
0: όπως φαίνεται. Τουλάχιστον λέμε να μην γίνουν ζημιές στην παραγωγή, δηλαδή στα χωράφια όλων αυτών των γεωργών. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Δεν σε ενοχλεί τόσο να δεις δύο μέρες χιόνι, αλλά είναι οι επιπτώσεις.
3: Και ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί, επειδή το έχουμε ζήσει εμείς εδώ της επαρχίας, συναναστρεφόμαστε αλλά και προερχόμαστε από οικογένειες αγροτικές ή κτηνοτροφικές, καταλαβαίνεις το άγχος που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, καταλαβαίνεις την αγωνία που ζουνε όταν λένε ότι ο καιρός θα χαλάσει.
0: Ναι.
3: Κοιτάνε ψηλά στον ουρανό και λένε Θεέ μου, φύλαξέ μας. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία.
0: Πάντως μια έντονη κακοκαιρία.
1: Όπως είπε η Αθηνά η Σαλούστρου, του χρόνου Πρωτομαγιά είναι μεγάλο Σάββατο. Για φαντάσου τώρα να έχει τέτοιο καιρό και την Κυριακή του Πάσχα, δηλαδή 2 Μαΐου, να ξυπνήσεις και να το αρνεί
0: να
1: έχει γίνει.
0: Στρώσει, να είναι λευκό.
1: Ναι.
3: Όλα μπορεί να τα δούμε.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε αφήνουμε να πας εκεί στον ωραίο πεζόδρομο να πιστήσεις τον καφέ σου, εφόσον έχετε λιακάδα τώρα.
3: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά.
3: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς. Θα συνεχίσουμε και θα πάμε τώρα. Θα πάμε σε νησάκι τώρα.
1: Σε ένα πολύ όμορφο
0: νησάκι.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Πάει.
1: Ναι. Έχω πάει, ναι.
0: Δεν έχω πάει.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Και έχω ακούσει ότι είναι πολύ όμορφο το νησί.
1: Όμορφο είναι, πραγματικά. Και φυσικά μιλάμε για την πανέμορφη Σύρο.
0: Κοντά είναι.
1: Είναι πολύ κοντά και είναι πολύ όμορφο νησί.
0: Έχει πολύ κόσμο όμως και αυτό. Γίνεται ένας χαμός. Πολύ ακούς για Σύρο.
1: Εντάξει, δεν θα πας μέσα στη σεζόν Ιούλιο-Αύγουστο αν θέλεις να επισκεφθείς ένα μέρος.
0: Δεν θα πάω το ένα στο ένα εκεί, δεν θα πάω στο άλλο εκεί, να πάω
1: νωρίς.
0: Τον Οκτώβριο.
1: Θα πας λίγο πιο νωρίς. Είναι ένας προορισμός που μπορείς να τον επισκεφθείς όποτε θέλεις. Και το χειμώνα,
0: μάλιστα,
1: ακόμα, αν έχει σχετικά καλό καιρό, μπορείς να πας ένα διήμερο.
0: Λοιπόν, μέχρι να πάμε όμως στη Σύρο, γιατί μπορεί να χρειαστεί να καθυστερήσει λίγο το καράβι, να σου
1: ναι.
0: πω ότι η Ιαπωνία ορίζει νέο όρο για τις ημέρες του καύσωνα.
1: Δηλαδή,
0: οι ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών που φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου και άνω θα χαρακτηρίζονται πλέον αφόρητα ζεστές στην Ιαπωνία. Αυτό ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται όλο ένα και πιο συχνά. Οπότε ευαισθητοποιήθηκαν και είπαν ότι για τους πολίτες ότι αυτό 40 και πάνω είναι εξαιρετικά αφόρητη ζέστη. Για την περασμένη χρονιά η Ιαπωνία βίωσε το πιο ζεστό της καλοκαίρι.
1: Ναι, βέβαια τα σαραντάρια εδώ σε εμάς είναι λίγο πιο, είμαστε συνηθισμένοι στο να λέμε
0: αφόρητη ζέστη.
1: Βέβαια.
0: Κοίταξε, κάθε χρόνο είναι και χειρότερα. Κάθε χρόνο τσουρουφλίζεσαι και περισσότερο. Δεν το συνηθίζεις πια πολύ εύκολα.
1: Όχι.
0: Δηλαδή δεν είναι να είσαι κάτω από τον ήλιο.
1: Θα ακούσεις τουλάχιστον δύο φορές μέσα στο καλοκαίρι ότι η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 42 βαθμούς. 43.
0: Θα το ακούσεις.
1: Τώρα, οι Ιάπωνες για να φτάσουν στο σημείο να λένε σαραντάρια, χτυπάει κόκκινο και είναι αφόρητη ζέστη, δηλαδή φαντασμό καύσωνας που λέμε εμείς εδώ, σημαίνει ότι και εκεί η κλιματική αλλαγή τους έχει φέρει τα πάνω κάτω.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και το 40 για αυτούς είναι κόκκινο.
0: Βέβαια. Είναι λοιπόν μια νέα κατηγορία που δημιούργησε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έθεσε το θέμα σε δημόσια διαβούλευση. Έλαβε απαντήσεις πριν υιοθετήσει τον όρο αφόρητα ζεστή. Προκρίθηκε ως ο πιο δημοφιλής όρος. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο όρος εξαιρετικά έντονα ζεστή ημέρα. Και μεταξύ των προτάσεων ήταν η ημέρα που θυμίζει σάουνα ή η ημέρα κατοίκων παραμονής. Η πύρινη ημέρα, η ημέρα κατοίκων παραμονής. Ναι. Μου άρεσε αυτό.
1: Και εμένα μου άρεσε το αφόρητη ζέστη. Τώρα εξαιρετικά έντονη ζέστη.
0: Όχι, εντάξει, είναι και μεγάλη τώρα. Λοιπόν.
1: Καλά, βέβαια. Στη γλώσσα τους μπορεί να είναι μια λέξη, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Πάντως, να ξέρεις ότι στην ορολογία τους έχουν, όταν φτάνει στους 25 έως τους 25 βαθμούς και άνω, θερινή ημέρα, 30 βαθμούς Κελσίου και άνω, ημέρα του κατά καλό καιρού, 35 βαθμούς Κελσίου και άνω, εξαιρετικά ζεστή ημέρα, και από τους 40 και πάνω είναι η αφόρητη ζέστη.
1: Η αφόρητη ζέστη.
0: Καλό είναι. Μάλιστα, αυτό, μου άρεσε.
1: Καλό είναι.
0: Μπράβο, προσθέσαμε καινούργια. Λοιπόν, είχαμε μείνει όμως στο καράβι που πηγαίναμε για τη Σύρο. Νομίζω ότι φτάσαμε. Να κατεβούμε λοιπόν και εκεί μας περιμένει η Λίνα Θεολογίτου, η συνάδελφος. Καλώς την.
2: Καλώς όλοι.
0: Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Τι ωραία.
1: Ξενάγησέ μας στη Σύρο.
2: Τη Σύρο λοιπόν, η οποία φέτος η Ερμούπολη μάλλον συγκεκριμένα της Σύρου γιορτάζει τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της. Μια χρονιά ορόσημο για τον νησί, όπου έχουν ξεκινήσει και θα ακολουθήσουν πολλές εορταστικές εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο των εορτασμών αυτών πραγματοποιήθηκε εχθές η πρώτη μεγάλη εκδήλωση στο νησί, όπου η Φιλαρμονική Ορχήστρα του νησιού, η οποία και αυτή μετράει περισσότερα από 100 χρόνια ζωής, υπό τη διεύθυνση της Αρχιμουσικού Αλίση Λαμπά, βγήκε στους δρόμους της Ερμούπολης και επισκέφθηκε μερικά από τα παλιότερα νεοκλασικά κτίρια του νησιού, ανοίγοντας μελωδίες του 19ου αιώνα. Η μουσική μπήκανε με στα κτίρια, βγήκανε στα μπαλκόνια των κτιρίων και από κάτω πέρναγε ο κόσμος, ενώ ταυτόχρονα γινόταν και μια ξενάγηση, μια ιστορική αναφορά τόσο στα κτίρια όσο και γενικότερα στην ιστορία της πόλης. Ο κόσμος ακολούθησε αυτή τη διαδρομή που χάραξε η Φιλαρμονική και καταλήγοντας στο Δημαρχείο της Ερμούπολης, όπου εκεί περίμενε μια μεγάλη έκπληξη.
0: Λίνα μου, λίγο πιο κοντά το ακουστικό, μπορείς να το έχεις.
2: Να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου που σχεδόν θα ακολουθήσουν, θα πραγματοποιηθούν πολλές.
0: Λοιπόν,
1: συνάδελφοι.
0: Ναι, υπήρξε ένα τεχνικό προβληματάκι το οποίο θα το διορθώσουμε. Τι έχει γίνει σήμερα μαζί με τον καιρό, έχουν χαλάσει και τα δικά μας τα.
1: Δεν δουλεύει τίποτα, σωστά.
0: Να, ορίστε. Λοιπόν. Φράγμα από Σελέμης, Κρήτη.
1: Σημαντική.
0: Τα ακούς, Κώστα Παπαδάκη.
1: Τα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων στην Κρήτη. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Άστατος ο καιρός, αλλά φαίνεται ότι έκανε καλό σε κάποιες περιοχές. Ειδικά στην Κρήτη που είχαν πρόβλημα με το νερό. Και τώρα εν ώψη καλοκαιριού αυτή τη καλοκαιρινή σεζόν.
0: Δεν ξέρει τι είναι να μην έχει το καλοκαίρι.
1: Φαντάζεσαι να πας να ανοίξεις τη βρύση.
0: Όχι, δεν το θέλω να το
1: και
0: φανταστώ.
1: Να λαμβάνει ένα σημείωμα να βλέπει διακοπή νερού για 3 ώρες.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω
1: και,
0: καθόλου,
1: εντάξει,
0: να το
1: ειδικά αυτό και για τον τουρίστα δεν είναι καθόλου καλό. Έστω και τελευταία στιγμή.
0: Να.
1: Λίγε σταγόνε λοιπόν, παραπάνω στην Κρήτη.
0: Πήγαμε στο ξενοδοχείο, αφήσαμε τα πράγματα και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Λίνα.
2: Μα ακούτε καλύτερα τώρα, ελπίζω.
0: Τώρα ναι, είναι καλύτερα.
2: Ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, στην υγεία μα λέγαμε λοιπόν, ότι οι εκδηλώσει για τα 200 χρόνια τη Θερμόπολη θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με σημαντικότερη ίσω αυτή που θα πραγματοποιηθεί στι 24 Ιουνίου, όπου θα γίνει μια αναπαράσταση τη ημέρα που δόθηκε το όνομα στην Ιερά Μητρόπολη του νησιού, όταν ο Χιώτης Λουκάς Ράλης, ο γιος της πρόσφυγας Λουκάς Ράλης, ο μετέπειτα δήμαρχος Πειραιά, είχε κάνει την πρόταση λοιπόν να δοθεί το όνομα Ερμούπολη στο νησί. Έγινε με μεγάλο ενθουσιασμό δεκτό από τους κατοίκους, από τη Δημογεροντία τότε, και έτσι ονομάστηκε η πόλη αυτή, η οποία έμελε να είναι μία από τις σημαντικότερες και επιδραστικότερες πόλεις της νεότερης Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τέλεια. Ο καιρός πώς είναι εκεί?
2: Είναι ένα καλοκαίρι που περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο στον νησί. Όπως και κάθε χρόνο, φέτος βέβαια λόγω της επαιτειακής αυτής χρονιάς, περιμένουμε πολύ περισσότερο κόσμο. Ο καιρός αυτές τις μέρες μας θα έχει χαλάσει. Αναποφάσιστος είναι εδώ στη Σύρο. Τις ώρες που βγαίνει ο ήλιος και κάπως πέφτει ο αέρας, είναι πάρα πολύ ωραία. Θυμίζει άνοιξη όπως και θα έπρεπε. Ωστόσο, με το που πέσει το φως, χειμωνιάζει. Εχθές ανάψαμε καλοριφέρ πάλι μετά από πάρα πολύ καιρό. Το 15 με 16 βαθμούς είναι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το βράδυ πέφτει στους 11 με 12. Ωστόσο, το κρύο ενισχύεται και από τους ισχυρούς βοριάδες.
0: Τους ισχυρούς βοριάδες.
2: Όλες αυτές τις μέρες. Σήμερα έχουμε 7-8 μποφόρ περίπου στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
2: Κατά τόπους ανατολικές Κυκλάδες μπορεί να είναι και περισσότερο. Είχαμε και κάποιες τροποποιήσεις και κυρώσεις σε ορισμένα δρομολόγια. Περιμένουμε να μπει η καινούργια εβδομάδα, να καλοκαιριάσει.
1: Όλοι αυτό περιμένουμε.
2: Και να χαρεί ο κόσμος, γιατί ήταν πολλοί επισκέπτες. Περίμεναν μάλλον ότι θα δουν αλλιώς το νησί, θα κάνουν ίσως και κάποιο μπάνιο. Μας τα χάλεσε λίγο.
0: Λες και για το τριήμερο,
2: Ναι, ήρθε κόσμος. Ήρθε κόσμος αρκετός, παρόλο παρά τον κακό καιρό και παρά την απεργία των πλοίων που είχαμε την Παρασκευή, ήρθε αρκετός κόσμος στο νησί αυτές τις μέρες.
1: Εντάξει, δεν κατάφεραν να κάνουν μπάνιο. Φαντάζομαι όμως μια βόλτα στο νησί κατάφεραν να κάνουν.
2: Όμως που είναι το νησί, κάθε εποχή και με κάθε καιρό.
1: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Και είναι και κοντινός προορισμός.
0: Είναι κοντινός προορισμός, θα ξεκινάς
1: όσον αφορά την Αθήνα.
0: Και λίγο να ξεφύγεις από τα τετριμένα, καλό είναι. Άμα μπορείς, γιατί όχι.
2: Είναι κοντινός προορισμός και ευτυχώς η Σύρος ακόμα κρατάει, έτσι, αν μπορούμε να το πούμε, στους οικονομικούς προορισμούς. Κρατάνε και τιμές κάπως χαμηλά. Αν μπορούσαν και τα εισιτήρια να είναι λίγο πιο φθηνά για τον κόσμο.
1: Πιο φθηνά, όχι μόνο για τη Σύρο.
2: Αυτό
1: είναι αλήθεια, γιατί είναι ένα πρόβλημα. Η σεζόν δηλαδή ξεκινάει από το Μάιο σε εσάς ή είναι τώρα αυτό το τρίμερο λόγω της Πρωτομαγιάς?
2: Η σεζόν στη Σύρο είναι μικρή. Ξεκινάει από τον Ιούλιο, από τα μέσα Ιουλίου και πηγαίνουμε μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Το Πάσχα είναι ένας κλασικός προορισμός, το Πάσχα η Σύρος. Και μετά έχουμε τα τριήμερα, τόσο της Πρωτομαγιάς, του Αγίου Πνεύματος, που επίσης έρχεται πάρα πολύς κόσμος. Αλλά η σεζόν που γίνεται, πραγματικά έρχεται πάρα πολύ κόσμο, γεμίζει το νησί. Έχουμε πληρότητες, είναι περίπου από τα μέσα Ιουλίου μέχρι και τα μέσα Σεπτέμβρη. Κάτι που προσπαθεί εδώ και τα τελευταία χρόνια προσπαθεί ο Δήμος ή κάθε δημοτική αρχή μάλλον να επιμηκύνει τη σεζόν με πολλά φεστιβάλ που γίνονται και πραγματοποιείται μέχρι τέλη Οκτώβρη και με διάφορες προσφορές, τόσο στα καταλήμματα, και προσπαθούν να επιμηκύνουν τη σεζόν.
0: Άρα λοιπόν μια καλή περίοδος για να πας και να πεις ότι θα ευχαριστηθείς και το νησί είναι
1: μέχρι τον Ιούνιο.
0: Μέχρι τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου.
1: Αν δεν θέλεις πολύ
2: κόσμο. Ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβρης είναι η καλύτερη μήνα.
0: Καλύτερη μήνα.
2: Γιατί είναι και το καλύτερο καιρό συνήθως. Ούτε υπερβολική ζέστη.
0: Σωστά, σωστά. Και μεγάλη ημέρα είναι ακόμα για να ευχαριστηθείς την παραλία να μην. Γιατί τον Αύγουστο, κακά τα ψέματα, η μέρα αρχίζει και μικραίνει και δεν μπορείς να κάτσεις μέχρι τις 8.30-9 η ώρα, ας πούμε, στην παραλία, αν το θες. Ωραία, πολύ ωραία. Μάλιστα. Λίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Ήταν λοιπόν η Λίνα Θεολογίτου, η συνάδελφος από τη Σύρο, και θα πάμε στην άλλη συνάδελφο. Θα έρθουμε έτσι λιγάκι εδώ προς τα... όχι και πολύ μακριά,
1: όχι
0: κοντά,
1: πολύ
0: κοντά,
1: μακριά.
0: Θα πάμε στην Καλαμάτα, θα πάμε στη Μαρία την Τομαρά. Έβρεχε, μου είπες, εκεί Αθηνά,
3: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
3: Μάλλον καλημέρα.
0: Καλησπέρα, Μαρία μου. Δεν υπάρχει θέμα, μην σε αγχώνει.
3: Καλησπέρα,
0: τι γίνεται.
3: Καλησπέρα. Καταρχάς, έχω να πω ότι έπρεπε να έχει κανονιστεί να είσαι εδώ και η εκπομπή να βγαίνει από εδώ.
1: Τώρα μας τα λες αυτά στον αέρα. Δεν μας τα είπες δύο μέρες πριν. Να πεις, ελάτε εδώ. Σας περιμένουμε, σας προσκαλούμε.
3: Έλατε. Για την επόμενη φορά.
1: Α, εντάξει.
0: Α, καλά. Γιατί δηλαδή δεν μου στείλες ένα μήνυμα να πεις να έρθω. Έλα, Μαρία.
3: Παράληψη. Ξέρεις τι γίνεται όμως. Δεν έστειλα μήνυμα τώρα που το σκέφτομαι.
1: Ναι, γιατί είχε πολύ κόσμο.
3: Δεν είχαμε που να σας βάλουμε,
0: καταλαβαίνεις. Α, να τα.
1: Για πες.
0: Έλα, κάτι θα έκανες εσύ εκεί πέρα. Η περιοχή σου είναι. Κάτι θα βρίσκες.
3: Όντως, θα έκανα.
0: Το ξέρω.
3: Βλέπουμε για το επόμενο τριήμερο. Βρέχει και επόμενο.
0: Καλά, του Αγίου Πνεύματος. Εντάξει, το σημειώνουμε. Έλα, πάμε, Μαράκι μου.
3: Σημαίνει λοιπόν η κίνηση στην Καλαμάτα και τις γύρω περιοχές ήδη από το βράδυ της παραμονής της Πρωτομαγιάς. Με την πόλη να γεμίζει επισκέπτες που επέλεξαν βεβαίως τη Μεσσηνία για την ανοιξιάτικη αποδρασή τους. Τώρα, παρά το γεγονός ότι ο καιρός ανήμερα της Πρωτομαγιάς παρουσίασε επιδείνωση και μετά το μεσημέρι είχαμε βροχοπτώσεις, είχαμε χιόνια, παιδιά, στο ορεινά ζωνταή, για το έριξε χιόνι. Ωστόσο, η διάθεση των εκδρομέων δεν επηρεάστηκε, καθώς και η παρουσία τους τις επόμενες ημέρες. Έτσι, παρέμεινε έντονη στο κέντρο της Καλαμάτας και στην παραλιακή ζώνη. Να σας πω ότι τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής, κυρίως στην παραλία της Καλαμάτας, ουσιαστικά εγκαινίασαν τη θερινή σεζόν, καταγράφοντας μια αυξημένη επισκεψιμότητα και δίνοντας τον τόνο βέβαια για το επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα, αισθητή, εντάξει, πτώση θερμοκρασίας, σας είπα, είχε χιόνι στα ορεινά, αλλά διαμόρφωσαν έτσι ένα τοπίο που ήταν λίγο φθινοπορεινό και όχι ανοιξιάτικο, όμως Σάββατο ηλιοφάνεια, οπότε επανήλθε ο καιρός και η διάθεση του κόσμου και λοιπά σε εξωτερικούς χώρους, και σήμερα το πρωί επίσης ηλιοφάνεια και πολύ καλό καιρό, και κάναμε και τη βόλτα μας μέχρι πριν από λίγο, όπου είχαμε βροχούλα, έχουμε βροχούλα και έχουμε και αεράκι. Τώρα, μη φανταστείτε ότι έχει πέσει πολύ η θερμοκρασία, έτσι, ακούτε χιόνια στα ορεινά και νομίζετε ότι κυκλοφορούμε με μπουφάν χειμωνιάτικα. Όχι.
1: Εμείς εδώ κυκλοφορούμε πάντως.
0: Ποιος βάζει εδώ μπουφάν?
1: Χειμωνιάτικα μπουφάν.
0: Καλέ, με τη ζακετούλα είμαι, δεν με βλέπεις.
1: Εγώ με μπουφάν.
0: Α, ασθενή.
3: Εδώ όχι, παιδιά, εντάξει. Ένας νορμάλ καιρός που δεν έχει τέλος.
0: Μαρία,
3: πάντων,
0: με λένε μη φυσιολογική. Μιλάω, με λέει, Αθηνά, για μας τους φυσιολογικούς. Με συγχωρείς, αλλά φυσιολογική είμαι εγώ, δεν είσαι εσύ.
1: Εντάξει, δύο μέρες στην Αθήνα, η θερμοκρασία ήταν χαμηλή τώρα.
0: Το Βασίλη τον βλέπεις με το κοντομάνικο, τον Ιχολύπτη.
1: Ναι.
0: Μπράβο, εντάξει.
3: Καλά, το βγαίνω, θα σας πω κάτι τώρα. Στο στούντιο δεν είναι και μέτρο σύγκρισης.
1: Ακριβώς αυτό.
3: Εντάξει. Δεν είναι και μέτρο.
0: Εντάξει,
3: το στούντιο.
0: Δεν είναι και τόσο κρύο να πεις ότι. Απλά κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου.
1: Ναι, στην Καλαμάτα βέβαια έχει συνήθως καλό καιρό. Δηλαδή είναι πάντα πιο υψηλή η θερμοκρασία σε σχέση με άλλες περιοχές.
0: Ναι, εντάξει, ισχύει.
3: Εμάς και λίγο βροχούλα τώρα που έπεσε και λοιπά. Και είπαμε και χιόνια.
1: Καλό σας έκανε.
3: Δεν μας επηρέασε πουθενά. Δεν μας επηρέασε. Μην φανταστείτε ότι ξανακατεβάσαμε χειμωνιάτικα και παπλώματα.
0: Όχι, παιδί μου, τι λες τώρα. Εγώ έβγαλα και τα χαλιά. Αυτό έλεγα χθες. Τα μάζεψα.
3: Αχαλιά να μου κάνεις τη χάρη.
1: Θα τα κρατήσεις μέχρι Ιούνιο.
3: Θα περιμένουμε παραδοσιακά πράγματα, όχι Ιούνιο. Οι παλιές νοικοκυρές ξέραν τι κάνανε. Στρώνανε Αγίου Δημητρίου.
1: Σωστά.
3: Σε στρώνανε Αγίου Κωνσταντίνου.
0: Ναι, εντάξει, τώρα τα έβγαλα.
3: 21 Μαΐου,
0: εντάξει.
3: 21 Μαΐου, λοιπόν.
0: Ξέστε, είχα ευκαιρία τώρα, είχα χέρια τώρα και λέω κάτσε να το κάνω πριν μου φύγει.
3: Δεκτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: δεν είσαι παραδοσιακή γυναίκα, δηλαδή, Άννα.
0: Πώς με κόβει μέχρι τις 21 Μαΐου. Δεν ξέρω, τα βλέπα και νιώθω μια ζέστη. Μου βγάζαν μια φλόγα τις προηγούμενες μέρες.
3: Ναι, όντως.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι και ψυχολογικό, ξέρεις.
3: Είναι, όντως. Είναι. Τέλος πάντων, αυτά έχω να σας πω εγώ.
0: Ωραία. Έγινε Μαρία μας.
3: Και το ξαναλέω, έτσι. Ναι, το ξαναλέω. Την επόμενη, με την πρώτη ευκαιρία μάλλον. Να μεταφερθεί η εκπομπή εδώ, παρακαλώ.
0: Βεβαίως και θα έρθουμε. Να μην ανησυχείς καθόλου.
1: Θα το λάβουμε υπόψη.
0: Αντί για 2 στις 3, θα είμαστε 3 στις 3.
3: 3 στις 2. Ξεκινήσω από τις 2.
0: Γιατί όχι. Βασίλη, δεν ξέρω να ακούς, αλλά αν ακούς, ετοιμάσου.
1: Θα πάμε στην Καλαμάτα.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν, έγινε.
0: Να σε καλά, Μαρία. Μαρία Τομαρά, λοιπόν, η συνάδελφος από την Καλαμάτα. Ευχαριστούμε πολύ. Βασιλάκη, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, έλα.

0: Λοιπόν, στην Ιαπωνία, να ξέρεις, είναι γνωστό ότι υπάρχουν τρομερές ελλείψεις εργατικού δυναμικού. Και σε
1: τι να πάμε εμείς.
0: Και να πάμε εμείς, δεν νομίζω ότι θα σώσουμε την κατάσταση. Την έχουν βρει τη λύση οι άνθρωποι. Ξέρεις τι έχουν κάνει. Ναι. Δηλαδή σε τομείς που πραγματικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα έλλειψη εργατικού δυναμικού, η λύση είναι μία για την Ιαπωνία. Ανθρωποειδή ρομπότ. Έχουμε δει ρομπότ σκούπα, έτσι. Έχουμε δει ρομπότ να, σε υπηρεσίες, σε μουσεία, να σε καλωσορίζουν και να σε υποδέχονται σε διάφορες γλώσσες του κόσμου, να σε ξεναγούν. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν και στα αεροδρόμια, τουλάχιστον την αρχή την έχει κάνει η Ιαπωνία, προσλαμβάνουν ανθρωποειδή ρομπότ, έτσι ώστε να μεταφέρουν τις αποσκευές. Γιατί, γιατί δεν υπάρχει κόσμος να κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Στο Τόκιο, στο αεροδρόμιο Χανέντα.
0: Ακριβώς. Παρουσιάζει και τρομερή αύξηση στον τουρισμό.
1: Σωστά, στον τουρισμό. Ναι, ειδικά τώρα που έχουν ανθίσει και οι κερασιές εκεί. Διάβασε όμως τι λέει. Θα χρειάζονται τακτικά διαλύματα για επαναφόρτιση. Δηλαδή με θα μείνει με τη βαλίτσα στο χέρι.
0: Φαντάζεσαι να μείνει με τη βαλίτσα στο χέρι.
1: Και θα το πηγαίνει να πάει να φορτίσει.
0: Δεν θα προλάβει να σου τη δώσει και θα περιμένει όση ώρα χρειάζεται μέχρι να φορτίσει. Και φαντάζομαι αυτό με την παρόδο του χρόνου θα διορθωθεί. Γιατί όλο αυτό είναι, είναι μια δοκιμαστική περίοδος, θα διαρκέσει μέχρι το 2028. Mm-hmm. Εγώ νομίζω πως ναι, μεν είναι μια λύση στη χρόνια έλλειψη εργατικού δυναμικού, αλλά θεωρώ ότι εφόσον ήρθαν τα ρομπότ να κάνουν αυτή τη δουλειά, θα μείνουν κιόλας.
1: Δεν θα μπουν όμως, λέει, σε κρίσιμους τομείς όπως είναι η διαχείριση της ασφάλειας. Εκεί θα συνεχίσουν να εκτελούνται από ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, η Ιαπωνία δυσκολεύεται να διαχειριστεί την αύξηση των τουριστών από το εξωτερικό ταυτόχρονα με τη γύρανση και τη μείωση του πληθυσμού της. Δηλαδή, τους δύο πρώτους μήνες, άκου τώρα, περίπου 7 εκατομμύρια, τις δύο πρώτες μήνες του 2026, περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφτηκαν τη χώρα.
0: Μόνο τους δύο πρώτους μήνες, δηλαδή.
1: Ναι. Την περασμένη χρονιά 42,7 εκατομμύρια.
0: Εντάξει.
1: Ήταν ρεκόρ.
0: Ναι, ναι. Και προφανώς θα αυξηθεί ο αριθμός αυτός. Και γι' αυτό, φαντάσου πόσο τεράστιο ήταν το πρόβλημα όσον αφορά τις αποσκευές. Δεν προλάβαιναν οι άνθρωποι. Οπότε η λύση είναι μία, ρομπότ.
1: Ρομπότ, ναι. Σύμφωνα, λέει, με εκτιμήσεις, η Ιαπωνία θα χρειαστεί περισσότερους από 6,5 εκατομμύρια ξένους εργαζόμενους. Προφανώς δεν επαρκούν οι ντόπιοι. Έτσι, οι Ιάπωνες, ξένους εργαζόμενους έως το 2040 για να πετύχει τους στόχους ανάπτυξης, καθώς το εγχώριο εργατικό δυναμικό συνεχίζει να μειώνεται, ενώ έχει αυξηθεί ο ξένος πληθυσμός της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, η κυβέρνηση δέχεται πολιτικές πιέσεις να περιορίσει τη μετανάστευση.
0: Μάλιστα. Πάντως, τα ρομπότ αυτά στο αεροδρόμιο θα λειτουργούν συνεχόμενα για 2 έως 3 ώρες. Εντάξει. Ξέρεις ότι για 3 ώρες θα κάνουν συνεχόμενα αυτή τη δουλειά, θα τα φορτίζεις τα μισά, τα άλλα μισά θα συνεχίσουν να δουλεύουν και παράλληλα με την αύξηση του τουρισμού θα αυξάνεται και ο αριθμός των ρομπότ που θα κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Πολύ ωραία.
0: Ενδιαφέρον.
1: Ενδιαφέρον, ναι. Πες μου, υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες είναι λιγότερο επισκέψιμες. Είναι οι 5 λιγότερο επισκέψιμες χώρες στον κόσμο. Και γιατί δεν τις επιλέγουν οι ταξιδιώτες? Είναι οι πιο άδειοι προορισμοί του πλανήτη.
0: Μάλιστα. Ποιες είναι αυτές, γιατί?
1: Η πρόσβαση σε αυτούς τους προορισμούς είναι απαιτητική με περιορισμένα δρομολόγια, μεγάλης διάρκειας, ταξίδια και συχνά υψηλό κόστος, ανεξάρτητα από πού θα εκκινήσεις, από πού θα ξεκινήσεις να πας. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που παραμένουν τόσο ήσυχοι αυτοί οι προορισμοί. Και είναι οι εξής. Κιριμπάτι. Ανήκει στο σύμπλαγμα των νήσων Μάρσαλ. Είναι περίπου 5 νησιά και πηγαίνουν μόνο 6.000 ταξιδιώτες ετησίως. Προσφέρουν λευκές παραλίες, κρυστάλλινα νερά, πάνω από 160 είδη κοραλιών, ενώ διαθέτουν και έντονη ιστορική κληρονομιά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις πυρηνικές δοκιμές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόσβαση παραμένει δύσκολη λόγω περιορισμένων πτήσεων.
0: Α, μάλιστα. Και γι' αυτό δεν είναι και στις επιλογές των τουριστών.
1: Μπράβο. Επίσης, άλλο ένα νησί εκεί πέρα, στο ίδιο σύμπλεγμα, Νιούε, 9.000 επισκέπτες. ένας τόπος όπου οι άγνωστοι χαιρετούν ο ένας τον άλλον. Δεν υπάρχουν φανάρια και η φύση παραμένει ανέγκυχτη. Για τσεκάρε το αυτό που προσθέτει.
0: Μ' αρέσει αυτό.
1: Να το σκεφτόμουν. Να, ναι. Τι θα αρέσει αυτό, μπορεί και να πάει. Οι δρόμοι είναι ήσυχοι, ναι, με ελάχιστη κίνηση και η πρόσβαση γίνεται κυρίως μέσω Νέας Ζηλανδίας.
0: Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να πάμε στη Νέα Ζηλανδία για να πάμε
1: και αυτό είναι, λέει, πολύ είναι, είναι πολύ μακριά.
0: Καλύτερα να βρούμε εδώ ένα μικρό νησάκι που δεν έχει έτσι, πολλά καταλήμματα, δεν έχει πολύ κόσμο, να πάμε μία περίοδο ήσυχη.
1: Λοιπόν, Μικρονησία, 18.000 επισκέπτες, είναι η Ομοσπονδιακή Πολιτεία της Μικρονησίας, οι οποίοι απλώνται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο τετραγωνικά μίλια ωκεανού και μόνο 18.000 επισκέπτες ετησίως. Διαθέτει μερικούς από τους καλύτερους κοραλιογενείς υφάλους στον κόσμο και την αρχαία πόλη Ναν Μαντόλ, μνημείο UNESCO, η οποία είναι χτισμένη πάνω σε ύφαλο. Οι πτήσεις είναι λίγες και απαιτούν πολλαπλές ανταποκρίσεις. Πάμε στο επόμενο.
0: Δεν πρέπει να ζουν από τον τουρισμό.
1: Με τίποτα, θα λέει. Με τίποτα.
0: Χώρες που λες και νησιά.
1: Με τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο Μονσεράτ.
0: Επόμενο. Δεν πρέπει να ζουν από τον τουρισμό.
1: Με τίποτα, θα λέει. Με τίποτα.
0: Χώρες
1: με
0: που λες και νησιά.
1: Με τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο Μονσεράτ.

0: που γιορτάζει την ημέρα του Αγίου Πατρικίου ως εθνική αργία.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Να λοιπόν, ωραία. Κάτι ενδιαφέρον. Μ' αρέσουν αυτά τα πραγματάκια που τα μαθαίνω που δεν τα ξέρω για άλλες χώρες. Μ' αρέσουν
1: ωραία,
0: πάρα
1: είναι,
0: πολύ.
1: Εντάξει, αλλά δεν θα κάνεις τώρα ένα ταξίδι για να πας τόσο μακριά.
0: Μπορώ να κάνω ένα ταξίδι που λέει και το τραγούδι. Κάνει ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου. Μπορώ να κάνω ένα ταξίδι τέτοιο που θα είναι πολύ κοντινό. Λοιπόν, και επειδή το ταξίδι αυτό θα είναι πολύ κοντινό, πολύ κοντινά σε εμάς, έρχεται και εμφανίζεται
1: και
0: η Χρύσα Ιντιλάλη. Μπράβο, με το δελτίο των ειδήσεων και
1: το
0: την επικαιρότητα.
1: Το κρατάει στα χέρια, να ξέρετε.
0: Ακριβώς, μας το κραδένει απ' έξω και λέει
1: σαν
0: ναι,
1: μας λέει,
0: ναι, η Αθηνά εντωμεταξύ κάνει γύρω-γύρω. Εδώ είναι η Χρύσα. Εσύ δεν τη βλέπεις. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων, σε ένα τραγουδάκι και στο δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και ποιοι είμαστε εμείς? Είμαστε η εκπομπή 2 στις 3 εδώ στο Ethnis Radio 105,8. Στα μικρόφωνα Γιάννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Και να μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, όπου γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Ethnis Radio. Τα λέμε σε λίγο.

0: Πρωτάθλημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
2: Ηλεκτρομοτίβο.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ακούτε Ερασπορ.

0: Χρόνια μας πολλά.
1: Χρόνια μας πολλά. Γιώργο Τζαβέλα, γενικό διευθυντής στο ξεκίνημα της Eraspor, μάλλον ο ιδρυτής της Eraspor για πολλά χρόνια.
0: Εγώ είμαι ιδρυτής ο πατέρας, ναι. Αλλά η ψυχή είσαστε εσείς, Κώστας Μότσης, Ηρακλής Κοντζάς. Εμείς με το ξεκίνημα στις 3 Μαΐου του 1993, ναι. Με το που ξεκίνησε η ΕΡΤ, αμέσως τίναξε να πούμε στα ύψη την ακροαματικότητα. Και όταν εμείς εκτοξευθήκαμε σε πρωτοφανή για εκείνη την εποχή δεδομένα, σε τέτοια ακροαματικότητα που την αγκάλιασε όλος ο κόσμος, ένιωθε ότι είναι δικό του σπίτι. Ναι. Αυτό καταφέρατε. Ναι,
1: όλοι μας.
0: Όλοι. Ναι. Όλοι.
1: Αυτό γιατί και εσύ, αν τυχόν δεν μας είχες εμπιστοσύνη, δεν θα μας ανέθεσες.
0: Μα εγώ δεν ανακατεύτηκα μετά.
1: Όχι, καθόλου.
0: Απλώς να πούμε, ανταλλάσσαμε απόψεις, κατηδίαν κλπ. Αλλά ό,τι λέγατε ότι πρέπει να γίνει, αν θυμάσαι, εγώ δεν είχα σταματήσει ποτέ να πάτε στο εξωτερικό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και παντού πηγαίναμε. Παρόλο που είχαμε μικρό προϋπολογισμό σαν ραδιόφωνο.
1: Μπορεί να πήγαινε η τηλεόραση, αλλά εμείς ως ραδιόφωνο ήμασταν πάντα στις μεγάλες εκδηλώσεις κοντά.
0: Και ανεξάρτητα.
1: Όλοι μαζί τότε και το δεύτερο και το τέταρτο πρόγραμμα φτιάξαμε, γίναμε ένα, γίναμε μια οικογένεια και φτιάξαμε αυτή την Eraspor που ήταν πραγματικά το για εκείνη την περίοδο φωτοβολίδα και βγήκε δυνατή η φωτοβολίδα και όλος ο κόσμος μας έβλεπε με πολύ καλό μάτι.
0: Δεν υπήρχε μέχρι τότε τέτοιο πράγμα.

θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ένα ακόμη τεράστιο ευχαριστώ στον Κώστα Μότση, τον Ηρακλή Κοζιά, τον Μάκη Παπαζήση, τον Γιώργο Τζαβέλα που μας έδωσαν την ευκαιρία. Έδωσαν την ευκαιρία στους δημοσιογράφους και στους ακροατές να βάλουμε στη ζωή μας την αγαπημένη μας Έρα Σπορ και να την απολαμβάνουμε 33 ολόκληρα χρόνια. Καλό απόγευμα στην μεγάλη μας παρέα, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας. Είναι μια συνεφιασμένη Κυριακή, αλλά για μας μόνο συνεφιασμένη δεν είναι, γιατί η διάθεσή μας είναι πάρα πολύ ψηλά. Έχει απογειωθεί η διάθεσή μας με τα εκατοντάδες μηνύματα που λαμβάνουμε από χθες το βράδυ. Ξέρουμε πόσο μας αγαπάτε, ξέρετε ότι αυτό είναι αμοιβαίο. Ραδιόφωνο για όλους εμάς δεν είναι απλώς μια δουλειά, είναι έρωτας, είναι αγάπη, είναι ένας μαγικός κόσμος. Τι είναι λοιπόν η Έρα Σπορ μέσα στο μαγικό κόσμο του ραδιοφώνου? Είναι μια σταθερή αξία. Είναι μια σταθερή αξία που συνεχίζει με βάση την αφετηρία που έβαλαν το Μάιο του 1993 ο Κώστας, ο Ηρακλής, ο Μάκης και ο Γιώργος, με άμεση και έγκυρη αθλητική ενημέρωση, χωρίς υπερβολές και με σεβασμό στους ακροατές μας. Η Έρα Σπορ είναι το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της Ελλάδας, καθώς από το 1993 είναι στις επάλξεις, σκοράρει σε όλα τα σπορ. Προσπαθούμε να είμαστε παντού και να προσφέρουμε πλήρη ενημέρωση σε όλους τους Έλληνες, εντός και εκτός συνόρων, με 20 ώρες ζωντανό πρόγραμμα καθημερινά, και τώρα πέρχεται και το Μουντιάλ Ολυμπιάς, το λέω μην τρομάξεις, θα έχουμε 24ωρο πρόγραμμα. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου και η Βιβή Νικολοπούλου είναι και σήμερα μαζί μας στο σημερινό μικρόφωνο στα γήπεδα, που έχει και συμβολικό χαρακτήρα, γιατί είναι το πρώτο την στιγμή που πατάμε στα 34 πλέον, για τα 33 τα κλείσαμε. Συνεχίζουμε και δεν θέλω να λέω υπερβολές, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Η σκέψη μας είναι πάντα στον Κώστα και στον Ηρακλή. Η σκέψη μας είναι στις αξίες και το πάθος των δασκάλων μας για το αθλητικό ραδιόφωνο. Και έχουμε και ένα πολύ μεγάλο στόχο. Το έλεγα και χθες, θα το επαναλάβω και σήμερα. Ο στόχος μας είναι να προετοιμάσουμε και την επόμενη γενιά που θα συνεχίσει αυτή την προσπάθεια, γιατί η Έρα Σπορ έχει παρελθόν, παρόν και θέλουμε να έχει και μέλλον. Δεν ξέρω αν ο γίγαντας Κώστας Μότσης, όταν είχε αυτή την ιδέα, την πρωτοποριακή για εκείνα τα χρόνια, να ξεκινήσει το δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο, περίμενε ότι θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη. Δεν ξέρω αν πίστευε ότι θα ήταν η Έρα Σπορ διαχρονικά στο προσκήνιο και θα άντεχε στα προβλήματα που κατά καιρούς προέκυψαν, και ήταν πολλά αυτά, πιστέψτε με. Αλλά το σίγουρο είναι ότι και τα κατάφερε, και ο Κώστας και ο Ηρακλής τα κατάφεραν, και είναι δικαιωμένοι 100% για το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους. Ως ένα από τα παλιά μέλη του δημόσιου αθλητικού ραδιοφώνου, με παρουσία και εγώ που υπερβαίνει τα 30 χρόνια στην Έρα Σπορ, έχω πάρα πολλές αναμνήσεις, θυμάμαι πάρα πολλές στιγμές, εύκολες, δύσκολες. Οι αναμνήσεις περισσότερες είναι υπέροχες, και με ανθρώπους και με καταστάσεις, με πάρα πολλές μεταδόσεις αγώνων, με ιστορικές εκπομπές. Αυτό λοιπόν που μπορώ να καταθέσω, και είναι κάτι το οποίο το λέω μέσα από την καρδιά μου, είναι ότι στην Έρα Σπορ τη διαφορά, εκτός από αυτό που ακούτε εσείς στον αέρα, την κάνουν τα καλά αποδυτήρια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς το είχαμε διαχρονικά. Γιατί η καλή ομάδα, για να μπει στο γήπεδο και να παίξει μπάλα, πρέπει να έχει πρωτίστως καλά αποδυτήρια. Χρόνια μας πολλά λοιπόν, με μια μεγάλη υπόσχεση ότι θα εξακολουθήσουμε, πάντα θα το κάνουμε, να έχουμε ως βασική αποστολή μας, υποχρέωση,
να προσφέρουμε αθλητική ενημέρωση σε όλους τους Έλληνες από την Ορεστιάδα μέχρι τη Γάβδο, από τους Οθωνούς μέχρι το Καστελόριζο, και όπως θα έχετε διαπιστώσει ξεπερνάμε και τα σύνορα τα ελληνικά, γιατί η Era Sport ακούγεται όπου υπάρχει ελληνισμός. Ακόμη και στη Γρυλανδία αν βρεθεί Έλληνας, έχει τον τρόπο να ακούσει το δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο.

σημερινό μικρόφωνο στα γήπεδα θα μπορούσαμε χωρίς καμία δυσκολία να το ολοκληρώσουμε μόνο με τα δικά σας μηνύματα, γιατί βλέπω με πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση ότι πριν ξεκινήσουμε ουσιαστικά τη σημερινή εκπομπή έχετε στείλει δεκάδες μηνύματα με ευχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Το έλεγα και χθες, θα το επαναλαμβάνω συνεχώς, ότι το μεγαλύτερο ευχαριστώ ανήκει σε εσάς, γιατί στηρίζετε αυτή την προσπάθεια από την πρώτη στιγμή. Και εξακολουθείτε να το κάνετε με εντυπωσιακό τρόπο.

Έρα Σπορ και έφτασε στιγμή να ξεκινήσουμε το μικρόφωνο στα γήπεδα. Στο ξεκίνημα της εκπομπής θα ασχοληθούμε με μπάσκετ και με τα μάτς των Μπαράζ στην Τρίτη Εθνική. Ακολούθως όμως έχουμε δύο πολύ μεγάλους αγώνες σήμερα για τα play-off. Είναι αναμετρήσεις που δεν αποκλείεται να καθορίσουν το τι θα γίνει στο εφετινό πρωτάθλημα. Στις 7 θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και στις 9 η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, που θα είναι το τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Ο Τάσος Σταμπουλής και ο Μπάμπης Παπάζογλου θα είναι στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, ο Άρης Γάτας και ο Γιάννης Αντωνουνέος στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Έχουμε νωρίτερα και αγώνες για τα play-off, για τις θέσεις 5-8, εκεί δεν υπάρχει το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς μετά την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη η πέμπτη θέση δεν προσφέρει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Για το Γόητρο και μόνο για το Γόητρο θα παίξουν στις 5 ο Όφη με τον Άρη, περιγραφή από τον Γιώργο Γιαλιτάκη, και ο Λεβαδιακός με τον Βόλο, περιγραφή από τον Βασίλη Παπανικολάου. Στην Τρίτη Εθνική ξεκίνησαν τα μπαράζι μας στο πρώτο τέταρτο των αγώνων. Έχουμε ήδη και ένα γκολ. Το έχει βάλει ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου στο μάτς με την Ελασσόνα, με τον Βιγιάλμπα στο 11ο λεπτό. Προηγείται με ένα 0. Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 0-0. Αυτά είναι τα δύο μάτς για τον πρώτο όμιλο. Στον δεύτερο όμιλο, Εθνικός Ζάκυνθος 0-0 και Πύργος Άρης Πετρούπολης 0-0, περίπου στο 15ο λεπτό. Στο μπάσκετ σε λίγο θα πάμε στον Θοδωρή Γατσπαντελή για μια πρώτη ενημέρωση για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι, αναμέτρηση για τα play-off στο μπάσκετ, που προφανώς στο προσκήνιο είναι η Ευρωλίγκα και τα μεγάλα μάτς που έρχονται την επόμενη εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός στο Πρικυπάτο απέναντι στην Μονακό, ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center απέναντι στην Βαλένθια. Περίπου στις 4.30 θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο ο Νίκος Μπιντέλας να μιλήσουμε αναλυτικά για την Ευρωλίγκα, ειδικότερα για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. ΠΑΟΚ Περιστέρι λοιπόν παίζουν αυτή την ώρα στις 6:15 ο τελικός της Elite League για μια θέση στην επόμενη Basket League. Η ομάδα του Βίκου Ιωαννίνων θα αντιμετωπίσει τον Παπάγο. Θα ακούσετε την αναμέτρηση ενημέρωση για το μάτς από την Era Sport. ΠΑΟΚ Περιστέρι 20-15. Σε ό,τι αφορά την υδατοσφαίριση, να υπενθυμίσω ότι ο Απόλλωνας Σμύρνης και ο Πανιώνιος δεν κατάφεραν να βρεθούν στον τελικό του Conference Cup των ανδρών. Θα παίξουν στον μικρό τελικό με στόχο το χάλκινο μετάλλιο στις 6:30 η αναμέτρηση. Ενώ για τους φίλους του αυτοκινήτου, ενημερώθηκα και εγώ πριν από λίγο από τον Νίκο Μοσχονά, το Grand Prix της Φόρμουλα 1 άλλαξε ώρα, θα γίνει λίγο νωρίτερα, στις 8 και όχι στις 11 όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. Το Grand Prix στο Μαϊάμι.

0: Στην Αγγλία 19ο λεπτό, Bournemouth Crystal Palace 1-0. Σήμερα έχουμε μεγάλο ντέρμπι που δεν κρίνει τίτλο πάντως. Στις 5.30 θα παίξουν η Manchester United με τη Liverpool. Στις 9 η Aston Villa υποδέχεται την Tottenham. Στη Γαλλία Lille Havre 0-0 στο πρώτο 20 λεπτό του αγώνα. Στην Ισπανία είμαστε στο 60 λεπτό, Θέλτα Έλτσε 2-0. Πάμε και στο καμπιονάτο που ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ τον Μπολόνια Κάλιαρη. Ενώ στο 18ο λεπτό, Σασουόλο Μίλαν 1-0. Η Ίντερ δεν χάνει το πρωτάθλημα με τίποτα, καθώς ούτε η Μίλαν ούτε η Νάπολη μπορούν να την απειλήσουν. Πριν περάσουμε στα γήπεδα της Τρίτης Εθνικής με ενημέρωση για τα μπαράζ, πάμε να παίξουμε μπάσκετ παρέα με τον Θόδωρο Χατζηπαντήλη να μάθουμε πόσο εξελίσσεται ο αγώνας του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Είναι το πρώτο μάτς για τα εφετινά play-off. Θοδωρή μου, καλησπέρα και χρόνια μας πολλά.
1: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά βεβαίως στην Έρα Σπορ. Άκουσα τον πολύ ωραίο πρόλογό σου, αλλά θα μου επιτρέψεις να προσθέσω κάτι κι εγώ με μια δεκαετία παραπάνω.
0: Και απλώς σου το επιτρέπω, θέλω να προσθέσεις κάτι κι εσύ, γιατί είσαι 30 χρόνια στην Έρα Σπορ. Είσαι κι εσύ παλιό μέλος.
1: Ναι, εγώ είμαι από την Έρα 2, πριν την ανατολή της δεκαετίας του 90. Έχω κάνει με τον Ηρακλή Κοτζιά, είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Εντάξει, μην μπεις κάτι παραπάνω, γιατί ξέρουμε ότι είσαι ένα κλικ από τη σύνταξη, αρκούν αυτά.
1: Ναι, και γι' αυτό το λόγο λοιπόν και με τον Ηρακλή Κοτζιά αλλά και με τον αείμνηστο τον Κώστα το Μότσι περάσαμε υπέροχα ως προϊστάμενους. Τώρα είσαι εσύ προϊστάμενος και χαίρομαι που με σένα προϊστάμενο θα κάνω και την τελική μου έξοδο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Αλλά είναι δική μου η χαρά που έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο και θα σου δώσω εγώ την υπογραφή για να πάρεις τη σύνταξη. Αν και να ξέρεις ότι η δική μου επιθυμία είναι να παραμείνεις μαζί μας για τουλάχιστον 5 χρόνια.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έρα Σπορ λοιπόν, επειδή την έζησα από τα πρώτα βήματα, πραγματικά έκανε εντυπωσιακά πράγματα. Πραγματικά ήταν σε όλα τα γήπεδα και ένας από αυτούς που γύριζαν ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα τα πρώτα ειδικά χρόνια, για μια δεκαετία περίπου, ήμουν εγώ. Και το είναι οι καλύτερες αναμνήσεις που είχα από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από τα Γιάννενα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και από τον Εύρο μέχρι τη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα και στο Βόλο και παντού τότε. Εκείνα τα χρόνια ήμουν εγώ που πήγαινα σε όλα τα γήπεδα για τις μεταδόσεις, πέρα βέβαια από τα γήπεδα εδώ της Θεσσαλονίκης.
0: Είναι πολύ ωραίες αναμνήσεις, με δύσκολες στιγμές, γιατί υπήρχαν και οι δυσκολίες, γιατί υπήρχαν και ζητήματα κατά καιρούς που θα έπρεπε να λύσουμε ως Έρα Σπορ και δεν ήταν εύκολο αυτό, αλλά τα καταφέραμε. Και οφείλουμε ένα τεράστιο, όχι απλώς ένα μεγάλο, ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Κώστα και τον Ηρακλή, γιατί έβαλαν τη βάση για να συνεχίσουμε εμείς.
1: Ναι,
0: γιατί αυτό που επιχείρησαν αυτό τότε, πριν από 34 χρόνια, δεν ήταν εύκολο. Ήταν κάτι πρωτοποριακό, με πολύ πολύ μεγάλο ρίσκο, αθλητικό ραδιόφωνο, με πρόγραμμα μόνο με αθλητικά όλη την ημέρα. Και όμως πέτυχε.
1: Πέτυχε απόλυτα και με λίγα χρήματα, διότι εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν και χρήματα για πολλές μεταδόσεις και εγώ το ξέρω καλύτερα, βεβαίως, που πήγαινα και γύριζα όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, γινόταν όλα ό,τι έπρεπε να γίνουν, έτσι ώστε να καλύπτονται όλοι οι αγώνες και μόνο από την Έρα Σπορ υπήρχε μετάδοση και ενημέρωση για όλους τους αγώνες όλων των κατηγοριών, όλων των αθλημάτων.
0: Είναι έχουμε πραγματικά πάρα πολλές ωραίες εμπειρίες. Η αλήθεια είναι ότι το είπα και χθες και δεν θέλω να μου κλέψεις την ιδέα και να με προλάβεις. Ότι αν είμαι υγιής, ο σκοπός μου είναι μετά την ολοκλήρωση της θητείας μου στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο, που πλησιάζει και για μένα η ώρα, γιατί κακά τα ψέματα μεγαλώσαμε, να προχωρήσω σε μία έκδοση με στιγμές στα μικρόφωνα. Γιατί ναι, υπάρχουν εκατοντάδες ιστορίες που μπορούμε να καταθέσουμε, που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και 100 τουλάχιστον θα σου πω εγώ. 100 να τα ξέρεις από μένα ή υπάρχουν ήδη που μπορώ να σου πω. Λοιπόν, πραγματικά είναι κάτι το μοναδικό η Έρα Σπορ. Έρα Σπορ ακούμε, Έρα Σπορ θα ακούμε, Έρα Σπορ ακούγαμε και είναι το ραδιόφωνο, όπως είπα, το οποίο έχει τα πάντα. Δεν του λείπει τίποτα, είναι το δημόσιο ραδιόφωνο, είναι για όλους και για όλες.
0: Δεν είμαστε τέλειοι, αλλά την προσπάθειά μας την κάνουμε με πάθος, με δύναμη, με αγάπη για αυτό που κάνουμε. Και έτσι, αυτό υποθέτω, είμαι βέβαιος μάλλον, όχι υποθέτω, ότι το καταλαβαίνουν οι ακροατές.
1: και πέρα των μεταδόσεων και οι πολύ ωραίες εκπομπές από το πρωί μέχρι το βράδυ, ανάλογα με την ώρα, όλα παίζουν το ρόλο τους στην Era Sport. Τώρα για να επικεντρωθούμε και στο μπάσκετ εδώ, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει το πρώτο του παιχνίδι μαζί με το Περιστέρι για τα play-off του πρωταθλήματος της Basket League μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο FIBA Europe Cup, και έτσι είναι το πρώτο παιχνίδι με πλεονέκτημα έδρας ο ΠΑΟΚ σήμερα, αφού τερμάτισε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, έκτο το Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προηγείται με 23-19 στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά τώρα θα πετύχει ένα καλάθι το Περιστέρι, το πρώτο στο δεύτερο δεκάλεπτο με τον Βαν Τούμπεργκ, και θα κάνει το σκορ 23-21, είναι η πρώτη φορά που πλησιάζει στους 2 πόντους το Περιστέρι από την αρχή, καθότι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με διαφορές κοντά στους 7-8 πόντους, 14-7, 18-10. Σιγά σιγά ροκάνισε την διαφορά το Περιστέρι, και όπως είπαμε αυτή τη στιγμή 9 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena, που έχει αρκετό κόσμο, αλλά όπως είπαμε υπάρχει και το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ αργότερα με τον Ολυμπιακό, αλλά υπάρχει χρόνος ή όσοι θέλουν να πάνε ή όσοι θέλουν να βρεθούν σε τηλεόραση για να παρακολουθήσουν μετά και τον αγώνα του ΠΑΟΚ.
0: Και παρότι γενικά υπάρχει μια απογοήτευση στον ΠΑΟΚ και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, γιατί χάθηκαν τίτλοι πριν από λίγες μέρες, είναι δεδομένο ότι η στήριξη των οπαδών του ΠΑΟΚ θα είναι δυναμική, ειδικά στο ποδόσφαιρο, γιατί υπάρχει μπροστά και ένας πολύ μεγάλος στόχος. Ο ΠΑΟΚ, ακόμη και αν δεν φτάσει να κάνει τη μέγιστη ανατροπή και να πάρει πρωτάθλημα, η δεύτερη θέση δίνει ένα πολύ σημαντικό μπόνους.
1: Έτσι, και περνάει μέσα από το σημερινό αγώνα με τον Ολυμπιακό. Γιατί αν κερδίσει, τον φτάνει και έχει και το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία. Αλλά όπως είπαμε, όλα αυτά είναι θεωρητικά. Και βεβαίως ο ΠΑΟΚ προέρχεται, όπως και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, από τις μη κατακτήσεις των τροπέων. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι οι αθλητές όταν μπουν στο γήπεδο τα ξεχνάνε όλα και παίζουν για το επόμενο παιχνίδι. 25-21, τώρα 25-23 και μία βολή για τον Νίκολς του Περιστερίου, που πλησιάζει πάλι το Περιστέρι τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία 8 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Να πω ότι ο Μέλβιν για τον ΠΑΟΚ είναι πρώτο σκόρερ με 9 πόντους, ακολουθεί ο Περσίδης με 5, από 4 έχουν ο Φίλιος και ο Μπεν Μουρ, 2 έχει ο Άλεν και 1 έχει ο Ντίμσα, ενώ εκτός αποστολής είναι ο Μπέβερλι που είχε ενοχλήσεις, αλλά γενικά ο 38χρονος φροντίζει πάντα ο Παντελής Μπούτσκος να τον ξεκουράζει, να μην τον βάζει δηλαδή Σάββατο, Τετάρτη, Σάββατο ή Κυριακή σε παιχνίδια. Έτσι λοιπόν προτίμησε σήμερα να τον ξεκουράσει, και ένα μικρό πρόβλημα. 27-24 με ένα ακόμη καλάθι από τον Μέλβιν, ο οποίος θα γίνει και ο πρώτος διψήφιος στο σημερινό παιχνίδι, με 11 πόντους πλέον ο Μέλβιν, ενώ ένα κάρφωμα εντυπωσιακό έρχεται από το Περιστέρι και τον Βαν Τούμπεργκε, που θα φτάσει τους 6 πόντους, και το Περιστέρι τους 26, διαφορά είναι πλέον στον πόντο 27-26, 8 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
0: Για ωραία, Θοδωρή μου, σε 5... ευχαριστούμε για την... Ναι, δώσε μας και τους σκόρερ για να κλείσουμε αυτή την πρώτη επικοινωνία.
1: Του Περιστερίου βεβαίως, από 5 πόντους έχουν ο Κακλαμανάκης, ο Χάρης και ο Νίκολς, 4 πόντους έχουν ο Βατούμπεργκε και ο Πέιν, και 3 πόντους έχει ο Καρντένας. Αυτά μέχρι στιγμής εδώ από το ΠΑΟΚ Sports Arena. Έχουμε time out, 27-28 πλέον μπροστά το Περιστέρι, 7 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Time out από το ποντί του ΠΑΟΚ, Παντελή Μπούτσκο.
0: Είπα νωρίτερα ότι έχουμε πολύ καλή διάθεση, γιατί έχουμε γενέθλια σήμερα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, Ολυμπία Γιαννακοπούλου, θα είναι δύσκολη η σημερινή εκπομπή, γιατί στην προσπάθεια μου να διαβάσω λίγα από τα πάρα πολλά μηνύματα που έχουν έρθει, δεν κρύβω ότι συγκινούμε με αυτά που γράφουν κάποιοι φίλοι μας για την Era Sport και για τις δικές τους εμπειρίες. Το είπα και πριν, το ραδιόφωνο είναι έρωτας, η Era Sport είναι η διαχρονική αξία. Σασόλο Μίλαν 1-0, η Μίλαν παίζει με 10, είμαστε στο 27ο λεπτό και έφτασε η ώρα να πάμε και στα μπαράζα στην τρίτη εθνική. Θα ξεκινήσουμε με τον Παναγιώτη Γιώγα, καθώς έχουμε γκολ στο μάτς του Πανθρακικού με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Παναγιώτη μου, σε ακούμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε φίλες και φίλοι της Ερασπόρτ από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής. Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 από το 23ο λεπτό με τον αρχή σκόρερ του Πανθρακικού και του Πρωτομήλου της ΓΑΜΑ Εθνικής, γενικότερα της ΓΑΜΑ Εθνικής, του Απόστολου Σαραβίδη, ο οποίος πέτυχε το 33ο τέρμα για την φετινή χρονιά. 1-0 λοιπόν ο Πανθρακικός σε μια προσπάθεια μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Αναστασόπουλος έδωσε την παλιά για τον Παχούμη, αδράνησε εκεί άμυνα, αυτός πέρασε για τον Σαραβίδη με ψύχρωμο. Πλασέ νίκησε τον τερματοφύλακα για να κάνει το 1-0. Θυμίζουμε είναι η τρίτη αγωνιστική για τα μπαράζ ανόδου στην Super League 2. Σε έναν όμιλο που συμμετέχουν εκτός από το Πανθρακικό και την Καλαμαριά, ο Εθνικός του Κεραμιδίου και η Ελασσόνα. Οι δύο ομάδες που παίζουν σήμερα έχουν δύο νίκες στα πρώτα δύο παιχνίδια. Όπως καταλαβαίνεις, ο νικητής ουσιαστικά θα είναι στην Super League 2 αφού θα φτάσει στους 9 βαθμούς σε τρεις αγώνες, αν υπάρξει νικητής από το παιχνίδι.
0: Και ένα δεν παιχνίδι αποκλείεται να είναι και ο ηττημένος.
2: Ναι, ακριβώς, αφού έχει 6 βαθμούς διαφορά από τον τρίτο. Δεν έχουν βαθμό τόσο ο Εθνικός Συνέδριο Κεραμιδίου, ούτε η Ελασσόνα. Απλά δεν θα έχει εξασφαλίσει και κάτι. Τώρα, όποια ομάδα κάνει 3-3 τις πρώτες αγωνιστικές, με 2 από τις υπόλοιπες να μην έχουν βαθμό, σίγουρα είναι το απόλυτο φαβορί για την άνοδο. Μόνο με αυτοκτονία χάνει μετά την άνοδο. Σε ένα παιχνίδι όπου ο Πανθρακικός από την αρχή προσπαθεί να πιέσει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, είχε μια καλή φάση στο 5ο λεπτό με τον Μπουρατζίδη, με ένα σούτο που πέρασε out, πίεζε συνεχώς, τα χαλούσε στην τελική προσπάθεια. Τελικά κατάφερε στο 23ο λεπτό με τον Απόστολο Σαραντίδη να ανοίξει το σκορ. Να δούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Για τον Πανθρακικό, ο Κώστας Πεντρελής έχει τον
0: Γκαμπριέλ. Ακούσουμε τις δεκάδες και μετά θα πάμε και στον Περικλή Καραφιλίδη, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου Ελασσόνα 1-0. Και ακολούθως θα περάσουμε και στον δεύτερο όμιλο, Εθνικός Ζάκυνθος 0-0 και Πύργος Άρης Πετρούπολης επίσης 0-0.
2: Μαρκεζιάννη, Λαρέα, Γιαναράκης, Σεβαστίδης, Μουμίν, Τουρατζίδης, Τέμπροπα, Σαραντίδης, Παχούμης, Κουτσίδης και ένα Στασόπλος η 11 για τον Πανθρακικό. Ο Ζόραν Στοίνοβιτς, ο οποίος ξεκίνησε τη χρονιά με τον Πανθρακικό, έφυγε λίγο πριν την έναρξη των επίσημων παιχνιδιών, παραιτήθηκε από τον πάγκο του Πανθρακικού για το πήγε στον Απόλλων Καλαμαριάς. Έχει παραπράξει τον Τζιγκατζή κατά τα δοκάρια. Τσιμπούκας, Πιαστόπουλος, Ρίζος, Παπατόλιος, Μίσκου, Βασιλούδης, Σαγκαλίδης, Πατράλης, Πάνος και Γιουκούδης ενδεκάδα για τον Απόλλων Καλαμαριάς. Ένα παιχνίδι που διευθύνει ο Δρακίδης από την Ξάνθη με βοηθούς του Σκουβαλάκη και Μπόιτσκο από την Δράμα. Τώρα έχουμε φτάσει στο 28ο λεπτό. Ο Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 με τον γκολ του Απόστολου Σαραντίδη από το 23ο λεπτό.
0: Στο μπάσκετ, ΠΑΟΚ Περιστέρι 32-32, απομένουν 6,5 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Υπενθυμίζω, στο ποδόσφαιρο θα παίξουν στις 5 για τα play-off για τις θέσεις 5-8 ο Όφη με τον Άρη και ο Λεβαδιακός με τον Βόλο. Για την πρώτη τετράδα, στις 7 ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, στις 9 ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Παραμένουμε στα μπαράζ ανόδου στην Super League 2, αγώνες μπαράζ για την τρίτη εθνική, και ακούμε τον Περικλή Καραφιλίδη, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ελασσόνα. Περικλή.
3: Καλησπέρα, Σύφη, φίλες και φίλοι. Ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου προηγείται ήδη της Ελασσόνας με 1-0 από το 10ο λεπτό με τέρμα που σημείωσε ο Βιγιάλμπα. Οι δύο ομάδες που παίζουν για τους πρώτους βαθμούς στην δεύτερη φάση των play-off μετά τις δύο ήττες στα πρώτα παιχνίδια, με τον νικητή, αν υπάρξει, να διατηρεί κάποιες ελπίδες για άνοδο. Η ομάδα της Ελασσόνας, να πω ότι ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Γούπο, Τσάτσο, Καμπέρι, Κοντοθανάση, Αρσενίδη, Κουκούλη, Γκουντρουμπή, Νούσμιο, Διώτη, Γκαμπέτα και Ράπτη. Απουσιάζει ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός Ηλίας Λαγός. Ενώ ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου με τους Παγιώτα, Πάνο, Βαρυτιμίδη, Μυστρίδη, Ελέζη, Βιγιάλμπα, Βουκελάτο, Γκίκα, Κραγιόπουλο, Τουλίκα και Κοτσιόπουλο. Να πω κάτι που δεν έχει άμεση σχέση με το αγωνιστικό, καθώς σε μια συμβολική δράση προχώρησε η ομάδα του Εθνικού Κεραμιδίου με το μήνυμα παίζουμε μαζί, κερδίζουμε μαζί, θέλοντας να ευαισθητοποιήσει φιλάθλους και όλους τους πολίτες της περιοχής σε θέματα αποδοχής, ισότητας και συμπερίληψης και προαγωγής της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία. Οφελούμενοι του Συλλόγου Μέριμνα Παιδιού Κατερίνη συνόδευσαν τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ να πω ότι γίνεται και επίσημη παρουσίαση της νέας αγωνιστικής φανέλας του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου, η οποία θα έχει το λογότυπο του Συλλόγου Μέριμνα Παιδιού Κατερίνη, ενισχύοντας έτσι το μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης.
0: Ευχαριστούμε τον Περικλή Καραφιλίδη. Περνάμε και στον δεύτερο όμιλο. Ξεκινάμε με τον Μπάμπη Πλάγοτ και τον αγώνα του Πύργου με τον Άρη Πετρούπολης. Μπάμπη.
4: Σύμφι, φίλες και φίλοι, είμαστε στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-0 παραμένει ανάμεσα στον Πύργο
5: και στον Άρη Πετρούπολη σε ένα παιχνίδι όπου ο Μεν Πύργος έχει μια μικρή εδαφική υπεροχή, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει απελύσει την αιστεία του Παχατούρα, και από την άλλη πλευρά και ο Άρης Πετρούπολης και αυτός επίσης δεν έχει δημιουργήσει τις μεγάλες φάσεις μπροστά από την αιστεία του Τσεκούρα. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια αυτή για τον Πύργο από δεξιά. Είναι ο Κόκορης, μπαίνει μέσα στην περιοχή, αποθέσει μέσα δεξιά, κάνει την σέντρα στο κέντρο της άμυνας, εκεί όπου πηδάει για να πάρει την κεφαλιά ο Μούσια. Γκονζάλο Μούσια κάνει όμως επιθετικό φάουλ, χτυπάει ο κεντρικός αμυντικός ο Κάτσο Γιάννης. Σταματάει εδώ η επιθετική προσπάθεια για την ομάδα του Πύργου. Περίπου 2.500 θεατές βρίσκονται στο δημοτικό στάδιο του Πύργου Σύφη, εκ των οποίων 50 περίπου είναι φίλοι του Άρη Πετρούπολη. Διευθύνσης αναμέτρησης είναι ο κύριος Γιαννουκάς από το Δωδεκάνησο, ο Αντώνης Ιωάννου και ο Δαβίδ Πριώνας από την Εύβοια, οι δύο βοηθοί του, με τέταρτο διευθυντή τον Δημήτρη Μπεκιάρη. 0-0 εδώ στον Πύργο, 31ο λεπτό της αναμέτρησης.
0: 0-0 στον Πύργο, 0-0 και στον αγώνα του Εθνικού με τη Ζάκυνθο. Να μάθουμε από τον Νίκο Καραγιάννη αν έχουμε κάτι σημαντικό μέχρι τώρα σε αυτή την αναμέτρηση. Καλησπέρα, Νίκο.
6: Καλησπέρα, Σύφη. 34 λεπτά στο Μουτχάντο. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Να πούμε γρήγορα τις συνθέσεις που διέλεξαν οι δύο προπονητές. Κούμπουλα, Μανδαμαδιώτης, Ζωγραφάκης, Χατζάρας, Λιούμης, Κεντεράη, Πλατέλας, Κουτσουδάκης, Πολίδος, Πάτας και Γεμιστός. Να πω ότι ο Πλατέλας είναι και αναγκαστική αλλαγή στο 14ο λεπτό, με το Γροντί να περνάει στη θέση του. Ενώ για την Ζάκυνθο, Τσόγκας, Σινκ, Μίχος, Γιφτομήτρος, Πολυμήλης, Σίλβα, Μούντριχας, Μπαστακός, Καρμύρης, Αναστασόπουλος και Λαζαρίδης, οι 11 για τους νησιώτες. Να θυμίσω ότι μετά τα αποτελέσματα που είχαμε στις δύο πρώτες αγωνιστικές, στην κορυφή του ομίλου βρίσκεται ο Άρης Πετρούπολης με 4 βαθμούς. 2 έχει ο Πύργος μαζί με τον Εθνικό και 1 η Ζάκυνθος. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτό το παιχνίδι με βάση και τις προηγούμενες αναμετρήσεις είναι σαν τελικός και για τις δύο ομάδες, και για τον Εθνικό και για την Ζάκυνθο.
0: Όντως, και τα δύο σημερινά μάτς είναι πολύ σημαντικά στον δεύτερο όμιλο, γιατί καμία ομάδα δεν έχει ξεχωρίσει μέχρι τώρα.
6: Ναι, και στο παιχνίδι το οποίο ο Άρης Πετρούπολης ουσιαστικά κέρδισε την Ζάκυνθο.
0: Αν ο Άρης Πετρούπολης πάρει αποτέλεσμα στον Πύργο σήμερα, θα έχει τον πρώτο λόγο σίγουρα.
6: Ναι, με δεδομένο ότι δύο ομάδες είναι αυτές οι οποίες παίρνουν το εισιτήριο για την Super League 2. Ο Άρης Πετρούπολης, αν πάρει αποτέλεσμα στον Πύργο, βεβαίως. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η Ζάκυνθος μπορεί στα δύο παιχνίδια κόντρα σε Πύργο και Άρη Πετρούπολης να μην έχει πανηγυρίσει την νίκη. Ωστόσο, είχε πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Μια σφιχτή ομάδα η οποία έπαιζε πάρα πολύ ωραία την κόντρα. Μια καλοδομημένη ομάδα από τον Γιάννη Αποστολίδη. Και καταλαβαίνεις ότι δεν θα είναι εύκολο το έργο του Εθνικού σήμερα απέναντι στους νησιώτες. Να πω ότι διαιτητής στην αναμέτρηση είναι ο Κωνσταντίνος Ανδριανός από το Σύνδεσμο Αχαΐας, με βοηθούς τους Αγγελόπουλο και Φωκανά από την Μακεδονία. 36 λεπτά στο Μοσχάτο, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες.
0: Παραμένουμε στο ποδόσφαιρο, περνάμε όμως στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, στη Γερμανία δεύτερη κατηγορία τελικά. Ανόβερο, Πρόισερ, Μιούστερ 3-3, Γκρόιτερφιρτ, Νιρεμβέργη 1-1, Έλβεσμπερκ, Πάτερμπορν 5-1, Καλσρούι, Ντάρμσταντ 2-1 και Μαγδεβούργο, Χέρτα 1-0. Στην αναμέτρηση που διεξάγεται αυτή την ώρα για την Premier League έχουμε 2 γκολ για τους γηπεδούχους. Η Μπόρνμουθ είναι στο 2-0 με την Κρίσταλ Πάλας. Στη Γαλλία στο 38ο λεπτό Λίλ Χαύρη 1-1. Στη Γερμανία ξεκίνημα αγώνα με γκολ για τη Mainz, Σαν Πάολι Mainz 0-1 στο 7ο λεπτό. Στην Ισπανία στο 78 Θέλτα Έλτσε 2-0 και στο Καμπιονάτο τελικό Μπολόνια Κάλιαρη 0-0, 36ο λεπτό Σασουόλο Μίλαν 1-0. Επιστρέφουμε στο μπάσκετ, ανοίγουμε μπασκετική ενότητα. Πάμε πρώτα στον αγώνα του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι να ακούσουμε Θοδωρή Χατζηπαντελή. Και ακολούθως με Νίκο Πιντέλα θα μιλήσουμε εδώ για τον τελικό της Elite League και κυρίως για την Νίκο.
7: Για την Ευρωλίγκα φυσικά.
0: Και για την ΑΕΚ που κάνει τη μεγάλη προσπάθειά της να πάρει η Ευρωπαϊκή Κούπα στην Ισπανία. Θοδωρή, σε ακούμε.
1: Εδώ λοιπόν στην Θεσσαλονίκη στο ΠΑΟΚ Sports Arena, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 38-37 και τώρα με την πρώτη βολή από τον Φίλιο έχει κερδίσει 2 βολές ο παίκτης του ΠΑΟΚ, να πούμε όχι είναι ο Ντίμψα, το σκορ γίνεται 39-37, έχει μία ακόμα, 30 40-37 η διαφορά στους τρεις για τον ΠΑΟΚ, 3 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μέλβιν πρώτο σκόρερ για τον ΠΑΟΚ με 13, ο Νίκολς με 12 για την ομάδα του Περιστερίου μέχρι στιγμής. Πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο δεκάλεπτο και από τον Καρντένας με 7 πόντους για το Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ έχει μόνο 3 πόντους από τον Μπριν Ταϊρή, τον οποίο έχει στον πάγκο πλέον ο προπονητής του Παντελής Μπούτσκος. Σίγουρα περιμένει περισσότερα από αυτόν, ειδικά από τα σούτ του Ταϊρή. Σούτ τώρα πάντως για το Περιστέρι είναι άστοχο. Οι παίκτες των δύο ομάδων μονομαχούν. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ κερδίζουν τελικά. Γρήγορη επίθεση με τον Ντίμσα που δεν βγαίνει. Υπάρχει όμως ο Φίλιος μόνος του που θα σουτάρει για τρεις, θα αστοχήσει. Οι παίκτες του Περιστερίου θα πάρουν το rebound και έχουν τώρα την ευκαιρία και πάλι για μια νέα επίθεση. 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.
0: Με
1: του
0: αρκετά άστοχα σουτ στις τελευταίες επιθέσεις των δύο ομάδων. Παραμένουμε στο μπάσκετ. Νίκος Μπιντέλας, η Ευρωλίγκα είναι στο προσκήνιο. Οι 9 στους 10 αυτό το διάστημα συζητούν για την Ευρωλίγκα.
7: Ακριβώς.
0: Για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα βάλω όμως την κουβέντα και την ΑΕΚ και θέλω να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, γιατί έχει μπροστά της το Final Four με μεγάλο στόχο να πάρει την κούπα. Και από τη στιγμή που κατάφερε να αποκλείσει την Μπανταλόνα που είναι και η διοργανώτρια, γιατί όχι, γιατί να μην τα καταφέρει.
7: Έτσι είναι ακριβώς, Σοφή, όμως είναι μεγάλη πρόκληση για την ΑΕΚ το Final Four, αλλά είναι και δύσκολο το έργο της εκεί πέρα, γιατί στον ημιτελικό που έρχεται την Παρασκευή στις 7 Μαΐου, 10 η ώρα το βράδυ, η ομάδα του Dragon Sakota θα αντιμετωπίσει την Unicaja Málaga και μιλάμε για μια πολύ καλή ομάδα. Την ισπανική ομάδα με τα περισσότερα τρόπαια τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν είναι όμως η Μάλαγα που ήταν την προηγούμενη διετία.
7: Ακριβώς. Και καλά κάνεις και τονίζεις την προηγούμενη διετία, γιατί η Μάλαγα προέρχεται από δύο συνεχόμενες κατακτήσεις του Basketball Champions League και μάλιστα στο περσινό Final Four που έγινε στα Ολιώσια, στη Σαν Λαρίνα, είχε κερδίσει τον ημιτελικό πάλι την ΑΕΚ.
0: Εμφανιζόταν ως μια ανίκητη ομάδα πέρυσι.
7: Ναι, ακριβώς. Φέτος ναι, είναι διαφορετικά τα δεδομένα, αν και το ρόστερ της Μάλαγα είναι σχεδόν ίδιο με τα προηγούμενα χρόνια. Η ομάδα του Ιμπό Ναβάρο προέρχεται από 6 ήττες στα τελευταία της 7 παιχνίδια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Βρίσκεται στην 8η θέση και ισοβαθμεί μάλιστα με την 1η Μπιλμπάο. Και χθες έχανε με 20
0: χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό.
7: Ναι,
0: ακριβώς. Και η 1η Μπιλμπάο είδαμε ότι στα μάτς με τον ΠΑΟΚ, που λέγαμε ότι επειδή ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τη Μούρθια, που είναι πολύ καλύτερη ομάδα φέτος από την Μπιλμπάο, θα μπορούσε να κατακτήσει το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ναι. Είδες ότι η Μπιλμπάο στον δεύτερο αγώνα και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σαρωτική.
7: Ακριβώς. Όμως θέλω αυτό που δείχνει η βαθμολογική κατάσταση Μάλαγα στην Ισπανία είναι για αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, ότι δεν έχει καμία σχέση με το πώς παρουσιαζόταν τα προηγούμενα χρόνια, αν και το ρόστερ της είναι ίδιο.
0: Μονίμως πάντως η Ισπανία είναι στο δρόμο μας,
7: ναι,
0: στο μπάσκετ.
7: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Είτε σε συλλογικό είτε σε εθνικό επίπεδο.
7: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και μάλιστα την Πέμπτη να υπενθυμίσω. Ναι. Στις 10 το βράδυ το μάτς της ΑΕΚ με τη Μάλαγα.
7: Πρέπει να πω Παρασκευή πριν, 5-7 Μαΐου.
0: Θα παίξουν, ναι, η Ρίτας Βίλνιους με την Τενερίφη και έχουμε τον τελικό το Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ και τον μικρό τελικό στις 6. Ο Βασίλης Μότσης θα είναι εκεί, ο απεσταλμένος μας, με αναλυτική ενημέρωση για το Final Four και εννοείται με τη μετάδοση όλων των αγώνων.
7: Να κλείσουμε την ενότητα της ΑΕΚ λέγοντας ότι η Μάλαγα χθες έπαιζε με την Μπανταλόνα στην έδρα του Final Four για το Ισπανικό Πρωτάθλημα και το σκορ ήταν 53-33 στο ημίχρονο υπέρ της Μπανταλόνα, την οποία απέκλεισε η ΑΕΚ, αλλά το παιχνίδι δεν συνεχίστηκε, διακόπηκε σε αυτό το σημείο διότι υπήρχε ένα πρόβλημα με το χρονόμετρο στο γήπεδο έτσι που θα φιλοξενήσει σε 7 και 9 Μαΐου το Final Four του Basketball Champions League.
0: Ωραία. Πριν περάσουμε στην Ευρωλίγκα, να μας πεις τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού πριν από τα μάτς ή το μάτς, γιατί
7: ναι,
0: δεν ξέρω
7: ακριβώς.
0: Αν θα χρειαστούν δύο αγώνες στη σειρά του Ολυμπιακού με τη Μονακό και δύο αγώνες στη σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Να επιστρέψουμε στον Θόδωρο Χατζηπαντελή. Απομένουν δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. ΠΑΟΚ Περιστέρι, Θοδωρή.
1: 52 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. ΠΑΟΚ Περιστέρι 44-41. Βολές για τον Μπριν Ταϊρή που θα πετύχει την πρώτη με τους 4 δικούς του πόντους. Ο ΠΑΟΚ φτάνει τους 45-41. Έχει και μία ακόμη βολή. Έχουν ήδη από 5 φάουλ οι δύο ομάδες. Οπότε ό,τι φάουλ γίνεται από εδώ και πέρα είναι βολές. Δεύτερη βολή μέσα από τον Ταϊρή που σήμερα είναι χαμηλά στο σκοράρισμα. Φτάνει τους 5 πόντους με ένα τρίποντο και δύο βολές. Είπαμε ο Μέλβιν είναι πρώτο σκόρερ με 13 και τον ακολουθεί ο Περσίδης με 8. Και ο Φίλιος με 7, έχει και 2 τρίποντα. Οι παίκτες του Περιστερίου τώρα στην επίθεση.
0: Είναι οι τελευταίες ευκαιρίες που έχουμε να δούμε τον αφετινό ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν σίγουρα θα είναι διαφορετικός και πολύ πιο δυνατός, Θόδωρε.
1: Πολύ διαφορετικός. Σχεδιάζεται ο ΠΑΟΚ του μέλλοντος, εντάξει, όχι του μέλλοντος, του μακρινού μέλλοντος, αλλά του κοντινού μέλλοντος, δηλαδή της επόμενης διετίας. Να το πω έτσι, η ομάδα πρέπει του χρόνου να έχει φυσικά πολύ ψηλότερο και θα έχει πολύ ψηλότερο μπάτζετ σε σχέση με φέτος, σχεδόν τριπλάσιο, θα έχει άλλα δεδομένα και φυσικά θα παίξει ενδεχομένως και σε διαφορετική διοργάνωση για να μπορέσει μετά να μετακομίσει.
0: Αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Είναι έτσι ο διάδρομος για να βρεθεί κάποια στιγμή στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, εφόσον δεν ανοίξουν και άλλες θέσεις, γιατί μέσα σε 2 χρόνια δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και πόσο μπορεί να μεγαλώσει και αν όχι η Ευρωλίγκα, όλα αυτά αλλάζουν από χρόνο σε χρόνο. Οπότε αυτό είναι το σενάριο τώρα. Φυσικά και ο ΠΑΟΚ αλλάζει δεδομένα, αλλάζει δρόμο και όπως είπαμε η επόμενη διετία θα
0: και
1: είναι πάρα πολύ
0: καθοριστική. Και εμείς θα αλλάξουμε δρόμο γιατί βλέπω ότι έχουμε time out.
1: Έχουμε time out,
0: οπότε
1: 10 δευτερόλεπτα απομένουν.
0: Νίκο Πιντέλα, σε ακούμε.
7: Ναι, λοιπόν, έχουμε μπροστά μας μια σημαντική εβδομάδα που όλα δείχνουν ότι αυτή την εβδομάδα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα εξασφαλίσουν και τυπικά την πρόκρισή τους στο Final Four που θα γίνει 22 με 24 Μαΐου στο Telecom Center Athens. Πρώτος στη μάχη αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα μπει ο Ολυμπιακός, ο οποίος την Τρίτη στις 9 παρατέταρτο παίζει στο Μόντε Κάρλο απέναντι στη Μονακό, έχοντας ως πρικά το 2-0 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Με 2 εμφατικές νίκες πήρε ο Ολυμπιακός αυτό το προβάδισμα, καθώς κέρδισε με συνολική διαφορά 51 πόντων τα 2 πρώτα παιχνίδια απέναντι στους Μονεγάσκους και θέλει να πάει την Τρίτη στο Μόντε Κάρλο να κάνει και το 3-0, να τελειώσει τη σειρά σε αυτό το παιχνίδι χωρίς να χρειαστεί να δώσει άλλη αναμέτρηση.
0: Αυτό είναι και το πιθανότερο σενάριο με βάση και την εικόνα του Μονακό και τα προβλήματά της. Γιάννης Δαντόπουλος, να πούμε ότι θα είναι στο Πρικυπάτο και θα περιγράψει τον αγώνα.
7: Και να πούμε ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται μπροστά σε ένα ιστορικό επίτευγμα, διότι μια ενδεχόμενη σκούπα, να το πω έτσι, όπως συνηθίζουμε να λέμε το 3-0 στα play-off, θα είναι και η πρώτη φορά που το καταφέρνει αυτό μια ελληνική ομάδα στα play-off της EuroLeague. Δεν το έχει καταφέρει ποτέ ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει την ευκαιρία να το κάνει. Φυσικά έχει και ο Παναθηναϊκός την ευκαιρία να το κάνει. Που μάλιστα έχει
0: από τη θεωρία στην πράξη πάντα υπάρχει απόσταση. Θεωρητικά λέγαμε ότι την εύκολη αποστολή σε αυτά τα play-off την είχε ο Ολυμπιακός και τη δύσκολη ο Παναθηναϊκός. Γιατί η Βαλένθια με αυτά που είχαμε δει από την ομάδα της Ισπανίας στην κανονική περίοδο ήταν ένα πολύ υψηλό εμπόδιο για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έκανε 2 διπλά στην Ισπανία σε μάτς που κρίθηκαν στο φινάλε.
7: Συνολική διαφορά 3 πόντων, 2 νίκες.
0: Και ήταν αυτό που προκάλεσε εντύπωση και το αναλύαμε και χθες με τον Γιάννη Ροζή και τον Κώστα Σωτηρίου, είναι ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κερδίσει τη Βαλένθια με 2 διαφορετικούς τρόπους στην έδρα της.
7: Ακριβώς.
0: Στον πρώτο αγώνα παίζοντας εκπληκτική άμυνα και στον δεύτερο αγώνα ακολουθώντας την τακτική της Βαλένθια, που ήταν εξαιρετική η Βαλένθια στον δεύτερο αγώνα, με τον Παναθηναϊκό να έχει ποσοστά ευστοχίας απίστευτα, ειδικά στο τρίποντο πάνω από 50% και να έχει και μεγάλα σουτ στο φινάλε του αγώνα.
7: Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κατάφερε ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, απέναντι στην ομάδα που τερμάτισε στη δεύτερη θέση της κανονικής περίοδου και έχει σημασία που το λέμε αυτό, διότι ποτέ σε αυτές τις 10 σεζόν που υπάρχει το τρέχον φορμάτ της Ευρωλίγκα, ποτέ ο δεύτερος δεν έχει μείνει εκτός Final Four. Ούτε και ο πρώτος που είναι ο Ολυμπιακός στην τρέχουσα σεζόν. Ο Παναθηναϊκός έχει τώρα μπροστά του την ευκαιρία να τελειώσει τη σειρά μπροστά στο κοινό του και θα το κάνει είτε, πιστεύω εγώ, είτε την Τετάρτη που είναι το τρίτο παιχνίδι με τη Βαλένθια, είτε την Παρασκευή εφόσον χρειαστεί τέταρτη αναμέτρηση σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.
0: Την Τετάρτη 9 και 4.
7: Ακριβώς.
0: Κώστα Σωτηρίου, Δημήτρης Μπούκα στην περιγραφή του αγώνα. Βάζουμε μια ανωτελεία για λίγο να πάμε στον Θόδωρο γιατί τελείωσε το πρώτο ημίχρονο.
1: Εδώ λοιπόν, μ' ακούτε?
0: Βεβαίως ακούμε.
1: Ωραία, στο ΠΑΟΚ Sports Arena ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κτίσει και πάλι μια διαφορά 7 πόντων, ενώ το Περιστέρι λίγο πριν την λήξη, 2 λεπτά πριν την λήξη, είχε προηγηθεί κιόλας με 3 πόντους. 48-41, διαφορά 7 πόντων για τον ΠΑΟΚ. Και πολύ καλό τον Αμπρίν Ταϊρή με 4 δικούς του πόντους από βολές. Ο ΠΑΟΚ ανέβασε τη διαφορά και έκλεισε προηγούμενος με 48-41. Όλο όμως θα κρυθούν στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς αυτή η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη. Την είχε ο ΠΑΟΚ άλλωστε και στο πρώτο δεκάλεπτο εκεί στους 7-8 πόντους. Εδώ λοιπόν στο ΠΑΟΚ Sports Arena, πρώτο ημίχρονο, ΠΑΟΚ Περιστέρι 48-41.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Θόδωρο Χατζηπαντελή στην τρίτη εθνική στα μπαράζ. Τέλος πρώτη ημιχρόνου, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ελασσόνα 1-0 και Εθνικός Ζάκυνθος 0-0. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και Πύργος Άρης Πετρούπολης 0-0. Νίκο.
7: Λοιπόν, Σύφη, δεν έχουν γίνει γνωστά κάποια προβλήματα πέρα από τα ίδια αυτά που γνωρίζουμε, και μιλάω για τον τραυματισμό που είχε ο Τάισον Γουόρντ στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό που τον άφησε έξω από τη δεύτερη αναμέτρηση. Αλλά ο Αμερικανός φόρουαρντ του Ολυμπιακού ακολουθεί θεραπεία τις τελευταίες μέρες και η κατάστασή του βελτιώνεται κάθε 24ωρο. Και το άλλο που γνωρίζουμε από πλευράς Παναθηναϊκού είναι ότι ο Κώστας Λούκας που χειρουργήθηκε και θα μείνει εκτός το προσεχές διάστημα και θα κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει το Final Four της Αθήνας, εκεί όπου έτσι, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα βρεθούν και οι δύο ελληνικές ομάδες. Και να πω μια και.
0: Μην πει αυτό που λέει όλος ο κόσμος, ότι θα δούμε ελληνικό τελικό. Μην το ματιάσουμε.
7: Όχι, όχι,
0: τα ίδια λέγαμε και πέρυσι και δεν είδαμε κανέναν από τους
7: δύο. Ακριβώς, ακριβώς. Και ταιριάζει και η περσινή σεζόν έτσι, γιατί και ο ΠΑΟΚ είχε τελικό με την Μπιλμπάο, έχασε το τρόπαιο, και η ΑΕΚ στο Final Four του BCL με τη Μάλαγα. Μακάρι να βάλουν καλύτερα τα πράγματα φέτος. Πω...
0: Επειδή είναι μια σειρά playoff που και στα τέσσερα ζευγάρια έχουμε σκορ 2-0. Ναι. Αν αυτοί που προηγούνται αυτή τη στιγμή επιβεβαιώσουν τις προβλέψεις και βρεθούν στο Final Four, πάμε λίγο πιο μπροστά τώρα. Ναι. Βλέπουμε όχι την επόμενη, τη μεθεπόμενη μέρα. Η ημιτελική θα είναι Παναθηναϊκός Ρεάλ Μαδρίτης και Ολυμπιακός Φενέρ.
7: Ακριβώς. Και ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι είναι η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει δύο φορές φέτος η Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ δεν έχει χάσει αγώνα στην έδρα της πλην από αυτό το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Όπως και ότι όλα τα ζευγάρια και τα τέσσερα ζευγάρια των play-off, μια ομάδα είχε κάνει δύο νίκες στην κανονική περίοδο.
0: Δεν
7: και...
0: έχει καμία σημασία τι γίνεται στην κανονική περίοδο, ούτε στα play-off. Η Ευρωλίγκα τι είναι? Είναι διοργάνωση τριών ταχυτήτων. Όχι δύο, τριών. Είναι άλλη κανονική περίοδος, είναι άλλα τα play-off και εννοείται είναι άλλο και το Final Four.
7: Ακριβώς.
0: Knockout match είναι εκεί, ένα match είναι, όλα γίνονται.
7: Αυτό ήθελα να πω, Σύφη, ότι βλέπουμε τρεις από τις τέσσερις ομάδες που είναι αυτή τη στιγμή στο 2-0, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η Φενέρμπαχτσε, είχαν χάσει. Ναι, ακριβώς, είχαν χάσει
0: σωστά
7: δύο φορές στην κανονική περίοδο. Και, δεν έχει, και επειδή είναι στο 2-0 όλες τις σειρές, να πούμε ότι ποτέ δεν έχει γυρίσει μια σειρά στα playoff της EuroLeague από το 2-0, εκτός από το Real Partizan το 2023. Που είχε κερδίσει δύο φορές η Παρτίζαν στη Μαδρίτη. Θυμόμαστε τι είχε γίνει. Ακριβώς. Και στο τέλος πέρασε η Ρεάλ με τρεις συνεχόμενες νίκες και το πήρε και με τον buzzer beater του Γιούλσο Κάουνας απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Ωραία. Νίκο, με επίλογο Elite League.
7: Επίλογος με Elite League, διότι στις 6 και 4 έχουμε στη Λευκάδα τον τελικό του Final Four στη δεύτερη τη τάξη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Εκεί όπου θα αναμετρηθούν η ομάδα του Παπάγου με τον Βίκο Ιωαννίνων, με έπαθλο μία θέση στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ τη επόμενη σεζόν. Η ομάδα του Παπάγου θέλει να επιστρέψει εκεί μετά από 27 χρόνια. Η ομάδα των Ιωαννίνων θέλει να το πετύχει αυτό για πρώτη φορά. Θα δούμε ποιος θα κερδίσει, διότι στις τελευταίες τους συναντήσεις πάντα κερδίζει ο φιλοξενούμενος, αλλά τώρα εδώ η έδρα είναι ουδέτερη. Και να δούμε στη συνέχεια αν
0: μπορούν
7: η ομάδα...
0: να υποστηρίξουν τη συμμετοχή.
7: Ακριβώς,
0: στην μπάσκετ.
7: Γιατί είναι κάτι που ενδιαφέρει άμεσα τον Πανιόνιο.
0: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Νίκος Μπιντέλλας, τον ευχαριστούμε. Στην Αγγλία ημίχρονο Bournemouth Crystal Palace 2-0, Γαλλία ημίχρονο Lille Havre 1-1, Γερμανία 20 λεπτό San Paoli Mainz 0-1, στην Ισπανία λίγο πριν το φινάλε του αγώνα στο τρίτο λεπτό των καστερίσεων είμαστε Θέλτα Έλτσε 3-1 και στο καμπιονάτο Σασουόλο Μίλαν ημίχρονο 1-0, η Μίλαν παίζει με 10. Ολοκληρώ. τελειώθηκε το πρώτο ημίχρονο στην Τρίτη Εθνική. Σε λίγο θα ακούσουμε λεπτομέρειες για όλα τα μάτς. Πύργος Άρης Πετρούπολης 0-0, Εθνικός Ζάκυνθος 0-0, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ελασσόνα 1-0 και Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς επίσης 1-0. Πάμε και στα play-off της Super League για τις θέσεις 5-8 που είπα και νωρίτερα ότι πλέον δεν έχουν κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον μετά την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη. Περνάμε πρώτα στο Ηράκλειο, στον Γιώργο Γιαλτάκη. Γιορτινή ατμόσφαιρα, απολύτως λογικό είναι αυτό. Ο Όφη υποδέχεται τον Άρη. Γιώργο μου, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Σίβη και εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπόρ και χρόνια μας πολλά, έτσι για να μην το ξεχνάμε. Και όλας 103
0: μαζί με την Ερασπόρ μεγαλώνουμε και εμείς, έτσι.
8: Έτσι, έτσι.
0: Και 30... είσαι και εσύ από τα παλιά μέλη. Κοίταξε, επειδή όταν μετράμε
8: δεν
0: τη δική μας ηλικία.
8: Δεν είμαι από την αρχή εγώ, ναι.
0: Όταν μετράμε τη δική μας ηλικία, προσπαθούμε τώρα που μεγαλώνουμε να κρύβουμε και λίγο χρόνια, έτσι. Δηλαδή, εγώ που είμαι, για παράδειγμα, το έλεγα και χθες. Εγώ που είμαι γεννημένος το 71, λέω ότι είμαι 55 τώρα. Ενώ τα έχω κλείσει τα 55 και έχω πατήσει τα 56. Στην περίπτωση της Ερασπόρ δεν θα κάνουμε οικονομία.
8: Έτσι,
0: 34
8: ακριβώς.
0: Είμαστε.
8: Γιατί
0: τα κλείσαμε τα 33.
8: Τα επιπλέον χρόνια Σίβη στην Ερασπόρ είναι παράσημα για το αθλητικό ραδιόφωνο, διότι είναι παντού και μέσα σε όλα τα μεγάλα και μικρά γεγονότα. Έτσι σε όλα τα σπορ, σε όλα τα αθλήματα γίνεται πολύ σημαντικό αυτό.
0: Υποχρέωσή μας είναι να ενημερώνουμε όλους τους Έλληνες και επίσης μεγάλη υποχρέωση έχουμε εμείς που σε λίγο θα αποσυρθούμε, γιατί κανείς δεν μένει αιωνίως πουθενά, είναι να προετοιμάσουμε την επόμενη γενιά. Γιατί Γιώργο, η Ερασπόρ αποδεδειγμένα έχει παρελθόν, έχει παρόν, τι θέλουμε, να έχει και μέλλον.
8: Και μέλλον, μα νομίζω ότι θα έχει και μέλλον, διότι υπάρχει κατάλληλη μαγιά, έτσι, και υπάρχει και κληρονομιά που είναι πολύ σημαντική. Όποιος μπαίνει στα στούντιο της Ερασπόρ το καταλαβαίνει αυτό, το αντιλαμβάνεται. Λοιπόν, εγώ πέρα από τα χρόνια πολλά ήθελα να πω και καλό χειμώνα, αρχή της άνοιξης, έτσι, διότι σήμερα το πρωί Σύφη είδαμε ένα εκπληκτικό τοπίο, βροχές, αστραπές, βροντές, χαλάζι, χαλαζόπτωση στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, ευνηδιάζοντας κατοίκους και επισκέπτες, ψηλά στο βουνό, στα βουνά χιόνια, έτσι, στο Ψιλορίτη, στα Λαστιδιώτικα Όρη, στα Λευκά Όρη, ντύθηκαν στα Λευκά.
0: Ξέχνα τα αυτά που μας έλεγες κάποτε για μεσογειακό κλίμα. Αυτά είναι παρελθόν.
8: Τροπικό κλίμα έχουμε γίνει τώρα. Και
0: αλλά
8: τώρα...
0: να σου πω κάτι όμως, με ειλικρίνεια. Όλο αυτό που περιγράφεις, το σκηνικό του καιρού, δεν αποτελεί δικαιολογία. Εγώ σήμερα...
8: τώρα. Και
0: αλλά
8: τώρα...
0: να σου πω κάτι όμως, με ειλικρίνεια. Όλο αυτό που περιγράφεις, το σκηνικό του καιρού, δεν αποτελεί δικαιολογία.

0: στην πρώτη αναμέτρηση στο Παγκρίτιο θα έπρεπε να έχει πάρα πολύ κόσμο. Καταρχάς η κούπα εκεί δεν είναι?
1: Εδώ είναι, πριν από λίγο ήταν στον αγωνιστικό χώρο και νωρίτερα ήταν στην μπουτίκ του Όφη εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο και πήγαν αρκετοί φίλοι της κρητικής ομάδος να φωτογραφηθούν με το δεύτερο κύπελο στην ιστορία του Όφη. Νομίζω ότι όλοι, και ίσως να έπαιξε και αυτό ρόλο, χωρίς να αποτελεί δικαιολογία ότι δεν ήρθε περισσότερος κόσμος, αλλά είναι πάνω από 12.000 κόσμος στο Παγκρίτιο στάδιο. Μπορεί να φαίνεται στην τηλεόραση ότι είναι άδειο, δεν είναι όμως, αν συνυπολογίσουμε ότι το στάδιο χωρά 28.000 κόσμο.
0: Η εξέδρα, η αλήθεια είναι αυτή, δεν βλέπουμε την εξέδρα που είναι τα δημοσιογραφικά, οπότε έτσι εκεί μπορεί είναι. Να είναι διαφορετική η εικόνα.
1: Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Είναι περίπου 12.000 κόσμος εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο καιρός έχει φτιάξει, είναι όμως δυνατός άνεμος βοριάς, έχει βγει ο ήλιος, είπαμε τροπικό κλίμα μετά τα πρωινά που λίγο έλειψε να χαλάσει τη διάθεση του κόσμου να βρεθεί, όσους είχαν αποφασίσει να βρεθούν στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο Όφη, ο οποίος κρίνοντας την ενδεκάδα που κατέβασε ο Χρήστος Κόντης, θέλει και την πέμπτη θέση. Ουσιαστικά κατεβάζει το βασικό του σχήμα.
0: Θα ήθελα να μας πεις με ταχύτητα τους 11 του Όφη και τους 11 του Άρη. Θα ακούσουμε διαφημιστικά μήματα, επιστρέφουμε και πάμε και στο Βασίλη Παπανικολάου στον αγώνα του Λεβαδιακού με τον Βόλο.
1: Ωραία, λοιπόν, ο Όφη παίζει με το γνωστό του σύστημα 3-4-3. Λίλο τερματοφύλακας, Κωστούλας Λαμπρόπουλος, Κρίσμανης στην άμυνα. Θανασίου Καραχάλης, Κανελόπουλος, Εγγέλια στη μεσαία γραμμή από αριστερά προς δεξιά. Φούντας Αλσέδο Νούση, τριάδα στην επίθεση. Και από την άλλη πλευρά, ο κ. Γρηγοριού έχει παρατάξει την ομάδα με 4-2-3-1. Θανασιάδης στο τέρμα. Φαντιγκά, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Ρόουζ, η τετράδα στην άμυνα. Ράτσετ, Γένσεν, οι δύο κεντρικοί. Χαβ, Ντουντού, Γκαρέ, Πέρεθ πίσω από τον προωθημένο τον Καντεβέρε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
5: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
6: Ηλεκτρομοτίβο. Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
7: Με φέτα αρβανίτη.
6: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
7: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
6: Και ο Γιώργος.
8: Δεν πειράζει ό,τι μείνει παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη.
6: Φέτα αρβανίτη.
9: Η δική μας γεύση.
0: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ξεκίνησαν τα δύο μάτς για τα μπαράζ για τα play-off θέσεων 5-8 στην Super League. Όφι, Άρης και Λεβαδιακός Βόλος. Ακούσαμε τον Γιώργο Γιαλτάκη, ο οποίος έχει πλέον ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε και στον Βασίλη Παπανικολάου, στον αγώνα του Λεβαδιακού με τον Βόλο. Καλησπέρα, Βασίλη μου. Χρόνια μας πολλά.
10: Χρόνια μας πολλά.

0: Χρόνια πολλά και στους ακροατές μας, έτσι, γιατί οι ακροατές είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της Eurosport. Νόμιζα ότι με ξεχάσατε, δηλαδή, να σου πω την αλήθεια. Γιατί...
1: Ξεχνιέσαι, εσύ είναι δυνατόν.
0: Δεν ξέρω, επειδή είναι και αδιάφορο το μάτς, επειδή και όλα αυτά, λέω πάει, με ξεχάσανε, δηλαδή σαν έστασε λιβάδια.
1: Λοιπόν, ο προγραμματισμός μας προβλέπει ότι θα ακούσουμε 79 λεπτά Βασίλη Παπανικολάου στον αγώνα του Λεβαδιακού με τον Βόλο και 11 λεπτά Γιαλιτάκη στο μάτς του Όφη με τον Άρη. Ή να τα αλλάξουμε.
0: Ας το δώσουμε και 11
1: λεπτά. Να πάμε σε κάτι πιο ισορροπημένο.
0: Ας πάμε σε κάτι πιο ισορροπημένο, μέρα που είναι, έτσι. Λοιπόν, βγήκε και ο ήλιος εδώ, άρχισε το παιχνίδι, λέω βγήκε και ο ήλιος, γιατί νωρίτερα είχαμε και ψυχάλες και όλα αυτά τα πράγματα και κρύο, τουλάχιστον ζεσταθήκαμε λίγο τώρα. Εδώ και δύο λεπτά άρχισε το παιχνίδι ανάμεσα στο Λεβαδιακό και στο Νέο Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Βόλου. Ήταν ένα φάουλ για το Λεβαδιακό. Τελικά δεν γίνεται η σέντρα. Τώρα θα γίνει η σέντρα σε δεύτερο χρόνο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και για τον τερματοφύλακα του Βόλου, τον Αντρέ Μορέιρα, για να μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Εδώ λοιπόν στο Λάμπρος Κατσόνης της Λιβαδιάς, στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς, γίνεται ένα τελείως αδιάφορο παιχνίδι βαθμολογικά, ενώ χτυπάει κόκκινο το άγχος και η αγωνία τόσο στα play-off για τις θέσεις 1-4 όσο και στα play-out, έτσι, μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα που είχαμε στα play-out. Εδώ το 5-8, που, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, είναι τελείως αδιάφορα τα παιχνίδια, μια και η προνομιούχα θέση για το ευρωπαϊκό εισιτήριο έχει κριθεί με τον Όφη να παίρνει το καλό εισιτήριο για το Europa League μετά από την επικράτησή του στον τελικό κυπέλλο Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ. Οπότε,
1: να διαψεύδει και όλους εκείνους που έκαναν προγνωστικά το προηγούμενο δίμηνο και έλεγαν ότι λογικά η πέμπτη θέση θα δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο και όχι το κύπελλο. Ποδόσφαιρο είναι, όλα γίνονται.
0: Ναι, ποδόσφαιρο είναι, όλα γίνονται, αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι το βλέπαν όλοι, ότι ο τελικός είχε ένα φαβορί και μάλιστα αρκετά μεγάλο, ήταν ο ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά όμως, όσοι πήγαν να υποτιμήσουν τον Όφη, το πλήρωσαν ακριβά, έτσι.
1: Δεν μπορείς να υποτιμήσεις... Αφορμή την αναφορά στον ΠΑΟΚ, να πω στους ακροατές μας, πριν ακούσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, ότι ο ΠΑΟΚ μετά το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών και το πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 19, εξασφάλισε και το πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 15, καθώς νίκησε τον Όφη στο Ηράκλειο με 4-1. Είναι στο σύν 7 από τον Ολυμπιακό, έχει 70 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 63, πολύ πιο πίσω η ΑΕΚ με 48 και ο Παναθηναϊκός με 47.
0: Να δούμε λοιπόν εδώ στη Λιβαδιά πόση όρεξη έχουν οι ποδοσφαιριστές να παίξουν ένα παιχνίδι, ένα από τα τελευταία της σεζόν, ένα διάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλουν και οι δύο ομάδες να κρατήσουν, και ειδικά ο Λεβαδιακός, να κρατήσουν την καλή εικόνα που έχουν μέχρι τώρα δημιουργήσει σε όλους τους Έλληνες ποδοσφαιρόφιλους. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος είχε μια πραγματικά εκπληκτική σεζόν, πριν έρθουν έτσι στα πράγματα που να τον αφήσουν έξω από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, ενώ εκεί σκόπευε η ομάδα της Λιβαδιάς. Πάμε να δώσουμε γρήγορα τις ενδεκάδες των δύο ομάδων για τον φιλοξενούμενο πρώτο, Κώστας Μπράτσος, ο προπονητής του Βόλου. Έχει πολλές απουσίες, αλλά έτσι και αλλιώς και οι δύο, και από την άλλη πλευρά ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει κάνει εκτεταμένο rotation. Οι ενδεκάδες λοιπόν για το Βόλο: Μορέιρα, Μίγας, Τριανταφύλου, Αμπάντα, Λικουρίνος, Μπουζούκης, Κόμπα, Γκονζάλες, Ζωάο Τζόκα, Ακώστα και ο Λάζαρος Λάμπρου είναι οι 11 που ξεκινάνε. Στον πάγκο είναι ο Σιαμπάνης, ο Χέρμανσον, Μαρτίνεθ, Ουρτάδο, Γρόσδης, Κύρκος, ενώ για να δούμε η σέντρα στην εστία του Βόλου, αλλά θα διώξουν οι αμυντικοί την τελευταία στιγμή από τη σέντρα του Παλάσιος. Στο μπάγκο λοιπόν, να συνεχίσω, πέρα από τον Ουρτάδο, ο Γρόσδης, Κύρκος, Λεγκίση, Βαϊνόπουλος, Τσοκάνης και Παπαθανασίου. Και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, από ο τεχνικός του Λεβαδιακού, παρέταξε την ομάδα του με τερματοφύλακα τον Νάνακερ. Στο μπάγκο είναι ο Γιούρι Λοντίγκιν. Βίχος, Τσάπρας, Λαγιούς, Νίκας, Όσμπολτ, Λαμαράνα, Λιάγκας, Παλάσιος, Τσιβελεκ και Γκούμας, ο Κώστας ο Γκούμας, είναι οι 11 που αρχίζουν το παιχνίδι. Λοντίγκιν, Μπάλτσι, Μανθάτης, Πεντρόζο, Κωστή, Ταξιάρχης Φίλων, Τσοκάη, Σιμελίδης, Μάγνουσον, Ζέγκοβιτς, Παπαδόπουλος και Βέρμπιτς στον πάγκο για τον Λεβαδιακό. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Μόσχου από το Λασίθι. Πρώτος βοηθός ο κύριος Ψήλος από τη Λέσβο. Δεύτερος ο κύριος Στάικος από τη Λάρισα. Τέταρτος Κόκκινος. Ενώ στο ΒΑΡ είναι ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης από το σύνδεσμο της Δράμας. Εδώ είμαστε στο
1: έργο που λέει όλη η Ελλάδα είναι εκεί. Εκπροσωπείται
0: όλη η Ελλάδα
1: και
0: είναι εδώ και περίπου,
1: από σένα.
0: Έτσι. Και περίπου είναι και 1200, κάπου εκεί τους υπολογίζω, φίλοι του Λεβαδιακού που έχουν έρθει. Τώρα βγήκε και ο ήλιος, μια χαρά, απόγευμα Κυριακής, μια χαρά να δουν ένα παιχνίδι το οποίο οι παίχτες μπορούν να βγάλουν ταλέντο, εφόσον βεβαίως έχουν την όρεξη εκείνη.
1: Πρέπει να βρουν το κίνητρο για να το κάνουν αυτό. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, δεν είναι εύκολο. Η αλήθεια είναι ότι ανεξάρτητα από ό,τι θα γίνει στα play-off για τις θέσεις 5-8, ο Λεβαδιακός είναι μια ομάδα που φέτος δικαιούται το χειροκρότημά μας. Γιατί στην κανονική περίοδο ήταν εξαιρετικός, έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Εμείς πριν πάμε στον Γιώργο Γιαλιτάκη να πούμε ότι ολοκληρώθηκε ο αγώνας στην Ισπανία Θέλτα Έλτσε 3-1. Στο καμπιονάτο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου η Σασόλο προηγείται της Μίλαν με 1-0. Οι Μιλανέζοι, όπως έχω πει αρκετές φορές, παίζουν με 10 παίκτες. Τελικό αποτέλεσμα Μπολόνια Κάλιαρη 0-0. Σε ό,τι αφορά την Αγγλία, 48 λεπτό, Μπόρνμουθ Κρίσταλ Πάλας 2-0. Επιστροφή στο Ηράκλειο, Όφι Άρης, Γιώργο.
2: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε στο ένα λεπτό, χωρίς σκορ και χωρίς φάση μπροστά από τις δύο εστίες. Να πούμε ξανά τις ενδεκάδες με τις οποίες παρατάχτηκαν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Όφι θα παίξει με 3-4-3, τερματοφύλακας ο Λίλο, Κοστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρις Μάνιετς και η τριάδα στην άμυνα, Θανασίου, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Εγγέλια, η τετράδα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, Φούντας, Αλσέδο, Νους, είναι η τριάδα στην επίδεση, Κατσίκας, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Νέιντα, Κατηθεοδωρίδης, Πούγκουρας, Αποστολάκης. Για να δούμε αυτή τη φάση. Σαλτσέδο γυρνάει, περνάει μπάλα από όλους. Έχει βγει η μπάλα όμως στο γύρισμα του Σαλτσέδο. Είναι out η μπάλα. Είπαμε λοιπόν την ενδεκάδα. Στον πάγκο είναι Κατσίκας, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Νέιντα, Κατηθεοδωρίδης, Πούγκουρας, Αποστολάκης, Μπαϊνόβιτς, Ρωμάνο, Θεοδοσουλάκης, Καινουριάκης και Ισέκα. Για τον Όφι απουσιάζουν για διάφορους λόγους. Καταρχάς ο Ανδρούτος, ο οποίος έχει ίωση, Γκονζάλες, Χριστογέρος, Χριστόπουλος είναι στα πίτς λόγω τραυματισμού. Από την άλλη πλευρά ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει παρατάξει την ομάδα του με 4-2-3-1. Τερματοφύλακας είναι ο Αθανασιάδης, στην άμυνα είναι Φαντιγκά, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Ράτσιτς, Γέρνσεν στο χώρο της μεσαίας γραμμής, στα δύο κεντρικά χαφ, Ντούντου, Γκαρέ, Πέρεθ, τριάδα πίσω από τον μοναδικό προτιμένο τον Καντεβέρε. Στον πάγκο είναι Διούδης, Μάσκιτς.
1: Για λίγο στο Βασίλη Παπα-Νικολάου.
0: Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το Βόλο στο ένατο λεπτό της αναμέτρησης να ανοίξει το σκορ. Ένα από αυτά τα γκολ που λέμε ότι δεν χάνονται, αλλά το χάσε ο Χουάνπι.
2: Εδώ όμως, Βασίλη, το βάλε ο Άρης στην ξαφνική αντεπίδεση και στο 11ο λεπτό ανοίγει το σκορ με τον Ντούντου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε πολύ ωραία μια πάσα που έγινε στη θέση του μέσα αριστερά. Μπήκε στην μεγάλη περιοχή του Όφη και με διαγώνιο σουτ θα κάνει το 0-1 Όφι Άρης. Εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, στο 11ο λεπτό, ανοίγει το σκορ ο Ντούντου, βάζει μπροστά την ομάδα του Άρη, ο οποίος φέτος δεν έχει κερδίσει τον Όφι, έχει χάσει και τα δύο παιχνίδια στην κανονική διάρκεια, 3-0 στο Θόδωρος Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη και 2-0 στο Κλεάνδης Βικελίδης. Τώρα στο 11ο λεπτό ανοίγει το σκορ με τον Ντούντου, ο οποίος πετυχαίνει το τρίτο του γκολ. Έτσι μπροστά οι φιλοξενούμενοι με 1-0 στο σκορ. Βασίλη.
1: Πολύ ωραίο γκολ από την ομάδα του Άρη και εξαιρετική επέμβαση Βασίλη Παπα-Νικολάου, του τερματοφύλακα του Λεβαδιακού, στην προσπάθεια του παίκτη του Βόλου. Δύσκολη επέμβαση.
0: Ναι, ακριβώς ήταν δύσκολη η επέμβαση, αλλά όταν είναι ένα σουτ πιο κοντά από το σημείο του πέναλτι και από τον άξονα, έχεις περισσότερες απαιτήσεις. Έτσι, από το Χουάνπι, ο οποίος προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την μπαλιά, πολύ ωραία μπαλιά του Λάζαρου Λάμπρου, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Άνακερ, τον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Ξεκίνησε λοιπόν το παιχνίδι, μάλλον στο πρώτο δεκάλεπτο, με μια έτσι σημαντική ευκαιρία και για τους φιλοξενούμενους, για την ομάδα του Βόλου, που έχει και μισή του κουζίνα απουσίες, εδώ που τα λέμε. Αλλά είπαμε ότι έτσι κι αλλιώς είναι ευκαιρία για τους δύο προπονητές να βάλουν και καινούργια παιδιά, οι παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής στο εφετινό πρωτάθλημα. 0-0 εδώ στη Λιβαδιά, και να δούμε αν θα έχουμε πραγματικά, αν δηλαδή όπως άνοιξε το παιχνίδι, θα το δούμε και συνέχεια, να έχουμε ένα θεαματικό παιχνίδι. Αυτοί οι πραγματικά οι πολύ γενναίοι οπαδοί που έχουν έρθει να δουν ένα παιχνίδι χωρίς νόημα, βαθμολογικό νόημα, να ευχαριστηθούν τουλάχιστον. Έτσι.
1: Εντάξει, δεν αποκλείω και το ενδεχόμενο κάποιοι να βρέθηκαν στο γήπεδο επειδή έμαθαν ότι θα είσαι και εσύ εκεί.
0: Αυτό είναι.
1: Τα έχει διαδώσει αυτό ο Μαυρογιάννητος, το ξέρεις, ε?
0: Τα έχει διαδώσει και ευχαριστώ και για το. Και ξέρει ο Πέτρος γιατί. Έτσι. Γιατί. Εντάξει, νομίζω.
1: Μπει κάτι παραπάνω, αρκεί.
0: Όχι, εντάξει.
1: Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, Ελασσόνα 1-1. Μπαράζ, τρίτη εθνική. Ο Κουκούλης στον γκολ για την Ελασσόνα πριν από λίγο. Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, Εθνικός Ζάκυνθος 0-0 και Πύργος Άρης Πετρούπολης 0-0. Σε λίγο θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση για όλα τα μάτς. Περνάμε και στο μπάσκετ δεύτερο ημίχρονο. ΠΑΟΚ Περιστέρη, ακούμε Θόδωρο Χατσπαντελή.
3: Στη Θεσσαλονίκη στο ΠΑΟΚ Sports Arena, ΠΑΟΚ Περιστέρη 50-52. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε το πρώτο ημίχρονο προηγούμενος με 7 πόντους, 48-41. Το Περιστέρη όμως έκανε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στα πρώτα λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου με ένα σερί 8-0. Πέρασε μπροστά 49-48 και τώρα περνάει μπροστά με 2-52-50 και έχει κερδίσει και φάουλ και βολές με τον Βαν Τούμπεργε, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή 4 πόντους, θα εκτελέσει και 2 βολές. Πολύ καλή εμφάνιση από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά από τον Νίκολς, ο οποίος έφτασε τους 22 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Μέλβιν έχει 13, έχει μείνει στους 13 εδώ και πάρα πολλή ώρα από το πρώτο ημίχρονο, και ο Ταϊρή έχει 7, το βαρύ πυροβολικό δηλαδή της ομάδας του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος δεν βρίσκει λύσεις επιθετικά, και βεβαίως τα περισσότερα σούτα τα οποία κάνει για τρίποντο είναι άστοχα, τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο. Προσπάθεια τώρα να περάσει μπάλα κάτω από το καλάθι είναι λάθος. Οι παίκτες του Περιστερίου κλέβουν 5 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, με τη μία βολή που πέτυχε νωρίτερα ο Βαν Τούμπεργε. Το σκορ έγινε 53-50 για το Περιστέρι. Μάχη κάτω από το καλάθι του Περιστερίου και τελικά χρεώνεται με φάουλ ο Τίμσα. Ένα ακόμη φάουλ και πρέπει να είναι το πέμπτο για τον ΠΑΟΚ.
1: ΠΑΟΚ Περιστέρη 50-53, περίπου 15 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του αγώνα των play-off της Basket League. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, μπαράζ, τρίτη εθνική. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο. Πύργος, Άρης Πετρούπολης, δεύτερο ημίχρονο.
4: 41 λεπτό στην αναμέτρηση εδώ στον Πύργο. Το 0-0 παραμένει για τις δύο ομάδες. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι η μεγάλη φάση έγινε στο 42 λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Κόκορης ανετράπει από τον Σεφεράη. Μια φάση την οποία την είδαμε και στο μόνιτορ, γιατί είναι και στο διαδίκτυο το παιχνίδι απευθείας. Ένα καταφανέστατο πέναλτι το οποίο δεν το έδωσε, δεν το καταλόγησε ο διαιτητής Γιαννουκάς, ο οποίος είναι ο αρνητικός πρωταγωνιστής μέχρι τώρα στον αγώνα. Παραμένει το 0-0 εδώ στον Πύργο, χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, με τον Πας Πύργο να προσπαθεί να πετύχει τον γκολ που θα του χαρίσει τους 3 βαθμούς νίκης. Ο Μπαρμπαρούσης τώρα στην αντεπίθεση για τον Κόκορη. Ο Κόκορης κρατάει την μπάλα, πιέζεται, βγάζει και πάλι στον Μπαρμπαρούση. Ο Μπαρμπαρούσης για τον Παπαδόπουλο μέσα στην περιοχή από μέσα αριστερά. Ο Παπαδόπουλος προσπαθεί να δώσει στον Κόκορη και πάλι μέσα στην περιοχή. Ο Κόκορης κρατάει την μπάλα στο out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πας Πύργο στο 50 λεπτό της αναμέτρησης, μετά από συνδυασμό του Κόκορη, του Μπαρμπαρούση και του Παπαδόπουλου. Ο Κόκορης ήταν ο τελικός αποδέκτης. Έκανε το σούτ από την γωνιά της μικρής περιοχής. Η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Παχατούρα. Παραμένει έτσι στο 50 το 0-0 ανάμεσα στον Πας Πύργο και στον Άρη Πετρούπολης.
1: Στο Μοσχάτο παίζουν ο Εθνικός με την Ζάκυνθο. Δεύτερο ημίχρονο και εκεί. Ακούμε Νίκο Καραγιάννη.
5: 57 λεπτά στο Μοσχάτο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες παραμένει. Να πω ότι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Εθνικός έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ, με τον Κουτσουδάκη τον νεαρό να νικέται σε σούτ από τον τερματοφύλακα της Ζακύνθου τον Τσόγκα, ενώ στο 38 λεπτό, μετά από εκτέλεση φάουλ του Ροντί από τα αριστερά, η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι στον Ζωγραφάκη, ο οποίος κοντρόλαρε, αλλά πριν προλάβει να εκτελέσει τον τερματοφύλακα της Ζακύνθου, η αμυντική τον έκοψαν αστερώντας του έτσι μια μεγάλη στιγμή. Στο δευτερημίχρονο δεν έχουμε κάτι επιθυμίωτο στα πρώτα αυτά λεπτά. 58 λεπτά στο Μοσχάτο, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες.
1: Συνεχίζουμε με τον πρώτο όμιλο, με Παναγιώτης Γιώγα, Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς.
6: 54ο λεπτό στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομοτηνής. Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Το γκολ του Απόστολου Σαραντίδη στο 23ο λεπτό είναι αυτό το οποίο χωρίζει τις δύο ομάδες. Γκολ 2-0 για το Πανθρακικό. Καταπληκτικό γκολ από τον Χρήστο Μακούμπη. Ήταν η αντεπίθεση για τους συμπεδούχους. Η μπάλα έφτασε στον Τουραντζίδη. Ο Τουραντζίδης έστρωσε τον Μακούμπη, ο οποίος με πολλή συγκίνηση από τη γραμμή της περιοχής εκτέλεσε, θα λέγαμε, τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Και έτσι ο Πανθρακικός στο 55ο λεπτό με τον Χρήστο Παχούμη προηγείται 2-0 του Απόλλων Καλαμαριάς. Ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν είχε φάσει μέχρι τώρα. Ο Απόλλων Καλαμαριάς ήταν αυτός ο οποίος προσπαθούσε να ισορροπήσει το παιχνίδι. Ήρθε αυτή η αντεπίθεση για τον Πανθρακικό με τον Χρήστο Παχούμη, με αυτό το ξέρω σου, το δυνατό σου από στην κίνηση, από τη γραμμή της περιοχής. Δεν κατάφερε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας του Απόλλων Καλαμαριάς. Έτσι, σημαντικό προβάδισμα για το Πανθρακικό για να πάρει τη νίκη και να φτάσει να κάνει το 3-3 και να φτάσει τους 9 βαθμούς και να είναι βέβαια το απόλυτο φαβορί για την άνοδο.
1: Ο Πανθρακικός λοιπόν πέτυχε δεύτερο γκολ στο μάτς με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Προηγείται με 2-0. Ακούμε και τον Περικλή Καραφιλίδη, ενημέρωση για το μάτς του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου με την Ελασσόνα.
7: Το οποίο έχει γίνει 1-1 με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Η ομάδα της Ελασσόνας μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημιχρόνο και κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση με τον Κουκούλη. Ο Κουτρουμπής πέρασε τρεις αντιπάλους του από αριστερά, έκοψε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι και ο Κουκούλης Μπεσούτ ισοφάρισε για την ομάδα της Ελασσόνας. Υπενθυμίζω, μόλις στο 10ο λεπτό είχε προηγηθεί ο Εθνικός Κεραμιδίου με κεφαλιά του Βιγιάλμπα, ύστερα από σέντρα του Βουκελάτου. Έτσι, περίπου το 60 λεπτό, Εθνικός Κεραμιδίου Ελασσόνα 1-1.
1: Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας εδώ στο μικρόφωνο στα γήπεδα, στην Ερασπόρ, υπενθυμίζω ότι ακολουθούν δύο μεγάλα μάτς για τα play-off. Στις 7 θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, στις 9 ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Η Ερασπόρ εννοείται θα είναι και στα δύο γήπεδα. Εμείς παραμένουμε στο ποδόσφαιρο, περνάμε στα play-off για τις θέσεις 5-8. 0-0 ο Λεβαδιακός με το Βόλο. Ακούμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη, Όφι Άρης.
0: 20 λεπτό, 0-1 Όφι Άρης με τον γκολ που σημείωσε στο 10ο λεπτό με διαγώνιο σουτ ο Ντούντου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε πάσα του Ράτσιτς. Ο Άρης, ο οποίος έχασε άλλη μια καλή ευκαιρία στο 16ο λεπτό, καθώς ο Λίλο πρόλαβε τελευταία στιγμή πέφτοντας στα πόδια του Ντούντου το γύρισμα που έκανε ο Γκαρές τον επιθετικό του Άρη και έσωσε την ομάδα του Άρης, ο οποίος μπήκε πιο δυνατά, πιο ζωντανά στο παιχνίδι. Βρήκε την ευκαιρία στην πρώτη φάση που δημιούργησε να σκοράρει με τον Ντούντου, ο οποίος πέτυχε το τρίτο του φετινό γκολ. Από την άλλη πλευρά, Όφη δεν έχει απειλήσει μέχρι στιγμή στην εστία του Αθανασιάδη. Προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί η ομάδα του Χρήστου Κόντι μέχρι στιγμή να απειλήσει την εστία του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος είπαμε είναι από την αρχή.
1: Δεν μπορεί και η Μίλαν να δράση, καθώς παίζει και με 10 παίκτες από το 25ο λεπτό. Η Σασουόλο σκοράρει για δεύτερη φορά 2-0. Ο Γιορέντε στο 48ο λεπτό, Γιώργο.
0: Ο Άρης, ο οποίος είναι και πάλι στην επίθεση από τα αριστερά με τον Φρίντεκ. Πολύ ωραία η πάσα για τον σκόρερ τον Ντούντου. Ο Ντούντου θέλει να μπει στην περιοχή από τα αριστερά. Η τρίπλα που κάνει το πλασέ, η κόντρα θα διώξει όπως ο Λίλο και με δεύτερη προσπάθεια ο τερματοφύλακας του Όφη θα πέσει, θα καπακώσει την μπάλα, καθώς ήταν πολύ δύσκολη φάση για τον Όφη και λίγο έλειψε να εκμεταλλευτεί αυτή την προσπάθεια του Ντούντου ο Γκαρέ και να απειλήσει την εστία του Όφη. Έτσι παραμένει το 0-1. Ο Άρης μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, παρότι ο Χρήστος Κόντης με την ενδεκάδα που παρέταξε δείχνει ότι θέλει το παιχνίδι, αλλά ο Άρης είναι μπροστά στο σκορ με ένα 0. Ο Όφη, ο οποίος έχει κερδίσει.
8: Να διακόψω λίγο, Γιώργο, από τη Λιβαδιά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το Λεβαδιακό. Ισοφαρίζει ευκαιρίες για να κάνει το 1-0, όμως δεν μπορεί ο Παλάσιος εκεί σε τέτρα τέτ με τον Μορέιρα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το πλασέ που προσπάθησε να κάνει πάνω από το κορμί του τερματοφύλακα του Βόλου, δεν πέρασε. Έτσι έδιωξαν σε κόρνερ τελικά οι παίκτες, οι αμυνόμενοι της ομάδας του Βόλου. Αυτή η φάση στο 20 λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0 διατηρείται εδώ στη Λιβαδιά. Να δούμε λίγο το κόρνερ για την ομάδα του Λεβαδιακού και αμέσως μετά θα σου επιστρέψω το μικρόφωνο. Κόσμος όλοι
0: του Βόλου στη μεγάλη τους περιοχή. Με εξαίρεση το Βίχο και οι παίκτες του Λεβαδιακού έχουν προωθηθεί. Η σέντρα που θα γίνει τώρα καλή είναι, αποβολή κοντά και το γκολ, αλλά όχι, κανονικά το γκολ μετράει. 1-0 είναι ο Όσμπολτ, αυτός ο οποίος από πολύ κοντά εκμεταλλεύτηκε εκεί το μελέ το οποίο έγινε μέσα στη μικρή περιοχή του Μορέιρα, του τερματοφύλακα του Βόλου. Δεν μπόρεσαν οι αμυντικοί να διώξουν. Ο Όσμπολτ από πολύ κοντά, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός ο οποίος στέλνει την μπάλα από πολύ κοντά με ένα απλό άγγιγμα την μπάλα στα δίχτυα και έτσι ο Λεβαδιακός μπαίνει μπροστά στο σκορ με 1-0. Περιμένω από το Σίφι λίγο να επιβεβαιώσει, γιατί ήταν πολλοί παίκτες κοντά. Νομίζω όμως ότι ο Όσμπολτ με το αριστερό πόδι ήταν αυτός ο οποίος από πολύ κοντά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα του Βόλου και με αυτόν τον τρόπο ο Λεβαδιακός.
1: Όσμπολτ είναι ο σκόρερ, παράβαση δεν βλέπω να υπάρχει, παρότι έχουν σταματήσει οι αμυντικοί θεωρώντας ότι η μπάλα έχει χτυπήσει στο χέρι του ποδοσφαιριστή μετά την πρώτη κεφαλιά, αλλά αυτό από το replay δεν επιβεβαιώνεται, offside δεν υπάρχει. Καθώς βλέπω ότι ένας παίκτης του Βόλου είναι πάνω στη γραμμή δίπλα στον τερματοφύλακα, οπότε όλα κανονικά. 1-0.
0: Όλα κανονικά και αυτό λέει και ο διαιτητής αναμέτρησης, αφού πήρε το OK από τον VAR, το βάριστα, τον Κωνσταντίνο Πουλικίδη. Το γκολ μετράει, ο Βόλος στη σέντρα. 1-0 Λεβαδιακός Βόλος εδώ στο Λάμπρος Κατσόνης, στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς.
1: Αποθεώνουμε τους επιθετικούς που έχουν μεγάλη καριέρα, βαρύ όνομα και μεγάλα συμβόλαια. Μια χαρά είναι Βασίλη και ο Όσμπολτ. 11ο γκολ σε 23 μάτς.
0: Πολύ καλός ο Όσμπολτ, πολύ καλός και ο Μπεντρόσο, ο οποίος είναι στο μπάγκο. Έχει δύο πραγματικά πάρα πολύ καλούς παίχτες ο Λεβαδιακός στην κορυφή της επίθεσης. Όποιος και να παίζει, ο Όσμπολτ βέβαια είναι ο βασικός, αλλά είναι παίχτες, αυτό είναι το καλό σκάουτινγκ, αυτά κάνει, δηλαδή μπορείς να βρεις. Ενώ τώρα άλλη μια προσπάθεια για το Λεβαδιακό με το Τζάπρα από τα δεξιά, δεν μπορείς να καταφέρει όμως. Όταν κάνεις καλό σκάουτινγκ και βρίσκεις και καλές ευκαιρίες στα λεφτά που μπορείς να δώσεις, τέλος πάντων, μπορείς πραγματικά να έχεις καλές επιτυχίες. Ενώ
1: και στο Λεβαδιακό όντως αυτό έχει γίνει και με τους τερματοφύλακες.
0: Και με τους τερματοφύλακες, ο Λοντίγκιν, ο οποίος είναι στο μπάγκο. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος αυτό που κουβεντιάζω εσύ, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει και σε, γιατί αφορά και τον Γιώργο Γιαλιτάκη, που είναι από εκεί. Και βάσει και των χρημάτων, είχα μια κουβέντα εδώ με τους συναδέλφους, βάσει και των χρημάτων που αναμένεται να πάρει ο Όφη, αφού θα παίξει οπωσδήποτε στη League Phase του Conference League, στην πραγματικότητα αυτή η εκπληκτική σεζόν που έκανε φέτος θα πρέπει να κάνει μεγάλη προσπάθεια να την υπερασπιστεί, γιατί πέρα από τους τέσσερις τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, το πέμπτο τον Όφη, ο οποίος είναι ο κυπελούχος και ο οποίος αναμένεται να εισπράξει και αρκετά χρήματα, άρα να μπορεί να κάνει καλά συμβόλαια και για του χρόνου να ανεβάσει ακόμη περισσότερο την, γιατί όχι, την απόδοσή του. Και τον Άρη βεβαίως, ο Λεβαδιακός θα πρέπει έτσι από εκείνη τη θέση, πια από την 7η θέση, να ξεκινήσει για να υπερασπιστεί την πολύ ωραία εικόνα την οποία είχε στο εφετινό πρωτάθλημα και που έκανε πολλούς θεατές, ποδοσφαιρόφιλους, όπως λέγαμε και στην αρχή, σε όλη την Ελλάδα να τον θαυμάσουν. Έτσι, στο
1: το
0: μεγαλύτερο...
1: θαυμάσαμε όχι επειδή μάζεψε αρκετούς βαθμούς, αλλά επειδή έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο. Ήταν ο συνδυασμός. Έγινε και το ένα και το άλλο. Μην ξεχνάς ότι υπήρξε μία περίοδος που ο Λεβαδιακός ήταν μέσα στις πρώτες 5 επιθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Πρώτη στην Ελλάδα.
0: Και πολύ καθαρά πρώτη στην Ελλάδα, έτσι, με απόσταση μάλλον μάλιστα από το δεύτερο. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι μετά από τις τελευταίες αγωνιστικές. Νομίζω ότι είναι πια στη δεύτερη θέση από τις καλύτερες επιθέσεις. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το τι έχει κάνει μέχρι τώρα ο Λεβαδιακός και που η διοίκησή του θέλει να τον κρατήσει πάρα πολύ ψηλά και να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και του χρόνου. 1-0 λοιπόν
1: έχει
0: ο Λεβαδιακός.
1: 53 γκολ ο Λεβαδιακός μέχρι τώρα, 53 η ΑΕΚ, 52 ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι δυνατές επιθέσεις. Αλλά βέβαια είναι διαφορετική η δυσκολία στα play-off για τις θέσεις 1-4 σε σχέση με το 5-8. Έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Πάμε και στο μπάσκετ να μάθουμε τι γίνεται στον αγώνα του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Να ακούσουμε τον Θοδωρή Χατζηπαντελή.
3: Εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο ΠΑΟΚ Sports Arena, ΠΑΟΚ Περιστέρι 60-55, 1 λεπτό και 54 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Σε ένα δεκάλεπτο
1: έκανε ένα μικρό σέρι ο ΠΑΟΚ.
3: Έκανε ένα σέρι 12-16 μετά το 0-8 του Περιστερίου και πέρασε τώρα μπροστά 60-55. Ωστόσο, τώρα έχει πάρει time out ο προπονητής του Περιστερίου, ο Βασίλης Ξανθόπουλος, ο οποίος δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα των παικτών του στα τελευταία 2 λεπτά της αναμέτρησης.
1: Καθώς υπάρχει time out, ότι... να πω, παρότι δεν το συνηθίζω στο μικρόφωνο στα γήπεδα, στο ημίχρονο των αγώνων της Super League, των αγώνων του ΟΦ με τον Άρη και του Λεβαδιακού με τον Βόλο, θα διαβάσω πολλά μηνύματα ακροατών, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και οι ευχές τους και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξη που μας παρέχετε. Θοδωρή μου, υπενθύμησε μας χρόνο και σκορ.
3: Είμαστε 1 λεπτό και 54 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. ΠΑΟΚ Περιστέρι 60-55.
1: Επιστρέφουμε στο Ηράκλειο στον Γιώργο Γιαλιτάκη, στον αγώνα του ΟΦ με τον Άρη. Αφού πούμε ότι στα μπαράζ την τρίτη εθνική δεν έχει αλλάξει κάτι. Εθνικός Ζάκυνθος 0-0, Πύργος Άρης Πετρούπολης 0-0, Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 2-0 και Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ελασσόνα 1-1. Γιώργο.
2: Λοιπόν, ούτε εδώ έχει αλλάξει το σκορ. Είμαστε στο 28-0-1 ο Φιάρης με τον γκολ του Ροντρίγκες Ντούντου στο 11ο λεπτό με διαγώνιο σούτ από πάσα του Ράτσιτς. Είχε και άλλη μια καλή ευκαιρία πάλι με τον Ντούντου στο 16 από γύρισμα του Γκαρέ. Έχει ισορροπήσει όφη στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν έχει όμως κάνει κάποια μεγάλη ευκαιρία μπροστά από την εστία του Αθανασιάδη. Δύο κίτρινες ένα σε κάθε ομάδα στο 25 ο Κατεβέρος, στο 27 ο Λαμπρόπουλος. Για να δούμε τώρα τον Ντούντου, ο οποίος θέλει να μπει στην περιοχή. Θα διώξουν όμως οι παίκτες του Φκενάτρο στην αντεπίδεση με τον Νούς. Ο Νούς θέλει να φύγει από τα αριστερά. Η μπάλα στον Σαλτσέδο, ο οποίος είναι κοντά στην γραμμή του πλαγιάου του μεταξύ και μεγάλη περιοχή του Άρη. Καθυστερεί όμως γιατί περιμένει τους συμπαίκτες του να ανέβουν. Θα πάρει την μπάλα ο Σεγγέλη από τα δεξιά. Ο Σεγγέλη πολύ ωραία για τον Κοστούλα. Η σέντρα του Κοστούλα. Η κόντρα θα απομακρύνουν όπως οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Και για να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Βασίλης όσον αφορά το πώς θα δούμε τον Όφη τη νέα αγωνιστική περίοδο, καταρχάς να πούμε ότι η κατάκτηση του κυπέλου ουσιαστικά ξαναγράφει την ιστορία του Όφη, γυρίζει ένα μεγάλο κεφάλαιο και λέω ξαναγράφει διότι είναι μια κατάκτηση που θα γεννήσει και νέες φουρνιές οπαδών αν κρίνουμε από αυτά που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες να διαδραματίζονται εδώ στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο, αλλά και αγωνιστικά πλέον επειδή θα αλλάξει επίπεδο και μέχρι το Δεκέμβρη καθώς έχει μίνιμουμ 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Όφη. Θα παίζει σε τρεις διοργανώσεις, πρωτάθλημα κύπελο Ελλάδος και Europa ή Conference League. Ασφαλώς κάποια χρήματα από αυτά τα οποία θα πάρει Όφη από την ευρωπαϊκή του συμμετοχή, σαφέστατα θα ξοδευτούν στην ενίσχυση του ρόστερ, το οποίο χρειάζεται και ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση για να μπορέσει να ανταπεξέλθει δύσκολες υποχρεώσεις που έχει. Και έχουμε τώρα την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη με τη σέντρα που έκανε από τα αριστερά ο Νούς και την κεφαλιά του Σαλσέδο. Η μπάλα έφυγε out. Καλή ευκαιρία. Πρώτη καλή ευκαιρία για τον Όφη στο 30 λεπτό. Η σέντρα του Νούς από τα αριστερά κοντά στην γραμμή του out. Κεφαλιά του Σαλσέδο λίγο μέσα από το πέναλτι. Η μπάλα θα φύγει λίγο out από το αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη. Το 0-1 παραμένει. Και για να ολοκληρώσω, λέω λοιπόν ότι σαφέστατα Όφη έχει και ο Χρήστος Κόντης πολλή δουλειά το καλοκαίρι. Λήγουν και 10 συμβόλαια στην κριτική ομάδα και ασφαλώς θα πάει για μια ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση του ρόστερ του, για τη νέα αγωνιστική περίοδο με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Έχει και τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Τα εξήγησε λεπτομερώς νωρίτερα ο Βασίλης Παπανικολάου.
2: Έτσι είναι. Όφη, ο οποίος θέλω να το πω, να το επαναλάβω, έχει παίξει 3 συνεχόμενους τελικούς σε λιγότερο από ένα χρόνο, 2 στο κύπελο Ελλάδος και 1 στο Super Cup και πάει για 4ο καθώς θα παίξει και με τον πρωταθλητή Ελλάδος. Νούς τώρα από τα αριστερά, ο Νούς θα μπει στην περιοχή και έχουμε τελικά την μπάλα out καθώς την τελευταία
1: και
2: στιγμή.
1: Και θα μου επιτρέψεις να επενθυμίσω κάτι, γιατί ξέρεις, είναι ένα πρόβλημα που έχουμε γενικά σε αυτή τη χώρα, το ξεχνάμε γρήγορα, το πώς ξεκίνησε η σεζόν. Με τους προβληματισμούς που ξεκίνησε, με τους οπαδούς του Όφη, όχι όλους, αλλά μια σημαντική μερίδα, να δυσανασχετούν, να ακούγονται συνθήματα κατά της διοίκησης του Μπούς. Τα θυμάσαι αυτά, Γιώργο? Το φθινόπωρο λοιπόν, που κουβεντιάζαμε πόσο άδικο ήταν αυτό που συνέβαινε εκείνη την περίοδο.
2: Λοιπόν,
1: αναρωτιέμαι, αυτοί τι κάνουν αυτή τη στιγμή?
2: Για να
1: ποια
2: δούμε
1: είναι
2: αυτή
1: η άποψή τους
2: για τον Όφη και θα πω. Λοιπόν, ο Σαλτσέδο θέλει να μπει στην περιοχή από τα δεξιά. Σαλτσέδο θα γυρίσει. Η μπάλα θα αποκρουστεί όπως στο Σεγγέλια. Ο Σεγγέλια έξω από την περιοχή. Το σουτ που γίνεται από τον Καραχάλια. Από τον Αθανασίου. Μόλις άω την μπάλα. Νέα καλή στιγμή για τον Όφη στο 30 λεπτό με τον Αθανασίου. Άκου Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, πώς γράφεται καμιά φορά η ιστορία. Ήταν 13 Δεκεμβρίου. Όφη έπαιζε με τον Πανσεραϊκό εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Οι φίλαθλοι Τρόφη για πρώτη φορά είχαν βγάλει πανό εναντίον του Μπούση. Η ομάδα, όπως πολύ σωστά έλεγες, δεν πήγαινε καλά. Είχε μεγάλη εσωστρέφεια η ομάδα. Έχει γίνει αλλαγή προπονητή. Ο Χρήστος Κόνης μέχρι τότε προσπαθούσε.
1: Θυμάμαι και το διάλογο που είχαμε κάνει εκείνη την ημέρα που είχε βγει το πανό. Που ναι, αναρωτηθήκαμε και εμείς πού θα ήταν ο Όφη χωρίς τον Μπούση και τα χρήματα που έβαλε τα τελευταία χρόνια.
2: Έτσι ακριβώς. Και σου υπενθυμίζω, ξεκινάει το παιχνίδι. Στο πέμπτο λεπτό κερδίζει πέναλτι ο Πανσεραϊκός, το οποίο το χάνει. Το μάτς αυτό έληξε 3-0. Αυτό το παιχνίδι ήταν η αφετηρία μιας εντυπωσιακής πορείας του Όβη σε πρωτάθλημα και κύπελο. Μπήκε στο 5-8, κατέκτησε το κύπελο και το αναφέρω αυτό για να δούμε πώς γράφεται η ιστορία. Σε ένα παιχνίδι όπου για πρώτη φορά...
1: Και θυμάμαι ότι εκείνη την περίοδο μου επιτρέψα να το συμπληρώσω. Βεβαίως, και αυτό, φυσικά. Γιατί έχω καλή μνήμη, ακόμη τουλάχιστον, που πολλοί έλεγαν ότι ο Όβη είναι το πρώτο φαβορί, ναι, για να επιβιβαστεί.
2: Αφού ήταν στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας και η εικόνα του ήταν τέτοια, έτσι. Δεν ήταν μόνο ότι ήταν στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας, αλλά και η εικόνα του ήταν τέτοια που...
1: Πάμε για λίγο στον Βασίλη Παπα-Νικολάου, φάουλ για το Βόλο σε καλό σημείο.
8: Δεν πέρασε, αποκρούστηκε από τους αμυντικούς του Λεβαδιακού, οι οποίοι προσπαθούν να βγουν και στην κόντρα επίθεση. Για θα τα καταφέρουν. Η προσωρινή παλιά για τον Παλάσιος. Βγαίνει ο Μορέρα. Γίνεται το λάθος. Σε κενή εστία ο Παλάσιος. 2-0. 2-0 για τον Λεβαδιακό. Τραγικό λάθος εκεί από τον τερματοφύλακα του Βόλου, τον Μορέιρα. Τον Αντρέ Μορέιρα βγήκε από την περιοχή του και έδειχνε να ελέγχει απόλυτα τη φάση. Ωστόσο η μπάλα πέρασε με ένα περίεργο τρόπο κάπου τα πόδια του. Ο Παλάσιος πήρε ένα δώρο μπροστά του, ξετύλιξε την κορδέλα με το αριστερό, έστειλε την μπάλα στην κενή ανυπεράσπιστη εστία και έκανε το Λεβαδιακός Βόλος 2-0. Δύο τα γκολ λοιπόν για το Λεβαδιακό στο πρώτο ημίχρονο. Εντυπωσιακό, χωρίς να κάνει ουσιαστικά ο Λεβαδιακός και τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Ό,τι του δόθηκε.
1: Την τέλεια πάσα έκανε ο Μορέιρα στον Παλάσιος. Και τολμώ να πω ότι βλέποντας και τη φάση σε replay, ότι και εσύ το έβαζες αυτό.
8: Ότι εγώ.
1: Και εσύ θα το έβαζες.
8: Σύφη, σε παρακαλώ.
1: Χωρίς δυσκολία θα το έβαζες.
8: Σε παρακαλώ. Φυσικά και δεν θα το έβαζα. Γι' αυτό αυτός είναι ο Παλάσιος και εμείς είμαστε. Μεταδίδουμε τον Παλάσιος. Δεν είναι εύκολο να το βάλεις.
1: Έλα, μην είσαι μετριόφρον. Ξέρουμε ότι έχεις κάνει ποδοσφαιρική καριέρα.
8: Ναι, ναι, μεγάλη. Λοιπόν, 32ο λεπτό. Λοιπόν, τώρα έχουμε μπει στο 33ο λεπτό. 2-0 ο Λεβαδιακός. Ο Παλάσιος μετά τον Όσμπολτ. Ο Παλάσιος είναι αυτός ο οποίος κάνει δύο τα τέρματα του Λεβαδιακού. Ο Βόλος δεν μπορεί να αντιδράσει. Είχε προηγουμένως βέβαια μια καλή κεφαλιά ο Τριανταφύλλου μετά από εκτέλεση corner σέντρα που έγινε, αλλά έβγαλε ο Άνακερ. Δεν μπορεί ο Βόλος, είναι φανερό. Αν και η παίκτες του δεν θα έλεγα ότι δεν τρέχουν ή οτιδήποτε άλλο ή κάνουν αγκαρία, αλλά όπως και να είναι δεν τους έχει πάει μέχρι τώρα το παιχνίδι. 2-0 Λεβαδιακός Βόλος, βρισκόμαστε στο 34.
1: Και επειδή εμείς εδώ, Γιώργο Γελτέκη, κάνουμε ρεπορτάζ και έχουμε και στοιχεία για να επιβεβαιώνουμε αυτά που λέμε, ναι, βλέπω την στατιστική του Βασίλη Παπα-Νικολάου στο πρωτάθλημα τύπου. 37 συμμετοχές, 4 γκολ, τα δύο όμως ήταν αυτογκολ.
8: Ντροπή, ντροπή.
1: Την αλήθεια λέμε, την ντροπή.
8: Αλήθεια τώρα, εντάξει, σε τέτοια θέματα ο Βοτζέκης δεν λέει ποτέ.
1: Σ' αγαπάμε, είσαι η καλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει η Ερασπόρ. Το λέω και το εννοώ αυτό, βέβαια. Γιατί προέρχεσαι, θυμάσαι, από το πρώτο πρόγραμμα. Εντάχθηκε στην Ερασπόρ.
8: Από το πρώτο πρόγραμμα, ναι.
1: Τα παλιά, τα ωραία
8: δηλαδή
1: χρόνια.
8: Δηλαδή η μνήμη σου, με εντυπωσιάζει η μνήμη σου, έτσι.
1: Η αξέχαστη αναμνήσεις.
8: Μπράβο.
1: Γιώργο, σε ακούμε.
8: Η μνήμη του Σύφη Βοτζέκη. Έλα.
2: Λοιπόν, είπαμε λοιπόν πως ξεκίνησε Σύφη η ανωδική πορεία του Όφη, έτσι, σε ένα μάτς που όλα ήταν κατά του, έτσι, ο κόσμος με πανό εναντίον του πρόεδρου της ομάδας του Μιχάλη Μπούση, ο οποίος ήταν μάλιστα και παρόν στο στο γήπεδο, αν δεν με απατάει η δική μου μνήμη. Ξεκίνησε ένα παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό να κερδίζει πέναλτι στο 5ο λεπτό, να το χάνει και στη συνέχεια Όφη να κερδίζει το μάτς 3-0. Ήταν μια περίοδος που και ο Χρήστος Κόντης στην αρχή δεν είχε βρει τα πατήματά μου, τα πατήματά του, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Είχε μπει σε ένα αναγνωριστικό στάδιο στα αποδυτήρια του Όφη, να μάθει τους ποδοσφαιριστές, τα χαρακτηριστικά τους αγωνιστικά και προσωπικά, για να μπορεί να τα διαχειριστεί.
1: Κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά χρειάζεται υπομονή, και όπως ξέρεις, η υπομονή σε αυτή τη χώρα είναι άγνωστη λέξη.
2: Έτσι είναι.
1: Στο μπάσκετ, ΠΑΟΚ Περιστέρι 67-62, απομένουν 9 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Επιστρέφουμε στην τρίτη εθνική στα μπαράζ. Λίγο θα ακούσουμε Νίκο Καραγιάννη. Εθνικό Ζάκυνθος 0-1 στο 75. Πάμε πρώτα στον Περικλή Καραφιλίδη, στο μάτς του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου με την Ελασσόνα, όπου έχουμε και γκολ. Περικλή, σε ακούμε.
9: Η Ελασσόνα γύρισε το παιχνίδι, προηγείται ήδη από το 71ο λεπτό με 2-1 του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου, με τέρμα που σημείωσε ο Δημήτρης Αρσενίδης, και ενώ βρισκόμαστε στο 77ο λεπτό. Να υπενθυμίσω, ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου είχε προηγηθεί στο 10ο λεπτό με τον Έντγκαρ Βιγιάλμπα με κεφαλιά. Στο 50ο λεπτό ο Αδάμος Κουκούλης ισοφάρισε με σούτ σε 1-1. Και στο 71ο λεπτό ο Δημήτρης Αρσενίδης, για την Ελασσόνα που μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του και προηγείται περίπου 10 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα με 2-1.
1: Συνεχίζουμε με τον Παναγιώτη Γιώγα για τον αγώνα του Πανθρακικού με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
6: Στο 75ο λεπτό έχουμε φτάσει στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομοθηνής. Εξακολουθεί να προηγείται 2-0 η ομάδα της Κομοθηνής στο Απόλλων Καλαμαριάς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος άνοιξε το σκορ με το πρώτο σκόρερ του, τον Απόστολο Σαραντίνη, στο 23ο λεπτό. Και στο 55ο λεπτό στην αντεπίθεση, με και το πανέμορφο γκολ του Χρήστη Παχούμη, μετά από κεφαλιά πάσα του Ρατζίδη, σούταρε στην κίνηση από τη γραμμή της περιοχής. Εκτέλεσε, θα λέγαμε, τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ο οποίος δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Από εκεί και πέρα έχει πέσει ο ρυθμός. Είχαμε 2-3 διακοπές για τραυματισμούς. Έγιναν και αρκετές αλλαγές αυτούς τους δύο προπονητές. Εύκολο ο Παναθηναϊκός κρατά αυτό το υπέρ του το πολύτιμο 2-0, που αν παραμείνει μέχρι το τέλος θα φτάσει τους 9 βαθμούς, ενώ ο Απόλλων Καλαμαριάς θα παραμείνει στους 6. Ο Παναθηναϊκός θα είναι το απόλυτο φαβορί για την άνοδο στην Super League 2, επιστροφή στις επαγγελματικές κατηγορίες από την επόμενη χρονιά για την ομάδα της Κομοτηνής.
1: Με ενδιαφέρον παρακολουθούμε και τα μάτς του δεύτερου ομίλου. Πύργος Άρης Πετρούπολης 0-0, σε λίγο θα πάμε στον Μπάμπη Πλάγο. Τώρα θα μας ενημερώσει ο Νίκος Καραγιάννης για τον αγώνα του Εθνικού με τη Ζάκυνθο.
10: Στο 74ο λεπτό ο Σίφη πάγωσε το Μοσχάτο, καθώς η Ζάκυνθος βρήκε τον γκολ το οποίο έψαχνε με το Δούμα. Ο Δούμας είναι ο σκόρερ για την ομάδα από τους νησιώτες. Ένα τέρμα το οποίο δημιουργεί ανακατατάξεις και στη βαθμολογία, έτσι, καθώς η Ζάκυνθος μετά από αυτή την νίκη φτάνει στους 4 βαθμούς και πιάνει τον, και ανεβαίνει η δεύτερη. Αυτή τη στιγμή, άμα μείνουν έτσι τα αποτελέσματα, ο Άρης Πετρούπολης έχει 5 βαθμούς, ο Πύργος 3 και ο Εθνικός μένει πίσω με 2. Οπότε καταλαβαίνεις ότι στα τελευταία αυτά 10 λεπτά που μένουν για την αναμέτρηση, καθώς είμαστε στο 80 λεπτό, ο Εθνικός πρέπει να βγει για να, άμα θέλει, να διατηρήσει ακόμα ζωντανές τις ελπίδες του για την άνοδο, καθώς αρχίζει σιγά σιγά να απομακρύνονται οι δύο ομάδες που βρίσκονται στον όμιλο. Επαναλαμβάνω, Εθνικός Πειραιώς Ζάκυνθος 0-1, το τέρμα το έχει πετύχει ο Δούμας στο 74ο λεπτό.
1: Και όπως είπες και νωρίτερα, απομένουν περίπου 10 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Συνεχίζουμε με Μπάμπη Πλάγο, Πύργος Άρης Πετρούπολης. Μπάμπη.
11: 74ο λεπτό εδώ στον Πύργο, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στον Πύργο και τον Άρη Πετρούπολης. Δύο καλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, μία για κάθε ομάδα. Στο 57 σου του Κόκορη μέσα από την περιοχή, ελάχιστα η μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Παχατούρα, που απλά παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας. Και στο 70 λεπτό η πρώτη και μοναδική καλή στιγμή όμως για την ομάδα του Άρη Πετρούπολης, με τον Τριτσάρη να πιάνει το βολέ μέσα από την περιοχή, να πετάγεται στο αριστερό του γάμα ο τροματοφύλακας Τσεκούρας και με υπερένταση να βγάζει την μπάλα σε κόρνερ. Παραμένει το 0-0, έχουν πραγματοποιηθεί και αρκετές αλλαγές και από τις δύο ομάδες. Για τον Πύργο, ο Μακρύς και ο Μαρκόπουλος έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο και πριν από ένα λεπτό και ο Άγγελος Χαντί. Ο
1: το 0-0 παραμένει στον Πύργο, όχι στο Ολτράφορντ όμως, ξεκίνησε το παραδοσιακό ντερμπί. Manchester United Liverpool 1-0 με γκολ του Βραζιλιάνου, του Ματέους Κούνια, μόλις στο 7ο λεπτό του αγώνα. 1-0 προηγείται η Manchester United. Πάμε και στο μπάσκετ. ΠΑΟΚ Περιστέρι, τελευταία 7 λεπτά του αγώνα. Θοδωρή Χατσπαντελή.
3: ΠΑΟΚ Περιστέρι, 72-67. 6 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Με τον Νίκολς από πλευράς Περιστερίου να προσπαθεί ουσιαστικά μόνος του στην επίθεση να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Έχει φτάσει στους 30 πόντους. Σκεφτείτε ότι ο δεύτερος ο Χάρης έχει 11. Ενώ ο ΠΑΟΚ αντίθετα έχει τους Μέλβιν με 18 και Ταϊρή με 17. Αυτοί είναι και οι δύο διψήφοι για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Με τον Ταϊρή που τώρα πήγε στον πάγκο αλλά ξαναγύρισε στην πεντάδα, ξεκουράστηκε για λίγο από τον προπονητή τον Παντελή Μπούτσκο. 72-67 λοιπόν, περίπου 6,5 λεπτά για τη λήξη του αγώνα, συναρπαστικός αγώνας, το Περιστέρι το παλεύει επαναλαμβάνοντας τον Νίκολς σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική βραδιά με 30 πόντους και υπάρχει έλεγχος της φάσης της προηγούμενης. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν η μπάλα θα είναι στον ΠΑΟΚ ή το Περιστέρι. Ζητήθηκε λοιπόν αυτή η εξέταση της φάσης. Να πούμε ότι όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, ο Άλεν έχει 8 πόντους, όπως και ο Περσίδης, όπως και ο Ντίμσα, 6 ο Μπεν Μουρ και 7 ο Φίλιος, αλλά αυτοί οι πόντοι περισσότεροι είναι από το πρώτο ημίχρονο. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Περιστερίου έχει τον Καρντένας με 9, έχει τον Βαν Τούμπεργκε με 5, με 7 τον Πέιν, τον Κλαμανάκη με 5, εκτός από τους δύο διψήφιους που είπαμε νωρίτερα.
1: Είπες ότι το μάτς είναι συναρπαστικό, προφανώς δεν είδες, έγινε στη Βοστόνη τα ξημερώματα, εκεί κι αν ήταν συναρπαστικός ο αγώνας, γιατί η Βοστόνη δεν είναι η ομάδα του πολύ υψηλού επίπεδου που ήταν πριν από λίγα χρόνια, αλλά σίγουρα ήταν το φαβορί για να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τον τελικό στην Ανατολική Περιφέρεια. Τραυματίστηκε ο Τέιτουμ στον προηγούμενο αγώνα, δεν αγωνίστηκε τα ξημερώματα και αυτό είχε ως επακόλουθο η Φιλαδέλφια στον 7ο αγώνα να επικρατήσει στη Βοστόνη με 109-100 και να αποκλείσει τους Celtics. Οι Celtics αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των play-off. Ο Joel Embiid είχε 34 πόντους, 12 rebound, 6 assists σε 39 λεπτά. Ο Maxey είχε 30 πόντους, 11 rebound, 7 assist. Για τη Βοστόνη ο Brown είχε 33 πόντους και 9 rebound σε 40 λεπτά συμμετοχής. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, είμαστε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, στους αγώνες Όφι Άρης 0-1 και Λεβαδιακός Βόλος 2-0. Επιστρέφουμε στο Ηράκλειο, Γιώργο.
2: Στο Ηράκλειο, φίλες και φίλοι, είμαστε στο 44, δεν έχει αλλάξει το σκορ. Πάντα στο 0-1 ο Άρης με τον γκολ του Ντούντου από το 11ο λεπτό. Έχει αλλάξει όμως η εικόνα του παιχνιδιού, καθώς μετά τα πρώτα 25 λεπτά η ομάδα του Όφη ισορρόπησε.
1: Θέλουμε κλείσει στο κινητό το μικρόφωνο στα γήπεδα και όχι την Αθλητική Κυριακή, παρακαλώ.
2: Προαιώρητο το κάνουμε για το βράδυ.
1: Στηρίζουμε και Αθλητική Κυριακή, αλλά το number one για μας είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα.
2: Ναι, ναι, έτσι. Λοιπόν, είμαστε στο 45. Έλεγα λοιπόν ότι δεν έχει αλλάξει εικόνα του παιχνιδιού.
8: Εδώ, Γιώργο, εδώ είμαστε στο 43 και χάνει μεγάλη ευκαιρία ο Βόλος να κάνει να μειώσει το σκορ σε 2-1. Πάλι ο Χουάνπι την κάνει. Τη χάνει. Ο Χουάνπι πάντα βρίσκεται στο σημείο που πρέπει, αλλά δεν τελειώνει τη φάση με τον τρόπο που πρέπει. Έτσι, πολύ μεγάλη ευκαιρία μέσα από τη μικρή περιοχή βγάζει σε κόρνερ ο Άνακερ με τα πόδια, κόρνερ για την ομάδα του Βόλου. Γιώργο, ολοκλήρωσε και θα...
1: Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος είναι σε καλό επίπεδο ετοιμότητος, παρότι έχει παίξει μόλις 2 μάτς φέτος. Μονίμως ανεπρεγματικός του Λοντίγκιν ήταν.
8: Ναι, ο Άνακερ.
1: Ναι.
8: Τέλος πάντων,
2: και εντάξει, στο Ηράκλειο, όταν είχε αποβληθεί ο Λοντίγκιν Βασίλη, ήταν και καλός μάλιστα. Ναι.
8: Κοίταξε, γνώμη μου είναι, αν και ο Σίφης ανέβασε πάρα πολύ την απόκρουση που έκανε στις αρχές νομίζω του παιχνιδιού ο Άνακερ, εκεί πάλι με το Χουάνπι, γνώμη μου είναι ότι ο Χουάνπι είναι αυτός ο οποίος δεν τελειώνει καλά τις φάσεις, δηλαδή δεν σημαδεύει γωνία, πάει την μπάλα τουλάχιστον να βρει στόχο, έτσι η μπάλα κατευθύνεται προς το κέντρο της εστίας, με αποτέλεσμα και ο Άνακερ να φαίνεται ίσως περισσότερο καλός από ότι είναι τώρα. Όχι ότι δεν είναι καλός τερματοφύλακας, είναι καλός τερματοφύλακας, αλλά οι δύο φάσεις που χάνει ο Χουάνπι είναι επειδή δεν σημαδεύει καθόλου καλά.
1: Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Λεβαδιακός Βόλος 2-0 και Άνακερ Χουάνπι 2-0. Αυτή είναι η στατιστική απεικόνηση του αγώνα μέχρι τώρα.
8: Σωστά.
1: Γιώργο, σε ακούμε.
2: Λοιπόν, είμαστε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Στο πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων, πάντα στο 0-1 με τα γκολ που σημείωσε ο Ροντρίγκες Ντούντου, 23χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός του Άρη, με ένα διαγώνιο σούτ από πάσα του Ράτσιτς. Τρίτο γκολ για τον Ντούντου. Ο Άρης, ο οποίος είναι και πάλι στην επίθεση. Το πλασέ που γίνεται πολύ μακριά από την εστία του Φρίντεκ. Ένα πλασέ από τον Φαντιγκά που είχε βγει στην επίθεση. Δεν έχει αλλάξει το σκόρ, όπως έλεγα και νωρίτερα, έχει αλλάξει εικόνα του παιχνιδιού, καθώς μετά το 25 όφη πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες στο 30 σέντρα του νους κεφαλιά του Σαλσέδη, μπάλα έφυγε μόλις out, και στο 32 κάνει ένα διαγώνιο σούτ ο Αθανασίου, η μπάλα έφυγε μόλις out από το αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας.
0: Γιώργο, να ενημερώσω εγώ, να σε διακόψω, να πω τέλος πρώτου ημιχρόνου εδώ στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Βόλος 2-0, Όσμπολτ στο 21ο λεπτό το 1-0 και Παλάσιο στο 32ο λεπτό το 2-0, τα δύο γκολ για τους γηπεδούχους.
1: Βασίλη 2-0 και στο Old Trafford. Στα πρώτα 15 λεπτά και ο Θεός βοηθός
0: τελικά
1: για την αγαπημένη μας Λίβερπουλ.
0: Τελικά Σέσκο... μόνο τη Μίλαν χάνουμε, Σίφη.
1: Τη χάνεις, γιατί πάντα εγώ δεν συμμετείχα. Λοιπόν, ο Σέσκο στο 14, το δεύτερο γκολ για την Manchester United, 2-0 τη Λίβερπουλ. Γιώργο.
2: Η Λίβερπουλ που φέτος είναι σε κακή κατάσταση σε όλες τις διοργανώσεις. Δεν ξέρω τι έφτιαξα από πέρυσι. Και
1: μόνο Λίβερπουλ δεν είναι.
2: Και ένα φορτηγό λεφτά, έτσι. Και ένα φορτηγό λεφτά για να κάνει μεταγραφές. Για να δούμε τώρα τον Όφη. Φούντα στη θέση του εξαριστερά. Η μπάλα για τον Νους. Θα βγει όμως μακριά από την εστία του Αθανασιάδης. Τιάγκο Νους, πρωταγωνιστής στον τελικό του κυπέλου. Όχι μόνο για το γκολ που πέτυχε, αλλά για αυτό που έγινε και από την μητέρα του. Έτσι, θυμάστε στο γκολ που σημείωσε η μητέρα του, σαν έλουρος ανέβηκε πάνω στα κάγκελα, ακολουθούμενη από τον Τιάγκο Νους και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές του Όφη. Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις, μια σκηνή πραγματικά εντυπωσιακή, εκπληκτική. Όσα χρόνια είμαι στο ποδόσφαιρο, στο χώρο του αθλητισμού, δεν ποτέ είδα τέτοια σκηνή, ενδεικτικό του πάθους που είχαν όχι μόνο ο Νους και η μητέρα του, αλλά και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του Όφη. Λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
1: Η αγάπη της μάνας είναι μία και μοναδική, Γεώργια.
2: Και
1: αξεπέραστη. Γνωστό και αποδεδειγμένο.
2: Έτσι ακριβώς, και αξεπέραστη.
1: Και περιμένουμε να δούμε αν ο κύριος Σέσκο έχει βάλει και το χεράκι του στην προσπάθειά του να σκοράρει. Ελέγχεται η φάση από το ΒΑΡ. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει κάτι αντικανονικό. Περιμένουμε την απόφαση.
2: Λοιπόν, εδώ πάντως το πρώτο ημίχρονο τελείωσε. Τσίφι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Ο Άρης πάει στα αποδυτήρια προηγούμενος 1-0 με ένα γκολ που σημείωσε ο Ροντρίγκες Ντούντου στο 11ο λεπτό με διαγώνιο σούτ από πάσα του Ράτσιτς. Μετά το 25, να πω ότι ο Όφη ισορρόπησε το παιχνίδι. Είχε δύο καλές στιγμές με τον Σαλσέδο στο 30, κεφαλιά μπάλα έφυγε out, και τον Αθανασίου ένα σούτ, μπάλα έφυγε μόλις out. Στο 16 είχαμε και μια καλή στιγμή για τον Άρη που ξεκίνησε πολύ δυνατά το παιχνίδι.
1: Στο πρώτο 20 του Σέσκο, 2-0, Manchester United, Liverpool.
2: Μάλιστα. Και ο Λίλο πρόλαβε τελευταία στιγμή τον Ντούντου από γύρισμα του Γκαρέ. Έτσι γράφτηκε η ιστορία στο πρώτο ημίχρονο εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ένα μάτς παρακολουθούν περίπου 12 και πλέον χιλιάδες θεατές. Όφη Άρης 0-1, πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Ροντρίγκες Ντούντου στο 11ο λεπτό.
12: Ερασπορ 101,8.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons, coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
13: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
18: Ηλεκτρομοτίβο. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
19: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, ημίχρονο Λεβαδιακός Βόλος 2-0 και Όφι Άρης 0-1. Στις 7 θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, στις 9 ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Τα μεγάλα μάτς είναι αργότερα λοιπόν. Εμείς περίπου σε 20 λεπτά θα ανοίξουμε τις γραμμές μας στην Θεσσαλονίκη για να μπούμε νωρίς στο ρυθμό του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Στην Αγγλία είναι 21ο λεπτό, Bournemouth Crystal Palace 3-0, πρώτο 20 λεπτό, Manchester United Liverpool 2-0. Στη Γαλλία λίγο πριν το τέλος του αγώνα, Lille Havre 1-1. Bundesliga San Paoli Mainz 0-2 60 λεπτό. Στην Ισπανία στο 35ο λεπτό, Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο 0-0, τελικό Θέλτα Έλτσε 3-1. Καμπιονάτο στο 90 Σασουόλο Μίλαν 2-0 και τελικό Μπολόνια Κάλιαρη 0-0. Στις 7 θα παίξουν η Γιουβέντους με την Βερόνα, η πρωταθλήτρια Ίντερ στις 10 παρατέταρτο υποδέχεται την Πάρμα.

0: Στην τρίτη εθνική στα μπαράζ, Εθνικός Ζάκυνθος 0-1, Πύργος Άρης Πετρούπολης 0-0, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ελασσόνα 1-2 και Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 2-0. Και πριν περάσω στα δικά σας μηνύματα και τις ευχές σας για τα γενέθλια της Ερασπόρ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη που μας προσφέρετε. Πάμε στον Θόδωρο Χατσπαντήλ να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας μπάσκετ των play-off της BCL, ο αγώνας του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι.
1: Όπου εδώ λίγο πολύ αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, σου τριών πόντων τώρα από τον Μέλβιν που φτάνει τους 26 πόντους. Ο Μέλβιν, ο οποίος συναγωνίζεται τον Νίκολς που έχει 32 και ανεβάζει τη διαφορά πλέον στους 13-88, 75, 2 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ παίρνει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα που τον καθιστά πλέον απόλυτο φαβορή για την πρώτη νίκη σε αυτή τη σειρά των αγώνων ανάμεσα στην τρίτη ομάδα του πρωταθλήματος των ΠΑΟΚ και την έκτη που είναι το Περιστέρι. Θυμίζω στις δύο νίκες θα βγει η ομάδα η οποία θα περάσει στους τέσσερις.
0: Και καθώς λοιπόν υπάρχει time out και παρότι δεν το συνηθίζουμε στο μικρόφωνο στα γήπεδα να πηγαίνουμε σε μηνύματα ακροατών, σήμερα θα το κάνουμε, θα κάνουμε μια εξαίρεση γιατί υπάρχει λόγος, έχουμε γενέθλια, είναι μια διαφορετική ημέρα και για εμάς και για εσάς που αγαπάμε, που λατρεύουμε το ραδιόφωνο και την Ερασπόρ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τις ευχές του φίλου μου του Θαλή Θεοδωρίδη, του Τόλη του Αποστόλου και της ομάδας K19 το Τρομή του που ακούνε Ερασπόρ και μικρόφωνο στα γήπεδα αυτή την ώρα, του Νίκου του Γιώτη που μας ακούει από την Θεσσαλονίκη, την καλησπέρα μου στον Κώστα από την Κατερίνη και στην παρέα του που απολαμβάνει μικρόφωνο στα γήπεδα τα τελευταία 30 χρόνια. Την καλησπέρα μου στον Τάσο Κανελόπουλο από τις Κυκλάδες, στον Παράσχο Χαραλαμπάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια που μας κάνει ο Νίκος ο Μανδάλης. Την καλησπέρα μου στον Θεοφάνη Παπαδόπουλο, στον Νίκο Νίκ, στον Τζόρτζιο, στον Νίκο Μενέου, στον Στέλιο. Δεν μπορώ να διαβάσω αναλυτικά τα μηνύματα γιατί θα χρειαστώ πάνω από ένα τρίωρο. Όμως για να κάνω το σωστό, προσπαθώ να διαβάσω ονοματεπώνυμα ακροατών που συμμετέχουν στη σημερινή ημέρα χαράς για την Ερασπόρ που έχει γενέθλια. Την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στον Γιώργο τον Βάβα, στο φίλο μας τον Γιάννη, στον Ανδρέα τον Αρώνη, στον φίλο τον Κώστα τον Πι από τα Πετράλωνα, στην Ειρήνη Νομικού, καλησπέρα και στον φίλο τον Μάνο από την Εύβοια, στην παρέα, τη μεγάλη παρέα από το Ήπατο, από τον Μπατίκα που ακούει σταθερά Ερασπόρ και μας στηρίζει. Καλησπέρα και στον φίλο μας τον Νίκο που μόλις έστειλε το μήνυμά του, στον Τζέομπαζντ που είναι στην παρέα μας, τον φίλο μας που ακούει και αυτός μικρόφωνο στα γήπεδα, στην παρέα από τη Λάρισα που είναι στεναχωρημένη με τις εξελίξεις που προκύπτουν από την ήττα της ΑΕΛ από τον Πανσεραϊκό, σε ένα μάτς που η ΑΕΛ έχει πάρα πολλά παράπονα από αυτά που συνέβησαν στο φινάλε του αγώνα. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στο Ρέθυμνο που στηρίζει η Ερασπόρ. Αυτό έλειπε, να μην στηρίζει το Ρέθυμνο την Ερασπόρ. Τα φιλιά μας και στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στον φίλο τον Γιώργο. Την καλησπέρα μας στην Ξάνθη, στον Κώστα και τον Μανώλη που είναι σταθερό δίδυμο, λέει, στην Ερασπόρ. Ας σας δώσουμε και εκπομπή αν είστε τόσο σταθεροί. Την καλησπέρα μας και στον φίλο τον Άρη από την Πετρούπολη και στην παρέα του Relax που μονίμως ακούει Ερασπόρ και όχι μόνο μικρόφωνο στα γήπεδα. Και σταματώ τα δικά σας μηνύματα γιατί υπάρχει σημαντικός λόγος να πάμε στον Πύργο να ακούσουμε τον Μπάμπη Πλάγο, να μάθουμε τι έγινε εκεί πριν από λίγο στον αγώνα του Πύργου με τον Άρη Πετρούπολης. Μπάμπη.
2: Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στο δεύτερο.
0: Στον Πύργο να ακούσουμε τον Μπάμπη Πλάγο, να μάθουμε τι έγινε εκεί πριν από λίγο στον αγώνα του Πύργου με τον Άρη Πετρούπολης. Μπάμπη.
2: Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε.

0: Τον Ταϊρή δεύτερο με 19 και τον Άλεν τρίτο μαζί με τον Μπεν Μούρ από 10 πόντους.
1: Δυσκολεύτηκε αρκετά ο ΠΑΟΚ. Το Περιστέρι ήταν ανταγωνιστικό για περίπου 32-33 λεπτά.
0: Ίσως και παραπάνω ακριβώς. Ναι, ειδικά στην τρίτη περίοδο ήταν το Περιστέρι που κατάφερε να περάσει και μπροστά, αλλά μέχρι εκεί στην τέταρτη περίοδο ο ΠΑΟΚ πάτησε γκάζι και κατάφερε να πάρει και όχι απλώς την νίκη αλλά και με διαφορά. 7 πόντους από τον Φίλιο, 8 από τον Ντίμψα και τον Περσίδη, πόντι της ομάδας του ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά ο Νίκος προσπάθησε με 32 πόντους στην επίθεση να τα κάνει όλα μόνος του. Ήταν πολύ δύσκολο, στο τέλος κουράστηκε. 13 από τον Καρντένας, 11 από Πέιν και Χάρης, 7 από τον Βατούμπερκ και 5 από τον Κακλαμανά, και αυτή και η πόντι για την ομάδα του Περιστέριου. 1-0 λοιπόν κάνει ο ΠΑΟΚ στη σειρά απέναντι στο Περιστέρι. Την Τετάρτη θα συναντηθούν ξανά οι δύο ομάδες στην Αθήνα, και εφόσον χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι, κερδίσει δηλαδή τον Περιστέρι τον ΠΑΟΚ, γιατί αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ τελειώνει η σειρά με τις δύο νίκες, τότε αυτό θα γίνει το επόμενο Σάββατο εδώ στην Θεσσαλονίκη στο ΠΑΟΚ Sports Arena, αφού ο ΠΑΟΚ έχει και το πλεονέκτημα της έδρας.
1: Ωραία. Αυτά, και λοιπόν, να σε ενημερώσω ότι μίλησα με τον Γιώργο Τραπεζανίδη και αποφασίσαμε να μην υπογράψουμε το αίτημα που θα καταθέσεις για σύνταξη για ένα και μόνο λόγο.
0: Τον ακούω.
1: Γιατί θέλουμε να μείνεις μαζί μας για ακόμη 5 χρόνια τουλάχιστον.
0: Σας αγαπώ πολύ.
1: Εμείς να δεις.
0: Και όλα τα παιδιά της Ερασπορ και όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Και να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
1: Θοδωρή μου, τα καλύτερα σου εύχομαι. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εμείς επιστρέφουμε στα Μπαράζ, την Τρίτη Εθνική. Ακούμε πρώτα Νίκο Καραγιάννη, να μάθουμε αν ολοκληρώθηκε το μάτς του Εθνικού με τη Ζάκυνθο. Νίκο.
2: Ολοκληρώθηκε αναμέτρηση στο Μοσχάτο. Η Ζάκυνθος πήρε σπουδαία νίκη με 0-1 χάρη σε τέρμα του Δούμα στο 74 λεπτό. Επιθετικός Ζακίνθου, μετά από πολύ ωραία ατομική ενέργεια στην αντεπίθεση, πλάσαρε τον Κούμπουλα και έδωσε τη νίκη στην ομάδα από τα Επτάνησα. Αυτή η νίκη έχει δώσει και άλλο ενδιαφέρον πλέον στον Όμιλο, καθώς αν παραμείνουν τα αποτελέσματα έτσι όπως είναι, μετά και τον γκολ του Πύργου. Ο Πύργος είναι στην πρώτη θέση με 5 βαθμούς, ο Άρης Πετρούπολης η δεύτερη με 4, η Ζάκυνθος ακολουθεί στην τρίτη με 4, αλλά δεν έχει την ισοβαθμία με την ομάδα του Άρη Πετρούπολης, και τέταρτος βρίσκεται πλέον ο Εθνικός με 2 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική, Άρης Πετρούπολης Εθνικός, Πύργος Ζάκυνθος. Καταλαβαίνεις, Σύφη, ότι τα πράγματα γίνονται ιδιαίτερα δύσκολα για την ομάδα του Πειραιά, καθώς βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και στη διαδικασία των play-off για την Super League 2 δεν έχει ακόμα καταφέρει.
1: Μπήκε ως φαβορί ο Εθνικός, ο ιστορικός Εθνικός, στον δεύτερο όμιλο και μέχρι τώρα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, αλλά υπάρχουν
2: δεν
1: αρκετά
2: έχει
1: μάτσα ακόμα.
2: Σύφη, σκέψου.
1: Ναι, ναι. Πριν πάμε στον πρώτο όμιλο, Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 2-0 και Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ελασσόνα 1-2, επιστρέφουμε στον Μπάμπη Πλάγο στον Πύργο. Πύργος Άρης Πετρούπολης. Μπάμπη.
3: 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, παραμένει το 1-0 για τον Πύργο, με τον γκολ του Άγγελου Χαντή στο 90ο λεπτό μετά από σέντρα από δεξιά του Μαρκόπουλου. Δύο κόκκινες κάρτες, Κάρδαρης και Παλτόγλου, αποβλήθηκαν πριν από λίγο από τον κύριο Γιαννουκά για τις αψιμαχίες που έγιναν στον χώρο της μεσαίας γραμμής, όταν παίκτης του ΠΑΣ Πύργου βρέθηκε στον χορτάρι και ζητούσε ιατρική βοήθεια. Τώρα επίσης πρέπει να πω ότι και δύο παράγοντες, ένας από κάθε ομάδα, πήραν την άγουσα για τα αποδυτήρια με κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή της αναμέτρησης από τα Δωδεκάνησα. Κεφαλιά τώρα από τον Μπέριο, μακρύς νέα κεφαλιά κάτω από τη μεσαία γραμμή, πλάγιο out για τον Άρη Πετρούπολης, ένα πλάγιο out που τρέχει να το εκτελέσει γρήγορα ο Σκεντεράι. Τώρα είναι οι φιλοξενούμενοι παίκτες του Άρη Πετρούπολης που τρέχουν γρήγορα για να μπορέσουν να πετύχουν τον γκολ της ισοφάρισης, ενώ μέχρι τώρα έκαναν καθυστερήσεις. 8ο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στον Πύργο, παραμένει το 1-0. Χαντί ο σκόρερ από μακρίνι όπως και τώρα ο διαιτητής αναμέτρησης ο κύριος Γιαννουκάς σφυρίζει για τελευταία φορά στον αγώνα. Ένα μάτς το οποίο ήταν με αρκετές συγκινήσεις, με τον Πύργο να είναι καλύτερος, να έχει στο πρώτο ημίχρονο ένα πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε πάνω στον Κόκορη από τον διαιτητή της αναμέτρησης τον κύριο Γιαννουκά. Επαναλαμβάνω ότι επειδή υπάρχει και βίντεο μπορείτε να το δείτε όλοι, ήταν ένα καταφανέστατο πέναλτι, δεν ξέρω, δεν ήταν σε καλή θέση ο κύριος Γιαννουκάς, δεν έδωσε την εσκάτη των ποινών. Στο δεύτερο ημίχρονο σαφώς καλύτερος ο Πύργος, έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 57 με τον Κόκορη, στο 80 με τον Χαντή, και πέτυχε τον γκολ με τον ίδιο παίκτη, με τον Άγγελο Χαντή, στο 81

0: το λεπτό. Μία και μοναδική καλή ευκαιρία για την ομάδα του Άρη Πετρούπολη στο 70 λεπτό, όταν ο Τριτσάρης μέσα από την περιοχή έκανε το βολέ, πετάχτηκε στο αριστερό του γάμα ο τερματοφύλακας του πύργου Τσεκούρας και έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Αυτά.
1: Οπότε πλέον ο πύργος, Μπάμπη μου, είναι πρώτος στην βαθμολογία. Ακολουθούν ο Άρης Πετρούπολης και η Ζάκυνθος. Τέταρτος στην βαθμολογία ο Εθνικός. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Πύργος Άρης Πετρούπολης 1-0, Εθνικός Ζάκυνθος 0-1 τελικά στον δεύτερο όμιλο μπαράζ τρίτη εθνική. Στον πρώτο όμιλο Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 2-0. Ο Σαραντίδης στο 24 το πρώτο γκολ για τον Πανθρακικό, ο Παχούμης στο 55 το δεύτερο. Ο Πανθρακικός είναι πρωτοπόρος στην βαθμολογία. Ακούμε και τον Περικλή Καραφιλίδη, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, Ελασσόνα.
2: Λοιπόν, τους πρώτους τρεις βαθμούς στα play-off πήρε η ομάδα της Ελασσόνας, επικρατώντας το Νέο Κεραμίδι του Εθνικού με 2-1, με ανατροπή μάλιστα. Γεγονός που της δίνει το δικαίωμα να ελπίζει ότι μπορεί να διεκδικήσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Ενώ ο Εθνικός, που παραμένει χωρίς βαθμό, ουσιαστικά μένει εκτός διεκδίκησης της ανόδου. Να υπενθυμίσω ότι στο 10ο λεπτό ο Βιγιάλμπα με κεφαλιά ύστερα από σέντρα του Βουκελάτου έκανε το 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Ελασσόνας έκανε την ανατροπή, αρχικά ισοφάρισε με τον Κουκούλη στο 50ο λεπτό με σουτ ύστερα από πάσα του Κουντρουμπή. Ο Κουντρουμπής έδωσε την πάσα και στον Δημήτρη Αρσένιδη στο 71ο λεπτό, ο οποίος με φαλτσαριστό σουτ έξω από την περιοχή έκανε το τελικό 1-2. Έτσι στον δεύτερο όμιλο ο Πανθρακικός έχει 9 βαθμούς, ο Απόλλωνας Καλαμαριάς 6, η Ελασσόνα πήρε τους 3 βαθμούς τους πρώτους και ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου παραμένει χωρίς βαθμό.
1: Ανοίγουμε τα μικρόφωνα μας στο Ηράκλειο και στην Λιβαδιά, δεύτερο ημίχρονο, ο Όφι Άρης 0-1, Λεβαδιακός Βόλος 2-0. Ακούμε πρώτα τον Γιώργο Γιαλιτάκη.
3: Είμαστε στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, πάντα στο 0-1 Όφι Άρης με τον κόλ που σημείωσε ο Ροντρίγκες Ντούντου στο 11ο λεπτό με διαγώνιο σούτ από πάσα του Ράτσιτς. Ένα πρώτο ημίχρονο που τα πρώτα 20 λεπτά ανήκαν εξ ολοκλήρου στον Άρη. Σε συνέχεια Όφι ισορρόπησε το παιχνίδι, είχε δύο καλές στιγμές σε κεφαλιά του Σαλσέδου στο 30 από σέντρα του Νούς και στο 32 ένα σούτ του Αθανασίου, η μπάλα έφυγε μόλι σάουτ. Ο Άρης πέραν του γκολ είχε άλλη μια καλή στιγμή στο 16ο λεπτό με τον Ντούντο. Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με τις ενδεκάδες του πρώτου ημίχρονου. Να τις επαναλάβω γρήγορα αφού δούμε το κόρνερ που κέρδισε ο Όφι, ο οποίος μπήκε πιο ζωντανά στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό είχε μια καλή ευκαιρία με τον Σαγκύρη, ο οποίος μέσα από την μεγάλη περιοχή σέση μέσα δεξιά έκανε το σούτ, την μπάλα έφυγε άουτο. Σαγκύρη, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει ένα κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται Όφι. Σαγκέλια το εκτελεί, η μπάλα στο ύψος μικρής περιοχής, απομακρύνουν όπως οι παίκτες του Άρη, ριμπόν και πάλι από τους παίκτες του Όφι, όμως είναι σε θέση offside ο Σαγκέλια.
1: Όφι Άρης 0-1, Λεβαδιακός Βόλος 2-0. Θα με επιτρέψετε να πάμε νωρίς στα μάτς τα μεγάλα που ακολουθούν για την πρώτη τετράδα. Στις 7 θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, στις 9 ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Τάσος Σταμπουλής με την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα Τάσο.
4: Γεια σου Σύφη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Τούμπα. Όντως πριν από λίγα λεπτά δόθηκε σε δημοσιότητα δεκάδα του ΠΑΟΚ, ο οποίος επιστρέφει στο γήπεδο και ψάχνει μια νίκη μετά τις 15 Μαρτίου, παρακαλώ. Είναι 7 μάτς χωρίς νίκη ο ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα. Έχει 3 αλλαγές σε σχέση με τον τελικό κυπέλου κόντρα στον Όφι. Ο Παυλένκα είναι κατά τα δοκάρια αντί του Τσιφτσί, είναι η μία αλλαγή. Η δεύτερη είναι ο Ζαφίρης αντί του Οσντόεφ, παρτενέρ του Μεϊτέ, στις θέσεις 6-8. Και τρίτη αλλαγή είναι ο Γερεμέγεφ, ο Σέντερφορ, Σουηδός, ξεκινάει στη θέση του Ανέστη Μύθου. Αυτές είναι τρεις αλλαγές. Στις άλλες θέσεις είναι οι ίδιοι παίκτες, δηλαδή στην άμυνα, στην τετράδα της άμυνας, ο Κένι δεξιά, ο Μπάμπα αριστερά, ο Κετζιόρα και ο Μιχαηλίδης στόπερ. Είπαμε ο Μεϊτέ που έπαιξε και στο Βόλο δίπλα στον Ζαφίρη. Η τριάδα μέσω επιθετικά δεν αλλάζει, με Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλια και Τάισον, και στην κορυφή της επίθεσης, όπως είπαμε, ο Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει 5 απουσίες με Λόβρεν, Ντεσπότοφ, Γιακουμάκη, Καμαρά και Χατζίδη, είναι όλοι τραυματίες. Ο Χατζίδης και ο Καμαράς την τελευταία εβδομάδα τραυματίστηκαν. Ο ένας στο κύπελλο, στο τελικό, ο νεαρός ο Χατζίδης στην προπόνηση προχθές. Βέβαια από αυτούς βασικός λογιζόταν μόνο ο Γιακουμάκης, άρα η κεντρική απουσία είναι αυτή. Για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο, και οι υπόλοιπες απουσίες δίνουν λίγες εναλλακτικές στον Ρασβάν Λουτσέσκου για τις αλλαγές που θα κάνει.
1: Περίπου σε 10 λεπτά θα ανοίξουμε την γραμμή μας στην Τούμπα και θα ακούσουμε λεπτομέρειες για το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό από τον Τάσο Σταμπουλή και τον Μπάμπη Παπάζογλου. Ο Μπάμπης όμως είναι πανέτοιμος τώρα να μας πει την ενδεκάδα του Ολυμπιακού, που από ό,τι καταλαβαίνω ο Μπάμπη θα θυμίζει λεωφόρο. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Δεν θυμίζει, είναι ίδια. Ακριβώς. Ίδια ενδεκάδα με τον αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό που ο Ολυμπιακός και Σαραϊτζολάκης. Δεξιά Κοστίνια, αριστερά Ορτέγκα, Ρέτσος με τη Ρόλα στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Γκαρθία Έσε στον άξονα. Δεξιά ο Ροντινέη, αριστερά ο Μάρτινς και ο Τσικίνιο πίσω από τον Ελκάμπη. Άρα έχουμε ακριβώς την ίδια ενδεκάδα. Όχι ότι είναι έκπληξη, γιατί το περιμέναμε. Το λέγαμε εσύ από την επομένη κιόλα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ότι αυτομάτως αυτή η ενδεκάδα από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός κέρδισε και είχε μια καλύτερη παρουσία από τα προηγούμενα ντέρμπι θα ήταν, θα είχε και το προβάδισμα να ξεκινήσει. Πάντα λες ότι π.χ. ο Μουζακίτης ή κάποιος άλλος παίκτης μπορούσε να διεκδικήσει θέση στο αριθμητικό σχήμα, αλλά ο Μεντιλίμπαρ διατηρεί ακριβώς την ίδια ενδεκάδα και για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός θέλει μόνο τη νίκη βεβαίως, θα έχουμε πει, για να συνεχίσει να είναι στη διεκδίκηση του τίτλου, παράλληλα να ξεφύγει για τον ΠΑΟΚ και τη δεύτερη, αλλά να συνεχίσει να είναι στη διεκδίκηση του τίτλου και να περιμένει πια το αποτέλεσμα του ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Γιατί αν ο Ολυμπιακός κερδίσει και έχει απώλεια η ΑΕΚ σήμερα, τότε πλέον δεν θα είναι μόνο στο χέρι της ΑΕΚ ο τίτλος, θα είναι και στο χέρι του Ολυμπιακού. Πλέον όποιος κάνει τρεις νίκες θα το πάρει κιόλας, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε μπροστά μας πολλά μεγάλα μάτς. Τα δύο από αυτά τα μεγάλα μάτς διεξάγονται σήμερα. Στις 7 ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, στις 9 ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε. Σε λίγα λεπτά επιστρέφεται στην παρέα μας και εσύ και ο Τάσος. Εμείς πάμε στον Βασίλη Παπανικολάου, δεύτερο ημίχρονο, Λεβαδιακός Βόλος.
6: Στο 7ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου βρισκόμαστε. Το 2-0 υπέρ του Λεβαδιακού διατηρείται. Κόρνερ για το Λεβαδιακό. Τώρα ένα σούτ από πολύ μακριά από τον Λαγιούς. Η μπάλα περνά out χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Από δύο αλλαγές για τις ομάδες με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για τους γηπεδούχους ο Τσοκάη και ο Ζέγκοβιτς και βγήκε ο Λαμαράνα και ο Όσμπολτ. Αυτό είναι στο πλαίσιο, φαντάζομαι, όχι ότι ήταν, δεν ήταν ευχαριστημένος ο Νίκος Παπαδόπουλος από τους δύο συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Ο ένας μάλιστα ήταν και σκόρερ του πρώτου γκολ, ο Όσμπολτ, αλλά θέλει να δώσει το χρόνο σε όλους τους ποδοσφαιριστές, μιας και το πρωτάθλημα πηγαίνει προς την... είναι πια στην τελική ευθεία. Αυτές ήταν οι δύο αλλαγές για το Λεβαδιακό. Από την άλλη πλευρά, ο Μπράτσος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο το 2 Ελληνόπουλο, το Γρόσδι χαφ, αμυντικό χαφ είναι και τον Κύρκο επιθετικό και έβγαλε τον Μπουζούκι και τον Χουάνπι. Οι δύο παίχτες οι οποίοι αποσύρθηκαν, ενώ να σας πούμε ήταν και πολύ εκνευρισμένος ο Αχιλλέας Βέος κατά την έξοδο προς τα αποδυτήρια των παικτών της ομάδας του. Εκεί πέρα μάλλον του στάψαλε λιγάκι για τον τρόπο που χάνουν στο πρώτο ημίχρονο με 2-0. Τώρα ζητάνε πέναλτι, όχι λέει ο διαιτητής, ήταν πέναλτι του Λεβαδιακού για ότι βρήκε η μπάλα στο χέρι. Αν δεν κάνω λάθος, ο Βίχος ήταν αυτός ο οποίος πήγε από τα αριστερά. Νομίζω ότι θα έχουμε εξέταση της φάσης. Αυτό λέει και ο Μόσχου, απομακρύνει τους παίκτες από κοντά του για να δει και τελικά μετά και από την υπόδειξη του ΒΑΡ του,
1: έχει τα χέρια στην πλάτη δεμένο από το σφαιριστής του Βόλου για κάποιο λόγο που ο ίδιος ξέρει. Το ένα χέρι το προεκτείνει, γίνεται η σέντρα, η μπάλα στο χέρι του, προφανώς υπάρχει παράβαση.
6: Ναι, δεν δίνεται όμως,
1: υπάρχει
6: και παραμένει κόρνερ. Για να δούμε, περιμένετε λέει ο διαιτητής, περιμένετε λέει ο Μόσχου, για να δούμε αν τελικά έχουμε κάτι νεότερο, μιας και σε άκουσαν κιόλας, φαντάζομαι, και ο ΒΑΡ...
1: Μα δεν είναι και καμιά δύσκολη φάση αυτή.
6: Εντάξει, δεν ξέρω, αυτοί έχουνε, αυτοί είναι οι ειδικοί,
1: ξέρεις, η ευθυνοφοβία είναι μεγάλο ζήτημα και αυτό είναι κάτι το οποίο βαραίνει και τους διαιτητές, γιατί πολλές φορές δέχονται αυστηρή κριτική και θέλουν λίγο παραπάνω όμως χρόνο για να πάρουν την τελική απόφασή τους.
6: Είναι όμως από τους διαιτητές που δεν έχουν δώσει. Να και τώρα πάει στο ΒΑΡ ο διαιτητής. Πάει να το δει
1: στο
6: ΒΑΡ.
1: Πάει για να δώσει το αυτονόητο. Είναι πέναλτι.
6: Ναι. Λοιπόν, φαινόταν ότι η μπάλα χτύπησε στο χέρι. Τώρα τι να σου πω. Διαγυμνού οφθαλμού και εδώ από τα δημοσιογραφικά. Έτσι. Ο διαιτητής που ήταν στα 10 μέτρα και που είναι μπροστά του χωρίς κανένα παίκτη.
1: Περίμενε να δούμε
6: αν
1: το δώσει, γιατί είδε ότι και χθες ο Βαρύ κάλεσε το διαιτητή να πάει να δει η φάση και μάλιστα πολύ σημαντική και δεν άλλαξε την απόφασή του.
6: Εδώ θα το
1: αλλά δώσει. Εδώ υπάρχει πέναλτι. Είναι απλωμένο το χέρι.
6: Θα είναι υπέρ του Λεβαδιακού. Θυμίζουμε τώρα βρισκόμαστε στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του διαιτητή, ο οποίος είναι ο τελικός κριτής όλων των φάσεων. Αναμονή λίγων δευτέρων λεπτών, δεν νομίζω να αργήσει και πάρα πολύ. Είναι και στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Τώρα επιστρέφει στο γήπεδο, θα κάνει το τετράγωνο με τα χέρια του, το σχήμα, και θα δείξει πέναλτι. Πέναλτι λοιπόν υπέρ του Λεβαδιακού σε αυτή την προσπάθεια από τα αριστερά. Η μπάλα βρήκε στο χέρι εκεί, ξέρω, του Μίγα, ήταν του τριανταφύλου. Δεν μπόρεσα να δω ακριβώς, πάντως το θέμα είναι ότι η μπάλα βρήκε χέρι αμυντικού του Βόλου και έτσι έχουμε πέναλτι και θα είναι ο Ζέγκοβιτς αυτός ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση. Είμαστε στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ζέγκοβιτς απέναντι στον Αντρέ Μορέιρα. Η ευκαιρία για το Λεβαδιακό να κάνει τρία τα τέρματά του και να ξαναπεράσει με καθαρή διαφορά στην κορυφή των καλύτερων επιθέσεων στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν βάλει και τρίτο γκολ. Για να δούμε, ο Ζέγκοβιτς λίγα μέτρα φόρα, ημικύκλιο και η μπάλα στα δίχτυα. Έπεσε στα δεξιά ο Μορέιρα, η μπάλα πήγε εκεί προς το κέντρο αριστερά και έτσι κατέληξε στα δίχτυα. 3-0 ο Λεβαδιακός τον Βόλο. Μεγάλη νίκη, πανηγυρίζεται από τους φίλους του Λεβαδιακού. 3-0 φαίνεται να καθαρίζει το παιχνίδι εδώ στο Λάμπρος Κατσόνη, στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς.
1: Ο Κόμπα έχει χρησιμοποιήσει το χέρι του. Αυτός έχει κάνει την παράβαση στο γύρισμα του Ναγιούς και το πέναλτι, όπως πολύ σωστά επισήμανε, το εκτέλεσε ο Ζέγκοβιτς και έκανε το 3-0. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τώρα θα ερχόμαστε λιγότερο στη Λιβαδιά, θα μείνουμε λίγο παραπάνω στο Ηράκλειο, στον αγώνα του ΟΦ με τον Άρη. Γιατί μπορεί τα μάτια αυτά να μην έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά το 0-1 μας υποχρεώνει να μένουμε περισσότερο σε σένα, Γιώργο.
3: Λοιπόν, είμαστε στο 0-1 στο 57ο λεπτό. Τώρα με κεφαλιά ο Λίλο θα παρακολουθήσει play-out για τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος έκασε δύο καλές φάσεις στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Βεβαίως την πρώτη την έχασε όφη με το Σεγγέλη στο 46. Στο 49 είχαμε ένα σούτ του Πέρεθ, η μπάλα έφυγε μόλις out. Και στο 53 είχαμε ένα corner του Πέρεθ, κεφαλιά του Ράτσετς, η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κλίντμαν Λίλο, τερματοφύλακα του όφη, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να μαζέψει, να διώξει την μπάλα στο διαγώνιο σούτ του Ροντρίγκες Ντούντου στο 11ο λεπτό, με το οποίο ο Άρης είναι στη θέση του οδηγού με 1-0. Σκορ που γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Ο Άρης, ο οποίος είναι στην επίθεση, κυρίζοντας ένα πλάγι out μεταξύ σημεάκι του κόρνερ και στην προέκταση μεγάλης περιοχής του Όφη από τα δεξιά. Όπως ο Όφη προσπαθεί να βγει, ο Άρης προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον Ντούντου, εκτελείται το πλάγι out. Θα μπει στην περιοχή πολύ ωραία, πολύ έξυπνα ο Γένσεν, αλλά εξίσου έξυπνα με προβολή ο Λαμπρόπουλος, θα διώξει την μπάλα, θα χτυπήσει τα πόδια του Γένσεν και θα καταλήξει έξω. Προϋπόθεση καλής στιγμής για τον Άρη, την οποία όμως δεν άβησε να την ολοκληρώσει ο Γένσεν.
1: Εκμεταλλεύουμε αυτή τη μικρή διακοπή, γιατί η επιθυμία μου, κάνουμε εξαίρεση σήμερα, είναι στο σημερινό μικρόφωνο στα γήπεδα λόγω γενεθλίων να συμμετέχουν και οι ακροατές. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο Μπακιανό, στον Στέφανο Πορφύρη, τον παλιό παίκτη της ΑΕΚ που είναι φανατικός Ερασπορίτης, στον Βικέντιο Αραβαντινό από το Λιξούρι, στον Διονύση Κοτίνη, τον Κωστάκη από την Καλαμάτα, τον Σάκη Μεϊντάνη, τον Κώστα Καραντάκο, τον Βασίλη Αλεξόπουλο από την Τρίπολη, την Αθανασία Κοζομπόλη από την Καλαμάτα, τον Γρηγόρη Ζήρα, τον συνάδελφο τον Άκη Δημακό, που παρότι εδώ και αρκετά χρόνια δεν είναι εδώ μαζί μας στην Ερασπορ, είναι ένα κομμάτι της Ερασπορ με πολυετή παρουσία, ειδικά στα πρώτα χρόνια του δημόσιου αθλητικού ραδιοφώνου. Την καλησπέρα μας στον Σότο Ρίζο, τον Στέφανο Μάρκου, τον Γιάννη Στρατάκη, τον δάσκαλο από το Ηράκλειο, τον Ηλία Μαλαμίτη, Δέσποινα Κόνστα, τον Γρηγόρη Μητρόπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας. Γιώργο.
3: Είμαστε λοιπόν στο 60 λεπτό, πάντα στο 0-1 ο Φιάρης με τον γκολ του Ροντρίγκες Ντούντου στο 11ο λεπτό, ο οποίος είναι στην επίθεση τώρα με τον Φούντα, η μπάλα στο Σεγγέλια, πίσω από τα δεξιά παίζει την μπάλα για τον Όφη στον Κοστούλα. Ο Κοστούλας τώρα στο κρότος μισάς γραμμής στον Κανελόπουλο, ο Κανελόπουλος αλλάζει παιχνίδι αριστερά και που είναι ο Κρις Μάνιετς. Ο Κρις Μάνιετς πίσω για τον Λαμπρόπουλο, ο Λαμπρόπουλος πολύ ωραία θέλει να βγάλει θέση στο έξω δεξιά, εκεί τώρα που θα πάρουν την μπάλα επέκταση του Όφη με τον Σεγγέλια. Ο Σεγγέλια στον Νους. Θα χάσουν την μπάλα οι γηπεδούχοι. Προσπαθούν να βγουν στην επίθεση. Φιλοξενούμενοι πολύ ωραία από τα δεξιά. Αναπτύσσονται τώρα με τον Πέρεθ. Από τους καλύτερους παίκτες του Άρη. Ο Πέρεθ όμως ανοίξει την μπάλα. Θα τη χάσει τον έλεγχό της. Και να τώρα όφη στην επίθεση από τα αριστερά με τον Αθανασίου. Περνάει το χώρο της έντρας. Ο Αθανασίου βλέπει πολύ ωραία και είναι μόνο στο Σεγγέλιο. Η μπάλα στο Σεγγέλιο. Σεγγέλια πολύ ωραία δεξιά εκεί που είναι οι παίκτες όφη με το Φούντα. Το δοκάρι! Το σου του Φούντα. Η μπάλα θα χτυπήσει στο οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη φάση για τον Όβι. Στο 60 λεπτό όμως δεν έχει ολοκληρωθεί η φάση για τους γηπεδούχους. Αλτσέδο θα πάρει το ριμπάουντ το δοκάρι. Η μπάλα στο Κανελόπουλο. Κανελόπουλο στο Φούντα. Ο Φούντας πολύ ωραία για τον Κοστούλο, ο οποίος θέλησε να πατήσει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι στον Φούντα. Όμως θα διώξουν οι παίκτες του Άρη. Μεγάλη στιγμή για τον Όβι στο 60 λεπτό. Ο Φούντας πήρε την μπάλα στη θέση του έξω δεξιά. Μπήκε στην περιοχή και συνέκρινε προς το κέντρο της μεγάλης περιοχής. Άλλαξε πόδι από τα δεξιά προς τα. Από το δεξιό στο αριστερό. Σουτ με το αριστερό. Η μπάλα τράνταξε στο οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη. Παραμένει το 0-1 όφι Άρης εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Με μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους με τον Ταξιάρχη Φούντα. Τον πρώτο τους, τον δεύτερο του σκόρερ μπάλων στο πρωτάθλημα. Με 8 τέρματα. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι. Πρώτο σκόρερ του όφι είναι ο της Σαλτσέδο με 9 τέρματα. 61 λεπτό λοιπόν. Παραμένει το 0-1 όφι Άρης εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η μπάλα είναι ξανά.
1: Είμαστε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου χρόνου στο αγγλικό ντέρμπι, που είναι και το παραδοσιακό αγγλικό ντέρμπι, Γιώργο, παρότι οι δύο ομάδες έχουν υποχωρήσει στο φετινό πρωτάθλημα. Manchester United Liverpool πάντα στο 2-0. Υπενθυμίζω ο Κούνια στο 6 λεπτό το πρώτο γκολ, ο Σέσκο στο 14 το δεύτερο, σε ένα μάτσο στο οποίο η United είναι καλύτερη, παρότι την κατοχή της μπάλας την έχει περισσότερο η Liverpool. Η United έχει 8 τελικές και 2 γκολ μέχρι τώρα.
3: Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει η εικόνα του παιχνιδιού. Η Λίβερπουλ, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι η γνωστή Λίβερπουλ της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Δύσκολα μπορεί να γυρίσει παιχνίδι και δύσκολα μπορεί να γυρίσει παιχνίδι, ειδικά σε τέτοιου είδους ντέρμπι.
6: Σίφι παίζει ο Σαλάχ.
1: Το σημαντικό μπορείς για τη Λίβερπουλ, πριν να απαντήσω στο ερώτημα του Βασίλη Παπανικολάου, που θέλει να τα μαθαίνει όλα, θα του κάνουμε το χατήρι, ναι, είναι ότι έστω και με αυτή τη μετριότητά της, Βασίλη και Γιώργο, η Λίβερπουλ, η αγαπημένη μας Λίβερπουλ, με την οποία μεγαλώσαμε, θα βγει στο επόμενο Champions League. Δεν έχει δηλαδή μπει στην περιπέτεια που είναι η Chelsea, για παράδειγμα, ναι, που δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, ή η Tottenham που είναι ένα κλικ από να πάθει τη μεγάλη ζημιά και να υποβιβαστεί στην Championship. Για να δούμε και τις ενδεκάδες, να απαντήσουμε στο ερώτημα του φίλου μας του Βασίλη, αν αγωνίζεται ο Σαλάχ, ο οποίος δεν είναι στην αρχική ενδεκάδα. Ο Βίρτς, ο Σόμποσλάι και ο Χάπκο είναι στην αρχική ενδεκάδα, και να δούμε αν είναι διαθέσιμος γενικά ο Σαλάχ. Όχι, είναι εκτός, είναι τραυματισμένος στο μυρό. Είναι εκτός αγώνα.
6: Α, μάλιστα.
1: Αλλά και τραυματισμένος να μην ήταν, δεν νομίζω θα τον έβαζε από την αρχή του αγώνα ο Σλότ.
6: Νομίζω ότι ο Σαλάχ είναι απέναντι στη Manchester United, έχει βάλει τα περισσότερα γκολ στην
1: αυτό
6: καριέρα του.
1: Ισχύει, έτσι, αυτό. Ο παλιός Σαλάχ όμως.
6: Στην Tottenham.
1: Ισχύει και
6: 16,
1: αυτό.
6: Από 16 γκολ έχει βάλει σε κάθε μία από τις δύο ομάδες.
1: Ναι, αλλά ο παλιός Σαλάχ.
6: Ο παλιός Σαλάχ.
1: Γιατί ο φετινός Σαλάχ, με όλα αυτά είναι, που έχουν γίνει με τον Σλότ, καμία σχέση.
6: Ο παλιός είναι ο τωρινός.
1: Ποιο είναι το πρώτο μεγάλο μάτς της ημέρας, θύμισε μας. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
3: Για να πάρουμε για λίγο το μικρόφωνο εδώ. Είχαμε μια ανατροπή του Ισέκα, ή έβγαλε κίτρινη κάρτα ο Τσακαλίδης. Κόκκινοι θέλουν οι παίκτες του Όφη σε ένα μαρκάρισμα που έκανε ο Φαντιγκά πάνω στον Ισέκα. Στο 64ο λεπτό η φάση αυτή, καθώς έφευγε ο Ισέκα. Τελικά είδε την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή. Έπεσαν αρκετοί ποδοσφαιριστές στον Τσακαλίδη να τον πούν ότι έπρεπε να βγάλει την κόκκινη κάρτα στη φάση αυτή.
1: Με χέρια και πόδια γκρέμισε ο Φαντιγκά τον Ισέκα.
3: Ναι. Ο Τσακαλίδης, επειδή ίσως ήταν πολύ μακριά από την εστία του Αθανασιάδη, έβγαλε την κίτρινη κάρτα. Έτσι λοιπόν έχουμε,
1: ναι,
3: ένα φάουλ.
1: Αν ξέφευγε ο Ισέκα όμως, θα μπαινε μόνος του στη μεγάλη περιοχή απέναντι από τον τερματοφύλακα.
3: Έτσι είναι, δεν είδα όμως και κάποια κίνηση από το ΒΑΡ στην περίπτωση αυτή. Ένα φάουλ τώρα για τον Όφη, θα το εκτελέσει ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος θα πάρει λίγα μέτρα φόρα. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής αμήνονται οι παίκτες του Άρη, της μεγάλης περιοχής τους. Φούντας το εκτελεί, στο ύψος του παίρνουν την μπάλα, η κεφαλιά από το Λαμπρόπουλο, θα διώξουν όπως οι ποδοσφαιριστές του Όφη και θα απομακρύνουν του Άρη και θα απομακρύνουν ακόμα πιο μακριά με τον Φρίντεκ. Η μπάλα τελικά είναι για τους παίκτες του Όφη.
1: Είμαστε στο 65ο λεπτό και στα δύο μάτς που θα επαναλάβω για μικρή φορά ότι δεν έχουν κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς η πέμπτη θέση στα play-off για τις θέσεις 5-8 δεν προσφέρει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είμαστε λοιπόν στο Ηράκλειο Όφη Άρης 0-1 στο 65 και στην Βιωτία Λεβαδιακός Βόλος 3-0 επίσης στο 65ο λεπτό. Το πρώτο μεγάλο μάτς ημέρας θα ξεκινήσει στην Τούμπα περίπου σε 37 λεπτά. Θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Το δεύτερο στις 9 το αθηναϊκό ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Πάμε Τούμπα, ακούμε Τάσο Σταμπουλή, Μπάμπη Παπάζογλου. Καλησπέρα και στους δύο.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα από την Τούμπα. Έχουμε έρθει πια στα δημοσιογραφικά θεωρία. Το γήπεδο είναι ακόμα μισοάδιο, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα δούμε μέχρι τις 7 πόσος κόσμος θα βρεθεί στην Τούμπα. Εισαγωγικά είναι ενδιαφέρον, παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πούμε 5 πραγματάκια που αφορούν αριθμούς περισσότερο. Καταρχάς είναι το 8ο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού σε φάση play-off και δεν υπάρχει ισοπαλία στα προηγούμενα 7. 4 νίκες έχει ο ΠΑΟΚ, 3 ο Ολυμπιακός. Οι παίκτες του οποίου βγήκαν πριν από ένα λεπτό για προθέρμανση. Φετινές αναμετρήσεις έχει 2 νίκες ο ΠΑΟΚ, 1 ισοπαλία, είναι αίτητος καθώς προκρίθηκε και στο κύπελο με το 0-2 στο Καραϊσκάκης. Και είναι το 75ο παιχνίδι συνολικά μεταξύ των δύο ομάδων με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ. Έχει ο ΠΑΟΚ 35 νίκες, 18 ισοπαλίες και 21 νίκες έχει ο Ολυμπιακός. Αυτά είναι ορισμένα νούμερα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, όπως και το γεγονός ότι παρά τις αποτυχίες του ΠΑΟΚ το τελευταίο κρατάει από όλη τη σεζόν το αίτητό του στη Τούμπα στις εγχώριες διοργανώσεις. Δεν έχει τηθεί ποτέ και αυτό φυσικά είναι ένα όπλο του όταν παίζει εντός έδρας από τη στιγμή που δεν έχει χάσει κανένα παιχνίδι. Θυμίζω την δεκάδα του ΠΑΟΚ με τα προβλήματα που έχει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, με τους τραυματίες των Καμαράτων, είναι και οι 5 νοκάουτ. Ο Παβλένκα είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Κένι δεξί ΠΑΟΚ, Μπάμπα αριστερό και Τζιώρα Μιχαλίδης είναι οι δύο στόπερ. Τενέρ του Μεϊτέιν ο Ζαφίρη σήμερα αντί του Οσδόεφ στο τελικό του κυπέλου. Η τριάδα πίσω από το center for Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέγιας και Τάισον και center for είναι ο Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ. Στον πάγκο είναι Τσιφτσής Μοναστηριλής, Τέιλορ, Σάντσες, Σάστρε Βοιάκο, Μπιάνκο Οσδόεφ, Ιβανούσα Τσπέλκας, Μύθου και Μπαταούλας, ο νεαρός από τον ΠΑΟΚ Β. Θα σας δώσω και τον Μπάμπη και την 11η του Ολυμπιακού για το πώς σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ αυτό το παιχνίδι και παρεχόμαστε.
8: Καλησπέρα και από μένα. Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει με την ίδια ενδεκάδα που είχε αγωνιστεί και στο προηγούμενο ντέρμπι εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και ήταν νικηφόρο για τους Ερυθρόλευκους. Δηλαδή ο Τζολάκης κάτω τα κολπός, δεξιά ο Κωστίνη, αριστερά ο Ορτέκα, ο Ρέτσο Μπιρόλα στο κέντρο της άμυνας, ο Καρφία με τον Έσε στη μεσαία γραμμή, δεξιά ο Ροντινέη, αριστερά ο Μάρτινς και ο Τσικίνιο πίσω από τον Ελκαμπή. Ο Μεντιλίμπαρ είχε αφήσει εκτός αποστολής Μπρούνο και Κλέιτον, επειδή είναι 7 η μη κοινοτική στον Ολυμπιακό και επιτρέπονται 5 στην αποστολή κάθε αγώνα. Έτσι στον πάγκο είναι ο Πασχαλάκης με τον νεαρό Κουράκλη, 2 goalkeeper. Ο Μπιανκόνο, ο Καλογερόπλος, ο Νασιμέντο, ο Σιπιόνι, ο Λουίζ, ο Αντρελουίζ, ο Βέζο, ο Ποντένς, ο Μουζακίδης, ο Γιαζίτσι και ο Ταρέμι, χωρίς προβλήματα ο Ολυμπιακός σε αυτό το πολύ κρίσιμο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, γιατί αν ο Ολυμπιακός κερδίσει πολύ απλά θα συνεχίσει να είναι στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, παράλληλα θα αφήσει και μακριά τον ΠΑΟΚ στην μάχη για τη δεύτερη θέση και σίγουρα θα, το πιο σημαντικό για τους Ερυθρόλευκους.
1: Σε διαφορετική περίπτωση, αν επικρατήσουν στα σημερινά ντέρμπι οι δικέφαλοι, η ΑΕΚ θα έχει, Μπάμπη, φίλες και φίλοι, το απόλυτο πλεονέκτημα. Έχουμε κάποια προβληματάκια σύνδεσή μας, Μπάμπη, δεν ξέρω αν μας ακούς τώρα.
8: Εγώ σας ακούω μια χαρά όλο αυτό το
1: συνεχίζουμε
8: διάστημα.
1: Λοιπόν.
8: Ναι, έλεγα λοιπόν εσύ ότι αν ο Ολυμπιακός κερδίσει και το σημερινό ντέρμπι θα έχει δύο συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες σαν ντέρμπι και θα πάει με άλλη ψυχολογία πλέον σε δύο σερί ντέρμπι στο Καραϊσκάκη, περιμένοντας να κάνει βέβαια μόνο νίκες και περιμένοντας μια απώλεια της ΑΕΚ για να πάει να παίξει ένα τελικό πρωταθλήματος.
1: Η ΑΕΚ έχει 66 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 61, ο ΠΑΟΚ 58, ο Παναθηναϊκός 50. Θα διορθώσουμε τα προβληματάκια που προκύπτουν και θα επανέλθουμε στην Τούμπα. Πάμε να παίξουμε και μπάσκετ, καθώς ξεκίνησε πριν από λίγο ο τελικός του Final Four της Elite League για μία θέση στην πρώτη κατηγορία στην Basket League. Παίζουν ο Βίκος με τον Παπάγου. Νίκο Μπιντέλα, σε ακούμε. Καλησπέρα.
9: Σύφη, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Παπάγου Βίκος, 5-4 είναι το σκορ μετά τα πρώτα 3 λεπτά της αναμέτρησης στον μεγάλο τελικό του Final Four της Elite League που διεξάγεται στη Λευκάδα. Ένα ιστορικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, καθώς ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για την GBL της επόμενης αγωνιστικής περίοδου και φυσικά αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο μάτς τραβάει πάνω του όλα τα μπασκετικά βλέμματα της Ελλάδας. Και να δούμε και τι ρόλο θα παίξει το αποτέλεσμα αυτό και αν η ομάδα που θα εξασφαλίσει την άνοδο, αν θα παίξει στη μεγάλη κατηγορία την επόμενη σεζόν. Γιατί αυτό είναι κάτι που αφορά και τον Πανιόνιο, ο οποίος περιμένει στη γωνία έχοντας υποβιβαστεί, αλλά ελπίζει ακόμα σε μια wild card για να συνεχίσει να είναι στην μεγάλη κατηγορία.
1: Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η ομάδα που θα νικήσει απόψε θα μπορέσει να υποστηρίξει τη συμμετοχή της στην μεγάλη κατηγορία.
9: Ακριβώς, Σύφη, γιατί η Δόξα Λευκάδας, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια της Α2 Elite League, όπως λέγεται πλέον το πρωτάθλημα, από την κανονική περίοδο, δείχνει μια διάθεση να αγωνιστεί στην μεγάλη κατηγορία έπειτα από 10 χρόνια και ήδη γίνονται κινήσεις από τους Λευκαδίτες προκειμένου να είναι έτοιμοι για τη νέα αγωνιστική περίοδο που θα τους βρει στην μεγάλη κατηγορία. Το παιχνίδι τώρα ανάμεσα στον Παπάγου και τον Βίκο είναι στο 8-8. Η ομάδα των Ιωαννίνων προσπέρασε για πρώτη φορά με καλάθια που πέτυχαν οι Jones και Άντερσον. Ήρθε ένα μεγάλο τρίποντο τώρα από την ομάδα του Παπάγου που ισοφάρισε σε 8-8 με το τρίποντο του Μερμίγκη. Τώρα οι στρατηγοί έχουν την μπάλα, αλλά θα κάνουν το λάθος. Ισόπαλο το παιχνίδι 5-29 πριν από το φινάλε της πρώτης περίοδου και το κλεισό της Λευκάδας είναι γεμάτο από κόσμο. Πολλοί έχουν κάνει το ταξίδι από τα Γιάννηνα για αυτή την ιστορική στιγμή που έχει μπροστά του ο Βίκος, που θέλει για πρώτη φορά να βρεθεί στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού
1: μπάσκετ. Και αν τα καταφέρει και βρεθεί, ένα άλλο βασικό ερώτημα είναι πού θα παίζει.
9: Ακριβώς. Έχει ακουστεί και η περίπτωση της Άρτας ή της Καρδίτσας.
6: Στη Λιβαδιά, να έρθουμε λίγο στη Λιβαδιά. Πέναλτι για το Λεβαδιακό. Και άλλο πέναλτι για το Λεβαδιακό. Για να δούμε ποιος ήταν ο Φίλων τελικά. Ο ταξιάρχης Φίλων είναι αυτός ο οποίος το κερδίζει με μια κούρσα από τα δεξιά. Εκεί ανατράπηκε κοντά στην τελική γραμμή. Είναι η αλήθεια, ανατράπηκε εκεί.
1: Εδώ
6: από.
1: Εδώ δεν χρειάζεται ούτε replay ούτε βάριστας.
6: Ούτε replay ούτε βάριστας, αλλά περιμένει ακόμη να πάρει το ok ο κύριος Μόσχου από το Λασίθι, καθώς φαίνεται να μην είναι και απολύτως σίγουρος.
1: Έχει κάνει το μαρκάρισμα το αρχικό και στη συνέχεια σηκώνει τα πόδια του και βρίσκει τον αντίπαλο.
6: Ναι, ακριβώς έτσι. Είναι λοιπόν το πέναλτι, είμαστε στο 73ο λεπτό, περιμένουμε επιβεβαίωση και από τον κύριο Πουλικίδη που είναι στο ΒΑΡ από τη Δράμα. Να δούμε και πραγματικά έτσι είναι ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Μόσχου δείχνει το σημείο του πέναλτι. Τώρα δεν βλέπω να πηγαίνει ο Ζέγκοβιτς, να δω ποιος είναι ο.
1: Δεν έχουν κάνει λάθη ούτε ο διαιτητής ούτε ο βαρίστας, αλλά για έναν ανεξήγητο λόγο το αναλύουν πάρα πολύ.
6: Ναι, διστάζουν. Ακόμη μάλλον δεν. Ενώ έδειξε προηγουμένως με το χέρι τη βούλα, τελικά ακόμη περιμένει ο διαιτητής, ο κύριος Μόσχου. Επιβεβαίως το ξαναβλέπει ο βαρίστας. Ναι, τώρα είναι πιο αποφασιστικός. Ο διαιτητής δείχνει το σημείο του πέναλτι. Και νομίζω ότι είναι ο Βίχος, αν δεν κάνω λάθος, γιατί είναι και ο ήλιος κόντρα. Ναι, πραγματικά ο Βίχος είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει την εκτέλεση. Είμαστε στο 3-0. Ευκαιρία για τέταρτο γκολ για τον Λεβαδιακό. Στο 56 ήταν ο Ζέγκοβιτς με πέναλτι. Τώρα δεύτερο πέναλτι για τους γηπεδούχους. Ο Βίχος με το αριστερό απέναντι στον Μορέιρα. Για να δούμε αυτή τη φάση αν θα κάνει 4 τα τέρματά του ο Λεβαδιακός. Ο Βίχος εκτελεί μπάλα στα δίχτυα, 4-0 Λεβαδιακός Βόλος, 4-0 η μπάλα στη δεξιά γωνία του Μορέιρα, ο οποίος έπεσε, δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Κάνει 4 τα τέρματά του ο Λεβαδιακός και πια έχει καθαρίσει για τα καλά με απόλυτο τρόπο την υπόθεση νίκη.
1: Στην Αγγλία τελικό Bournemouth Crystal Palace 3-0 ημίχρονο, Manchester United Liverpool 2-0. Στη Γαλλία στο πρώτο 20 λεπτό Auxerre Anze 1-0 και Paris Brest 1-0. Τελικό Lille Havre 1-1. Στην Bundesliga ολοκληρώθηκε το match San Paoli Mainz, τελικό αποτέλεσμα 1-2. Πάμε και στη La Liga Ισπανία, Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο 0-1 στο 55. Τελικό Θέλτα Έλτσε 3-1 και στο καμπιονάτο Σασόλο Μίλαν 2-0 και Μπολόνια Κάλιαρη 0-0 τελικά. Συνεχίζουμε με Γιώργο Γιαλιτάκη, Ηράκλειο Όφι Άρης.
3: 75 λεπτό, Όφι Άρης 0-1 με τον γκολ του Ροντρίγκες Ντούντου από το 11 λεπτό με διαγώνιο σούτ από πάσα του Ράτσιτς. Κόρνερ για τον Άρη, εκτελείται από τα αριστερά. Έχουμε τελικά επανάληψη στο κόρνερ. Να πούμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο είναι και ένα δυνατό παιχνίδι. Έχουν βγει αρκετές κάρτες. 4 για τον Άρη, Καντεβέρε, Φαντιγκά, Γκαρέ, Πέρεθ. 2 για τον Όφη, Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος. Δοκάριο στο δεύτερο ημίχρονο σε σούτ του Φούντα στο οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη. Ευκαιρίες με Πέρεθ και Ράτσιτς για τον Άρη. Και είχαμε και μια καλή στιγμή για τον Όφη στο 46 με τον Σεγγέλια. Κόρνερ τώρα από τα αριστερά για τον Άρη, εκτελείται και πάλι. Κεφαλιά που γίνεται προς τα έξω. Και έχουμε επιθετικό φάουλ, η μπάλα στο σούτ του Ντούντου ούτως ή άλλως έφυγε out. Έχουμε το φάουλ που εκτελέσει και γρήγορα από τον Λίλο για τον Αθανασίου. Αθανασίου πίσω για τον Κρίσμανιτς. Ο Κρίσμανιτς
1: το υπέροχο μήνυμα, ένα από τα πολλά υπέροχα μηνύματα που έχω λάβει σήμερα με αφορμή τα γενέθλια της Ερασπόρα από τον ακροατή μας τον Ανδρέα Βαλαδάκη, ο οποίος τη γράφει, Γιώργο.
3: Τι,
1: Ματινάδα. Λένε, λέει, μια εικόνα χίλιες λέξεις. Εσείς έχετε πετύχει με μια λέξη σας χίλιες εικόνες.
3: Μάλιστα, ωραίο, ωραίο. Μπράβο, μπράβο στο φίλο.
1: Ευχαριστούμε και τον Ανδρέα και τον Κώστα Σαριδά και τον φίλο μας τον Παναγιώτη από την Κοζάνη, την αγαπημένη παρέα των αεκτζίδων που περιμένουν τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στον Σύφη Σουχλάκη την καλησπέρα μου, στον Στέλιο Δέδε, τον Κωστάκη από την Καλαμάτα, τον φίλο τον Χρήστο, τον κτηνοτρόφο που ακούει σταθερά Ερασπόρ, τον Γιάννη Αντωνόπουλο, τον παλιό παίκτη του Εθνικού και του ΠΑΟΚ. Είμαστε μια μεγάλη παρέα και το απολαμβάνουμε αυτό.
3: Έτσι είναι Σύφη. Αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία της Ερασπόρ, να απολαμβάνουν όλοι και το πρόγραμμα και τα παιχνίδια, να συμμετέχουν και αυτοί με τα μηνύματά τους, έτσι. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο κέρδος της Ερασπόρ. Όφι, ο οποίος θα κόψει τώρα την μπάλα με τον Αθανασίου, 0-1, 77 λεπτό. Την μπάλα στον Ισέκα, ο οποίος πήρε τη θέση του Σαλσέδο στο 62 λεπτό, αλλαγή σήκαμε όμως και για τον Άρη, καθώς Φαντιγκά και Γκαρέ αποχώρησαν στην θέση τους, μπήκαν Τεχέρο και Γιαννιώτας. 0-1 ο Φιάρης με τον γκολ που σημείωσε στο 11ο λεπτό Ροντρίγκες Ντούντου. Μοιρασμένο το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Δοκάριο με τον Φούντα στο 60 λεπτό. Ευκαιρίες για τον Άρη με τον Πέρεθ και τον Ράτσιτς. Όφι τώρα προσπαθεί να βγει στην επίθεση με το Σεγγέλια. Κερδίζει μια κόντρα. Κάνει και μια τρίπλα. Στο χώρο της μεσάς γραμμής του Σεγγέλια. Στη θέση του άξιο αριστερά η μπάλα είναι για τον Νους. Ο Νους θα κάνει την τρίπλα. Θα κόψουν όμως οι παίκτες του Άρη και θα κάνει φάουλ χρησιμοποιώντας το χέρι. Ποδοσφαιριστής του Άρη στη συγκεκριμένη φάση ήταν ο Γιαννιώτας να κερδίσει την μπάλα.
1: Και είμαστε πλέον από ό,τι βλέπω από το μόνιτορ στο 78 λεπτό. Όφι Άρης 0-1. Στην Βιωτία στο ίδιο χρονικό σημείο Λεβαδιακός Βόλος 4-0. Επιστρέφουμε στην Τούμπα περίπου 25 λεπτά πριν την έναρξη του ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.
7: Στην Τούμπα αρχίζει σιγά σιγά ο κόσμος να έρχεται στις κερκίδες, να γεμίζει και να έχει μεγαλύτερη πληρότητα. Οι δύο ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο. Προηγουμένως είχαμε ένα τεχνικό προβληματάκι. Ο Πάπης Παπάζογλου έλεγε ότι ο Ολυμπιακός πάει να πετύχει κάτι που δεν πέτυχε κανείς φέτος εδώ, να κερδίσει δηλαδή, καθώς ο ΠΑΟΚ διατηρεί το αίτητό του. Είναι ένα παιχνίδι με πολλές αναγνώσεις, με πολλή συζήτηση γύρω από την κατάληξή του, γιατί ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει, αν γίνει ο πρώτος που κερδίσει φέτος την Τούμπα, θα περιμένει η απώλεια της ΑΕΚ για να μπει ξανά γερά στη μάχη του τίτλου. Ακόμα και αν δεν συμβεί αυτό, θα μείνει στο συν 5 και με 3 αγωνιστικές έχει τις ελπίδες του, στο μείον 5 συγγνώμη από την ΑΕΚ. Σε αντίθετη περίπτωση, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, θα πιάσει τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση, μάλιστα θα είναι δεύτερος, γιατί στα μεταξύ τους μάτς έχει μόνο νίκες και ισοπαλίες, και θα έχει μόνο νίκες και ισοπαλίες, και θα πάνε για ένα καινούριο παιχνίδι μεταξύ τους την επόμενη Κυριακή στο Καραϊσκάκης, με έπαθλο μάλλον τη δεύτερη θέση, γιατί θα είναι πια πιθανό, αν ιτηθεί ο Ολυμπιακός, να προλάβει τον τίτλο, εκτός και αν χάσει και η ΑΕΚ και μείνουν όλα ίδια στις πρώτες δύο θέσεις, εννοώ. Άρα λοιπόν είναι ένα ντέρμπι αποδείξεων και για τους δύο. Η ισοπαλία έχω την εντύπωση ότι δεν ευνοεί κανέναν. Δηλαδή το να χάσουν και οι δύο από δύο βαθμούς είναι κάτι που θα είναι κακό και για τους δύο. Άρα ενδεχομένως να δούμε ένα μάτς με περισσότερα ρίσκα από τις δύο ομάδες, γιατί θέλουν περισσότερο τη νίκη και δεν θα αρκεστούν στην ισοπαλία. Λέγαμε για τους αριθμούς ότι είναι εντυπωσιακό το ότι δεν υπάρχει ισοπαλία στα μάτς.
1: Σε κίνημα δεύτερο ημιχρόνου, Τάσο μου, στο Old Trafford, με γκολ για την Liverpool σε αντεπίθεση, ο Σομποσλάι κάνει το Manchester United Liverpool 2-1 στο 47.
7: Ένα ντέρμπι που πάντα συγκινεί, έτσι, το Manchester United.
1: Ακόμη και όταν δεν κρίνει τίτλο, είναι το ντέρμπι των ντέρμπι στην Αγγλία.
7: Ναι, βέβαια, βέβαια, φυσικά, εννοείται. Έλεγα λοιπόν αυτό ότι είναι ένα παιχνίδι που γέρνει προς τη νίκη σε οποιαδήποτε πλευρά. Θυμίζω ότι στα τελευταία χρόνια σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού και Ολυμπιακού ΠΑΟΚ έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια με πάρα πολλά γκολ. Θυμίζω δηλαδή το 2-4 στο Καραϊσκάκης, το 1-4 του Ολυμπιακού εδώ, το 2-3 πέρσι του Ολυμπιακού στην Τούμπα. Πάρα πολλά γκολ, αυτό είναι καλό σαν ένδειξη. Και μόνο φέτος ήρθε αυτό το 0-0. Μόνο δεύτερο 0-0 τα τελευταία 6-7 χρόνια, και ένα στην Τούμπα δηλαδή, που δεν σημειώθηκε γκολ. Κατά κανόνα μπαίνουν γκολ μεταξύ των δύο ομάδων στα μεταξύ τους παιχνίδια, και αυτό είναι καλό.
1: Να πάμε στο Ηράκλειο για το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Όφι Άρης 0-1, είμαστε πλέον στο 21ο λεπτό. Είναι εύκολο να υπενθυμίσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων για να τις μάθουν και οι φίλοι που μπήκαν τώρα στην παρέα μας.
7: Ναι, βέβαια. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια, με Κένι δεξί μπακ, Μπάμπα αριστερό και Τζιόρα και Μιχαλίδη στόπερ. Ο Ζαφίρης και ο Μεϊτέ είναι στα αμυντικά χαφ. Η τριάδα πίσω από τον σέντερ φορ είναι η Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέγιας, Τάισον, και στην κορυφή της επίθεσης ο Γερεμέγεφ. Ο Ολυμπιακός παρατάσσει ίδια δεκάδα με αυτήν που είχε στη λεωφόρο από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπας, εκείνο το 0-2. Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια, Ορτέγκα αριστερά, Πιρόλα Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας και Κωστίνια δεξιά, Γκαρσία και Έσε στη μεσαία γραμμή, ο Ροτινέη δεξιά, ο Μάρτινς αριστερά και ο Τσικίνιο στη θέση 10 πίσω από τον προωθημένο Γιουσούφ Ελκαμπή. Είναι η ίδια δεκάδα με τον του Ολυμπιακού, με αυτήν που έπαιξε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Με αυτές τις δεκάδες παρατάσσονται δύο ομάδες.
1: Στην γκολ για το Βόλο, πέρυσι. Ναι, ναι, Βασίλη.
6: Γκολ για το Βόλο 4-1. Ο Βόλος ήταν η κούρσα η οποία έγινε, για να δω τώρα ο παίχτης ο οποίος για την ομάδα του Βόλου, ο Κύρκος πρέπει να είναι, ο Ιάσον Κύρκος είναι αυτός ο οποίος έστειλε μετά από μια καταπληκτική κούρσα, έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι λίγο έξω από την περιοχή, έπιασε ένα καταπληκτικό σούτ, άγαλμα ο Άνακερ, η μπάλα στα δίχτυα, 4-1 μειώνει ο Βόλος στο 82ο λεπτό. Ο Ιάσον Κύρκος λοιπόν, ένα από τα νέα παιδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, νέα παιδιά του Βόλου, πήρε την ευκαιρία του σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, φάνηκε και σε προηγούμενη φάση, ωστόσο εδώ το πήρε όλο πάνω του, όλη την επίθεση πάνω του, και δικαιώθηκε γι' αυτό.
1: Ένα και έβαλε ένα goal, πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ όντως από τον πιτσιρικά του Βόλου. Απόλλων Σμύρνης Πανιώνιος 4-3 στην πρώτη περίοδο, είμαστε στον μικρό τελικό του Conference Cup στο πόλο των ανδρών. Στο μπάσκετ να ακούσουμε για λίγο τον Νίκο Πιντέλα, να μάθουμε πώς εξελίσσεται το πρώτο δεκάλεπτο στον τελικό της Elite League, στον αγώνα του Παπάγου με τον Βίκο.
9: Σύφη κυρίες και κύριοι, Παπάγου Βίκος, το σκορ είναι 16-21, 35 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της πρώτης περίοδου, με την ομάδα του Παπάγου τώρα να κερδίζει φάουλ από τον Τζόνς, φάουλ που κέρδισε ο Τζάρετ Άντερτον. Ο Βίκος που...
1: Να διευκρινίσουμε κάτι, ναι, που ενδεχομένως να μπερδεύει τους ακροατές μας. Είναι ο τελικός του Final Four, στο οποίο συμμετείχαν οι ομάδες που πήραν δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θέση. Γιατί ο πρώτος της Elite League πήρε απευθείας εισιτήριο άνοδου.
9: Ναι, και οι τέσσερις ομάδες που βρίσκονται στο Final Four προέκυψαν μέσα από τη διαδικασία των play-off. Ο Παπάγου κέρδισε τον, τη Μεγαρίδα στον, στον προχθεσινό μάλλον πρώτο ημιτελικό με 92-74. Στον δεύτερο ημιτελικό της Παρασκευής ο Βίκος Ιωαννίνων κέρδισε με 94-87 τον Πρωτέα Βούλας και έτσι διαμορφώθηκε αυτό το ζευγάρι του σημερινού τελικού που θα δώσει ένα εισιτήριο για την μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ τη σεζόν 26-27. Τελευταίο μισό λεπτό στην πρώτη περίοδο. Τον Παπάγου τώρα να έχει επίθεση. Εκτελεί για τρεις ο Δήμου. Κερδίζουν φάουλ στη διεκδίκηση του rebound. Επέκθεση της ομάδας των Ιωαννίνων. Και θα είναι βολές γιατί η ομάδα του Παπάγου έχει συμπληρώσει τα ομαδικά της φάουλ.
1: Ο Αμερικάνος του Παπάγου ήταν εντυπωσιακός στον ημιτελικό. Πώς είναι σήμερα?
9: Μιλάς για τον Τζάρετ Άντερτον, ο οποίος είχε βάλει 41 πόντους την Παρασκευή απέναντι στην Μεγαρίδα. Σήμερα είναι στους 4 μέχρι τώρα με 2 στα 4 σουτ. Έχει 2 rebound και 1 assist, αλλά έχει κάνει και ήδη 2 φάουλ. Παρ' όλα αυτά ο Φώτης Καρακώστας τον κρατάει στο παιχνίδι. Και ενώ ο Γράβας για τον Βίκο Ιωαννίνων βρίσκεται στη γραμμή των ελευθέρων βολών για να μεγαλώσει το προβάδισμα της ομάδας του Θανάση Γιαπλέ, που από τα μισά της περίοδου και μετά έχει πάρει τον έλεγχο. Μάλιστα ο Βίκος είχε ξεφύγει στο σκορ περισσότερο από ό,τι γίνεται τώρα με τις δύο βολές του Γράβα που το έκαναν το σκορ
3: 0-2 με ένα πολύ ωραίο γκολ που σημειώνει για την ομάδα του Άρη ο Γιαννιώτα στο 86ο λεπτό, καθώς ο Κοστούλας δεν πήγε πρώτο στην μπάλα, πήγε ο Γιαννιώτας από τα αριστερά, συνέκλεινε προς την μεγάλη περιοχή και με ένα πολύ ωραίο διαγώνιο σου θα στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Γκλίντμαν Λίλο και θα κάνει το όφι Άρης 0-2 στο 85ο λεπτό και εδώ νομίζω πλέον ότι τελειώνει ουσιαστικά το παιχνίδι. Ο Άρης, ο οποίος επεδίωξε ένα δεύτερο γκολ στο δεύτερο ημίχρον για να κλειδώσει τη νίκη τη στιγμή που ο Όφη είχε τη χαμένη ευκαιρία στο 60ο λεπτό με το δοκάρι του Φούντα. Ο Γιαννιώτας λοιπόν με ένα πολύ ωραίο σούτ σχεδόν από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής στην αριστερή γωνία του Κλίντ Μαλίνων θα κάνει το 0-2 85ο λεπτό. Όφη Άρης εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο Άρης, ο οποίος μετά από 5 μάτς στο Ηράκλειο χωρίς νίκη, μετρώντας 4 ήττες και μία ισοπαλία, θα φτάσει στην νίκη 0-2 86ο λεπτό. 87ο λεπτό, στο 11ο λεπτό ο Ροντρίγκες Ντούντου θα κάνει το 0-1 με διαγώνιο σούτα από πάσα του Ράτσης και στο 22ο λεπτό ο Γιαννιώτας θα κάνει το 0-2 για τον Άρη. Ο Γιαννιώτας, ο οποίος
1: ο Γιάννης
3: Γιαννιώτας
1: μπήκε αλλαγή. Ο Λαβαδιακός που φτάνει τους 25 βαθμούς, ο Άρης τους 22, ο Όφη τους 20, ο Βόλος μένει στους 17. Είπαμε, δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο η πέμπτη θέση, αλλά δίνει γόητρο, δίνει ένα κύρος στην ομάδα που θα την κατακτήσει.
3: Έτσι είναι, ο Γιάννης Γιαννιώτος με το πρώτο του φετινό γκολ θα κάνει το 0-2 λοιπόν, 87ο λεπτό και κόρνερ για τον Άρη από τα αριστερά. Όφη, ο οποίος ίσως και να έχει αδειάσει από την μεγάλη κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος το περασμένο Σάββατο. Δύο αλλαγές ετοιμάζεται να κάνει ο Χρήστος Κόντης, θα περάσουν στο παιχνίδι ο Μπαΐνοβιτς λίγο αργότερα και ο Ρωμάνο. Να δούμε το κόρνερ για τον Άρη που θα εκτελέσει ο Πέρεθ από τους κορυφαίους παίκτες του Άρη στο σημερινό παιχνίδι. Ο Πέρεθ είναι έτοιμος, ο Κάρλες Πέρεθ, ο Ισπανός, είναι έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά. Συναγερμό στην εστία του Κλίτρμαν Λίλο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές του Όφη είναι στην μεγάλη περιοχή του Λίλο. Αρκετοί ποδοσφαιριστές του Άρη. Πέρεθ το εκτελεί, μπάλα στο ύψος του πέναλτι. Θα διώξει ο Κανελόπουλος. Εκεί που τρέχουν οι παίκτες του να βγουν στην επίθεση, θα κερδίσει μια πρώτη μπάλα ο Θεοδοσουλάκης, όμως στην συνέχεια θα την χάσει από παρέμβαση του Φρίντεκ. Ο Άρης είναι και πάλι στην επίθεση με τον Γιαννιώτο. Γιαννιώτας πιο πίσω εκεί που είναι ο Φρίντεκ, ακόμα πιο πίσω στο τερματοφύλακα του Άρη τον Αθανασιάδη, 88ο λεπτό. Ο Φιάρης 0-2 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο με τα γκολ του Ντούντου και του Γιάννη Γιαννιώτα. Πρώτο γκολ του Γιαννιώτα στο φετινό πρωτάθλημα με την ομάδα του Άρη. Η τελευταία φορά που μάλιστα που ο Άρης είχε κερδίσει στο Ηράκλειο ήταν πριν από 3 χρόνια, το Φλεβάρι του 2023. Τότε είχε κερδίσει με 3-0 με τα γκολ του Ρουπ, του Νταρίντα και του Τούρμπε. Έτσι φτάνει λοιπόν μετά από 4 αγώνες όπου δεν είχε κερδίσει το Ηράκλειο. Όφη είχε 3 νίκες και μια ισοπαλία. Όφη στο 5ο του μάτς χάνει από τον Άρη με 0-2 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Ένα φάουλ που κερδίζει.
1: Ισοπεδώσαμε νωρίτερα τη Λίβερπουλ για την εφετινή μετριότητά της, αλλά ξέρεις τι κάνει η Λίβερπουλ στο δεύτερο. δεύτερο ημίχρονο ο Γιώργο Γιαλτάκη.
3: Μην πεις ότι ισοφάρισε
1: κιόλας. Ισοπεδώνει τη Manchester United. Έχει βάλει ήδη δύο γκολ και έχει χάσει και μια κλασική ευκαιρία. Ο Χάπκο ισοφαρίζει στο 56ο λεπτό. Κορυφαίος του γηπέδου είναι ο Ούγγρος, ο Σομποσλάι. 2-2 στο 57.
3: Αυτός είναι ο νέος Σαλάχ, έτσι, ο Σομποσλάι, ο οποίος κάνει ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα φέτος. Μάλλον μια καταπληκτική χρονιά σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι από τους κορυφαίους παίκτες της Λίβερπουλ.
1: Από το Γερμανό Ούγκρος περίμενα κάτι παραπάνω, αλλά μέχρι τώρα λίγα πράγματα.
3: Ναι, λίγα.
1: Και περίμενα κάτι παραπάνω γιατί ο Βίρτς έχει δείξει και με την Εθνική Γερμανίας, αλλά κυρίως με την Bayer Leverkusen, ότι είναι παίκτης υψηλού επίπεδου.
3: Έτσι είναι, αλλά δεν το έχει αποδείξει μέχρι τώρα, έτσι, και γι' αυτό ακριβώς η Λίβερπουλ είναι σε αυτή την κατάσταση, ενώ κάνει και τις τελευταίες
1: αλλαγές. Αν συνεχίσεις λίγο ακόμη, Βασίλη Παπα-Νικολάου, στο εγγυό μου αυτό που λέω τώρα, αν συνεχίσει ο Γιαλιτάκης να ισοπεδώνει τη Λίβερπουλ, το μάτσα τελειώσει 2-4, θυμίσου το αυτό.
3: Πόσο είναι τώρα, 2-3?
1: 2-2 είναι.
3: Α, εντάξει.
1: Αλλά συνέχισε εσύ, συνέχισε.
6: Γκολ στο μεταξύ για τον Βόλο και πάλι με το νούμερο 29 ο Κίρκος είναι αυτός ο οποίος μειώνει, για να δω σε ποιο είμαστε, το 90 λεπτό της αναμέτρησης. 4-2. 4-2 εδώ στη Λιβαδιά. Ήταν μια παλιά που δεν μύριζε ότι θα εξελιχθεί σε κάτι επικίνδυνο. Μια προσπάθεια των παιχτών του Βόλου. Τελικά εκεί φαίνεται ότι ήδη βρίσκονται αλλού οι παίχτες του Λεβαδιακού μετά το 4-0. Φαίνεται ότι σχεδίαζαν, ξέρω εγώ πότε θα φύγουν, να δουν τα ντέρμπι, δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο. Πάντως το μυαλό του σίγουρα δεν ήταν εδώ. Έτσι, με αποτέλεσμα ο Κίρκος να πάρει την μπάλα μετά από λάθος στην άμυνα του Λεβαδιακού, να τη στείλει στα δίχτυα εύκολα. 4-2 για την ομάδα του Όφη.
1: Και παρότι είναι μια μέρα στην οποία η ομάδα του έχει δεχτεί 4 γκολ, ο Κίρκος απολύτως δροκρυμμένα είναι πολύ χαρούμενος, γιατί βάζει για πρώτη φορά στην καριέρα του 2 γκολ σε ένα μάτς.
6: Ακριβώς έτσι. Και μάλιστα, παρά λίγο να πάρει τώρα και άλλη πάσα, να πω και κάτι άλλο. Είναι πρώτη φορά που ο Λεβαδιακός βάζει 4 γκολ στο Βόλο. Μάλλον καμία από τις δύο ομάδες, αν τα είδα καλά πριν αρχίσει το παιχνίδι, μέχρι 3 γκολ έχει σημειώσει η νικήτρια ομάδα στις μεταξύ τους συναντήσεις. Καμία δεν είχε βάλει 4 γκολ όπως έχει βάλει σήμερα ο Βόλος. Βέβαια αυτό τα 2 γκολ προς το τέλος του αγώνα μετριάζουν λίγο τις εντυπώσεις για την ομάδα του Βόλου. Ναι, μεν δέχτηκε 4 γκολ, αλλά πέτυχε και 2. Και είναι ο Κίρκος αυτός ο οποίος είναι.
1: Σε αυτό το γήπεδο ο Λεβαδιακός έχει νικήσει 2 φορές το Βόλο με 3-2. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο, ποτέ δεν του έχει βάλει 4 γκολ.
6: Ποτέ, 4 γκολ ποτέ. Ενώ τώρα ο πέναλτι κι άλλο. Κι άλλο πέναλτι, όχι, εκτός περιοχής ήταν. Αν δεν κάνω λάθος. Πάντως ήταν ο Παλάσιος ο οποίος κέρδισε αυτό το φάουλ, αλλά έξω από την περιοχή. Για να δούμε, ο διαιτητής περιμένει τον παίχτη του Βόλου με τόσες αλλαγές που έχουν γίνει, και εγώ τους μπερδεύω τώρα και στην άλλη άκρη του γηπέδου, να δω ποιος είναι αυτός ο οποίος έκανε αυτό το σκληρό φάουλ. Τον περιμένει ο διαιτητής για
1: παράβαση,
6: να
1: υπάρχει,
6: και την κάρτα.
1: Σωστή είναι η κάρτα, παρότι σωστή δεν φαίνονται οι γραμμές, θεωρώ ότι είναι καθαρά εκτός περιοχής το μαρκαρισμά.
6: Ναι, ναι, εκτός περιοχής, μακριά μάλιστα. Κόκκινη ήταν δεύτερη. Για να δούμε. Ποιος είναι ο παίχτης, δεύτερη κίτρινη, κόκκινη κάρτα για τον παίχτη του Βόλου, για να δω.
1: Ο Λικουρίνος είναι.
6: Ο Λικουρίνος, το αριστερό μπακ, ναι, ο Λικουρίνος, ο οποίος ήταν τα δύο αριστερά μπακ που είχαν κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο, και ο Λικουρίνος και ο Βίχος. Ο Λικουρίνος τελικά τώρα με το τέλος του αγώνα δέχεται και δεύτερη κίτρινη κάρτα, οπότε, αλλά τι έχουμε, πέναλτι τελικά. Επειδή εδώ έχουμε τον ήλιο κόντρα,
1: η γραμμή δεν φαίνεται, το είπα εξ αρχής.
6: Δεν βλέπουμε δηλαδή τίποτα. Εμένα μου φαίνεται αρκετά μακριά για να είναι πέναλτι, γιατί δεν φαίνονται καθόλου οι γραμμές αυτή τη στιγμή. Και όμως ο διαιτητής δείχνει το σημείο του πέναλτι. Τρίτο πέναλτι για την ομάδα του Λεβαδιακού. Και πάει να το εκτελέσει ο Λιάγκας τώρα. Τρίτος διαδοχή. Τρίτος παίκτης που εκτελεί πέναλτι είναι ο Λιάγκας. 4-2 και πάει ο Λιάγκας.
1: Τα έχει μοιράσει ωραίο ο Παπαδόπουλος.
6: Ναι, ναι, κανένας ποδοσφαιριστής δεν χτυπάει δύο φορές ή δύο πέναλτι. Για να δούμε, ο Λιάγκας απέναντι στο Μορέιρα. Είμαστε πια στις καθυστερήσεις του αγώνα. 4-2 μπροστά ο Λεβαδιακός και ευκαιρία να κάνει το 5-2. Ο Μορέιρα είναι τρίτο πέναλτι, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει. Ενώ ο διαιτητής κάτι του λέει τώρα. Όχι, λέει, εντάξει, να ξαναπάει πίσω. Ο Μορέιρο,
1: ο διαιτητής αρχικά είχε δώσει φάουλ. Από το ΒΑΡ τον ενημέρωσαν ότι υπάρχει πέναλτι, γιατί το είπαμε κι εμείς ότι η γραμμή δεν φαίνεται.
6: Δεν φαίνεται η γραμμή. Ο Λιάγκας λοιπόν απέναντι στο Μορέιρα, πάει στη μία γωνία ο Μορέιρα, τώρα πάει στο κέντρο. Ο Λιάγκας εκτελεί γκολ 5-2. 5-2 για το Λεβαδιακό, οπότε κάνει τη νίκη του αυτή πραγματικό θρίαμβο. Βάζει 5 γκολ στην ομάδα του Βόλου.
1: Νωρίτερα το έλεγες ότι δεν έχει βάλει ποτέ 4 γκολ στο Βόλο. Να σου πω κάτι. Ο Λεβαδιακός δεν είχε βάλει μέχρι σήμερα ποτέ 5 γκολ στο Βόλο.
6: Ακριβώς.
1: Το έκανε σήμερα.
6: Δηλαδή πραγματικά αυτό δεν θα μπορούσα να το σκεφτώ ποτέ. Λοιπόν, 5-2.
10: Σέλειωσε και το μάτς στο Ηράκλειο 0-2, παιδιά.
6: Εντελώς αδιάφορο μάτς.
1: Η διαφορά των γηπεδούχων σε αυτά τα δύο μάτς, ξέρετε ποια είναι, Βασίλη και Γιώργο? Ότι στη Λιβαδιά ο γηπεδούχος έβαλε 5 γκολ, αλλά στο Ηράκλειο κανένα. Δέχτηκαν από 2, αλλά όφη δεν τα κατάφερε. Και όπως είπες και εσύ νωρίτερα, Γιώργο Γιαλιτάκη, είναι δύσκολο να επανέλθεις σε φουλ ποδοσφαιρικούς ρυθμούς μετά από αυτό τον θριαμβευτικό τελικό του κυπέλου.
10: Ναι, μέχρι την Τετάρτη γιόρταζαν οι ποδοσφαιριστές του Όφη με τον γύρο του Ηρακλείου τη Δευτέρα. Είναι δύσκολο, είχαν αδειάσει. Ο Άρης δίκαια παίρνει την νίκη με τα γκολ που σημείωσαν στο 11ο λεπτό Ροντρίγκες Ντούντου με διαγώνιο σούτ από πάσα του Ράτσιτς και στο 25ο λεπτό με ένα πολύ ωραίο προσωπικό γκολ ο Γιάννης Γιαννιώτας θα κάνει το 0-2. Δοκάρι Όφη με το Φούντα στο 60ο λεπτό, οριζόντιο δοκάρι με μια πολύ ωραία κίνηση. Ευκαιρίες στο πρώτο μέρος ο Άρης με τον Ντούντου στο 16 και Όφη με τον Σαλσέδο στο 30 και τον Αθανασίου στο 32. Ευκαιρίες στο δεύτερο μήχρονο για τον Άρη με τον Πέρελ στο 49-94 και τον Ράτσι στο 53 και στο 93. Ευκαιρίες για τον Όφη στο δεύτερο μήχρονο 46-62 σε Γκέλια, 93 Ισέκα. Τελικό αποτέλεσμα, νίκη για τον Άρη εδώ στο Ηράκλειο μετά από 3 χρόνια. Μετά από 4 μάτς χωρίς νίκη, ο Άρης 3 νίκες, ο Όφη 1 ισοπαλία. Ο Άρης δικαίως κατακτά τη νίκη εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο με 0-2 απέναντι στον Όφη, ο οποίος το ήθελε το παιχνίδι. Αν πάρουμε σαν βάση την 11η, παρέταξε ο Χρήστος Κόντης. Αλλά
1: πήρε
10: είπαμε
1: το
10: και νωρίτερα,
1: κύπελο Όφη. Τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες,
10: έτσι,
1: Γιώργο.
10: Έτσι ακριβώς.
1: Καλή συνέχεια.
10: Αυτά λοιπόν από μένα για το τεχνικό ντεσέρτ Ηρακλείου, τον Παράσο Καραλαμπάκη. Ευχές για καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
1: Τα
10: και
1: δύο γκολ του Άρη.
10: Ερασπορ.
1: Τα δύο γκολ του Άρη ήταν αρκετά για να πάρει το διπλό στο Ηράκλειο. Τα δύο γκολ του Βόλου, Βασίλη Παπανικολάου, δεν ήταν αρκετά για να αποφύγει τη συντριβή.
6: Και έχεις απόλυτο δίκιο, και εδώ η συνήθεια που έγινε λατρεία τώρα, όλοι οι παίκτες του Λεβαδιακού έχουν πάει μπροστά στους οπαδούς, αυτούς που χαρακτηρίζονται και φανατικοί οπαδοί του Λεβαδιακού, και εκεί όλοι μαζί το πανηγυρίζουν. 5-2 λοιπόν, χορταστικό μάτς εδώ στη Λιβαδιά. Να σας πω ότι προηγήθηκε με 4-0 η ομάδα του Λεβαδιακού χάρη στο γκολ στο 21 του Όσμπολτ, στο 32 του Παλάσιος, στο 56 με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου με πέναλτι του Ζέγκοβιτς και με γκολ του Βίχου πάλι με πέναλτι στο 74ο λεπτό, ο Κύρκος έκανε το 4-1 στο 82 για την ομάδα του Βόλου, 4-2 στο 90 πάλι από τον Κύρκο για να έρθει στις καθυστερήσεις πάλι με πέναλτι άλλος παίκτης, ο Λιάγκας, για να διαμορφώσει το τελικό 5-2. Νομίζω τα λέει όλα, ανελέητος πραγματικά ο Λεβαδιακός απέναντι στο νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο του Βόλου. Έχει πολλά να διορθώσει ο Κώστας Μπράτσος στην ομάδα του Βόλου, αλλά τώρα έτσι κι αλλιώς πάμε προς το τέλος της περίοδου. Οπότε όλα αυτά θα έχουν αξία τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Τίποτα περισσότερο εδώ από τη Λιβαδιά. 5-2 τελικό αποτέλεσμα Λιβαδιακός Βόλος. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Καλά ντέρμπι να δούμε και πολλά γκολ και σε αυτά τα μάτς.
1: Καλή συνέχεια, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε. Η δατοσφαίριση μικρό τελικό στο Conference Cup Απόλλων Πανιώνιος 7-8. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου, και εμείς πριν πάμε τούμπα για την έναρξη του πρώτου μεγάλου ντέρμπι της ημέρας, στο αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, ακούμε Νίκο Μπιντέλα να μάθουμε τι γίνεται στον αγώνα του Βίκου με τον Παπάγου στον τελικό της Elite League.
9: Σύφη κυρίες και κύριοι, Παπάγου Βίκος, το σκορ είναι 24-26, 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν από το ημίχρονο στη Λευκάδα, στον τελικό του Final Four της Elite League. Ο Βίκος που είχε πάρει διαφορά ακόμη και 8 πόντων με το σκορ στο 13-21 κατά τη διάρκεια της πρώτης περίοδου, βλέπει τον Παπάγου τώρα να κάνει τη δική του αντεπίθεση στο δεύτερο δεκάλεπτο. Να πω ότι η πρώτη περίοδος έκλεισε με το σκορ στο 16-23 υπέρ των τυπικά φιλοξενούμενων, που είναι η ομάδα των Ιωαννίνων. Μέχρι στιγμής το επιμέρους σκορ η δεύτερη περίοδο είναι 8-4 για την ομάδα.

0: Βίνσι Άντερσον, τελειώνει τώρα ο χρόνος επίθεσης για τον Παπάγου. Γίνεται και το λάθος εχνιδιασμός για τον Βίκο με τον Άντερσον να πάει στο coast to coast. Θα κοπεί με φάουλ, όπως δείχνουν οι διαιτητές. Ένα φάουλ που χρεώνεται ο Ρόμπερτ Χουγκάζ.
1: Στο συν 3 η ομάδα των Ιωαννίνων. Στην Αγγλία στο 70 λεπτό, Manchester United Liverpool 2-2. Στη Γαλλία είμαστε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Στρασμπούρ Τουλούζ 1-1. Παρίσι Μπρέστ 2-0 και ο Σερ Αζέ 1-0. Στην Bundesliga τελικό αποτέλεσμα Σαν Πάολι Μάιντς 1-2 στο 20 λεπτό, Gladbach Borussia Dortmund 0-0. Ισπανία στο 80 πλέον, Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο 0-2. Νωρίτερα Θέλτα Έλτσε 3-1 και στο καμπιονάτο Μπολόνια Κάλιαρη 0-0 και Σασόλο Μίλαν 2-0. Ακούτε πάντα την Era Sport. Συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Ηλία Δρυμώνα και τον Δημήτρη Γιαχανατζή με το πρώτο μεγάλο μάτς της ημέρας, με τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Στις 9 θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Μείνετε εδώ λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας. Συνεχίζουμε με το μικρόφωνο στα γήπεδα. Από εμένα καλή συνέχεια, διαφημιστικά μηνύματα και πάμε τούμπα.
2: Era Sport 101,8. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
4: Ηλεκτρομοτίβο.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
7: Με φέτα αρβανίτη.
6: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
8: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
6: Και ο Γιώργος.
9: Δεν πειράζει ό,τι μείνει παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη.
6: Φέτα αρβανίτη.
10: Η δική μας γεύση.
11: Ωραία, είναι 7, ακούτε την Era Sport, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα με Ηλία Δρυμώνα και Δημήτρη Γιαχανάτζη, πλέον στα μικρόφωνα της Era Sport. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος παραμένει στη ρυθμίση των ήχων. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής ο Τάκης Μπάλτας και πάμε κατευθείαν στην Τούμπα καθώς ξεκινάει το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Τρίτη αγωνιστική για τα play-off της Super League. Τάσος Σαμπουλής και Μπάμπης Παπαζόγλου στο μικρόφωνο. Τάσο, Μπάμπη, καλησπέρα.
12: Δημήτρη, Ηλία, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και πάλι από το γήπεδο της Τούμπας, από μένα και από τον Μπάμπη Παπαζόγλου. Είμαστε λίγα δευτερόλεπτα πριν τη σέντρα, οι δύο ομάδες έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να πούμε ότι περίπου 20-22.000 είναι οι φίλαθλοι που βρίσκονται στην Τούμπα. Δεν είμαστε κοντά σε sold out. Πάντως η εικόνα του γηπέδου έχει πολύ μεγαλύτερη πληρότητα στις κερκίδες από ό,τι πριν από 45 λεπτά. Υπάρχει ακόμα ήλιος, ειδικά η θύρα 5 και η θύρα 4, για να γίνω πιο κατανοητός, είναι ακριβώς απέναντι από τον ήλιο, καθώς είναι ακόμα 7 η ώρα, νυχτώνει αρκετά αργότερα. Διαιτητές του παιχνιδιού, να θυμίσουμε, είναι ο Σιμώνε Σότσα με βοηθούς τον Μάρκο Τριγκέρι και τον Φεντερίκο Φοντάνη. Ο Χρήστος Βερκέτης είναι τέταρτος διαιτητής. Πολύ γρήγορα δύο τεκάδες για μία ακόμα φορά για όσους συντονίστηκαν τώρα με την Era Sport που έχει σήμερα γενέθλια και να τις πούμε και εμείς εδώ από την Τούμπα χρόνια πολλά. Χρόνια μας πολλά. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν παίζει με τους Παυλένκα, Κέννη και Τζιόρα Μιχαλίδη, Μπάμπα Ζαφίρη, Μεϊτέ Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέγια Τάισον και Γερεμέγεφ, ενώ άρχισε το μάτς. Και ο Ολυμπιακός με Τζολάκη, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσο, Κωστίνια, Γκαρσία, Έσε, Μάρτινς, Τσικίνιο, Ροντινέι και Ελ Καμπί. Πρώτα αναγνωριστικά δευτερόλεπτα στο παιχνίδι με την μπάλα να πηγαίνει στο Γιάννη Μιχαηλίδη στην αριστερή πλευρά της άμυνας του ΠΑΟΚ. Γυρνάει στον Παυλέγκα, τρέχει ο Ελ Καμπί να τον πιέσει. Ο Μεϊτέ χάνει την μπάλα, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Από το λάθος του Μεϊτέ, ο οποίος τώρα έτρεξε και γύρισε λίγο επικίνδυνα στον Παυλέγκα, σηκώνει τα χέρια. Ο Μεϊτέ, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό μόλις τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα.

0: θα ήταν ένα, μια φάση όπου ο Μιχαηλίδης γύρισε στον Παβλέγκα, πίεσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Μεϊτέ έκανε το λάθος εκεί στην πρώτη τρίπλα. Του κέρδισε την μπάλα ο Ροντινέη. Η μπάλα πήγε στον Τσικίνιο. Το σούτ που έγινε όμως πάνω στα πόδια αμυντικών του ΠΑΟΚ δεν έφτασε στον Παβλέγκα. Όταν πια έφτασε, ήταν από τα πόδια του Μεϊτέ, που και πάλι τη γύρισε λίγο αργά, λίγο με ρίσκο. Ο Μεϊτέ, ο οποίος απευθείας σήκωσε τα χέρια, αναγνωρίζοντας ότι έχει μπει πάρα πολύ χαλαρά στο παιχνίδι και γι' αυτό άλλωστε έκανε αυτή την κίνηση. Σημασία έχει ότι στο ξεκίνημα του μάτς, παραλίγο από αυτά τα λάθη του Μεϊτέ, ο Ολυμπιακός να προηγηθεί, παραμένει όμως το 0-0. Έλεγα για τους διαιτητές που έχουμε ιταλική ομάδα στην διαιτησία, με τον Χρήστο Βεργέτη να είναι ο τέταρτος διαιτητής. Η ασπρόμαυρη ριγέ φανέλα, με αυτήν αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ, με την κλασική του δηλαδή, με την κλασική του και ο Ολυμπιακός, την ερυθρόλευκη. Δύο ομάδες παίζουν για ένα ακόμα παιχνίδι με αυτές τις κλασικές εμφανίσεις που έχουν. Μια κεφαλιά του Ζίβκοβιτς προς τα πίσω, διώχνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, πάλι ο Ζίβκοβιτς, ο Έσε. Η μπάλα πήγε στον Κωστίνια, τώρα θα φτάσει αρκετά δεξιά στον Ελκαμπή. Το λάθος που έγινε όμως, παλιά μπροστά για τον Γερεμέγεφ, σταματάει ο Γερεμέγεφ, έδωσε στον Τάισον. Ο Τάισον γυρνάει πίσω στον Μεϊτέ, ο Μεϊτέ χάνει την ισορροπία του και η μπάλα πηγαίνει στον Μάρτινς, δείχνει ανέτοιμος ο Μεϊτέ, τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα 2-3 λεπτά του παιχνιδιού δεν πήγε καθόλου καλά στο μάτς. Θυμίζω έτσι καλώς ότι είχε μία συμμετοχή ως βασικός πριν από αυτό το παιχνίδι στο τελικό του κυπέλλου, αλλά προερχόταν από μία δίμηνη αποχή και σε αυτήν τη φάση, στην πάσα που του έγινε δηλαδή λίγο πιο κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Ολυμπιακού, δεν πρόλαβε να στρίψει το σώμα του για να πάει στην μπάλα και την πήρε ο Μάρτινς. Η μπάλα πηγαίνει τώρα στην άμυνα ξανά του Ολυμπιακού, με τον Ρέτσο να κάνει μια βαθιά παλιά για τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή την κατέβασε ωραία, έφυγε από το Μιχαλίδη, πήγε αρκετά πλάγια στην τελική γραμμή, γυρνάει πίσω στο Ροντινέη, που ήταν ακριβώς πίσω του στην ίδια πλευρά στην δεξιά, προς τον άξονα τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Έσε άφησε στον Ορτέγκα, η σέντρα του Ορτέγκα βγαίνει, ο Μιχαηλίδης κόβει με το κεφάλι για τον Ζίβκοβιτς. Αυτός κατέβασε την μπάλα, λάθος απομάκρυση από τον Ζαφίρη. Ξανά στον Ολυμπιακό η μπάλα. Μάρτινς στο τέταρτο λεπτό όλα αυτά και ενώ παραμένει το 0-0. Ξανά πίσω, θα φτάσει η μπάλα τώρα στο Ρέτσο. Αλλάζει με τον Πιρόλα, οι δύο στόπερ του Ολυμπιακού που έχουν μια απόσταση μεταξύ τους. Ξανά ο Ιταλός γύρισε στον Τσολάκη που είναι εκτός περιοχής, αλλά δεν πάει παίκτης του ΠΑΟΚ πάνω. Το Γερεμέγεφ έκανε μια κίνηση, σταμάτησε. Βαθιά μπαλιά του Τζολάκη για τον Μαρτίνς που τον χειροκροτεί, αλλά η μπάλα έφυγε πλάγιο. Ήταν λίγο πιο δυνατή από ό,τι έπρεπε η παλιά αυτή, με τα πόδια από τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από δεξιά, όπως αμήνεται, περιμένει ο Κένι για να πάρει την μπάλα και τζιόρα από τον Κένι. Έγινε τελικά το λάθος, ο Μαρτίνς κλέβει. Έκανε ένα τακουνάκι, πρόλαβαν οι συμπαίκτες του να κερδίσουν την μπάλα. Με τον Γκαρσία, τώρα ο Ρέτσος από τον Πιρόλα. Δίνει στον Κωστίνια. Ο Κωστίνια μια παλιά για το Ροντινέη. Ο Βραζιάνος έχει πίσω του τον Μεϊτέ, κάνει μια διαγώνια κίνηση προς τα πίσω. Κρατάει την μπάλα, φτάνει στον άξονα και βρίσκει τον Μαρτίνς απέναντι. Ωραίο το σούτ, απόκριση του Παβλέγκα σε κόρνερ στο 5ο λεπτό από τον Έσε. Από την αριστερή γωνία της μεγάλης περιοχής, αυτό το ξαφνικό διαγώνιο σούτ του Έσε ήταν αρκετά καλό, πήγαινε μέσα. Ο Παβλέγκα με μια καλή εκτείναξη έστειλε την μπάλα κόρνερ, το πρώτο για τον Ολυμπιακό που μπήκε καλύτερα στο μάτς. Έχασε εκείνη την ευκαιρία από τα λάθη του Μεϊτέ στα πρώτα δευτερόλεπτα. Τώρα αυτό το δεύτερο καλό σου του Έσε. Κεφαλιά, ο Καμπί τη χάνει. Ήταν μόνος του εκεί. Τελικά έχουμε out. Από το γύρισμα στην περιοχή, ίσα ίσα βρήκε την μπάλα ο Ελκαμπή. Δεν πρόλαβε να την σπρώξει στα δίχτυα. Ήταν μέσα από τη μικρή περιοχή. Ίσως να ευνηδιάστηκε, ίσως να μην πρόλαβε να την βρει όπως θα ήθελε. από το κόρνερ του Τσικίνιο. Βρήκε στην πλάτη του Πιρόλα η μπάλα και ο Ελκαμπή μπροστά από τον Μπάμπα και τον Κετζιόρα βρήκε μεν την μπάλα αλλά με την άκρη του κεφαλιού του, γι' αυτό και έφυγε έξω και δεν πήγε στην εστία του Παυλέγκα. Αν πήγαινε προς την εστία, το πιθανότερο ήταν να κατέληγε στα δίχτυα. Ήταν σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση αυτή η κεφαλιά του Ελκαμπή. Κωνσταντέγιας τώρα στην αντεπίθεση του ΠΑΟΚ. Ανοίγεται ο Τάισον αριστερά. Κρατάει ο Κωνσταντέγιας, δίνει τώρα στον Τάισον μέσα στην περιοχή. Ο Τάισον κάνει το γέμισμα, διώχνει ο Πιρόλα. Σε αυτό το γέμισμα του Τάισον κερδίζει ο Κένι με τον Μάρτις που ζητάει φάουλ από τον Σότσα. Ήταν δίπλα στη φάση ο Ιταλός και άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί.
1: Να σας διακόψω και να σας καλησπερίσω, Τάσο μου, γιατί μόλις πέτυχε γκολ η Manchester United, προηγείται 3-2 της Liverpool με τον Μέινου στο 77. Ο Μέινου που, όπως μάθαμε εντός εβδομάδας, ανανέωσε το συμβόλαιο του μέχρι το 2031. Επαναλαμβάνω, Manchester United Liverpool 3-2 στο 71 λεπτό βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Συνεχίζει, Τάσο.
0: Συνεχίζουμε να δώσουμε το μικρόφωνο και στον Πάπη Παπάζογλου και για την πρώτη του εντύπωση και αυτά τα 7 λεπτά περίπου που παίζουμε και για το παιχνίδι γενικά.
2: Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει καλύτερα στο παιχνίδι. Για την ακρίβεια, ο ΠΟΚ δεν έχει μπει καθόλου καλά στο παιχνίδι. Και με το λάθος του Μεϊτέ στο πρώτο λεπτό, το κλέψιμο του Γκαρθία, το σου του Τσικίνιο που κόντραρε πάνω στον Κετζιόρα και γλίτωσε ο ΠΟΚ, αλλά και στη συνέχεια και με την ανισορροπία και μια χαμένη ισορροπία του Μεϊτέ που έδωσε μια ευκαιρία στον Ολυμπιακό να βγει στο ανοιχτό γήπεδο και με το σούτ της Κίνης που απέκρουσε ο Παυλέγκα και με τη μεγάλη ευκαιρία του Ελκάμπη. Είναι πολλές ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό σε 6 λεπτά και ενώ βρισκόμαστε στο 8 λεπτό ο ΠΑΟΚ τώρα με Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Τάισον πάει να αφήσει την μπάλα με προσπίση για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωστίνη απομακρύνει, αλλά απομακρύνει και ο Μιχαηλίδη συνεργάζεται με τον Τάισον και πάλι ο διεθνής στόπερ του ΠΑΟΚ επιχειρεί ένα άνοιγμα δεξιά για τον Ζίφκοβιτς, κατεβάζει αλλά ο Ορτέγκα θα κερδίσει από τον Ζαφίρη και τώρα έχει ανοιχτό γήπεδο, καθυστερεί, του κλέβει την μπάλα ο Ζαφίρης, αλλά παίρνει ο Μάρτινς, ο οποίος περνάει το Μέιτε, πάει να παίξει κόντρες δεξιά για τον Ροντινέ, οι κόντρες ευνοούν τον Ορτέγκα, πάλι ο Τσικίνιο, μαρκαρίσματα αφήνει ο Σότσα και τώρα κερδίζουν οι παίξεις του ΠΑΟΚ με τον Γερεμέγεφ πολύ μακριά από την περιοχή του Ολυμπιακού, πίσω και με τη μεσαία γραμμή. Και το άνοιγμα δεξιά για τον Ζίφκοβιτς που βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο, πάει να μπει στην περιοχή του Ολυμπιακού, κάνει το γύρισμα, κόβει ο Πιρόλα, έρχεται με δύναμη ο Τάισον, δεν κάνει το σουτ, κατεβάζει ο Ζαφίρης αριστερά για τον Μπάμπα, ο οποίος τώρα κατάει και αφήνει πάλι στον Ζαφίρη. Και τώρα ο έτερος κεντρικός χαφ του ΠΑΟΚ, ο Μεϊτέ, γυρίζει στον Κετζιόρα με τη μία δεξιά για τον Κένι. Ο Κένι πάει να βγάλει τη σέντρα, ο Πιρόλα θα απομακρύνει. Εκείνο ο Ορτέγκα κατεβάζει με σιγουριά για τον Έσε. Και ο Έσε ψάχνει με μια βαθιά παλιά στο ανοιχτό γήπεδο τον Ελκαμπή. Βγαίνει ο Παυλέγκα από την περιοχή για να προλάβει το Μαροκινό στράικερ του Ολυμπιακού. Πετάει την μπάλα πλάγιο. Ωραίο ρυθμό στο παιχνίδι. Έχουμε σημαντικές ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα, αλλά και ένας πολύ ωραίος ρυθμός που προμηνεί ένα τουλάχιστον ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Άλλωστε και οι δύο ομάδες για τους δικούς τους λόγους θέλουν τη νίκη. Ο Μεν ΠΑΟΚ για να πιάσει τη δεύτερη θέση στον Ολυμπιακό να έχει και την ισοβαθμία σε αυτήν την περίπτωση οριστικά. Ο Ολυμπιακός για να αφήσει τον αντίπαλο του 6 βαθμούς πίσω και το πιο σημαντικό να μείνει στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Η βαθιά παλιά του Κωστίνια για τον Ελκάμπη που βγαίνει πλάγια αλλά δεν προλαβαίνει την μπάλα, θα περάσει out. Είναι κλασικό το παιχνίδι του Ολυμπιακού που προσπαθεί όταν βρίσκει καινούς χώρους να παίξει με άμεσο ποδόσφαιρο, μια βαθιά παλιά στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ με στόχο κυρίως τον Γιούπελ Καμπή. Ο Παυλέγκα παίζει με τον Κετζιόρα build up, τώρα πηγαίνει παίξει του Ολυμπιακού να πρεσάρουν, όχι όμως πολύ έντονα. Τώρα τρέχει ο Τσικίνιο, ο Μιχαηλίδης γυρίζει στον Παυλέγκα και τώρα τρέχει και ο Ελκαμπή. Έτσι ο Παυλέγκα κάνει τη βαθιά παλιά για τον Ζίφκοβιτς. Ο Ορτέγκα θα πάρει την κεφαλιά, ο Μάρτινς με τον Κένι. Τσιμπάει ο Μάρτινς, δεν θα προλάβει. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Λίγα μέτρα κατά τη μεσαία γραμμή από δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης με τον Κετζιόρα να γυρίζει την μπάλα στον Παυλέγκα. Πάλι build-up. Παράλληλα πάλι με τον Κετζιόρα, ο goalkeeper του ΠΑΟΚ, επέστρεψε κατά τα κολπός των γηπεδούχων. Κάθε για τον Ζίκοβιτς με τη μία, πάει να βγάλει στο ανοιχτό γήπεδο και τον Γερεμέγεφ απομακρύνει. Ο Ρέτσος, ο Τάισον κατεβάζει και περιμένει το ανέβασμα του Μπάμπα και θα πάει η μπάλα. Το κλείνει ο Κωστίνια, γυρίζει στο Μιχαηλίδη με τον Μεϊτέ. Και ο Μεϊτέ πάλι στο Μιχαηλίδη και αριστερά για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα κρατάει την μπάλα και δίνει στο Μεϊτέ όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μεϊτέ πάει να κάνει το άνοιγμα δεξιά για τον Κένι. Πολύ φιλόδοξο. Ο Μάρτινς δεν γυρίσει, δεν πήγε καν ο Βρετανός μπακ του ΠΑΟΚ στην διεκδίκηση από πολύ μακριά. Έτσι ο Μάρτινς αφήνει την μπάλα στον Ορτέγκα και τώρα ο Πιρόλα. Συγκεκριμένα 10 λεπτά στην Τούμπα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-0. Είμαστε στο 11ο λεπτό. Σε λίγο θα μπούμε στο 12ο. Η βαθιά παλιά του Τζολάκη με στόχο τον Κωστίνια που έχει βγει σε ρόλο εξτρέμ. Θα βγει ο Παβλένκα, θα μπλοκάρει ο Κωστίνια στη σύγκρουση με τον Μπάμπα. Δείχνει να έχει πρόβλημα και έχει πέσει στο έδαφος. Ο διαιτητής ο Σιμώνας Ότσα θα διακόψει το παιχνίδι για να δει τι έχει ο Πορτογάλος μπακ του Ολυμπιακού που δείχνει να έχει πρόβλημα έτσι όπως έπεσε. Πιάνει το πόδι του αριστερά χαμηλά και θα μπει το ιατρικό team του Ολυμπιακού για να τον έχει πατήσει λίγο πριν ο Μπάμπα έξω από την περιοχή όμως του ΠΑΟΚ, εδώ δεν μπορεί να γίνει έλεγχος από το βάραν, η φάση είναι έξω από την περιοχή και νομίζω ήταν οριακά έξω από την περιοχή, οπότε δεν μπορεί να παρέμβει και ο ΒΑΡ. Η μπάλα πήγε βέβαια στα χέρια του Παβλένκα από αυτή τη βαθιά παλιά στον Κωστίνια, ο οποίος σφαδάζει και δείχνει να έχει πρόβλημα. Είναι και το ιατρικό team του ΠΑΟΚ. Ο Βεργέτης, ο τέταρτος, εξηγεί στον πάγκο του Ολυμπιακού προφανώς αυτό, ότι έχει γίνει έλεγχος, ότι δεν υπάρχει κάτι, αυτό κάνει με νόημα στον Μεντιλίμπαρ. Σε συγκεκριμένη φάση, επαναλαμβάνω, αν η μπάλα είναι εκτός περιοχής δεν μπορεί να παρέμβει ο ΒΑΡ, μόνο σε περίπτωση που θεωρείς ότι υπήρχε αποβολή. Αλλά εδώ ήταν στο τρέξιμο πάνω, τον έχει βρει χαμηλά ο παίκτης του ΠΑΟΚ, τον Κωστίνια, συγκεκριμένα ο Μπάμπα τον Κωστίνια. Έτσι το ελεύθερο ο Σότσα αφήσει την μπάλα στον Παβλέκα που είχε την μπάλα στα χέρια του ούτως ή άλλως και θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Κωστίνια θα γυρίσει στο μάτς όταν πάρει το OK από τον Ιταλό ρέφερι. Ο Παβλένκα παίζει με τον Κετζιόρα και τώρα πάλι η μπάλα στον Παβλένκα. Ο Κωστίνια περιμένει το OK, δεν το έχει πάρει ακόμη για να γυρίσει και αυτό λέει ότι θα έπρεπε να έχει μπει, έχει πέρασει αρκετή ώρα για να μπει ο Κωστίνια. Σηκώνεται και τα χέρια όλοι με τη Λίμπαρ και του κάνει νόημα ο Κωστίνια να μπει και τον αφήνει ο Βεργέτης. Εδώ υπάρχει ασυνεννοησία. Νομίζω ο διαιτητής του έχει κάνει δύο φορές νόημα να μπει. Και τώρα του κάνει επιτακτικά να μπει και τώρα ο Βεργέτης. Δεν έβλεπε ο Βεργέτης τον ρέφερι. Γιατί μου κάνει και εμένα εντύπωση. Έχει πέρασει αρκετή ώρα από την ώρα που είχε βγει ο Κωστίνια. Δεν έβλεπε ο Βεργέτης για να το νόημα του Σότσα. Δεν ήταν και ξεκάθαρο το ταλέμα. Αλλά εμείς από πάνω το είδαμε με τον Τασταμπουλή. Τώρα λοιπόν ο Κετσιόρα σηκώνει την μπάλα με στόχο τον Ζίφκοβιτς κοντά του Ορτέγκα. Κατεβάζει ο Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς περιμένει και βγάζει έξω για τον Μεϊτέ με τη μία. Ωραίο το άνοιγμα. Περνάει όμως η μπάλα. Αφήνει να σκάσει ο Κένι. Κόρνερ τελικά. Την έχει βρει ο Πιρόλα, λέει ο βοηθός διαιτητή για τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο κόρνερ.
0: Είμαστε στο 14. Ο ΠΑΟΚ ξανά έχει ισορροπήσει λίγο στο τελευταίο πεντάλεπτο μετά τις πολλές καλές στιγμές του Ολυμπιακού, τις ευκαιρίες του Ολυμπιακού στο 1, στο 5, στο 6 που πλησίασε και άγγιξε το 0-1. Τώρα σαν να έχει ισορροπήσει λίγο ο ΠΑΟΚ, κερδίζει και το πρώτο του κόρνερ, θα εκτελεστεί από τον Ζίφκοβιτς μπροστά στην θύρα 4. Κεφαλιά προς τα πίσω και ευκαιρία. Σου του Μιχαλίδη, απόκριση του Τζολάκη, γκολ! 1-0 ο ΠΑΟΚ. Είναι ο Γερεμέγεφ. Ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό. 8ο γκολ του Γερεμέγεφ στη σεζόν και πάλι δίπλα από την εστία, όπως και στο τελικό του Βόλου δηλαδή. Σε αυτό το πρώτο κόρνερ ουσιαστικά του παιχνιδιού για τον ΠΑΟΚ το εκτέλεσε ο Ζίφκοβιτς. Μία πρώτη κεφαλιά που έγινε στην μικρή περιοχή, η μπάλα πήγε στο ύψος του πέναλτι και ο Μιχαηλίδης σούταρε για να αποκρούσει ενστικτοδός ο Τζολάκης. Η μπάλα όμως πήγε πάνω στο Γερεμέγεφ που απλά την έσπρωξε με το πόδι. Ήταν το σούτ του Μιχαηλίδη αρκετά δυνατό. Ο Τζολάκης δεν ήλεγε την πορεία της μπάλας. Νομίζω ότι ενστικτοδός απέκρουσε πάνω στην φάση που λένε, χωρίς να έχει τη δυνατότητα δηλαδή να διαλέξει που θα στείλει την μπάλα. Αυτή έμεινε στη μικρή περιοχή. Ο Γερεμέγεφ πετάχθηκε πριν από το Ρέτσο και την έστειλε στα δίχτυα.
1: Οι παίκτες του Ολυμπιακού σηκώνουν το χέρι του ζητώντας θέση offside το Μεϊτέ, ο οποίος όμως φαίνεται να μην επηρεάζει τη φάση. Τάσο.
0: Ναι,
1: ο
0: για τον Πάπα. Για τον Πάπα. Για τον Μεϊτέ.
1: Ο Πάπα, ναι, συγγνώμη, ο Πάπα. Ο δε Γερεμέγεφ προσπαθεί στο σούτ του Μιχαηλίδη να κάνει παρέμβαση για να φάει μπάλα στα δίχτυα. Ναι, το ξέρω.
0: Είναι γκολ. Ναι. Όχι, το λέω γιατί περίμενε ο διαιτητής από το Βάσκο
1: επικύρωση. Καθόλου,
0: ναι. Αυτό ζητούσε ο Ολυμπιακός, ότι την επηρεάζει.
1: Δεν ήταν
0: δηλαδή,
1: στο
0: αλλά...
1: οπτικό πεδίο του Τζολάκη ο Μπάμπα.
0: Ναι, ήταν αρκετά πιο.
1: Σαν να λέω,
0: δίπλα,
1: προσπάθησε
0: ναι.
1: στην... και με την προηγούμενη προσπάθεια ο Γερμαίβη να σχολιάσει. Έβαλε το πόδι του μετά το σου του Μιχαηλίδη, αλλά δεν βρήκε την μπάλα.
0: Σωστά. Ένα γκολ που αλλάζει τα δεδομένα του αγώνα φυσικά. Σε αυτή την πρώτη ευκαιρία του ΠΑΟΚ ουσιαστικά στο παιχνίδι. Ο Ελκαμπή τώρα είναι από δεξιά μέσα στην περιοχή. Γυρνάει το σουτ πάνω στον Κετζιόρα που είχε τα χέρια πάντως κολλημένα στο σώμα του. Και αντεπίθεση του ΠΑΟΚ με τον Τάισον που φεύγει από τον Κωστίνια. Δεν κάνει όμως καλή πάσα για τον Γερεμέγεφ. Έκοψε εύκολα ο Πιρόλα και έδωσε στον Ρέτσο. Θυμίζω ότι το ντέρμπι ξεκίνησε με τις τρεις πολύ καλές στιγμές, τις τρεις καλές ευκαιρίες του Ολυμπιακού στα πρώτα δευτερόλεπτα με τα δυο λάθη του Μεϊτέ και το σούτ που έγινε εκεί από τον Γκαρσία, αλλά βρήκε πάνω στα σώματα. Στο 5 με το σούτ του Έσε που απέκρουσε σε κόρνερ δύσκολα ο Παβλέγκα και στην εκτέλεση του κόρνερ το γύρισμα από τον Πιρόλα. Ο Ελκαμπή βρήκε στη μικρή περιοχή την μπάλα με την άκρη του κεφαλιού του και την έστειλε να φύγει out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Και τώρα στην πρώτη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ. Τρέχει ο Κένι να υποφεληθεί μια πάσα που έγινε από τον άξονα του ΠΑΟΚ προς τη δεξιά πλευρά. Τον άφησε ο Γερεμέγιο και ήταν σε θέση offside. Δεν πήγε στην μπάλα. Το μόνο κέρδος για τον ΠΑΟΚ είναι ένα πλάγιο που θα εκτελεστεί τώρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από δεξιά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ επιτίθεται στην εστία που είναι μπροστά στην θύρα 4 και ο Ολυμπιακός αυτή που είναι μπροστά στη θύρα 7. Με το γκολ του Γερεμέγεφ, ο οποίος σκόραρε για ένα ακόμη παιχνίδι, είναι το 8ο γκολ που πετυχαίνει ο Σουηδός. Νομίζω ότι έχει παραπάνω από 60%. Λάθος του Τζολάκη εκεί. Παραλίγο ο Κωνσταντέκης να του πάρει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι. Έκανε ένα λίγο επικίνδυνο κοντρόλ, του φύγε λίγο η μπάλα στο κοντρόλ. Μπήκε ο Κωνσταντέγιας να διεκδικήσει την κόντρα. Έγινε η κόντρα, αλλά κράτησε την μπάλα ο Τζολάκης και τελικά την έδιωξε με τα πόδια. Παραλίγο εδώ να δημιουργηθεί πρόβλημα από το πουθενά για τον Ολυμπιακό. Ο Γερεμέγεφ με το κεφάλι πάει να βρει τον Κένι. Ο Μαρτίς την μπάλα γλιστράει, τη χάνει. Τον έλεγχό της δηλαδή από αυτό το γλίστρημα του Ζέλσον Μαρτίνς. Πίσω ο Παβλέγκα με τα πόδια. Όλα αυτά ενώ συμπληρώνουμε εδώ στην Τούπα 18 λεπτά αγώνα στο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 με τον γκολ του Γερεμέγεφ στο 15 μετά από κόρνερ του Ζίφκοβιτς. Απομάκρυση της μπάλας από τον Κωστίνια, σου του Μιχαηλίδη που βρήκε στικτοδός με τα χέρια ο Τζολάκης, αλλά η μπάλα πήγε πάνω στο Γερεμέγεφ και αυτός την προώθησε στα δίχτυα από τη μικρή περιοχή. Μια παλιά για τον Ελκαμπή, τρέχει ο Παβλέγκα που έχει πάρα πολλές έξυπνες επεμβάσεις εκτός περιοχής μέχρι τώρα στο μάτς. Ο Ρέτσος γυρνάει στον Τζολάκη, αυτός στον Κωστίνια που ανοίγεται δεξιά για να απελευθερώσει λίγο την άμυνα του Ολυμπιακού. Ξανά Κωστίνια. Δίπλα του ο Τάισον γυρνάει στο Ρέτσο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και την αντίδραση του Ολυμπιακού τώρα μετά το 1-0. Το οποίο στην πραγματικότητα ήρθε κόντρα στη ροή του μάτς έτσι όπως το ζήσαμε στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Μαρτίς στην περιοχή, το σουτ απέκρουσε ο Παβλέγκα, του φύγε λίγο η μπάλα, είναι εκεί ο Μπάμπα και θα διώξει και αυτή καλή στιγμή, αλλά υπάρχει offside. Θεωρείται ως μη γενόμενη αυτή η επίθεση του Ολυμπιακού. Το υποδεικνύει ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Τρινκέρι, το offside του Ζέλσον Μάρτινς. Πάντως το σουτ που έγινε ο Παβλέγκα δεν συγκράτησε την μπάλα, του έφυγε και πήγε δίπλα εκεί που ήταν ο Μπάμπα και έδιωξε σε πλάγιο έτσι και αλλιώς. Οριακό είναι, αν έμπαινε γκολ σίγουρα θα εξεταζόταν η φάση στο VAR. Δεν υπάρχει replay στην ευθεία, αλλά φαινόταν ότι είναι πάρα πολύ οριακή η φάση. Έτσι και αλλιώς μετά ο Μπάμπα την έδιωξε σε πλάγιο. Το βολέ από τον ΠΑΟΚ κέρδισαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η μπάλα στον Ρέτσο. Πίσω στον Τζολάκη. Δυνατό βολέ του Τζολάκη για τον Μαρτίνς. Έκοψε ο Κένι. Ο Μεϊτέ στην κόντρα με τον Ροντινέ, η μπάλα στον Μπάμπα.
1: Κάτι έλεγε για το Γερεμέγεφ, αυτό έχει το 8ο. Μήπως είναι το 1ο γκολ τη σεζόν, γιατί βλέπω εδώ τη λίστα τη χρονιά. Πρέπει να είναι η 1η φορά που σκοράρει. Και 5η στο πρωτάθλημα.
0: Ναι. Πάντως, ό,τι
1: πρώτο
0: και να είναι, έχει βάλει.
1: Πάντως.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά τα γκολ του Γερεμέγεφ σε σχέση με τις συμμετοχές του. Θέλω να πω ότι λογικά το ποσοστό των γκολ που έχει ανασυμμετοχή είναι πιο ψηλό από του Γιακουμάκη. Ο οποίος θυμίζει είχε 15 στα 30, έτσι. Είχε 15 γκολ σε 30 συμμετοχές πριν τραυματιστεί ο Γιακουμάκης. Πάντως είναι πολύ χρήσιμο σε κάθε περίπτωση ο Γερεμέγεφ.
1: Κάνει αυτό για το οποίο αποκτήθηκε. στην πραγματικότητα. Να είναι ο αντικαταστάτης του Γιακουμάκη.
0: Και το κάνει πάρα πολύ καλά.
1: Έχει παίξει 26 αγώνες φέτος συνολικά στην χρονιά και είναι το ένα τον γκολ.
0: Ένα πλάγιο τώρα για τον Ολυμπιακό, ενώ συμπληρώθηκε το πρώτο 20 λεπτό. Είμαστε στο 21ο λεπτό με το 1-0.
1: Να μας επιτρέψει να κάνουμε μια πολύ γρήγορη σύνδεση με τον Νίκο Μπιντέλα, γιατί τελείωσε το ημίχρονο στη Χαλκίδα, στον τελικό του Final Four στην Elite League, ανάμεσα Παπάγου και τον Βίκο Ιαννίνων. Νίκο, μας ακούς?
3: Έλα Νίκο, καλησπέρα.
1: Μας ακούει ο Νίκος Μπιντέλας?
4: Ναι, ναι, σας ακούω.
1: Ωραία. Πόσο τελείωσε το ημίχρονο?
4: 34-44 προηγείται ο Βίκος Ιωαννίνων του Παπάγου στο ημίχρονο του τελικού του Final Four της Elite League που διεξάγεται στη Λευκάδα. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα των Ιωαννίνων έχει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα αυτή τη στιγμή ώστε να πάρει το δεύτερο εισιτήριο της ανάπτυξης.
0: Ο Ελκαμπή στην περιοχή, το σουτ! Απέκρουσε ο Παβλέγκα, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά ήταν
1: σωστό.
0: Πολύ σημαντική στιγμή στο 22 για τον Ολυμπιακό από την πάσα που έγινε στον Ελκαμπή. Μπήκε από θέση μέσα αριστερά. Στην πραγματικότητα δεν ήταν ακριβώς τετατέτ, αλλά ήταν σχεδόν σαν τετατέτ. Ήταν και παίκτης του ΠΑΟΚ λίγο πιο δίπλα του. Ο Παβλέγκα για μία ακόμη φορά σώζει τον ΠΑΟΚ στο 22.
1: Νίκο, ολοκλήρωσε εσύ για το ημίχρονο. Ναι. 44-34 προηγείται ο Βίκος. Δηλαδή έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα για να περάσει για πρώτη φορά στην Basket League.
4: Ακριβώς. 16-23 το πρώτο δεκάλεπτο. 18-21 το δεύτερο. Με τον παίκτη που ξεχωρίζει μέχρι τώρα για την ομάδα του Θανάση για πλένα είναι ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος. Παίκτης μέλος του Ηρακλή την περσινή σεζόν που βοήθησε τον Γυραιό να επιστρέψει στα σαλόνια της Α1. Τώρα κάνει μεγάλη προσπάθεια ώστε η ομάδα να οδηγήσει και την ομάδα του Βίκου στην μεγάλη κατηγορία. Έχονται 17 πόντους ο ημίχρονο.
1: Ωραία.
0: Βγαίνει ο Γερεμέγεφ μόνος του. Υπάρχει τέτατέ του Γερεμέγεφ. Αποκρούει ο Τζολάκης. Φοβερές στιγμές στην Τούπα μέσα σε 2 λεπτά. Δύο τρομερές ευκαιρίες από τους center four των ομάδων με νικητές τους τερματοφύλακες.
1: Αυτό προηγουμένως ήταν τέτατέ κανονικό.
0: Κανονικό, ναι. Έγινε η αντεπίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Γερεμέγεφ εκμεταλλεύτηκε και μια συνεννοησία που έγινε και μια κόντρα που έγινε εκεί έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού. Βρέθηκε μόνος του με τον Τζολάκη. Αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού τον έκοψε στο πλασέ που έκανε ο σκόρερ του ΠΑΟΚ. Παραμένει το 1-0. Από την πάσα του Τάισον έγινε ό,τι έγινε. Βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Ενώ ο Τζολάκης είναι κάτω, είναι στο έδαφος τραυματισμένος. Δεν τον έχει δει ο Σότσα, ο Ιταλός διαιτητής, γιατί ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Τώρα τον βλέπει, άρα έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Τον βλέπω Ιταλός διαιτητής στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.
1: Δεν φάνηκε που να έχει συγκρούεται πρόβλημα με τον Γερεμέγεφ στη φάση αυτή.
0: Νομίζω στο αριστερό του πόδι και σηκώνεται αμέσως ο Πασχαλάκης για προθέρμανση.
1: Το αριστερό του πόδι
0: στο κατά αριστερό του πόδι, στον αστράγαλο.
1: Ναι. Όπως γυρνούσε προς τα πίσω, αναγκάστηκε να αλλάξει τη φορά του κορμίου του για να κάνει αυτή την απόκρουση και ενδεχομένως εκεί τραυματίστηκε.
3: Ναι, έχουμε τελευταίο. Εγώ από αυτή τη μικρή διακοπή να δώσω ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα Απόλλων Σμύρνης Πανιώνιος. 13-11 προηγείται ο Απόλλων Σμύρνης. Στο δεύτερο λεπτό του τέταρτου οκταλέπτου είναι ο μικρός τελικός για το Conference Cup, το Final Four που γίνεται εδώ στο Παλαιό Φάληρο. Στις 9 το βράδυ ο τελικός μεταξύ της Ουγγρικής Honvent και της Ιταλικής De Acker.
1: Είναι καλά πάντως ο Τζολάκης, βλέπω, Τάσο, ναι. Γιατί τελικά ήταν υπερέκταση του ποδιού του στην προσπάθειά του να αποκρούσει. Ναι, αυτό ήταν τελικά το θέμα.
2: Ακριβώς. Ναι. Δεν θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Μεντιλίμπαρ έξαλλος προηγουμένως στην ευκαιρία του Ελκαμπή. Το έκανε παρατήρηση στον Ορτέγκα. Ο Ροντινέη η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Τρίτο στο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους. Ένα κερδίσει ο ΠΑΟΚ και το βάλε γκολ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αυτή τη φορά σε ντέρμπι μπήκε πολύ καλύτερα από τον αντίπαλό του, όμως έχανε τις ευκαιρίες και στην πρώτη ευκαιρία του αντιπάλου του πάλι έφαγε γκολ στο 15ο λεπτό. Δίνει πέρα από τις διαμαρτυρίες που υπάρχουν, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει replay πίσω από την εστία για να δούμε αν ο Μπάμπα επηρέαζε.
1: Όχι, όχι, δεν επηρέαζε καθόλου μέτρησε. Ο Μπάμπα, ναι.
2: Η κεφαλιά προς τα πίσω out από τον Κωστίνια που είχε προωθηθεί από την εκτέλεση του κόρνερ. Ο Κωστίνια πήρε προς τα πίσω την μπάλα, την κεφαλιά. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Παβλέγκα. Άλλη μια καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό με αυτή την κεφαλιά του Πορτογάλου back. Του Ολυμπιακού που είναι καλός στις στιμένες φάσεις όταν ανεβαίνει στην αντίπαλη περιοχή. Ο ΠΑΟΚ έχει το υπέρ του 1-0, μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα το παιχνίδι, αλλά βλέπουμε ένα μάτς πάρα πολύ ωραίο με πάρα πολλές ευκαιρίες. Φαντάζομαι να συμφωνείτε και εσείς, με πολύ ωραίο ρυθμό και μεγάλες ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Περισσότερο ο Ολυμπιακός, αλλά και ο ΠΑΟΚ νωρίτερα με τον τέταρτο του Γερεμέγεφ είχε και τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-0.
1: Αυτή ήταν τώρα, η μεγαλύτερη ευκαιρία και στατιστικά του ΠΑΟΚ, αυτή με τον Γερεμέγεφ.
2: Εννοείται.
1: Να κάνουμε μια ενημέρωση.
3: Λοιπόν, μια μικρή ενημέρωση. Η Μπαρσελόνα στις γυναίκες πέρασε στον τελικό του Champions League, θα αντιμετωπίσει τη Λιόν στο τελικό. Καθώς νίκησε στον αγώνα ρεβάν στην Μπάγερ Μονάχου με 4-2. Το πρώτο μάτς είχε έρθει ισόπαλο 1-1 ανάμεσα στους δύο.
1: Είτε άνδρες είτε γυναίκες, όταν παίζουν αυτά τα μεγέθη, τα γκολ μπαίνουν σε ρητό. Συνεχίζεται.
2: Λοιπόν, 26ο λεπτό, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0 με τον γκολ του Γερεμέγεφ από το 14ο λεπτό. Τώρα η Μπαγιά χάνεται, αλλά κερδίζει με πείσμα ο Γκαρθία και τώρα ο Ροντινέη. Ο Ροντινέη παίζει με τον Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο έχει αριστερά τον Μαρτίνς, κάνει την προσπίση, κάνει το σουτ πάνω στο Κετζιόρα. Βλέπω ότι ο Πασχαλάκης θα συνεχίσει την προθέρμανση, γιατί δεν νιώθει τόσο καλά ο Τζολάκης, γιατί είναι πάντως. Είναι κάτω το γκολ. Πώς για την ακρίβεια είναι έξω την περιοχή του, γιατί η μπάλα παίζεται έξω την περιοχή του ΠΑΟΚ. Το γύρισμα στον Παυλένκα με σιγουριά απομακρύνει την μπάλα εκεί όπου Πυρόλα θα πάρει την κεφαλιά από τον Γερεμέγεφ. Κατεβάζει ο Ζαφίρης και το ΟΜΕΙΤΕ κάνει το άνοιγμα αριστερά για τον Τάισον. Βγαίνει με δύναμη ο Κωστίνη, αλλά παίρνει την απόκριση ο Μπάμπα. Παίζει με τον Τάισον. Ο Τάισον όμως γυρίζει στον Μιχαηλίδη. Και εδώ το χειροκρότημα των φιλόδων του ΠΑΟΚ που βλέπουν την ομάδα του να μην μπαίνει καλά στο μάτς, αλλά να βρίσκει το γκολ.
1: Να χειροκροτήσω και εγώ τη United, την ομάδα μου, καθώς κέρδισε τελικά 3-2 τη Liverpool και ανέβηκε στους 64 βαθμούς, παραμένει τρίτη στη βαθμολογία. Έκανε πλέον την απόσταση από την τέταρτη Liverpool, 6 βαθμούς, έχει 58 η Liverpool.
2: Και Champions League δηλαδή.
1: Ναι, και έχει και 58, αλλά με αγώνα λιγότερο η Aston Villa.
3: Η οποία παίζει στις 9 με την Tottenham.
1: Μάλιστα. Συνεχίζεται.
2: Λοιπόν, η μπάλα είναι στο Τζολάκι, δίνει στο Ρέτσο, πάλι στο Τζολάκι. Όλα αυτά στο 28ο λεπτό εδώ στην Τούμπα. Πάω Ολυμπιακός 1-0. Με τον Πυρόλα να αφήνει για τον Γκαρθία. Για ο Τσικίνιο που γύρισε πολύ πίσω να πάρει μπάλα. Ο Ρέτσος θα πάρει από τον Έσε και τώρα ο Κωστίνια από δεξιά. Στο την περιοχή του ΠΑΟΚ θα κάνει το γέμισμα. Εύκολη σέντρα για τον Παυλένκα, που θα μπλοκάρει και δεν θα βιαστεί να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα θα δώσει αριστερά στον Μπάμπα. Μένει ψηλά ο Ροντινέη. Τώρα ο Μιχαηλίδης με ψυχραιμία κρατάει την μπάλα. Κάνει το γέμισμα. Ο Κωστίνα θα πάρει την κεφαλιά. Εκείνο ο Μπάμπα. Οι αντιδράσεις έντονες του Μεντιλίπαρα αλλά και του Λοτσέσκου. Αφήνει το παιχνίδι ο Σότσαλε. Στα υφάλω ο Μπάμπα. Αλλά παίρνει ο Κωστίνια. Ανοίγει το κοντρόλ. Εύκολα ο Μιχαηλίδης κερδίζει. Απογοητευμένος γυρίζει τώρα στον πάγκο του Μεντιλίμπαρ για την επιλογή αυτή του Πορτογάλου μπακ του Ολυμπιακού και το άνοιγμα δεξιά για τον Κένι που δεν κάνει καλό κοντρό και κρέβει ο Μάρτινς. Τρέχει ο Ζαφίρης να τον κλείσει. Ο Μάρτινς πατάει περιοχή από αριστερά. Περιμένει κάποιο συμπέκτη του Γκαρθία. Ο Γκαρθία παίζει για τον Ροντινέη εξω την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ακόμη πιο δεξιά τον Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο με τη μία LKB γκολ. 1-1. Αυτή τη φορά δεν μπορούσε να το χάσει ο LKB γιατί το γύρισμα του Τσικίνιο μέσα στη μικρή περιοχή ήταν μόνος του ο center forward του Ολυμπιακού, ήταν πια πανεύκολο. Ο Παυλέκα είχε βγει εκτός φάσης. Έτσι στο 29 ο Ολυμπιακός βρίσκει το γκολ της ισοφάσης που έψαχνε. Ξαναμπαίνει στο μάτς με τον El Kabi να πετυχαίνει ένα ακόμη γκολ αλλά και να σκοράρει σε ένα ντέρμπι. Μετά από καιρό το χρειαζόταν αυτό ο El Kabi. Δεν υπάρχει offside νομίζω γιατί είναι η μπάλα πίσω από την μπάλα ο El Kabi στο γύρισμα του Τσικίνιο.
1: Και ο Μιχαηλίδης καλύπτει έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι αυτό,
2: ναι, δούμε, γίνεται έλεγχος.
1: Αυτό που είπες εσύ, μόνος εντελώς. Δεν υπήρχε κανένας τον εμποδίζει.
3: Προπόνηση, Μπαμπή.
2: Ναι, γίνεται βέβαια ακόμη έλεγχος. Βλέπω, δεν έχει πει ακόμη ο Σότσας ακόμη τον γκολ, αλλά είναι οριακή η φάση. Γιατί βλέπω ότι γίνεται ακόμη έλεγχος και περιμένει ο Ιταλός ρέφερι. Ο Μεντιλή παραπορεί γιατί γίνεται τέτοιος έλεγχος, αλλά προφανώς υπάρχει οριακή φάση. Γκολ. Μετράει και αυτή τη φορά τον γκολ. 1-1. Πάω Ολυμπιακός. Είμαστε πλέον στο 30 λεπτό. Τάσο, αλλάζουν και τα δεδομένα. Αλλά βλέπουμε ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο μάτς.
0: Όντως είναι από τα καλύτερα ημίχρονα των τελευταίων χρόνων μεταξύ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, γιατί και οι δύο έχουν σκοράρει και οι δύο έχουν χάσει ευκαιρίες και είμαστε στην ισοπαλία ακριβώς με τη συμπλήρωση τώρα 30 λεπτών με αυτό το γκολ του Ελκαμπή που πετυχαίνει ένα ακόμα στην Τούμπα. Νομίζω ότι είναι το τέταρτο που πετυχαίνει βάρος του ΠΑΟΚ τα τελευταία 3 χρόνια. Γενικά σκοράρει εδώ στην Τούμπα ο Ελκαμπή. Ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ Στην μεσαία γραμμή τώρα το εκτέλεσε γρήγορα ο Κένι. Η αλήθεια είναι ότι μετά το 1-0, σταδιακά και εκτός από την ευκαιρία του Κερεμέγεφ, που θυμίζω ότι έγινε σε αντεπίθεση εκείνο το τέτα-τέτ στο 23 που απέξω ο Τζολάκης, ο Ολυμπιακός είχε ξαναπάρει τον έλεγχο. Ήταν αυτός που πίεζε, που είχε τις ευκαιρίες. Είναι εμφανώς ανέτοιμος ο Μεϊτέ. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον Λουτσέσκο, ο οποίος σε κάποια στιγμή, λίγα λεπτά πριν τον γκολ του Ολυμπιακού, φάνηκε ότι δεν μπορούσε να σταθεί. Συγγνώμη. Στον αγωνιστικό χώρο και έπεσε προς τα πίσω, προκάλεσε μια δυσφορία αυτό που έγινε στο γήπεδο. Βέβαια ο Μεϊτέ τώρα κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια με ένα τακουνάκι, έφερε την μπάλα μπροστά και έβγαλε στον Κωνσταντέι απέναντι, πάνω που λέγαμε ότι είναι ανέτοιμος, κατάφερε να κάνει κάτι πάρα πολύ καλό. Γλίστρησε όμως τώρα ο Κωνσταντέιας σε αυτήν την πάσα, λάθος που έγινε, η παγιά προς τον Ελκαμπή, τρέχει ο Κετζιόρα, τον πρόλαβε ο Πολωνός τον σκόρερ του Ολυμπιακού, γιατί αν δεν το έκανε θα έβγαινε μόνος του ο Ελκαμπή στην επίθεση για τον Ολυμπιακό. Και τώρα ξανά η μπάλα στα πόδια των παικτών του ΠΑΟ. Κωνσταντέγιας για τον Γερεμέγεφ, έπεσε κάτω πυρόλα, παίζεται λέει ο Ιταλός διδυτής. Ροντινέι με τον Ζαφίρι, η μπάλα τελικά πήγε στον Πάμπα, ξανά Ζαφίρης κρατάει, δίνει στον Μιχαηλίδη. Και αυτό τον Παυλέγκα. Τρέχει ο Μάρτινς, ο Παυλέγκα κάνει ένα βολέ για τον Γερεμέγεφ. Έδωσε στον Τάισον και αυτό τον Κωνσταντέγια παριστερά. Αντεπίθεση του ΠΑΟΚ με μόνο δύο επιλογές. Κωνσταντέγιας κάνει μία τρίπλα, η δεύτερη δεν του βγαίνει όμως. Και ήταν και πολύ παίκτες του Ολυμπιακού δίπλα του. Μπαγιάκα τον Ελκαμπή. Κάνει μία κίνηση ο Μάρτινς. Αλλά ο Ελκαμπή σταματάει και δίνει τώρα απέναντι στον Ορτέγκα. Ορτέγκα κατεβαίνει. Ο Ζίκοβιτς του κλέβει την μπάλα. Κερδίζει την κόντρα από τον Κένι Ορτέγκα. Αλλά τρέχει ο Κετσιόρα και καθαρίζει τη φάση. Μεϊτέ. Τάισον. Προσπάθησε να φύγει ο Τάισον να τριπλάρει. Τον έστα δεν τα κατάφερε. Παγιά στον Κωστίνια δεξιά. Μπάλα πηγαίνει πάνω κάτω, αλλά φτάνει μέχρι τα όρια των περιοχών μέχρι τώρα, στο τελευταίο δίλεπτο. Λάθος από τον Ροντινέι. Ο Τάισον μια παλιά για τον Ζίφκοβιτς. Βγαίνει ο Τζολάκης μπροστά από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ και διώχνει με ένα πλασέ προς τον Ορτέγκα και αυτός ένα βολέ προς την επίθεση. Μήπως επωφεληθεί ο Μάρτινς, αλλά βγαίνει ο Παυλέγκα και μπλοκάρει. Είμαστε συμπληρωμένα πια 33 λεπτά τώρα. Μπαίνουμε στο 34. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1 με τα γκολ του Γερεμέγεφ και του Ελκαμπή, των δύο center forward των ομάδων δηλαδή, οι οποίοι συμπτωματικά είχαν και δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες σε τέτα τέτ. Ο Ελκαμπή και ο Γερεμέγεφ απέκρουσαν, ο Παυλέγκα και ο Τζολάκης. Ο Ελκαμπή νωρίτερα είχε και άλλη μεγάλη ευκαιρία, ουσιαστικά σκόραρε στην τρίτη πολύ καλή τελική του στο μάτς, ευκαιρία τότε με το κεφάλι στο έκτο λεπτό από το κόρνερ και το γύρισμα του Πυρόλα. Ο Ρέτσος τώρα κόβει πρώτο Κωνσταντέγια, Κωστίνια, μπαγιά που έγινε από τον Καρθία για τον Τσικίνιο, κόπηκε, Ροντινέι. Πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού μπροστά στον Χωσέλιος Μεντιλίπαρ, ο οποίος κάτι του λέει, επειδή επωφελήθηκε το ότι είναι δίπλα του, του δίνει και κάποιες οδηγίες ο Ισπανός τεχνικός των Ερυθρολεύκων. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο ντέρμπι, και αυτό είναι το πιο ευχάριστο. Το ποδόσφαιρο που βλέπουμε, ο ρυθμός του, οι ευκαιρίες δίνουν μια πολύ ωραία εικόνα μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Ένα γεμάτο μπλοκάκι με ευκαιρίες, γκολ και καλές στιγμές μέχρι τώρα.
1: Και μιας και μιλάγαμε για τα μπλοκάκια που λες και εσύ, να πούμε ότι ο Ελκαμπή έφτασε στα 21 γκολ φέτος, Τάσο, σε 37 αγώνες. Συνεχίζει δηλαδή το ποσοστό του τερμάτων να συμμετοχεί να είναι υψηλό.
0: Βέβαια. Όταν είναι πάνω το 50% είναι πάρα πολύ καλό. Μία σέντρα τώρα, η μπάλα στην πλάτη του Ζίφκοβιτς, θα φύγει πλάγιο από τον Ορτέγκα. Στην αριστερή πλευρά της επίθεσης του Ολυμπιακού πηγαίνει να το εκτελέσει ο Ροντινέι. Στο 35 ένα ακόμη κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Τα περισσότερα είναι από εκεί, από την αριστερή πλευρά, τα κόρνερ του Ολυμπιακού, με όλους τους παίκτες που έχουν προωθηθεί στην περιοχή. Για να δούμε. Εκτελεί ο Ροντινέι, βγαίνει ο Παυλέγκα προς τα πίσω, κεφαλιά κόρνερ από την άλλη πλευρά τώρα. Για καλό και για κακό, Ο Μιχαηλίδης ήταν αυτός που έστειλε με κεφαλιά προς τα πίσω την μπάλα στην απέναντι πλευρά για να εκτελεστεί τώρα το νέο κόρνερ του Ολυμπιακού από τον Μαρτίνς. Τρέχει και ο Ροντινέη δίπλα του για να δούμε αν είναι κομπίνα ή απευθείας εκτέλεση, ενώ είμαστε στο 36 πια. Είναι και ο Ροντινέη και ο Μάρτινς. Τελικά μια μικρή πάσα του Μάρτινς στο Ροντινέη, εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα μένει στην περιοχή, διώχνει γυρνώντας το σώμα του Ζεύκοβιτς πάνω στον Ορτέγκα που είναι τελευταίος παίκτης στην άμυνα του Ολυμπιακού. Γύρισε στο Τζολάκι, γέμισμα του Τζολάκι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ήταν. Κεφαλιά, διεκδικούμενη μπάλα από Ζαφύρι και Έσε, έγινε από τον Τσικίνιο το κοντρόλ, δεν ήταν καλό, έδιωξε η άμυνα του ΠΑΟ και μπάλα πάει στον Ζεύκοβιτς, ο οποίος την αφήνει για να κερδίσει αυτό το πλάγιο. Και ενώ μπήκαμε στο 37, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1. Σκορ που δεν βολεύει κανέναν βέβαια, όπως είναι η βαθμολογία. Θα μου πει κάποιος, αν φέρει 1-1 Ολυμπιακός και χάσει η ΑΕΚ, πάει στους 4 βαθμούς. Άρα όλα είναι αλληλοεξαρτώμενα στα play-off, ειδικά όταν είναι 4 ομάδες και είναι μόλις 6 αγωνιστικές. Ροντινέη. Ξανά επίθεση από δεξιά. Με Τσικίνιο για τον Ολυμπιακό. Ανοίγεται το Κοστίνια δίπλα του. Παίρνει τώρα την μπάλα. Ο Μπάμπα τρέχει να τον καλύψει. Ο Κοστίνια εύκολα τον περνάει. Κόντρα στο σουτ στη σέντρα πάνω στον Μπάμπα. Ο Ροντινέη ένα σουτ πάνω από τα δοκάρια. Δεν ήταν πολύ επικίνδυνο, αν και ήταν εντός περιοχής. Αλλά το έκανε λίγο βεβιασμένα, λίγο υποπίεση. Ο Ροντινέη έφυγε 2 μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Παυλένκα. Αυτό το σουτ του Ροντινέη σε μία ακόμη τελική πάντως για τον Ολυμπιακό, και ενώ μπήκαμε στο 38 και το 1-1 παραμένει.
1: Στο ίδιο χρονικό σημείο να πω ότι η Βερόνα προηγείται εκτός έδρας της Γιουβέντους με 1-0. Επίσης στη Γαλλία στο 67ο λεπτό έχουμε ο Σέρανζε 2-0, Παρίσι Μπρέστ 2-0 και Στρασμπούρ Τουλούζ 1-1. Και στη Γερμανία ημίχρονο Γκλάντμπαχ Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-0. Συνεχίζεις, Πάμπη.
2: Λοιπόν, από δεξιά ο ΠΑΟΚ, ένα κερδισμένο πλάγιο, λίγα μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή, παρά πηγαίνει προς τα πίσω ο Κένι, ακόμη πιο πίσω στο Κετζιόρα και ο Κετζιόρα στον Παυλένκα, και τρέχουν τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού να πρεσάρουν. Ο Παυλένκα βγάζει πλάγια για τον Μιχαηλίδη, αποφεύγοντας το pressing του Ροντινέη. Ο Μιχαηλίδης στη βαθιά παλιά, ο Τάισον μια κεφαλιά, ο Ρέτσος δεν μπορεί να την πάρει, αλλά την παίρνει ο Πιρόλα. Όμως ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει το πλάγιο. Μπροστά από τον ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου, τον πάκο του ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου γρήγορα δίνει την μπάλα στον Μπάμπα για την επαναφορά, αλλά έχει οργανωθεί άμυνα του Ολυμπιακού. Όλα αυτά ενώ μπήκαμε στο 31ο λεπτό. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1 με τα γκολ του Γερεμίγεφ στο 14 και του Ελκαμπή στο 29. Ένα πάρα πολύ ωραίο ντέρμπι με πολλές φάσεις και πολύ καλό ρυθμό και ανοιχτό. Όλα μπορούν να συμβούν σε κάθε φάση. Περισσότερες ευκαιρίες βεβαίως και κλασικές για τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ πέραν του γκολ είχε το τέταρτο του Γερεμέγεφ στο 23. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός είχε μια σειρά ευκαιριών, σίγουρα πιο σημαντικές, και στο 5 τόσο του Τσικίνιο που απέκρουσε δύσκολα ο Παύλεκα σε κόρνερ, και στο 22 με την κεφαλιά του Ελκαμπή που πολύ κοντά είπα να πέρασε out, και στο 26 από το σούτ του Ελκαμπή που έβγαλε ο Παυλένκα. Τώρα το γύρισμα του Κοστίνια ελέγχει και ο Κένι, απομακρύνει ο Ζίβκοβιτς ακόμη πιο μπροστά για τον Γερεμέγεφ. Πέφτει στο έδαφος, τίποτα, λέει ο Σότσα. Πέφτει στο έδαφος ο Ζίβκοβιτς, λάθος του Πιρόλα η συνεννόηση με τον Ορδέκα. Κλέβουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ, αλλά βγαίνει ο Ροντινέη και παρενοχλεί το ΜΕΙΤΕ για να παίξει γρήγορα. Η παλά πηγαίνει πίσω στο Κετζιόρα και ο Κετζιόρα κάνει το άνοιγμα αριστερά στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα τώρα τρέχει ο Τσικίνιο να του κλείσει το χώρο, γιατί ο Ροντινέη είχε πάει εσωτερικά. Ο Τάισον πίσω στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης παίζει σίγουρα με τον Κετσιόρα. Τώρα πέφτει λίγο ο ρυθμός. Οριακή η κατοχή της μπάλας υπέρ του Ολυμπιακού στο 51, δηλαδή 100% με 49% του ΠΑΟΚ. Το τακουνάκι του Ζάφοβιτς παίρνει το πλάγιο, πάει να παίξει γρήγορα για τον Γερεμέγεφ, το καταλαβαίνει ο Πιρόλα, νέο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, αλλά κερδίζει μέτρα, πλησιάζει προς το σημειάκι του κόρνερ από δεξιά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ με τον Κένι να γυρίζει την μπάλα στο ΜΕΙΤΕ. Και τώρα ο Ζαφύρης παίζει πάλι με τον Κένι, πάλι ο ΜΕΙΤΕ. Ο ΜΕΙΤΕ περιμένει την κίνηση, κάποιος συμπαίκτη του πήγε να παίξει με τον Ζίβκοβιτς, το ξανασκέφτηκε, γυρίζει στο η μεσαία γραμμή στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης σηκώνει την μπάλα για τον Τάισον, δείχνει να ελέγχει ο Ρέτσος που βάζει το κορμί του και θα πάρει το out. πηγαίνοντας πάνω στον παίχτη του ΠΑΟΚ. Και τώρα ο Τζολάκης που έχει ξεπεράσει πλήρως δείχνει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε κάποια στιγμή και συγκεκριμένα μετά το τέταρτο με του Γερεμέγεφ στο 23ο λεπτό. Το γέμισμα για τον Ελκαμπή έρχονταν από πίσω, λογικά θα υπήρχε offside. Και εδώ και σε μια προηγούμενη φάση που ήταν υπέξω του ΠΑΟΚ offside, το αφήσαν οι βοηθοί και δυσκολεύτηκαν οι ομάδες που είχαν το πλεονέκτημα. Στην πραγματικότητα δεν το είχαν. Τώρα ο Ολυμπιακός με Μάρτινς από αριστερά παίζει κάτω για τον Τζικίνιο που δεν κάνει αμέσως σουτ, βγαίνει πλάγια. Ο Τσικίνιο κρατάει, δεν βρίσκει χώρο για να γεμίσει, περιμένει τον Ορτέγκα, τώρα του δίνει την μπάλα, δεν έχει χώρο ο Ορτέγκα όμως να κάνει μια, ένα γέμισμα, αφήνει στο Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο παίζει με τον Μάρτιν Στριγωνάκη με τον Έσε. Ο Έσε παίζει κάτω για τον Ροντινέη που έχει μπει σε σεντερφόρο. Ο Μάρτιν στο σούδι κόντρα πάνω στον Παβλέκα. Κάνει ένα πρόβλημα εδώ για τον goalkeeper του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός που βρίσκει συνέχεια χώρους, πολλές φορές μάλλον χώρους, έχει ευκαιρίες και κλασικές, αλλά και στιγμές που μπερδεύεται όταν είναι πολύ παίκτης του ΠΑΟΚ. Τώρα πηγαίνει το λάθος, ο Κλέβη παρακλέψει ο Τσικίνιο, η κόντρα βάζει στο τυρί, ο Τσικετζιόρα, αλλά επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Καρθία με προβολή να δίνει, τον Έσο να δίνει για τον Μάρτις, ωραία τρίπλα πάνω στο Κένι και βγαίνει από αριστερά, αλλά ο Κετζιόρα τον σταματάει. Σε μια δύσκολη φάση για τον ΠΑΟΚ και θα ήταν καλές προποθέσεις για τον Ολυμπιακό. Ο Κένι τώρα σταματάει, γυρίζει την μπάλα στο Κετσιόρα. Κετσιόρα μπαίνει στην περιοχή του ΠΑΟΚ και παίζει παράλληλα για τον Μιχαηλίδη. Και ο Μιχαηλίδης τώρα έχει λίγο χώρο να κερδίσει και παίζει με ασφάλεια στον άξονα για τον ΜΕΙΤΕ. Περιμένει ο Ζαφίρης. Τώρα θα πάει η μπάλα πάνω στο διεθνή χαφ του ΠΑΟΚ που περνάει τη μεσαία γραμμή και παίζει δεξιά με τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς έχει τον Ορτέγκα, κρατάει, γυρίζει το Κένι και παίρνει φάουλ. Ο Ζίφκοβιτς από τον Ορτέγκα, πρώτη κάρτα στο παιχνίδι για, είναι για τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού που διαμαρτύρεται στον διαιτή ότι σαν του λέει ότι έκανε ένα απλό φάουλ, δεν ήταν για κάρτα, αλλά το μετράει, τον έχει πατήσει στη φάση αυτή και αυτό είναι και η κάρτα στον Ορτέγκα. Έτσι το φάουλ αυτό για τον ΠΑΟΚ στο 43ο λεπτό. Με τον Ζίφκοβιτς πάνω στην μπάλα. Πολλοί παίκτες τώρα του Ολυμπιακού στην περιοχή, όπως φυσικά και του ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ μία στημένη φάση είχε μέχρι τώρα το κόρνερ στο 14 που βρήκε και το γκολ. Ζίφκοβιτς πάνω στην μπάλα και πάλι και ο Κένι. Όχι, συγγνώμη, είναι ο Τάισον. Πάνω στην μπάλα είναι και ο Ζίφκοβιτς. Νομίζω το πάρει ο Ζίφκοβιτς. Όχι, το αφήνει στον Τάισον, σηκώνει, βγαίνει με γροθιά στο Τζολάκης, απομακρύνει εκείνο ο Κένι, ο χώρος της μεσαίας γραμμής, θα γυρίσει την μπάλα στον Παβλέγκα και τώρα τρέχει ο Τσικίνιο για να πρεσάρει. Η βαθιά παλιά του Παβλέγκα τώρα βγαίνει παίκτες του ΠΑΟΚ και έρχεται από πίσω ο Ζίφκοβιτς. Ο Κωστίνη όμως με σιγουριά γυρίζει την μπάλα με το κεφάλι στο Τζολάκη. Ο Ζίφκοβιτς δεν τον αφήνει να παίξει. Τώρα αφήνει ο Τζολάκης την μπάλα κάτω και να. Γέμισμα για τον Ελκαμπή. Ο Μιχαλής θα πάει την κεφαλιά. Ο Κένι απομακρύνει. Θα πάρει το φάουλ από την παρέμβαση του Μάρτινς στη συγκεκριμένη φάση. Είμαστε στο 44ο λεπτό. Πάω Ολυμπιακός 1-1 Τάσο.
0: Και έχουμε ακόμα περίπου 1,5 λεπτό για την κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Στους 17 βαθμούς είναι η θερμοκρασία στην Τούμπα. Ιδανικός καιρός για ποδόσφαιρο καθώς έβρεξε λίγο το πρωί, γιατί έβρεχε και χθες στη Θεσσαλονίκη, αλλά από τις 12, μία και μετά είχαμε ένα λαμπρό ήλιο και πολύ καλό καιρό για να γίνει και το ντέρμπι υπό πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Τώρα ο Μάρτινς έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, την χάνει προσωρινά, την ξανακερδίζει όμως την μπάλα μετά από παρέμβαση του Τσικίνιο, πίσω στο Τζολάκι η μπάλα. Βολέ του Τζολάκι. Πάλι προς την περιοχή που είναι ο Μάρτινς. Ο Κένι εκεί κέρδισε με το κεφάλι. Κατεβάζει ο Γκαρθία. Μάρτινς. Είναι ο Ζίφκοβιτς μπροστά του και ο Γερεμέγεφ πιο δίπλα. Ωραίο 1-2 του Μάρτινς. Κερδίζει το φάουλ. Καθαρό και η κάρτα στον Χρήστο Ζαφίρη. Πρώτη και στον ΠΑΟΚ. Μετά τον Ορτέγκα. Και ο Χρήστο Ζαφίρη σε αυτό το τέλος του πρώτου ημιχρόνου θα δει την κίτρινη κάρτα για το φάουλ στον Μάρτινς. Στο 45, θέλουμε λίγα δευτερόλεπτα πια. Θα δούμε τώρα και τον Χρήστο Βεργέτη, τον τέταρτο διαιτητή, να σηκώνει το ταμπελάκι για να δούμε αν έχουμε καθυστέρηση ή όχι. Υπήρχε ο τραυματισμός του Τζολάκη, λογικά θα έχει ένα λεπτό τουλάχιστον καθυστερήσεις. Ο οποίος Τζολάκη στη συνέχεια φάνηκε να τον ενοχλεί λίγο το αριστερό του πόδι, αλλά στην πορεία συνέχισε χωρίς θέμα. 2 λεπτά τελικά στις καθυστερήσεις που μετράν από τώρα. Άρα μπήκαμε ήδη στις καθυστερήσεις. Μάρτης από αριστερά. Η σέντρα του Μάρτης είναι καλή. Διώχνει ο Μπάμπα μεταξύ δύο παικτών του Ολυμπιακού. Και του Ροντινέη και του Ελκαμπή. Στο αριστερό δοκάρι του Παυλένκα ήταν κοντά και οι τρεις παίκτες. Τελικά ο Μπάμπα αναδείχθηκε νικητής γιατί ήταν ανάμεσά τους. Πήδηξε στο σωστό χρόνο και έδιωξε σε κόρνερ την μπάλα. Ένα ακόμη κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Θα το εκτελέσει ο Ροντινέη από δεξιά αυτή τη φορά. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων το κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ο Ροντινέη εκτελεί. Στη μικρή περιοχή διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ προς τα πίσω. Ο Μάρτης υποδέχεται την μπάλα, την γυρνάει στον Ορτέγκα. Αφήνει στον Τζολάκη που έχει φτάσει σχεδόν μέχρι το ημικύκλο του κέντρου για να μοιράσει το παιχνίδι. Ο Ροντινέη κάνει κοντρόλ, διώχνει ο Μπάμπα σε πλάγιο. Μπροστά στον πάγκο του ΠΑΟΚ πια. Μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και τελευταίο. Με το 1-1 να παραμένει το πλάγιο του Ροντινέη. Για τον Γκαρθία δεν έκανε καλό κοντρόλ. Η μπάλα έφυγε out σε αυτήν την προσπάθεια και όλα δείχνουν ότι οδηγούμαστε σε ισόπαλο πρώτο ημίχρονο. Θυμίζω το γκολ του ΠΑΟΚ στην πρώτη του ευκαιρία στο μάτς το 15 από κόρνερ του Ζίβκοβιτς. Η μπάλα απομακρύνθηκε σού του Μιχαλίδη από το πέναλτι. Απέκρουσε ενστικτοδός ο Τζολάκης και από πολύ κοντά ο Γερεμέγεφ πέτυχε το 1-0 με ένα πλασέ. Και στο 29 από την σέντρα του Κωστίνια, του Τσικίνιου συγγνώμη, βρέθηκε μόνο στη μικρή περιοχή ο Ελκαμπή με κεφαλιά, κατεβάζοντας λίγο το σώμα του. Ένα πολύ εύκολο γκολ για τον Ελκαμπή που βρέθηκε σε πολύ καλή θέση για να κάνει το 1-1 στο 29. Διώχνει τώρα ο Κέννη, τέλος από τον Ιταλό διαιτητή, τον Σιμόνε Σότσα. Πάω ο Ολυμπιακός 1-1 εδώ στην Τούμπα στο πρώτο ημίχρονο.
5: Ερασπορ 101,8. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
13: Ακούτε Ερασπορ.
1: Πάμε να συνδεθούμε με τον Νίκο Μπιντέλα. Ναι. Με την εξέλιξη στο δεύτερο ημίχρονο αυτού του τελικού που υπάρχει στην Elite League για να δούμε ποια θα είναι η 14η ομάδα της Basket League την επόμενη σεζόν. Θυμίζω το ζευγάρωμα είναι του Βίκου Ιωαννίνων με τον Παπάγου. Και μόλις είδα τους κυρίους Μελή και Ρετζιά που είναι στις κερκίδες του γηπέδου. Νίκο.
4: Λοιπόν, κύριε, εδώ δεν έχει αλλάξει κάτι στον τελικό της, του Final Four της Elite League και το λέω αυτό σχετικά με, τα, με το πώς είχαμε αφήσει το παιχνίδι και στην τελευταία μας σύνδεση που ήταν με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο είχε κλείσει.
1: Μόλις
4: με...
1: βλέπω στο αθλητικό πλάνο τον παλιό center του Παπάγου, τον Ιφαντή. Πώς ναι. Γεράσαμε όλοι, Νίκο, Παναγία.
4: Είναι αρκετός κόσμος στη Λευκάδα σήμερα και πολύ...
1: Το μπάσκετ δεν είναι ωραίο που παίζουν οι ομάδες, είναι πάρα πολύ ατομικές οι προσπάθειες, τα τελειώματα.
4: Ναι,
1: με τα βίας κυκλοφορεί η μπάλα, αν επιτρέψει το δικό μου σχολείο.
4: Ναι, ναι, θα συμφωνήσω, Ηλία, σε αυτό που λες. Και ο Βίκος έχει καταφέρει όμως να φέρει το μάτς στα δικά του μέτρα. Έχει διαφορά 10 πόντων, το σκορ είναι 41-51, 4 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της τρίτης περίοδου. Μια διαφορά 10 πόντων που είχε η ομάδα των Ιωνίνων και από το ημίχρονο της αναμέτρησης. Τώρα τελειώνει ο χρόνος για τους τυπικά φιλοξενούμενους με ένα μακρινό τρίποντο του
1: Μαστρογενόπουλου. Πώς να μην τελειώνει, αφού δεν κυκλοφόρησε καθόλου η μπάλα, πώς να μην τελειώνει.
4: Ναι, εντάξει.
1: Είναι και, γι' αυτό είναι και χαμηλό το σκορ, να μου επιτρέψει το σχόλιο από όσο έχω δει το μάτς.
4: Ναι, ναι, υπήρχαν κατά διαστήματα όπου οι δύο ομάδες ήταν αρκετά παραγωγικές, είχε καλό ρυθμό το παιχνίδι. Αλλά ναι, σε γενικές γραμμές δεν παίζουν με βάση το επίπεδό τους. Και δηλαδή αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε και από το γεγονός ότι ο Άντερτον, για παράδειγμα, του Παπάγου, που στον ημιτελικό είχε 41 πόντους και γενικώς είναι ο κορυφαίος παίχτης της ομάδας του Φώτη Καρακώστα τη φετινή σεζόν, μέχρι στιγμής στον τελικό έχει αγωνιστεί 20 λεπτά.
1: Τώρα
4: και
1: έκανε επίθεση ο Παπάγου, για να εξηγήσουμε στον κόσμο, με μία πάσα μόνο έγινε το σουτ.
4: Ναι.
1: Από την ώρα που κατέβασαν την μπάλα μέχρι να εκτελέσουν, μόνο μία πάσα. Λοιπόν, να κάνουμε μια σύνδεση με την Λεωφόρο.
9: Να ακούσουμε συνθέσεις.
1: Να ακούσουμε σίγουρα τη σύνθεση της ΣΑΕΚ που είναι έτοιμη. Πάμε λοιπόν.
9: Στη Λεωφόρο, εκεί είναι Άρης Γάτας και Γιάννης Αντωρινέος.
1: Άρη, Γιάννη,
9: καλησπέρα, ναι.
1: Σας ακούμε.
14: Λοιπόν, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Ηλία. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι εδώ από το γήπεδο της Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Προτελευταία αγωνιστική πράξη πρωτού αποχαιρετήσουμε για ακόμη μία φορά, είναι η αλήθεια, ένα ιστορικό γήπεδο. Αλλά αυτή τη φορά θεωρώ ότι θα είναι και η πραγματικότητα,
1: ναι,
14: καθώς το γήπεδο του Βοτανικού ανατέλει. Έτσι,
1: ακριβώς, ναι. Μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά πλέον. Ναι.
14: Και χαράζει την προοπτική της επόμενης μέρας για τον Παναθηναϊκό. Η σύνθεση για την ομάδα της ΑΕΚ είναι αυτή που λέγαμε και το μεσημέρι με τον Θάνο Μπλούνα. Δηλαδή Στρακόσια κάτω τα δοκάρια, ο Ρώτα δεξιά με τον Πίλιο αριστερά. Ρέλβας Μουκουντή είναι τα δύο στόπερ, Πινέδα Μαρίνη στη μεσαία γραμμή, Κοϊτά δεξιά, Περέιρα αριστερά και το δίδυμο μπροστά ο Ζήνη με τον Βάργα. Αυτές είναι οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, επενδύει δηλαδή στον ρυθμό και στην ένταση που έβγαλε ο Ζήνη, καθώς τελευταία φορά που αγωνίστηκε ο Λούκα Γιώβιτς ήταν στην Μαδρίτη, στο Βαγέκας απέναντι στην Ράγιο. Είχε και ένα μικρό πρόβλημα, αυτό που λίγο τον ταλαιπώρησε, τον είδαμε και στην ανοιχτή προπόνηση χθες να έχει δεμένο το γόνατο.
1: Καλά, ευκαιρία μου δίνεις. Πολύ ωραία εικόνα με τον κόσμο της ΑΕΚ να σειρέει στην χθεσινή προπόνηση.
9: 12.000 κόσμος,
14: Ναι, ναι, γιατί δεν είχε να κάνει με τη χωρητικότητα. Δεν καθόντουσαν στις θέσεις. Ξέρεις, ήταν όλοι και ήταν πίχτρα. Ήταν περίπου 12.000, ίσως και παραπάνω. Αλλά το πιο είναι το πιο εντυπωσιακό. Ήταν πολλές οικογένειες, παιδιά. Οικογένειες, γυναίκες, ζευγάρια. Έχει κερδίσει πάρα πολύ
9: εικόνα. Πολύ όμορφη εικόνα, Γιάννη.
14: Ναι, ναι. Και ξέρεις, για λίγο άνοιξαν οι πόρτες 4.30 ώρα μέχρι να μπουν. Ήταν μέχρι τις 5.30-6 παρά. Βγήκε μετά η ομάδα. Όλοι πήραν το μπιζάρισμα. Ναι. Ο Μάρκο Νίκολιτς άκουσε το όνομά του, ο Ορμπελίν Πινέδα λογικό, ο Βίντα που έκανε και την ανανέωση. Γενικά ένα κλίμα πανηγυρικό το οποίο υπήρξε και στο ξενοδοχείο όταν έφυγε η αποστολή της ΑΕΚ για να έρθει εδώ στη Λεωφόρο. Υπήρχαν οπαδοί της ΑΕΚ που με τα συνθήματα παρότριναν
1: μιας
14: τους
1: και τον παίκτες ανέφερες,
14: της Ένωσης για νίκια σήμερα.
1: Ο Βίντα, έχουν δίκιο οι Σέρβοι ότι τον βλέπουν να μένει στην ΑΕΚ στο προπονητικό επιτελείο, να ξεκινάει από εκεί μια καινούργια καριέρα?
14: Κοίταξε, δεν ξέρω αν θα είναι στο προπονητικό επιτελείο σε κάποιον άλλο ρόλο. Το σίγουρο είναι ότι με το καλό τον ολοκληρώσει την καριέρα του, η ΑΕΚ θέλει να τον έχει μαζί της. Τώρα, σε τι ρόλο, αυτό θα συζητηθεί εκείνη τη στιγμή, δηλαδή του χρόνου.
9: Και
14: θέλει να τον έχει το Βίντα στον οργανισμό
9: του. Και ο Γκράτης θέλει να μείνει, έτσι, Γιάννη.
1: Καλά,
14: ο Βίντα για αρχή θέλει να κλείσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Ναι, νομίζω ότι είναι μεγάλη κατάκτηση αυτή του οργανισμού της ΑΕΚ.
15: Να δώσουμε και Παναθηναϊκό. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
15: Και έχουμε το χρόνο μετά να πούμε και τα ρεπορταζιακά, γιατί έχει ενδιαφέρον, επειδή είχαμε κάνει μια κουβέντα μέσα στη βδομάδα μεγάλη κουβέντα σχετικά με το ότι υπήρχε μια πρόθεση από τον Μπενίτεθ να αλλάξει αυτούς τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς που βλέπουμε μέχρι τώρα, αλλά δεν θα κάνει κάτι τέτοιο. Θα παραμείνει με βάση την ενδεκάδα που βλέπω τώρα βγήκε του Παναθηναϊκού. Ο Λαφόν, ο Πάλμερ Μπράουν, ο Ίγκασον και ο Ερνάντεθ θα είναι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Ο Καλάμπρια με τον Κυριακόπουλο δεξιά και αριστερά. Ο Κοντούρης με τον Τσέριν στη μεσαία γραμμή. Ο Ταμπόρδα, ο Αντίνο και ο Τετέι είναι οι παίκτες οι οποίοι θα παίξουν. Δεν βλέπω στην αρχική ενδεκάδα Μπακασέτα. Ρενάτο είναι ούτως ή άλλως εκτός αποστολής.
14: Και ο Σιώπης έχει μείνει εκτός.
15: Και ο Σιώπης έχει μείνει. Παίζει με δύο αμυντικά χάφ ουσιαστικά. Δηλαδή δεν παίζει με το

0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και εγώ το ζήτησα πριν.
0: Για την ΑΕΚ, λοιπόν, εκτός από τον Μάνταλο και τον Γιώβιτς, είναι και ο Μπρινιόλι, Γεωργίεφ, Βίτα, Πενράις, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζωάο Μάριο, Γιούμπισιτς, Κουτέσα και Ηλίας.
2: Να πω ότι μου έρχεται μια πληροφορία τώρα ότι ο Σιώπης μένει εκτός αποστολής εξαιτίας προβλήματος στη μέση και είναι μια εξέλιξη που προέκυψε πριν από λίγα λεπτά. Είχε ένα ζήτημα ο Σιώπης και φαίνεται ότι δεν θα αλλάξει, δεν θα αντιθεί καθόλου, θα μείνει εκτός αποστολής. Οπότε, εξ αυτού του λόγου, ο Σιώπης είναι έξω από τις επιλογές του προπονητή του Παναθηναϊκού. Να πούμε πλέον ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός έχει αρκετές απουσίες, θα έλεγα.
0: Αλλά είναι αυτό,
2: τα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Είναι αυτό που έλεγες και ο Λασάρη, ότι τελικά δεν άλλαξε την τριάδα στην άμυνα.
2: Ναι, και έχει Τσάβες Κότσαρη, Τουμπά Μπακασέτα, Τσέρινς Φιντέσκι, Παντελίδη Κότσιρα, Πελίστρι Πάντοβιτς και Γιάνγκουσίτς. Ο Σιώπης είναι εκτός αποστολής. Έμεινε εκτός.
1: Ωραία, θα επανέλθουμε. Θυμίζουμε ότι σε μία ώρα ξεκινάει αυτό το ντέρμπι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
3: Έχει καθόλου κόσμο τώρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
2: Όχι, έχει πολλά πράγματα. Κάτι, πολύ λίγα πράγματα. Τώρα να έχει 2.000, όχι παραπάνω. Δεν ξέρω. Έχει
0: γύρω,
2: ακόμα χρόνο.
0: Γύρω καφετέρες πάντως που είδα.
2: Έχει κόσμο.
0: Έχουν κόσμο γιατί παρακολουθούν και το άλλο μάτς. Πάω Ολυμπιακός. Ξέρεις, μόλις τελειώσει αυτό μετά. Δεν
2: κοίταξε και σε γενικές γραμμές τώρα εδώ στο γήπεδο στη Λεωφόρο, παιδιά, γεμίζει το τελευταίο 20 λεπτό το γήπεδο. Γεμίζει. Δηλαδή έρχεται ο κόσμος και το όσοι είναι να έρθουν 20-25 λεπτά πριν. Είναι και γύρω, πίνουν και τον καφέ τους, δεν υπήρχε και λόγο.
1: Βλέπουν και τη United να κερδίζει.
2: Βλέπουν και τη United να κερδίζει τη Liverpool.
0: Την κερδίσαμε.
1: Εντάξει, θα τα λέμε και αυτά.
3: Κάποια στιγμή θα γίνει, θα σταματήσει πλάκα.
0: Τρίτη θέση, σταθερά Champions League.
1: Έτσι. Και έχουμε και προπονητή για την επόμενη χρονιά, Γιάννη.
0: Έχουμε, λες.
2: Δεν νομίζω τώρα τι θα κάνει.
1: Δεν υπάρχει τόση. Πρέπει να είσαι παλαβός για να κάνεις αλλαγή.
0: Α, για τη United μιλάς.
1: Για τη United.
2: Για ποιον έλεγες, τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι,
2: δεν ξέρω.
1: Αυτό το αφήνω
2: πάντως
1: στον Άρη, παιδιά.
0: Όχι, έτσι ηρωνικά πάθη, το είπα.
2: Εγώ δεν ξέρω, θα έχουμε και μετά το τέλος του αγώνα.
0: Για τη United το λες, δηλαδή έχουμε δει πολλά παράλογα στη United, δεν είναι και λίγο.
1: Για να το συνεχίσουμε λίγο το αστείο, Άρη, σε σένα τώρα απευθύνομαι. Ρωτήθηκε παίκτρια από ποιο προπονητή θα ήθελε να πάρει συνέντευξη, αν ήταν δημοσιογράφος, και απάντησε τον Μπενίτη και τη λέει η παρουσιάστρια, θα προλάβεις.
2: Εντάξει, σωστά.
0: Ποιος να μας το λέει ότι θα είχαμε στην ελληνική Super League προπονητή που έχει πάρει τα ευρωπαϊκά τρόπαια, το Europa League, το κύπελο UEFA, το Europa League με τη Chelsea, το κύπελο UEFA με τη Valencia, το Champions League με τη Liverpool, και δεν θα μακροημέρευε, έτσι, δεν θα βγάζει ούτε χρόνια.
2: Εντάξει, δεν φταίει η ελληνική Super League όμως, ούτε φταίνει οι ομάδες, δεν τα δεδομένα. Και άλλοι προπονητές έχουν περάσει, έχουν έρθει μεγάλοι προπονητές.
1: Αλλά μεγάλη συζήτηση.
2: Όταν ο προπονητής δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό που έχει υποσχεθεί, θα φύγει. Δεν κάνει.
1: Μάλιστα,
2: θα
1: λοιπόν.
2: Κρατάσεις, επειδή είναι ο Μπενίτε.
1: Θα επιστρέψουμε αργότερα πάλι σε
0: εσάς.
1: Να κάνουμε εμείς μια ενημέρωση για τα υπόλοιπα πρωταθλήματα στη Γαλλία. Πλησιάζουμε στο φινάλε των αγώνων. Σέρανζε 3-1, Παρίσι Μπρες 3-0 και πριν από λίγο Στρασμπούρ, Τουλούζ 1-2. Η Στρασμπούρ έχει κάνει υπερπροσπάθεια φέτος. Δεν θα παίζει του χρόνου στην Ευρώπη έτσι όπως πάει.
0: Ναι,
1: διότι έχει εξαντληθεί. Στη Γερμανία παραμένει το 0-0 της Gladbach με την Μπορούσια Ντόρτμουντ μετά από 65 λεπτά. Ενώ στην Ισπανία η Μπέτις προηγείται 1-0 της Οβιέδο μετά από 29 λεπτά και έκλεισε το ημίχρονο στο Τωρίνο. Γιουβέντους Βερόνα 0-1. Όλος περιέργος. Το λέω αυτό γιατί η Γιουβέντους χρειάζεται τους βαθμούς να σιγουρέψει τη συμμετοχή της στο Champions League. Αλλά με το 0-1 έχει 64 βαθμούς και έχει κολλημένη, πάλι καλά να λέει, γιατί σήμερα 0-0 είναι Κόμο με την Νάπολη. Η Κόμο είναι στους 62, μόλις 2 βαθμούς πίσω. Η Νάπολη με τη σημερινή ισοπαλία πήγε στους 70.
3: Λοιπόν, πάμε και στο Πόλο. Ολοκληρώθηκε ο μικρός τελικός μεταξύ του Απόλλωνα Σμύρνης και του Πανιωνίου. Ο Απόλλωνα Σμύρνης κέρδισε με 15-13, πήρε την τρίτη θέση σε αυτό το Final Four του Conference Cup στο Πόλο Ανδρών που ολοκληρώνεται το βράδυ στο Παλαιό Φάληρο. Στις 9 ο τελικός μεταξύ της Ουγγρικής Χόνβεντ και της Ιταλικής Ντεάκερ.
1: Πάμε τώρα πάλι πίσω στην Χαλκίδα, στον Νίκο Πιντέλα, διότι έφτασε
3: και
1: ναι, στη Λευκάδα, έγινε το τελικό στη Elite League. Έφτασε μέχρι και στους συν 11, αν πρόσεξα καλά, Νίκο, η διαφορά υπέρ του Βίκο Ιωαννίνων.
4: Ναι, Ηλία, ο Βίκος έχει σταθερά το προβάδισμα, είχε φτάσει μέχρι και τους 12, θα πω εγώ. Ήταν 47-59 το σκορ, ένα λεπτό πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, αλλά το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με σερί 5-0 από την ομάδα του Παπάγου που έχει μειώσει σε 52-59. Απομένει ένα δεκάλεπτο ακόμη για να μάθουμε ποια ομάδα από τις δύο θα ακολουθήσει την Δόξα Λευκάδα στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.
1: Ώστε να έχουμε το χρόνο 10.

0: Τέσσερις ομάδες, να το διευκρινίσουμε.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Σταματάει πλέον από του χρόνου αυτό το παράλογο, θα πω εγώ, το να υπάρχει μονός αριθμός ομάδων σε μεγάλη
0: κατηγορία. Μόνο παράλογο. Ναι. Πολύ ευγενικό, σαν ναι.
1: Και βέβαια εμείς καλά λέμε ότι θα είναι 14 ομάδες, αλλά πάντα να κρατάμε και έναν αστερίσκο για το ποιες θα είναι.
0: Σωστό.
1: Διότι σωστό. Δεν είναι και βέβαιο ότι οι ομάδες που εξασφάλισαν στο γήπεδο την άνοδο ότι θα το χρησιμοποιήσουν και όλο το δικαίωμα να παίξουν στη μεγάλη κατηγορία.
2: Και μπορεί να δούμε και τον Πανιόνιο ξανά να παίζει στην Greek Basketball.
1: Αυτό περιμένει ο Πανιόνιος μετά τη φετινή αποτυχία που τερμάτισε στην τελευταία θέση GBL.
2: Μάλιστα.
1: Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσω το τελευταίο δεκάλεπτο στη Λευκάδα. Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων 52-59.
2: Νίκος, ευχαριστούμε. Πάμε γρήγορα στον Νίκο Μοσχονά να μας κάνει μια μικρή ενημέρωση για την Φόρμουλα 1 Grand Prix στο Μαϊάμι. Το
0: σήμερα
2: οποίο ξεκινάει τώρα.
0: Τρεις ώρες νωρίτερα και νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό, Νίκο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες σε Ερασπόρ. Χρόνια πολλά και πάλι. Γενέθλια σήμερα, Ερασπόρ.
0: Πήγαμε 33 ετών.
3: 33.
0: Μισό λεπτό και να κάνω μια διευκρίνηση. Δεν είναι συνεχόμενα βέβαια, γιατί μας υποχρέωσαν κάποτε σε μια διακοπή τα γνωστά του 2013. Αλλά εμείς τα μετράμε από τη γέννηση. 33.
3: Πριν από λίγα δευτερόλεπτα δόθηκε η εκκίνηση. Φανταστική εκκίνηση από τον Max Verstappen. Άλλη μια κακή εκκίνηση από τον Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος χάνει και τα φρένα στην πρώτη στροφή. Έχει πέσει πολύ πίσω. Βλέπω ένα μονοθέσιο έχει επαφή. Είναι ο Max Verstappen. Κάτι έγινε με κάποιον, ακούμπησε. Γίνεται ένας χαμός πραγματικά στις πρώτες στροφές. Καταλαβαίνετε ότι όλοι οι οδηγοί προσπαθούν να πλασαριστούν όσο καλύτερα μπορούν. Λοιπόν, να πούμε το τι έγινε μέχρι αυτή τη στιγμή για να ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος και να δούμε τη σειρά κατάταξης. Το Grand Prix καταρχάς ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 11 ώρα Ελλάδος, 4 τοπική, αλλά επειδή στο Μαϊάμι περιμένουν ισχυρές καταιγίδες και κεραυνούς, οι διοργανωτές μαζί με τη FIA αποφάσισαν το Grand Prix να ξεκινήσει μία ώρα τοπική, 3 ώρες νωρίτερα δηλαδή από την προγραμματισμένη, 8 η ώρα δική μας, όπως και όπερ και γένετο.
0: Αλλά θα είναι βροχερό σύμφωνα με τις προβλέψεις μετεωρολόγων.
3: Έχει αυτή τη στιγμή που βλέπω την πίστα του Μαϊάμι, έχει αρκετά σύννεφα γύρω-γύρω. Αυτή τη στιγμή η πίστα είναι στεγνή,
0: αυτή
3: να το διευκρινίσουμε.
0: Εμείς λέμε μέχρι να ολοκληρωθεί.
3: Οι οδηγοί δηλώσουν ότι περιμένουν μετά τις κατατακτήριες, περιμένουν ένα Grand Prix υπό βροχή, αλλά δηλώναν ότι δεν ξέρουμε εάν και πότε αυτό θα έρθει.
0: Νομίζω ότι οι καιρικές συνθήκες θα δικαιώσουν την ονομασία του σταδίου γύρω από το οποίο γίνεται το Grand Prix, που λέγεται Hard Rock. Θα περάσουν και αυτοί δύσκολη βραδιά, δηλαδή. Θα είναι αυτό το Grand Prix περίεργο.
3: Λοιπόν, η σειρά εκκίνησης όπως ξεκίνησαν οι οδηγοί: Κίμι Αντωνέλη, Max Verstappen, Leclerc, Norris, Russell, Hamilton, Piastri, Colapinto, Gasly, Hulkenberg, Lawson, Berman, Sainz, Ocon, Albon, Lindland, Αλόνσο, Στρόλ, Μπότας, Πέρες, Μπορτολέτο, ενώ από το pit lane ξεκίνησε ο Άιζακ Χάτζα, καθώς δέχτηκε ποινή. Η μηχανική της Red Bull άλλαξαν και κινητήρα, οπότε ξεκίνησε από τον τελευταίο, από την τελευταία θέση.
0: Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε που θα μας ενημερώνεις.
3: Να σας δώσω κατάταξη.
0: Όχι,
3: σε λίγο να πάμε νωρίς.
0: Πάμε γρήγορα στην Τούμπα, γιατί ξεκίνησε ο δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό. 1-1, θυμίζουμε το σκορ του πρώτου 45 λεπτού. Ακούμε Τάσο Σταμπουλή και πάει Παπάζουλου.
4: Είναι ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Συμπληρώθηκε το πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός χωρίς αλλαγές. Για τον ΠΑΟΚ Παυλένκα, Κέννη, Μπάμπα και Τζιώρα, Μιχαηλίδη, Ζαφίρης, Μεϊτέ, Ζήφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον και ο Γέρε Μέγεφ που άνοιξε το σκορ στο 14. Για τον Ολυμπιακό Τζολάκης, Κωστίνια, Ορτέγκα, Ρέτσο, Σπυρόλα, Καρθία, Έσε, Ροντινέη, Μάρτιν, Σικίνιο και ο Ελκαμπή που ισοφάρισε στο 21ο λεπτό. Στο διάστημα που δεν είχαμε και το μικρόφωνο, υπήρξε μια αντίδραση του Πρωταθλητή Ολυμπιακού, μια ανάρτηση του εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του Κώστα Καλαπάου, για το γκολ του ΠΑΟΚ. Πώς γίνεται, λέει, αυτό το γκολ, μάλλον να μέτρησε και να ακυρώθηκε το δικό μας με την ΑΕΚ για τη συμμετοχή του Μπάμπα στη φάση του γκολ του ΠΑΟΚ, γιατί ο Μπάμπα ήταν πραγματικά εκτεθειμένος. Αλλά η διαιτητική ομάδα θεώρησε ότι δεν επηρέαζε τη φάση. Αυτή είναι η άποψη του Ολυμπιακού, θεωρώντας ότι υπήρχε επηρέαζε τη φάση ο Μπάμπα. Ο Ολυμπιακός από αριστερά με τον Τσικίνιο, με τον Μάρτινς να έχει την μπάλα, αφήνει στον Γκαρθία. Και ο Γκαρθία κάνει το άνοιγμα δεξιά για τον Κωστίνια. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνουν τον γκολ πάρουν το προβάδισμα. Ο Κωστίνα κάνει την κούρσα, κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά προς τα πίσω του Κετζιόρα απομακρύνει ο Ζίφκοβιτς. Στο πρώτο ημίχρονο είδαμε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι με πολλές φάσεις, κυρίως βέβαια από την πλευρά του Ολυμπιακού που ήταν καλύτερος και τις καλύτερες στιγμές στο παιχνίδι. Ο Τζολάκης δίνει για τον Γκαρθία και ο Γκαρθία με το Ρέτσο και ο Ολυμπιακός πάλι έχει αρκετά την μπάλα στα πόδια του Ολυμπιακός. Μόνο ο Πάοκ προσπαθεί να παίξει με αντεπιθέσεις αρκετές φορές. Ο Ολυμπιακός με το Ροντινέι και τώρα τον Έσε στη μεσαία γραμμή περνάει για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο, ωραία κίνηση. Περνάει το Μιχαλή, θα πάρει το φάουλ. Περίπου 15-20 μέτρα έξω την περιοχή του ΠΑΟΚ, στον άξονα όμως, βέβαια μακριά για να επιχειρήσει κάποιος ένα απευθείας χτύπημα από εκεί, περισσότερο για σέντρα θα πάει. Τον Ολυμπιακό να έχει στο πρώτο ημίχρονο 6 κόρνερ έναντι ενός του ΠΑΟΚ. Από αυτό το κόρνερ προήλθε και το γκολ του Γερεμέγεφ. Τώρα ο Ροντινέι πάνω στην μπάλα. Ο Σότσα κάνει τις συστάσεις στους παίκτες των δύο ομάδων. Είναι και ο Τσικίνιο πάνω στην μπάλα. Και είναι στην περιοχή ο Ελκαμπή. Ανεβαίνει ο Ρέτσος, ο Πιρόλα και ο Γκαρθία. Για μια κεφαλιά αν γίνει γέμισμα. Το συζητούν ο Ροντινέι με τον Έσε και τον Τσικίνιο. Σηκώνει για τον Ελκαμπή. Ο Τσικίνιο γρήγορα βγαίνει πλάγια όμως ο Ελκαμπή κλεισμένος. Έτσι υποχρεώνεται να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ροντινέι. Ο Ροντινέι παίζει ωραία κάθετα για τον Κωστίνια που έχει χώρο για να βγάλει τη σέντρα. Θα τη βγάλει τη σέντρα. Θα απομακρύνει ο Γερεμέγεφ που είχε μείνει στην άμυνα από την προηγούμενη φάση. Και τώρα ο Γκαρθία παίζει με τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς έχει μπροστά του τον Ζίφκοβιτς. Πηγαίνει προς τον άξονα, ανοίγει το παιχνίδι για τον Κωστίνια. Θα κόψει με κεφαλιά ο Μπάμπα ακόμη πιο μακριά από τον Τάισον. Εκείνο ο Ρέτσος και θα παίξει με τον Ροντινέι. Όμως δεν είναι καλή πάσα του. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Όλα αυτά στο 50 λεπτό της αναμέτρησης εδώ στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1 από το πρώτο ημίχρονο. Ο Μπάμπα στην επαναφορά δεν βλέπει όμως κάποια κίνηση παίκτη του. Έτσι τώρα κάνει μια κίνηση ο Ζαφίρης και παίρνει την μπάλα. Πάλι ο Μπάμπα κλέβει ο Τσικίνιο και βγάζει για τον Έσε. Και τώρα ο Ολυμπιακός πάει να πατήσει περιοχή. Βγάζει για τον Μάρτινς και εκείνος τρώνει για τον Ελκαμπή έξω την περιοχή. Ο Μαροκινός παίζει πάλι με τον Μάρτινς που είναι αριστερά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Κλειστράει αλλά κατάει την κατοχή. Σηκώνει την μπάλα ανάποδο του Ελκαμπή πάνω στον Μπάμπα. Ερχόταν και ο Έσε από πίσω. Η απομάκρυνση παίρνει ο Ρέτσος. Ο Ολυμπιακός μπαίνει με ξεκάθαρη διάθεση να κυριαρχήσει, να έχει περισσότερο την μπάλα και να βρει κάποια φάση. Η μπάλα βγαίνει πλάγια για το Τσικίνιο. Κάνει το γέρισμα χαμηλά. Επικίνδυνο ο Κένι. Θα πετάξει την μπάλα κόρνερ. Εδώ υπάρχει δυσαρέσκεια από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Έβδομο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Γιατί βλέπουν την ομάδα να μην πατάει καλά στο γήπεδο. Όπως σε αρκετά σημεία του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα ο Ολυμπιακός με ένα κόρνερ από αριστερά. Τώρα ο Ολυμπιακός επιτίθεται στην εστία που είναι μπροστά στη θύρα 4. Ο Ροντινέι παίρνει όλες τις εκτελέσεις των στημένων. Έβδομο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ροντινέι. Δίνει ύψος η κεφαλιά του Ρέτσου. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Σηκώθηκε μόνος του πάνω από τον Μπάμπα. Πήρε την κεφαλάει αλλά έτσι όπως ερχόταν με τη φόρα έδωσε ύψος στην μπάλα και τελικά πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Είναι πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Όχι στο τελείωμα αλλά στη θέση που ήταν ο Ρέτσος, γιατί ήταν πλέον απέναντι στην εστία. Απλά αν την κατέβασε προς τα κάτω δεν είχε δυνατότητα αντίδρασης ο Παβλένκα. Όπως δεν
0: η
4: είχε...
0: φάση αυτή, Μπάμπη, είναι ο λόγος των αποδοκιμασιών από το κοινό. Βλέπουν τους παίκτες του ΠΑΟΚ σαν να μην προσπαθούν σε πολλές περιπτώσεις. Σηκώθηκε ο Ρέτσος μόνος του. Οι τρεις παίκτες που ήταν μπροστά δεν έκαναν καμία αντίδραση.
4: Όπως εδώ να πούμε ότι είχε αδρανήσει και η άμυνα του Ολυμπιακού, ανεξάρτητα τελικά αν ήταν, που ήταν σίγουρα στο σωσάι το Μπάμπα, πώς το βλέπει η διαιτητική ομάδα να επηρέαζε ή όχι, ήταν μπροστά στο Τζολάκι, αλλά και έκανε κίνηση προς την μπάλα. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό είχε αδρανήσει η άμυνα του Ολυμπιακού στην φάση του γκολ του ΠΑΟ, καθώς σχολιάζαμε και τότε. Ορτέκα στην επαναφορά, γυρίζει πίσω στον μπάλα στον Πιρόλα. Τώρα φωνάζουν υπέρ της ομάδας οι φιλαθλοί του ΠΑΟΚ. Ο Τζολάκης έξω την περιοχή του Ολυμπιακού, η βαθιά παλιά με στόχο τον Ελκαμπή. Περνάει μπάλα αλλά δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλο και Τζιόρα απομακρύνει για τον Μιχαηλίδη παρακινδυνευμένα. Πάει να μπει ο Ροντινέι, ο Μπάμπα να του κερδίσει ο Ροντινέι την μπάλα αλλά με φάουλ. Σφίζει ο Σότσα πάνω στον Μπάμπα και βλέπουμε Τάσο λίγο το ίδιο σκηνικό. Παρόλο να μην έχει μπει καλά ο ΠΑΟΚ, να έχει μπει πιο δυνατά ο Ολυμπιακός, να βρίσκει τον γκολ που θα του δίνει το προβάδισμα.
5: Είναι ακριβώς όπως το πρώτο δεκάλεπτο, στο πρώτο ημίχρονο δηλαδή, όταν ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ πιο καλά. Ο ΠΑΟΚ δεν πατούσε καλά, ειδικά εκεί με τα λάθη του ΜΕΙΤΕ στην αρχή. Τώρα επαναλαμβάνεται αυτό το σκηνικό με το ΠΑΟΚ να έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να βγάλει την μπάλα σωστά από την περιοχή του. Ένα πλάγιο του Ζίβκοβιτς πάνω τώρα στον Πυρόλα και αυτός γυρνάει στον Τζολάκη στο 53. Σε αυτά τα πρώτα 7,5 λεπτά που έχουν παιχτεί είναι ξεκάθαρα καλύτερος ο Ολυμπιακός, που έχει και την κεφαλιά του Ρέτσου που έφυγε out από πάρα πολύ καλή θέση στη μικρή περιοχή στο corner του Ροντινέη, με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να βρει τα σωστά του πατήματα, επαναλαμβάνω κυρίως το μεσοεπιθετικό του κομμάτι, καθώς δεν μπορεί αδυνατή να βγάλει σωστά την μπάλα από την άμυνα και κατ' επέκταση να κάνει δομημένες επιθέσεις όπως μας είχε συνηθίσει μέχρι τα μέσα και παραπάνω της χρονιάς. Τώρα πιέζει ο Γερεμέγεφ εκεί τον Έσε, γύρισε σωστά στον Ρέτσο, ανοίγει τα δεξιά Κωστίνια. Ο Ρέτσος κατέβασε την μπάλα, τώρα θα δώσει τον Κωστίνια. Πέρασε από τον Μπάμπα και πήγε στον δεξιό μπακ του Ολυμπιακού. Θα κάνει μία τρίπλα στον Μπάμπα, τη σέντρα βγαίνει ο Παυλένκα μπλοκάρι χωρίς πολύ μεγάλη δυσκολία, καθώς βρέθηκε στην πορεία της μπάλας στη μικρή περιοχή και είχε αυτοπεποίθηση στον τρόπο που θα προσεγγίσει την μπάλα ο Παυλένκα, ο οποίος στην επιστροφή του κάνει πολύ καλή εμφάνιση, αυτή είναι η αλήθεια. Είχε και 2-3 αποκρούσεις στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά μία στο σουτ νωρίς που είχε γίνει από τον Έσε στο 5 που είχε αποκρούσει εντυπωσιακά σε κόρνερ. Τώρα ο Γερεμέγεφ κέρδισε μια πρώτη κόντρα, πρώτη απόπειρα επίθεσης του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 54 με τον Ζίβκοβιτς, μια κάθετη εκεί, ο Κωνσταντέγιας είναι σε καλή θέση στην περιοχή. Κάνει μια πρώτη τρίπλα, μια δεύτερη, είναι κλεισμένο Ζίβκοβιτς, γκολ! 2-1 ο ΠΑΟΚ από τον Ζίβκοβιτς, ακριβώς όπως το πρώτο ημίχρονο. Είχε την περιοχή ο Ολυμπιακός, είχε την κατοχή και ο ΠΑΟΚ στην πρώτη ευκαιρία που κάνει στο δεύτερο ημίχρονο σκοράρει για μία ακόμη φορά σε τέρπι με τον Ολυμπιακό, με τον αρχηγό του. Ο Αντρέγιας Ζίβκοβιτς πετυχαίνει ένα ακόμη γκολ κόντρα στον Ολυμπιακό. Στα τέρπι είναι το τέρπι με τον Ολυμπιακό αυτό που σκοράρει περισσότερο από κάθε άλλο ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Στο 55 το 2-1 από την πολύ ψύχρεμη αντίληψη και πάσα του Κωνσταντέια, ο οποίος είχε τρεις αμυντικούς απέναντί του, είδε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι, βρήκε τον Ζίβκοβιτς που δεν ήταν offside, καλυπτόταν και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ μετά από πάρα πολύ καιρό σκοράρει με ένα πολύ ωραίο πλασέ στην απέναντι γωνία του Τζολάκη, θα κάνει το 2-1. Το σκηνικό είναι ακριβώς όπως το πρώτο ημίχρονο, με τον Ολυμπιακό να έχει την υπεροχή, να έχει την ευκαιρία, αλλά να δέχεται τον γκολ στην πρώτη ευκαιρία του ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ σε όλο το μάτς τρεις φάσεις έχει κάνει και έχει πετύχει δύο γκολ.
0: Να το πω εγώ το σχολείο μου και σε αυτή τη φάση, επειδή έλεγε ο Μπάμπης για την αδράνεια της άμυνας του Ολυμπιακού, δύο παίκτες του ΠΑΟΚ ελεύθεροι. Σούταρε τελικά ο Ζίβκοβιτς.
4: Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Ο Ολυμπιακός να έχει τόσες ευκαιρίες και ο ΠΑΟΚ να έχει τρεις και να έχει βάλει δύο γκολ. Γιατί, γιατί αυτό που είπατε, ο Ζίβκοβιτς είναι μόνος του, έχουν κλείσει όλοι και
0: δύο παίκτες είναι μόνοι
4: τους.
0: Δύο παίκτες
4: ναι,
0: του ΠΑΟΚ είναι μόνοι.
4: Και είναι τρεις πάνω στο Κωνσταντέλια.
0: Ναι,
4: ξεχασμένοι
0: λέω.
4: Ναι, όχι, πήγαν πάνω στην μπάλα, αλλά δεν μπορούσε κανένας να κόψει την μπάλα στον Κωνσταντέλια. Οκ, είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή, πρέπει να είσαι προσεκτικός στο μαρκάρισμα. Τώρα βγαίνει ο Ελκαμπή, πάει να περάσει τον Παυλένκα, που σώζει την αιστεία του, αλλά υπάρχει offside. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι είναι τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ, είναι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, μαρκάζεται, ξέρετε, έχουν κλείσει όλοι πάνω στον Κωνσταντέλια και δεν πάει κανένας. Δεν μπορεί να του κλέψει την μπάλα, να του βάλει μια κόντρα για να βγει αυτή η πάσα. Σίγουρο πλασέ ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος έχει εξαιρετικές εμφανίσεις απέναντι στον Ολυμπιακό. Είναι παίκτης που δημιουργεί απέναντι στον Ολυμπιακό, ή σκοράρει και ο ίδιος και το έκανε και σήμερα. Και η προηγούμενη φάση με τον Ελκαμπή να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ, αλλά είναι σε θέση offside. Έτσι, νέα δεδομένα πάλι στο ντέρμπι της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ παίρνει το προβάδισμα. Ο Ολυμπιακός μένει με τις πολλές ευκαιρίες που όμως είναι αναξιοποιητές. Ο ΠΑΟΚ παίρνει αυτό που θέλει, είναι μπροστά στο σκορ. Και
0: να μου επιτρέψεις μια διακοπή, γιατί υπάρχει ένας τραυματισμός στο γήπεδο της Λευκάδας. Πάμε στον Νίκο Μπιντέλα, λίγο πριν τη λήξη του τελικού Παπάγου Βίκου Ιωαννίνων. Νίκο.
1: Σε μια φάση όπου η ομάδα των Ιωαννίνων είχε την επίθεση, δέχθηκε ένα χτύπημα, μια γωνιά στο πρόσωπο Quincy Anderson, ο Αμερικανός άσος της ομάδας του Βίκου. Έχει ματώσει στη μύτη του, δέχεται τις πρώτες βοήθειες.
0: Αλλά η ομάδα που ματώνει είναι ο Παπάγου, γιατί έχει κρυθεί.
1: Το σκορ είναι 76-59, 4 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Διαδικαστικά νομίζω τα εναπομείναντα λεπτά του τελικού του
0: φαίνεται. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Παραμένεις εσύ βέβαια στη θέση σου και επιστρέφουμε στο γήπεδο της Τούμπας.
4: 58 λεπτό ο ΠΑΟΚ εδώ και λίγα λεπτά. Το 55 λεπτό προηγείται πάλι του Ολυμπιακού με σκορ 2-1. Έχει σταθεί πάλι και η ατμόσφαιρα στην Τούμπα, που κάποια στιγμή γκρίνιαζε βλέποντας τον Ολυμπιακό να είναι καλύτερος και τους παίκτες του ΠΑΟΚ να μην πατάνε καθόλου καλά στο γήπεδο. Αλλά η εικόνα, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ βρίσκει γκολ πάλι κόντρα στη ροή του παιχνιδιού και στην εικόνα του παιχνιδιού. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, όποιος είναι πιο αποτελεσματικός. Και τώρα ο Τάισον πάει να παίξει κάθε για τον Γερεμέγεφ. Ίσως φοβήθηκε ότι είναι offside, ίσως καταλάβαινε ότι δεν θα προλάβει. Πάντως δεν πήγε πάνω στην μπάλα. Τώρα ο Ζίβκοβιτς πιέζει τον Ορτέγκα, ο οποίος με δυσκολία κατάει την μπάλα, θα πάρει το φάουλ και νεύρα ανάμεσα στους δύο παίκτες. Μπαίνει και ο Σότσα για να συρεμήσει. Πάει και ο Γκαρθία πιο έμπειρος για να κάνει νόημα στον Ορτέγκα να φύγει. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Ορτέγκα παίζει και με κάρτα, όπως έχει κάρτα και ο Ζαφίρης. Ο Ορτέγκα λοιπόν παίρνει αυτό το φάουλ από τον Ζίβκοβιτς. Ολυμπιακός, ο οποίος είναι ξανά με την πλάτη στον τοίχο και ακόμη περισσότερο τώρα, γιατί είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είμαστε στο πρώτο 15 λεπτό του αγώνα. Και καλείται να αντιδράσει ο ΠΑΟΚ. Θα βρίσκει περισσότερους χώρους λογικά όσο περνάει η ώρα και όσο μένει αυτό το 2-1 σε κόντρα επιθέσεις. Ο Τσικίνιο κατεβάζει, ο Μεϊτέ, ο Ροντινέη θα κερδίσει και τώρα ο Έσε με τη μία για τον Ελκαμπή που βγαίνει από πλάγια δεξιά. Ανεβαίνει και ο Κωστίνια, κατάει ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή παίζει στον άξονα για τον Τσικίνιο που έχει χώρο. Δεν κάνει το σούτ, σηκώνει για τον Μάρτινς. Δεν μπορεί ο Μάρτινς. Και τώρα ο Τάισον που είχε γυρίσει παίρνει την μπάλα και βγαίνει πλάγια. Τον παρακολουθεί ο Κωστίνια. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Από αριστερά έχει πρόβλημα ο Τάισον. Σηκώνει το χέρι προς τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Είναι έτοιμο να μπει και το ιατρικό τίμα, αν δοθεί το OK από τον Σότσα. Έχει πέσει στο έδαφος. Έχει πέσει πάνω το Κωστίνια και όπως έπεσαν οι δύο παίκτες, έπεσε πρώτα ο Τάισον και στη συνέχεια ο Κωστίνια. Για να δούμε, θα σηκωθεί τελικά ο Τάισον, δεν θα χρειαστεί να μπει το ιατρικό team του ΠΑΟΚ. Όλα καλά για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ του δικεφάλου του Βορρά. Ένα φάουλ από αριστερά στο 60 λεπτό της αναμέτρησης, με τον Μπάμπα να έχει την μπάλα. Τελικά δεν είναι φάουλ, έχει δοθεί πλάγιο για τον ΠΑΟΚ στο έβρος μεσαίας γραμμής από αριστερά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς πήρε και κάποιες οδηγίες στον πάγκο. Τώρα ο Μιχαηλίδης γυρίζει στον Παυλένκα. Ο Παυλένκα κρατάει την μπάλα και παίζει για τον Ζαφίρη με κεφαλιά για τον Ζίβκοβιτς, και αυτός με τη μία άνοιγμα για τον Γερεμέγε βγαίνει ο Τζολάκης με το κεφάλι και κατεβάζει ο Κωστίνια. Εδώ υπήρχε ρίσκο, αλλά υπάρχει και υψωμένη σημαία του βοηθού για offside. Αφήνει ο Σότσα, γιατί έχει την μπάλα ο Ολυμπιακός, με τον Μάρτινς που χάνει από τον Ζίβκοβιτς. Πάλι ο Μάρτινς κερδίζει, πέφτει, γλιστράει και τώρα ο Ζίβκοβιτς για τον Γερεμέγε που πάει να βάλει πλάτη το Ρέτσο, πάει να βρει το σουτ. Παίζει κάθετα, δεν περνάει από τον Κωστίνια, αλλά επιμένει ο ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα από αριστερά. Η μπάλα δεν περνάει για τον Κωνσταντέλια. Ο Πιρόλα απομακρύνει για τον Ελκαμπή που είναι με τον Κετζιόρα. Αποφεύγει και τον Ζαφίρη, αλλά βγαίνει πλάγια και παίζει κάτω για τον Μάρτινς. Βγαίνει δυνατά ο Μιχαηλίδης και πετάει την μπάλα πλάγιο. Out, die foul. Νομίζω δεν υπήρχε κάτι, αυτό λέει και ο Σότσα. Αλλά ο Μάρτινς δεν κάνει καλή πάσα και ο Μιχαηλίδης θα κερδίσει την μπάλα. Θα πάρει και το foul από τον Γκαρθία σε αυτή τη μονομαχία. Ο Μεντινή παρέξαλος με τους παίκτες του, συγκεκριμένα για τον Πιρόλα, του ζητά να παίξει με μεγάλη παλιά στην επίθεση, στο κενό χώρο. Σαφώς και ο ήρεμος ο Λουτσέσκου τα λέει με τον συνεργάτη του. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτό που θέλει με το 2-1 στο 62ο λεπτό. Με το Κετσιόρατα να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, έτοιμο να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, να δούμε και τι θα γίνουν και κινήσεις από τον πάγκο. Γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστεί, έτσι όπως πάει το παιχνίδι, σίγουρα κινήσεις ο Ολυμπιακός, κάτι να τονώσει ενδεχομένως επιθετικά, αλλά και σίγουρα και ο ΠΑΟΚ για τη διαχείριση του αγώνα. Ο Κετσιόρα μια βαθιά παλιά με στόχο το Γερεμέγεφ, παίρνει την κεφαλιά πλάγια για τον Ζίβκοβιτς, ανοιχτό κοντρόλ. Ο Πιρόλα απομακρύνει εκείνο ο Κετσιόρα, που δίνει δεξιά για τον Κένι και ο Κένι κάθεται για τον Ζήφκοβιτς. Θα έχουν πάρει και ψυχολογία οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πατάνε πολύ καλύτερα στο γήπεδο από ό,τι στο ξεκίνημα. Και τώρα ο Μπάμπα ανεβαίνει από αριστερά. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού δείχνουν να ψάχνονται. Κάνει το σούτ ο Μπάμπα, η κόντρα ο Τζολάκης. Εδώ δεν ήταν δύσκολο το σούτ, αλλά η κόντρα μπορούσε να ξεγελάσει τον goalkeeper του Ολυμπιακού. Τώρα βγαίνει ο Ροντινέη από δεξιά, γύρισε ο Τάισον και θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Τάσο έχει αλλάξει η εικόνα του αγώνα. Με τον ΠΑΟΚ τώρα πια να στέκεται καλύτερα από ό,τι στεκόταν στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
5: Αλήθεια είναι αυτό, καθώς αυτό το γκολ, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, κόντρα στη ροή του αγώνα εκείνη τη στιγμή, καθώς ο Ολυμπιακός είχε πει πάρα πολύ καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, του έδωσε ψυχολογία, έχει ανέβει κατακόρυφα η απόδοση του Ζήφκοβιτς. Αυτό είναι πολύ κομβικό. Και το ΠΑΟΚ σουτ τώρα, απόκρουση του Παυλέγκα στο σουτ του Τσικίνιο στο 63, πολύ μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Εκπληκτικό γύρισμα του Τσικίνιο στο ύψος του πέναλτι. Ήταν με πλάτη στην εστία, αλλά γύρισε εν κινήσει το σώμα του την ώρα που έκανε, που σταμάτησε, κοντρόλαρε την μπάλα. Ο Παυλέγκα με ανάποδο χέρι, όπως έπεσε δηλαδή, έβγαλε το δεξί του χέρι ενώ έπεφτε αριστερά. Ο Παυλέγκα έδιωξε σε κόρνερ. Ο Ολυμπιακός εδώ άγγιξε το 2-2. Ο κόρνερ εκτελείται σε ένα καταπληκτικό μάτς με πάρα πολύ καλές στιγμές, με 3 γκολ και με πολύ ωραίο ρυθμό στα μεγαλύτερα διαστήματά του. Αντεπίθεση του ΠΑΟΚ τώρα. Βγαίνει ο Γερεμέγεφ. Για να δούμε, δεν είναι offside. Μπαίνει στην περιοχή, αλλά εκεί είναι μόνο στο Γερεμέγεφ. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Κερδίζει ένα κόρνερ. Μόνο αυτό μπορούσε να κάνει στην μακρινή παλιά που έγινε από τον Κωνσταντέγια, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό με τον Τσικίνιο στο 63. Η προηγούμενη φάση σε μία επίδειξη τεχνικής κατάρτισης από τον Τσικίνιο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, εγκινίζει στον αέρα, κοντρόλαρε την μπάλα και γύρισε το σώμα του για να σουτάρει και να κάνει την μία ακόμη απόκρουση σημαντική, ίσως την καλύτερη στο μάτς, ο Παυλέγκα. Είναι κάτω ο Μπάμπα τώρα, έχουμε διακοπή στο παιχνίδι.
2: Και απόκρουση τάσου του Παυλέγκα από τα highlight της αναμέτρησης, έτσι.
5: Βέβαια, βέβαια, είναι πολύ μεγάλη απόκρουση εικόνες, σηκώνεται ο Μπάμπα. Πρέπει να πούμε ότι ποτέ στην ιστορία δεν έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό σε δεύτερο μάτς εντός έδρας. Και φυσικά αυτό αναφερόμαστε στα play-off. Έχουν γίνει 7 φορές ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού σε play-off. Σε συνδυασμό με την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ δεν έχει κερδίσει ποτέ δύο φορές. Αυτή τη στιγμή το αγγίζει, καθώς είχε κερδίσει με το ίδιο σκορ το 2-1 και στο πρώτο μάτς που έγινε τον Οκτώβριο εδώ στην Τούμπα. Με ανατροπή μάλιστα τότε. Τώρα θα κάνει ο Κωνσταντέγιας με ανάποδο φάλτσο μια παλιά για τον Ζήφκοβιτς. Ευκαιρία! 3-1! 3-1 ο Γερεμέγεφ στο 65 από ασίστ του Ζήφκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων από αυτήν την εκπληκτική παλιά του Κωνσταντέγια. Και η πάσα από τον Κωνσταντέγια, ο οποίος βρήκε τον Ζήφκοβιτς με εξωτερικό φάλτσο από την απέναντι πλευρά. Ο Ζήφκοβιτς είδε τον Γερεμέγεφ, του έκανε την κοντινή πάσα. Ο Γερεμέγεφ πετυχαίνει δεύτερο γκολ κόντρα στον Ολυμπιακό, το 10ο της σεζόν με τον ΠΑΟΚ από τον Ιανουάριο που ήρθε στην Θεσσαλονίκη. Και ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων. Δεν υπάρχει offside, ήταν στη γραμμή και παίκτης του Ολυμπιακού στην προσπάθεια του Γερεμέγεφ. 3-1. Από το ύψος της μικρής περιοχής έβαλε το κόλλο ο Γερεμέγεφ, χωρίς κοντρόλ, όπως του ήρθε η μπάλα από τον Ζήφκοβιτς. Δεν ήταν δύσκολο να σημαδέψει τη μία γωνία και να κάνει το 3-1 για τον ΠΑΟΚ στο 65 το γκολ.
0: Η μαεστρία της φάσης είναι η πάσα του Κωνσταντέλια.
5: Βέβαια,
0: Τάσο.
5: Είναι
0: εκείνο βέβαια που στα δικά μου τα μάτια, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, είναι ότι αυτός ο ΠΑΟΚ να κερδίζει 3-1 τον Ολυμπιακό δεν το έχουμε ξαναδεί. Το επίπεδο απόδοσης του ΠΑΟΚ δεν είναι για 3-1, αλλά
5: όχι,
0: βοηθάει πολύ ο Ολυμπιακός.
5: Έχεις δίκιο.
0: Έχουμε γιατί τον ΠΑΟΚ να κερδίζει δηλαδή ντέρμπι με θεαματικά καλύτερη εμφάνιση από τη σημερινή.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Είναι ίσως από τα ελάχιστα ντέρμπι στην ιστορία των δύο ομάδων που ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-1 χωρίς συνολικά να είναι καλύτερος. Έχει κάνει στην πραγματικότητα 4 ευκαιρίες και έχει βάλει 3 γκολ στο παιχνίδι.
0: Και με σημαντικότητα στελέχη της δεκάδας να μην μεγάλος είναι στην καλή του κατάσταση. Ναι.
4: Είναι μεγάλος πρωταγωνιστής καταρχάς ο Ζήφκοβιτς, που έχει φτιάξει 2 γκολ και έχει πετύχει ένα το κρατούμενο. Και στη φάση αυτή πάλι τον έχει χάσει ο Ορτέγκα, που πάει να κλείσει μέσα και δεν έχει γυρίσει κανένας να τον καλύψει. Και είναι μόνο ο Ζήφκοβιτς, πολύ εύκολα γυρίζει ο Γερεμέγεφ και ο Γερεμέγεφ είπε ευχαριστώ. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει δύναμη στην άμυνά του, η άμυνά του είναι η δύναμή του, αλλά σήμερα
0: είναι φάντασμα.
4: Είναι κενή.
0: Φάντασμα, ναι, φάντασμα.
4: Και είναι πραγματικά αυτό που λέει και ο Τάσος, είναι κόντρα στη ροή του αγώνα, στο πώς αυτό που βλέπαμε, αλλά πραγματικότητα είναι 4 ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, 3 γκολ. Ολυμπιακός έχει χάσει τόσες ευκαιρίες χωρίς να βάλει γκολ και χωρίς βέβαια να υπάρχει ένα blackout που το παθαίνει πολλές φορές. Θυμηθείτε τον αγώνα του πρώτου γύρου στην Τούμπα, όταν είχε προηγηθεί 1-0, έδειχνε να έχει τον πλήρη έλεγχο. Μόλις δέχτηκε τον γκολ το 1-1, εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Μουζακίτης και Ποτένς έχουν έρθει στον πάγκο για να πάρουν εντολές. Ο Μουζακίτης είναι έτοιμος, θα μπει σε λίγο και ο Ποτένς. Ψάχνει με τη Λίμπαρ να βρει κάποια λύση. Ολυμπιακός πλέον όχι απλά είναι με την πλάση στον τοίχο, έχει ένα πολύ μεγάλο
0: βουνό. Να σου πάρω ένα μικρό time out για να προλάβω τις εξελίξεις. Λοιπόν, τελικά αποτελέσματα στη Γαλλία. Ο Σέρανζε 3-1. Παρίσι Μπρες 4-0 και Στρασμπούρ του Λούζ 1-2. Η Γκλάντμπαχ πετυχαίνει γκολ στο φινάλε του αγώνα με την Μπορούσια Ντόρτμουντ που προηγείται 1-0. Παίζουμε όμως τώρα τις καθυστερήσεις. Και επίσης έχει ισοφαρίσει η Γιουβέντους στη Βερόνα 1-1. Ενώ στο ημίχρονο το Μπέτις Οβιέδο τελείωσε 2-0.
2: Και ημίχρονο στο Βέλγιο Άντερλεχτ Μπριζ 0-1.
0: Μάλιστα. Μπάμπη, έχεις πάλι το λόγο.
4: Ο Γκαρθία το γύρισμα Κωστίνια στην περιοχή, κόντρα πάνω στον Μπάμπα. Βγαίνει πλάγια η μπάλα, είναι ο Κωστίνια με δύο αντιπάλους του. Ο Τάισον θα παραχωρήσει το πλάγιο. Και δεν ξέρω αν θα γίνουν τώρα οι αλλαγές, γιατί βλέπω ακόμη όχι, δεν θα γίνουν οι αλλαγές, γιατί ο Μεντιλίπαρ τώρα μιλάει με τον Ποντένς. Είναι διπλή αλλαγή, όπως είπα νωρίτερα, θα γίνει από τον Ολυμπιακό. Το γέμισμα κόρνερ από την παρέμβαση του Μπάμπα, ένατο αν δεν έχω χάσει το μέτρημα για τον Ολυμπιακό. 2 έχει ο ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει τα γκολ και προηγείται 3-1. Και αυτή τη στιγμή έχει και την ισοβαθμία, αν δεν αλλάξει κάτι θα είναι δεύτερος μαζί με τον Ολυμπιακό και φυσικά ακόμη πιο κοντά στον τίτλο η ΑΕΚ, γιατί αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, για να δούμε την εκτέλεση. Κεφαλιά παράλληλα, επικίνδυνα, ο Κένι γυρίζει την μπάλα, αλλά ο Παυλένκα είναι σε καλή θέση, ο Κετσιόρα ήταν και μαζεύει την μπάλα. Και αν φυσικά μείνει αυτό το αποτέλεσμα, η ΑΕΚ με οποιοδήποτε αποτέλεσμα, νομίζω σήμερα στο λεωφόρο, πολύ περισσότερο με νίκη, τελειώνει και τον τίτλο. Ναι. Πάει, κλέβει ο Ολυμπιακός με τον Νέσε. Δίνει για τον Ροντινέη. Τέτα τέτ. Ο Ροντινέη αντί να πλασάρει, γυρίζει τον Νέσε και διώχνει ο Μιχαηλίδης. Είναι απίστευτες οι ευκαιρίες που χάνει παίξει ο Ολυμπιακός. Εδώ δεν έχει γίνει καν τελική, αλλά πραγματικά είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και βγαίνει στην κόντρα ο ΠΑΟΚ από αριστερά με τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλια κατάει και παίζει με τον Μπάμπα έξω την περιοχή του Ολυμπιακού. Πάλι ο Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας κατάει, δίνει ωραία για το Μεϊτέ, τα κουνάκι για τον Τάισον και εκείνος για τον Ζαφίρι. Τώρα με φοβερή ψυχολογία υπέρ του ΠΑΟΚ. Υπέρ του Ολυμπιακού κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν τα εύκολα δύσκολα στο παιχνίδι.
0: Να με επιτρέψεις απλώς, Μπάμπη, να διορθώσω λίγο αυτό που είπες. Όχι με οποιοδήποτε αποτέλεσμα για ΑΕΚ λεωφόρο. Διότι ναι, αυτή τη στιγμή είναι στο συν 5 από τον ΠΑΟΚ. Όχι από τον
4: Ολυμπιακό. Ναι, και από τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, κοίταξε, λέω ότι.
0: Η απόσταση παραμένει ίδια. Αν χάσει, ναι, δεν αλλάζει, ναι, η απόσταση, ναι.
4: Όχι, αλλά θα υπάρχει θεωρητικά αυτό, να σου πω, θα υπάρχει, ναι, okay, χρόνο. Λοιπόν, βγαίνει ο Γκαρθία. Λογικό, και να δούμε και ποιον εξτρέμ θα βγάλει ο Μεντιλίμπαρ. Στη θέση του μπαίνει, φαίνεται ο Ποτένς, αλλά στην πραγματικότητα θα μπει ο Μουζακίτης. Να είστε, ο Μουζακίτης θα πει τελικά. Για να δούμε και τη δεύτερη επιλογή και θα βγει και ο Ροντινέη. Θα παίζει όλα για όλα ο προπονητής του Ολυμπιακού. Στο 71 παίρνει και ο Ποτένς για να βοηθήσει επιθετικά. Βγαίνει ο Ροντινέη από δεξιά, θα πάει δεξιά ο Μάρτινς και αριστερά ο Ποτένς. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές για τον Μεντιλίμπαρ. Σίγουρα η Λία και να χάσει η ΑΕΚ πάλι έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα, το συζητάμε, αλλά ξέρεις, ακόμη θα μένουν.
0: Θα μένουν λιγότερες, αλλά θα έχει βεβαίως, ναι, δύο ομάδες μετά στο.
4: Είναι και η εικόνα ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εάν πάρει τη νίκη,
0: αν
4: τελειώνει.
0: Αν πάρει τη νίκη, θα θέλει μετά βαθμούς, μία νίκη στις επόμενες τρεις αγωνιστικές για να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, θα είναι πλέον αγκαλιά με τον τίτλο.
4: Ίσως και όχι μία νίκη. Μία ισοπαλία στο Καϊσικά και τελειώνει η ιστορία. Ήταν και θα έχει τελειώσει το ποτάμι, μην το συζητάμε.
2: Και με λοιπόν, δύο ομάδες στην όλη Αρίνα πλέον, έτσι.
4: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, η βαθιά παλιά του Κωστίνια για τον Μάρτη, θα πάρει την κεφαλιά ο Μιχαηλίδης, θα πετάξει την μπάλα. Πλάγιο out. Είμαστε στο 72ο λεπτό. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Με τον Κωστίνια να γυρίζει στον Ρέτσο και ο Ρέτσος παράλληλα με τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα αριστερά για τον Ποτένς. Ο Ποντένς έχει γυρίσει και ο Ζιβκοβίτς για να βοηθήσει. Ο Ποντένς συγκλίνει προς τον άξονα, σηκώνει ωραία για τον Ελκαμπή που βγαίνει πλάγια. Θα κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά βγαίνει στο σημειάκι του κόρνερ. Και δεν υπάρχει συνέχεια γιατί είναι σε θέση offside. Συμπληρώθηκαν 72 λεπτά αγώνα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Δύο γκολ ο Γερεμέγεφ, ένα ο Ζιβκοβιτς, ένα ο Ελκαμπή. Ο Λουτσέσκου δεν έχει λόγο ακόμη να κάνει τις αλλαγές του. Βλέπει το παιχνίδι του που έχει πάει πλέον καλά όπως το θέλει. Θα κάνει τις παρεμβάσεις του κάποια στιγμή ανάλογα και με την κόπωση κάποιων παικτών. Το γέμισμα του Παυλένκα, ο Πυρόλα θα πάρει την κεφαλιά. Εκείνο ο Κωνσταντέλιας έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού. Κρατάει ο Κωνσταντέλιας, δεν μπορεί να τον κόψει κανένας. Και παίζει πάνω να βγάλει για τον Τάισον. Εδώ φάνηκε να μην έχει και πολλές δυνάμεις ο Βραζιλιάνος. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει το πλάγιο. Γρήγορα εκτέλεσμα για τον Τάισον. Ο Τάισον είναι στο όριο της περιοχής στα πλάγια. Πάλι δίνει για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας παίζει ωραία στον άξονα για τον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ κάνει ωραίο άνοιγμα δεξιά για τον Ζιβκοβιτς. Ο Ζιβκοβιτς γυρίζει την μπάλα εκείνο, Πυρόλα. Ο Μουζακίτς, συγγνώμη, θα πάρει και την κόντρα. Θα πάρει το πλάγιο για τον Ολυμπιακό, μπροστά στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Πέλκας βλέπω για τον ΠΑΟΚ και εδώ κι άλλος ένας βγάζει, ξεδίνεται, δεν ξέρω, είναι ο Σδόεφ. Θα μπει και ο Σδόεφ για τον ΠΑΟΚ εκεί. Θα δούμε τις επιλογές και του προπονητή του ΠΑΟΚ. Πάω σίγουρα, είδα έτοιμο τον Πέλκα να παίρνει εντολές. Πιθανόν για τον Τάισον. Θα δούμε. Ο Έσε στη μεσαία γραμμή για τον Ρέτσο και πάλι θα παίξει τώρα παράλληλα, μάλλον όχι για τον Έσε, θα παίξει για τον Πυρόλα. Ο Πυρόλα για τον Ποντένς. Ο Ποντένς, ωραία τρίπλα πάνω στο Κένι. Τον πέρασε σταματημένο. Μπαίνει από αριστερά, χαμηλά το γύρισμα. Οι κόντρες μπερδεύονται, παίξει του πάω καλά. Διώχνει τελικά ο Ζαφίρης. Ζητάνε χέρι η παίκτες του Ολυμπιακού. Περιμένετε, λέει ο Σότσα. Αλλά είναι από κοντινή κιόλας απόσταση. Δεν ξέρω αν βρήκε κιόλας το χέρι. Συνεννοείται ο Σότσα. Να δούμε τον έλεγχο από το ΒΑΡ για τη συγκεκριμένη φάση. Συνεχίζεται ο έλεγχος. Περιμένετε, λέει ο Σότσα. Εμείς δεν έχουμε ακόμη το replay για τον έλεγχο αυτής της φάσης. Για να δούμε τι λέει τελικά ο Βαρίς. Εμείς δεν έχουμε δει ακόμη το replay. Στο Γκένι είναι, δεν ξέρω αν εκεί που προσπαθεί να τραβήξει το χέρι του, αν έχει βρει, είναι φάση εκεί για να τη δει ο Βαρίστας. Παίξτε, λέει, κάνει ένα πέναλτι, λέει ο Σόσα, του λέει από το ΒΑΡ, από το, του λέει από το ΒΑΡ, οι συμπατριώτες του. Με τον Ρέτσο, δεν ξέρω εσείς αν προλάβατε να είδε κάποιο
0: άλλο. Δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, κάτι επιλείψουμε εμείς, για είναι η κοντινή, όπως είναι από συμπαίκτη, μπάλα, δεν ξέρω, εντάξει.
4: Okay.
0: Λοιπόν, θες βέβαια Ρέτσος... φωτιάς στη Λάρισα φάση διαφορετικά από τον Βαρίστα.
4: Δεν παίζει γι' αυτό ρόλο. Αν είναι απλωμένο το χέρι, αφήσει και η θέση, αυτά είναι. Και αν δεν είναι από κοντινή απόσταση, αυτά είναι.
0: Αν είναι από συμπαίκτη, λέω η μπάλα.
4: Σώμα, χέρι. Ναι.
0: Μάλιστα.
4: Ο Πυρόλα τώρα με την μπάλα. Σε λίγο θα γίνουν οι αλλαγές. Ναι, ο Σδόεφ είναι ο δεύτερος που θα πει.
0: Να πω
4: ΠΑΟ.
0: Ότι λίγει ο τελικός. 87-72. Ο Βίκος Ιωαννίνων κερδίζει τον Παπάγο και παίρνει το εισιτήριο ανόδου για την Basket League. Θα κάνουμε στην πρώτη ευκαιρία μια σύνδεση με τον Νίκο Μπιντέλα.
4: Η μπάλα για το τσικίνιο, επικίνδυνα, διώχνει ο Κετζιόρα. Μαχητής ο Έσε κερδίζει, πέφτει στα πόδια του Μιχαηλίδης, θα πάρει την κόντρα και το out στο 76.
5: Out και αυτή η φάση στην λάθος προσπάθεια του Μεϊτέ, ο οποίος απέκρουσε μένα αλλά δεν είχε τη δύναμη να συνεχίσει για να διεκδικήσει την μπάλα. Πρόλαβε όμως εκεί ο συμπαίκτης του να τη στείλει πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού και να φύγει out. Δύο αλλαγές με πολλά χειροκροτήματα τώρα για τον Τάισον που βγαίνει από το παιχνίδι, ο Βραζιλιάνος, για να μπει στη θέση του ο Πέλκας, ο οποίος προφανώς θα πάει στη θέση 10 και θα μετατοπιστεί αριστερά ο Κωνσταντέγια στο 77. Όλα αυτά, βγαίνει λοιπόν ο Τάισον, μπαίνει ο Πέλκας και βγαίνει και ο Μεϊτέ, που είπαμε ότι υπήρχαν στιγμές στον αγώνα που φαινόταν ανέτοιμος. Άντεξε 77 λεπτά πάντως ο Μεϊτέ, ο οποίος επίσης βγαίνει από το παιχνίδι. Μεϊτέ, Τάισον έξω, Πέλκας, ο Σδόεφ, οι πρώτες δύο αλλαγές του Ρασβάλ Λουτσέσκου. ενώ φτάσαμε στο 77. Αγκαλιές με τον Λουτσέσκου και χαμόγελα στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Και πώς να μην χαμογελά ο ΠΑΟΚ όταν ένα τέτοιο παιχνίδι του έχει φέρει το 3-1, κάνοντας στην πραγματικότητα 4 ευκαιρίες όλο το μάτς. Είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός ο ΠΑΟΚ στον τρόπο που επιτέθηκε και δημιούργησε καταστάσεις στην περιοχή του Ολυμπιακού. Στο δεύτερο ημίχρονο είπαμε ότι μία κομβική συνθήκη είναι η πολύ μεγάλη άνοδος στην απόδοση του Ζίβκοβιτς αλλά και του Κωνσταντέια, ο τρόπος δηλαδή που κινήθηκαν οι δυο τους στην επίθεση σε εμφανώς αντίθετη κατεύθυνση από το πρώτο ημίχρονο που δεν ήταν τόσο καλή, ήταν αρκετά μέτρη και ίσως ήταν και ένας λόγος που ο ΠΑΟΚ εκτός από τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο δεν έκανε και το τέτα του Γερεμέγεφ δεν απειλούσε σε διάρκεια την αιστεία του Ολυμπιακού. Έχει όμως αυτό το 3-1 από το δεύτερο γκολ του Γερεμέγεφ με το ποτένσα να κάνει πάλι τρίπλα πάνω στο Ζαφίρι αυτή τη φορά. Να γυρνάει ο Τσικίνιο, κεφαλιά προς τα πίσω, δεν απομακρύνεται πολύ η μπάλα. Ο Μπάμπα, τρεις κεφαλιές από τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ, το shoot out έγινε από το Μουζακίτη. Αυτό το shoot από τα όρια της περιοχής, ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού βρήκε την μπάλα στην κάθοδό της, αλλά την έστειλε πολλά μέτρα μακριά από την εστία του ΠΑΟΚ.
0: Θα επιχειρήσω, Τάσο, μια πολύ γρήγορη σύνδεση με τον Νίκο Μπιντέλα, ναι, για το φινάλι αυτού του αγώνα στην Χαλκίδα. Νίκο, κάνε έναν πολύ γρήγορο απολογισμό.
1: Λοιπόν, Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων 72-87 στον τελικό του Final Four της Elite League στη Λευκάδα. Έτσι η ομάδα των Ιωαννίνων πήρε το εισιτήριο για την μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ και γίνεται η πρώτη ομάδα στα χρονικά από την Ήπειρο που θα δούμε, αλλά αν τελικά θα αγωνιστεί στην μεγάλη κατηγορία.
0: Και
1: αλλά
0: σε ποια έδρα, ναι, γιατί ναι, δεν έχει έδρα.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, είναι η αλήθεια τώρα.
0: Φοβερό αυτό, να μην έχουν τα Γιάννα ένα κλειστό γυμναστήριο της προκοπής.
1: Ναι, ναι, δεν πληρεί τις προδιαγραφές της GBL. Το κλειστό της ομάδας που Θανάση Γιαπλέ, ο οποίος οδήγησε τον Βίκο Ιωαννίνων σε αυτή την άνοδο, αναλαμβάνοντας τα ηνία της ομάδας στα τέλη Φεβρουαρίου, διαδεχόμενος τον Μιχάλη Μιχελάκο στην τεχνική ηγεσία του Βίκου. Να πω πολύ γρήγορα ότι αυτοί που ξεχώρισαν για τον Βίκο στον τελικό ήταν οι Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος και Κουίνσι Άντερσον, οι οποίοι έβαλαν από 21 πόντους έκαστος. Και έτσι μοιράζονται, μπορούμε να πούμε, τον τίτλο του MVP σε αυτή την ιστορική στιγμή για την ομάδα των Ιωαννίνων.
0: Και αν θυμάμαι καλά, είπες ότι ο Θανάσης Γιαπλές είχε οδηγήσει πέρυσι και τον Ηρακλή.
1: Ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος, ο playmaker της ομάδας του Βίκου. Ναι, ναι, ναι, ήταν βασικός έλεγχος του Ηρακλή την περσινή σεζόν που πήρε την άνοδο.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε.
2: Νίκο,
0: σε αφήνουμε ελεύθερο. Και πάμε πάλι πίσω στην Τούμπα, γιατί έχουμε φτάσει πλέον στο 20 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-1 του Ολυμπιακού.
5: Στην Τούμπα είμαστε στο 80. Κόρνερ που κέρδισε ο Πέλκας, που μπήκε πριν από 2-3 λεπτά στο παιχνίδι μαζί με τον Οσντόεφ. Το κόρνερ εκτελείται από τον ίδιο, από τον Ζίβκοβιτς, συγγνώμη. Η μπάλα πήγε απέναντι, κέρδισαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, προσπαθούν για αντεπίθεση. Τρέχει εκεί ο Κωνσταντέγιας, γυρνάει πίσω την μπάλα, βοηθάει και αμυντικά ο Κωνσταντέγιας. Ο Παυλέγκα μπροστά στον Μάρτινς θα κάνει ένα βολέ. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του ντέρμπι, 3-1 ο ΠΑΟΚ με τα δύο γκολ του Γερεμέγεφ και το ένα του Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς σκόραρε για τελευταία φορά, το ψάξα λίγο τώρα, 1η Μαρτίου. Ήταν στο ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 2-0, στο 89 έχει πετύχει το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Άρα μιλάμε ότι πετυχαίνει γκολ ακριβώς 2 μήνες μετά και 2 μέρες. Ήταν 2 μήνες άσφαιρος ο Ζίβκοβιτς. Βέβαια έλειψε και ένα μεγάλο διάστημα λόγω του τραυματισμού του, αλλά αυτό ήταν το αποτέλεσμα και της απουσίας του. Τρίτη αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Θα μπει τώρα στο μάτς ο Αντρέ Λουίζ στη θέση του Μάρτινς. Κάνει ακόμα πιο επιθετικό το σχήμα του με τη Λίμπαρ, βάζοντας ένα φρέσκο επιθετικό στην δεκάδα. Στο 82 η τρίτη αλλαγή, ενώ έχουμε διακοπή γιατί υπάρχει και παίκτης του Ολυμπιακού κάτω, όχι του ΠΑΟΚ είναι, ο Γερεμέγεφ, για να δούμε. προσφέρονται πρώτες βοήθειες.
2: Να εκμεταλλευτούμε από αυτή τη μικρή διακοπή να κάνουμε μια μικρή ενημέρωση για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Καταρχήν έχουμε τελικό στην Bundesliga. Gladbach Borussia Dortmund 1-0. Στη Serie A 84ο λεπτό. Juventus Verona παραμένει το 1-1. Στην Κύπρο 83ο λεπτό. Απόλλων Λεμεσού Πάφος 2-2. Στη La Liga 48ο λεπτό. Η Betis προηγείται τη Oviedo με 2-0. Ημίχρονο παραμένει στο Βέλγιο. Anderlecht Brugge στο ντέρμπι για τα playoff της του πρωταθλήματος 0-1. Η Brugge προηγείται με αυτόν γκολ από το 8ο λεπτό. Στη Λιγκά Πορτουγκάλ 40ο λεπτό. Μπράγκα Εστορίλ 1-0 και στην Bundesliga πριν από 13 λεπτά ξεκίνησε η αναμέτρηση της Freiburg με τη Wolfsburg, οι δύο ομάδες στο 0-0.
0: Να θυμίσουμε ότι στις 10 παρατέτα θα παίξουν η Ίντερ με την Πάρμα στην Serie A, στην Ισπανία στις 10 θα γίνει ο αγώνας της Ισπανιόλ με τη Real Madrid, στην Γαλλία το match Lyon-Ren θα ξεκινήσει στις 10 παρατέτα και στην Αγγλία σε 15 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας Aston Villa με την Tottenham, βεβαίως και το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκού ΑΕΚ στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τάσο, έχεις το λόγο.
5: Λοιπόν, τώρα αρχίζει και πάλι το παιχνίδι. Ο Γερεμέγε Φόντος ήταν αυτός που δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του ΠΑΟΚ, τον Γιάννη Ράλλη. Ο Παβλέγκα δίνει συνέχεια. Είμαστε στο 83. Σίγουρα θα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και για τους τραυματισμούς αλλά και για τις αλλαγές που έχουν γίνει από τις δύο ομάδες. Με τελευταία αυτή του Ολυμπιακού, τον Αντρέ Λουίς, δηλαδή, που επέστρεψε με την είσοδό του στο παιχνίδι αντί του Μάρτινς. Ο Ζίβκοβιτς παλεύει εκεί και πάλι με τον Μουζακίτη υπέρ του Ολυμπιακού, αυτό το φάουλ που έκανε ο Ζίβκοβιτς ήταν μπροστά στον βοηθό του. Ο ΠΑΟΚ που είναι κοντά σε μία νίκη, επαναλαμβάνω, μετά από πάρα πολύ καιρό. Γενικά 15 Μαρτίου ήταν η τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ, εκείνο το 3-0 με το Λεβαδιακό, άρα μιλάμε για περισσότερες από 45 μέρες που ήταν ο ΠΑΟΚ χωρίς νίκη στις εγχώριες υποχρεώσεις του, καθώς ήταν και το τελικό του κυπέλου που έχασε στην παράταση. Άρα μιλάμε για νίκη μετά από 45 μέρες και πλέον για τον ΠΑΟΚ. Αν τα καταφέρει, κρατήσει αυτό το 3-1. Κωνσταντέγιας τώρα έπεσε, σηκώνεται, πάσα για τον Γερεμέγε, μπάλα η κόντρα, διώχνει τελικά η άμυνα του Ολυμπιακού. Ήταν ο Πέλκα στην φάση, πήγε να βρει τον Γερεμέγε, δεν τα κατάφερε, ο Μουζακίτης πανενευλήθηκε, ουσιαστικά κέρδισε από τις κόντρες την μπάλα. Ο Τζολάκης κάνει ένα βολέ πάνω στον Μπάμπα, ο οποίος επίσης κούτσενε λίγο νωρίτερα που τον είδα όταν προσφερόταν πρώτες βοήθειες στο Γερεμέγεφ, αλλά τώρα φαίνεται καλύτερα. Έκλεψαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Γκένι να γυρνάει στον Παβλένκα. Αυτός κάνει ένα βολέ προς την πλευρά που είναι ο Γερεμέγεφ. Η μπάλα μένει κάτω, καθώς δεν κινήθηκε ο Γερεμέγεφ, εκτιμώντας ότι είναι σε θέση offside. Ετοιμάζει και μια τρίτη αλλαγή με τον Ανέστη Μύθου, από ό,τι βλέπω, Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Μετά από πάρα πολύ καιρό τον είδαμε να χαμογελάει τον Λουτσέσκου με όλα αυτά που έχουν συμβεί στον ΠΑΟΚ και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά το τελευταίο δίμηνο, και για τον ίδιο φυσικά η απώλεια του πατέρα ήταν μια πολύ μεγάλη δοκιμασία όλο αυτό το διάστημα. Ορτέγκα γυρνάει πίσω στον Ρέτσο. Είμαστε στο 85. Ο Ολυμπιακός ψάχνει δύο γκολ για να μην ιτηθεί τουλάχιστον. Πολύ δύσκολο στο χρόνο που απομένει, καθώς έχασε και κάποιες πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Αυτή με τον Ροντινέη ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βρέθηκε σε πάρα πολύ ευνοϊκή θέση στην περιοχή, δεν σούταρε, κόπηκε. Ενώ τώρα ο Αντρέ Λουίς θα αφήσει στο Τζικίνιο να κάνει ένα σούτ πάνω στα σώματα. Ξανά Τζικίνιο και πάλι ο Αντρέ Λουίς χάνει την μπάλα. Ο Γερεμέγεφ στρώνει στον Οσδόεφ. Αυτός πήγε να βρει τον Ζίβκοβιτς. Ήταν πολύ πίσω ο Ζίβκοβιτς. Βγαίνει ο Τζολάκης μακριά από την περιοχή του. Ενώ υπάρχουν δύο αλλαγές ξανά σε λίγο για τον ΠΑΟΚ. Πέρα από τον Ανέστη Μύθου θα μπει και ο Ιβανούσετ στο μάτς. Προφανώς θα βγει ο Κωνσταντέλιας.
2: Καιρό έχει να παίξει ο Ιβανούσετ, Τάσο.
5: Ναι, πάρα πολύ καιρό, όντως. Είχε να παίξει και αυτός πριν τον τραυματισμό του ακόμα. Όντως θα βγει ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, με τα δύο γκολ σήμερα. Του λέει ο διαιτητής ότι γίνει σε αλλαγή. Τώρα το καταλαβαίνει ο Γερεμέγεφ. Θα μπει λοιπόν ο Μύθου στο 87. Οι δύο αλλαγές και φυσικά ο Κωνσταντέλιας θα μπει στη θέση του. Ο Ιβανούσετς. Κάτι έγινε με τον Γερεμέγεφ εκεί και τον Ορτέγκα. Ότι αργεί δηλαδή. Τέσσερις αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, κερδίζει και χρόνο τώρα ο Γερεμέγεφ. Καταχειροκροτείται βγαίνοντας και δεχόμενος συγχαρητήρια από όλους εκεί στον ΠΑΟΚ, από τον προπονητή του, τους συμπαίκτες του, τους συνεργάτες του Ρασβάν Λουτσέσκου. Για να δούμε το φάουλ του Ολυμπιακού.
4: Ο Ποντένς είναι πάνω στην μπάλα. Είμαστε στο 87. Εκτελεί με Φάλτσο, Παυλένκα με Κοστίνια. Επιθετικό φάουλ για τον, από τον Πορτογάλο μπακ του Ολυμπιακού, πάνω στον goalkeeper του ΠΑΟΚ. Εντάξει, πάμε και λίγο νεύρα εκεί. Ο Κοστίνια τον απομακρύνει ο Ζίφκοβιτς. Ο Παυλέκα θα σηκωθεί. Θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είναι αγκαλιά με μια πολύ μεγάλη νίκη που τον φέρνει στη δεύτερη θέση ισόβαθμο με τον Ολυμπιακό. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία. Κρατάει τον Ολυμπιακό εκτός τίτλου. Για την πραγματικότητα αυτό γίνεται. Και πλέον θα δοθεί μάχη ανάμεσα στους δύο για τη δεύτερη θέση. Πολύ περισσότερο βέβαια, επαναλαμβάνω, αν πάρει αποτέλεσμα η ΑΕΚ και ακόμη περισσότερο αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Βλέπω ότι τρέχει ο Μπιανκόν για να μπει στο παιχνίδι και αυτός για τον Ολυμπιακό και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα βγάλει κάποιον το στόπερ. Θα βγάλει πάλι τον Κοστίνια, το είχε κάνει και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, αλλά αυτά λίγο σημασία έχουν πλέον για το παιχνίδι. Ο Κορτέγκα δίνει για τον Ποντένς. Η αλήθεια είναι ο Πορτογάλος μπήκε πιο καλά αυτή τη φορά στο παιχνίδι. Βλέπω ότι αλλάζει και ο Ταρέμι, αλλά τώρα πια είναι στο 88. Τι νόημα έχει να μπει ο Ταρέμι σε αυτή τη, σε αυτό το λεπτό, δηλαδή είναι λίγα τα λεπτά πλέον που απομένουν και ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει ένα γκολ, ψάχνει δύο για να πάρει την ισοπαλία. Ο Ζίφκοβιτς με τον Ορτέγκα, ο Πέλκας με τον Ορτέγκα, η βαθιά παλιά βγαίνει ο Τζολάκης, τον προβληματίζει ο Πιρόλα με την κίνησή του, θα πάρει όμως την κόντρα και το πλάγιο Ολυμπιακός με τον Ποντένς, αλλά τώρα θα γίνουν οι αλλαγές, νομίζω. Ναι, όχι, θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Ορτέγκα μια επαναφορά με το πλάγιο, βγαίνει με δύναμη ο Μιχαηλίδης. Ο Ζίφκοβιτς κατεβάζει εκεί, δεν είναι μακριά ο Μύθου, θα πάρει την απόκρουση ο Ρέτσος. Είχε βγει στα πλάγια ο Τζολάκης, τρέχει ο νεαρός φορ του ΠΑΟΚ να πιέσει τον goalkeeper του Ολυμπιακού και τώρα ο Σδόεφ θα πάρει την απομάκρυνση και ο Ζαφίρης κακώς πάει να παίξει με τον Μύθου. Βγαίνει όμως η μπάλα πλάγια και ήταν ο Πέλκας, όχι, δεν προλαβαίνει την μπάλα, το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Τώρα θα γίνουν και οι αλλαγές. Λοιπόν, βγαίνει ο Ρέτσος τελικά, όσο αν είχε και κάποιο πρόβλημα ο στόπερ του Ολυμπιακού, αλλά με αυτά και με αυτά έχουμε μπει στο 90 πλέον. Θα μπει ο Μπιανκόν στη θέση του και θα βγει και ο Τσικίνιο για να μπει ο Ταρέμι. Αλλά επαναλαμβάνω, στο 90 δεν υπάρχει χρόνος και ο Ολυμπιακός δεν θέλει ένα γκολ, θέλει δύο. Λοιπόν, η μπάλα πίσω στο Τζολάκι που κάνει ένα γέμισμα. Ο Σδόεφ παίρνει κεφαλιά, ο Μουζακίτης κατεβάζει και παίζει με τον Λουίζ. Ο Μπάμπα έχει γυρίσει, έχει καλύψει από μακρύνη. Παίρνει τελικά ο Λουίζ την μπάλα και αφήνει στον Έσε. Ο Έσε πάλι παίζει με τον νεαρό εξτρέμ του Ολυμπιακού και εκείνος δεξιά για τον Κωστίνια. Ο Κωστίνια κρατάει, συγκλίνει προς τον άξονα, γλιστράει, χάνει την μπάλα. Πεισματάρης προσπαθεί να διεκδικήσει, αλλά τελικά τη χάνει από τον Μύθου. Πάει να βγει ο ΠΑΟΚ τώρα στην αντεπίθεση. Ο ΕΣΕ με προβολή κατάει, αλλά με φάουλ όπως λέει ο διαιτής. 5 τα λεπτά του επιπλέον χρόνου που παίζονται από τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει το υπέρ του 3-1, θα φτάσει σε αυτή τη νίκη που τόσο πολύ χρειαζόταν μετά τα άσχημα αποτελέσματα που είχαν προηγηθεί, αλλά και για να επιστρέψει στη δεύτερη θέση. Ο Μιχαηλίδης κάνει το άνοιγμα δεξιά για τον Πέλκα, θα χαμηλώσει για τον Ζίβκοβιτς, θα κατεβάσει την μπάλα και τώρα ο Ιβανούσετς, ο Σδόεφ πίσω για τον Κετσιόρα και ο Κετσιόρα με τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης κάνει το άνοιγμα στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού για τον Σδόεφ, είναι λίγο πιο δυνατή από όσο μπορούσε να τρέξει ο χαφ του ΠΑΟΚ. Ο Τζολάκης μαζεύει και δίνει στον Μπιανκόν και ο Μπιανκόν κάνει ένα βεβαιασμένο γέμισμα. Ο Μιχαηλίδης εύκολα παίρνει την κεφαλιά. Ο Κωστίνια μία ακόμη μπάλα πηγαίνει στον Αντρέ Λουίζ από δεξιά, ο οποίος παίζει τον άξονα στον Έσε και ο Έσε παράλληλα με τον Πιρόλα και ο Πιρόλα για τον Ορτέγκα, ο οποίος κατάει την μπάλα. Θα μπει και ο Μπιανκό αν βλέπω καλά για τον ΠΑΟ και τελευταία αλλαγή. ο Κωστίνια ο Μπιανκόν με ταχύτητα βγαίνει στην μπάλα, αλλά η μπάλα είναι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος τώρα θα κάνει και την αλλαγή του στο 92 και θα βγει καταχειροκροτούμενος ο Ζαφίρης για να μπει στο 92 ο Μπιανκό. Είναι πολύ διαφορετική πλέον η ατμόσφαιρα στην Τούμπα. Χειροκροτήματα, αποθέωση για τον ΠΑΟΚ που επιστρέφει στις νίκες. Έφυγε η γκρίνια που υπήρχε και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου μέχρι τον γκολ που πέτυχε ο Ζίβκοβιτς για να κάνει το 2-1 με τις μεγάλες ευκαιρίες που είχε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός άμυνε σε ευκαιρίες, προδόθηκε από τα λάθη του στην άμυνα και υπέστη μια ήττα που τον βγάζει οριστικά εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήματος. Βέβαια, αν η ΑΕΚ χάσει, θεωρητικά θα έχουν και οι δύο πιθανότητες, αλλά στην πραγματικότητα με τρεις αγωνιστικές και δύο μάτς η ΑΕΚ στο γήπεδό της θα πρέπει αυτό που λέμε να αυτοκτονήσει για να το χάσει αυτό το πρωτάθλημα. Στην πραγματικότητα η μάχη από εδώ και πέρα λογικά θα δοθεί μόνο για τη δεύτερη θέση και τον ντέρμπι των δύο ομάδων στο ΚΑΕΣΚ και την επόμενη εβδομάδα αποκτάει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες. Ο Κωστίνια θα γεμίσει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ, ο Ζίβκοβιτς θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα βγαίνει πλάγια, τρέχει Μουζακίτης και ο Κένι και κερδίζει ο Κένι και βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο τώρα ο Πέλκας και περιμένει ο Μύθου, πάνω του πέρασε την μπάλα, έχει καλύψει σωστά ο Μπιανκόν και μάλιστα αφήνει την μπάλα για να τη μαζέψει ο Τζολάκης στο 93. Εδώ υπήρχαν οι προϋποθέσεις για τον ΠΑΟΚ για να βρει ένα τέταρτο γκολ, αλλά δεν αλλάζει κάτι, είπαμε. Το αποτέλεσμα μάλιστα δεν θα αλλάξει, ο ΠΑΟΚ θα
0: στους
4: κερδίσει.
0: Στους 61 βαθμούς δηλαδή ο ΠΑΟΚ, 61 πλέον και ο Ολυμπιακός, στους 66 είναι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ. Και να θυμίσω εδώ με την ευκαιρία πάπε ότι την επόμενη Κυριακή 10 του Μάη θα γίνουν ταυτόχρονα οι αγώνες ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ σε 7:30.
4: Όλοι οι αγώνες από εδώ και πέρα είναι ταυτόχρονα μέχρι το τέλος. Ποτένς προσπάθησε να περάσει δεν πέρασε, αλλά κερδίζει ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος είναι ταχυδυναμικός και δυνατός και τώρα περνάει για τον Ποτέν στην περιοχή, σηκώνει για τον Αντρέ Λουίς, δεν μπορεί να προλάβει, βγαίνει ο Παβλένκα, ο οποίος επέστρεψε και ήταν παράγοντας του αγώνα, είχε σωρία αποκρούσεων, αλλά η πιο σημαντική για μένα είναι αυτή στο 63, στο 2-1 στο σούτ του Τσικίνιο που απογειώνεται και βγάζει την μπάλα σε κόρνερ.
0: Είναι η ωραίτερη, εκεί... φάση, η ωραίτερη φάση του αγώνα.
4: Είναι το κλειδί, γιατί λέμε για τα γκολ του ΠΑΟΚ προφανώς, αλλά είναι και το άλλο κλειδί. Γιατί εκεί αν γινόταν το 2-2 υπήρχε μισή ώρα παιχνιδιού, πάλι άλλαζε.
0: Έγινε η καλύτερη απόκριση σε μια φάση που θα μπορούσε να μπει το καλύτερο γκολ.
4: Ακριβώς. Και ναι, όχι μόνο αυτό, σε δύο λεπτά κάνει το 3-1 ο ΠΑΟΚ.
0: Σωστό, σωστό.
4: Αυτό, εκεί είναι το 63-65, ουσιαστικά τέλειωσε το μάτς και δεν γύρισε ποτέ. Άλλωστε, μετά το γκολ του Γερεμέγε το 3-1 δεν έχουμε και κάτι ιδιαίτερο.
0: Δεν έχει βγάλει αντίδραση ο Ολυμπιακός.
4: Όχι, όχι, όχι. Κοίταξε η Λία.
0: Και να φανταστείς ότι υπήρχε κόσμος που μας έστειλε μηνύματα ότι το μάτς είναι στημένο υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτά τα γνωστά τα παραμύθια του καθενός.
4: Λοιπόν, ο Ταρέμι σε ανοιχτό γήπεδο. 2-1-2-1, παίρνει στην περιοχή, κάνει το shoot out. Χάνει ευκαιρία και ο Ταρέμι στο 95. Άστο, Ηλία.
0: Το ξέρω, έχω βαρεθεί.
4: Καλά έκανε. Εύχομαι να μην έχουν παίξει τα σπίτια τους που λέγανε.
0: Άστο.
4: Γιατί αυτό με τα σπίτια, να βάλουμε το σπίτι μας και αυτά, έχουν χαθεί σπίτια. Αλλά ευτυχώς που δεν τα παίζουν. Γιατί
0: σπίτια και περιουσίες, Μπαμπή.
4: Μωρέ, καλά είναι που δεν τα παίζουν, λόγια, στα λόγια είμαστε εύκολοι.
0: Λόγια ανευθυνότητας είναι αυτά,
4: Μπαμπή. Ηλία μου, πάλι καλά δεν λες.
0: Το δικό μας, ότι εμείς δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι.
4: Πάλι καλά δεν λες που δεν το κάνω και πράξη. Να χάνω τα σπίτια για το ποδόσφαιρο. Άστα, αυτά τα χορτάσαμε δεκαετίες στα γήπεδα που φάει. Όλοι ήταν σίγουροι στο μυαλό. Από το πρωί να δεις τι γινόταν.
0: Να, ρώτα τον Τάσο.
4: Τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ. Τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ μου λέγανε διπλό είναι σήμερα.
0: Ρώτα τον Τάσο δίπλα σου πόσο βέβαιο ήταν ο κόσμος ότι το μάτς Βόλος ΠΑΟΚ θα τελειώσει διπλό και με διαφορά μάλιστα. Εκείνο που έχασε ο ΠΑΟΚ τελικά. Με
4: και Ολυμπιακός Λάρισα και τα λοιπά. Λοιπόν, και η ΑΕΚ που είχε χάσει τους βαθμούς, δεν θυμάστε. Τι γινόταν. Έτσι είναι η μπάλα. Λοιπόν, φινάλε, ο ΠΑΟΚ παίρνει τη μεγάλη νίκη 3-1 τον Ολυμπιακό με δύο γκολ του Γερεμέγεφ στο 14 και στο 65. Ένα του Ζίβκοβιτς που ήταν κορυφαίος, νομίζω, πιο πολύτιμος, ο MVP με τον γκολ του στο 55, γιατί είχε βάλει τη σφραγίδα του άλλα δύο γκολ του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός είχε σοβαρή στο 29 με τον Ελκάμπη, αλλά μέχρι εκεί η εικόνα του αγώνα για το μεγαλύτερο διάστημα καρμπών του πρώτου γύρου. Ο Ολυμπιακός καλύτερος, είχε τις ευκαιρίες, αλλά γκολ δεν έβρισκε, έβρισκε ένα. Ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που προηγήθηκε 2-1 τελείωσε το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός για άλλη μια φορά παθαίνει blackout σε αγώνα του όταν μένει πίσω στο σκορ και μένει εκτός διεκδίκησης του ποταλήματος. Απόψη η ΑΕΚ έχει ευκαιρία να το τελειώσει. Εντάξει, μαθηματικά μπορεί να υπάρχουν, αλλά θα το τελειώσει με αποτέλεσμα στη Λεωφόρο. Και πλέον ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ φτάνει τον Ολυμπιακό και έχει και την ισοβαθμία. Αυτά από μένα, να δώσω το λόγο και στον Τάσο Σταμπουλή για το δικό του σχολείο για τον αγώνα.
5: Δεν έχουμε να προσθέσουμε πολλά περισσότερα πράγματα. Απλά να πω ότι ο ΠΑΟΚ κερδίζει για πρώτη φορά στην ιστορία του στην ίδια σεζόν σε αγώνες πρωταθλήματος δύο φορές τον Ολυμπιακό σε δύο μάτς. Ότι επιστρέφει στις νίκες μετά τις 15 Μαρτίου και ότι πλέον, όπως είπε και ο Πάπης, έχει την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό στην μάχη που θα γίνει για τη δεύτερη θέση και τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League. Αυτά από την Τούμπα.
0: Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Τελικό αποτέλεσμα, θυμίζουμε, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Είπαμε και τη βαθμολογία. Πάμε σε διαφημίσεις όμως, γιατί ακολουθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.

0: Αγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Eraspor, μικρόφωνο στα γήπεδα. Όλα έτοιμα στη λεωφόρο για το ξεκίνημα του ντέρμπι Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Πάμε κατευθείαν εκεί. Μικρόφωνο στον Άρη Γάτα και στο Γιάννη Σαντορνέο. Άρη, Γιάννη, καλησπέρα και πάλι.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι ακροατές Eraspor από μένα, από τον Γιάννη Σαντορνέο, από τον συνάδελφο τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον Παναγιώτη το Στουπί. Όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει η τρίτη αγωνιστική των playoffs. Ένα μάτς το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον απόψε. Μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ στην Τούμπα πριν από λίγα λεπτά, η ΑΕΚ έχει μια μεγάλη ευκαιρία, αν κατορθώσει να κερδίσει απόψε, να αποσπαστεί 8 βαθμούς μπροστά από την δεύτερη ομάδα των Ολυμπιακών και να κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα τίτλου σε αυτή τη βραδιά, την τρίτη αγωνιστική των play-off. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκινήσει παρουσία περίπου 12.000 φίλων, τους και λιγότεροι, του Παναθηναϊκού, οι οποίοι βρίσκονται εδώ και είναι ιστορικές και αυτές οι στιγμές, και αυτό γιατί είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι το οποίο θα δώσει ο Παναθηναϊκός απόψε εδώ, τελευταίο με τον ΠΑΟΚ, και έκτοτε η λεωφόρος θα αποτελέσει μια γλυκιά ανάμνηση για τους φίλους του Παναθηναϊκού όλα αυτά τα χρόνια που έχουν ζήσει μεγάλες στιγμές. Τα τελευταία χρόνια δεν ήταν καλά για το Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ είναι στο προσκήνιο να δούμε το παιχνίδι το οποίο έχει ξεκινήσει. Μια προσπάθεια η οποία θα γίνει από τα αριστερά. Η προσπάθεια με τον Περέιρα θα γυρίσει σε ένα σημείο που η Πήλιος επιχειρεί εκεί να κάνει μια προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει την μπάλα. Ο Τετέι θα φύγει στην κόντρα. Θα χάσει όμως από μια παρέμβαση που θα γίνει στη μεσαία γραμμή. Με Λαφόν Καλάμπρια, Τετέι Αντίνο, Πάλμερ Μπράουν, Ίγκασον Τσέριν, Κοντούρι, Ταμπόρδα Ερνάντεθ και Κυριακόπουλο θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Φίλοι ακροατές, αυτή την αναμέτρηση τρεις κεντρικούς αμυντικούς επιλέγει. Ο Ράφα Μπενίτεθ θα απόψει απέναντι στην ΑΕΚ. Υπήρχε μια κουβέντα ότι είναι πολύ πιθανό να αλλάξει το σχηματισμό ο Μπενίτεθ και να παίξει με δύο κεντρικούς αμυντικούς. Παραμένει αυτό 3-5-2 με τους Ίγκασον, Πάλμερ Μπράουν αλλά και τον Χάβι Ερνάντεθ. Είναι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Δεξιά και αριστερά ο Κυριακόπουλος με τον Καλάμπρια. Υπάρχει μια έκπληξη. Στη μεσαία γραμμή παίζει χωρίς κλασικό δεκάρι. Είναι ο Μπακασέτα στον πάγκο με δύο αμυντικά χάφου ουσιαστικά, με Κοντούρι και με Τσέριν, θέλοντας περισσότερο στα ανασταλτική του λειτουργία ο Παναθηναϊκός να λειτουργήσει εκεί. Από εκεί και πέρα έχει αριστερά τον Αντίνο, δεξιά τον Ταμπόρδα και μοναδικό προθυμένο τον Τέτε. Η ΑΕΚ παίζει με 300 Μουκουντή, Πίλιο, Κοϊτά, Ρότα, Πινέδα, Μάριν, Βάργα, Περέιρα, Ρέλβας και Ζήνη. Είναι οι 11 τους οποίους ο Μάρκο Νίκολιτς έχει επιλέξει απόψε σε αυτή την αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό. Στον πάγο για την ΑΕΚ ο Μπρινιόλι, ο Γκρούγιτς, ο Κουτέσα, ο Γκατσίνοβιτς, ο Γιώβιτς, ο Ζωάο Μάριο, ο Γεωργίεφ, ο Ελίας, ο Νομάνταλος, ο Βίντα, ο Λιούμπισιτς και ο Πεν Ράις. Είναι οι παίκτες που είναι στον πάγο για την Ένωση. Από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός έχει στον πάγο Τσάβες, Κότσαρη, Τζιριβέγια, Τουμπάζα, Ρουρίμπα, Κασέτα, Σφιντέρσκι, Παντελίδη, Πελίστρη, Πάντοβιτς και Γιάγκουσιτς. Είναι εκτός ο Σιώπης. Τελευταία στιγμή ο Σιώπης έμεινε εκτός, και αυτό γιατί έχει ίωση και δεν μπορεί να είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Διαιτητής είναι ο ίδιος που έπαιξε και με τον Ολυμπιακό την περασμένη εβδομάδα, προπερασμένη εβδομάδα, το ντέρμπι, ο Χαλίλου Μιτ Μέλερ, ο Τούρκος. Από την άλλη πλευρά ο Ιμπραήμ Γκαγιάρ με τον Αμπντουλάχ Μπόρα Οσκαρά είναι δύο βοηθοί επόπτες. Τέταρτος ο Ματσούκας από την Εύβοια στο ΒΑΡ. Ο Ρούπερτι, ο Ολλανδός, με τον βοηθό του, τον Γέρον Μάντσοτ. Είναι τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Είμαστε στο τρίτο λεπτό. Εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά. Με τον Κοντούρι πάντω στην μπάλα των νεαρών εκτελεί. Με στην περιοχή μπάλα θα περάσει. Δεν μπορεί ο Πάλμερ Μπράουν να βρει την μπάλα. Θα βγει ο Στρακός και θα διαβάσει τη φάση. Θα αφήσει την μπάλα να περάσει. Καλησπέρα Γιάννη. Σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα πια. Αν πάρει αποτέλεσμα απόψε και μάλλον τη νίκη, πολύ περισσότερο να αποσπαστεί 8 βαθμούς στη βαθμολογία, και από εκεί και πέρα η επόμενη αγωνιστική μπορεί να είναι και μια φιέστα για την ΑΕΚ τίτλου.
7: Ναι, καλησπέρα.

0: Φίλες και φίλοι, σε ένα ιστορικό παιχνίδι εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 στο 4ο λεπτό. Η ΑΕΚ μετά και την ήττα του Ολυμπιακού έρχεται πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα δηλαδή από το παιχνίδι που προηγήθηκε χρονικά, η ΑΕΚ έχει προετοιμαστεί για να νικήσει τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο και αυτό θα είναι, όπως είπε και ο Άρης, το πιο αποφασιστικό βήμα επί της ουσίας, αν η ΑΕΚ νικήσει απόψε, παίρνει και το πρωτάθλημα και μαθηματικά θα έχει την ευκαιρία ύστερα να το σφραγίσει στην All Win Arena την επόμενη αγωνιστική. Λοιπόν, με τον Ίνγκασον τώρα ο Παναθηναϊκός είναι στην περιοχή του, περνάει την μπάλα αριστερά, Κυριακόπουλος συνδυάστηκε με τον Ερνάντεθ, αλλά δεν πρόλαβε να διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή του. Η μπάλα έχει φύγει πλάγια, ένα πλάγιο για την ΑΕΚ από τα δεξιά με τον Λάζαρο. Ρότα δίνει την μπάλα ο Μουκουντή στον Ρότα για να εκτελέσει το πλάγιο out. Κοϊτά πολύ ωραία έκανε την περιστροφή. Πέρασε από δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Κοϊτά πλησιάζει στην περιοχή. Κοϊτά δίνει πολύ ωραία για το Ρότα. Ρότα στην περιοχή. Ρότα εδώ υπάρχει ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Βάργα που δεν κατάφερε να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο. Έκανε υποδοχή μπάλα με πλάτη την εστία. Προσπάθησε να κάνει τον κοντρόλ και να γυρίσει. Δεν πρόλαβε, αλλά είναι μια φάση η οποία προκλήθηκε από την ικανότητα που έχει ο Κοϊτά. Όχι απλά στο ένας εναντίον ενός, αλλά στο ένας εναντίον πολλών. Πάλι και ξέφυγε ανάμεσα από δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Μπήκε προς την περιοχή, μάζεψε όλο τον κόσμο κοντά του. Ελευθέρωσε για το Ρότα. Ο Ρότα έκανε το παράλληλο γύρισμα. Απλά ο Βάρκα δεν ήταν σε θέση για να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο. Οπότε εκεί κόπηκε η ΑΕΚ. Διατηρεί την μπάλα στην κατοχή της με τον Ρότα να δίνει στον Στρακόσια. Ο Στρακόσια βγάζει για τον Ρέλβα. Πάει και ο Τετέι για τον Παναθηναϊκό να πιέσει. Στρακόσια, ένα βολέ και πάλι ο Βάργα θα πάρει την κεφαλιά. Κυριακόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραία Μαρίν κατεβάζει την μπάλα και φεύγει από τα δεξιά. Μαρίν που περνάει την μπάλα για τον Κοϊτά. Η κόντρα ευνόησε τον Ίνγκασον να βγει πρώτο στην μπάλα και να πετάξει την μπάλα πλάγια. Ο Μαρίν διαμαρτύρεται για φάουλ κοντά στην μεσαία γραμμή στην κούρσα που έκανε προηγουμένως. Πλάγια είναι η μπάλα. Με τον Ρότα να δίνει για τον Περέιρα. Ο Περέιρα θέλει να βρει τον Κοϊτά. Όχι καλά. Δυνατές μονομαχίες εδώ με τον Κοντούρη. Ο Κοντούρης έχασε τον Περέιρα. Περέιρα για τον Κοϊτά. Κοϊτά πλησιάζει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Πολύ ωραίο κόψιμο του Ίνγκασον. Πινέδα για τον Μαρίν. Η ΑΕΚ έχει μπει δυνατά. Έχει πάρει κατοχή μπάλας και επιτίθεται με τον Μαρίν. Μαρίν έψαξε την κάθετη, δεν την βρήκε και ανεβαίνει τώρα ο Ρότα από τα δεξιά. Ο Ρότα κρατά την μπάλα στην κατοχή του, δίνει για τον Ρέλβας. Ανοίγεται αριστερά ο Πίος. Ο Ρέλβας εκεί θα στείλει την μπάλα στον Πίο. Ο Πίος με τον Καλάμπρια του κάνει κίνηση ο Ζήνη προς τα αριστερά. Είναι ο Ζήνη εκεί που κάνει την κούρσα για να ξεφύγει. Ανοίγει το κοντρόλ και έχουμε την μπάλα out. Ο Ζήνη ζητάει corner. Δεν συμφωνεί ο elite διαιτητής, ο Τούρκος Μέλερ.
1: Λοιπόν, όλα αυτά φίλε κρατές, το 6ο προς 7ο λεπτό εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία στα πρώτα λεπτά με την ΑΕΚ να έχει μια πίεση μπροστά στην πρώτη μπάλα. Επιχειρούν οι παίκτες του Παναθηναϊκού οι οποίοι δεν θα κάνουν build-up αλλά θα παίξουν άμεσο ποδόσφαιρο. Θα διώξει τώρα ο Λαφών, θα δείξει χαρακτηριστικά τους παίκτες του, τους συμπαίκτες του να κατέβουν κάτω από τη μεσαία γραμμή για να κάνει το ελεύθερο βολέ. Λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή θα γίνει μια κεφαλιά από τον Αντίνο. Μάχεται εκεί με τον Ρότα, ο Ρότα με πάρα πολύ δύναμη θα πέσει πάνω στην μπάλα. Θα κερδίσει και ένα φάουλ ο Ρότα από την προσπάθεια του Αντίνο να πάρει καλύτερη θέση μπροστά από τον δεξιό μπαχάφ της ομάδας της ΑΕΚ. Ήταν η προσπάθεια με τον Λάζαρο το Ρότα, ο οποίος σηκώθηκε με πάρα πολύ δύναμη σε δύο χρόνους. Έβαλε πολύ ωραία το κορμί του μπροστά από τον Σαντίνο. Αντίνο έπεσε ο Αντίνο με δύναμη πάνω στο Ρότα. Ήταν κοντά ο Τούρκος, ο Μέδερο διαιτής σφύριξε το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα δώσει ευκαιρία τώρα στους παίκτες της ΑΕΚ να δημιουργήσουν επιθετική πρωτοβουλία μας στο 7ο λεπτό. Παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία, χωρίς τη μεγάλη προσπάθεια, ένα παιχνίδι κέντρου κύριο σε αυτά τα πρώτα λεπτά με την ΑΕΚ να επιχειρεί να πιέσει ψηλά στις πρώτες μπάλες του Παναθηναϊκού, να μην το επιτρέπει να κατεβάσει την μπάλα. Με τον Παναθηναϊκό να έχει μπει νοχελικά, είναι η αλήθεια, σε αυτά τα πρώτα λεπτά στο παιχνίδι. Ο Στρακόσια τώρα θα κάνει ένα ελεύθερο βολέ. Θα εκτελέσει μάλλον το φάουλ. Η μπάλα θα φτάσει έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, μια κεφαλιά. Εκεί ο Περέιρα δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα, απομακρύνει ο Καλάμπρια. Ο Ρέλβας θα την κατεβάσει. Με ωραίο τρόπο θα πάρει την κεφαλιά ο Τσέριν. Πολλές κόντρες εκεί με ο Πινέδα θα κάνει το λάθος. Ο Κυριακόπουλος, νέο λάθος. Ο Μάριν ελέγχει, ωραία, θα βρει το Βάργα. Βάργα σε δύο χρόνους στο κοντρόλ, δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα. Κοντούρης και ο Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν στον Τετέι. Τετέι δεν μπορεί να κοντρολάρει, θα καθίσει, ωραία. Μπροστά το Ρέλβα, θα αφήσει την μπάλα. Ήταν πάρα πολύ μακριά. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής, φανταστείτε, είναι ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ. Η μπάλα σε πόδια παιχτών της ΑΕΚ από τα αριστερά με τον Σταύρο τον Πίλιο. Ο Πίλιος κρατάει, θα παίξει με τον Μαρίν. Μαρίν στη μεσαία γραμμή, σηκώνει το κεφάλι, θα βγάλει τον Μουκουντή. Μουκουντή δεν έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση κάποιου παίκτη. Έχει δίπλα του τον Λάζαρο το Ρότα, θα τον δει, θα του δώσει την μπάλα τώρα. Ο Ρότα κρατάει, έχει μπροστά τον Αντίνο, ο οποίος μαρκάρει. Μουκουντή. Ο Μουκουντή θα προσποιηθεί μπροστά από τον Ανδρέας τον Τετέι. Θα παίξει ο Μουκουντή με τα 300, όχι, θα κρατήσει την μπάλα. Μουκουντή έχει επιλογή. επιλογές. Θα βρει το Μάριν. Ο Μάριν σε θέση αμυντικού χαφ. Θα παίξει με τον Ρέλβας και όλα αυτά. Φιλιακροατές, το 1 λεπτό της αναμέτρησης παραμένει πάντα το 0-0 με τον Πίλιο να δίνει στον Περέιρα. Ωραίο Περέιρα θα αφήσει. Δεν μπορεί εκεί να φτάσει στην μπάλα ο Ζήνη. Θα κερδίσει ο Τσέριν. Τσέριν στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα κάνει δύο τρίπλες. Τσέριν στον Τετέι. Τετέι δεν μπορεί να περάσει για μια ακόμη φορά. Κακό κοντρόλ από τον Ανδρέας Τετέι. Περέιρα θα κερδίσει. Έχει την μπάλα στην κατοχή του. Ένα δυνατό μαρκάρισμα το οποίο θα γίνει πάνω στον Τσέριν. Ένα φάουλ το οποίο θα σφυρίξει ο Τούρκος διαιτητής και θα διακοπεί το παιχνίδι. Είμαστε στο 1 λεπτό στο 0-0. Γιάννη, δεν μπορεί να πει κανείς ότι οι ομάδες έχουν μπει με μια διάθεση να παίξουν, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει καθίσει γενικότερα ένα παιχνίδι κέντρο, ένα παιχνίδι στο οποίο είναι περισσότερο επιφυλακτική με τον τρόπο που δημιουργούν ή λειτουργούν τις προϋποθέσεις τους.
0: Άρη, πρέπει να δούμε. Εντάξει, είναι ευτυχώς καλά ο Καλάμπρια, γιατί από μόνος του βιδώθηκε το πόδι του στον αγωνιστικό χώρο.
1: Εδώ έχουμε τον Κοϊτά, ο οποίος προφανώς έχει χάσει το φακό επαφής ο Κοϊτά, ναι. Και του έχουν δώσει μια πετσέτα από τον πάγκο. Κοϊτά, ο οποίος τώρα επιχειρεί να βάλει το φακό ξανά, γιατί είναι ένα ζήτημα αυτό.
0: Ευτυχώς και ο Καλάμπρια είναι καλά. Ναι.
1: Ο Καλάμπρια σηκώθηκε, ο Κοϊτά, ναι, έβαλε το φακό. Και ένα πρόβλημα ο Κοϊτά, ο οποίος έχασε το φακό προφανώς. Και από τον πάγκο της ΣΑΕΚ βγήκαν, του δώσαν μια πετσέτα με το. Ένα ανταλλακτικό εκεί φακού.
0: Ξεπεράστηκε. Πολύ ωραία η μπαλιά του Μαρίν για το Βάργα. Ο Βάργα κάνει εδώ το καλό κοντρόλ. Περιμένει ο Ζήνη, όμως ο Ζήνη δεν είχε κάνει την προωθητική κίνηση ανάμεσα στα στόπερ του Παναθηναϊκού. Έτσι μπάλα εύκολα πήγε πάνω στον Λαφόν. Θα συμφωνήσω με τον Άρη, γιατί είναι ένα παιχνίδι που έχει ένταση. Μέχρι στιγμής το δεκάλεπτο είμαστε Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, λείπει η μεγάλη φάση. Δείχνει η ΑΕΚ έτσι να θέλει να πάρει την μπάλα στα πόδια της. Φοβερές μάχες και εδώ ο Ρώτα με Αντίνο. Ο Ρώτα δεν τα κατάφερε εδώ υπό την πίεση του Αντίνο. Έχουμε το πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό κοντά στη μεσαία γραμμή από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος που εδώ λανθασμένη εκτέλεση
1: έχει
0: στο πλάγιο out.
1: Έχει σηκώσει το πόδι του ψηλά, δίνει χαρακτηριστικά ο παίκτης γραμμών και αυτό δείχνει ότι έχει κάνει αλλαγή, θα γίνει αλλαγή, γιατί δεν ήταν καλή εκτέλεση ο Κυριακόπουλος, ξέρει στην προσπάθειά του να πάρει φόρα,
0: να πάρει φόρα
1: ακριβώς για να δώσει δύναμη στην μπάλα. Σήκωσε το πόδι του ψηλά και είναι χαρακτηριστική κίνηση που κάνει ο υπόπτης.
0: Με τον Ρώτα λοιπόν να εκτελεί αυτό το πλάγιο out για τον Βάργα. Θα κόψει ο Κυριακόπουλος, ο Περέιρα. Ο Βάργα τώρα εδώ κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ για τον Κοϊτά. Κοϊτά θέλει να δώσει για τον Βάργα, ο οποίος δίνει για τον Ρώτα. Ο Ρώτα με το αριστερό θέλει να βγάλει για τον Ζήνη. Οι μάχες είναι δυνατές. Τσέριν με Βάργα. Ο Βάργα κέρδισε την μπάλα και τώρα Πινέδα κατά μέτωπο. Πινέδα που δίνει για τον Πίλιο. Πίλιο με τον Καλάμπρια. Πίλιο πλησιάζει την περιοχή του Παναθηναϊκού. Πίλιο κρατά την μπάλα και θέλει να βγάλει για τον Πινέδα. Ο Καλάμπρια θα κόψει την πάσα προς τον Πινέδα. Δεν ήταν και κατάλληλη επιλογή, γιατί ο Πινέδα είχε μείνει πολύ πίσω σε μέτρα για να προλάβει. Εδώ ο Καλάμπρια θα μπορούσε να αφήσει την μπάλα να βγει out. Δεν νομίζω να προλάβει ο Μεξικανός, αλλά κερδίζει ένα πλάγιο out κοντά στο σημαίακι του corner από τα αριστερά. Όπως επιτίθεται στο 10ο λεπτό Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, με τον Πίλιο να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Προς το ύψος της περιοχής, ο Βάργα εκεί με 2. Περέιρα, ο Λαφόν θα διώξει την μπάλα. Το σημαίακι είναι κάτω και έχουμε πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Τώρα σηκώνεται.
1: Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες για επιθετικό φάουλ πάνω σε παίχτη του Παναθηναϊκού. Το
0: πάντως έχουμε κόρνερ για την ΑΕΚ και νωρίτερα είχαμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΚ. Στο 12ο λεπτό, Περέιρα σε θέση μέσα αριστερά έκανε ένα δυνατό σουτ. Εντυπωσιακά κατάφερε να βγάλει ο Λαφόν και πάρα πολύ δύσκολα σε κόρνερ. Η πρώτη μεγάλη φάση στο 12ο λεπτό καταγράφεται από τον Περέιρα. Το σημαίακι του βοηθού έμεινε κάτω. Από την επέμβαση του goalkeeper του Παναθηναϊκού έχουμε το κόρνερ και η ΑΕΚ εδώ αγγίζει τον γκολ με το σουτ του Περέιρα και την επέμβαση του Λαφών στην πρώτη έτσι καυτή στιγμή του μάτς. Μαρίν εκτελεί το κόρνερ προς το δεύτερο δοκάρι, θέλει να βρει την μπάλα ο Βάργα, δεν τα κατάφερε, η μπάλα βρήκε και στο χέρι, οπότε σταματάει αυτή η επιθετική ενέργεια στο 12ο λεπτό, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0.
1: Είναι η πρώτη καλή προσπάθεια που καταγράφεται σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Υπήρξαν δύο διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Παναθηναϊκού για ένα φάουλ πάνω στον Καλάμπριο, διότι άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί κανονικά στην εξέλιξη της φάσης. Ο Περέιρα έκανε πολύ ωραίο γύρισμα, η μπάλα πήρε πορεία προς την εστία, κατέληξε κόρνερ. Μια μπαλιά του Ερνάντεθ απογοητευτική με στόχο τον Αντίνο. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να δημιουργήσει προϋποθέσεις να κυκλοφορήσει την μπάλα, κυρίως στη μεσαία γραμμή. Δεν λειτουργεί για την ώρα αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα. Αυτό με το δίδυμο Κοντούρι εκεί Τσέριν. Δεν κρατάει μπάλα ο Παναθηναϊκός. Είναι πάντα σε στάση υποτονική, είναι πάντα σε στάση σε δεύτερους χρόνους. Πηγαίνει πάνω στην μπάλα. Η ΑΕΚ έχει καταφέρει μέχρι τώρα να δημιουργεί προϋποθέσεις και να κυκλοφορεί την μπάλα καλύτερα στη μεσαία γραμμή. Με βαθιές μπαλιές κυρίως επιχειρεί ο Παναθηναϊκός για μια ακόμη φορά να βρει τον Ανδρέας Τετέι. Δεν το έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Είμαστε στο 13ο λεπτό. Παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Έχουμε ένα μια διακοπή στο παιχνίδι. Με φάουλ
0: του Πάλμερ Μπράουν στον Περέιρα.
1: Κάνει το φάουλ ο Πάλμερ Μπράουν πάνω στον Περέιρα. Οπότε η ΑΕΚ είναι έτοιμη να εκτελέσει αυτό το φάουλ με το Ρέλβας να πηγαίνει πάνω στην μπάλα τώρα. Ενώ φίλοι ακροατές, παραμένει πάντα το 0-0. Η προσπάθεια με τον Μάριν. Ο Μάριν θα βρει τον Κοϊτά. Κοϊτά έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Κυριακόπουλου. Θα στη δεξιά, θα γυρίσει το Ρότα. Ρότα κρατάει την μπάλα, την ελέγχει. Θα γυρίσει στον Μουκουντή. Κεντρικό αμυντικό ο Μουκουντή. Με το Ρέλβας και απόψε. Ο Μάριν θα γυρίσει, θα πάρει την μπάλα, θα την κουβαλήσει για την ΑΕΚ. Μια παλιά με στόχο το Βάργας. Ωραία αυτό στον Περέιρα. Περέιρα θα βάλει το κορμί του με πολύ ωραίο τρόπο. Περέιρα θα περάσει έναν, δύο παίκτες ο Κοντούρης. Θα πέσει με πάρα πολύ δύναμη. Φάουλ, λέει ο Μέλλερ. Εν μέσω διαμαρτυριών του Κοντούρη, αλλά φαίνεται ότι ο νεαρός του Παναθηναϊκού έπεσε με πάρα πολύ δύναμη πάνω στον Περέιρα. Έκανε αυτό το φάουλ, ένα φάουλ το οποίο θα φέρει αρκετό κόσμο τώρα στην εστία του Λαφών. Ήταν ωραία προσπάθεια την οποία έκανε οι παίκτες της ΑΕΚ παλιά. Με στόχο το Βάργα, ο Βάργα ο οποίος άλλαξε με τον Περέιρα. Περέιρα έβαλε πολύ ωραία το κορμί του μπροστά από δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Κατάφερε να τους αποσυντονίσει. Πέρασε τον Κοντούρη πηγαίνοντας προς την εστία του Παναθηναϊκού. Δέχτηκε ένα δυνατό μαρκάρισμα από πίσω. Έτσι λοιπόν το φάουλ είναι για την ΑΕΚ στο 15ο λεπτό. Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να εκτελέσει ένα φάουλ σε καλό σημείο. Μάριν με τον Κοϊτά. Θα ρίξω ότι από εκεί θα εκτελέσει απευθείας Γιάννη. Ο Κοϊτά
0: το έχουν και οι δύο. Το έχουν και οι δύο και ο Κοϊτά.
1: Δεν είναι κοντά
0: πάντως.
1: Είναι 7-8 μέτρα έξω από την.
0: Ναι, είναι στη ζώνη αυτή των 10 μέτρων. Ναι. Έτσι όπως βλέπουμε κουρεμένο το γκαζόν. Αλλά είναι απέναντι από την εστία, στο ημικύκλιο της περιοχής. Και έχουν και οι δύο δυνατό σουτ. Θυμίζω ότι το γκολ του Μαρίν στην Σαμσούντα.
1: Σωστά.
0: Αυτό το φάουλ ήταν πιο κοντά, ήταν στο ημικύκλιο. Είχε ξεχωρίσει από την UEFA ως το κορυφαίο τέρμα στην διοργάνωση. Ο Κοϊτά επίσης έχει ένα μακρινό σουτ. Τώρα βέβαια είναι ο Περέιρα εκεί, κάτι είπε και ο Ρότα, φεύγει και ο Μουκουντή, ο Μέλλερ μετράει τα βήματα, αλλά επί της ουσίας αυτοί οι δύο είναι. Ο Μαρίν με τον Κοϊτά.
1: Εγώ νομίζω θα εκτελέσει άμεσα, δηλαδή από ό,τι βλέπω και οι δύο παίκτες, αλλά και ο Κοϊτά, αλλά και ο Μαρίν, ο Μαρίν νομίζω θα σουτάρει. Είναι ναι. Έτοιμοι να εκτελέσουν άμεση εκτέλεση. Θα γίνει από μακρινή απόσταση. Αλλά επαναλαμβάνω αυτό που είπε ο Γιάννης, έχει δίκιο, έχει σκοράρει ο Μάριν από εκεί και άλλες φορές. Οπότε θα το επιχειρήσει. Στο 15ο προς 16ο λεπτό, φίλοι ακροατές, ένα σπορ πάντα στο 0-0. Εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Παραμένει πάντα το Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Τρίτη αγωνιστική, playoff, στοίχημα Super League με τον Κοϊτά να εκτελεί. Η μπάλα θα περάσει έξω. Καλή εκτέλεση. Καλή εκτέλεση από τον Κοϊτά. Η μπάλα έφυγε ΣΥΡΙΖΑ από το δεξί παραθυράκι της εστίας του Λαφών. Λέγαμε Μαρίνα, αλλά είδες τελικά ο Κοϊτά ήταν αυτός ο οποίος επιχείρησε, σούταρε με πάρα πολύ δύναμη. Στο 16ο λεπτό παραμένει το Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα 0-0.
0: Ήταν πολύ ωραία η εκτέλεση του Κοϊτά. Ήταν τεχνικό το χτύπημα. Έδωσε ύψος την μπάλα και μετά απότομο κατέβασμα, αλλά πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Λαφών. Είναι η δεύτερη καλή στιγμή για την ομάδα της ΑΕΚ. Και τώρα είναι ο Τετέι που κινείται μόνος του προς την περιοχή της ΑΕΚ. Αποθέσει μέσα αριστερά, στρακώσια, καπακώνει την μπάλα στην δεξιά του γωνία. Πολύ ωραία ενέργεια του Τετέι. Η πρώτη καλή επιθετική ενέργεια του Παναθηναϊκού από την πρωτοβουλία του Αντρέα Τετέι που μπήκε στην περιοχή της ΑΕΚ από πλάγια θέση, εκτέλεσε από θέση μέσα αριστερά με το αριστερό προς τη δεξιά γωνία του Στρακώσκια που έπεσε, καπάκωσε με δυνατές λαβές την μπάλα ΑΕΚ που είχε εκτός από το φάουλ του Κοϊτά και τη μεγάλη ευκαιρία με το σούτ του Περέιρα, αλλά είδε τον Λαφόν να κάνει μια δύσκολη επέμβαση και να διατηρεί ανέπαφη την εστία του. Ανάβει το παιχνίδι, αρχίζουν και καταγράφονται ευκαιρίες μπροστά από τις δύο περιοχές. Στο 17ο λεπτό Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 και γίνεται το λάθος. Και φεύγει ο Βάρκα και ζητάει ο Ζήνη και μπάλα πάει στο Ζήνη. Ζήνη τέτα τέτ. Ζήνη και τελευταία στιγμή εδώ υπάρχει μαρκάρισμα από πίσω. Φάουλ δίνει ο Μέλλερ, φάουλ ακριβώς στη γραμμή της περιοχής. Για πέναλτι μιλάει ο Πινέδα. Έχουμε κόκκινη κάρτα. Από τη στιγμή που δίνει φάουλ και είναι σε προφανή θέση για γκολ ο Ζήνη, είναι πολύ λογικό να βγει η κόκκινη κάρτα για τον Ερνάντεθ σε αυτή την προβολή που έκανε από πίσω στον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος κινήθηκε με ταχύτητα για να μπει στην περιοχή, είναι το μαρκάρισμα. Είναι μια δύσκολη φάση κατά πόσο μπορεί να είναι μέσα ή έξω από την περιοχή. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ζήνη είναι σε προφανή θέση για γκολ. Ο Ερνάντεθ.
2: Απ' έξω είναι Γιάννη, όπως το βλέπουμε
0: στο replay. Απ' έξω το έχει δώσει.
1: Είναι έξω, δεν βρίσκει μπάλα. Και εγώ βλέπω ένα μακρινό replay. Βρίσκει το Ζήνη, είναι απ' έξω. Ναι, είναι
0: και είναι κόκκινη
1: θέση,
0: κάρτα λοιπόν στο 18ο λεπτό για τον Ερνάντεθ, γιατί ο Ζήνη είναι σε προφανή θέση για γκολ.
1: Μπαίνοντας στην περιοχή.
0: Είναι το μαρκάρισμα που δέχεται από πίσω από τον Ερνάντεθ. Ο Μέλλερ δίνει το φάουλ, δίνει την κόκκινη κάρτα. Η φάση θα εξεταστεί βεβαίως και από τον VAR.
1: Ναι, ζήτησε να πω ότι ο Ίγκασον ζήτησε κατευθείαν, αλλά νομίζω, επειδή είδα το replay, τον έχει πάρει τον Ζήνη.
0: Ναι, τον έχει πάρει, ναι.
1: Τον έχει βρει, γιατί σηκώθηκε ως ώρα
2: μου και πήγα λίγο. Αυτό είναι ξεκάθαρο, το θέμα είναι ότι γίνεται η πρώτη επαφή εκτός περιοχής. Και μετά,
1: είναι
2: όπως...
1: φάουλ και κόκκινη κάρτα. Είναι σωστή ναι, απόφαση, ναι. Παιδιά του Δίτη.
0: Λοιπόν, ναι, ναι. Είναι η κόκκινη κάρτα προς το παρόν του Ερνάντεθ. Και λέω προς το παρόν γιατί ακόμη ο Μέλλερ, ναι, του έδειξε το Ερνάντεθ να πάει στα αποδυτήρια μετά την αξιολόγηση της φάσης. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει κερδίσει το φάουλ στην γραμμή της περιοχής απέναντι από την εστία του Λαφών. Από τη μία ο Παναθηναϊκός από το 19ο λεπτό θα συνεχίσει με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Ερνάντεθ, γιατί έγινε το λάθος στη μεσαία γραμμή. Έφυγε γρήγορα η ΑΕΚ στην επίθεση. Κατάφερε ο Βάρκα να περάσει την παλιά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη με τη ταχύτητα που έχει στα πρώτα μέτρα τσίπησε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Στο όριο εκεί της περιοχής, μιλάμε για εκατοστά, ο Ερνάντεθ, καθώς δεν είχε άλλη επιλογή, έκανε το τάκλι, δεν βρήκε μπάλα, γκρέμισε τον Ζήνη. Κόκκινη κάρτα λοιπόν για τον αμυντικό παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Χάβι Ερνάντεθ, με 10 ο Παναθηναϊκός από το 19ο λεπτό. Και πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία πια για την ομάδα της ΑΕΚ και σε αυτή τη φάση, αλλά και γενικότερα για τη διαχείριση του παιχνιδιού. Είναι ακριβώς εκατοστά πίσω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής, στην καρδιά του ημικυκλίου, απέναντι από την εστία του Λαφών, και είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία με Περέιρα, Μαρίν και Κοϊτά, ναι, στην εκτέλεση. Άμεσα, για να απειλήσει η ΑΕΚ με αυτόν τον τρόπο, ναι, μπαίνοντας στο 20ο λεπτό, κάτι λέει και ο Ρώτα. Βέβαια και εδώ και η απευθείας εκτέλεση είναι δύσκολη, είναι ακριβώς στην γραμμή, αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί να γίνει και κάποια κομπίνα, έτσι όπως βλέπω και
1: τον Κοϊτά τώρα εμπειρικά,
0: και τον Περέιρα.
1: Όλα αυτά χρόνια έτσι που παρακολουθούμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν η μπάλα περάσει το τείχος,
0: μετά ένα γκολ,
1: πηγαίνει, ναι, στο κέντρο.
0: Για να δούμε.
1: Εδώ
0: για να δούμε.
1: Όλη η ιστορία είναι να περάσει μπάλα το τείχος.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή...
0: μεγάλη ευκαιρία εδώ. Ο Μαρίν με τον Κοϊτά και τον Περέιρα είναι δίπλα στην μπάλα. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Αποβολή για τον Ερνάντεθ στο 18ο λεπτό, γιατί ανέτρεψε το Ζήνη μπαίνοντας στην περιοχή με μαρκάρισμα από πίσω και σε προφανή θέση για γκολ ο επιθετικός της ΑΕΚ. Με 10 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός. Φάουλ εκατοστά έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής απέναντι από την εστία του Λαφών. Ο Μαρίν στην εκτέλεση και ο Κοϊτά είναι με πλάτη. Φτιάχνει το τείχος, φτιάχνει τις αποστάσεις ο Μέλλερ, δείχνει πού πρέπει να είναι και ο Ρώτα και ο Αντίνο είναι εκεί. Το τείχος είναι πολυπρόσωπο, είναι 5-5 στο Παναθηναϊκό στο τείχος. Μαρίν στην εκτέλεση. Μαρίν εκτελεί, μπάλα δεν πέρασε το τείχος. Κοϊτά το σούτι, κόντρες, δοκάρι και έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, κόρνερ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΚ με το δοκάρι του Κοϊτά στο 21ο λεπτό. Στο σούτ του Μαρίν που εκτέλεσε την μπάλα χαμηλά δεν πέρασε από το τείχος. Ο Κοϊτά όμως κέρδισε την μπάλα, έκανε το πλασέ. Η μπάλα με καραμπόλα από τα σώματα και τις κόντρες των παικτών του Παναθηναϊκού έγλειψε, βρήκε στην εξωτερική πλευρά του δεξιού δοκαριού της εστίας του Λαφών, έγλειψε το δοκάρι, κόρνερ για την ΑΕΚ. Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά του Ρέλβας προσπαθεί και χάνεται ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία εδώ από τον Μουκουντή. Καθώς υπήρξαν κόντρες, πήγε να μπει στην φάση και ο Βάργα στο 21ο λεπτό, τελευταίος βρήκε την μπάλα ο Μουκουντή. Αντί να τη σπρώξει όμως τα δίχτυα, αστόχησε αρκετά, η μπάλα έφυγε out. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ και εδώ στο 21ο λεπτό. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0.
1: Ναι, είναι δύο μεγάλες ευκαιρίες για την ΑΕΚ. Η πρώτη με το φάουλ το οποίο κέρδισε, αλλά αυτό το οποίο κερδίζει η ΑΕΚ παίρνει την αποβολή του Ερνάντεθ. Γιατί τώρα λοιπόν αλλάζει η ισορροπία του αγώνα. Αλλάζει η ισορροπία του αγώνα γιατί ο Παναθηναϊκός και με 11 δεν μπορούσε να λειτουργήσει, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει την μπάλα. Παναθηναϊκός, ο οποίος φαίνεται ότι με τον τρόπο με τον οποίο παίζει αυτή τη στιγμή είναι μια υπόθεση, η οποία υπόθεση, αν τώρα εννοώ, θα κάνει ωραία προσπάθεια με τον Καλάμπρια. Και αντίον έλεγα λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει αρκετά λάθη, κυρίως στην αμυντική του λειτουργία στα τελευταία λεπτά, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μείνει και με παίκτη λιγότερο. Και βεβαίως όπως τα πράγματα αυτή τη στιγμή έχουν διαμορφωθεί, η εικόνα του αγώνα στραβώνει για τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται. Για να δούμε η προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα με τον Πάλμερ Μπράουν. Ο Πάλμερ Μπράουν θα γυρίσει σε ένα επίπεδο που ο Καλάμπρια θα παίξει με τον Κοντούρη. Ο Κοντούρης θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω. Ο Κοντούρης θα παίξει με τον Λαφών. Λαφών θα κάνει μια βαθιά μπαλιά με το Ρέλβας να κόβει με το κεφάλι, απομακρύνουν εκεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Στη μεσαία γραμμή η μπάλα θα φτάσει στον Κοντούρη, Κοντούρης και Τσέριν. Ο Τσέριν θα παίξει με τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα θα τη σηκώσει μπάλα ψηλά. Δεν μπορεί εκεί να παίξουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τελικά η μπάλα θα βγει στον Αντίνο. Αντίνο από τα αριστερά θα δώσει τώρα στον Τσέριν. Τσέριν θα ξεμαρκαριστεί. Από δεσμευτεί στα αριστερά έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Ρότα. Τσέριν κρατάει. Θα γυρίσει στον Κοντούρη. Κοντούρη θα παίξει κάθετα με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ένα τακουνάκι. Ο Τσέριν, ο Αντίνο δεν θα καταφέρουν κάτι εκεί. Παίχνει στο τριφυλλίο. Ο Βάρκα θα βγει στην κόντρα. Θα παίξει με τον Ζήνη. Ο Πάλμερ θα παίξει πάνω στον Ζήνη. Αλλά θα έρθει με δύναμη. Ο Κυριακόπουλος θα πέσει πάνω στον Ζήνη και θα κάνει φάουλ. υποθέσει δεξιά. Ήταν η προσπάθεια, ενώ είναι στο χορτάρι και ο Μάριν από ο Ρέλβα, συγγνώμη, από μια προηγούμενη. Όχι ο Ρέλβα.
0: Ο Βάργα
1: είναι.
0: Από την επίθεση δέχτηκε το μαρκάρισμα, άφησε το πλεονέκτημα ο Μέλλερ και έγινε το φάουλ τώρα του Κυριακόπουλου πλάγια και δεξιά.
1: Με την προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες της ΑΕΚ νωρίτερα, φαίνεται ο Βάργα να είναι εντάξει, σηκώνεται παρά το γεγονός ότι κουτσένει εκεί, αλλά δεν έχει κάτι σοβαρό κεντρικός επιθετικός φόρ της ΑΕΚ, ο οποίος θα συνεχίσει κανονικά. Είμαστε στο 24ο λεπτό, φίλε ακροατές. Παραμένει πάντα το 0-0. Ο Παναθηναϊκός παίζει με παίκτη λιγότερο από το 22 μετά την αποβολή του Ερνάντεθ, ο οποίος βρήκε έξω περιοχή τον επερχόμενο Ζήνη, ο οποίος έμπαινε στην περιοχή σε προφανή θέση για γκολ. Σφύριξε ο διαιτητής το φάουλ, έδειξε για την κίτρινη κάρτα. Το φάουλ για την ΑΕΚ. Ρώτα πάνω στην μπάλα και Μάριν εκτελεί. Ο Μάριν, η μπάλα στην περιοχή θα περάσει. Έχουμε φάουλ, φάουλ επιθετικό το οποίο σφυρίζει στην προσπάθεια του Μουκουντή ο Μέλλερ για να πάρει καλύτερη θέση στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Μουκουντή σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά. Έπιασε, επιχείρησε να κάνει την κεφαλιά, αλλά έκανε επιθετικό φάουλ όπως ο Μέλλερ υπέδειξε. Ο Λαφών θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ένα παιχνίδι, Γιάννη, το οποίο πήρε μια διαφορετική τροπή έτσι μετά την αποβολή ή παίρνει μια διαφορετική τροπή, ναι, μετά την αποβολή του Ερνάντεθ.
0: Κοίταξε, είμαστε στο 24ο λεπτό, μπαίνουμε στο 25ο. Η ΑΕΚ πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη. Έχει το πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Ερνάντεθ από το 18ο λεπτό σε ό,τι αφορά την αριθμητική της υπεροχή, 11 εναντίον 10. Έχει τις ευκαιρίες, είχε νωρίτερα την προβολή του Μουκουντή που η μπάλα έφυγε out. Είχε το πλασέ του Κοϊτά, οι κόντρες έστειλαν την μπάλα στην εξωτερική πλευρά, στο δεξί δοκάρι, στην ρίζα του δοκαριού του Λαφών. Την επέμβαση του goalkeeper του Παναθηναϊκού στο σου του Περέιρα από θέση μέσα αριστερά στην περιοχή. Έχει τις ευκαιρίες και τώρα κερδίζει ο Κοϊτά. Κυριακόπουλος εδώ προστάτεψε την μπάλα και διώγνει ο Λαφών. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Έχει και το momentum η ΑΕΚ, αλλά δεν έχει το goal. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Τα μπόρδα βοηθάει ο οποίος κερδίζει την μπάλα. Ο Μουκουντή μπροστά από τον Αντίνο. Ο Ρέλβας εκτός ισορροπίας. Παρακινδυνευμένες οι πάσεις των παικτών της ΑΕΚ. Έγινε το λάθος και υπάρχει τώρα φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Και είναι φάουλ για τον Παναθηναϊκό αυτό. Φάουλ πάνω στο ταμπόρδα.
1: Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες για, κάρτα, για κάρτα πάνω στο Μουκουντή. Ναι, σε αυτή τη φάση.
0: Είναι αυτό όμως το φάουλ σε καλό σημείο. Από πλάγια θέση είναι στην προέκταση της μεγάλης περιοχής, στη ζώνη των 5 μέτρων, σε θέση μέσα δεξιά, αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Παναθηναϊκός εκεί με τον Αντίνο. Και έχουμε λοιπόν αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. 0-0 το παιχνίδι. Θυμίζουμε, αποβολή του Ερνάντεθ στο 18ο λεπτό για τον αμυντικό του Παναθηναϊκού, για προβολή που έκανε από πίσω στο Ζήνη που έμπαινε μόνο στην περιοχή και ήταν σε προφανή θέση για γκολ. Από την εκτέλεση εκείνου του φάουλ, ο Κοϊτά έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά του δεξιού δοκαριού της εστίας του Λαφών. Ευκαιρίες για την ΑΕΚ με την προβολή του Μουκουντή που ήταν out και με το σου του Περέιρα από θέση μέσα αριστερά και την επέμβαση του Λαφών. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τη διείσδυση του Τετέ και το σούτ από πλάγια θέση από τα αριστερά που έπιασε ο Στρακός. Και υπάρχει ευκαιρία τώρα εδώ για τον Παναθηναϊκό με τον Ταμπόρδα, ο οποίος αναμένεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ στο 26 πια. Μπαίνουμε στο 27. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Ταμπόρδα εκτελεί χαμηλά, πονηρά. Παρεμβαίνει εδώ ο Πίλιος, διώχνει την μπάλα και έχουμε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Άμεση αντίδραση του Πίλιου να μην περάσει μπάλα στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ. Έξυπνη εκτέλεση εδώ. Ο Ρέλβας έδωσε συγχαρητήρια στον συμπαίκτη του για την άμεση παρέμβαση και έχουμε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά, όπως εκδηλώνει η επίθεση η γηπεδούχος ομάδα. Ένα κόρνερ λοιπόν από τα δεξιά για τον Παναθηναϊκό που ύστερα από αρκετή ώρα κλείνει την ΑΕΚ στην περιοχή της. Θα βγάλει ο Βάργα από την άμυνα της ΑΕΚ. Ο Τσέριν κάνει το κοντρόλ, προσπαθεί να πιέσει ο Περέιρα. Δίνει για τον Κυριακόπουλο. Ωραίο το τσίπημα της μπάλας του Κυριακόπουλου, αλλά ήταν περισσότερο διώξιμο παρά πάσα. Και τώρα ο Στρακός για κάνει αμέσως το βολέ εκεί όπου κινείται ο Περέιρα από τα αριστερά. Και Περέιρα κάνει το κατέβασμα της μπάλας. Έδωσε βοήθεια εκεί στον Κοντούρη όμως ο Τσέριν. Κερδίζει την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Τσέριν πιέζεται, κρατάει την μπάλα. Έπεσε κάτω ο Περέιρα. Ανοίγει το μάτς παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με 10. Γίνεται πιο δραστήριος με τον Ταμπόρδα για το Τετέ. Τετέ τώρα στο κέντρο του γηπέδου θέλει να βγάλει για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα με τον Πίλιο περνά την μπάλα από τα δεξιά και ανεβαίνει ο Καλάμπρη από τα δεξιά. Και Ταμπόρδα πλησιάζει στην περιοχή της ΑΕΚ. Ωραία η προσποίηση στη γωνία της περιοχής. Δίνει για το Τετέ λανθασμένα. Κόβει ο Πινέδα. Δεν συγκρατεί όμως την μπάλα ο Κοϊτά που τα βάζει με τον εαυτό του. Και τώρα είναι ο Ίγκασον για τον Παναθηναϊκό. Ενώ παίζει ο Παναθηναϊκός με 10. Σε αυτά τα λεπτά έχει αναπτύξει μια πρωτοβουλία σαν να πήρε αυτός την αριθμητική υπεροχή σε σχέση με την ΑΕΚ. Δεν φαίνεται δηλαδή ότι του λείπει ο Ερνάντεθ από το παιχνίδι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ λοιπόν 0-0. Ένα όμως ντέρμπι ωραίο, με αρκετές δυνατές έτσι μονομαχίες. Τσέριν τώρα είναι από τα αριστερά. Περνάει την μπάλα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος παράλληλα για τον Τετέι. Τετέι θέλει να σηκώσει την μπάλα, παρεμβαίνει ο Μουκουντή και τώρα υπάρχει για την ΑΕΚ προϋπόθεση. Κρατάει ο Περέιρα. Δεν είναι σωστή η πάσα. Προλαβαίνει ο Βάργα, η παρέμβαση του Κυριακόπουλου και έχουμε για την ομάδα της ΑΕΚ. Να δούμε αν είναι φάουλ ή πλάγιο.
1: Θα ο Μέλλερ. Κάρτες σε ανθρώπους του πάγκου της ΑΕΚ γιατί βγήκαν και διαμαρτυρήθηκαν πάρα πολύ έντονα. Για τη φάση αυτή στην οποία έπεσε με δύναμη ο Κυριακόπουλος.
0: Ναι, δεν μπορώ να δω τώρα σε ποιον δείχνει.
1: Από ό,τι βλέπω, σε παίκτη δίνει.
0: Κάτσε να σκέψω να δω τώρα. Τέλος πάντων. Είναι κίτρινη κάρτα στο πάγκο από εδώ που είναι, δεν μπορώ να δω.
2: Να κάνω μια ενημέρωση ότι υπάρχουν και φίλοι της Τότεναμ, Γιάννε. Προηγείται 2-0 η Τότεναμ εκτός έδρας στον Βίλα και βγαίνει αυτή τη στιγμή από τη ζώνη προβιβασμού της Premier League. Τα γκολ πέτυχαν ο Γκάλαχερ και ο Ρισάλισον. Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό. Ενώ στον τελικό του Conference Cup στο Πόλο Ανδρών, Χόνβεντ Άκερ Μπολόνια 7-6 αυτή τη στιγμή. 2-52 από ό,τι βλέπω πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο.
0: Πονάρη, είδαμε ότι παρά την αποβολή ο Παναθηναϊκός δεν τα χάσε. Βγήκε στο γήπεδο, έτσι.
1: Αλλά παρόλα αυτά όμως δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι καλή εικόνα του Παναθηναϊκού. Δεν είναι καλή εικόνα του Παναθηναϊκού. Η εικόνα του είναι τέτοια η οποία είναι πολύ υποτονική. Ο Παναθηναϊκός έχει τεράστιο πρόβλημα. Η επιλογή του Μπενίτεθ, παραλαμβάνω. Το λέω από την αρχή πριν ξεκινήσει. Να παίξει με τους δύο κεντρικούς χάφ εκεί που είναι και περισσότερο αμυντικά.
0: Δεν κρατάει μπάλα.
1: Βέβαια, δεν κρατάει μπάλα. Δεν παίρνει ανάσες. Η ΑΕΚ έχει επικρατήσει στη μεσαία γραμμή. Κρατάει περισσότερη μπάλα. Τώρα έχει παίκτη παραπάνω. Επιχειρεί ωραία προσπάθεια με το Ζήνη για τον Πίλιο από τα αριστερά. Πίλιος κρατάει. Θα σεντράρει ο Πίλιος μέσα στην περιοχή. Ο Βάργα θα επιχειρήσει να πιάσει μια κεφαλιά. Μπάλα κοντράρει. Έχουμε
0: κόρνερ
1: για την ΑΕΚ από δεξιά πλευρά. Ήταν ο Ίγκασον ο οποίος σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά στην κεφαλιά του Βάργα. Η μπάλα κόντραρε το κόρνερ από τα δεξιά για την ΑΕΚ. Θα πάει να το εκτελέσει ο Μαρίν και αυτό το κόρνερ για την ΑΕΚ. Είμαστε στο ημίωρο. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας παραμένει πάντα το Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 με την ΑΕΚ να εκτελεί αυτό το κόρνερ. Παραλαμβάνω σε ένα μάτς το οποίο έχουμε το κόρνερ ο Μουκουντή. Την κεφαλιά Λαφών θα βγάλει. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ με το Μουκουντή. Έπιασε μια κεφαλιά καρφωτή. Η μπάλα πήρε πορεία προς τα δίχτυα. Έπεσε εντυπωσιακά ο Λαφών στη γωνιά του. Απομάκρυνε.
0: Ωραία απόκρουση, Γιάννη.
1: Ακριβώς. Την απομάκρυνσή του θα κερδίσει τώρα ο Κοντούρης με τον Καλάμπρια. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που είχε και δοκάρει με τον Κοϊτά. Χάνει μεγάλη ευκαιρία τώρα να ανοίξει το σκορ. Ο Ίγκασον είναι αυτός ο οποίος κρατάει. Έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Βάργα. Ο Ίγκασον θα βρει τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος έχει χώρο να κινηθεί. Θα προτιμήσει τον Τσέριν. Τσέριν με τη μία στον Αντίνο. Αντίνο θα κάνει κακό κοντρόλ. Δεύτερη κακή προσπάθεια από τον Αντίνο. Η μπάλα θα περάσει πλάγι. Ο Κοϊτά κρατάει. Ο Κοϊτά ο οποίος μαρκάρεται. Θα χάσει την μπάλα εκεί από τον Αντίνο. Νομίζω εδώ κάνει λάθος ο Μέλλερ. Του πήρε καθαρά την μπάλα ο Αντίνο του Κοϊτά. Ο Κοϊτά βρέθηκε στο χορτάρι. Ο Τούρκος σταμάτησε το παιχνίδι. Έχουμε πολύ έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και προς τον Μέλλερα και προς τον τέταρτο σε μια φάση στην οποία ο Παναθηναϊκός έφευγε στην κόντρα με τον Αντίνο. Για να δούμε. Ήταν η προσπάθεια με τον Κοϊτά, ο οποίος κρατάει την μπάλα, την έχασε καθαρά νομίζω. Βεβαίως την μπάλα παίρνει ο Αντίνο.
0: Πριν βρει μπάλα, τον έχει βρει στο πόδι τον
1: Κοϊτά. Δεν έχει βρει κανένα Κοϊτά.
0: Το
1: στο πόδι.
0: Το δεις, έχει
1: το είδα καθαρά τώρα.
0: Πριν βρει την μπάλα, έχει βρει στο πόδι του
1: Κοϊτά.
0: Βρίσκει
1: την μπάλα και φεύγει στην κόντρα τώρα. Τώρα εντάξει. Η προσπάθεια η οποία έγινε από τον Αντίνο σφυρίχτηκε και η μπάλα έφτασε στον Μουκουντή. Μουκουντή ο οποίος κρατάει. Την μπάλα στα πόδια του Μουκουντή έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Τετέι. Θα παίξει με τον Μάριν. Μάριν στο Ρέλβας. Ρέλβας σηκώνει κεφάλι. Θα βρει τον Πίλιο. Πίλιος έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Καλάμπρια. Ο Πίλιος θα παίξει με τον Μάριν. Μάριν κρατάει στη μεσαία γραμμή. Έχει το μαρκάρισμα από τον Τσέριν. Ο Πίλιος θα βρει τον Πινέδα. Πινέδα έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση εκεί του Τσέριν που διακριτικά τον επιτηρεί. Θα παίξει κάθετα με τον Κοϊτά. Κοϊτά θα βγάλει δεξιά στο Ρότα. Ρότα θα γυρίσει τώρα ο Αντίνο. Ο Ρότα με τον Κοϊτά. Κοϊτά κρατάει. Θα χάσει ο Κοϊτά από την προσπάθεια του Αντίνο. Η μπάλα θα φτάσει στο Ρότα. Ρότα στον Πινέδα. Πινέδα και πάλι στο Ρότα. Όλα αυτά φίλοι ακροατές στο 32. Με την ΑΕΚ να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Τώρα έχει την μπάλα στην κατοχή της. Παίζει και με παίχτη παραπάνω και έχει καταφέρει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις η ΑΕΚ και να φτάσει πιο κοντά στον γκολ. Από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει από το 18 με παίχτη λιγότερο. Πίλιος σεντράρει ο Ζήνη στην περιοχή με το κεφάλι ο Πάλμερ Μπράουν με δεύτερη προσπάθεια. Θα απομακρύνει ψηλά μακριά από την εστία του Λαφών. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει με τον Πινέδα. Πινέδα κρατάει. Πινέδα θα παίξει με τον Μάριν. Μάριν θα παίξει κάθετα με τον Κοϊτά. Κοϊτά στο Ζήνη. Δεν περνάει μπάλα. Θα περάσει τώρα Κοϊτά. θα κερδίσει τις κόντρες ο Κοϊτά. Η μπάλα φτάνει στο Περέιρα. Ωραίο κοντρόλ κατεβάζει ο Περέιρα την μπάλα. Με δεύτερη προσπάθεια ο Καλάμπρια θα διώξει σε πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσουν τώρα οι παίκτες της ΣΑΕΚ από τα αριστερά με τον Σταύρο τον Πίλιο. Πίλιος θα βρει τον Πινέδα. Αυτός θα αφήσει έξυπνα. Δεν μπορεί ο Κοϊτά να φτάσει στην μπάλα. Ο Τσέριν θα χάσει ο Τετέι εύκολα από το Ρέλβας, ο οποίος τον έχει καταπιεί τον Τετέι ο Ρέλβας. Η προσπάθεια του Περέιρα. Ρέλβας, το γύρισμα, ευκαιρία για την ΑΕΚ μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν πολλά λάθη από τους κεντρικούς αμυντικούς του Παναθηναϊκού για μια ακόμη φορά. Τώρα με υπερένταση θα διώξουν μακριά. Η μπάλα θα φτάσει στο Ρότα. Ρότα ελέγχει. Θα πάει με δύναμη ο Αντίνο πάνω στην μπάλα. Ο Ρότα την αφήσει έξυπνα. Η μπάλα πλάγιο στο 34. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0.
0: Είναι ένα διάστημα στο οποίο η ΑΕΚ πιέζει τον Παναθηναϊκό. Έχει και τις μεγάλες φάσεις μέχρι στιγμής. Δεν έχει τον γκολ. Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι 0-0. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός από το 18ο λεπτό παίζει με 10 με την αποβολή του Ερνάντεθ για το αντικανονικό μαρκάρισμα και φάουλ λίγο έξω από την περιοχή πάνω στον Ζήνη. Η ΑΕΚ έχει τις δύο ευκαιρίες του Μουκουντή. Μία προβολή που έφυγε η μπάλα out. Εδώ η ευκαιρία, το τακουνάκι του Ζήνη δεν πρόλαβε ο Βάρκα, βγήκε ο Λαφών. Μετά υπήρχε φάση από την εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, την κεφαλιά του Μουκουντή που κατάφερε να απογειωθεί ο Λαφών και να αποκρούσει. Λαφών που είχε αποκρούσει και στην ευκαιρία με τον Περέιρα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, όταν βρέθηκε από θέση μέσα αριστερά ο Αργεντινός και κατάφερε να διώξει ο Λαφών. Όπως επίσης υπήρχε και το δοκάρι με τον Κοϊτά στην φάση της αποβολής του Ρινάτας και το φάουλ που εκτέλεσε η ΑΕΚ. Σε πρώτο χρόνο η μπάλα δεν πέρασε από το τείχος με τον Μαρίν. Ο Κοϊτά έκανε το πλασέ, έγιναν οι καραμπόλες. Η μπάλα πήγε στην εξωτερική πλευρά της ρίζας του δεξιού δοκαριού του Λαφών. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Το φάουλ το παίρνει ο Τετέι για το μαρκάρισμα του Μουκουντή. Να φάουλ για τον Παναθηναϊκό στη μεσαία γραμμή μερικά μέτρα στο επιθετικό μισό του γηπέδου. Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με 10, η ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα δεν έχει καταφέρει να πείσει ότι πράγματι υπάρχει μια αριθμητική υπεροχή υπέρ της. Δεν έχει επωφεληθεί. Υπάρχουν προϋποθέσεις, αλλά δεν έχει επωφεληθεί. Το φάουλ από το κοντούριο Μουκουντή παίρνει την κεφαλιά. Εδώ υπάρχει σπρόξιμο πάνω στον στόπερ της ΑΕΚ και έχουμε το επιθετικό φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ στο 35, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Ένα φάουλ στο οποίο θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Στράκοσια. Δίνει δίπλα του για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή, ο οποίος διατηρεί την μπάλα στην κατοχή του, έχει βγει από την περιοχή. Τώρα πάει ο Τετέι, δίνει για τον Ρέλβας, ο οποίος έκανε υπεραριθμία σε μια προηγούμενη φάση νωρίτερα εκεί με τον Πίγιο και τον Ρέλβας. Το γύρισμα του Ρέλβας όμως δεν πέρασε για τον Βάργα. Με τον Μουκουντή να δίνει για τον Ρότα, πάει ο Αντίνο πάνω στο Ρότα. Ο Ρότα πίσω για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας κρατάει την μπάλα. Πινέδα και Μαρίνο καθένας είναι εκεί κοντά στα δύο ημικύκλια του κέντρου. Ο Ρότα από τα δεξιά, ο Πινέδα ζητάει μπάλα. Η μπάλα θα πάει πάνω στον Πινέδα. Αμέσως έκλεισε εκεί ο Τσέριν. Μουκουντή για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας την κάθε την μπάλα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη κατάφερε να ξεφύγει και δίνει για τον Κοϊτά. Υπάρχουν προϋποθέσεις για την ΑΕΚ. Κοϊτά μπαίνει στην περιοχή. Κοϊτά μπαίνει στην περιοχή. Κοϊτά στρώνει για τον Μαρίν στο ημικύκλιο. Δεν έγινε το σουτ. Ο Ρότα. Ρότα για τον Πινέδα. Η ΑΕΚ πολιορκεί την άμυνα του Παναθηναϊκού. Πινέδα είναι κεντρικά και δίνει για τον Ρότα που έχει κλείσει και αυτό εσωτερικά. Έκλεισε καλά η άμυνα του Παναθηναϊκού. Δεν βρήκε διέξοδο η ΑΕΚ. Κάνει την κίνηση ο Πίλιος. Τον βλέπει ο Ρέλβας. Αλλά η μπαλιά του Ρέλβας δεν είναι δυνατή. Έδωσε ύψος και έφυγε με δύναμη out. Στο 36 Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0.
1: Δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ τον παίχτη παραπάνω, τουλάχιστον στο επίπεδο που αφορά την κόντρα επίθεση. Αλλά όσες φορές
0: δημιουργεί
1: προϋποθέσεις στο να βγάλει πιο εύκολα τους παίκτες απέναντι στο Λαφόν. Αυτό προσπαθώ να πω. Αλλά όσες φορές έχει την κυκλοφορία της μπάλας και την κατοχή, φαίνεται ότι είναι μία-δύο ταχύτητες πάνω στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ υποτονικός ο Παναθηναϊκός. Η επιλογή του Μπενίτεθ να παίξει με αυτούς τους δύο αμυντικούς χαφ στο κέντρο είναι καταστροφική για τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον στην εικόνα του. Δεν του έχει στοιχήσει από πλευράς αποτελέσματος ακόμη, γιατί η ΑΕΚ δεν έχει σκοράρει. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Είναι εντελώς ακίνδυνος, κυρίως μεσοεπιθετικά. Προσπαθούν με μεγάλες μπαλιές και κυρίως από πίσω να βρει τον Τετέι, ο οποίος είναι ένα ατέρμονο παιχνίδι, το οποίο δεν μπορεί πουθενά να καταλήξει. Ο Τετέι δεξιά και αριστερά, να μου επιτραπεί έκφραση, βολοδέρνει με τους κεντρικούς αμυντικούς της ΑΕΚ που τις περισσότερες φορές εύκολα καθαρίζουν τις φάσεις, και είτε ο Ρέλβας είναι, είτε ο Μουκουντή, ή τις περισσότερες φορές ο Πίλιος από την αριστερή πλευρά. Αυτή έχει ως αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να χάνει πολύ εύκολα τις μπάλες, να μην δημιουργεί προϋποθέσεις να κρατάει μπάλα για να μπορεί να γίνει απειλητικός και η ΑΕΚ να βρίσκεται σε φάση επίθεσης ξανά. Ο Ρότα θα αφήσει μετά τη σέντρα του Κοϊτά για μια ακόμη φορά μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Τετέι. Αυτός θα γυρίσει με υπερένταση στον Ταμπόρδα, κρατάει ο Αργεντινός, θα χάσει όμως. Το ίδιο έργο θεατές είμαστε σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Στο 38ο λεπτό Θα παίξει με το Βάργα το γύρισμα. Πάλμερ Μπράουν. Η μπάλα θα βγει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα δώσει τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα κάνει μια τρίπλα. Θα χάσει από τον Πινέδα, ο οποίος θα τον κερδίσει κατά κράτος. Θα μπει στην περιοχή ο Βάργα. Βάργα. Ο Πινέδα, Κοϊτά, για να δούμε την ΑΕΚ εδώ. Κοϊτά θα πέσει το χορτάρι, όχι. Επιχείρησε να κερδίσει και να εκμεύσει το φάουλο. Κοϊτά δεν δέχτηκε κάποιο μαρκάρισμα. Ο Τσέρι θα παίξει με τον Τετέ, ο οποίος αρκετά μακριά δεξιά από το χώρο ευθύνης του Τετέ θα κάνει μια προσωπική ενέργεια. Θα περάσει ο Τετέ, θα γυρίσει. Αντίνο, Κυριακόπουλο, σουτ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Με υπερένταση στους 300 θα διώξει και θα πει όχι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 39 με τον Κυριακόπουλο να κάνει το 1-0. Ήταν η πρώτη φορά που ο Τετέ πήρε την μπάλα. Έκανε μια πολύ ωραία προσωπική ενέργεια. Ο Τετέ μπήκε από δεξιά. Η μπάλα πέρασε. Ο Αντίνο δεν μπόρεσε σε πρώτο χρόνο να τη βρει. Στην εξέλιξη της φάσης ο Κυριακόπουλος σούταρε με πάρα πολύ δύναμη. Με υπερένταση στους 300 με τα πόδια. Ο Παναθηναϊκός απαντάει με μια μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο 39. Ενώ στην εξέλιξη της φάσης η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ κάτω από την μεσαία γραμμή, στο ύψος μάλλον της μεσαίας γραμμής. Ήταν μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με το 300 να λέει όχι, με υπερένταση να διώχνει την μπάλα και να αποσοβεί βέβαια ο κίνδυνος. Στο 39 είμαστε. Μουκουντή έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ. Ο Μουκουντή θα παίξει με τον Μάριν. Ο Μάριν θα γυρίσει στον Μουκουντή. Μουκουντή δεν έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση κάποιου παίκτη. Ο Μουκουντή είναι ελεύθερος. Θα βγάλει δεξιά στο Ρότα. Ρότα τώρα θα πάει πάνω το Αντίνο. Αντίνο τρέχει με πάρα πολύ δύναμη πάνω στο Λάζαρο. Το Ρότα. Ρότα θα γυρίσει δεξιά και θα παίξει με τον Μουκουντή. Αυτό θα παίξει ο Ρέλβας. Ρέλβας κεντρικός αμυντικός. Για την ομάδα της ΑΕΚ, ο Ρέλβας ο οποίος θα γυρίσει στο Ρότα. Ρότα κρατάει. Έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Αντίνο. Όλα αυτά φιλία Κροατές στο 40 είμαστε στη Λεωφόρο. Παραμένει πάντα το 0-0 με παίκτη λιγότερο από το 18 παίζει ο Παναθηναϊκός, καθότι δέχτηκε ο Ερνάντεθ κόκκινη κάρτα. Ο Πινέδα μια παλιά σε θέση έξω δεξιά στον Κοϊτά. Κοϊτά θα κατεβάσει την μπάλα. Ανεβαίνει ο Κοϊτά, πάει ο Κυριακόπουλος πάνω του Κοϊτά. Ωραία ενέργεια Κοϊτά. Κοϊτά θα μπει στην περιοχή, γυρίζει ο Κοϊτά. Η ευκαιρία για την ΑΕΚ με υπερένταση ο Καλάμπρια πριν την μπάλα φτάσει στον Περέιρα. Όπως όπως θα διώξει μακριά, η ΑΕΚ επιχείρησε εδώ τώρα να απειλήσει και πάλι για μια ακόμη φορά. Ένα παιχνίδι που έχει ανάψει.
2: Να σας πάρω για λίγο το μικρόφωνο γιατί τελείωσε το Grand Prix στο Μαϊάμι. Να ακούσουμε τον Νίκο Μοσχονά. Γρήγορα, Νίκο.
3: Ο Κίμι Αντωνέλη ήταν ο μεγάλος νικητής. Έκανε το 3-3, τρίτη συνεχόμενη νίκη και συνεχίζει να ηγείται του πρωταθλήματος. Δεύτερος ο Λάντο Νόρις με Μακλάρεν. Τρίτος επίσης με Μακλάρεν ο Όσκαρ Πιάστρη. Τα υπόλοιπα φαντάζομαι στο ημίχρονο.
2: Okay, να σε καλά, Νίκο. Επιστρέφω στο γήπεδο της Λεωφόρου.
1: Στη Λεωφόρο η Άκρη στο προσκήνιο με τον Πινέδα να βγάζει δεξιά στον Ρότα. Ρότα κρατάει την μπάλα. Έχει να βάζει τα απόδοση της ΑΕΚ 60 τελευταία λεπτά με τον Κοϊτά. Κοϊτά κρατάει. Θα ζητήσει την μπάλα ο Περέιρα. Περέιρα θα βρει τον Μαρίν, ο οποίος μέσα στην περιοχή επιχείρησε εκεί να γυρίσει με διπλή προσπάθεια. Θα κόψει ο Ίγκαστρο. Θα πάει με πάρα πολύ δύναμη ο Περέιρα. Θα κερδίσει την μπάλα. Περέιρα θα κάνει την παλιά. Ο Λαφών θα μπλοκάρει την μπάλα στο 41. Γιάννη, η ΑΕΚ επιχειρεί,
0: πιέζει, θέλει να πάρει το πλεονέκτημα από το γεγονός ότι παίζει με 10 ο Παναθηναϊκός από το 18ο λεπτό. Έχει ανέβει ψηλά να πιέσει αυτά τα τελευταία λεπτά στο 41 και εδώ Μαρίν με τι πάθος μαζί με τον Περέιρα κλέψαν την μπάλα, αλλά το γύρισμα του Μαρίν δεν ήταν καλό. Αλλά επειδή έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ο Κυριακόπουλος έφτασε στον γκολ γιατί υπάρχει ένας παίκτης ο Τετέι που τα βάζει με όλους και στη συγκεκριμένη φάση η μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού με τον Κυριακόπουλο οφείλεται στον Τετέ, αλλά εκεί και η ΑΕΚ έχει ένα σπουδαίο τερματοφύλακα με τον Στρακόσια να αρνείται το γκολ στη μοναδική ευκαιρία των κυπεδούχων. Και πάλι ο Τετέ έτσι πάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Προλαβαίνει όμως ο Πινέδα, εδώ όμως θα δει την κάρτα ο Πήγιος και σωστά θα τη δει την κάρτα ο Πήγιος. Ο Τετέι πάρα πολύ ωραία τσίμπησε την μπάλα. Έτρεξε να καλύψει ο Πινέδα και κάλυψε, αλλά εδώ υπήρχε αντικανονικό μαρκάρισμα του Πίγιου.
1: Είναι αυτό που παίζει εδώ πάρα πολύ μακριά, ξέρεις, από το χώρο ευθύνης του.
0: Αλλά δημιουργεί.
1: Είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί με προσωπικές ενέργειες, αλλά τώρα είδες πόσες φορές έχει αναγκαστεί να φεύγει πάρα πολύ μακριά ο Τετέ, γιατί δεν υπάρχει παίκτης να κρατήσει την μπάλα γλυκά να μεταφέρει την μπάλα.
0: Το δίδυμο κοντούρι τσέρι. Ακριβώς. Λοιπόν, στο 42 ο Παναθηναϊκός, ΑΕΚ 0-0 με 10 ο Παναθηναϊκός από το 18ο λεπτό. Πολλές ευκαιρίες για την ΑΕΚ και δοκάρι με τον Κοϊτά. Ευκαιρία τον Παναθηναϊκό με την επέμβαση του 300 στο σου του Κυριακόπουλου. Ένα ωραίο παιχνίδι με τον Τσέρι να δίνει πίσω για τον Λαφών. Ο Λαφών υπό την πίεση του Βάργα σηκώνει την μπάλα. Είναι Κυριακόπουλος με τον Μαρίν. Νικητής ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Μαζεύει ο Τσέρι, δίνει για τον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν με τον Ζήνη. Ο Ζήνη του βάζει την κόντρα, φοβερός Πάλμερ Μπράουν, πέρασε για τον Πινέδα και δίνει για τον Αντίνο, και ο Αντίνο έχει ανοιχτό οπτικό πεδίο στον άξονα, καθυστέρησε. Δίνει για τον Ταμπόρδα που περνά από τα αριστερά και συγκλίνει. Ταμπόρδα θέλει να κάνει αλλαγή παιχνιδιού για τον Τετέ, ο οποίος όμως βγαίνει πρώτος. Κάνει την κεφαλιά και τώρα Περέιρα για τον Πινέδα. Πινέδα κάτω τη μέσα γραμμή, ζητάει ο Κοϊτά, ο Πινέδα κρατάει την μπάλα. Δεν βιάζεται ο Μεξικανός και τώρα κάνει τη μακρινή μπαλιά εκεί που είναι Ζήνη και Πίλιος. Ο Ζήνη κατεβάζει την μπάλα, ο Πίλιος κερδίζει εδώ τον Τετέι, αλλά έχουμε offside. Έχουμε offside στην παρέμβαση του Πίλιου που κέρδισε τον Τετέι σε αυτή την μονομαχία, αλλά ήταν εκτεθειμένο σε θέση offside από την πρώτη επαφή που είχε κάνει ο Ζήνη. Ο Ζήνη έχει ανακατέψει την άμυνα του Παναθηναϊκού, αλλά δεν έχει τελική. Μην ξεχνάμε ότι από δική του πρωτοβουλία και ενέργεια στην πάσα του Βάργα πήρε την αποβολή του Ερνάντεθ στο 18ο λεπτό. Στο 44, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Η ΑΕΚ δεν έχει βρει τον γκολ ούτε στο δοκάρι του Κοϊτά, ούτε στις δύο ευκαιρίες με τον Μουκουτίδη κάστε κεφαλιά ήταν η επέμβαση του Λαφών, ούτε στο σου του Περέιρα μέσα από την περιοχή που έδιωξε πάλι ο Λαφών, αλλά και ο Παναθηναϊκός, παρά το γεγονός ότι έχει μείνει με 10, πλησίασε στον γκολ στην ωραία ενέργεια του Τετέ, στο παράλληλο γύρισμα, στο πώς άφησε ο Αντίνο το σου του Κυριακόπουλου για να έρθει η επέμβαση του 300. Μάχε στο κέντρο, κερδίζει και ο Μαρίν, δεν μπαίνει στην φωτιά ο Περέιρα, φοβερές μονομαχίες. Καλάμπρια για τον Παναθηναϊκό και ο Ίνγκασον, ο οποίος είχε δει και κίτρινη κάρτα νωρίτερα για το φάουλ πάνω στον Βάργα. Κρατάει ο Παναθηναϊκός την μπάλα. Τετέ από πλάγια με τον Πίλιο που έχει κάρτα εδώ, τον σταματάει καθαρά ο Πινέδα με εντυπωσιακό τρόπο. Έχασε όμως την κόντρα από τον Ταμπόρδα, ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό στο 44ο λεπτό. Στην μεσαία γραμμή Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, ένα λεπτό πρωτό ολοκληρωθεί ένα πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός έχει σηκώσει τον Σταυρό του Μαρτυρίου, το να παίζει με 10 το 18ο λεπτό και έχει ανταποκριθεί χωρίς να έχει επιτρέψει την ΑΕΚ έτσι να έχει μεν ευκαιρίες, αλλά να μην έχει βρει το γκολ και θα μπορούσε βεβαίως να γίνει και πιο επικίνδυνη. Τώρα η ΑΕΚ με την μπάλα στα πόδια με τον Περέιρα να δίνει για τον Πινέδα. Πινέδα κουβαλάει την μπάλα, τον πιέζει ο Ταμπόρδα, δίνει για τον Περέιρα. Περέιρα πάρα πολύ ωραία, πέφτει τον Ταμπόρδα. Περέιρα κρατά την μπάλα στον άξονα, βλέπει το άνοιγμα του Ρότα. Και ο Ρότα κάνει το κοντρόλ. Τώρα πάει πάνω το Κυριακόπουλος. Χαμηλά η σέντρα του Ρότα. Θα κόψει όμως ο Αντίνο. Δεν πέρασε για τον Κοϊτά. Ο Κυριακόπουλος διώχνει τον Μουκουντή που παίρνει την κεφαλιά. Καλάμπρια θα διώξει την μπάλα. Τετέι με Ρέλβας. Ο Ρέλβας κερδίζει τον Τετέι. Η μπάλα είναι φάουλ, δείχνει ο Μέλλερ. Μάλλον δείχνει φάουλ ο Μέλλερ.
1: Και κάρτα.
0: Και κάρτα στον
1: Ρέλβας.
0: Στον Ρέλβας, ναι. Για τον τρόπο που πήγε σε αυτή τη διεκδίκηση με τον Τετέι. Οι μάχες που δίνει ο Τετέι έχουν ευθύρει την άμυνα της ΑΕΚ, δηλαδή έχει πάρει ο Τετέι κίτρινη κάρτα από τον Πίγιο, έχει πάρει κίτρινη κάρτα από τον Ρέλβας, ο Ίνγκασον έχει δει την κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στο Βάργα, ο Ζήν έχει πάρει την κόκκινη κάρτα του Ερνάντεθ. Αυτό είναι το ποινολόγιο του πρώτου ημιχρόνου, 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0.
1: Ναι, λοιπόν, ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο ολοκληρώνεται σιγά σιγά εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου, ένα 0-0, στο οποίο η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο πρώτο 45 λεπτό, έχασε ευκαιρίες, είχε δοκάρι, παίζει με παίκτη παραπάνω, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ υποτονικός, η επιλογή του Μπενίτεθ να παίξει με δύο αμυντικά χαφ δεν του βγήκε και δεν βγήκε γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα, κυρίως με μεγάλες μπαλιές επιχειρεί να βρει τον Ανδρέας Τετέι, ο οποίος παλεύει δεξιά και αριστερά για να μπορέσει να γίνει κάτοχος στην μπάλα, είναι μακριά από το χώρο ευθύνης του. Είχε μια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός, ενώ τώρα θα γίνει μια προσπάθεια με τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή θα παίξει με τον Κοϊτά. Τρομερή ενέργεια του Κοϊτά πάνω στον Κυριακόπουλο για να φύγει στην κόντρα. Κοϊτά κάνει μια καταπληκτική τρίπλα ο Κοϊτά. Κοϊτά κρατάει. Κοϊτά, φοβερές ενέργειες ο Κοϊτά. Για να δούμε. Ο Κοϊτά θα παίξει κάθε, θα κάνει το λάθος στο τέλος. Ενώ έκανε δύο πολύ ωραίες τρίπλες. Τα χάλασε στην τελευταία πάσα προς τον Μαρίν.
0: Του ζήτησε ο Μαρίν και του ζήτησε με επιμονή. Αλλά δεν πέρασε
1: ήτανε
0: η μπαλιά.
1: Λάθος η επιλογή.
0: Έκανε τώρα πάρα πολύ
1: ωραίες ενέργειες, ενέργειες, αλλά αυτές ξέρεις είναι για highlight, για τέτοιο. Δεν έχουν ουσία όμως.
0: Ναι, συνήθως το Κοϊτά.
1: Για να δούμε την προσπάθεια την οποία θα κάνει ο Πινέδα τώρα. Ο Πινέδα, ο οποίος κρατάει, θα παίξει με το Ρότα. Ρότα έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση εκεί δύο παιχτών. Ο Κοϊτά κάθετα με στόχο το Μαρίν. Μαρίν θα βρει το Βάργα. Βάργα κρατάει. Θα σεντράρει. Ο Λαφών θα βγει και θα μαζέψει την μπάλα χωρίς κανένα πρόβλημα. Είμαστε στο δεύτερο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία έχει σφυρίξει, έχει υποδείξει μάλλον ο Μέλλερ, δεν θα αργήσει να σφυρίξει για τελευταία φορά. Ένα πρώτο 45 λεπτό, το οποίο θα ολοκληρωθεί σιγά σιγά. Ο Ρέλβας θα πιάσει μια κεφαλιά, ο Κοντούρης, ωραία, ο Αντίνο θα περάσει εκεί, αλλά δεν μπορεί να βρει την μπάλα μπροστά του. Την μπάλα φτάσει στον Πίλιο, ο Πίλιος κρατάει. Έχει να αντιμετωπίσει τα δύο παιχτών. Ο Αντίνο θα πέσει με πάρα πολύ δύναμη, θα παραχωρήσει το πλάγιο, ενώ σε λίγο τώρα τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 0-0 το πρώτο 45 λεπτό. Ένα μάτς που είχε εντάσεις, είχε σκληρές μονομαχίες, είχε ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Η ΑΕΚ είχε περισσότερες πιθανότητες να σκοράρει, είχε και να δοκάρει. Ενώ τώρα βλέπουμε κάποιες αψιμαχίες εκεί του Τετέι με τον Πίλιο. Ο Τετέι είναι πολύ εκνευρισμένος σε αυτή τη φάση και ο οποίος κατευθύνεται και τρέχει εναντίον του Πίλιο. Τετέι, δεν ξέρω τι
0: και
1: του είπε.
0: Και πήγανε άνθρωποι της ΑΕΚ να προστατέψουν τον Πίλιο, ναι, που δεν έχει αντιδράσει καθόλου, γιατί έχει κίτρινη κάρτα. Και δεν αποκλείεται και στο ημίχρονο να γίνει αλλαγή ο Πίλιος για να μπει ο Πενεράης. Το κάνει αυτό ο Νικολίτς. Άμα βλέπει ότι ένας παίκτης του είναι σημαδεμένος, γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός από αυτή την πλευρά και ο Τετέι τώρα πήγε να προκαλέσει τον Πίλιο, δεν αντέδρασε, τον μάζεψαν από τον πάγκο της ΑΕΚ, πάνε στα αποδητήρια.
1: Πάντως ο Νίκολιτς πάει και διαμαρτύρεται στο διαιτητή, δεν ξέρω για ποιο λόγο, προφανώς για μια φάση και του δείχνει από την προηγούμενη τέτοια φάση. Ο Νίκολιτς, ο οποίος έφυγε και πήγε κατευθείαν πάνω στον Μέλλερ για να διαμαρτύρεται. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά τελειώνει το ημίχρονο. 0-0 εδώ στη Λεωφόρο.
0: Ναι, τι χρειάζεται τώρα η ΑΕΚ? Η ΑΕΚ χρειάζεται να ηρεμήσει, γιατί τι είδαμε? Μετά την αποβολή του Ερνάντεθ στο 18ο λεπτό και από την εξέλιξη του φάουλ είχαμε το δοκάρι του Κοϊτά, η ΑΕΚ έχασε την ψυχραιμία της. Υπήρχε μια βιασύνη στις ενέργειες και στις κινήσεις, γιατί έβλεπε ότι είναι 11 εναντίον 10 και υπάρχει απέτηση της νίκης. Δεν διαχειρίστηκε καλά αυτό το διάστημα. Θα μπορούσε να έχει περισσότερες ευκαιρίες από αυτές που κατέγραψε. Αλλά το κυριότερο είναι ότι είναι 0-0. Δεν κατάφερε να βρει την φάση που θα έστελνε την μπάλα στα δίκτυα. Και αυτό δεν το έκανε, γιατί στις περισσότερες ενέργειες υπήρχε μια βιασύνη. Πρέπει να ηρεμήσει την ομάδα Νίκολιτς, να παίξει το ποδόσφαιρό της και να φτάσει στην νίκη.
1: Λοιπόν,
0: σε λίγα λεπτά και
1: να
0: πάλι
1: γυρίσουμε
0: μαζί
1: στο στούντιο, γιατί μας φωνάζουν στα ακουστικά μας, και σε λίγα λεπτά, 15 λεπτά πάλι μαζί.
4: Ερασπορ 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Ένα σπόρο μικρόφωνο στα γήπεδα. Ημίχρονο τηλεοφόρο Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, με τους πράσινους να παίζουν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ερνάντεθ από το 18ο λεπτό. Νωρίτερα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 για τα play-off στις θέσεις 1-4, τρίτη αγωνιστική, και για τα play-off στις θέσεις 5-8 επίσης για την τρίτη αγωνιστική. Ο Φιάρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Πάμε και πάλι στον Νίκο Μοσχονά να μας δώσει περισσότερα στοιχεία, περισσότερες λεπτομέρειες για το Grand Prix της Φόρμουλα 1 που ολοκληρώθηκε στο Μαϊάμι με νικητή τον Κίμι Αντωνέλη. Νίκο, καλησπέρα και πάλι.
3: Καλησπέρα και πάλι και σε εσάς και στους ακροατές. Ένα επεισοδιακό Grand Prix από την αρχή μέχρι το τέλος. Μέχρι τις τελευταίες τροφές είχαμε μάχες και ακόμα θα έχουμε εξέλιξη, καθώς δύο οδηγοί έχουν κάποια συμβάντα τα οποία θα εξεταστούν από τους αγωνοδίκες μετά το τέλος του Grand Prix.
6: Οπότε θα έχουμε και τρίτο ημίχρονο εδώ, έτσι.
3: Θα έχουμε σίγουρα και τρίτο ημίχρονο. Το μόνο σίγουρο είναι ο Κίμι Αντωνέλη είναι ο μεγάλος νικητής στο Μαϊάμι. Ο νεαρός Ιταλός γράφει ιστορία, καθώς μετά τις τρεις συνεχόμενες pole position ξεκίνησε με το ντεπούτο του και τις δύο επόμενες. Τρεις συνεχόμενες μετά την πρώτη του, με σύνολο μάλλον. Είναι κάτι το οποίο το έχει καταφέρει μόνο ο Άιρτον Σένα και ο Μίκαελ Σουμάχερ. Συνεχίζει να γράφει ιστορία, καθώς σημείωσε και τρίτη συνεχόμενη νίκη. Φυσικά προηγείται, δείχνει νομίζω τις προθέσεις του για φέτος, ότι θα θέλει να είναι ένας από τους διεκδικητές του τίτλου. Οπότε μένει να δούμε τη συνέχεια αυτού του συναρπαστικού πρωταθλήματος. Ο Λάντο Νόρις πήρε τη δεύτερη θέση και ο Όσκαρ Πιάστρι έδωσε την τελευταία θέση του βάθρου στην Μακλάρεν. Οι Ράσλιν και Φερστάπεν πέρασαν τον Λεκλέρ στα τελευταία μέτρα για τις θέσεις 4 και 5. Μόλις έκτος τερμάτισε ο Μονεγάσκος. Ο οδηγός της σκουντερία Φεράρι έκανε ένα μεγάλο λάθος, χτύπησε στον τοίχο. Και ενώ ήταν τρίτος, τερμάτισε εν τέλει έκτος. Παράλληλα ήταν πολύ τυχερός που κατάφερε να περάσει τη γραμμή του τερματισμού.
6: Παρουσίασε πρόβλημα το μονοθέσιο, Νίκο?
3: Όχι, έχασε τον έλεγχο μόνος του μετά το προσπέρασμα. Mm-hmm. Αξίζει πάντως να αναφέρω, επειδή είπα ότι είναι δύο οδηγοί, ότι ο Ράστιλ μετά το τέλος του αγώνα ενημερωθήκαμε ότι είναι υπό εξέταση για φρενάρισμα, κατά τη διάρκεια φρεναρίσματος, κάτι το οποίο απαγορεύεται στη Φόρμουλα 1, οπότε θα εξεταστεί. Και ο Verstappen κατά τη διάρκεια του Grand Prix πάτησε τη γραμμή της εξόδου του Pit Lane. Οπότε και εκείνος είναι υπό εξέταση και αυτοί οι δύο οδηγοί θα εξεταστούν αργότερα. Mm-hmm. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να δούμε. Verstappen πέμπτος, έκτος ο Leclerc. Έβδομος ο Hamilton σε έναν αγώνα τον οποίο ήταν αξιοσημείωτο για τον Βρετανό οδηγός. Από την αρχή είχε μια επαφή. Το μονοθέσιο της Ferrari ήταν τραυματισμένο, παρόλα αυτά ο Lewis Hamilton κατάφερε να το φέρει μέχρι τέλους και να τερματίσει τελικά έβδομος. Όγδος ο Φράνκο Κολαπίντο με την Alpine σε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ένατος ο Σάινθ, τη δεκάδα έκλεισε ο Άλμπον με Williams.
6: Μάλιστα.
3: Τώρα στην δέκατη θέση είχαμε Μπέρμαν, μετά Μπορτολέτο, Κον, Λίνμπλαντ, Αλόνσο, Πέρες, Τρόλ και Μπότας. Δεν τερμάτισαν ο Νίκο Χούλκεμπερκ, ο Λίαμ Λόσον, ο οποίος είχε επαφή με τον Πιέρ Γκασλί, και ο Άιζακ Χάντζαρ, ο οποίος στην προσπάθειά του να πιέσει χτύπησε στη στροφή 15 στο εσωτερικό του τοίχου, έσπασε την ανάρτησή του, εγκατέλειψε και έφερε στον πέμπτο γύρο το αυτοκίνητο ασφαλείας. Mm-hmm. Πάντως, ενώ υπήρχαν προβλέψεις από χτες και γι' αυτό άλλαξε και η ώρα του Grand Prix, ότι θα έχουμε καταιγίδες.
6: Ναι, αυτό ήθελα να σου ρωτήσω. Τελικά δεν έβρεξε, έτσι.
3: Τελικά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Δεν χρειάστηκε οι οδηγοί να δοκιμάσουν τα ενδιάμεσα ελαστικά. Το Grand Prix ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε με στεγνό. Είδαμε κατά τη διάρκεια του 20ου γύρου κάποιες ψυχάλες, αλλά δεν ήταν κάτι ενισχυτικό. Βέβαια, παρόλο το ότι δεν είχαμε βροχή, όπως ανέφερα, είδαμε αυτοκίνητα ασφαλείας, καθώς είχαμε στον πέμπτο γύρο διπλό αγωνιστικό συμβάν με το Χάντζαρ να χτυπάει, όπως ανέφερα, στη στροφή 15. Και μία επαφή ανάμεσα σε Γκασλί και Λόσον. Το μονοθέσιο του Γκασλί είχε καρφωθεί ανάποδα στη στροφή 17. Ο Λόσον εγκατέλειψε.
6: Μάλιστα. Οπότε τώρα περιμένουμε τις αποφάσεις από τους...
3: Αναμένουμε, γιατί μπορεί να υπάρξουν ποινές. Ναι. Πλέον έχουμε πει ότι στη σύγχρονη Φόρμουλα 1 πρέπει να ολοκληρωθεί ένα Grand Prix, να περάσουν κάποιες ώρες.
6: Ναι.
3: Δεν το ξέρουμε πόσες μπορεί να είναι αυτές. Και μετά να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα του αγώνα.
6: Και για την τελική κατάταξη, έτσι. Τόσο σε οδηγούς όσο και σε κατασκευαστές. Ωραία. Νίκο, επόμενο Grand Prix τώρα πότε είναι?
3: Το επόμενο Grand Prix δώσουν λίγο χρόνο, γιατί επειδή έχω τα αποτελέσματα και το τι έχει γίνει, γιατί έχει γίνει ένας πραγματικά χαμός σήμερα. Ακολουθεί ο Καναδάς. 22-24 Μαΐου.
6: Λογικό τώρα πάλι. Από Μαϊάμι θα ανέβουν πάνω, έτσι.
3: Ναι, είναι λογικό να ανέβουν πάνω. Δεν είναι και πολύ λογικό το ότι ανάμεσα στο Μαϊάμι και στον Καναδά, που είναι σχετικά κοντά,
6: ναι,
3: μεσολαβούν σχεδόν 3 εβδομάδες.
6: Ναι, αυτό είναι παράδοξο τελείως. Μάλιστα, τι να πω. Έτσι το κάνουν σε ΦΙΑ, έτσι θα γίνει.
3: Λοιπόν, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε
6: σωστό,
3: και κάτι άλλο.
6: Σωστό. Νίκο Μοσχονά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
3: Εγώ.
6: Να σε καλά, καλό σου βράδυ.
3: Νίκα.
6: Να σε καλά. Κάπου εδώ θα κάνουμε και αλλαγή σκητάλη στο μικρόφωνο της Ερασπορ, καθώς έρχεται ο Άγγελος Στήμος για να μας διαδεχθεί εδώ στο μικρόφωνο της Ερασπορ, με τη συνέχεια βεβαίως στο δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο για την τρίτη αγωνιστική στα play-off της Super League από τον Ηλία Δρυμόνα και τον Δημήτρη Γιαχνατζή. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπορ.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο το δεύτερο ημίχρονο στο Απόστολος Νικολαίδης θα ξεκινήσει. Θυμίζω Παναθηναϊκός ΑΕΚ, αποτέλεσμα ημίχρονου 0-0. Δίνουμε το λόγο αμέσως στον Άρη Γάτα και τον Γιάννη Σαντορινέο. Καλησπέρα σας, κύριε.
1: Καλησπέρα, Αγγελέ. Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα, Αγγελέ.
1: Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, οι ομάδες έχουν βγει.
2: Έχουμε την αλλαγή που λέγαμε ότι θα έκανε ο Νίκολιτς. Αφού έβλεπε ότι ο οποίος είχε τις διενέξεις με τον Τετέι και τον είχε σημαδέψει και ο Παναθηναϊκός τον τρόπο που αναπτυσσόταν, είχε και η κίτρινη κάρτα ο οποίος, έγινε αυτή η αλλαγή, βγήκε ο οποίος, μπήκε ο Πενεράης.
1: Λοιπόν, ένα πρώτο 45 λεπτό στο οποίο ο Παναθηναϊκός δυστύχησε να παίζει με παίχτη λιγότερο από το 18 λεπτό. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε κατά διαστήματα αυτή την αριθμητική υπεροχή που είχε απέναντι στον Παναθηναϊκό. Έκανε ευκαιρίες, δεν κατάφερε να σκοράρει. Ο Παναθηναϊκός έχασε και αυτός μια μεγάλη ευκαιρία με τον Κυριακόπουλο. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν είναι καλή εικόνα του Παναθηναϊκού καταρχήν. Συνολικότερα στο πρώτο 45 λεπτό, ο τρόπος με τον οποίο αγωνίστηκε δεν του δώσε δυνατότητα να κυκλοφορήσει την μπάλα, να κρατήσει μπάλα στη μεσαία γραμμή, να εκμεταλλευτεί τις όποιες, έτσι, τα όποια προτερήματα είχε σε σχέση με παίκτες όπως ο Τετέι. Τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Μια βαθιά παλιά ο Ρέλβας με το κεφάλι θα βγάλει δεξιά την μπάλα πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο θα κερδίσουν τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Νταβίδε Καλάμπρια. Καλάμπρια εκτελεί τα μπόρδα, με τη μία θα γυρίσει την μπάλα. Σε ένα σημείο στο οποίο θα παίξει ο Ταμπόρδα με τον Τετέι. Θα κερδίσουν οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Μάριν. Μάριν κάθετα με στόχο το Βάργα. Θα βγει με δύναμη πάνω στην μπάλα ο Πάλμερ Μπράουν, θα κερδίσει. Με πολύ κίνδυνο θα γυρίσει πίσω, αλλά πρόλαβε ο Λαφών να διώξει μακριά ο Μουκουντή. Η μπάλα θα βγει στον Τσέριν. Ο Κοντούρης θα κατεβάσει σε δύο χρόνους με το στήθος. Η μπάλα θα φτάσει στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια μια βαθιά παλιά με στόχο τον Τετέι. Τετέι δεν θα μπορέσει να κοντρολάρει την μπάλα. Θα κερδίσει ο Ρέλβας. Όλα αυτά στην κεντρική αμυντική γραμμή της ΑΕΚ που δίνει τη λύση ο Μουκουτί και θα βγάλει δεξιά στο Ρότα. Ρότα στον Πινέδα λειτουργήσε για την ΑΕΚ αυτό το πρώτο 45 λεπτό του η μεσαία της γραμμή, όπου είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων η ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή και ανάγκασε σε ένα παθητικό ρόλο τους δύο χαφ που διάλεξε τον Κοντούρ και τον Τσέριν απόψε να παίξει ο Μπενίτετ. Δεν κρατούσε μπάλο ο Παναθηναϊκός, είχε παθητική στάση, δεν πήραν ανάσες η αμυντική του, δεν έγιναν κάθετες πάσεις προς τους επιθετικούς, δεν εκμεταλλεύτηκε τους πλάγιους παίχτες. Τώρα ο Κοϊτά θα κάνει μια ωραία ενέργεια, θα παίξει κάθετα με το Ζήνι μέσα στην περιοχή. Εκεί επιχείρησε με δύναμη ο Βάργα να βγει πάνω στην μπάρα, να βγει και ο Λαφών και μπλόκαρε την προσπάθεια την οποία έκανε ο Ζήνι. Στο 47 είμαστε. Παναθηναϊκός ΑΕΚ παραμένει πάντα 0-0 με το Λαφών να δίνει το ελεύθερο βολέ. Μάχονται και ο Μουκουντή με τον Τετέι. Η μπάλα θα φτάσει στον Τσέριν. Τσέριν θα βγάλει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα παίξει με τον Αντίνο. Αντίνο θα παίξει στο χορτάρι. Θα κερδίσει ένα φάουλ από το μαρκάρισμα το οποίο έγινε από τον Λάζαρο το Ρώτα. Έπεσε στο χορτάρι ο Αντίνο. Η μπάλα είναι φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος περιμένει να ανεβάσουν την απόδοσή τους και ο Τσέριν και ο Κοντούρης για να μπορέσει να πάρει μέτρα. Δεν ήταν καλός και ο Ταμπόρδα στο πρώτο ημίχρονο. Σε όποιες προσπάθειες επιχείρησε δεν κατάφερε να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Ο Ταμπόρδα τώρα ο οποίος επιστρέφει αρκετά πίσω, αλλά το φάουλ το οποίο είναι να εκτελέσουν τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι με τον Κοντούρη, τον νεαρό. Όλος ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά να μαζεύεται περιφερειακά της εστίας του 300. Ο Κοντούρης εκτελεί, η μπάλα θα φτάσει στην περιοχή. Από μακρύ είναι και ο Ζήνη που έχει οπισθοχωρήσει. Ο Τετέι κρατάει, ωραία ενέργεια ο Τετέι. Τρομερή προσπάθεια Τετέι στην περιοχή, γιατί έχουμε πέναλτι. Εδώ πρέπει να έχουμε πέναλτι, ο Τετέι θα σηκωθεί. Έγινε μπροστά η φάση αυτή, υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες για πέναλτι πάνω στον Τετέι, αλλά ο Μέλλερ θα αφήσει το παιχνίδι να στεγιστεί. Άκρινε στην κόντρα. Βάργα, Βάργα στον Κοϊτά. Κοϊτά. Για να δούμε στο Ζήνη. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Τέτατε το Ζήνη. Θα σουτάρει. Ο Καλάμπρια γυρίζει και διώχνει σε κόρνερ. Έντονες διαμαρτυρίες για πέναλτι πάνω στον Τετέι. Ο Τετέι γυρνάει σε δύο χρόνους. Θα μπει στην περιοχή. Υπάρχει παράβαση πέναλτι εδώ πάνω στον Τετέι. Βλέποντας από το replay, νομίζω ότι ο Μέλλερ εδώ αδικεί τον Τετέι. Ο Τετέι είναι στην περιοχή, βεβαίως. Υπάρχει πέναλτι εδώ. Εδώ υπάρχει πέναλτι το οποίο ο Μέλλερ αλλά και ο Βαρ για την ώρα εξετάζουν. Δεν βλέπουν. Όχι, λέει ο Μέλλερ. Υπάρχει.
2: Κόρνερ, κόρνερ έχει corner δώσει τελικά, ο Μέλλερ. Ναι. Μάλλον θεωρούσε ότι ο Τετέι μπορούσε να μείνει όρθιος και ότι έπεσε για να ξεγελάσει τον διαιτητή. Υποθέτω ότι αυτό. Υποθέτω ότι αυτό
1: είδαμε. Αυτό θεώρησα, αλλά με βάση όμως αυτό το οποίο είδαμε από το replay, τουλάχιστον δική μου αίσθηση είναι ότι υπάρχει περίπτωση πέναλτι εδώ, την οποία ο διαιτητής αφήνει. Θα εκτελεστεί αυτό το corner, η μπάλα φτάσει στην περιοχή και πάλι από αριστερά η προσπάθεια που θα γίνει για τους παίκτες της ΑΕΚ με το Βάργα, ο Κοϊτά, Ο Πάλμερ Μπράουν απομακρύνει. Η μπάλα θα κατέβει με τον Πενράις. Ο Πενράις, ο οποίος θα βγάλει στον Ρότα. Ρότα θα παίξει με τον Ρέλβας και αυτός στο Μουκουτί. Γιάννη.
2: Λοιπόν, είμαστε στο 50. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Μουκουτί δίνει για τον Ρέλβας. Είπαμε μία αλλαγή. Έχει βγει ο Πίγιος που είχε κίτρινη στο πρώτο ημίχρονο και μπήκε ο Πενράις. Μαρίν, νωρίτερα η ΑΕΚ σπατάλησε μια μεγάλη ευκαιρία σε αυτή τη γρήγορη επίθεση με τον Κοϊτά, ο οποίος όμως δεν έβγαλε ωραία την μπάλα στο Ζήνη, εκεί που ήταν 2-1 και ο Ζήνη πήγε από πλάγια θέση, εκτέλεσε και κέρδισε το κόρνερ. Τώρα η προσπάθεια πάλι με τον Κοϊτά. Ζητάει φάλο Κοϊτά, δεν του το δίνει ο Μέλλερ. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Για τον Παναθηναϊκό στην αμυνά του θα βγάλει την μπάλα. Είναι ο Τετέι με τον Μουκουτί. Ο Μουκουτί πάει πρώτο στην μπάλα, κερδίζει. Ρώτα για τον Μαρίν. Μαρίν κάνει πολύ ωραία τρίπλα και ενέργεια. Ο Ζήνη κρατάει την μπάλα. Βλέπει την κίνηση του Ρώτα και είναι ο Ρώτα που πλαγιοκοπεί. Ρώτα μπαίνει στην περιοχή. Παράλληλο γύρισμα στην αγκαλιά του Λαφών που ήταν σωστά τοποθετημένο στην κλειστή γωνία. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 στο 50. Ένα κλασικό έτσι ντέρμπι με πολλές εντάσεις, με διαμαρτυρίες. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός παίζει με 10 από το 18 λεπτό λόγω της αποβολής και είναι ο Τετέι που τον κρατάει όρθιο. Από αυτόν βγαίνουν όλα τα καλά. Και πάλι ο Τετέι παλεύει με όλους και θα πάρει κόρνερ από την παρέμβαση του Ρώτα. Γιατί ο Μουκουτί του έκλεισε το χώρο, πήγε ο Ρώτα να βοηθήσει. Ο Τετέι πήρε το κόρνερ. Είναι η μόνιμη πηγή κινδύνων για τον Παναθηναϊκό. Ό,τι καλό έχει απαιτήσει ο Παναθηναϊκός από το παιχνίδι, το έχει βρει από πρωτοβουλίες και ενέργειες του Τετέι. Στο 51, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν φαίνεται, το είπα ξανά ότι υπάρχει αυτή η αποβολή που κουβαλά από το 18 λεπτό, δεν φαίνεται η αριθμητική ανισορροπία. Έχει βάλει περισσότερη έτσι, διάθεση στις διεκδικήσεις, θα βγάλει ο Πινέδα από το πρώτο δοκάρι. Και η μπάλα πίσω από τον Κοντούρη, εκεί που είναι ο Κυριακόπουλος, τελευταίος παίκτης, και δίνει την μπάλα για τον Λαφών που είναι στο ημικύκλιο της περιοχής. Η ΑΕΚ απλώνεται στο γήπεδο. Ο Καλάμπρια είναι με τον Περέιρα. Παίρνει την εσωτερική. Ο Καλάμπρια ξεπερνά τον Περέιρα. Δίνει πάρα πολύ ωραία για τον Τετέι. Τετέι που είναι παντού για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα είναι με τον Πενράις. Πιέζει ο Πενράις. Ο Ταμπόρδα γυρίζει προς τα πίσω. Πάει ο Βάργα εκεί να πιέσει τον Λαφών. Ο Λαφών κάνει το βολέ. Είμαστε στο 52. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Η ΑΕΚ δεν αξιοποίησε τις πολλές ευκαιρίες που είχε στο πρώτο ημίχρονο και ο Παναθηναϊκός είναι ανταγωνιστικός κυρίως με τον Τετέι. Που Τετέι τώρα κατάφερε να αποφύγει Πενράις και να πάρει το φάουλ από τον Πινέδα, γιατί έβλεπε ο Πινέδα πολύ έξυπνα ότι ο Τετέι είχε πάρει τα μέτρα και έβγαινε προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Κάνει το φάουλ ο Πινέδα, είναι στη ζώνη των 15 μέτρων μακριά από την περιοχή του Στρακόσια. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Με τον Κυριακόπουλο να είναι εκεί στην εκτέλεση και τον Κοντούρη. Και πάλι πολυκοσμία. Οι παίκτες της ΑΕΚ στοιχίζονται στην ευθεία γραμμή της μεγάλης περιοχής. Είναι ο Κυριακόπουλος, είναι και ο Κοντούρης. Ο Τετέι είναι εκεί με τον Ζήνη και τον Ρέλβας, που δείχνει και πώς πρέπει να είναι στην ευθεία. Κυριακόπουλος προς το δεύτερο δοκάρι με πολύ δύναμη σημάδεψε τον Ίνγκασον, η μπάλα έφυγε out. Και μαζεύει ο Στρακός, ο οποίος πιστώνεται την εξαιρετική του απόκρουση στο πρώτο ημίχρονο στη μοναδική επικίνδυνη φάση του Παναθηναϊκού, στο σούτ του Κυριακόπουλου. Δίνει για τον Περέιρα. Περέιρα κρατάει την μπάλα. Είναι ο Πενράις από τα αριστερά. Ο Περέιρα διατηρεί την μπάλα στην κατοχή του και δίνει για τον Ρέλβας. Ρέλβας κρατάει την μπάλα και περνάει για τον Λάζαρο Ρώτα. Ο Ρώτα δίνει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Έχασε πάρα πολύ εύκολα. Και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό με τον Τσέριν. Τσέριν που δίνει για τον Τετέι. Τετέι κάθετα. Τετέι το σουτ. 300. Σταθερά πέφτει και μαζεύει την μπάλα. Δεν είχε δύναμη ο Τετέι στο σουτ που επιχείρησε. Δεν σημάδεψε και κάποια αγωνία προς το κέντρο της εστίας που είχε η μπάλα.
1: Είναι ένα δεύτερο ημίχρονο που μοιάζει σαν να βγήκε άλλος Παναθηναϊκός μέσα στο γήπεδο. Σε αυτά τα 7-8 λεπτά τα οποία διανύει,
2: ναι,
1: ο Παναθηναϊκός είναι επιθετικός, παίζει, είναι καλύτερος από την ΑΕΚ. Παρότι είναι με παίχτη λιγότερο, διαμαρτύρεται για τη φάση του πέναλτι πάνω στον Τετέι. Το οποίο επιμένω, γιατί ήταν μπροστά μας εδώ, ότι υπήρξε παράβαση εκεί, αλλά ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να συνεχίσει κανονικά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει τον Τετέι αιχμή του δόρατος και έχει καταφέρει μέχρι τώρα να μην φαίνεται αυτή η αριθμητική υπεροχή της ΣΑΕΚ που έχει από το 18ο λεπτό και να βγει στο δεύτερο ημίχρονο μια διαφορετική ομάδα. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει με τον Πενράις. Πενράις κρατάει. Θα παίξει με το Ζήνη. Θα χάσει την μπάλα όμως. Την παρέμβαση εκεί του Καλάμπριο. Ταμπόρδα κρατάει. Θα πέσει στο χορτάρι. Είναι φάουλ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επαναλαμβάνω, μοιάζει να είναι καλύτερο στο χορτάρι με παίχτη λιγότερο. Οι παίχτες του έχουν μπει πιο μαχητικά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και έχουν καταφέρει να μην φαίνεται αυτή η αριθμητική ανισορροπία. Στο 54 είμαστε με την προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού με το Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια θα κάνει μια βαθιά παλιά, θα κερδίσει ο Τετέι. Τετέι θα παίξει με τον Ταμπόρδα. Ωραία ενέργεια ο Ταμπόρδα με τον Αντίνο. Τετέι, Ταμπόρδα κρατάει, θα βρει τον Τσέριν. Τσέριν στον Κοντούρι. Κοντούρι θα βγάλει δεξιά στον Τετέι. Τετέι ο οποίος έχει αναστατώσει την άμυνα της ΑΕΚ ουσιαστικά από το δεύτερο ημίχρονο που βγήκε. Ενώ θα κάνει μια ωραία ενέργεια ο Ζήνη. Τώρα θα περάσει τη μεσαία γραμμή ο Ζήνη. Έχει χώρο να κινηθεί ο Ζήνη. Έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Κοντούρι. Ο Ζήνη βάζει ωραία το κορμί του. Θα παίξει με το Ρότα. Ρότα κρατάει και πάλι στο Ζήνη. Θα χάσει ο Ζήνη όμως από την παρέμβαση. Θα κερδίσει και πάλι την μπάλα. Ο Ζήνη θα βρει τον Μάριν. Μάριν έξω περιοχή. Μια κάθετη πάσα. Ο Βάρκα πλασάρει. Ο Λαφόν μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Λαφόν θα πει όχι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να κάνει το 1-0. Ενώ στην κόντρα ο Τετέι επιχειρεί να φύγει. Ο Μουκουντή θα κόψει. Ο Ρέλβας επιχειρεί να κατεβάσει. Ο Ταμπόρδα ένα τρελό ρυθμό έχει πάρει το παιχνίδι. Ο Τσέριν θα παίξει κάθετα με τον Αντίνο. Και τώρα Αντίνο και Τετέι στην κόντρα. Για να δούμε. Αριστερά θα φύγει ο Κυριακόπουλος μόνος του. Δεν του δίνει την μπάλα. Θα βρει τον Τετέι. Τετέι θα σουτάρει. Η μπάλα θα φύγει έξω μακριά από τα δοκάρια της εστίας. Του 300 έβγαινε μόνο σαν μαρκάρι του αριστερά. Ο Κυριακόπουλος δεν του έδωσε την μπάλα. Ο Αντίνο προτίμησε να βρει τον Τετέι. Ο Τετέι έκανε ένα σουτ φαλτσαριστό έξω από την περιοχή. Ενώ νωρίτερα έχασε μεγάλη ευκαιρία για να καλύψει το σκορ.
2: Γιατί ο Βάρκα κάνει πολύ ωραίο το πάρσιμο τη μπάλα. Καλυπτόταν. Βρέθηκε τέτα τέτ με το Λαφόν. Πήγε να τον πλασάρει. Πολύ ωραία η μπαλιά του Μαρίν. Χάνει μεγάλη ευκαιρία ο Βάρκα να ανοίξει το σκορ για την ομάδα τη ΑΕΚ. Φοβερά ο Λαφόν έκλεισε την αιστεία του και από την άλλη πλευρά είχαμε τη μεγάλη φάση.
1: Δεν
2: με
1: ήταν
2: τον
1: και
2: τετέι.
1: Τόσο καλό το πλασάρισμα, ήταν πάνω στο λαθό. Δεν πήγε στη γωνία ακριβώς.
2: Ναι, ήθελε να προλάβει.
1: Δηλαδή εκεί αν μπορούσε να στρίψει το κορμί του ο Βάρκα.
2: Και συμφωνώ εδώ ότι ο
1: Τετέι
2: από την ηρωική διάθεση που τον έχει πιάσει πήγε να εκτελέσει μόνο του, μπορούσε να δώσει την πάσα.
1: Στον Κυριακόπουλο.
2: Ο οποίο
1: έμπαινε μόνο σε μαρκάριστο ακριβώς.
2: Βλέπουμε μία ματσάρα, είμαστε στο 56 Παναθηναϊκό.
1: Έχει διαφοροποιηθεί πολύ το παιχνίδι στο δεύτερο Γιάννη αυτό το 10 λεπτό.
2: Παρά το γεγονό ότι ο Παναθηναϊκό από το 18 παίζει με παίκτη λιγότερο, στέκεται ανταγωνιστικά, καλύπτει. Με αυταπάρνηση αυτό το κενό, αλλά έχει ανέβει και η ΑΕΚ που ούτως ή άλλως και από το πρώτο ημίχρονο είδαμε ότι είχε τις εντάσεις. Έχει κάνει πολλές ευκαιρίες η ΑΕΚ, απλά το κόλ δεν έχει βρει και τώρα ο Βάρκα θέλει να δώσει για τον Μαρίν. Κόβει πάρα πολύ ωραίο ο Παναθηναϊκός, κερδίζει ο Βάρκα. Περέιρα, Περέιρα από τα αριστερά. Περέιρα μπαίνει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Κρατά την μπάλα ο Περέιρα, περιμένει ο Πενράις. Πενράις κάνει τη σέντρα, θα βγει η μπάλα όχι καλά, αλλά τελικά θα βγει ο Λαφόν και θα μαζέψει μπροστά από τον Ζήνη. Δεν θα αργήσει η ώρα του Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος είναι όρθιος δίπλα στον Νίκολιτς και ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι. Τα 20 γκολ του Γιώβιτς, από τα οποία τα 7 απέναντι στον Παναθηναϊκό, είναι ο μόνος παίκτης που έχει σκοράρει από την ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό και στο 57 ο Γιώβιτς είναι έτοιμος μαζί με τον Ζωάο Μάριο για να γλυκάνει το παιχνίδι της ΑΕΚ να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 και τα τελευταία αυτά λεπτά είμαστε στο 57. Τα 33 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις. Μπορεί να κρίνουν και τον πρωταθλητή από απόψε. Μουκουντή περνάει την μπάλα για τον Ρότα. Ο Ρότα είναι με τον Αντίνο. Ο Ρότα από τα δεξιά κρατά την μπάλα και δίνει πίσω για τον Μουκουντή. Ενώ Γιώβιτς και Ζωάο Μάριο περιμένουν να περάσουν στο μάτς. Μουκουντή θέλει να βγάλει την μπάλα για τον Ρότα. Δεν είναι καλή, ούτε ο Κοϊτά βρισκόταν εκεί. Η μπάλα θα βγει πλάγια και είναι τώρα οι αλλαγές. Με Γιώβιτς με τον αριθμό 9 και Ζωάο Μάριο με τον αριθμό 10. Ο Ζήνη που κέρδισε την αποβολή του Ερνάντεθ έτρεξε, ταλαιπώρησε την άμυνα του Παναθηναϊκού. Θα γίνει αλλαγή στο 58 για να περάσει ο Λούκα Γιώβιτς, δίδυμο με τον Βάρκα. Έτσι η ΑΕΚ έφτασε εδώ που βρίσκεται στο συν 5 και θα φύγει και ο Περέιρα για να μπει ο Ζωάο Μάριο, παίκτης δηλαδή που μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του να ηρεμήσει το παιχνίδι της ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς η ΑΕΚ νίκησε στην προηγούμενη αγωνιστική των ΠΑΟΚ 3-0 όταν ήρθε από τον πάγκο με το σκορ στο 1-0 και άπλωσε το παιχνίδι της ΑΕΚ και ανέβασε και το σκορ. Άρα, ο Ζωάο Μάριο Τι Περέιρα, Λούκα Γιώβιτς, ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ επιστρέφει αντί του Ζήνη δίδυμο με τον Βάρκα και η μπάλα πλάγια για τον Παναθηναϊκό, ένα πλάγιο άτομα από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο, Μουκουντή και Τετέι. Τελικά ο Ρέλβας κερδίζει την κεφαλιά και παραχωρεί ακόμη ένα πλάγιο out. Στο 59 Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Επαναλαμβάνω, Παναθηναϊκός παρά την αποβολή που έχει από το 18ο λεπτό έχει δώσει μάχη σε κάθε σημείο του γηπέδου.
1: Είναι μεταμορφωμένο. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει βγει ένα άλλο Παναθηναϊκό στο γήπεδο.
2: Και η ΑΕΚ όμως πεισμώνει γιατί ξέρει ποια είναι η ευκαιρία και τον Γιώβιτς. Γιώβιτς που δίνει για τον Ζωάο Μάριο. Οι δύο αλλαγές και ανεβαίνει ο Πενεράς από τα αριστερά. Προϋποθέσεις για την επίθεση της ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο για τον Πενεράς κάπως πιο δυνατά. Ο Σκοτσέζος προλαβαίνει στην γραμμή του out. Θα βγάλει τη σέντρα. Δεν μπόρεσε ο Βάργα. Θα βγάλει ο Αντίνο την μπαλά. Πάνω κάτω το μάτς και τώρα ο Ζωάο Μάριο προλαβαίνει να γυρίσει και να κλείσει τον ταμπόρδα. Να μην απλώσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και να δώσει για το Καλάμπρια. Και ο Τετέι πάνω στη γραμμή. Τετέι, ο Πενεράς τον κόβει εδώ. Αλλά η μπάλα θα φύγει πλάγια από το κοντρόλ του Ζωάο Μάριο. Στο 60 είμαστε, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0.
1: Λοιπόν, τότε είναι στο χορτάρι. Ο Ζωάο Μάριο θα πάει από πάνω του για να δει τι γίνεται. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα πλάγιο από τα δεξιά και περιμένει να σηκωθεί από την βοήθεια του Ζωάο Μάριο. Υπάρχει και ο διαιτητής κοντά. Ο Μέλλερ πλάγιο και όχι φάουλ. Δείχνει στον Καλάμπρια ο Μέλλερ. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο μέσα στο 60. 0-0 παραμένει πάντα σε ένα ωραίο ντέρμπι. Κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο ντέρμπι που έχει πάθος, έχει ρυθμό. Ο Παναθηναϊκός παίζει καλύτερα με παίκτη λιγότερο. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο έχει επιβάλει κυρίως το ρυθμό στην μεσαία γραμμή όπου έχουν ανέβει και ο Τσέριν αλλά και ο Κοντούρης και έχει καταφέρει κυρίως με τον Τετέι που έχει κατορθώσει να γίνει πονοκέφαλος για την αμυντική γραμμή της ΑΕΚ, πότε δεξιά από τα αριστερά να κάνει προσπάθειες. Ο Κοντούρης κρατάει, θα κάνει το λάθος όμως ο Τσέριν, δεν μπορεί να πάει πάνω στην μπάλα ο Γιώβιτς. Λάθος πάσα σε σχέση στον Βάργα, ο οποίος επιχειρούσε να φύγει στην κοντρό Βάργα. Η μπάλα φτάσει στον Πάλμερ Μπράουν και αυτός και πάλι στον Κοντούρη. Τώρα συμπληρώνονται 60 λεπτά παιχνίδιου. 0-0 στη Λεωφόρο. Η μπάλα θα βγει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κρατάει. Έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Κοϊτά. Θα παίξει με τον Τσέριν. Τσέριν στον Αντίνο. Αντίνο και πάλι στον Τσέριν. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Τσέριν επιλέγει να γυρίσει στο λαφόν για να απλώσει το παιχνίδι και αυτός θα βγάλει δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια έχει χώρο να κινηθεί. Θα σηκώσει το κεφάλι του, προτιμάει να δώσει τον Κοντούρη. Κοντούρης και πάλι στον Καλάμπρια. Καλάμπρια μια βαθιά παλιά με στόχο τον Τετέι. Θα κόψει ο Πενεράις. Ο Γιώβιτς μάχεται εκεί με τον Πάλμερ Μπράουν. Θα κερδίσει ο Καλάμπρια. Η μπάλα στον Τσέριν. Ο Τσέριν θα κάνει ένα λάθος. Μια δεύτερη προσπάθεια θα κερδίσει. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Σλοβαίνο. Ο Τσέριν θα παίξει κάθετα με τον Τετέι, ο οποίος δεν είδε την μπάλα. Ο Τετέι, ο οποίος ήταν στο χώρο δεξιά. Ενώ αυτός πίστεψε ότι η μπάλα βγήκε αριστερά. Έκοψε ο Πενεράις. Και αυτός με τη σειρά θα δώσει τον Ζωάο Μάριο που θα βγάλει δεξιά, που είναι μόνος ο μαρκάριστος ο Λάζαρος ο Ρώτα. Ο Ρώτα κρατάει την μπάλα. Τώρα θα πάει ο Αντίνο πάνω του. Δεν βιάζει το Ρώτα. Θα παίξει με τον Μουκουντή. Μουκουντή στον Πινέδα. Πινέδα έχει χώρο να κινηθεί. Θα βγάλει δεξιά στο Ρώτα. Ρώτα κρατάει. Έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Αντίνο. Θα παίξει με τον Πινέδα. Πινέδα στον Μαρίν. Μαρίν στη μεσαία γραμμή. Αριστερά μόνο στην Οπερνάις. Δεν θα του δώσει την μπάλα. Θα προτιμήσει τον Γιώβιτς. Γιώβιτς με τη μία στον Μουκουντή. Μουκουντή στον Πινέδα. Όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ κάτω από τη μεσαία γραμμή επιχειρούν την επιθετική λειτουργία. Θα βρει τον Κοϊτά. Κοϊτά μπροστά στον Κυριακόπουλο. Σεντράριο Κοϊτά. Ζωάο Μάριο θα βγάλει ένα σούτ από το Μάριν. Η μπάλα θα περάσει λαφών κόρνερ. Ο Λαφόν θα πέσει στη γωνιά του και θα βγάλει την μπάλα κόρνερ. Νομίζω ότι πήγαινε έξω η μπάλα. Αλλά παρόλα αυτά ο Λαφόν στον κίνδυνο να δημιουργηθεί εκεί για την εστία του. Θα την βγάλει κόρνερ. Ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Πήγαινε έξω η μπάλα αρκετά μακριά από τα δοκάρια της εστίας του Αλμπάν Λαφόν. Αλλά δεν είχε αίσθηση του χώρου ο Λαφόν για να καταλάβει που βρίσκεται. Καλού κακού έπεσε στη γωνιά του. Την απομάκρυνε σε κόρνερ. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσουν τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ. Με το Μαρίν μες στην περιοχή μπάλα θα περάσει ένα σουτ. Γύρισμα από το Ρώτα. Κακό γύρισμα από το Ρώτα εκεί. Δεν βρήκε εστία. Δεν είχε καλά τοποθετημένο το κορμί του Λάζαρος ο Ρώτα. Η μπάλα έφυγε μακριά από τα δοκάρια της εστίας του Αλμπάν Λαφόν. Στο 63 βλέπουμε ένα ωραίο ντέρμπι εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι ανοιχτό σε κάθε πρόβλεψη αυτή τη στιγμή. Με τον Παναθηναϊκό να παίζει μεν με παίκτη λιγότερο, αλλά αυτό να μην φαίνεται ο δόλος μέσα στο αγωνιστικό χώρο, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Παναθηναϊκό που έχει μια καλή απόδοση σε σχέση με την εικόνα που είχε στο πρώτο 45 λεπτό. Η προσπάθεια του Πινέδα. Ο Πινέδα θα κάνει κοντρόλ. Θα βρει τον Μουκουντή. Μουκουντή θα βγάλει στο Ρώτα. Ρώτα έχει χώρο να κινηθεί. Θα κάνει μια βαθιά παλιά. Ο Βάργα με το στήτο στον Κοϊτά. Κοϊτά θα κάνει το λάθος. Θα κερδίσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Κυριακόπουλο. Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κρατάει. Θα παίξει με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα σηκώσει το κεφάλι του και πάλι στον Ταμπόρδα. Συνεργάζονται οι παίκτες του Τριφυλιού. Ωραία ενέργεια με τον Τετέι, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τον Καλάμπρια για να παίξουν το τριγωνάκι. Εκεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Η μπάλα φύγει πλάγιο που Ζωάο Μάριο εκτελεί με στόχο το Ρέλβας. Στον Πινέδα, Πινέδα στο μόνο μαρκάριστο τις περισσότερες φορές από τη δεξιά πλευρά Ρώτα, δεν έχει εκμεταλλευτεί όμως τώρα με πελάσεις για να δημιουργήσει εκεί πρόβλημα στον Παναθηναϊκό. Παίζει καλά την αμυντική λειτουργία στα 25 μέτρα ο Παναθηναϊκός σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και δεν επιτρέπει κυρίως από τα πλευρά να δεχτεί επιθέσεις. Η ΑΕΚ επιχειρεί κάθετα να παίξει και να διασπάσει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Αυτό κάνει τώρα με τον Ζάο Μάριο στον Γιώβιτς. Θα γίνει ένα λάθος, θα κάνει και το φάουλο Γιώβιτς. Πάρος στον Καλάμπρια στο 64. Παναθηναϊκός ΑΕΚ παραμένει πάντα το 0-0.
2: Αυτό που έχει αλλάξει στην ΑΕΚ είναι οι αποστάσεις. Οι παίκτες τοποθετούνται πια σωστά. Γιατί μετά την αποβολή του Ερνάντεθ έπαιζε η ΑΕΚ ένα 4-2-4 και είχε ανοίξει πολύ τους χώρους. Ρίσκαρε πάρα πολύ. Οι επιθέσεις της δεν ήταν καλές, ήταν κάπως βιαστικές και νευρικές. Παρά το γεγονός ότι είχε ευκαιρίες και το δοκάρι του Κοϊτά και άλλες, ο Λαφών έχει κάνει τρεις αποκρούσεις πολύ σημαντικές και με τον Περέιρα από θέση μέσα αριστερά και με την κεφαλιά του Μουκουντή. Και νωρίτερα στην πολύ μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, στο τέτα-τέτ με τον Βάργκα που πήρε την πολύ ωραία μπαλιά του Μαρίν. Έκανε ωραίο πάρσιμο της μπάλας, βρέθηκε απέναντι από τον Λαφών. Δεν ήταν εύστοχο το πλασάρισμά του ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού απέκρουσε. Οπότε ο Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι στο 0-0. Η ΑΕΚ δείχνει πιο ήρεμη και πιο συγκροτημένη τώρα στο παιχνίδι της και στις αποστάσεις της. Αφήνει και τον Παναθηναϊκό με την μπάλα στα πόδια. Εδώ τώρα ο Λαφών βγαίνει μπροστά από το Βάργκα και θα στείλει την μπάλα πλάγια. Και με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ πετυχαίνει ανάκτηση κατοχή σε πιο χαμηλά μέτρα, αλλά της δίνει και μεγαλύτερη ασφάλεια στην περιοχή της. Μουκουντή τώρα κρατά την μπάλα στην κατοχή του και δίνει για τον Μαρίν. Μαρίν βλέπει τον Ζωάο Μάριο, βλέπει και τον Γιώβιτς που ανεβαίνει σε χαμηλά μέτρα. Ο Γιώβιτς κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, γυρίζει με μέτωπο αφού ελευθερώθηκε. Ζητά το Ρώτα να ανέβει και ο Ρώτα ανεβαίνει. Πάει πάνω του Αντίνο, δέχτηκε το μαρκάρισμα, αφήνει το πλεονέκτημα. Ο Ρώτα βέβαια είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο από το φάουλ για το οποίο ο Μέλερ άφησε το πλεονέκτημα. Τώρα ο Ρώτα πάει να σηκωθεί. Ο Ρέλβας κουβαλά την μπάλα. Γιώβιτς έγινε το λάθος, δεν πήγε μπάλα στο Ζωάο Μάριο και η μακρινή μπαλιά είναι στο ανοιχτό γήπεδο που τρέχει ο Τετέι με τον Ρέλβας. Οι παίκτες της ΑΕΚ επιστρέφουν, ο Τετέι είναι μόνος του από τα δεξιά, συγκλίνει. Κάνει ένα παράλληλο γύρισμα για τον Αντίνο. Ανεβαίνει ο Κυριακόπουλος, στην μπάλα θα πάει στο Κυριακόπουλο. Η σέντρα του Κυριακόπουλου για το δεύτερο δοκάρι θα βγάλει ο Πενεράης μπροστά από τον Τετέι και θα παραχωρήσει το πλάγιο out δεξιά. Όπως εκδηλώνουν επίθεση γηπεδούχοι κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Με τον Τετέι ο Παναθηναϊκός δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα της ΑΕΚ, κάνει ένα κορυφαίο παιχνίδι ο Τετέ και έχει παρασύρει και τους συμπαίκτες του παρά επαναλαμβάνουν το αρνητικό μειονέκτημα του Παναθηναϊκού με την αποβολή του Ερνάντεθ από το 18ο λεπτό για το φάουλ πάνω στον Ζήνη. Στο 66 είμαστε, Παναθηναϊκός ΑΕΚ στην έθρα αυτή ισορροπία του 0-0. Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες ευκαιρίες, δεν έχει τον γκολ όμως. Το πλάγιο ατεκτελέστηκε, ο Κοϊτά βγάζει από την περιοχή και τρέχει ο Πινέδα και υπάρχουν καλές προϋποθέσεις και ο Πινέδα περνάει τον Ίνγκασον. Τρέχει όμως ο Ίνγκασον, βάζει το πελώριο κορμί του μπροστά από τον Μεξικανό και κερδίζει με πάθος την μπάλα και κουβαλάει τώρα και ο Κοϊτά τον κόβει και εδώ πάνω στην μπάλα καθαρό το κόψιμο του Κοϊτά ανακτάει η ΑΕΚ κατοχή με τον Ρώτα. Και ο Ρώτα θα δώσει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας κινείται στα 10 μέτρα από την περιοχή του 300, δίνει αριστερά για τον Πενεράης. Πενεράης τώρα είναι ακριβώς στη μεσά γραμμή. Ζητάει την μπάλα ο Ζωάο Μάριο και την παίρνει. Ζωάο Μάριο βλέπει δεξιά τον Κοϊτά, βλέπει τον Μαρίν δίπλα του. Στον Μαρίν δίνει την μπάλα και ο Μαρίν για τον Πινέδα και ο Πινέδα πίσω για τον Μουκουντή. Είμαστε στο 67. Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ένα μεγάλο ντέρμπι 0-0. Πινέδα δίνει για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή κρατά την μπάλα στην κατοχή του και πάλι δίνει για τον Πινέδα. Η ΑΕΚ ρεμεί πια το παιχνίδι. Είναι η ΑΕΚ των 20 αγώνων αίτητη με 15 νίκες και 5 ισοπαλίες. Αυτή την ΑΕΚ βλέπαμε. Τη μεθοδική, οργανωμένη και με υπομονή στο παιχνίδι της. Και τη βλέπουμε μετά τις αλλαγές. Με Γιώβιτς και Ζωάο Μάριο. Ο Μουκουντή κρατάει την μπάλα στην κατοχή του και δίνει για τον Πινέδα. Πινέδα
1: πάντως,
2: το παιχνίδι.
1: Αν συγκρίνει την ΑΕΚ την αίτητη των τόσων αγωνιστικών με τον Παναθηναϊκό, τον ηττημένο, εγώ δεν βλέπω καμιά διαφορά σπουδαία στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά στις λεπτομέρειες κρίνουν τα πρωταθλήματα. Γιάννη μου, οπότε
2: είναι 0-0 και έχουμε χρόνο.
1: Οπότε έχεις
2: Μαρίν
1: δίκιο.
2: Δίνει για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς θέλει να γυρίσει. Γιώβιτς προστατεύει την μπάλα. Γιώβιτς δίνει για τον Ζωάο Μάριο που δεν πρόλαβε. Και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος πέρασε τελικά την μπάλα παρά την παρέμβαση του Πινέδα για τον Τετέι. Ο Πενράης πάει να τραβήξει τον Τετέι. Ο Τετέι κάνει λάθος πάσα και είναι ο Ρέλβας τώρα που κερδίζει την μπάλα στην κατοχή και δίνει για τον Πινέδα. Ο Πινέδα προστατεύει την μπάλα υπό την πίεση του Κυριακόπουλου για τον Στρακόσια. Και ο Στρακόσια δείχνει την σέντρα. Γιώβιτς θα πάρει την κεφαλιά μπροστά από τον Πάλμερ Μπράουν. Νικητής εδώ ο Παναθηναϊκός αυτή τη μονομαχία με τον Καλάμπρια. Τετέι με τον Πενράης. Πολύ ωραία μπαλιά του Τετέ για τον Ταμπόρδα. Η κόντρα του Πινέδα, η προβολή του Πενράης έγινε πάσα για τον Μαρίν. Το φάουλ εδώ πρέπει να είναι του Τετέι
1: έχει
2: πάνω στον Μαρίν.
1: Έχει φοβερό παιχνίδι ο Τετέι. Συγκλονιστικό μάτς.
2: Μπακασέτα
1: δηλαδή,
2: και πελίστρια.
1: Βέβαια, να κρατήσει μπάλα στη μεσαία γραμμή, να ηρεμήσει το παιχνίδι, να μπορέσει να κερδίσει. Εγώ νομίζω θα βγει ο Αντίνο, σίγουρα και ένας από τα δύο παιδιά στο κέντρο, ο Κοντούρης. Σωστά. Θα βγει ο Κοντούρης και θα μπει ο, ο Μπακασέτας. Είναι μια πολύ λογική κίνηση που κάνει τώρα ο Μπενίτεθ, και είναι μια λογική κίνηση γιατί ο μικρός έτρεξε, τα έδωσε όλα και θα βγάλει για τον Ταμπόρτα να βγει ο Πελίστρης. Σωστά. Γιατί θα πρέπει να κρατήσει μπάλα στη μεσαία γραμμή και θα πρέπει να δώσει τον Παναθηναϊκό ανάσες, γιατί ο Παναθηναϊκός έτρεξε πάρα πολύ. Ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει πολλές προϋποθέσεις στο δεύτερο ημίχρονο κύριος. Ο μικρός έφτασε το 70, οπότε είναι λογικό ο Μπενίτεθ να τον αφήσει έξω τώρα και να παίξει με ένα πιο έμπειρο παίκτη τον Μπακασέτα για να εκμεταλλευτεί, ξέρεις, τις προσπάθειες που ο Παναθηναϊκός θα έχει κατοχή στην μπάλα, είτε τα σουτ του Μπακασέτα, είτε αυτές τις κάθετες πάσες που περιμένει προς τον Τετέι που είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση.
2: Τώρα έδειξε μια κίτρινη ο Μέλλερ, δεν ξέρω αν είναι στον Αλιτζή ή στο Βίντα.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι και οι δύο εκεί όρθιοι, έδειξε έναν από τους δύο και έχει πάει κίτρινη κάρτα τώρα. Ίσως στον Βίντα. Ίσως στο Βίντα για κάποια διαμαρτυρία, ποιος ξέρει τώρα.
1: Λοιπόν, ναι, στο Βίντα. Είμαστε στο 70.
2: Λοιπόν, είμαστε στο 70. Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι 0-0. Συστάσεις σε Μαρίν και Τετέι. Είναι open rise με τον Ρέλβας. Και τώρα είναι ο Μουκουντή. Αυτό που έλεγα νωρίτερα, Άρη, έλεγα σε σχέση με τις τοποθετήσεις. Όχι ότι έχει κάνει κάτι εντυπωσιακό η ΑΕΚ στο παιχνίδι της. Απλά δείχνει πιο ήρεμη και πιο μεθοδική. Αυτά ήταν στοιχεία που την έχουν φέρει μέχρι εδώ. Κοίτα, τώρα η προσπάθεια του Κοϊτά είναι καλή από τα δεξιά και δέχεται το φάουλ.
1: Η ΑΕΚ και με το βαθμό
2: δεν του το δίνει εδώ, θεωρεί.
1: Θα φύγει απόλυτα ικανοποιημένη.
2: Θα δούμε, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή, γιατί και ο Παναθηναϊκός για την νίκη παίζει και η ΑΕΚ για την νίκη παίζουν. Ο Κοϊτά είναι πεσμένος, δεν πήρε το φάουλ.
1: Εδώ έδωσε φάουλ του Μουκουντή πάνω.
2: Για τράβηγμα του Μουκουντή πάνω στον Τετέι, ναι.
1: Όχι, λέω ότι η ΑΕΚ παίζει για δύο αποτελέσματα όπως είναι τα πράγματα στην Τούμπα. Δηλαδή και έτσι να σβήσει το παιχνίδι. Πάλι θα είναι κερδισμένη τη αγωνιστική.
2: Στο μίνιμουμ τη βραδιά
1: θα είναι κερδισμένη και να σβήσει το παιχνίδι.
2: Να έχει πάρει κάτι παραπάνω από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Ωραία. Και από τον ΠΑΟΚ.
1: Αυτό σου λέω. Και να σβήσει το παιχνίδι μέχρι το τέλος τη βραδιά, αυτό όπως είναι, θα πάει στο συνέξι.
2: Το να πάει στο συνέξι είναι ένα πόντο παραπάνω. Αλλά όταν παίζει 11 εναντίον 10 και έχει και αυτή την αθλητική υπεροχή από το 18 και έχει καταγράψει η ΑΕΚ αρκετές ευκαιρίες,
1: περιμένει
2: να δει το κάτι παραπάνω για να πάρει μία νίκη η οποία θα είναι πρωτάθλημα.
1: Για μια ομάδα η οποία πάει να πάρει το πρωτάθλημα απόψε. Από το 18 θα περίμενα να τη δω πολύ πιο πιεστική.
2: Είναι όμως και ένας Παναθηναϊκός πολύ ανταγωνιστικός και παθιασμένος. Όπως είπες και εσύ, λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και μην ξεχνάμε ότι και ο Λαφών έχει κάνει ωραίες επεμβάσεις. Η παλιά του Γιώβιτς είναι πολύ φιλόδεξη για έναν νεότερο Ζωάο Μάριο που και πάλι ίσως ο Πορτογάλος να μην προλάβαινε την μπάλα. Οπότε η μπάλα είναι στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Κυριακόπουλος κάνει τη μακρινή μεταβίβαση για Τετέι και Μουκουντή. Μουκουντή θα πάρει την κεφαλιά, κερδίζει όμως ο Αντίνο την μπάλα. Πολύ ωραίο το στόπ από τον Μαρίν. Επιμένει ο Αντίνο, φοβερές μονομαχίες. Φάουλ από τον Πινέδα. Στο 71 Άρη, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 και βλέπουμε τρομερές μονομαχίες και από τους δύο Παναθηναϊκούς απόψε.
1: Άλλος Παναθηναϊκός.
2: Παίζει σαν να θέλει αυτό στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, είναι ένας άλλος Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο. Για να είμαστε σωστοί, να είμαστε και δίκαιοι, με την εικόνα που βλέπουμε, βγήκε ένας άλλος Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν το συζητάμε. Έχει φοβερή ένταση στο παιχνίδι του. Έχει τους παίκτες, έχουν ανεβάσει πάρα πολύ την απόδοσή τους. Ο Πελίστρη, ο οποίος κρατάει, θα παίξει με τον Τετέι και δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει αδικήσει τον εαυτό του φέτος ξεκάθαρα. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να έχει ζητήσει πολύ περισσότερα πράγματα αυτή τη χρονιά από το πρωτάθλημα. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει αδικήσει τον εαυτό του, χάνοντας πολλούς βαθμούς δεξιά και αριστερά και παίζοντας τώρα έναν ρόλο σε αυτά τα παιχνίδια των τελευταίων αγωνιστικών στα play-off διαδικαστικό. Αυτό όμως δεν φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και με παίκτη λιγότερο ο Παναθηναϊκός το παλεύει και μπορεί σε αυτό το δεύτερο μέχρι να είναι απόλυτα ανταγωνιστικό. Ζωάο Μάριο κρατάει την μπάλα. Έχει χώρο να κινηθεί. Θα παίξει με τον Λάζαρο το Ρώτα. Ο Ρώτα θα φύγει στην κόντρα. Στο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς θα παίξει, θα τσιμπήσει την μπάλα προς τα πίσω. Με στόχο τον Ρώτα, αλλά τελικά βρήκε τον Ζωάο Μάριο. Πινέδα, ωραία. Ο Πινέδα θα παίξει στο ενδιάμεσα εκεί με τον Μαρίν. Ο Μάρι θα κάνει το φάουλ στην προσπάθεια που έκανε ο Άνταμ Τσέριν να κατεβάσει την μπάλα. Είμαστε στο 73. Παραμένει πάντα το Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Έλεγα Γιάννη ότι έχει αδικήσει πολύ τον εαυτό του Παναθηναϊκός φέτος, έχοντας όλη αυτή την εικόνα που έχει δημιουργηθεί από τα παιχνίδια. Μια χρονιά που είχε πολλά up and down, πολύ πάνω και κάτω, σε παιχνίδια τα οποία ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς. Το λέω γιατί είναι εικόνα του αυτή μέσα στο γήπεδο. Όταν βλέπεις αυτή την εικόνα μιας ομάδας, ενώ η ΑΕΚ θα κάνει τώρα την αλλαγή, έχοντας αυτή την εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, σου δίνει αυτή την αίσθηση. Βάζει τον Ελίασον.
2: Εδώ ρισκάρει λοιπόν για να πάρει πράγματα από το γεγονός ότι παίζει με παίκτη παραπάνω. Δηλαδή βάζει τον Ζωάο Μάριο δίπλα στον Μαρίν.
1: Ωραία.
2: Περνάει Ελίασον δεξιά και Κοϊτά αριστερά.
1: Ναι, για να μπορέσει να είναι πολύ πιο, ενός,
2: είναι πολύ πιο επιθετικό το σχήμα. Δηλαδή θα μοιάζει λίγο με ένα 4-1-3-2. Δηλαδή με τον Ζωάο Μάριο στο 10, τον Μαρίν στο 6. Γιώβιτς Βάργα και Ελίασον δεξιά, Κοϊτά αριστερά.
1: Έχει πάρα πολύ λογική αυτό που κάνει ο Νίκολιτς Γιάννη αυτή τη χρονική στιγμή για να μπορέσει να μην δίνει και στον Παναθηναϊκό την ίδια ευκολία για να βλέπει επιθετικά, ας πούμε, να παίζει επιθετικά ο Παναθηναϊκός.
2: Ο Νίκολιτς πάει να πάρει το πρωτάθλημα από απόψε γιατί υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Ρέλβας δίνει για τον Μουκουντή, ο Αντίνο τρέχει και η μπάλα ελευθερώνεται για το Ρότα. Βλέπουμε ένα φοβερό, ένα συγκλονιστικό παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της στοίχημα Super League εδώ στη Λεωφόρο. Στο τελευταίο αθηναϊκό ντερμπί, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Κανένα σκορ, περισσότερες οι ευκαιρίες για την ομάδα της ΑΕΚ, όμως ο Λαφών έχει κατεβάσει ρολά, έχει κάνει τρεις σπουδαίες επεμβάσεις. Μαρίν από τα δεξιά. Μαρίν χαμηλά, η σέντρα είναι ο Γιώβιτς με πλάτη, είναι στο ημικύκλιο. Θα κοπεί ο Γιώβιτς, ο Πενράης θέλει να πάει πρώτο στην μπάλα. Ζωάο Μάριο, έχασε την κόντρα από το Πελίστρι. Παλεύει ο Ρότας Αγιοντάρη. Και ο φοβερές μονομαχίες. Και είναι και ο Ζωάο Μάριο τώρα εδώ που προστατεύει την μπάλα. Και πάλι Ρότα. Ρότα για τον Ζωάο Μάριο στον άξονα. Περικυκλωμένος αλλά κρατά την μπάλα με το εξωτερικό η πάσα αριστερά για τον Πενράης. Και τώρα είναι ο Κοϊτά. Κοϊτά από αριστερά με τον Καλάμπρια. Κοϊτά σε κλείνει. Κοϊτά δίνει για τον Ζωάο Μάριο που και αυτός έχει πάει από τα αριστερά. Ζωάο Μάριο ζήγησε τις επιλογές, έδωσε στο Ρέλβας και πάλι Ρέλβας για τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο για τον Ρέλβας. Η ΑΕΚ είναι στην επίθεση στο παιχνίδι στο 0-0. Μουκουντή περιμένει ο Ελίασον πάνω στην γραμμή. Η μπαλιά του Μουκουντή είναι δυνατή. Ο Ελίασον την πρόλαβε. Ωραία επαφή με την μπάλα. Ελίασον γυρίζει προς τα πίσω. Κόπηκε ο Ελίασον και η μπάλα όμως τελικά είναι πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Τον ταλαιπώρησε λίγο η μπαλιά που έκανε ο Μουκουντή στο 75. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0.
1: Λοιπόν, ένα πλάγιο κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Έχουμε νέα αλλαγή με τον Ζαρουρί, ο οποίος θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω αν θα γίνει τώρα η αλλαγή. Δέχεται τις οδηγίες από τον Μπενίτετ. Ο Κυριακόπουλος στον Μπακασέτα. Ωραία μπαλιά του Μπακασέτα. Με στόχο τον Τετέι. Θα κατεβάσει ο Τετέι. Εκεί δέχεται σκληρό μαρκάρισμα τον Μουκουντή. Αφήνει ο διαιτητής. Πηγαίνουν δύο παίκτες πάνω. Τώρα θα δώσει το φάουλ. Είναι στα όρια της κάρτας αυτό το φάουλ το οποίο κάνει ο Μουκουντή πάνω στον Τετέ, γιατί τον παίζει ωραία με πλάτη, κρατάει την μπάλα και δέχεται ένα παρατεταμένο μαρκάρισμα από τον Μουκουντή. Με πλάτη ο Τετέ, δεν έχει επαφή με την μπάλα ο Μουκουντή. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε ο διαιτητής ίσως να δώσει μια κίτρινη κάρτα σε αυτή τη φάση.
2: Κίτρινη αλλά κάρτα ήταν για το Μουκουντή, δεν πήγε να παίξει την μπάλα.
1: Δεν πήγε, ακριβώς.
2: Κίτρινη κάρτα έπρεπε να βγει.
1: Ακριβώς.
2: Είναι λάθος του Μέλλερ που δεν τη βγάζει.
1: Θα βγει ο Αντίνο και θα μπει ο Ζαρουρί. Είναι η επόμενη αλλαγή την οποία κάνει ο Μπενίτετ. Και χειροκροτείται ο Αντίνο, ο οποίος ήρθε το Γενάρη στον Παναθηναϊκό. Ένα παιδί το οποίο και αυτό προσπαθεί να μπορεί να βρει τα πατήματά του. Μια ακριβή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, η οποία περιμένει στο μέλλον ο Παναθηναϊκός να δει πράγματα από τον Σαντίνο Αντίνο. Στο 76 είμαστε προς το 77. Θα μπει ο Ανάς Ζαρουρί στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ζαρουρί, ο οποίος θα δώσει περισσότερη έτσι φρεσκάδα στην επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού. Εκεί ο Παναθηναϊκός επιχειρεί τώρα να γίνει απειλητικός. Μπακασέτας έκανε πολύ ωραία πάσα νωρίτερα. Είναι αυτό που λέγαμε ότι ο Τετέι θέλει έναν κάποιον τροφοδοτήσει. Ο Μπακασέτας είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ, το εκτελεί μέσα στην περιοχή. Ο Μουκουντή πολύ ψηλά θα διώξει την μπάλα, η μπάλα θα γυρίσει προς τον Τετέι. Ο Τετέι ο οποίος τι κάνει εκεί, διώχνει την μπάλα μακριά, ενώ το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Με τον Πεν Ράις, έτοιμο να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, είμαστε στο 77. Παναθηναϊκός ΑΕΚ παραμένει πάντα το 0-0. Πεν Ράις έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για την ΑΕΚ. Σε ένα σημείο στο οποίο ο Τσέρνι θα πιάσει μια κεφαλιά. Πάλμερ Μπράουν, Κοϊτά. Η κεφαλιά από το Βάργα. Θα μπει και ο Γιώβιτς στην εξίσωση. Ο Πεν Ράις, ο Γιώβιτς, ο Βάργα. Ωραία συνεργάζονται οι παίκτες της ΑΕΚ εκεί. Αλλά η μπάλα θα καταλήξει τελικά στο Γιώβιτς. Γιώβιτς τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο έχει χώρο να κινηθεί. Αλλά θα χάσει την μπάλα ο Ζωάο Μάριο από την παρέμβαση. Και ο Μπακασέτας θα κάνει μια παλιά. Δεν πέρασε. Ήταν πολύ έξυπνη η επινόηση του Μπακασέτα να βρει τον Ανδρέας Τετέι με τη μία στην απέναντι πλευρά. Αλλά δεν μπόρεσε να περάσει την παλιά αυτή. Ο Πεν Ράις και ο Ρέλβας έκοψαν για την ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο θα σηκώσει το κεφάλι του να μαρκάρει στο Κοϊτά από τα αριστερά. Θα στο πάρει με το στήθος, θα κατεβάσει την μπάλα ο Κοϊτά. Θα περάσει, θα σουτάρει, η μπάλα θα φύγει έξω μακριά χωρίς να ανησυχεί στο Λαφόν. Ήταν ωραία ενέργεια του Κοϊτά. Ο Κοϊτά ο οποίος στο ένα εναντίον ενός σε πρώτο χρόνο Νομίζω δεν βλέπει κανένα παίκτη μπροστά του, Γιάννη. Ε.
2: Ναι, είναι εντυπωσιακή η δυνατότητα που έχει.
1: Στο ένα εναντίον ενός όταν πάρει την μπάλα.
2: Την μπάλα
1: στο ένα εναντίον ενός το ξεπέταγμα. Δηλαδή
2: και το χρειαζόταν και αυτό το σουτιάκ να αρχίζει να πάρει τα πάνω της και να φτιάχνει φάση στα καρέ του Λαφών. Στο 78 είμαστε, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Σε λεπτή ισορροπία το παιχνίδι. 11 εναντίον 10. Αυτός που λείπει είναι ο Ερνάντεθ με την αποβολή από το 18ο λεπτό. Η ΑΕΚ παίζει επιθετικά πια για να πάρει πράγματα από αυτήν την αριθμητική υπεροχή που λόγω της αγωνιστικότητας και του πάθους του Παναθηναϊκού δεν μπορώ να πω ότι έχει φανεί. Πολύ ωραία κάθε του Ζωάου Μάριο για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς για τον Κοϊτά. Ένας εναντίον ενός τώρα με τον Καλάμπριο. Ο Κοϊτά μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Κοϊτά πήγε να πατήσει την μπάλα. Δίνει πάρα πολύ ωραία για τον Ζωάου Μάριο. Ζωάου Μάριο, ένα σουτ φοβερό Λαφών. Η μπάλα πήγαινε στο παραθυράκι. Η μπάλα πήγαινε για γκολ. Και ο Λαφών απογειώνεται. Καταγράφει την τέταρτη σπουδαία επέμβαση και είναι ο λόγος για τον οποίο μέχρι τώρα η ΑΕΚ δεν προηγείται στο παιχνίδι και κάνει τέσσερις μεγάλες επεμβάσεις. Εκτιμώ ότι αυτή ξεπερνά και το τέταρτη του Βάργα και το σου του Περέιρα και την κεφαλιά του Μουκουντή, του Ζωάου Μάριο. Η μπάλα πήγαινε συστημένη στο παραθυράκι και την έβγαλε ο φοβερός και τρομερός Λαφών. Παναθηναϊκός ΑΕΚ παραμένει το 0-0, μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 79. Μπήκαμε στο 80, κόρνερ για την ΑΕΚ από τα δεξιά που δείχνει επικίνδυνη στις στατικές φάσεις. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Η ΑΕΚ ψάχνει τον γκολ τίτλου. Η μπάλα βγαίνει από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Ελίασον παίρνει μια κεφαλιά, όχι σωστά. Ο Τετέι θέλει να βγάλει τον Παναθηναϊκό γρήγορα. Και φεύγει ο Πελίστρη τώρα στην αντεπίθεση. Και τρέχει ο Ρέλβας και είναι Πελίστρη. Γυρίζει γρήγορα η άμυνα της ΑΕΚ. Πελίστρη συνεχίζει την προσπάθεια με τον Ρότα. Πελίστρη έχει πάει από τη μία πλευρά στην άλλη. Έχει κάνει βεβαίως την προσπάθεια, έχει κουραστεί, δεν βρήκε συμπαραστάτη. Η μπάλα από τη γραμμή του out έφτασε στα χέρια του Στρακόσκια. Συγκινητική προσπάθεια του Πελίστρη. Ζωάου Μάριο που είδε το Λαφό να του στερεί ένα γκολ. Ένα γκολ τίτλου, αυτό ψάχνει η ΑΕΚ, παιδιά πια. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Κάθε του Μαρίν για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς για τον Ελίασον. Τσιπάει πολύ ωραία την μπάλα ο Ελίασον. Ελίασον για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον Ίγκασον που κάνει ένα τρομερό stop πάνω στον πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ. Ανοίγει και πάλι το παιχνίδι. Η μπάλα θα πάει στον Κυριακόπουλο. Τετέι καταπληκτικά άδειασε το Ρότα. Oh. Αλλά από τον ενθουσιασμό η μπροστινή παγιά για τον Ζαρουρί δεν είναι καλή. Ο Μουκουντή τρέχει. Ο Τετέι είναι τρομερός. Είναι τρομερός ο Τετέι. Στρακόσκια τώρα
1: για να τρέχει. Για highlight είναι αυτή η τρίπλα.
2: Είναι τρομερός ο Τετέι. Έχει κάνει πολλά πράγματα για highlights απόψε. Έχει κρατήσει αυτός και ο Λαφών τον Παναθηναϊκό όρθιο στην κιτρινό μαύρη καταιγίδα. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Ζωάο Μάριο στα μεσοδιαστήματα. Μαρίν. Μαρίν πλησιάζει. Μαρίν το τάκλιν. Καταφέρνει να κλέψει ο Μπακασέτας. Και οργανώνει την μπάλα. Ανοίγει ο ρυθμός πάλι στο παιχνίδι. Και είναι ο Ζαρουρί τώρα. Και δίνει για τον Κυριακόπουλο. Δεν βιάστηκε ο Παναθηναϊκός. Τσέριν και η μπάλα πίσω για τον Λαφών. Που πραγματικά έχουμε μείνει στην εντύπωση που μας δημιούργησε ο goalkeeper του Παναθηναϊκού στο πώς απογειώθηκε στο αριστερό του παραθυράκι για να διώξει την μπάλα σε κόρνερ στο μακρινό σουτ του Ζωάου Μάριο που έχει τώρα την μπάλα στα πόδια του ο φημισμένος Πορτογάλος και βοηθάει την ΑΕΚ με την προσωπικότητά του και η μπάλα για τον Πενεράης αριστερά τσιμπάει την μπάλα για τον Κοϊτά. Κοϊτά ανάμεσα σε δύο παίκτες του Παναθηναϊκού κρατά την μπάλα ο Κοϊτά, δεν τα κατάφερε εδώ, μέτρησε και η κούραση στο 82. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Δεν έχουμε γκολ, έχουμε συγκλονιστικό μάτς.
1: Βλέπουμε ένα καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η μία φάση διαδέχεται την άλλη, κυρίως από την πλευρά της ΑΕΚ που παίζει και με παίκτη παραπάνω, με τον Λαφών καταπληκτικό, αλλά και τον Τετέι, ο οποίος κάνει ένα φοβερό παιχνίδι απόψε. Ο Ανδρέας ο Τετέι ουσιαστικά κρατάει μόνο στο όλη την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού και παίζει απέναντι σε 3 και 4 κεντρικούς αμυντικούς της ΑΕΚ. Πολλές φορές ο Τετέι, ο οποίος κάνει μια καταπληκτική τρίπλα πάνω στο Ρότα, αλλά νωρίτερα δεν μπόρεσε να βρει τον Ζαρουρί. Η μπάλα θα πάει στον Ελίασον. Ελίασον θα παίξει με τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή στο Ρέλβας. Ρέλβας κρατάει. Θα περάσει τώρα από τη μεσαία γραμμή. Η ΑΕΚ, η οποία ψάχνει να βρει ένα γκολ για να πάρει ένα τρίποντο που ουσιαστικά θα τη κλειδώσει την υπόθεση πρωτάθλημα απόψε εδώ στη Λεωφόρο. Και αυτό γιατί είναι ήδη 5 βαθμούς μπροστά από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Αν κερδίσει, θα πάει στους 8. Ο Ζωάου Μάριο κρατάει. Θα βρει τον να μαρκάρει στο Ελίασον. Ελίασον έχει χώρο. Τα σεντράρει. Δεν είναι καλή σέντρα του Ελίασον. Είναι στο ύψος μικρής περιοχής. Εύκολα ο Λαφών θα βγει και θα μαζέψει την μπάλα. Στο 83 είμαστε. Παραμένει πάντα Το 0-0 με τον Αλμπάν Λαφών έχει κάνει μερικές καταπληκτικές επεμβάσεις απόψε. Και εδώ για το ερώτημα τώρα είναι: ψάχνει για τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός βασικό ή κρατάει τον Λαφών? Είδες πολλές φορές πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να σε διαψεύσει από τη μία αγωνιστική στην άλλη. Ο Λαφών έχει κάνει ένα φοβερό παιχνίδι απόψε. Δηλαδή έχει 3-4 περιπτώσεις που ουσιαστικά
2: έχει απογειωθεί.
1: Έχει κρατήσει όρθιο
2: τον Παναθηναϊκό. Αυτός και ο Τετέι.
1: Προσπάθεια με τον Κυριακόπουλο, ο οποίος είναι έτοιμος ο Κυριακόπουλος τώρα. Θα παίξει, θα χάσει την μπάλα, θα κλέψουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Καλάμπρη όμως παρεμβαίνει. Θα βρει τον Τσέριν. Ο Τσέριν κρατάει, έχει χώρο ο Τσέριν να κινηθεί. Έχει μπροστά του Καλάμπρια και Τετέ. Σουτάρει ο Τσέριν. Τρομερή προσπάθεια από τον Στρακόσκα. Στην παραφορά, μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί ο Καλάμπρια να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Κάνει μια τρομερή ενέργεια ο Στρακόσκα σε ένα σουτ του Τσέριν, το οποίο φαίνεται να καταλήγει στο γάμα της εστίας. Ο Στρακόσκα με υπερένταση στην ανάποδη κίνηση, ανάποδη φορά είχε, βγάζει με υπερένταση από το γάμα ο Στρακόσκα. Μιμείται το Λαφόρ στην επαναφορά. Δεν μπορεί ο Καλάμπρια να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να ανοίξει το σκόρ για τον Παναθηναϊκό. Φοβερή προσπάθεια. Τρομερό το σουτ του Τσέριν, αλλά εκπληκτική απόκρουση από τον Στρακόσκα.
2: Ο Στρακόσκα το ξέρουμε. Έπαιζε 6 χρόνια βασικός τερματοφύλακας της Λάτσιο στη Σέρι Α. Είναι ο κορυφαίος goalkeeper του πρωταθλήματος. Βγάζει μια φοβερή φάση σε αυτό το σούτ του Καλάμπρια. Και γενικά σήμερα βλέπουμε δύο μεγάλους goalkeeper σε μεγάλες αποκρούσεις. Και τραυματίστηκε κιόλας ο Στρακόσκια, γιατί έπεσε με αυτοθυσία στα πόδια του Καλάμπρια, που ίσως να ήταν και offside. Η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό είναι του Τσέριν. Η μπάλα, ενώ ήταν η φάση που δεν την περίμενε.
1: Περίμενε την πάσα του Τσέριν.
2: Έπιασε πολύ ωραίο σουτ.
1: Σούταρε.
2: Με φάλτσα ήταν δύσκολη επέμβαση, όπως το είπες. Χρειάστηκε να γυρίσει το κορμί του με το αριστερό.
1: Ναι, γιατί ήταν ανάποδη φορά. Πήγαινε δεξιά και γύρισε με το αριστερό χέρι.
2: Κατάφερε με το.
1: Έχει τρομερό βαθμό δυσκολία.
2: Με τον καρπό του αριστερού χεριού να σκαμπυλήσει την μπάλα, να τη βγάλει από την αιστεία. Το 300 έχει κάνει πολύ μεγάλη
1: επέμβαση. Αυτή είναι η επέμβαση της βραδιάς. Έχοντας εικόνα για τα άλλα που έχει κάνει ο Λαφών, αυτή είναι η επέμβαση της βραδιάς, γιατί είναι ο βαθμός
2: και
1: δυσκολίας.
2: Και του Λαφών στο Ζωομάριο.
1: Σωστά, αλλά ήταν στη γωνιά του εκεί όμως. Το περίμενε και βγαίνει στο αριστερό του πόδι και φεύγει στο αριστερό του πόδι. Εδώ γίνεται κάτι εκπληκτικό.
2: Να κάνει κίνηση, έτσι.
1: Ναι, γιατί είναι την πορεία της μπάλας και ενώ έχει φύγει δεξιά, κοίταξε τώρα. Γυρίζει τελευταία στιγμή και τη βγάζει.
2: Στιγμιότυπο της επέμβασης του 300.
1: Ναι, δηλαδή είναι.
2: Τελευταίο πεντάλεπτο σε μάτς που πραγματικά δεν θέλουμε να τελειώσει. Έχει πολύ άγρια ομορφιά το τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι σε ένα ιστορικό γήπεδο εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό και στο πρώτο ημίχρονο με τον Κυριακόπουλο και τώρα με τον Καλάμπρια, που κατάφερε να διώξει και στις δύο περιπτώσεις ο Στρακός, και ειδικά η δεύτερη είναι ένα από τα highlight της δικής του καριέρας. Και από την άλλη πλευρά ο Λαφών έχει κάνει 4 stop σε μια ΑΕΚ που επιτίθεται κατά κύματα, αλλά δεν έχει βρει τον τρόπο να στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Παναθηναϊκού, ειδικά στο σούτ του Ζωάο Μάριο. Είχε και το σούτ του Περέιρα, είχε και την κεφαλιά του Μουκουντή. Είχε 4 σπουδαίες επεμβάσεις ο Λαφών. Η ΑΕΚ είχε και το δοκάρι με τον Κοϊτά στο πρώτο ημίχρονο και την προβολή του Μουκουντή που την έστειλε την μπάλα out. Θυμίζω και το τέταρτο του Βάργα που κατάφερε να διώξει ο Λαφών. Γενικά ένα ματς πολύ γεμάτο και με εντάσεις, παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με 10 από το 18ο λεπτό λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Η ΑΕΚ στην επίθεση και παλιά περνάει για τον Ελίασον. Ελίασον έχει στην πλάτη κολλημένο τον Κυριακόπουλο, δίνει για τον Ρότα, πλάγια και δεξιά η ΑΕΚ. Και τώρα είναι ο Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο τον ακολουθεί ο Μπακασέτας. Ζωάο Μάριο κρατάει την μπάλα και δίνει για τον Μουκουντή. Ο Ζωάο Μάριο έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο και σηκώνεται. Ο Ρέλβας δίνει αριστερά για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά ένας εναντίον ενός συγκλίνει. Θέλει να βγάλει τη σέντρα. Η μπάλα θα βγει από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Θα πάει στο Τετέι. Γυρίζει την μπάλα ο Τετέι. Τον ακολουθεί ο Μαρίν και βγαίνει και ο Ρότα. Αλλά ο Τετέι δίνει πάρα πολύ ωραία για τον Ζαρουρί, που πατάει την μπάλα ο Ζαρουρί και παίρνει το φάουλ από τον Ζωάο Μάριο. Θα βγει η κίτρινη κάρτα λοιπόν στο Ζωάο Μάριο για το φάουλ το οποίο έκανε πάνω στον Ζαρουρί. Ο ίδιος ο Ζωάο Μάριο διαμαρτύρεται για αυτό που θα ήθελε ως φάουλ ο ίδιος, ενώ ετοιμάζεται και ο Πάντοβιτς για να ενισχύσει την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού. Στο 87ο λεπτό είμαστε. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Παναθηναϊκός έχει αντέξει. Χρειάστηκε την προσαρμογή στο πρώτο ημίχρονο μετά την αποβολή του Ερνάντε στο 18ο λεπτό. Αλλά η εμφάνισή του στο δεύτερο ημίχρονο είναι συγκλονιστική. Έχει κάνει κατάθεση ψυχής και η ΑΕΚ βεβαίως παλεύει και μάχεται. Αλλά έχει καταφέρει ο Παναθηναϊκός να καλύψει αυτό το αριθμητικό μειονέκτημα που έχει, και αυτό πιστώνεται και στον προπονητή και στους ποδοσφαιριστές. Ο Τετέι έδωσε φοβερές και τρομερές μάχες. μόνιμος κίνδυνος, stand innovation Άρη, και δικαιολογημένα για έναν παίκτη που έχει κάνει πολύ μεγάλη εμφάνιση
1: το
2: και θα βγει για να μπει ο Πάτοβιτς.
1: Έπαιζε μόνο του στο δεύτερο ημίχρονο με όλη την άμυνα της ΑΕΚ. Δηλαδή μόνο
2: και στο πρώτο.
1: Και ναι, εντάξει, το πρώτο δεν πήρε πολλές φορές την μπάλα.
2: Την ευκαιρία του Κυριακόπουλου αυτό στην
1: ναι, σωστά, έτσι. Αλλά στο δεύτερο έχει κάνει μια φοβερή εμφάνιση. Ναι, ναι. Δηλαδή τρέχει δεξιά, αριστερά, βοηθάει αμυντικά. Έχει κάνει μια μεγάλη εμφάνιση ο ΔΕΤΕΙ. Σε αυτό το παιχνίδι απόψε δέχεται και τα συγχαρητήρια από τον Ράφα Μπενίτεθ. Θα μπει ο Πάντοβιτς. Είναι λογικό, βγαίνει ο ΤΤ γιατί πόσο να αντέξει. Και όλα σε ένα παιχνίδι στο οποίο έχουμε φτάσει και στο τέλος της χρονιάς, είμαστε στο 89. Ο Ζάο Μάριο θα βρει το Ρέλβας. Ο Ρέλβας κρατάει. Θα παίξει με τον Μουκουντή. Μουκουντή έχει χώρο να κινηθεί και πάλι στο Ρέλβας. Ρέλβας έχει χώρο ο Ρέλβας. Θα βρει και πάλι τον Μουκουντή. Μουκουντή θα βγάλει στον. Μάριν, ο Μάριν θα παίξει με τον Ελίασον. Ελίασον από δεξιά για την ΑΕΚ. Κάθετα στον Πινέδα. Ελίασον. Το γύρισμα. Η μπάλα θα κοντράρει και έχουμε κόρνερ για την ΑΕΚ από τη δεξιά πλευρά. Λίγο πριν συμπληρώσουμε 90 λεπτά στο παιχνίδι, η ΑΕΚ κερδίζει ένα κόρνερ από τη δεξιά πλευρά και είναι έτοιμη τώρα να επιτεθεί, να απειλήσει. Αυτό το κόρνερ θα εκτελέσουν οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Μάριν, ο οποίος θα πάει από τη δεξιά πλευρά, όλος ο κόσμος μέσα στα καρέ της εστίας του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, του Αλμπαλαφών. Εκτελεί, η μπάλα περάσει. Απομακρύνουν οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού. Η μπάλα μέσα στην περιοχή θα παραμείνει. Ο Πελίστρη σε ένα σημείο στο οποίο θα κερδίσει ο Ζαρουρί για τον Παναθηναϊκό και θα βγάλει ωραία ο Ζαρουρί στον Πελίστρη και θα βγει στην κόντρα τώρα ο Πελίστρη. Έχει χώρο ο Πελίστρη, αλλά πολλοί παίχτες εκεί. Ο Ρότα θα πέσει με πολύ δύναμη. Είναι καθαρό το τάκλιν του Ρότα πάνω στην μπάλα. Θα κάνει μια ωραία ενέργεια ο Ρότα και η ΑΕΚ. Με τον Κοϊτά στην περιοχή, ο Κοϊτά θα μπει. Δεν είναι ωραία η προσπάθεια του Κοϊτά, την ανοίγει περισσότερο από ό,τι πρέπει για να τελειώσει τη φάση.
2: Άνοιξε το κοντρό στο τελευταίο
1: 90.
2: Βήμα.
1: Ναι. Θα μπορούσε να τελειώσει εκεί τη φάση ο Κοϊτά στο ένα εναντίον ενός, αλλά άνοιξε περισσότερο το κοντρό. Ρέλβας κρατάει. Ο Ρέλβας θα βγάλει δεξιά στον Ρότα. Ο Ρότα κρατάει. Θα παίξει με τον Μουκουντή. Σε λίγα δευτερόλεπτα, σε 15 δευτερόλεπτα από τώρα, συμπληρώνουμε τα 90. Θα γίνει το λάθος από τους παίκτες της ΑΕΚ. Και θα φύγει τώρα ο Πελίστρη. Δηλαδή είναι μόνος το Πελίστρη με 5 παίκτες της ΑΕΚ. Είναι τρομερό. Τι πάει να κάνει ο Πελίστρη εκεί? Δεν μπορεί, δεν έχει δυνάμεις. Είναι τρομερό. Δεν μπορούσε ο Πελίστρη να περάσει 5 παίκτες μόνος του.
2: Φοβερή ήταν και η αντίδραση του Μουκουντή και η τοποθέτησή του. Άλλα 5 λεπτά αγωνία στη Λεωφόρο στο τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Κοϊτά από τα αριστερά. Κοϊτά παίρνει την ευθύνη. Κοϊτά παίρνει την πρωτοβουλία. Απέφυγε τον Τσέριν στα όρια της περιοχής. Πενράις κρατά την μπάλα. Δεν βγάζει τη σέντρα. Χάνει τη μονομαχία εδώ από τον Καλάμπρια. Πιέζει τον Καλάμπρια. Η μπάλα θα φύγει out λοιπόν. Πολύ ωραίο Καλάμπρια εδώ. Κάλυψε και κατάφερε να κλέψει την κατοχή μπάλας από τον Πενράις. Κράμπες και για τον Καλάμπρια. Είπαμε όλο αυτό. Έχει μια καταπώνηση φυσικά για τον Παναθηναϊκό. Το να παίζει δηλαδή με 10 από το 18ο λεπτό λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Κατάφερε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο με όλη αυτή την υπερπροσπάθεια που έκαναν οι γηπεδούχοι να καλύψουν, να μακιγιάρουν αυτό το κενό. Η ΑΕΚ είχε πολλές ευκαιρίες. Σε 4 από αυτές, εκτός από το δοκάρι δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο του Κοϊτά, είδε τον Λαφόν να τη στερεί το γκολ. Και ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Ο Πάντοβιτς μια κεφαλιά. Ο Ζωό Μάριο άλλη μια για το Ρότα. Τρέχει ο Ζαρουρί. Ο Ρότα δίνει για τον Μουκουντή. Μουκουντή πίσω για τον Στρακόσκια που έκανε μεγάλη επέμβαση στο σουτ του Τσέριν. Και τώρα είναι ο Ρέλβας. Στο 0-0 το μάτς και έχουμε μπει πια στο διάστημα των καθυστερήσεων.
1: Είμαστε στο δεύτερο λεπτό από τα 5.
2: Με τον Ζωάο Μάριο να δίνει για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή κρατάει την μπάλα. Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να κλειδώσει το πρωτάθλημα σε ένα μεγάλο βαθμό αν βρει γκολ. Προς το παρόν όμως ο Παναθηναϊκός ανθίσταται και στο ανοιχτό γήπεδο θέλει να γίνει απειλητικός και ζυγίζει τις επιλογές ο Μπαγκασέτας. Και περνάει για τον Ζαρουρί και επιστρέφει η ομάδα της ΑΕΚ. Και η μπάλα έχει πάει αριστερά. Το γέμισμα γίνεται Μπαγκασέτας με Ρέλβας και Στρακόσκια και χάνει τεράστια ευκαιρία ο Μπαγκασέτας.
1: Απίστευτη ευκαιρία, ε!
2: Τεράστια ευκαιρία γιατί έφτασε πρώτος την μπάλα, βγήκε ο Στρακόσκια, έγινε η προβολή του Ρέλβας, τσίπησε την μπάλα ο Μπακασέτας, αλλά η μπάλα έφυγε out δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Στρακόσκια. Παιχνίδι Grand Guignol. Ένα μάτς που δεν πιστεύεις ότι έχει μείνει στο 0-0 και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να είχαν σκοράρει. Φοβερές στιγμές εδώ στη Λεωφόρο. Κοϊτά κρατά την μπάλα και τη χάνει ο Κοϊτά γιατί είναι κουρασμένος. Και ο Πελίστρη κερδίζει και τον Μαρίν. Με φοβερές αντοχές ο Πελίστρη γιατί μπήκε αλλαγή. Ο Μαρίν τον κρατάει εδώ. Θυσιάζει την κίτρινη κάρτα ο Μαρίν.
1: Τον για να μην γίνει
2: επικίνδυνος ο Πελίστρη.
1: Ναι, ναι, ήταν ένα επαγγελματικό φάουλ αυτό το οποίο κάνει ο Μαρίν. Είναι λογικό να τον σταματήσει για τον Μπελίστρη. Τώρα λογικά θα έχουμε τελευταίες προσπάθειες για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Κάνει τρομερή ευκαιρία ο Μπακασέτας να γίνει ο ήρωας της βραδιάς. Με την ευκαιρία που χάνει απέναντι στον Στρακόσια. Και ο Παναθηναϊκός έτοιμος να εκτελέσει ένα φάουλ από τα δεξιά. Ο Καλάμπρια θα πάει προς τον μπακ. Ο Μπακασέτας είναι αυτός ο οποίος λογικά θα πάρει την εκτέλεση. Είμαστε στο τρίτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού τώρα μπαίνουν μέσα στην περιοχή. Για να δούμε από αυτή την προσπάθεια την οποία θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Είμαστε στο τρίτο λεπτό. Τώρα θα μπούμε στο τέταρτο καθυστερήσεων. Θα γεμίσει ο Μπακασέτας στα καρέ της εστίας του 300. Εκεί είναι σαφέστατα περισσότεροι παίκτες της ΑΕΚ. Γεμίζει. Η μπάλα θα περάσει, θα γυρίσει από τον Μπάντοβιτς, ο οποίος δεν μπορεί να τελειώσει εκεί τη φάση. Μπακασέτας, ωραία θα βρει ο Μπακασέτας στο Ζαρουρί. Ζαρουρί στην περιοχή, σουτάρει ο Ζαρουρί, θα χάσει ο 300 παραλίγο εκεί. Τραγικό λάθος από το 300, δεν το εκμεταλλεύεται κάποιος παίκτης Παναθηναϊκού. Τώρα η ΑΕΚ θα φύγει στην κόντρα. Η μπάλα θα περάσει ο Τσέριν, θα κόψει ο Καλάμπρια, ο Ίγκασον. Α, θα γυρίσει και θα καθαρίσει τη φάση. Τραγικό λάθος παραλίγο, 300 εκεί να είναι μοιραίος για την ΑΕΚ. Δεν βρέθηκε κάποιος στην επαναφορά της μπάλας, ενώ έχουμε κράμπες και από τον Ίγκασον. Για να δούμε την προσπάθεια την οποία θα κάνει ο Ίγκασον για να τελειώσει το παιχνίδι αυτό απόψε. Δεν υπάρχει άλλη αλλαγή για τους παίκτες του Παναθηναϊκού.
2: Λοιπόν, φινάλε. Είμαστε πια στις καθυστερήσεις. Θα σηκωθεί και ο Ίγκασον και αυτός έδωσε πολλές μάχες. Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι 0-0 το παιχνίδι. Ο Λαφών τώρα θα κάνει το βολέ τελευταίες στιγμές, καθώς είμαστε στο τελευταίο, στο 5ο λεπτό καθυστερήσεων. Ο Ρέλβας κάνει μια κεφαλιά, άλλη μια κεφαλιά και ο Παναθηναϊκός πάλι με μπάλα με τον Πάντοβιτς που μπερδεύεται. Ζωάο Μάριο, δεν είναι φάουλ.
1: Ναι, ναι.
2: Κάνει φάουλ ο Πάντοβιτς πάνω στο Ζωάο Μάριο. Καθαρό φάουλ είναι.
1: Είναι φάουλ αυτό, βέβαια.
2: Βέβαια, πάνω στο Ζωάο Μάριο. Λοιπόν, με τον Ρέλβας τώρα να δίνει για τον Ρότα. Αυτή μπορεί να είναι και η τελευταία επίθεση της ΑΕΚ. Ο Μέλλερ λέει ότι η μπάλα κυλούσε και ο Ζωάο Μάριο εκτέλεσε τώρα. Ο Ρέλβας κρατά την μπάλα και ο Ρέλβας περνά την μπάλα αριστερά για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά κρατά την μπάλα στην κατοχή του και δίνει και πάλι για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας θα κάνει μια σέντρα προς την περιοχή. Θα βγει η μπάλα σε ένα χώρο που διεκδικεί ο Ρότα. Δεν έχει φτάσει αυτό στην μπάλα. Φοβερές μάχες και είναι ο Μουκουτί που δίνει για τον Ελίασον. Ο Ελίασον κάνει τη σέντρα. Ο Βάρκα δεν κατάφερε να κάνει την κεφαλιά σε πρώτο χρόνο. Παλεύει εκεί με τον Πάλμερ Μπράουν. Τελειώνει το μάτς. Ένα φοβερό και τρομερό μάτς.
1: Πολύ ωραίο
2: με φοβερή ένταση. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Η ΑΕΚ αυξάνει την απόσταση από τη δεύτερη θέση. Είναι στους 6 βαθμούς η ΑΕΚ. Στην ισοβαθμία είναι δεύτερος ο ΠΑΟΚ και τρίτος Ολυμπιακός, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχε πολλές ευκαιρίες σήμερα για να νικήσει και να κλειδώσει το πρωτάθλημα. Είχε το αριθμητικό πλεονέκτημα από το 18ο λεπτό. Δεν φάνηκε όμως τόσο πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Λαφών με τις επεμβάσεις του και Τετέι κράτησαν όρθιο τον Παναθηναϊκό. Παρ' όλα αυτά, η ΑΕΚ τσιμπάει τον βαθμό ή τέλος πάντων αφήνει δύο βαθμούς, αλλά δεν έχει σημασία. Πιστώνεται άλλον έναν βαθμό. Δεν έχει δεχθεί γκολ στα play-off και στην τρίτη αγωνιστική. 0-0 εδώ στην Λεωφόρο. Συν 6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Και επόμενη αγωνιστική υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Όλγουιν Αρένα για να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα ή να το αυξήσει ανάλογα με το αποτέλεσμα στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ.
1: Είδαμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι καταρχήν. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Είδαμε ένα φοβερό ντέρμπι με πολλές συγκινήσεις. Ένα ντέρμπι στο οποίο και οι δύο ομάδες πάλευαν με την ΑΕΚ να παίζει με παίκτη παραπάνω από το 18ο λεπτό. Τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο να μην έχει την απόδοση που είχε, την καταπληκτική στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκε ένας άλλος Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, ο οποίος έδειξε ένα πράγμα, ότι αδίκησε φέτος τον εαυτό του σε αυτό το πρωτάθλημα, γιατί έχασε πολλούς βαθμούς δεξιά και αριστερά και θα μπορούσε να είναι πιο ανταγωνιστικός πια στο τέλος της χρονιάς και να διεκδικεί περισσότερα πράγματα. Η ΑΕΚ έπαιξε τόσο ώστε στο τέλος της βραδιάς να πάρει αυτό που είναι η κερδισμένη της αγωνιστικής, γιατί ο ένας βαθμός, ο οποίος της δίνει τη δυνατότητα να αυξήσει τη διαφορά της από τους διώκτες, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, την φέρνει κάθε αγωνιστική πιο κοντά στο στόχο που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα μπορούσε, αλλά απόψε δεν της επέτρεψε ο Παναθηναϊκός να καταφέρει κάτι τέτοιο, γιατί ήταν συγκλονιστική κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού, η κεντρική του αμυντική και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσαν και τα χαφ. Είδαμε, παραλαμβάνω Γιάννη μου, ένα διαφορετικό Παναθηναϊκό στο δεύτερο 45 λεπτό. Το πρωτάθλημα έχει ακόμη, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, δρόμο μπροστά.
2: Δεν
1: τίποτα
2: κλείδωσε.
1: Δεν εκλείδωσε. Ακριβώς. Με νίκη της ΑΕΚ απόψε θα
2: ήταν αλλιώς.
1: Θα ήταν πολύ διαφορετικό. Θα είχε κάνει ένα μεγάλο βήμα τίτλου η ΑΕΚ απόψε εδώ στο Ολυμπιακό, στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Απομένουν τρεις αγωνιστικές, έτσι. Τρεις αγωνιστικές.
2: Οι δύο είναι στην All Win Arena.
1: Οπότε στην επόμενη αγωνιστική
2: ΑΕΚ
1: θα υποδεχθεί η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη.
2: Η ΑΕΚ θα θέλει νίκη στην All Win Arena.
1: Για να μπορέσει.
2: Και ανάλογα με το αποτέλεσμα.
1: Σωστά. Γιατί μετά θα πάει στην Τούμπα η ΑΕΚ. Στο,
2: ναι, δηλαδή.
1: Στην πρώτη τελευταία αγωνιστική.
2: Τώρα είναι υποθετικά αν η ΑΕΚ νικήσει στην All Win Arena τον Παναθηναϊκό και έρθει στο παλαιό το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ.
1: Σωστά.
2: Η ΑΕΚ θα είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια.
1: Θα είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Σωστά. Σωστά.
2: Με κάθε τρόπο θέλει νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια και έρθει στο παλαιό το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ θα είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια.
1: Σωστά.
2: Με κάθε τρόπο θέλει νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό.

0: ποιος θα το κατακτήσει. Με την ΑΕΚ βεβαίως όμως να έχει κάνει ένα μεγάλο προβάδισμα, να έχει πάρει αυτή τη βραδιά, αυξάνοντας τη διαφορά στην τρίτη αγωνιστική στους 6 βαθμούς. Τίποτα άλλο από τον καλό συνάδελφο, τον Παναγιώτη Στουπή, που ήταν στην ρύθμιση των ήχων, από τον Γιάννη Σαντορίνο και τον Άρη Γάτα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ αργότερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα από το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης.
1: Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. 4 μάτς για την Super League έγιναν σήμερα, 2 με μεγάλη σημασία καθώς αφορούν στον εφετινό πρωταθλητή και άλλα 2 με διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2 τα αποτελέσματα, με μεγάλο κερδισμένο της αγωνιστικής στον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος πλέον συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, αλλά και την ΑΕΚ να μην είναι δυσαρεστημένη καθώς έσβησε τη Λεωφόρο από τις υποχρεώσεις της, έχοντας αέρα 6 βαθμών από τους άλλους 2 διεκδικητές του τίτλου. Στην Τούμπα ο Γεραμέγεφ 2 φορές και ο Ζίβκοβιτς σκόραραν για τον δικέφαλο του Βορρά, με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει προσωρινά σε 1-1 με τον LKB, με 5 διαφορετικούς σκόρερς, Όσμπολτ, Παλάσιος και τους Οζέγκοβιτς, Βίχο και Λιάγα με πέναλτι, ο Λεβαδιακός πέτυχε ευρία νίκη επί του Βόλου, που βρήκε δίχτυα μετά το 4-0 με 2 γκολ του Κίρκου. Τέλος στο Παγκρίτιο, με τέρματα του Ντούντου και του Γιαννιώτα, ο Άρης έφυγε με νίκη από την Κρήτη. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ πρώτη με 67 βαθμούς, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ακολουθούν με 61 βαθμούς, με τον δικέφαλο του Βορρά να έχει πάρει και κάθε πιθανή ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό, και στους 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός, 10 βαθμούς πίσω από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και οριστικά στην τέταρτη θέση. Την Κυριακή η τέταρτη αγωνιστική με τα παιχνίδια ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Κάποια στιγμή πρέπει να βγάλεις αντίδραση και εμείς κάναμε ακριβώς αυτό. Ένα από τα κλειδιά της νίκης μας ήταν η απόκριση του Παυλένκα στο 2-1, δήλωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού. Χάσαμε τις ευκαιρίες, δεν σκοράραμε, χαρίσαμε το παιχνίδι. Είναι προφανές ότι η ΑΕΚ έχει πλέον το πάνω χέρι, τα σχόλια του Λουίς Μεντιλίπα. Στο μπάσκετ, ΠΑΟΚ Περιστέρι 91-79 στο παιχνίδι που εγκαινίασε σήμερα τα play-off στην Greek Basket League, ενώ την άνοδό του στη μεγάλη κατηγορία πανηγυρίζει εδώ και λίγες ώρες ο Βίκος Ιωαννίνων μετά τη νίκη του με 87-72 επί του Παπάγου στη Λευκάδα. Ελλάδα-Αυστραλία 10-13 στον τρίτο αγώνα της Εθνικής Πόλο των Γυναικών στην προκριματική φάση του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να είναι ουραγός στον όμιλο, ενώ στο μικρό τελικό για το Conference Cup στο Πόλο των Ανδρών, Απόλλων Σμύρνης Πανιώνιος 15-13. Το τρόπαιο κατέκτησε η Ιταλική De Acker μετά την νίκη της με 17-14 επί της Honvent. Και στα νέα από το εξωτερικό, με 3 νίκες στα 4 φετινά Grand Prix, ο εκπληκτικός 19χρονος Κίμι Αντωνέλη με Mercedes πρότευσε και στο σιρκουί του Μαϊάμι, με την τριάδα του βάθρου να συμπληρώνουν ο Λάντο Νόρις και ο Όσκαρ Πιάστρι με τις 2 McLaren. Manchester United Liverpool 3-2 στο ντέρμπι της Premier League, όπου επίσης είχαμε Bournemouth Crystal Palace 3-0 και Aston Villa Tottenham 1-2. Στην Ιταλία, Μπολόνια Κάλιαρη 0-0, Σασουόλο Μίλαν 2-0, Juventus Verona 1-1 και στο ημίχρονο Inter Parma 1-0. Στη Γερμανία, Sankt Pauli Mainz 1-2, Gladbach Dortmund 1-0 και Freiburg Wolfsburg 1-1, με τον Κουλιεράκη να σκοράρει για την ομάδα του. Στην Ισπανία, Celta Elche 3-1.

0: Αρχετάφε, Ράγιο Βαγεκάνο 0-2, Μπέτις Οβιέδο 3-0 και στο ημίχρονο Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-0. Τέλος, ο Χρήστος Τζόλης σκόραρε στη μεγάλη νίκη της Μπριζ με 3-1 επί της Άντερλεχτ, νίκη που την έφερε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει με πλούσιο ρεπορτάζ από τα σημερινά μάτς στην ενημέρωσή σας.
1: Έρα Σπορ 101,8. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η τρίτη αγωνιστική των play-off, όπου είχαμε κερδισμένη της ημέρας την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός νωρίς 3-1, πριν από λίγο Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Στη βαθμολογία πλέον η ΑΕΚ παίρνει απόσταση 6 βαθμών από τον ΠΑΟΚ, που έπιασε τον Ολυμπιακό και υπερτερεί στην ισοβαθμία, καθώς έχει την ισοβαθμία. ΑΕΚ 67, ΠΑΟΚ 61, Ολυμπιακός 61 και Παναθηναϊκός 51 βαθμοί. Η επόμενη αγωνιστική θα διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή. Από εδώ και πέρα όλα τα παιχνίδια στις 7.30 μέχρι το φινάλε. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Νωρίτερα στις 5 για τα play-off, 5 ως 8 είναι η τέταρτη αγωνιστική. Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Ενώ το Σάββατο έχουμε τα play-outs και με την 7η αγωνιστική στις 4 Πανσεραϊκός Κηφισιάς, στις 5 Έλληνοβι Μπεταστέρα Σάκτορ και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Λοιπόν, ξεκινάμε αμέσως και όπως πάντα με τις αμφισβητούμενες φάσεις και καλησπερίζουμε τον Κώστα Ακρίδα. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα για τους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε, Άγγελε, από το τελευταίο παιχνίδι, να πάμε ανάποδα. Από το ντέρπι το Αθηναϊκό, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Στο 18, σωστά έδωσε φάουλ ο διαιτής και όχι πέναλτι. Η ανατροπή έγινε εκτός περιοχής. Και σωστά κόκκινη κάρτα σε παίκτη του Παναθηναϊκού, γιατί ο Ζήνη ήταν σε προφανή θέση για γκολ.
0: Άρα λοιπόν μέχρι εδώ όλα καλά.
1: Όλα καλά. Στο 48 έγινε ένα αλληλοσπρόξιμο, μπορώ να πω, μέσα έξω από την περιοχή, αλλά δεν υπήρξε κάτι το επιλείψιμο, έγινε και έλεγχος από το ΒΑΡ, οπότε νομίζω ότι δεν υπήρξε κάτι, γιατί ο Παναθηναϊκός ζήτησε πέναλτι, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρξε κάτι τέτοιο. Κατά τα άλλα, η διαιτησία του Τούρκου Μέλλερ ήταν πάρα πολύ καλή. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Δεν είχε ιδιαίτερες φάσεις.
0: Γενικά δεν είχε, και στις δύσκολες φάσεις πάρθηκαν σωστές αποφάσεις από την κατάλληλη.
1: Ακριβώς. Και φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε στην Τούμπα. Στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ιταλός Σότσα ήταν ο διαιτητής. Στο 15 γκολ του ΠΑΟΚ δεν έπρεπε να μετρήσει. Την ώρα που σούταρε ο Μιχαηλίδης, σούταρε την μπάλα, είναι σε θέση offside που επηρεάζει το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα. Εκεί έπρεπε να σταματήσει το παιχνίδι. Δεν έγινε κάτι άλλο. Κακώς, κατά την άποψή μου, μέτρησε τον γκολ. Ήταν σε θέση offside.
0: Το παρομοιάζουν ο Μεϊτέ. Το παρομοιάζουν πολύ με τον γκολ του Γιαζίτζη. Στο πρώτο.
1: Ναι, δεν μπορώ.
0: Όχι,
1: να...
0: Το παρομοιάζουν.
1: Το παρομοιάζουν εκεί. Έγινε κίνηση από τον παίχτη, τον Τούρκο. Το Αμπιρόλα, ναι. Έγινε, δηλαδή έκανε κίνηση ότι. Θα ήταν να κάνει την μπάλα, να αλλάξει πορεία στην μπάλα. Εδώ δεν υπήρχε καμία κίνηση. Εδώ είναι καθαρά σε θέση offside ο παίχτης και είναι μπροστά στο, είναι ακριβώς στο κέντρο, στο σημείο που βρίσκεται ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.
0: Άρα το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ δεν έπρεπε να μετρήσει. Όλα τα άλλα κίνησαν ομαλά.
1: Ακριβώς. Στο 73 ο Ολυμπιακός ζήτησε χέρι. Η φάση ελέγχθηκε από το ΒΑΡ, διαιτητής δεν διαπίστωσε και το ΒΑΡ κάτι το επιλείψιμο και εδώ. Οπότε άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Και εδώ είχαμε καλή διαιτησία εκτός από αυτή του 15.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ λοιπόν. Γενικά οι διαιτησίες ήταν καλές από ό,τι κατάλαβα σήμερα.
1: Έχουμε και τα παιχνίδια... Δεν ξέρω αν θέλεις να τα πούμε. Του Λεβαδιακού με τον Βόλο.
0: Ναι, βέβαια. Όφι Άρης και Λεβαδιακός Βόλος.
1: Ακριβώς.
0: Όφι Άρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2.
1: Λεβαδιακός Βόλος λοιπόν. Στο 19 η Λιβαδιά ζήτησε ανατροπή. Διαιτητής και ΒΑΡ δεν διαπίστωσε παράβαση. Στο 53 χέρι για τον Λεβαδιακό. Ο διαιτητής έδωσε κόρνερ. Αλλά το ΒΑΡ τον δεν συμφώνησε με την απόφαση του διαιτητή και τον έστειλε στο μόνιτορ, το είδε και σωστά έδωσε πέναλτι για το λαβαδιακό ανατροπή. Στο 90 συν 3 σωστά πέναλτι ανατροπή και δεύτερη κίτρινη κόκκινη δηλαδή σε παίκτη του Βόλου.
0: Ωραία.
1: Ήταν εκτός από την περίπτωση του 53 και εδώ είχαμε μια πολύ καλή διαιτησία. Στο παιχνίδι Όφι Άρης, διαιτητής Τσακαλίδης, δεν είχαμε καμία μα καμία αμφισβητούμενη φάση.
0: Ωραία.
1: Ήταν πολύ καλή η διαιτησία.
0: Άρα σε γενικές γραμμές πήγαμε καλά.
1: Λοιπόν, ναι, πήγαμε καλά ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, λοιπόν, και αμέσως εμείς μέχρι να έχουμε ρεπορτάζ από το Απόστολος Νικολαίδης, πάμε στο πρώτο χρονικά παιχνίδι. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Καλησπερίζω τον Μπάμπη Παπάζογλου που μαζί με τον Τάσο Σταμπουλή που θα ακούσουμε αργότερα ήταν στην Τούμπα και περιέγραψαν για λογαριασμό της Έρα Σπορ την αναμέτρηση. Μπάμπη, ο Ολυμπιακός θα έλεγα ότι ήταν αρκετά καλός μέχρι το 60. Από εκεί και πέρα με το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ δείχνει να καταραίει. Και είχε σημαντικές ευκαιρίες για να πάρει το προβάδισμα και με ένα ή και με δύο τέρματα.
2: Καλησπέρα κύριε, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Μπορούσα να πεις ότι είναι και καρμπών του αγώνα του πρώτου γύρου, αλλά αν το δει κανείς συνολικά το παιχνίδι, το λες και ποδοσφαιρική αυτοκτονία του Ολυμπιακού. Ή από την άλλη πλευρά, ή τα προβλήματα που έχει ως ομάδα τα έβγαλε σε όλη της το μέγεθος. Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο, γιατί πραγματικά αυτό που λες, ο Ολυμπιακός είχε τις κλασικές ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει 4 ευκαιρίες και έχει βάλει 3 γκολ. Ο Ολυμπιακός δέχεται γκολ στο 63, χάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία, στο 55, συγγνώμη, χάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τζικίνο που κάνει τη μεγάλη επέμβαση.
0: Ο Παβλένκα
2: στο 63 και στο 65 δέχεται το τρίτο γκολ και τέλος. Αυτό είναι. Blackout, όπως είχε γίνει, ας πούμε, όταν είχε πάει τον γκολ από την Άξι Νέα Φιλαδέλφια, ή όπως είχε γίνει στον αγώνα του πρώτου γύρου με τον Παβλένκα, μόνο που αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός είχε πολύ ξεκαθάρες ευκαιρίες. Και δείχνει ότι πατούσε πολύ καλύτερα στο γήπεδο, όμως συνέβη. Και συνέβη αυτό γιατί πρώτον έχανε τις ευκαιρίες, πολύ βασικό. Και το δεύτερο είναι ότι έκανε πεδαριώδη βράδυ στην άμυνα. Ο Ζεύκοβιτ έκανε πάρτι, 2 ασίστ, 1 γκολ. Γενικά ο Κωνσταντέλιας έχει κάνει πάρτι σε 1 γκολ. Δεν μπορεί κάποιος να τον κόψει και βγάζει την
0: ασίστ. Για το 2-1.
2: Βέβαια. Δηλαδή είναι συσσωρευμένα τα λάθη που έχουν γίνει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Γιατί τώρα ο Ολυμπιακός να έχει κερδίσει αυτό το μάτς και να λέει ότι εξαρτάται από το χέρι του το πρωτάθλημα, τώρα παίζει με τον ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση. Με τον ΠΑΟΚ να έχει το προβάδισμα γιατί έχει την ισοβαθμία πλέον ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ακόμα και να κερδίσει ο Ολυμπιακός το Καραϊσκάκι θα είναι 7-4.
2: Εντάξει, αν κερδίσει όμως θα είναι στο συν 3.
0: Ναι, εντάξει.
2: Και θεωρητικά ξέρεις είναι και οι δύο που έχουν κερδίσει θέση για το πρωτάθλημα.
0: Σωστό.
2: Η ΑΕΚ όμως το ανέβασε έστω και με αυτή την ισοπαλία.
0: Στο συν 6.
2: Το ανέβασε, δεν ακριβώς στο συν 6. Μην γελιόμαστε. Αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό την επόμενη αγωνιστική που στην Νέα Φιλαδέλφεια, πώς να το χάσει. Εκεί και θα είναι ποδοσφαιρική αυτοκτονία. Να το χάσει το ποτάσμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό είναι ότι πάνω που έβγαλε μια αντίδραση με τον Παναθηναϊκό, πάλι γύρισε στα ίδια και με ό,τι αυτό ξέρει συνεπάγεται στην ατμόσφαιρα, βλέπει social media κτλ. Αλλά εγώ κόντρα πάντα στη ροή και στο ρεύμα και στο ότι πρέπει να κρίνουμε μόνο από το αποτέλεσμα μια ομάδα. Εγώ επιμένω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα, τουλάχιστον με την μπάλα κάτω που λέμε, δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες από ό,τι στα προηγούμενα δέντια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θα μου πεις είναι αρκετό, όχι. Θα μου πεις ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τα ράτια στην άμυνα, προφανώς όχι. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Με την Βίπαρ είπε στο τέλος του αγώνα, στην ένδειξη που τον ρώτησα, αν ήταν περισσότερο στήχησαν τα λάθη στην άμυνα ή περισσότερο οι απώλειες στην επίθεση, λέγει και τα δύο. Να δούμε πώς ακριβώς το περιγράφεται, είπε. Θα πληρώνει ακριβά αυτά τα λάθη σε αυτό το επίπεδο. Και ήταν ένα παιχνίδι που τελικά εμείς το χαρίσαμε με τα λάθη που κάνουμε και τις ευκαιρίες που χάσαμε. Εγώ θα έλεγα, επιμένω στο δικό μου χαρακτηρισμό, ποδοσφαιρική εισαγωγικά αυτοκτονία του Ολυμπιακού, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει προβλήματα, έχει θέμα το Ολυμπιακός. Γιατί αν δει κανείς ότι βάζει το Ολυκαμπή, αλλά έχει χάσει δύο ευκαιρίες που δεν τις έχανε ποτέ.
0: Και στο πρώτο δεκάλεπτο.
2: Αν δει κανείς ότι, ότι τελικά αυτό το σχήμα με το Δινέ λίγο πιο μπροστά δεν είναι πάντα αρκετό. Ο Ποντένς όταν μπήκε βοήθησε περισσότερο από ό,τι άλλα μάτς. Το άξιζε όταν χάνει μια ομάδα, λες γιατί δεν βάζει τον Αντρέ Λουίς πιο νωρίς. Εντάξει, για να τα πω, λέμε και όλα από την άλλη πλευρά το ότι μπήκαν στο τέλος στα τελευταία λεπτά ο Αντρέ Λουίς και ο Ταρέμι. Τώρα δεν ξέρω, ο Μπιανκόν, καλά ο Μπιανκόν μπήκε στην άμυνα. Ο Ταρέμι μπήκε στο 90 του, που με το σκορ 3-1 δεν έχει νόημα. Θα πω ότι τον βάζει νωρίτερα, δεν τον βάζει καθόλου, δεν έχει και νόημα. Αλλά αυτά είναι τα δευτερεύοντα, τα τριτεύοντα. Για τον Ολυμπιακό ήταν μια πραγματικά μεγάλη ευκαιρία γιατί μπήκε αποφασισμένος. Αυτή τη φορά μπήκε καλά σε ένα ντέρμπι. Πέρα από την άλλη πλευρά, πάλι η κόλλα θα γίνει στην πρώτη ευκαιρία να την πάρω, στο 15. Βέβαια, εκεί υπάρχουν διαμαρτυρίες και νομίζω σωστά από τον Ολυμπιακό για τον γκολ του ΠΑΟΚ, γιατί ξέρεις, δεν μπορεί να, είναι, να επηρεάζεται η φάση μόνο για ζήτηση να μην επηρεάζει ο Μπάμπα σήμερα. Αλλά οκ, έτσι είναι η διοικητική ομάδα. Και από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός είπε για τα προβλήματα τα οποία πληρώσει ακριβά.
0: Βέβαια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για το πρώτο γκολ ο Κώστας του ΠΑΟΚ είπε ο Κώστας Ακρίδας ότι δεν έπρεπε να μετρήσει.
2: Και... παραπάνω και εγώ λέω ότι ο Μπάμπα είναι μπροστά στον Τζολάκη. Ότι αποκρούει ο Τζολάκης της. Να σου πω ένα παράδειγμα. Υπήρχε ένα στο διαδίκτυο μια φάση από γκολ της Μπάγκερ που ήταν διαιτητής ο Στήλερ.
0: Θυμάσαι που σου είπα δες την ισοφάρηση της Λίτς με την Μπόρμουθ το 2-2. Το έχεις δει.
2: Ναι. Όχι, εγώ είπα και για το μάτς που ήταν στην Bundesliga της Μπάγκερ και ήταν διαιτητής ο Στήλερ. Που ο κύριος τον γκολ με το Γιαζίτζι. Πάντα πώς θα βλέπουν οι διαιτητές, οι βαρίστες και οι διαιτητές. Άλλος λέει επηρεάζει, άλλος δεν επηρεάζει. Στα δικά μάτια, ναι, αν ακυρώνεται ένα γκολ, πρέπει να ακυρωθεί και το άλλο. Ή αν μετράει ένα γκολ, πρέπει να μετρήσει και το άλλο. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό είναι η μία πλευρά της υπόθεσης. Γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά της υπόθεσης που επαναλαμβάνω είναι και εικόνα του αγώνα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, να έχει μπει πάλι καλύτερο Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο, να τρώει ένα γκολ από μια φάση, να χάνει τη μεγάλη ευκαιρία, να τρώει ένα τρίτο και να σε κάθε ευκαιρία του αντιπάλου να έχει 2-3 γκολ ο αντίπαλο και ένα τέταρτο. Αυτά είναι τέσσερι φάσει και πάω. Δεν έχει κάτι άλλο. Αν θυμάμαι καλά και αν δεν κάνω σοβαρό λάθο. Αυτή μου συμβαίνει.
0: Τέλο πάντων, η πραγματικότητα είναι αυτή η οποία περιέγραψε μόλι τώρα.
2: Και τώρα θα πρέπει ο Ολυμπιακό να κερδίσει τον ΠΑΟΚ για να έχει τη δεύτερη θέση. Και να περιμένει ότι να γίνει κάτι στην Φιλαδέλφεια, να ξαναμπεί. Δεν είναι πια. Είναι και εικόνα ξέρεις των ομάδων. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η ΑΕΚ και έπαιζε με 10 ο Παναθηναϊκός τελικά στο λαμπάτσα, αλλά ο Ολυμπιακός έχασε. Οπότε αύξησε και όλη τη διαφορά η ΑΕΚ από πάνω.
0: Το συν 5 έγινε συν 6.
2: Έτσι είναι στα χέρια της. Καθαρά το αποτέλεσμα. Είναι ακόμη περισσότερο στα χέρια της, μάλλον το πούμε διαφορετικά.
0: Ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ για να ελπίζουν για πρωτάθλημα πρέπει να κάνουν το 3 στα 3 και να περιμένουν στραβοπάτημα της ΑΕΚ.
2: 2. Ναι. Αν ο Ολυμπιακός κάνει 3 στα 3, για τον Ολυμπιακό, αν κάνει 3 στα 3, δεν θα το αρκεί το 3 στα 3, θα πρέπει να χάσει και να ματσιάει. Ναι, όχι λέει. Να κάνει ισοπαλία πλέον.
0: Να κάνει και στραβοπάτημα, αυτό λέω.
2: Όχι, στραβοπάτημα είναι και ισοπαλία. Μέχρι τώρα ήταν. Τώρα θέλει και ήττα τη ΑΕΚ. Όχι απλά η ισοπαλία. Ενώ μέχρι τώρα ήθελε και μια ισοπαλία τη ΑΕΚ. Δηλαδή, σύνα από την έκαναν, είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός, ήταν στο χέρι του. Με τρεις νίκες το έπαιρνε. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτά είναι μακρινά. Είναι πολύ μακρινά. Αν δεν μπορείς να κερδίσεις έτσι και να πας σαν δύο παιχνίδι, είσαι καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, έχεις ευκαιρίες και δεν μπορείς να βάλεις γκολ να το τελειώσεις. Και μάλιστα τρως γκολ σε κάθε επίθεση του αντιπάλου. Και πια η άμυνα που ήταν το όπλο του Ολυμπιακού μέχρι τώρα.
0: Τέλος πάντων. Μπάμπη,
2: αυτά.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Μπάμπη Παπάζογλου σε ό,τι αφορά το τρίτο ημίχρονο από πλευράς Ολυμπιακού. Σε πολύ λίγο θα είναι και ο Τάσος Σταμπουλής κοντά μας να μας δώσει το τρίτο ημίχρονο από πλευράς ΠΑΟΚ. Όση ώρα είχαμε τον Μπάμπη, ο Βινίσιους Τζούνιορ άνοιξε το σκορ. Εσπανιόλ Ρεάλ είμαστε στο 0-1. Ενώ από τις αρχές του δευτέρου ημίχρονου με τον Μάρκος Τουράμι, η Ίντερ προηγείται με 1-0. Αυτή την ώρα οι Νερατζούροι προηγούνται με 1-0 της Πάρμα. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, αμέσως η σκητάλη πάει στον Τάσο Σταμπουλή, ο οποίος θα μας μεταφέρει το τρίτο ημίχρονο από πλευράς ΠΑΟΚ. Έλα Τάσο, καλησπέρα. Ο ΠΑΟΚ μπόρεσε στην πρώτη επίθεση που έκανε να βρει γκολ. Όντως Ολυμπιακός καλύτερος, μπόρεσε να βρει ακόμα 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, την ώρα που ο Ολυμπιακός φαινόταν ότι πάταγε καλύτερα και πήρε μετά μια εύκολη νίκη, καθώς μετά το 60, μετά το 3-1 τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ ήταν ο κυρίαρχος. Καλησπέρα Τάσο.
3: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη Άγγελε και στους ακροατές μας. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι ένα από τα ελάχιστα, από τα λίγα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού που κερδίζει ο ΠΑΟΚ ως γηπεδούχος στην Τούμπα, το οποίο συνολικά δεν ήταν καλύτερος του αντιπάλου.
0: Πάντως εγώ να πω κάτι, ήταν ωραίο παιχνίδι, μου άρεσε. Σαν ναι, παιχνίδι, παιχνίδι γενικά, όπως, το 90 λεπτό όπως παίξε.
3: Όπως ήταν και το Παναθηναϊκός ΑΕΚ το παιχνίδι, παρά το 0-0. Σήμερα τα δύο ντέρμπι πραγματικά μας αποζημίωσαν. Ήταν παιχνίδια με πάρα πολλές φάσεις, με εναλλαγές στο ενδιαφέρον. Και ήταν και τελικά παιχνίδια που με τα αποτελέσματά τους κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον για τον τίτλο και για τη δεύτερη θέση. Τώρα,
0: μπορούμε να πούμε ότι είναι ο κερδισμένος της αγωνιστικής μαζί με την ΑΕΚ, καθώς έπιασε τον Ολυμπιακό και έχει και την ισοβαθμία πλέον, αυτή την ώρα που μιλάμε.
3: Ναι, γιατί είχε κερδίσει 2-1 και στην Τούμπα.
0: Έχει 7-1 τώρα στους βαθμούς.
3: αγώνα πρωταθλήματος και φέρει 0-0
4: στο Καραϊσκάκη.
3: Το Καραϊσκάκη.
4: 4 σημαντικοί όντως... και 3 σήμερα 7. Και ο Ολυμπιακός
3: ακόμα,
4: έχει το...
3: ακόμα, και αν, ακόμα και αν χάσει δηλαδή και έρθουν ισόβαθμοι.
4: Ο Ολυμπιακός για να ξεπεράσει τον ΠΑΟΚ πρέπει να τον ξεπεράσει μόνο βαθμολογικά στην ισοβαθμία είναι ο ΠΑΟΚ.
3: Ναι, ναι, αυτό, αυτό είναι γεγονός. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες μετά από σχεδόν 50 μέρες. Η τελευταία του νίκη συνολικά, γενικά, ήταν στις 15 Μαρτίου, εκείνο το 3-0 με το Λεβαδιακό στην Τούμπα.
4: Από τότε έχει να κερδίσει.
3: Από τότε έχει να κερδίσει. Είχε 7 παιχνίδια μαζί με τον τελικό κυπέλου που είχε μόνο ισοπαλίες και ήττες. Γιατί ήρθαν μετά το ισοπαλία στη Λάρισα, η ήττα στο Βόλο, η ήττα από την ΑΕΚ, το 0-0 με τον Παναθηναϊκό, το 3-2 από τον Όφη. Γενικώς είχε θέμα στη
4: μεγάλο
3: νίκη.
4: Διάστημα.
3: Μεγάλο διάστημα. Τα κατάφερε σήμερα, είπαμε, χωρίς να είναι καλύτερο στο αντιπάλου του, αλλά δείχνοντας μια ανθεκτικότητα στο να μένει στο παιχνίδι ακόμα και όταν υπέφερε στο ματς, δείχνοντας μια τρομερή αποτελεσματικότητα που δεν είχε στα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή, συνολικά, καταρχάς ο ΠΑΟΚ είχε λιγότερες από τις μισές τελικές κόντρα στον Ολυμπιακό. Νομίζω είχε 7 ο ΠΑΟΚ και 16 ο Ολυμπιακός. Απλά οι 7 του ΠΑΟΚ, από τις 7 οι 6 πήγαν τελική στην εστία.
4: Στην εστία ήταν ο Τάρτς.
3: Και οι 3 ήταν γκολ. Άρα μιλάμε για φοβερή αποτελεσματικότητα. Εκμεταλλεύτηκε το χρόνο που το πέτυχε αυτό. Δηλαδή, όπως είπες, το 1-0 το έκανε στην πρώτη ευκαιρία, ενώ ο Ολυμπιακός είχε χάσει ήδη 2-3 στο ματς. Το 2-1 το έκανε επίσης στην πρώτη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο. Πάρα πολύ κομβικά τα σημεία των γκολ. Και επίσης, όταν άγγιξε το 2-2 Ολυμπιακός με την τρομερή επέμβαση του Παυλένκα στο γυριστό σου του Τσικίνιο,
4: αμέσως μετά
3: έκανε το 3-1. Ναι. Άρα είχε πολύ μεγάλη σημασία το χρόνο που πέτυχαν τα γκολ οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τώρα στο ρεπορτάζ ο Ρασβάνου Τσέσκου είπε ότι πονάει ο χαμένος τελικός, έτσι και αλλιώς, γιατί η εβδομάδα που πέρασε ήταν δύσκολη για τον ΠΑΟΚ. Έκανε ειδική αναφορά και στον Γερεμέγεφ, ότι είναι εξαιρετικός, και στον Παυλένκα, μένοντας και ο Λουτσέσκου σε αυτό που είπαμε, ότι κράτησε τον ΠΑΟΚ στο 2-1 να μην γίνει το 2-2 και αμέσως μετά ήρθε το 3-1. Ο Λουτσέσκου, που επιτέλους και ο ίδιος χαμογέλασε μετά από πάρα πολύ καιρό, γιατί θυμίζω ότι ήταν και απόλυτο του πατέρα του ενδιάμεσα. Ο Παυλένκα είπε ότι η δουλειά μου είναι να βοηθώ την ομάδα και ότι πρέπει να συνεχίσουμε την ίδια απόδοση. Ο Γερεμέγεφ, που ήταν ο πρωταγωνιστής με τα 2 γκολ, τόνισε ότι ήρθε για να βοηθήσει στο σκοράρισμα και ότι δεν είναι κάτι σοβαρό ο τραυματισμός του, γιατί είχε έναν τραυματισμό. Για να καταλάβετε, Άγγελε, και οι ακροατές μας και εσύ, το πόσο επηρεασμένο ήταν ο ΠΑΟΚ από τον τελικό, ο Μπάμπα δήλωσε ότι δεν έχω επεξεργαστεί ακόμα τον τελικό, το πώς χάσαμε σε εκείνο το ματς. Αλλά εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Σε παιχνίδια που μπορεί να τα πάρει, τα χάνει. Σε ματς που μπορεί να μείνει καλύτερο, τα κερδίζει. Σημασία για τον ΠΑΟΚ έχει ότι είναι στο κόλπο σίγουρα τη δεύτερη θέση. Έχει κάποιε λίγε μαθηματικέ ελπίδε για τον τίτλο, αν έρθουν κάποια αποτελέσματα όπω τα θέλει. Και φυσικά τώρα όλα τα λεφτά για τον ΠΑΟΚ είναι το παιχνίδι στο Καραϊσκάκη. Εκεί θα φανεί για το πού πηγαίνει στην πραγματικότητα η χρονιά όσον αφορά το τέλος της. Αλλά επαναλαμβάνω ότι τα χαμόγελα επέστρεψαν στην Τούμπα. Γιατί κυρίως οι κομβικοί παίκτες του ΠΑΟΚ
4: να
3: ανέβασαν
4: ακούσουμε,
3: τα
4: Τάσο, μία νοτελεία σε παρακαλώ, να ακούσουμε Μάρκο Νίκολιτς.
5: Not ready to be decoration for all of us others. So I expected them to fight and I am not happy with our performance in this sense because we didn't have energy in the requested level. Even we have chances. We hit the post, we had some chances and the best one in the game by far was Barnabas Varga, amazing chance from the middle of the goal from 6-7 meters to close the game. So you have to score the goal in this kind of games to win the game. We were not able to do it. We could be punished in the end also in some counter-attacks for the missed chances and not proper attitude, and basically that's it. What I didn't like in preparation of this game, and this is what we have paid price for tonight, is that every time we come from high position this season, we pay the price. So it's obvious that this team is not ready for this, and the league is not over yet. I repeat, like this bird, what is in Papagallo, how you say in Greece, yeah. I repeat this all the time, league is not finished until it's finished. And we saw that our players were in a more relaxed mode today than it's necessary. Whenever we go from low position and crazy, ready to give a crazy fight, we give amazing performance. Whenever we go from high position, we have some problems. But thanks to the result in Thessaloniki, we get advantage with this point today. One more point in our side. And I want to finish with this. This is a good thing. Now we have 1 week to prepare and wait for Panathinaikos one more time in our stadium in front of our fans.
6: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ξεκινήσω αναφέροντας τα δεδομένα, τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι ότι το θετικό, μάλλον να πω ότι είμαστε ένα βαθμό, διευρύνουμε μάλλον το προβάδισμά μας κατά ένα βαθμό από τους διεκδικητές. Είμαστε 6 βαθμούς μπροστά. Αυτό είναι το ευχάριστο, το θετικό. Το δυσάρεστο είναι ότι δεν καταφέραμε να κερδίσουμε την αναμέτρηση. Παρά το γεγονός ότι για περίπου 75 λεπτά είχαμε αριθμητικό πλεονέκτημα, που είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αντιμετωπίσαμε με την ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα, η οποία είχε το κίνητρο, είχε αυτό το μαχητικό πνεύμα σε κάθε μπάλα. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πρόκειται για μια ομάδα την οποία καταφέραμε να την κερδίσουμε 2 φορές φέτος. Άρα είχαν και το κίνητρο, έχουν την περηφάνεια. Είναι άνθρωποι του σπορ, του αθλήματος, οπότε θα έδιναν τον καλύτερο τους σε αυτό. Ούτως ή άλλως μπορεί να μην διεκδικούσαν κάποια θέση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένα ντεκόρ στην όλη υπόθεση των play-off. Έπαιξαμε πολύ καλά και δεν είμαι χαρούμενος στο γεγονός ότι η ενέργειά μας δεν ήταν στα επίπεδα που απαιτούνταν. Δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες με προεξάρχουσα αυτή του Βάργα που δεν ευστόχησε στα 6-7 μέτρα από το τέρμα. Έπρεπε να κερδίσουμε, έπρεπε να σκοράρουμε μάλλον για να κερδίσουμε αυτή την αναμέτρηση και στο τέλος. Και λόγω της συμπεριφοράς μας κινδυνεύσαμε να τιμωρηθούμε από την αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Κάτι επίσης που δεν μου άρεσε αναφορικά με την προετοιμασία, αν θέλετε, της αναμέτρησης σημερινής, είναι ότι όποτε ξεκινάμε από μια ψηλή θέση, τότε συνήθως πληρώνουμε το τίμημα. Φάνηκε ότι δεν είναι η ομάδα έτοιμη για κάτι τέτοιο και όπως έχω επαναλάβει και στο παρελθόν και θα το πω άλλη μια φορά, δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν έχει τελειώσει μέχρι τη μέρα που θα τελειώσει. Υπήρξε ενδεχόμενα μια χαλαρότητα σε πιο ψηλό επίπεδο από ό,τι θα απαιτούταν για τη σημερινή αναμέτρηση, ενώ όταν ξεκινάμε από χαμηλά, τότε έχουμε αυτό το μαχητικό πνεύμα και πετυχαίνουμε πολύ ψηλά επίπεδα απόδοσης. Δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε το ευχάριστο αποτέλεσμα από τη Θεσσαλονίκη. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να κλείσω με αυτό. Είναι κάτι θετικό. Έχουμε ένα βαθμό που έχουμε διευρύνει το προβάδισμά μας και έχουμε μια ολόκληρη εβδομάδα για να προετοιμάσουμε την επόμενη αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό εντός έδρας.
7: Πάρα πολύ.
4: Αυτή ήταν η τοποθέτηση τάση του προπονητή της ΑΕΚ, του κυρίου Νίκολιτς. Καταλαβαίνεις, ήδη το ρεπορτάζ τρέχει, το έχεις ζήσει και εσύ άλλωστε. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε θα έλεγα.
3: Ναι, είπαμε για το ρεπορτάζ για τις δηλώσεις. Άλλαξε το κλίμα στον ΠΑΟΚ. Χρειαζόταν πάρα πολύ αυτή τη νίκη ο ΠΑΟΚ για να προσπαθήσει να τελειώσει όσο δυνατόν καλύτερα την χρονιά μετά την απώλεια του κυπέλου. Ποιος ξέρει, είναι στο μείον 6 από την ΑΕΚ. Έχει την ψυχολογία τώρα με το μέρος, θα κάνει μια τελευταία τελική προσπάθεια μήπως καταφέρει το φαινομενικά κατόρθωτο τώρα, να χτυπήσει τον τίτλο δηλαδή, αλλά η ρεαλιστική επιδίωξη του ΠΑΟΚ είναι να τερματίσει δεύτερος για να παίξει στα πραγματικά του Champions League για ένα τη φορά στην ιστορία του.
4: Ωραία. Τάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Περισσότερα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ο Μικταριάν, ευχαριστούμε τον Τάσο Σταμπουλή. Ο Μικταριάν κάνει το 2-0 στο 80 λεπτό μετά από την ασίστ του Λαοτάρο Μαρτίνες. Η Ίντερ είναι αγκαλιά με το Σκουντέτο. 2-0 πάλι. Ο Βίνι είναι ο σκόρερ για τη Ρεάλ που προηγείται πλέον με 2-0 στην Ισπανία. Πλέον η Ρεάλ προηγείται με 2-0 στην έδρα της Εσπανιόλ και τα 2 γκολ ο Βινίσιους Τζούνιορ.

0: Λοιπόν, αυτή την ώρα Ίντερ Πάρμα 2-0, είμαστε στο 82, Εσπανιόλ Ρεάλ 0-2 στο 68.
1: Ακούτε Ερασπορ.
2: Οι παίκτες στο Λεβαδιακό έχουν προωθηθεί. Η σέντρα που θα γίνει τώρα καλή είναι. Αποβολή κοντά και το γκολ 1-0. Είναι ο Όσμπολτ αυτός ο οποίος εκμεταλλεύτηκε εκεί. Δεν μπόρεσαν οι αμυντικοί να διώξουν την μπάλα στα δίχτυα και έτσι ο Λεβαδιακός μπαίνει μπροστά στο σκορ με 1-0. Βγαίνει ο Μορέρα, γίνεται το λάθος. Σε κενή εστία ο Παλάσιος 2-0 για τον Λεβαδιακό. Ο Ζέγκοβιτς λίγα μέτρα φόρα, η Μικίκλιο και η μπάλα στα δίχτυα. Έπεσε στα δεξιά ο Μορέιρα, η μπάλα πήγε εκεί προς το κέντρο, κέντρο αριστερά και κατέληξε στα δίχτυα. 3-0 ο Βίχος, εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα. 4-0 Λεβαδιακός Βόλος στη δεξιά γωνία του Μορέιρα. Γκολ για το Βόλο, 4-1. Ο Ιάσον Κίρκος είναι αυτός ο οποίος έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι λίγο έξω από την περιοχή, έπιασε ένα καταπληκτικό σουτ. 4-1 το 82ο λεπτό. Γκολ στο μεταξύ για τον Βόλο και πάλι ο Κίρκος είναι αυτός ο οποίος μειώνει το 90ο λεπτό της αναμέτρησης. 4-2. Ο Λιάγκας εκτελεί γκολ 5-2. 5-2 για το Λεβαδιακό, κάνει τη νίκη του αυτή, πραγματικό θρίαμβο.
3: Το βάλε ο Άρης στην ξαφνική αντεπίδεση και στο 11ο λεπτό ανοίγει το σκορ με τον Ντούντου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε πολύ ωραία μια πάσα που έγινε στη θέση του μέσα αριστερά, μπήκε στην μεγάλη περιοχή του Όφη και με διαγώνιο σουτ θα κάνει το 0-1 Όφη Άρης εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο στο 11ο λεπτό. 0-2 με ένα πολύ ωραίο γκολ που σημειώνει για την ομάδα του Άρη ο Γιαννιώτα στο 86ο λεπτό. Πήγε από τα αριστερά, συνέκλεινε προς την μεγάλη περιοχή και με ένα πολύ ωραίο διαγώνιο σου θα στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Γκλίτμαν Λίλο και θα κάνει το Όφι Άρης 0-2 στο 85ο λεπτό.
4: Κερδίζει και το πρώτο του κόρνερ, θα εκτελεστεί από τον Ζίφκοβιτς μπροστά στην θύρα 4. Κεφαλιά προς τα πίσω και ευκαιρία. Σου του Μιχαλίδη, απόκριση του Τζολάκη, γκολ! 1-0 ο ΠΑΟΚ. Είναι ο Γερεμέγεφ. Ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό.
5: Γκαρθία. Γκαρθία παίζει για τον Ροντινέη εξ την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ακόμη πιο δεξιά το Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο με τη μία ελκαμπή γκολ. 1-1.
4: Ζίφκοβιτς. Μια κάθετη εκεί, ο Κωνσταντέγιας είναι σε καλή θέση στην περιοχή. Κάνει μια πρώτη τρίπλα, μια δεύτερη, είναι κλεισμένος, Ζίφκοβιτς, γκολ! 2-1 ο ΠΑΟΚ από τον Ζίφκοβιτς, ακριβώς όπως το πρώτο ημίχρονο. Θα κάνει ο Κωνσταντέγιας με ανάποδο φάλσο, μια παλιά για τον Ζίφκοβιτς, ευκαιρία! 3-1! 3-1 ο Γερεμέγεφ στο 65 από ασίστ του Ζίφκοβιτς, ο ΠΑΟΚ!

0: Λοιπόν, αυτή την ώρα στο 86 παραμένει το Ίντερ Πάρμα 2-0, στο 71 Σπανιόλ Ρεάλ 0-2. Ο Γιάρεμτσουκ έχει πετύχει το πρώτο γκολ της Λιόν. Αυτή την ώρα είμαστε στο 4-2 Λιόν Ρεν. Στο 85ο λεπτό με το Γιάρεμτσουκ να χρήζεται σκόρερ για, για την γηπεδούχο ομάδα στο πρόστο 37 και να κάνει το 1-0. Αφήνουμε για λίγο τα play-off και πάμε μπασκετικά με τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος θα μας πει σήμερα, καθώς είχαμε άνοδο, είχαμε στο Final Four της Elite League, είχαμε το πρώτο παιχνίδι των play-off για την Basket League και φυσικά τις ετοιμασίες των αιώνιων για τα σπουδαία παιχνίδια που έρχονται, όπως και τη ΣΑΕΚ, μέσα στη βδομάδα. Έλα, Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, ο Βίκος Ιωαννίνων είναι η δεύτερη ομάδα που έρχεται στη στοίχημα DBL. Θα πλαισιώσει και τη Δόξα Λευκάδας για να έχουμε ένα πρωτάθλημα του χρόνου 14 ομάδων. Νίκησε καθαρά και απολύτως δίκαια σήμερα τον Παπάγου σε ένα παιχνίδι που είχε και σκορ, είχε και θέαμα μπροστά σε αρκετό κόσμο στη Λευκάδα. Ολοκληρώθηκε έτσι το Final Four της Elite League. Για πρώτη φορά στην ιστορία της η πόλη των Ιωαννίνων έχει εκπρόσωπο στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Προσέχω τι λέω, διότι δεν θα είναι κατά πάσα πιθανότητα τα Γιάννενα που θα φιλοξενούν τους αγώνες. Ο Βίκος Ιωαννίνων δεν έχει γήπεδο που να πληρεί τις προϋποθέσεις για τη στοίχημα GBL. Και έτσι θα πρέπει, αφού πρώτα αποφασίσουν πού θέλουν να παίξουν, να δηλώσουν άλλη έδρα. Υπάρχουν άλλες υποψήφιες έδρες, έχουν ακουστεί αρκετές. Η πιο κοντινή τους είναι η Άρτα. Θα δούμε σε ποιο κλειστό θα αποφασίσουν να παίξουν για τη νέα χρονιά, γιατί υπάρχουν και κάποια σενάρια που λένε ότι μπορεί και να μετακομίσουν σε άλλη πόλη. Πάντως, απόψε πανηγυρίζουν και δικαιολογημένα πανηγυρίζουν. Δεν προλαβαίνουν να φτιάξουν γήπεδο μέσα σε λίγους μήνες. Θα πρέπει να παίξουν αλλού. Αλλά εάν είτε η Δόξα Λευκάδας, που πάντως πληρεί τις προϋποθέσεις, είτε ο Βίκος Ιωαννίνων, λόγω του προβλήματος με το γήπεδο, δεν δηλώσουν συμμετοχή ή δηλώσουν αντιθέτως αδυναμία συμμετοχή στη στοίχημα GBL, τότε θα δοθεί wild card και ο Πανιώνιος σε αυτή την περίπτωση θα έχει την προτεραιότητα για να παίξει ξανά, διότι υποβιβάστηκε φέτος, να παίξει ξανά στην στοίχημα GBL, δηλαδή στην πρώτη κατηγορία. Αυτά για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της Elite League σήμερα. Τώρα, είχαμε και το πρώτο παιχνίδι για τα play-off, επειδή το πρόγραμμα βγήκε με βάση τις υποχρεώσεις τις ευρωπαϊκές των υπολείπων ομάδων. Μόνο ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι ξεκίνησαν. Οι άλλες ομάδες θα παίξουν στα μέσα Μαΐου και μετά το Final Four. Η ΑΕΚ έχει και το δικό της Final Four, 7 και 9. Συνεπώς σήμερα ξεκίνησε η σειρά του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ, παρότι κουρασμένος από τις συνεχείς υποχρεώσεις των τελευταίων δύο μηνών, αλλά και το τελευταίο παιχνίδι στην Ισπανία, την απώλεια του FIBA EuroCup, νίκησε το Περιστέρι και στο δεύτερο ημίχρονο μάλιστα με μια σχετική άνεση, έκανε το 1-0. Χρειάζεται μία νίκη ακόμα. Την Τετάρτη ο δεύτερος αγώνας στο Περιστέρι, αν νικήσει ο ΠΑΟΚ, καθαρίζει τη σειρά. Εάν ιτηθεί, θα έχει και άλλη μία ευκαιρία πάλι στο γήπεδο του. Νομίζω ότι το Περιστέρι είναι ήδη πετυχημένο. Προσπάθησε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει βαθύτερο ρόστερ παρά τον τραυματισμό και την απουσία του Χουγκάρ, που υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση και έτσι δεν θα παίξει καθόλου μέχρι το τέλος τη σεζόν. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κλείσει με την τρίτη θέση και για να συμβεί αυτό πρέπει αφενός μεν να προκριθεί σε βάρος του Περιστερίου, αφετέρου όταν θα έρθει η ώρα για εκείνα τα παιχνίδια να δει τι θα κάνει στις επόμενες φάσεις και βασικά όταν θα κριθεί η τρίτη θέση του 3-4. Οι άλλες ομάδες, είπαμε, προετοιμάζονται για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Η ΑΕΚ για το BCL την Παρασκευή το παιχνίδι της με τη Μάλαγα, ο μεγάλος ημιτελικός στην Πανταλώνα της Ισπανίας, και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό για τα τρίτα παιχνίδια με Μονακό και Βαλένθια αντίστοιχα. Την Τρίτη στο Πριγκιπάτο ο Ολυμπιακός που φεύγει αύριο. Την Τετάρτη στο Telecom Center ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια. έχουμε συζητήσει και τις προηγούμενες μέρες, Άγγελε, και έχουμε συμφωνήσει ότι και οι δύο ομάδες πάνε για τη σκούπα, πάνε για το sweep, πάνε για το 3-0.
0: Και η Μονακό σήμερα τον 7 έπαιξε και παράταση. Και από ό,τι είδα τους χρόνους, ναι, νίκησε, και από ό,τι είδα τους χρόνους έβλεπα 37-34 να παίζουν βασικοί παίκτες. Δηλαδή ναι, αυτοί που μείναν.
1: Ναι, στο Στραβεσβούργο παίζανε. Είναι ένα δύσκολο ταξίδι για αυτούς από τον Πριγκιπάτο. Πάντως θα δίνουν όλα. Δεν έχουν και άλλη επιλογή. Το ίδιο θα κάνουν και την Τρίτη, αλλά ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να καθαρίσει την πρόκριση από το τρίτο παιχνίδι και να μην χρειαστεί ούτε τέταρτο, πόσο μάλλον πέμπτο, να τελειώνει, να ησυχάζει και μετά να σκέφτεται πώς θα προετοιμαστεί με δύο παιχνίδια ελληνικού πρωταθλήματος ενδιάμεσα για το Final Four στις 22 και 24 του μήνα. Και ο Παναθηναϊκός περιμένει τη Βαλένθια που ξεκούρασε κάποιους παίκτες για τον αγώνα του Ισπανικού πρωταθλήματος. Να δούμε με τι ρόστερ θα κατέβει η Βαλένθια την Τετάρτη για αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στο να καθαρίσει και αυτός, να σκουπίσει τη σειρά. Νομίζω ότι όσες πιθανότητες πλέον δίνουμε στον Ολυμπιακό, τις ίδιες θα δώσουμε και στον Παναθηναϊκό, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει κάνει το 0-2. Ναι. Άρα θα πάει να καθαρίσει την Τετάρτη τη σειρά με το 3-0 και ο Παναθηναϊκός.
0: Ωραία, κάποια απώλεια δεν έχουμε μέχρι στιγμής, έτσι, κάποια απώλεια της τελευταίας στιγμής για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
1: Όχι. Αυτά.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, Άγγελε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ήταν και ο Βαγγέλης Ιωάννου με την Μπασκετική Ενότητα. Η Ίντερ, λοιπόν, είναι η πρωταθλήτρια Ιταλίας. Τελείωσε το παιχνίδι. Ίντερ Πάρμα 2-0 και τα δύο γκολ στο δεύτερο 45 λεπτό. Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Μάρκος Τουράμ έκανε το 1-0 και ολοκλήρωσε την νίκη για την Ίντερ ο Μιχταριάν μετά την ασίστ του Λαοτάρο Μαρτίνες. Και πλέον ένα κουβάρι παίκτες της Ίντερ. Οι οπαδοί στις κερκίδες παραλληλούν. Η Ίντερ είναι πρωταθλήτρια Ιταλίας, καθώς μένουν τρεις αγωνιστικές και έχει διαφορά 12 βαθμών από τη δεύτερη Νάπολη.

να θυμηθούμε την επόμενη αγωνιστική για τα play-outs, τα play-offs 1 έως 4 και 5 έως 8. Λοιπόν, για τα play-off 1 έως 4, η τέταρτη αγωνιστική. Και από εδώ και πέρα όλες οι αγωνιστικές θα έχουν κοινή ώρα έναρξης στις 7.30. Είναι ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ την Κυριακή 10 Μαΐου. Την ίδια μέρα με κοινή ώρα έναρξης στις 5, τα play-offs 5 έως 8 είναι και εδώ η τέταρτη αγωνιστική. Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Το Σάββατο 9 Μαΐου είναι η 7η αγωνιστική των play-outs. Στις 4 Πανσεραϊκός Κηφισιά, στις 5 ΑΕΛ Νόβι Μπεταστέρας Άκτορ και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός.

να δούμε και το κουπόνι του στοιχήματος. Λιόν Ρεν 4-2. Γκολ έχουμε στο Boston Denver 1-1. Φιλαδέλφια Unions New York Red Bulls 1-2. Σαν Χωσέ Μπολιβάρ 1-1. Χούλιο Ραφαέλα Γυμνάσια Ουρουγουάη 3-0. Σπορτίβο Λας Παρέχας Ντάγκλας Χέγ 0-0 εδώ. Γκολ έχουμε στο Σαρμιέντο Μπόκα Ουνίδος 1-1. Σολντε Αμέρικα του Κουμάν Σεντράλ 2-0. Αρζεντίνο Τσιπολέτη 2-0. Μπελγράνο Σαρμιέντο Χουνίν 3-0. Ρασίκλου Μπουρακάν 0-1. Ροζάριο Σεντράλ Τίγκρε 1-0. New York City DC United 0-1. Ντεμπολιβάρ Φέρο Καρίλ 2-3. Πατρονάτο Νουέβα Σικάγο εδώ είμαστε στο 2-1. Σάο Πάολο Μπαία 2-1. Φλαμέγκο Βάσκο Γκνταγκάμα 2-1. Φεροβιάριο Λοντρίνα 3-0, Σαό Μπερνάρντο Ποντεπρέτα 3-0 και εδώ. Ισπανιόλ Ρεάλ 0-2, Λας Πάλμας Βαγιαδολίδ 2-1. Χυμνάσια Λαπλάτα Αρχεντίνος Τζούνιορς 2-0, Σαρμιέντο Ντεφενσόρες 1-1, Μίντλαντ Ατλέτικο Γκέμες 1-0, Γοδόη Κρούς Ντεπορτίβο Μωρόν 2-2, Γιουβενδούτ Αντωνιάννα Σαν Μαρτίν Φορμόσα 0-1, Ρασίγκ Ντε Κόρντομπα Ντεπορτίβο Μαντρίν 1-1, Βόλτα Ρεντόντα Μπρούσκε 0-1, Αλιάνσα Ατλέτικο Σπορτ Χουανκάγιο 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ.

περιμένοντας το τρίτο ημίχρονο από το Απόστολος Νικολαίδης, να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός θα συμμετέχει στο Conference League, τερμάτισε στην τέταρτη θέση των play-off της Τίχημαν Super League και πλέον τη σεζόν 26-27 θα συμμετέχει στο Conference League. Οι πράσινοι θα ξεκινήσουν από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference στις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς θα γίνει στις 30 του ίδιου μήνα. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου. Εφόσον οι πράσινοι προκριθούν, τότε θα αγωνιστούν στις 6 Αυγούστου και στις 13 Αυγούστου με την κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό να είναι προγραμματισμένη για τις 20 Ιουλίου. Αν τα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι τα play-off, η κλήρωση των οποίων θα γίνει στις 3 Αυγούστου, τα παιχνίδια της συγκεκριμένης φάσης θα γίνουν 20 Αυγούστου και 27 του ίδιου μήνα.

0: Η δεύτερη θέση, όπου ισοβαθμούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, βεβαίως υπερτερούν Θεσσαλονικής, το είπαμε αυτό, οδηγεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και για την πρόκριση απαιτούνται για την πρόκριση στη League Phase απαιτούνται τρεις προκρίσεις. Λοιπόν, Ράφα Μπενίτεθ, προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για να μπορείς ο Παναθηναϊκός να κερδίσει κάτι.
2: And everyone that knows about football and analyze our squad with 34 players before and 33 now with 6 players under 25 signed in January will see that we have a plan and we are progressing in this plan.
1: Και όλοι όσοι ξέρουν από ποδόσφαιρο καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα όταν έχεις ένα roster πριν, όταν ήρθα 34 ποδοσφαιριστών, τώρα είναι 33 ποδοσφαιριστές, έχοντας κάνει 6 μεταγραφικές κινήσεις παικτών κάτω των 25 ετών. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα πλάνο, υπάρχει μια στρατηγική, μια μέθοδος.
2: With a line of 3 in defense, Leverkusen, Inter, Napoli, Juventus, they have won titles. Atalanta, they have won titles. We have scored more goals, we have conceded less goals, and we have get more than around 20% of points that when we were playing with the line of 4. So I will be really proud as a coach that we can play with 3 at the back, with 4 at the back, and still competing and winning.
1: Mm-hmm. Εγώ προσωπικά θα είμαι πολύ περήφανος είτε παίζουμε τριάδα είτε με τετράδα και καταφέρουμε και κερδίζουμε, διότι θεωρώ πως πολλές ομάδες έχουν παίξει με τριάδα και έχουν καταφέρει και έχουν κερδίσει πρωταθλήματα και όχι μόνο, όπως είναι η Leverkusen, η Inter, η Juventus, ακόμα και η Atalanta. Και βλέποντας τα δικά μας τα αποτελέσματα, καθαρά τα δικά μας αποτελέσματα, βλέπω ότι η ομάδα παίζοντας με τριάδα στην άμυνα έχει καταφέρει να πετύχει περισσότερα γκολ, έχει καταφέρει να δεχτεί λιγότερα γκολ σε σχέση με όταν έπαιζε με τετράδα. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
2: A project is when you try to improve things, and in the second part of the league we were the best team in terms of winning points. Even we have one game in hand, I was offy, but we could be the second team after AEK to be the best in the second part of the league. So we were improving. We have improved a lot.
1: Ένα project λοιπόν το βλέπεις με βάση αυτά τα οποία καταφέρνεις και βελτιώνεις, και θεωρώ πως η ομάδα έχει καταφέρει και έχει βελτιωθεί ξεκάθαρα στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Είναι μια ομάδα που κατάφερε να πάρει τους περισσότερους βαθμούς από τους διαθέσιμους που υπήρχαν, έχοντας βέβαια και το παιχνίδι με τον Όφη, αυτό το εξαναβολής εμείς μαζί με την ΑΕΚ, οπότε αυτό δείχνει ότι υπάρχουν σημάδια πρόοδου στην ομάδα.
2: So to improve as much as we improve in the Europa League, to go to the semi-finals of the Cup and to get in the top 4 is not failing when we started in October, because our target was to be here. We are here and we are competing.
1: Οπότε δεν θεωρώ αποτυχία το γεγονός ότι η ομάδα έχει καταφέρει αυτά που έχει καταφέρει μέχρι στιγμής, δηλαδή να κάνει αυτή την πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, να φτάσει στα ημιτελικά στο κύπελο και να μπορέσει να φτάσει στην τετράδα, στα play-off δηλαδή, που ήταν ο στόχος με βάση τις συνθήκες που είχαμε όταν ήρθαμε.
2: Then we came here to improve things and now we have more information. We know every player, every part of the club much better, and I am convinced that the next year we will compete at this level against these teams for the title or whatever, but I am sure that we will compete even better than this year.
1: Είμαστε λοιπόν βελτιωμένοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ το βλέπω όσον αφορά την κατάσταση που είχαμε, και βλέποντας αυτά τα σημάδια ξέρω πάρα πολύ καλά πλέον όλους τους ποδοσφαιριστές, ξέρω πάρα πολύ καλά τον σύλλογο, πολύ καλύτερα σε σχέση με όταν ήρθα, οπότε είμαι πεπισμένος ότι του χρόνου θα μπορέσουμε να είμαστε άκρως ανταγωνιστικοί και να παλέψουμε για τον τίτλο απέναντι σε αυτές τις τρεις ομάδες που αυτή τη στιγμή το κάνουν.
2: And a day like today.
0: Του χρόνου. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος μίλησε ότι η ομάδα του θα είναι άκρως ανταγωνιστική του χρόνου. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο πώς μοιράζονται τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Να τα πάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, είπαμε για τη δεύτερη θέση, είπαμε για τον Παναθηναϊκό. Ο πρωταθλητής λοιπόν θα πάει στα play-off του Champions League, έχοντας εξασφαλισμένη παρουσία στη League Phase του Europa League σε περίπτωση αποκλεισμού. Για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό που ισοβαθμούν στην δεύτερη θέση, είπαμε ότι όποιος έρθει δεύτερος θα πάει στο δεύτερο προκριματικό του Champions League, και για την πρόκριση στη League Phase θα θέλει τρεις προκρίσεις. Ο Όφη θα βρεθεί στα play-off του Europa, ο οποίος και αν αποκλειστεί θα βρεθεί στη League Face του Conference League, ενώ ο τέταρτος Παναθηναϊκός, ο τρίτος μάλλον του πρωταθλήματος, θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό του Europa League και ο τέταρτος Παναθηναϊκός από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Αυτά είναι τα εισιτήρια μέχρι και αυτή την ώρα, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Είναι Ρατζούρι, η Ίντερ πανηγυρίζει το 21ο πρωτάθλημα. Χαμός γίνεται αυτή την ώρα στο Μιλάνο, με το Ζόμερ να χοροπηδάει από τη χαρά του. Και εμείς πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον Γιάννη Σαντορινέο. Έλα Γιάννη, καλησπέρα. Η ΑΕΚΑΝ και δεν κέρδισε, αύξησε όμως τη διαφορά από τους δεύτερους. Συνένα.
3: Ναι, είναι αυτό που είπε ο Ρότα, ότι και στην κακή βραδιά η ΑΕΚ κατάφερε να αυξήσει την απόσταση στο συν 6. Και αυτό που είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς, ότι μετά την ήττα του Ολυμπιακού υπήρχε εφορία ότι θα τελείωνε το πρωτάθλημα, αλλά υπάρχουν ακόμη τρεις αγωνιστικές και η ΑΕΚ θα πρέπει να πολεμήσει σε κάθε ένα από αυτά τα παιχνίδια για να καταφέρει στο τέλος να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Κοίταξε, από τη μία πλευρά η κουβέντα είναι ότι η ΑΕΚ έχασε μια ευκαιρία σήμερα να πάρει τον τίτλο, όχι μαθηματικά αλλά επί της ουσίας. Θα το κλείδωνε και θα πήγαινε στο επόμενο παιχνίδι στην All Win Arena με τον Παναθηναϊκό για την Φιέστα. Και η ευκαιρία δημιουργήθηκε μετά το αριθμητικό πλεονέκτημα που πήρε η ΑΕΚ από το 18ο λεπτό λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Εκεί δεν υπήρχε η ψυχραιμία. Δεν υπήρχε δηλαδή το καθαρό μυαλό στη τελική ενέργεια. Είχε πολλές ευκαιρίες η ΑΕΚ και κλασικές περιπτώσεις. Και παίζει και ο αντίπαλος τερματοφύλακας Κολαφών, ήταν καταπληκτικός. Και δέχτηκε και δύο-τρεις φάσεις πολύ επικίνδυνες. Με τον Τετέι να ηγείται της επίθεσης του Παναθηναϊκού.
0: Τετέι και Λαφόν σήμερα η καλύτερη του Παναθηναϊκού, μακράν.
3: Οι κολόνες, αλλά και ο Ζωάμαρο με το μακρινό σουτ και ο Τσέριν με το δικό του υποχρέωσαν τους δύο γκολκίπερ σε δύο μεγάλες
0: επεμβάσεις. Και ο 300 έκανε προμέρες επεμβάσεις.
3: Και ο 300 εκεί που χρειάστηκε, για την ντέρμπι είναι, και λέγαμε και από το μεσημέρι ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ανταγωνιστική ομάδα, μια μεγάλη ομάδα με εγωισμό, αυτό που λέει και ο Μπενίτεθ. Και θα έπαιζε για την ιστορία του και αυτό ακριβώς έγινε. Οπότε, από τη μία πλευρά λέμε ότι η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία και την έχασε γιατί έπεσε σε μεγάλη βραδιά του Λαφών, την έχασε γιατί η ίδια φάνηκε να αγχώνεται περισσότερο από ότι έπρεπε, να βγάζει νευρικότητα στη τελική ενέργεια και να μην αξιοποιεί τις πολλές και καλές ευκαιρίες. Αλλά από την άλλη πλευρά κατάφερε σε μια βραδιά που δεν διακρίθηκε για το οργανωτικό της παιχνίδια, το και αν προσπάθησε να παίξει μεθοδικά και με σωστές τοποθετήσεις μετά τις αλλαγές, γιατί ο Ζωάο Μάριο βοήθησε το παιχνίδι της ΑΕΚ στο να ηρεμήσει, κατάφερε στο τέλος της βραδιάς, μετά το τέλος του πρώτου γύρου των play-off, να παραμένει 21 μάτσα ήττη, με 15 νίκες 6 ισοπαλίες, να έχει 3 παιχνίδια στα play-off χωρίς να έχει δεχτεί γκολ. 1-0 τον Ολυμπιακό, τον στο Καραϊσκάκης, 3-0 τον ΠΑΟΚ στην All Win Arena και 0-0 στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, και να βρίσκεται στο συν 6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
0: Οι άμυνες, Γιάννη μου, δίνουν πρωταθλήματα και οι επιθέσεις κόβουν εισιτήρια. Αλλά επειδή εδώ πέρα το ζητούμενο είναι το πρωτάθλημα, η άμυνα θα δώσει και το πρωτάθλημα.
3: Κοίτα, η σοβαρότητα και η αποφασιστικότητα. Δηλαδή η ΑΕΚ είχε και τις εντάσεις της και τη σοβαρότητα και την αποφασιστικότητα. Ίσως να ξαφνιάστηκε από τον τρόπο που έπαιξε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ήταν τρομερά ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός. Και θα συμφωνήσω ότι με αυτό το σχόλιο που έκανε ο Άρης Δικάτας κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, πραγματικά έχει αδικήσει τον εαυτό του, αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος ο οργανισμός έχει αδικήσει έναν σπουδαίο προπονητή όπως είναι ο Ράφα Μπενίτεθ. Εγώ είδα μια ομάδα η οποία έχει αυταπάρνηση σήμερα, κατάφερε να καλύψει δηλαδή το κοινό που δημιουργήθηκε από την αποβολή, κατάφερε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο να το μακιγιάρει και βάλε δύσκολα στην ΑΕΚ που δεν βρήκε τον τρόπο έτσι να τρυπήσει την πολιτική.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο. Στη συνέχεια της κατάθεσης της Ιρανικής πρότασης με τα 14 σημεία στη μεσολαβήτρια χώρα Πακιστάν, αλλά και των δηλώσεων του Τραμπ ότι θα την εξετάσει, γίνεται γνωστό από το Ισραηλινό μέσο Καν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται πως δεν κάνει αποδεκτή την τελευταία πρόταση της Ταχεράνης. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση του Ιράν και την εξετάζουν σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στο σχέδιο 14 σημείων ζητούνται εγγυήσεις μη επιθετικότητας, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος των πολεμών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, προσθέτοντας ότι η πρόταση επικεντρώνεται μόνον στον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, την έναρξη επιχείρησης τη Δευτέρα το πρωί για την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων κρατών. Σε αναρτησή του, υποστήριξε ότι οι χώρες που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση απευθύνθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ζητώντας βοήθεια για την απεμπλοκή πλοίων. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ουδέτερους και αθώους παρατηρητές, χωρίς εμπλοκή στις εχθροπραξίες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ιράν δέχθηκε επίθεση από πολλαπλά μικρά σκαφή. Η απόφαση των ΗΠΑ για απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι Τόμαχοκ στη χώρα του. Τέλος, στα ψηλά γράμματα και τις παράτυπες πρακτικές των τραπεζών υπόσχεται ο Πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών με δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Τώρα μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών. Είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα η αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σφοδρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Facebook. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα με την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων. Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε δροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Τον θανάσιμο τραυματισμό δύο κρατουμένων είχε ως αποτέλεσμα η συμπλοκή που σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρήτας των Σερών χθες. Πειθαρχική έρευνα διατάχθηκε από τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή. Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου και σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 14 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από την αρχή του χρόνου εν ώρα καθήκοντος. Αξιοθρήνητη η κατάσταση της ελευθερίας του τύπου παγκοσμίως, αναφέρει η ΕΣΥΕΑ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει λόγο για συνεχή βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ρεκόρ 136 ετών σημειώνουν οι χαμηλές θερμοκρασίες για το Μάιο στην Αθήνα. Οι εικόνες με το χιόνι στα ορεινά της χώρας μας οδηγούν πίσω στο 1987, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες μας παραπέμπουν στο 1944, όταν είχε καταγραφεί η ψυχρότερη πρωτομαγιά στην ιστορία. Η φετινή πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 ψυχρότερες των τελευταίων 135 ετών. Αν και το κλίμα έχει πάντα μια ισχυρή φυσική μεταβλητότητα, είναι πολύ πιθανό όλο αυτό το φαινόμενο να συνδέεται με την κλιματική κρίση και αλλαγή, δήλωσε στο Earth News η Δήμητρα Φούντα, Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν.

0: στην Μαλάτια της Τουρκίας όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Στις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Πελοποννήσου, τοπικές βροχές. Η άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφόρ. Από 9 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλονίκη. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ νομών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο.

0: νέων ζητούνται εγγυήσεις μη επιθετικότητας, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος των πολέμων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Επιχείρηση με την ονομασία Project Freedom για την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών από τα στενά του Ορμούζ ξεκινά τη Δευτέρα το πρωί, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων κρατών. Σε ένωτησή του υποστήριξε ότι οι χώρες που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση απευθύνθηκαν στις ΗΠΑ ζητώντας βοήθεια για την απεμπλοκή των πλοίων τους. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ιράν δέχθηκε επίθεση από μικρά σκάφη. Η απόφαση των ΗΠΑ για απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία δεν συνδέεται με την κριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι τόμαχου στη χώρα του. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί στην σημερινή σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμανία λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Στέφαν Κορνέλιους. Τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Τέλος τα ψηλά γράμματα και τις παράτυπες πρακτικές των τραπεζών υπόσχεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών με δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα ή αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σφοδρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Facebook. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα. Με την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων, ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Τον θανάσιμο τραυματισμό δύο κρατουμένων είχε ως αποτέλεσμα η συμπλοκή που σημειώθηκε χθες στις φυλακές Νιγρίτας των Σερών. Πειθαρχική έρευνα διατάχθηκε από τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθήκων. Ρεκόρ 136 ετών σημειώνουν οι χαμηλές θερμοκρασίες για τον Μάιο στην Αθήνα. Οι εικόνες με το χιόνι στα ορεινά της χώρας μας οδηγούν πίσω στο 1987, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες μας παραπέμπουν στο 1944, όταν είχε καταγραφεί η ψυχρότερη πρωτομαγιά στην ιστορία. Η φετινή πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 ψυχρότερες των τελευταίων 135 ετών. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν στη Μαλάτια της Τουρκίας, όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός στις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες με βαθμία όμως βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ξεκινά τη Δευτέρα το πρωί επιχείρηση με την ονομασία Project Freedom για την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών από τα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέ για την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών από τα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική

0: θαλάσσιων εμπορικών επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ιράν, δέχθηκε επίθεση από μικρά σκάφη. Στο μεταξύ παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα συνέχεια της Ιρανικής πρότασης με τα 14 σημεία μέσω της μεσολαβήτριας χώρας του Πακιστάν, αλλά και των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα την εξετάσει, το Ισραηλινό μέσο Καν μετέδωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται πως δεν την κάνει αποδεκτή. Πάντως, ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Να σημειωθεί ότι στο σχέδιο 14 σημείων του Ιράν ζητούνται εγγυήσεις μια επιθετικότητας, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος τον πόλεμο σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά. Η πρόταση επικεντρώνεται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η απόφαση των ΗΠΑ για απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία δεν συνδέεται με την κριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν Αμερικανικοί πυραυλοί Τόμαχοκ στη χώρα του. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων και θα τον εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Το αεροσκάφος μετέφερε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ στην Αρμενία για τη Σύνοδο. Πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Η Ισπανική αντιπροσωπεία διανυκτέρευσε στην τουρκική πρωτεύουσα και αναχωρεί εκ νέου σήμερα για τον τελικό προορισμό. Τέλος, τα ψηλά γράμματα για τις παράτυπες πρακτικές των τραπεζών υπόσχεται ο Πρωθυπουργός, προαναγγείλοντας νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία καταναλωτών με δάνειο έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος για να φυλάει τα πρόβατα η αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σφοδρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Facebook. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμη ένα άλμα στο διάστημα. Με την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων, ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Νεκροί δύο κρατούμενοι των φυλακών Νυχρή Τεσσερών μετά από συμπλοκή. Διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα. Ρεκόρ 136 ετών σημειώνουν οι χαμηλές θερμοκρασίες για Μάιο στην Αθήνα. Η φετινή πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 πιο κρύες των τελευταίων 135 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Τις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με τον Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους, ξημέρωμα Δευτέρας, 4 του μηνός, μια χαρά είναι. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στα πλήχτρα μαζί μας. 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε να ξεκινήσουμε. Τι έχουμε? Λοιπόν, νότις, χαράματα, μια ζωή χαράματα, διευρυμένο γερμανικό. Γεια σου ρε Μαυριδόπουλε.

Καλημέρα λοιπόν, αφιερωμένο στη ραδιοπαρέα το επίκαιρο τραγούδι, λέει τρελαίνομαι, μια κρυώνω και μια ζεσταίνομαι. Εντάξει, αυτό ξέρεις αγαπητή Μέρη από το Γέρακα, πώς λέγεται, Σκοτσέζι Κοντούζ. Λοιπόν, τι να κάνουμε, είναι και η εποχή τέτοια και ο καιρός εμείς τον τρελάμε, μάλλον δεν μας τρελαίνει αυτός, γιατί εμείς τον κάναμε έτσι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα Γιάννη και σε όλη την παρέα, λέει φίλη μας η Μάχη. Να σε καλά, χαιρόμαστε που σε ακούμε. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Πασχαλάκι, πρόσωπο με πρόσωπο. Υπάρχει ένα τραγούδι στα αγγλικά που λέει face to face, heart to heart. Τώρα βέβαια καμία σχέση με αυτό, αλλά το έχω πει όσο καλά γνωρίζω την ελληνική μουσική, άλλο τόσο και την ξένη. Βέβαια μέχρι κάποια εποχή, μέχρι το 90, 95...

0: Σαν άκουσα πως είπατε, ορίστε, συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Άκου!
2: Τα λαϊκά μονοπάτια.

Αν ψάξεις θα τον βρεις. Χορεύω πια για μένα, παραγγελιάς χορώ. Και με σπασμένα φρένα ποντράρω.

με το κορμί γυμνό. Μόνο δρόμος και πάω, αντίθετα εγώ λυγίζω μα δεν σπάω, ρισκάρω.

0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο τον Γουβάκη, ο οποίος μας ακούει στο Βικτόριαβιλ του Καναδά.
1: Άκου! Τα λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Αφιέρωση το επόμενο σε όλη τη Ράδιο Παλέ. Ράδιο Παρέα, συγγνώμη, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Γιώργος Νταλάρας, Χρήστος Νικολόπουλος με βάρκα την Ελλάδα.

0: Και κλείνουμε την ώρα με μάκαρο. Αυτό το αχ, ξημερώνω και βραδιάζω. Λάγα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στα πλήκτρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Μπακάκος και επιστρέφουμε.
1: Αυτό το αχ, πόσες καρδιές.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ξεκινά τη Δευτέρα το πρωί επιχείρηση με την ονομασία Project Freedom για την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών από τα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων κρατών. Σε ανάρτησή του, υποστήριξε ότι χώρες που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση απευθύνθηκαν στις ΗΠΑ ζητώντας βοήθεια για την απεμπλοκή πλοίων. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ουδέτερους και αθώους παρατηρητές χωρίς εμπλοκή στις εχθροπραξίες. Η πρώτη αντίδραση από την Τεχεράνη έρχεται από τον επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος με ανάρτησή του προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς των στενών του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της αχεχηρίας. Στο μεταξύ παραμένει και το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε συνέχεια